0: Τσίπρα. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Παράλληλα παρέστη στη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγκαίνια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Ο οίκος αξιολόγησης DBRC αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου 3B, εκτιμώντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα, ζητάει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας εν όψη του σημερινού συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην νότιο-ανατολική Ευρώπη ανέδειξε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊ μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Αναχώρησαν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με στόχο Συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που διανύει το πέμπτο έτος του. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλέξουν σύντομα το βουνό της Αξίνας, κωδική ονομασία οχυρωμένης ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνς. Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο και ανατολικό Λίβανο αργά την Παρασκευή σκότωσαν τουλάχιστον 3 ανθρώπους και τραυμάτισαν 23, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ κοντά στην Χιμάρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον ένα σπίτι που έχει καεί. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Θριάσιου νοσηλεύεται ο 31χρονος άνδρας που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας κρατώντας μαχαίρι. Ο άνδρας απείλησε τους αστυνομικούς και όταν κινήθηκε εναντίον τους οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν. Άνδρες του λιμενικού διέσωσαν περίπου 50 αλλοδαπούς νότια των καλών λιμένων μετά τον εντοπισμό σκάφους από ένα αέριο μέσω της Frontex. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των καλών λιμένων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η απόψινή ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο αναμένεται να δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 27 αλλά και οριζόντια μέτρα, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από το Νοέμβριο. Στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνονται και κάποια μέτρα έκπληξη για οικογένειες με παιδιά και αγρότες για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ζήτημα και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, ενώ κεντρική στόχευση των μέτρων είναι η περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών και η στοχευμένη εισοδηματική ενίσχυση για μισθωτούς και συνταξιούχους. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με τον ίδιο να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού σήμερα στη Χάνθ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και χρεοκοπημένες πολιτικές. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δώσει το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το συλλαλητήριο. Στις 5 το απόγευμα, συγκέντρωση αγροτών στο Λευκό Οίκο, στο Λευκό Πύργο, με συγχωρείτε. Στις 5.30 συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία Χάνθ. Στις 6 το απόγευμα, συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο Άγαλμα Βενιζέλου, με αιτήματα για αυξήσεις μισθών, μείωση κόστου ζωής και ωρών εργασίας και φοιτητικών συλλόγων στην Καμάρα. Οι πορείες αναμένεται να καταλήξουν στην περιοχή της Χάνθ την ώρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Χθες οι υγειονομικοί εργαζόμενοι στο ΕΚΑΠ, στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις διαδήλωσαν ζητώντας αυξήσεις, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας και ικανοποίηση των θεσμικών αιτημάτων τους. Επιποδός τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί, ενώ με ντρόουν θα γίνεται η εναέρη επιτήρηση των συγκεντρώσεων. Από τις 3 μετά το μεσημέρι, η λειτουργία του μετρό αναμένεται να ανασταλεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας στους σταθμούς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδη. Τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εγγενίασε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παρέστη στη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένη και στα εγγένεια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές αποσταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου 3β, εκτιμώντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεσή του στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο η Γερμανία κατηγορεί τη Μόσχα. Στο μεταξύ, αναχώρησαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Βίτκοφ και Κούστνερ, οι οποίοι αναμένεται να επισκεφθούν Ρωσία και Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποιεί με απάντηση την Ρωσία μετά την επίθεση με ντρόουν στα γραφεία των Ουκρανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στο κέντρο του Κιέβου. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε χθες να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν για τη χώρα του εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς η άνοδος της τιμής των καυσίμων λόγω της σύγκρουσης ενδέχεται να στοιχήσει ακριβά στους Ρεπουμπλικανούς αφού κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν χθες από νέα Ισραηλινά πλήγματα στα νότια και ανατολικά της χώρας. Στην Αλβανία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται κοντά στη Χιμάρα. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απέθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε άνδρας που είχε ανέβει στα καλώδια της γέφυρας του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, κρατώντας μαχαίρι και αρνούμενος να συμμορφωθεί με τις εντολές των αρχών να το αφήσει. Στη Βολιβία, τουλάχιστον 58 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από ισχυρή έκρηξη σε στρατόπεδο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθριό καιρό, περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η απόψινή ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο αναμένεται να δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και οριζόντια μέτρα, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από το Νοέμβριο. Στην ομιλία Μητσοτάκη είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνονται και κάποια μέτρα έκπληξη για οικογένειες με παιδιά και αγρότες, ώστε να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ζήτημα και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, η περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών και η στοχευμένη εισοδηματική ενίσχυση για μισθωτούς και συνταξιούχους. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με τον ίδιο να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού σήμερα στη Χάνθ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και πολιτικές. Στη διεθνή έκθεση θα δώσει το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στις 5 το απόγευμα, συγκέντρωση αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκη στην πλατεία Χάντ. Στις 6 το απόγευμα, συγκέντρωση της ΓΙΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου, με αιτήματα για αυξήσεις μισθών, μείωση κόστους ζωής και ωρών εργασίας. Οι πορείες αναμένεται να καταλήξουν στην περιοχή της Χάντ την ώρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Χθες οι υγειονομικοί εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις διαδήλωσαν ζητώντας αυξήσεις, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, καλύψη των κενών θέσεων εργασίας και ικανοποίηση των θεσμικών αιτημάτων τους. Επίποδος τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί, ενώ με ντρόουνς θα γίνεται η εναέρια επιτήρηση των συγκεντρώσεων. Από τις 3 μετά το μεσημέρι, η λειτουργία του μετρό αναμένεται να ανασταλεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας στους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εγενίασε χθες ο Πρωθυπουργός, ενώ παρέστη στη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγένεια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Ο οίκος αξιολόγησης στην BRS αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προπτικές του ελληνικού αξιόχρεου, εκτιμώντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα από πυροβολισμό αστυνομικού μετά από επίθεσή του στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο η Γερμανία κατηγορεί τη Μόσχα. Στο μεταξύ, αναχώρησαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Βίτκοφ και Κούσνερ, οι οποίοι αναμένεται να επισκεφθούν Ρωσία και Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποιεί με απάντηση τη Ρωσία μετά την επίθεση με ντρόουν στα γραφεία των Ουκρανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στο κέντρο του Κιέβου. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε χθες να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν για τη χώρα του εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς η άνοδος της τιμής των καυσίμων λόγω της σύγκρουσης ενδέχεται να στοιχήσει ακριβά στους Ρεπουμπλικανούς, αφού κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν χθες από νέα Ισραηλινά πλήγματα. Στη Βολιβία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 59 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι άμαχοι και 7 αγνοούνται από έκρηξη σε στρατόπεδο στα δυτικά της χώρας. Τα αίτια ερευνώνται. Στην Αλβανία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται κοντά στη Χιμάρα, έκκληση για απομάκρυνση των κατοίκων από περιοχές που απειλούνται.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ματίνα Καραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: μετά τόσα
1: με Θεσσαλονίκη. Πώς αλλιώς σήμερα, πώς αλλιώς. Πολύ καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκυριακό με πολύ πολύ άρωμα Θεσσαλονίκης. Σήμερα τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Και πρέπει να σας πω ότι η ΕΡΤ θα έχει πολύ πολύ δυναμικό παρόν εκεί. Εκεί, το ειδικά διαμορφωμένο στούντιο και από το περίπτερό της θα μεταδίδονται ζωντανά εκπομπές και δελτία ειδήσεων με φόντο τον παλμό εκεί της ΔΕΘ. Έτσι κι αλλιώς από χθες ξεκίνησε αυτό και εκπομπές και το κεντρικό δελτίο μεταδόθηκαν από τη Θεσσαλονίκη χθες και σήμερα θα έχουμε... Σήμερα θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, θα γίνουν τα εγγένεια εκεί στο περίπτερο της ΣΕΡΤ από τον πρόεδρό μας, τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Αύριο, Κυριακή, όλοι οι επισκέπτες που θα βρεθείτε, που θα έχετε την τύχη να βρεθείτε εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε από κοντά παρουσιαστές, δημοσιογράφους, συντελεστές της ΕΡΤ που βρίσκονται καθημερινά στις οθόνες σας και στα ραδιόφωνα. Έτσι, για να ζηλεύουμε εμείς εδώ, οι κάτω, αυτοί που έχουμε μείνει κάτω, οι πολλοί, τους συναδέλφους που είναι πάνω και που θα ζήσουν το κλίμα και τη μεγάλη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Που ζουν τον Παλμό, που ζουν, θα είναι εκεί όπου θα βγουν ειδήσεις. Περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα. Χθες είχε ένα τετατέτ εκεί με τους δημοσιογράφους, σε λίγο θα τα πούμε. Βγήκαν ειδησούλες και από εκεί και ως προς το θέμα των εκλογών. Τον ρώτησαν για την κυρία Ζαχαράκη μετά από αυτό το θέμα που έχει προκύψει, το θεώρησαν ύπαρκτο ο Πρωθυπουργός με τα βιβλία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα εξαγγείλει. Ήδη έχουμε μάθει κάποια πράγματα που θα τα πούμε. Από τη μια αυτά, από την άλλη κινητοποιήσεις ως ήθιστε. Χθες υγειονομικοί, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, τα σώματα ασφαλείας, οι ένοπλες δυνάμεις ζήτησαν αυξήσεις και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σήμερα δεύτερο κύμα κινητοποιήσεων κοντά στην ώρα των... της ομιλίας του Πρωθυπουργού, συγκέντρωση αγροτών στο Λευκό Πύργο, συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, συγγενείς, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, Εργατικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, αυτή στο άγαλμα, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Και βεβαίως 3.500 αστυνομικοί επιποδός φρούριο, όπως λέμε, η Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε όλα όσα αφορούν στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αναλυτικά σε λίγο. Εσύ γιατί μου κόψες το τραγούδι της Θεσσαλονίκης? Δεν το κόψα, μου λέει, τελείωσε. Λοιπόν, πολύ καλή σας μέρα λοιπόν. Είμαι η Ματίνα Καραμίντζου και θα συνταξιδέψουμε εδώ από τις 105,8 τη συχνότητα του Earth News Radio για τρεις ολόκληρες ώρες. Θα βάλουμε σε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι, σε αυτό το μίξ, πολλή ενημέρωση, μουσική, συναντήσεις με συναδέλφους, με καλεσμένους, αλλά βεβαίως και τα αιτήματά σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας ή τις καλημέρες σας, απλώς τις καλημέρες σας και τις ευχές σας, διότι πάνω και πρώτα απ' όλα είμαστε μια μεγάλη παρέα απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα και έχει μέγιστη σημασία η επικοινωνία. Η επικοινωνία μαζί σας και αυτό που λέμε σε ωραία ελληνικά, το touch μαζί σας. Μέσω Viber λοιπόν συναντιόμαστε εμείς και εσείς. Εκεί τα λέμε, οι περισσότεροι γνωρίζετε τον τρόπο που επικοινωνείτε μαζί μας. Για όσους και όσες θέλετε για πρώτη φορά ή θέλετε να στείλετε για πρώτη φορά μήνυμα, πάτε στο Viber, στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, αμέσως μετά το μήνυμά σας, οι καλημέρες σας, φωτογραφίες που μας βγάζουν από τα στενά όρια του στούντιο και μας φέρνουν εκεί που βρίσκεστε εσείς. Άντε σε λίγο που ξημερώνει και θα έχουμε και ανατολή να δούμε όμορφες φωτογραφίες. Στον ήχο για μια ώρα ακόμα. Έχω πολύ καιρό να συνταξιδέψω με τον Νίκο μου. Νίκος Μαυριδόπουλος. Είσαι κουρασμένος, βρε? Όχι, μου λέει. Όχι. Όχι, είμαι λίγο. Νίκος Μαυριδόπουλος, λοιπόν, θα τον έχουμε. Έχουμε τη χαρά να τον έχουμε για μία ώρα ακόμα μαζί μας. Μετά θα αλλάξουμε βάρδια. Έρχεται άλλος συνάδελφος. Να σας πω επίσης ότι διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας erteco.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε την ενημερωτική βερσιόν, επιλέγετε τη συχνότητα του ΕΡΤ News Radio. Πάει καλά, κύριε Νίκο, εδώ, ετοιμάσου για καιρό. Να τσεκάρουμε την ετοιμότητα, λοιπόν, του ηχολήπτη μας, διότι πάντα στην αρχή και πριν πάρουμε φόρα και πούμε οτιδήποτε, πρέπει να ξέρουμε με τι καιρό θα πορευτούμε σήμερα, κυρίως βεβαίως για όσες και όσους μας ακούτε από την περιφέρεια, που πολλές εργασίες και δραστηριότητες σχετίζονται με τον καιρό, πρέπει να ξεκινάμε έτσι. Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι, αύριο θα φτάσει μέχρι και 38, με καλοκαιρινές συνθήκες είμαστε βέβαια και αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα έχει βεβαίως λίγους αέριδες, υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές, αυτό δεν το βγάζουμε ποτέ από το κεφάλι μας, ποτέ όμως, και στην Αττική και στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Για να αφήσουμε την ειδικό να μας τα πει, πάμε λοιπόν να ακούσουμε καιρό Νικολέτας Γιακοπούλου.
0: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, με ήλιο, ζέστη και βοριαδάκι στο Αιγαίο θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά καιρό. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία εκεί από 21 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε και πάλι ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο μας, η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

5:28 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πέμπτη μέρα και του Σεπτέμβρη σήμερα, παρακαλώ. Έχουμε επιστρέψει όλοι, σχεδόν όλοι. Είχε κίνηση πριν από κάνα 3/4 περίπου που μπήκα. Είχε κίνηση, μου έκανε εντύπωση που είχε κίνηση αυτή την ώρα. Προφανώς έχουμε επιστρέψει όλοι, σχεδόν όλοι. Αυτό τουλάχιστον σας λέω, έδειχνε η σύσκεψη, η κίνηση στους δρόμους. Αλλά δεν θα πάψω να σας λέω πως η καρδιά μας έχει ακόμη καλοκαίρι. Και όσοι μπορούμε θα ξεκλέβουμε μια-δυο μερούλες για μικρές αποδράσεις, να μην μπούμε απότομα στα βαριά του χειμερινού προγράμματος. Λοιπόν, 5 του μήνα, Ανατολή θα έχουμε στις 6:58, Δύση του Ηλίου στις 19:49, θα είμαστε στο φως για 12 ώρες και 51 λεπτά. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Ελισάβετ και στον Ζαχαρία, στη Ζαχαρούλα, στη Χαρά και στον Ζαμπέτη και στη Ζαμπέτα. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Για να δούμε και ποιες επέτειες συνδέονται με τη σημερινή ημέρα. Είναι Διεθνής ημέρα, λέει, φιλανθρωπίας. Έχει καθιερωθεί να τιμάται σαν σήμερα η ημέρα αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είναι η ημέρα που έφυγε σαν σήμερα η μητέρα Τερέζα, εμβληματική προσωπικότητα της διεθνούς φιλανθρωπίας. Και τιμά όσους και όσες βοηθούν αναξιοπαθούν τα μέλη της κοινωνίας μας και προάγουν φιλανθρωπικές δραστηριότητες σε όλον τον κόσμο. Πώς γίνεται και κάποιοι βρίσκουν χρόνο ενώ όλοι λέμε δεν έχουμε χρόνο, δε τούτο δε κοινό. Όταν θέλουμε πάντα μπορούμε, δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα γενιάδας. Γιορτάζουν αυτοί που έχουν μουσει, ρε παιδί μου, σήμερα. Τα ίχνη της γιορτής, λέει, χάνονται στα βάθη των αιώνων. Θρυλείται ότι οι Βίγκυξ είχαν μία ημέρα του Αυγούστου αφιερωμένη στη λατρεία της γενιάδας. Τώρα το κάνουμε Σεπτέμβρη. Ανήμερα της ημέρας της γενιάδας, οι βόρειες χώρες κυρίως το γιορτάζουν αυτό της Ευρώπης και έχει αποκτήσει και παγκόσμιο χαρακτήρα η γιορτή αυτή. Μέσω του διαδικτύου γίνονται αυτά τα ωραία. Λοιπόν, ανήμερα λοιπόν της Παγκόσμιας ημέρας γενιάδας, το ξύρισμα δεν είναι επιτρεπτό. Θεωρείται δείγμα ασέβειας προς τους γενιοφόρους. Στη Σουηδία, στο Ντάσμπουργκ, όποιος δεν έχει γενιάδα εξωστρακίζεται από την πόλη σήμερα και αναγκάζεται να περάσει όλο το 24ωρο στο παρακείμενο δάσος. Οι γενιοφόροι είναι κυρίαρχοι στην πόλη και νομιώματα αγαπημένων τους προσώπων που επιμένουν να είναι άτριχοι. Ρε, τι γιορτάζει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Λοιπόν, σήμερα σοβαρό ζήτημα, Παγκόσμια ημέρα κακώσεων του νοτιαίου μυαλού. Δεν χρειάζεται να το ανοίξω και να σας πω περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Πάμε να δούμε ποια πρόσωπα και γεγονότα συνδέονται με την σημερινή ημερομηνία. 1863, ο πρίγκιπας της Δανίας Γουλέλμος, Χριστιανός Γεώργιος, που έχει ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος ο Πρώτος, αναχωρεί από την Κοπενχάγη με προορισμό την Αθήνα. Αποχαιρετώντας τον λοιπόν, ο πατέρας του, βασιλιάς της Δανίας, υπενθυμίζει να θυμάσαι ότι η αποστολή των βασιλέων είναι να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν. Αυτός θα το παραβιάσει αρκετές φορές. 1899, ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το ποίημα «Το 12άλογος του Γύφτου». 1905, λίγει ο Ρώσο-Ιαπωνικός πόλεμος με την υπογραφή της συνθήκης του Πόρτσμουν στο Νιου Χαμσάιρ. Μεσολαβητής, ο Αμερικανός πρόεδρος Ρούσβελτ και υπογράφονται στην νικήτρια Ιαπωνία και η ηττημένη Ρωσία. Σύμφωνα με τη συνθήκη, η Ρωσία παραχωρεί στην Ιαπωνία το νησί Σαχαλίνη και τα λιμενικά και σιδηροδρομικά δικαιώματα της Μαντζουρίας. 1929, ο Γάλλος πρωθυπουργός Αριστίδης Μπριάν προτείνει τη δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Η αντίδραση είναι ψυχρή. 1972, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου, Άραβες τρομοκράτες του κινήματος Μαύρος Σεπτέμβρης επιτίθενται στο Ολυμπιακό χωριό, σκοτώνοντας 2 μέλη της Ισραηλινής Ολυμπιακής Ομάδας. Αργότερα 9 Ισραηλινοί, 5 τρομοκράτες και ένας δυτικογερμανός αστυνομικός σκοτώνονται σε συγκρούσεις που γίνονται στο αεροδρόμιο του Μονάχου. 2016, ο αστεροειδής 17473, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1991, τη χρονιά του θανάτου του μεγάλου στάρ της rock
μουσικής Freddie Mercury ονομάζεται 17. 473 Freddie Mercury από το κέντρο Ελλάσσων Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Η ονοματοδοσία του αστεροειδούς γίνεται γνωστή από τον κιθαρίστα των Queen και τον αστροφυσικό Brian May στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ελβετία. Είναι πολύ διάσημος, είναι σκούρος διαστημικός βράχος διαμέτρου περίπου 3 χιλιόμετρων, κινείται στη μεγάλη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία. Πάμε και στις γεννήσεις. Ο Τζακ Ντάνιελ, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί το 1850. Αμερικανός ποτοποιός, ίδρυτης εταιρείας ουίσκι βεβαίως. Ο Τζόρτζ Λάζενμπι, Αυστραλός ηθοποιός, πρωταγωνίστης ως James Bond στην ταινία Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητος. Και σαν σήμερα το 1946 ο Φρέντι Μέρκιουρι, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Φαράκ Μπουλσάρα, Βρετανός τραγουδιστής βεβαίως, δεν θέλει πολλές συστάσεις, του ροκ συγκροτήματος των Queen.

Λοιπόν, σαν σήμερα επίσης το 1857 έφευγε ο Αύγουστος Κοντ, Γάλλος διανοούμενος, θεωρείται ιδρυτής της επιστήμης της κοινωνιολογίας. 1944 Ηρώ Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης. Και το 2007 σαν σήμερα έφευγε ο Νίκος Νικολαίδης, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου και συγγραφέας.

0: Έτσι, πρώτη καλημέρα σήμερα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο Μάκη στην Καλαμαριά. Φεύγω για δουλειά. Καλή δύναμη Μάκη. Καλημέρα και στο Σύφη. Σύφη από πού, από την Κρήτη. Για στείλε και ωραία φωτογραφία εκεί τώρα που θα έχουμε ξημέρωμα. Για στείλε. Λοιπόν, μέσω του Viber στέλνετε τα μηνύματά σας, το ξαναθυμίζω. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινική χαρακτήρας και αμέσως μετά το μήνυμά σας. Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε τώρα τα της επικαιρότητας. Βεβαίως έχει πολύ δεθεί η επικαιρότητα. Περιμένουμε να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα μέτρα που θα ανακοινώσει. Βεβαίως είμαστε σε προεκλογική χρονιά, οπότε έχουν και χαρακτήρα προεκλογικό. Είναι, όπως είπε, μελετημένα και κοστολογημένα, όπως λένε από το κυβερνητικό επιτελείο. Αναμένεται να εξαγγείλει μήνα-μήνα, όπως λένε, ποιο μέτρο θα υλοποιείται και θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται κάποια μέτρα ήδη από το Νοέμβρη του 2026. Απευθύνονται, όπως λένε, στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, σε εργαζόμενους, σε συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, ειδικά στις οικογένειες. Θα υπάρχουν ειδικά μέτρα για την στήριξη του δημογραφικού προβλήματος της χώρας και θα λειτουργήσουν συνθετικά με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε να είναι συνδυαστικά και να οδηγούν σε μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη. Κοινωνία στο επίκεντρο, λοιπόν. Το θετικό πρόσημο στα δημόσια οικονομικά ξεκινά να αποτυπώνεται και χειροπιαστά στο μέσο πορτοφόλι, καθώς θα είναι, όπως λένε, μέτρα κατά της ακρίβειας. Θα έχει προοπτική και ορίζοντα, όπως λένε εντός εισαγωγικών, η ομιλία του Πρωθυπουργού. Να τα εξειδικεύσουμε λίγο όσον αφορά τις κοινωνικές ομάδες. Όχι εμείς, ο Θάνος ο Τσίρος, που ξέρει σίγουρα καλύτερα από μένα. Για πάμε να ακούσουμε τον Θάνο τον Τσίρο.
1: Τα τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά που υπάρχουν στην Ελλάδα θα δουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν, και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι σε πολλές περιπτώσεις θα είναι και περισσότερα από ένα τα μέτρα τα οποία θα αφορούν την κάθε κοινωνική ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους. Πάμε για πληροφορίες αύξησης των συντάξεων της τάξης του 2,8% με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο. Καταργείται η προσωπική διαφορά, οπότε οι αυξήσεις θα φανούν σε περισσότερους. Η ετήσια ενίσχυση, αυτό πρέπει να είναι ένα από τα μέτρα τα οποία θα δούμε να υλοποιούνται τα καινούργια τον Νοέμβριο του 2026. Φαίνεται ότι κλειδώνει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης πάνω από τα 300 ευρώ και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε το ποσό αυτό να φτάσει σε ακόμη περισσότερους σε σχέση με τα 1,65 εκατομμύρια συνταξιούχους που γνωρίζαμε. Σου βάζω μια ακόμη πληροφορία στο τραπέζι: τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης αφορά και σε αυτούς που εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις. Πάμε στην επόμενη ενότητα που είναι οι μισθωτοί. Αύξηση κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο θα παρασύρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οριζόντια θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει ένα έξτρα μέτρο, το οποίο είναι στοχευμένο, αφορά στην ενίσχυση του εισοδήματός τους. Θα περιμένουμε την εξειδίκευση από τον Πρωθυπουργό. Ομάδα τρίτη είναι βεβαίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Εδώ θα εντάξουμε και τους αγρότες, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη παρέμβαση για την ενίσχυση και για αυτούς. Μείωση της προκαταβολής φόρου θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τη νέα φορολογική κλίμακα και θα φέρει μικρότερο φορολογικό βάρος αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2027. Τη Δευτέρα στην εξειδίκευση των μέτρων θα ακούσουμε για περιπτώσεις όπου το όφελος θα μεταφράζεται και σε αρκετές εκατοντάδες, ενδεχομένως και σε πάνω από 1.000 ευρώ. Θέλω να σου μεταφέρω την πληροφορία ότι στο τεκμαρτό εισόδημα φαίνεται να κλειδώνει μια παρέμβαση. Το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα εξαρτάται πλέον από τον τζίρο του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο κάθε επαγγελματίας και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, άρα και σημείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Επίσης, περιμένουμε αύριο να δούμε πώς θα εξειδικευτούν τα μέτρα για τους αγρότες. Οι πληροφορίες μιλάνε για φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν για να μπορέσουν να σηκώσουν και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση προκαταβολής φόρου και μία πληροφορία να σου μεταφέρω ότι αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης, ώστε ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνό χρήμα, να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τα επενδυτικά του σχέδια. Υπάρχει και το μέτρο της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών για να μειωθεί το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος. Το τελευταίο πακέτο ενδεχομένως να είναι και το πιο σημαντικό. Έχουμε ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να διαδεχθεί τα προγράμματα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, με συγκεκριμένα κριτήρια. Και από εκεί και πέρα, πρόσθετες εισοδηματικές ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά, προκειμένου να καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Απνεύστη, μας τα είπε ο Θάνος Τσίρος, όπως ακούσατε. Λοιπόν, τα είπε στο δελτίο δηλαδή. Πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός ευδιάθετος χθες πήγε εκεί στην εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και συναντήθηκε με τους δημοσιογράφους. Ήταν χαλαρός, βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. Λοιπόν, σας λέω σε τίτλους ότι είπε εκεί στα πηγαδάκια, διαβεβαίωση για τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας και το χαμηλό κόστος δανεισμού, απορρίπτοντας τις ανησυχίες για την οικονομία. Απέφυγε να προσδιορίσει το χρόνο των εκλογών. Είπε ότι θα οριστικοποιηθούν τα ψηφοδέλτια αργότερα και διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προβλημάτων του στις σχέσεις με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, μετά την αντιπαράθεση που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες με αφορμή το περιεχόμενο και τις εικόνες, για τις εικόνες των διδακτικών βιβλίων της δημοτικού, του Δημοτικού της Νέας Σχολικής Χρονιάς, σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται στα παιδιά η έννοια της οικογένειας. Έκανε και δηλώσεις για το θέμα αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει walk agenda. Εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός το έκλεισε όταν ρωτήθηκε από πάνω. Τους είπε: α, γι' αυτό δεν είναι δίπλα μου η Σοφία Ζαχαράκη. Ήταν δίπλα του εκεί. Πρέπει να σας πω ότι με πολύ χαρά έτσι βλέπουμε μετά από αυτό που πέρασε. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες και τις αναρτήσεις και του Γιώργου του Μιλωνάκη που βρέθηκε. Και εκεί σιγά σιγά επιστρέφει προφανώς ο Γιώργος ο Μιλωνάκης. Καλή επάνωδο βεβαίως του ευχόμαστε. Λοιπόν, στο πλαίσιο της ΔΕΘ βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι και σήμερα είναι νέος κύκλος κινητοποιήσεων. Όπως λέγαμε χθες, υγειονομικοί, εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, σώματα ασφαλείας και ένοπλες δυνάμεις διαδήλωσαν ζητώντας αυξήσεις και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, κάλυψη των γενών θέσεων εργασίας και ικανοποίηση των θεσμικών αιτημάτων τους. Σήμερα λοιπόν στις 5 συγκέντρωση των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 οι συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ και του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία Χάνθ. Στις 6 συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ και βεβαίως του Εργατικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης στο άγαλμα Βενιζέλου. Αιτήματα για αυξήσεις μισθών, μείωση κόστου ζωής και ωρών εργασίας και φοιτητικών συλλόγων στην Καμάρα. Επιποδός είναι
0: τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί. Με drones βεβαίως θα γίνεται η εναέρια επιτήρηση των συγκεντρώσεων. Αναλυτικά σε λίγο θα μας τα πει ο Τίμος από την Θεσσαλονίκη, ο συνάδελφος. Θα πρέπει να σας πω και μια χρηστική είδηση, ότι από τις 3 και μετά αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του μετρό στην πόλη για λόγους ασφαλείας, στους σταθμούς νέος σιδηροδρομικός σταθμός, στη Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδη. Αυτά λοιπόν όσον αφορούν τη ΔΕΘ. Για πάμε να πάρουμε μουσική ανάσα.

Λοιπόν, από την αντιπολίτευση βεβαίως πρέπει να σας πω ότι υπάρχει πυρ ομαδών για όσα μέχρι τώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και ετοιμάζονται και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί για το τι θα πούν. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις βεβαίως. Στην καρδιά μας είναι αυτό το παιδί, ρε παιδιά. Πρώτο διαμάντι για τον Μανόλο, για τον Μανόλο μας. Το πρώτο διαμάντι στην καριέρα του, λοιπόν, στο Diamond Link. Σταμάτησε τις πτήσεις του με ρεκόρ, λοιπόν, στα 6-12. Πώς να μην τα αγαπάς αυτό το παιδί. Βεβαίως ο Μπλάντιτς πρέπει να πούμε ότι είχε αποσυρθεί, είναι ο δεύτερος αθλητής μετά τον Μίλτο τον Τεντόγλου, ο οποίος είχε πάρει διαμάντι και εκείνος το 2022, παρακαλώ.

0: Για να δούμε λίγο και τις αστυνομικές ειδήσεις. Να πούμε πρώτα σε αυτό το θρίλερ με την εξαφανισμένη 90χρονη που παρακολουθούσαμε έτσι χθες, προχθές. Μπήκε ένα τέλος. Για 10 ολόκληρα χρόνια, λέει, ήταν εξαφανισμένη η γυναίκα αυτή. Κόρη και αγκονός συνελήφθησαν μετά και τον εντοπισμό των οστών της ηλικιωμένης στο υπόγειο του σπιτιού, τα οποία φέρονται να ανήκουν στην ηλικιωμένη. Η 68χρονη κόρη υποστήριξε στις αρχές ότι δεν δήλωσε το θάνατο της μητέρας της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Εν τω μεταξύ, γείτονες και γνωστοί εκεί μιλούν για μια γυναίκα που ήταν κλεισμένη στο σπίτι και που αντιμετώπισε πιθανώς ψυχιατρικά προβλήματα. Τώρα, στο άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει, το άλλο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και μας έχει παγώσει όλους, δεν ξέρω πώς να πω και τι να πεις για αυτό το θέμα, για το σπίτι της φρίκης και για όσα συνέβαιναν στην Κυψέλη. Το ζευγάρι, λοιπόν, ο 43χρονος και η 38χρονη ορίζουν τεχνικό σύμβουλο μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα που δείχνει ότι ο θάνατος του άτυχου βρέφους ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση. Εκείνη επιμένει ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Κρίσιμες είναι οι καταθέσεις, βεβαίως, που έχουν στα χέρια οι αρχές των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Σοφίας Ορφανού και του Γιώργου του Γεραφέντη.
1: Ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα του 9 μηνών βρέφους αμφισβητούν το ιατροδικαστικό πόρισμα και εμένουν στους αρχικούς τους ισχυρισμούς. Για το λόγο αυτό αναμένεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να αντικρούσει τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης.
2: Αρνούμε κατηγορηματικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.
1: Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος, οδηγήθηκαν εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
3: Αφού εκτελέστηκαν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, παραπέφθηκαν στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθούν. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη.
1: Στο μικροσκόπιο των δικαστικών και αστυνομικών ερευνών βρίσκονται πλέον οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του λίγων μηνών βρέφους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο πού και κυρίως πότε έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 43χρονος και όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, στις 23 Δεκεμβρίου του 2021. Η 38χρονη είχε αναρτήσει στα social media μία φωτογραφία του νεκρού βρέφους και στην περιγραφή αναγραφόταν η ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2021, όπου εκτιμάται πως είναι η ημέρα γέννησής του. Κάτι που αναμένεται να αποδειχτεί από το μεευτήριο κατόπιν αιτήματος αστυνομίας. Κρίσιμες θεωρούνται και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών. Το 9χρονο αγοράκι, καθώς και τα δύο αδέρφια 12 και 15 ετών, αναμένεται να εξεταστούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους. Αγγελική εντολή, τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικά νοσοκομεία με καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
0: Και να ήταν μόνο αυτές οι ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Χθες είχαμε και μια εισβολή ενός άνδρα που προφανώς αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Για πάμε να μας πει τι έχει γίνει. Εκεί είχαμε τραυματισμούς, λοιπόν. Πάμε να μας πει πώς εξελίχθηκε αυτή η κατάσταση ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Βουλγαράκης. Καλημέρα, Κωστή.
4: Καλημέρα, Ματίνα. Πραγματικά, λοιπόν, ένας 31χρονος μπήκε στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας με μαχαίρι, απείλησε τους αστυνομικούς. Εκείνη την ώρα θα πρέπει να πούμε ότι σε διπλανά γραφεία, μάλιστα, ήταν και πολίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να βγάλουν ταυτότητες. Έριξε έναν αστυνομικό πάνω σε μια τζαμαρία. Κάποια στιγμή ο ένας αστυνομικός έβγαλε ένα υπηρεσιακό όπλο και τον τραυμάτισε, τον πυροβόλησε. Προκάλεσε διαμπερές τραύμα στην κοιλιακή του χώρο, με το πλήγμα βέβαια να επεκτείνεται και στο θώρακά του. Αστυνομικός τώρα, αλλά και ο δράστης, μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι έχει ο αστυνομικός. Ενώ ο 39χρονος οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Μάθαμε ότι αργά το βράδυ βγήκε από αυτό και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένος.
0: Μάλιστα. Τώρα, μας φέρνεις και μια είδηση από την Κάσο.
4: στην Κάσο λοιπόν, αρχά έφτιασε το βράδυ μια γυναίκα η οποία ήταν τουρίστρια, Ελληνίδα τουρίστρια, μαζί με τον άντρα της. Είχαν φύγει από την Κάρπαθο προς την Κάσο. Την ώρα λοιπόν που πήρε το αυτοκίνητό της κάτω από άγνωστες συνθήκες προκειμένου να πάει στα νοικιαζόμενα δωμάτια, το αυτοκίνητο έφυγε την πορεία του και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Εκεί πέρα λοιπόν το λιμενικό αλλά και πολλοί άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή βούτυξαν προκειμένου να τους σώσουν. Κατάφεραν, έσωσαν τον σύζυγό της. Δυστυχώς όμως η γυναίκα, η 65χρονη, ανασύρθηκε νεκρή. Διερευνώνται λοιπόν όλα τα αίτια, Ματίνα.
0: Μάλιστα, Κώστη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου μέρα. Και βεβαίως θα πω καλημέρα και στον Παναγιώτη στην Νεάπολη, θα πω καλημέρα και στον Στέφανο που στέλνει το μήνυμά του και την καλημέρα του με την πολύ πολύ όμορφη φωτογραφία από τον Πολύγυρο. Λοιπόν, είναι 5:58, σε δύο λεπτά θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, οπότε παίρνουμε τη μουσική μας ανάσα, ερχόμαστε μετά, θα διαβάσουμε τον ηλεκτρονικό τύπο, θα δούμε τις εφημερίδες, εδώ είμαστε, τα πούμε όλα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η αποψινή ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο αναμένεται να δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και οριζόντια μέτρα, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από τον Νοέμβριο. Στην ομιλία Μητσοτάκη είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνονται και κάποια μέτρα έκπληξη για οικογένειες με παιδιά και αγρότες, ώστε να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ζήτημα και να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, η περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών και η στοχευμένη εισοδηματική ενίσχυση για μισθωτούς και συνταξιούχους. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτολείο του Νίκου Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με τον ίδιο να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού σήμερα στη Χάνθ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και πολιτικές. Στη Διεθνή Έκθεση θα δώσει το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στις 5 το απόγευμα, συγκέντρωση αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία Χάνθ. Στις 6 το απόγευμα, συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο Άγαλμα Βενιζέλου, με αιτήματα για αυξήσεις μισθών, μείωση κόστου ζωής και ωρών εργασίας, καθώς και φοιτητικών συλλόγων στην Καμάρα. Οι πορείες αναμένεται να καταλήξουν στην περιοχή της Χάνθ την ώρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Επίποδος τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί, ενώ με drones θα γίνεται η εναέρη επιτήρηση των συγκεντρώσεων. Από τις 3 μετά το μεσημέρι, η λειτουργία του μετρό αναμένεται να ανασταλεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας στους σταθμούς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδη. Τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εγγενίασε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παρέστη στη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγγένεια του 5 του Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου, εκτιμώντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 4, σε Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι στέλνει του Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ σε Μόσχα και Κίεβο με σχέδιο να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεκριμένη πρόταση. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα συναντηθούν σήμερα με τον Πούτιν και αύριο με τον Ζελένσκι. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχείρησε χθες να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν για τη χώρα του εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς η άνοδος της τιμής των καυσίμων λόγω της σύγκρουσης ενδέχεται να στοιχίσει ακριβά στους Ρεπουμπλικανούς, αφού κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Στη Βολιβία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 59 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι άμαχοι και 7 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε στρατόπεδο στα δυτικά της χώρας. Τα αίτια ερευνώνται. Στην Αλβανία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται κοντά στη Χιμάρα. Έκκληση για απομάκρυνση των κατοίκων από περιοχές που απειλούνται.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, ανέμοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Θεσσαλονίκη. Έτσι, πάλι με Θεσσαλονίκη. Έχει την τιμή και της αυτό το Σαββατοκύριακο. Στις 10, λοιπόν, τα εγγένεια της διεθνούς, της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σήμερα και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τις εξαγγελίες, λοιπόν, και τα νέα μέτρα που θα ανακοινώσει. Θα ξεπερνούν τα 2 δις, λέει, στο επίκεντρο η κοινωνία. Τα λέγαμε και πριν. Πολύ άρωμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, αλλά όχι μόνο. Μόνο βλέπω εδώ τις καλημέρες σας που φθάνουν από κάθε άκρη της χώρας και πολύ με χαροποιεί αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στην Ίνα Αμαλιάδα. Καλή δύναμη σε όλους, λέει. Καλημέρα στη Βασιλική. Η Βασιλική στέλνει από Μαραθώνα και προφανώς αφορμή είναι αυτό που συνέβη στο Μαραθώνα, τα λέγαμε και νωρίτερα, με την 90χρονη γυναίκα. Έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας, λέει, δεν ξέρουμε ποιον έχουμε δίπλα μας. Τα κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα στη Γογό. Καλή μας, λέει, δεν ξέρουμε ποιον έχουμε δίπλα μας. Τα κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα.

Θα πούμε χρόνια πολλά, ο μήνας έχει 5 του Σεπτέμβρη σήμερα. Και θα πούμε χρόνια πολλά στην Ελισάβετ, στο Ζαχαρία, στη Ζαχαρούλα, στο Ζαμπέτη και στη Ζαμπέτα, όχι στο Τζαναμπέτη. Σε όσες και όσους έχετε γενέθλια επίσης σήμερα, χρόνια πολλά. Τα Παρθενάκια γιορτάζουν τα γενέθλια τους αυτόν τον καιρό, έτσι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα πώς καταγράφεται όλη η επικαιρότητα. Θα πάμε πρώτα στον ηλεκτρονικό τύπο. Αμέσως μετά θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, να καλωσορίσω βεβαίως την Παναγιώτα την Χρόνοπουλου, αλλαγή στη σκυτάλη της κονσόλας του ήχου, και τη Δέσποινα της Αρκύρης, την υποστήριξη της παραγωγής. Λοιπόν, για πάμε. Ξεκινάμε από το σπίτι μας, earthnews.gr. ΔΕΘ, το πλάνο τετραετίας της κυβέρνησης, ποιοι ωφελούνται και οι παρεμβάσεις έκπληξη. Μάνδρα, διασωληρωμένος στη Μέθο, 31χρονος δράστης της επίθεσης στο αστυνομικό τμήμα. Red Coat, σήμερα σε Αττική Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, θα έχει 7 μποφόρ. Από ό,τι θυμάμαι, σε λίγο θα μας τα πει και η Όλγα η Παπαβούλη. Στην είδηση που μου αρέσει να κοιτάζω και να ξανακοιτάζω, βλέπω το Μανόλο εδώ. Στο άλμα του, θρίαμβος λοιπόν για τον Καραλή, πρώτο διαμάντι στην καριέρα του, σταμάτησε τις πτήσεις του με ρεκόρ meeting στα 6-12 μέτρα. Τραμπ, έχουμε πρόταση για ειρήνη στην Ουκρανία, υπάρχει καλή πιθανότητα συμφωνίας. Ο ΙΕ ενέκρινε τη νέα χαρτογραφική απεικόνηση του πλανήτη μας. Μητσοτάκης από Παπανικολάου, η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στα Βαλκάνια. Έγιναν εγκαίνια χθες εκεί. Άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, τραυμάτισε αστυνομικό, δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα. Μαραθώνος, συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης, τυλιγμένα με νάιλον σε αποθήκη του σπιτιού, εντοπίστηκαν τα οστά της. ΑΔΕ, επιχείρηση ανώμαλη προσγείωση για φόρο διαφυγή σε εταιρείες ελικοπτέρων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων. Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από Δευτέρα. Μπορείτε αναλυτικά να μπείτε εδώ στο earthnews.gr και να τα δείτε αυτά. Και Κωστής Χατζηδάκης από τη Θεσσαλονίκη, δημοσιονομική αξιοπιστία, παραγωγικός μετασχηματισμός, διάχυση ανάπτυξης στην κοινωνία. Είπα και προσάγκυρα, οι κυρώσεις αφορούν το Ιράν, δεν στρέφονται κατά τουρκικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε στο ΑΕΦ Μερίδα. Μητσοτάκης στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους εν ώψη ΔΕΘ, είναι νωρίς να αποφασίσω για εκλογές Μάρτιο ή Μάιο. Τι είπε Γιανδρουλάκη, Ζαχαράκη και ψηφοδέλτια. Αντώνης Ρέμος, όλες τις στιγμές της ζωής και της καριέρας μου στη μεγάλη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Παρόν με όλες μου τις δυνάμεις στο πλευρό του Πρωθυπουργού, σας το έλεγα και νωρίτερα, το μήνυμα επιστροφής του Γιώργου Μιλωνάκη βρέθηκε χθες το βράδυ εκεί στο κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου υπήρξε συνάντηση με τους δημοσιογράφους, ήταν ευδιάθετος. Καλή επάνωδο ευχόμαστε λοιπόν στον Υπουργό μετά την περιπέτεια, τη σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία του. Πράσινο φως από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για Αλλαγή του Παγκόσμιου Χάρτη, και εδώ πώς θα φαίνονται οι χώρες. Μέτρα ΔΕΘ, πληροφορίες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ από την 1η Απριλίου. Συγκίνησε ασθενή στα εγγένεια της νέας κλινικής στο Παπα-Νικολάου, της αιματολογικής κλινικής. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μου. Ο Καραλής κατέκτησε την κορυφή και το πρώτο διαμάντι στις Βρυξέλλες. Υπουργείο Παιδείας, τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας, αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές. Η έρευνα, η ώρα που τρώμε πρωινό, μπορεί να συνδέεται με το προσδόκιμο ζωής μας, οι συμβουλές των ειδικών. Στο πάρτι της ΟΝΕΔΟ, Κυριάκος Μητσοτάκης με τη

σύζυγό του Μαρέβα, εικόνες εδώ στο Α Εφημερίδα. Και το τραπέζι του Κυριάκου Πιερακάκη στην ιστορική Διαγώνιο στη Θεσσαλονίκη πήγε πλήθος βουλευτών και εδώ φωτογραφίες. Και τι σημαίνει ο όρος κακοδικία σε δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τύχη της Λιντζέι Κλάνσι που σκότωσε τα τρία παιδιά της μετά το νομικό αδιέξοδο. Επιχείρηση ανώμαλη προσγείωση από την ΑΔΕ στο μικροσκόπιο εταιρείας ελικοπτέρων, παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ. Γκυλφόιλ, η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό πυλώνα της Ευρώπης, η επίσκεψη Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Και πρώτον πυλώνει η έναρξη εργασιών για το νέο αυτοκινητόδρομο της Βόρειας Ελλάδας, ποιες πόλεις θα ενώσει. Φεύγουμε, πάμε στο πρώτο θέμα. Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει θέμα με Ζαχαράκη, σαν χλαμάρες αυτά που λένε για τα βιβλία, τι είπε Γιαννηφούδη και Τσίπρα. Στην πιο απρόβλεπτη φάση ο πόλεμος μετά το ευνίδιο χτύπημα των Ρώσων στην καρδιά του Κιέβου, γιατί ο Πούτιν επιλέγει τώρα την κλιμάκωση. Πρώτος στο καραλί στον τελικό του Diamond League, πέρασε τα 6-12 και πήρε ρεκόρ αγώνων από τον Απόντα Ντουμπλάντιτς. Από την Κρήτη, στα σκαλιά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, το ραντεβού που οδήγησε στη μυθιστηρωματική ιστορία αγάπης του Τσακ και της Ντάιαν. Και κακοδικία στην υπόθεση Λίντσεϊ Κλάνσι, εξαιρετικά οδυνηρή, μια νέα δίκη, λέει ο πρώην σύζυγος, παρέμβαση Τραμπ. Δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα, ήθελα τα λεφτά γιατί δεν είχα δουλειά. Τι υποστηρίζει η γυναίκα που έθαψε τη μητέρα της σε αυλή στο Μαραθώνα για να παίρνει τη σύνταξη. Τελικά δεν την έθαψε, βρήκαν τα οστά της στο υπόγειο του σπιτιού. Γεωργία Ξανθοπούλου, η επιστολή μιας γυναίκας με λευχαιμία προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς. Τον κόλπα με το σωλήνα της πύρας στο Ζεφύρι που έκαιγε τα κινητά στην αποχέτευση πάνω από 175.000 ευρώ ηλία. Και εδώ ειδήσεις από τον καλλιτεχνικό χώρο επίσης στο πρώτο θέμα. Η Τζέννη Θεωνά λέει και ο Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν τους δύο γιους τους, Νονός ο Αντίνος Αλμπάνης, να τους ζήσουν τα παιδάκια. Πάμε στο News It. Μητσοτάκη σε δημοσιογράφους Θεσσαλονίκη, νωρίς να αποφασίσω για τις εκλογές. Για το Μάρτιο ή Μάιο, συγκίνηση από την εμφάνιση Μιλωνάκη. Ασύλληπτος ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε ρεκόρ μίτινγκ με άλμα στα 6-12 και κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DPRS αναβάθμισε θετικές τις προοπτικές και τις σταθερές της... σε θετικές αποσταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου. Σωστά να το πούμε λοιπόν. Wall Street, τα στοιχεία για την αγορά εργασίας έριξαν τους βασικούς δείκτες. Γιώργος Μιλωνάκης, μετά από μια δύσκολη δοκιμασία βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό, η πρώτη ανάρτηση από τη Θεσσαλονίκη. Donald Trump βλέπει καλή πιθανότητα για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Μίλτος Τεντόγλου, δεύτερος στον τελικό του Diamond League με άλμπα στα 8.40. Τον σόκαρε ο Τατζέι Γκέιλ που πέταξε στα 8.46. 3.240 ρομπότ φτιάχτηκαν κατά λάθος. Ο διανομέας αδειάζει την αποθήκη. Κυρία Παναγιώτα, να ετοιμάζεσαι για μία βύση, λέει. Έρχεται το «Όχι, γιατί». Που χορεύεται και είναι τσιφτετέλη. Είναι το νέο της τραγούδι, σιγά μην το βρεις. Δεν έχει κυκλοφορήσει, παιδί μου. Το προαναγγέλουμε εδώ. Διασωληνωμένος μετά το χειρουργείο δράστης της επίθεσης στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά, λέει η κόρη που έκρυψε τη μητέρα στο υπόγειο στο Μαραθώνα. Και Σπύρος Χρυσικόπουλος, μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί, συγκλονίζει ο υπεραθλητής που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Κολυμπούσε παιδιά 32 ολόκληρες ώρες. 35 χρόνων ο υπερκολυμβητής ξεκίνησε από το λιμάνι των Οθωνών, διέσχισε το πέρασμα του Οτράντο και τερμάτισε το ταξίδι του στη Σάντα Μαρίνα,
Di Lequat στην Ιταλία. Ωραίος, ωραίος. Πολύ ωραίος. Μπράβο στο παλικάρι. Λοιπόν, πάμε στο News 247. Η Ευρώπη καταγγέλει ανοιχτά τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Μπορεί να απαντήσει ο Πούτιν? Πλήρης κάλυψη Μητσοτάκη σε Ζαχαράκη για το μη θέμα με το βιβλίο, όπως είπε. Diamond Link έγραψε ιστορία ο Μανόλο και κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του. ΑΔΕ, επιχείρηση ανώμαλη προσγείωση για εταιρείες ελικοπτέρων που φοροδιαφεύγουν. Σαντορίνη, τραμπούκι, αγωγιάτες γαϊδουριών ξυλοκόπησαν ακτιβίστριες. Τουρκία, παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του CHP μετά το βίντεο με την επίθεση στη σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία. Του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, λοιπόν, ο αντιπρόεδρος. Ηγουμενίτσα καρέ καρέ, η παράσυρση της 24χρονης από τον σύντροφό της. Και Τραμπ απειλεί να πλήξει το βουνό της Αξίνας και λέει ότι ο Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Βλέπω εδώ και τον Χρήστο Φερεντίνο με την Κατερίνα Καραβάτσου. Στούντιο 4, Φερεντίνος και Καραβάτσου αποκάλυψαν τον πρώτο καλεσμένο τους. Ξεκινούν τη Δευτέρα, νομίζω, τα παιδιά, έτσι. Ωραίο τον και το νέο πρόγραμμα και ωραίες σειρές έχει φέτος η ΕΡΤ. Πολύ ωραίες σειρές, αξιόλογες σειρές. Και νομίζω ότι το ανταποδίδεται με την τηλεθέαση πλέον αυτό. Λοιπόν, ξέρει ο κόσμος, ξέρει. Πάμε στο καθημερινή.gr. Εξαγγελίες στη ΔΕΘ, πληροφορίες για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μεταξύ των μέτρων, ως χρονικός ορίζοντας της αύξησης αναμένεται η 1η του Απρίλη του 2027. 9,8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στην Αθήνα, επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων. Πού να φτάσουν, ρε παιδιά, ακόμη, πού να φτάσουν ακόμη από εκεί που είναι. Μέσω του σπίτι μου δύο, λέει, βρήκαν κατοικία 14.114 νοικοκυριά. Αναμένεται να αναγγείλει νέο πρόγραμμα για την στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Να δούμε τι θα πει. Ντόναλντ Τραμπ σε άλλο θέμα, η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Και εδώ το θέμα με την ΑΔΕ, επιχείρηση ανώμαλη προσγείωση και εταιρείες ελικοπτέρων που φοροδιαφεύγουν στο δόκανο, λοιπόν, της ΑΔΕ. Ανάλυση του πολίτικου, ρογμές στο γερμανικό ανάχωμα απέναντι στην ακροδεξιά. Στα χωριά της Υπήρου, η μοναξιά του τελευταίου μαθητή. Η καθημερινή σκιαγραφή, πώς η δημογραφική υποχώρηση αλλάζει το σχολικό χάρτη, ένα θέμα που θα ασχοληθούμε και εμείς μετά στην εκπομπή. Ένα πολύ δυσάρεστο θέμα και δεν ξέρω τι προλαβαίνουμε να αλλάξουμε και αν γίνεται να αλλάξουμε με τους ρυθμούς που έχει η ζωή μας πλέον και με τις συνθήκες που υπάρχουν. Και για το θέμα αυτό, για το δημογραφικό θέμα που είναι μείζον ζήτημα, αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα ο Πρωθυπουργός. Και άλλα μέτρα, και άλλα μέτρα. Ο Καραλής κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του. Reuters, η Ελλάδα και άλλες 4 χώρες σχεδιάζουν κέντρα απελάσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιθέσει με μαχαίρι στο Αλφα Ταφ Μάνδρα, στο ιστορικό του δράστη, ο εγκλισμός, οι επιθέσεις και οι απειλές. Πάμε και στο cnn.gr. ΔΕΘ 2026, όλα έτοιμο για το πακέτο μόνιμων μέτρων, αυξήσεις μισθών, φοροελαφρύνσεις και σπίτι μου τριγιά. Θρίαμβος Καραλής στις Βρυξέλλες, κατέκτησε το Diamond Link με άλμα στα 6-12. DPRS αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαίωσε το BBB, τα 3B λοιπόν για την οικονομία μας. Μητσοτάκης πριν τη ΔΕΘ, νωρίς για εκλογές, κοστολόγηση μέτρων και σαχλαμάρες για τα σχολικά βιβλία. Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας για το θέμα που προέκυψε με τα σχολικά βιβλία? Λέει πως αυτά τις αποφάσεις για τα βιβλία τις παίρνουν επιστημονικές, αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές.
Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Κάσου, νεκρή μία γυναίκα. Μας το έλεγε νωρίτερα αυτή την άσχημη είδηση λοιπόν, που έρχεται από την Κάσο ο Κωστής ο Βουλγαράκης. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καλείται να ψηφίσει για την αλλαγή του παγκόσμιου χάρτη. Τι ζητούν οι αφρικανικές χώρες? Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, τον γνωρίζω καλά. Και ρωσική επίθεση με ντρόν στο γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας. Και θεωρείται πολύ πιθανή η αντεπίθεση από την Ουκρανία. Και εδώ ο θρίαμβος του Σπύρου Χρυσικόπουλου, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία σε 31 ώρες. Αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο. Πάμε με μουσική ανάσα. Θα βγούμε ως τους τίτλους των ειδήσεων, αφού βεβαίως στείλω την καλημέρα μου και στον Μπίλι από την Καλαμάτα. 17 βαθμοί Κελσίου και ψυχρούλα, λέει. Ναι, τώρα το πρωί. Γιατί αργότερα, από ό,τι έχω καταλάβει τουλάχιστον από τους μετεωρολόγους μου, είμαστε σε αύριο κιόλας θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς σε κάποιες περιοχές το θερμόμετρο. Λοιπόν, για πάμε με τραγουδάκι και να βγούμε στο των ειδήσεων και αμέσως μετά θα έρθουμε να διαβάσουμε και τις εφημερίδες, τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ στο Βελίδιο αναμένεται να δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις αλλά και οριζόντια μέτρα, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν το Νοέμβριο. Στο επίκεντρο και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Συγκεντρώσεις και πορείες για ΣΕΑ, ΔΕΔΗ και Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο άγαλμα Βενιζέλου. Επίποδος τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί, ενώ με ντρόνς θα γίνεται η εναέρια επιτήρηση των συγκεντρώσεων. Την αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές αποσταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου, ενισχύοντας τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Διασωληνωμένος ο 30χρονός που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Έτσι με μουσική να φύγουμε και εμείς. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλή δύναμη σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά στην Ελισάβετ, στο Ζαχαρία και στη Ζαχαρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ξαδέρφη μου. Χρόνια πολλά, Ζαχαρουλίτσα. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε όσους και όσες έχετε γενέθλια σήμερα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τριζόνια. Βρε Νίκο, μας στέλνεις μήνυμα από τα Τριζόνια και δεν μας στέλνεις φωτογραφία εκεί που φαντάζομαι τι όμορφο θα είναι το ξημέρωμα στα Τριζόνια, παιδιά. Πανέμορφα, πανέμορφα. Πολύς ο κόσμος που πηγαίνει. Είναι για σύντομη απόδραση τα Τριζόνια. Από τα πολύ πολύ όμορφα νησάκια και σχετικά κοντά εδώ σε εμάς, έτσι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Διαβάσαμε νωρίτερα τα βασικά θέματα που έχει ο ηλεκτρονικός τύπος. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε λοιπόν με την απογευματινή. Παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Νέες μειώσεις φόρων για τους αγρότες, ελαφρύνσεις σε οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω. Μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους. Στα 400 από 300 ευρώ το βοήθημα που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Θα μας τα αναλύσει εδώ σε λίγο και η εργατολόγος η Μαργαρίτα Ικάρδαρη. Ακούσαμε νωρίτερα η πολύ πρωινή τον Θάνο τον Τσίρο που τα είπε αναλυτικά όσα τουλάχιστον ξέρουμε έως τώρα, γιατί θα υπάρχουν και μέτρα εκπλήξεις, λέει, από τον Πρωθυπουργό. Οι Κινέζοι διαλύουν σε άλλο θέμα την Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία. 100.000 θέσεις κενές κλείνει η Volkswagen. Επιπλέον, λέει, 50.000 απολύσεις στη Volkswagen. Στον αέρα 100.000 εργαζόμενοι ως το 2030. Αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, κλείνουν εργοστάσια 50% λιγότερα μοντέλα. Αλέξανδρος Εξάρχου στο Economist. Μεγάλη κίνδυνη η ακρίβεια του χειμώνα και η πολιτική αστάθεια. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ βλέπει το φυσικό αέριο να φτάνει στα 110 ευρώ. Μια χαρά πάει το πράγμα, τι να πω. Όλες οι εφάνταστες ιδέες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που προκάλεσαν σ' άλλο σπαρταριστό αφιέρωμα, νέα γκάφα του τομεάρχη οικονομικών του Τσίπρα και έπος νυφούδη για την παγκόσμια βάση δεδομένων. Εκλογές στη Σαξονία, η υπερσυντηρητική δεξιά AfD διεκδικεί μια ιστορική νίκη. Το πολιτικό διακύβευμα, η μεγάλη δοκιμασία για τον καγκελάριο Μέρτς και τι σηματοδοτεί για την Ευρώπη. Σε άλλο θέμα, θύελα στη Νέα Δημοκρατία για τα σχολικά βιβλία με αναφορές σε γονείς του ιδίου φίλου, υποπίεση ή Ζαχαράκη. Δεν τίθεται θέμα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός εκεί στα πηγαδάκια με τους δημοσιογράφους που είχε χθες βράδυ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η ώρα της ΔΕΘ, μήνα-μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβρη, σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ημερολόγιο δράσεων με σαφές χρονοδιάγραμμα και ορίζοντα το 2030. Απολύτως κοστολογημένο το πρόγραμμα της κυβέρνησης για πολίτες, επιχειρήσεις, οικονομία. Δύο χρόνια νωρίτερα η Ελλάδα εξοφλεί το 2029 το πρώτο μνημόνιο. Λιμενικό σώμα στην πρώτη γραμμή έρευνας και διάσωσης. Πώς άλλαξε η εικόνα σε σχέση με το 2024, αναβαθμίζεται ο θάλαμος επιχειρήσεων. Εξαφάνισαν αυξήσεις και προσλήψεις, μπέρδεψαν τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Ούτε 48 ώρες δεν κράτησε το θαύμα εντός εισαγωγικών Τσίπρα. Εκλογές σε Σαξονία. Η επέλαση του ακροδεξιού AfD δοκιμάζει την κυβέρνηση Μέρτς και στα σπορ ιστορικός Καραλής, το πρώτο του διαμάντι με 6-12 εκτός ο Ντουμπλάντιτς. Τεντόγλου δεύτερος με άλμα 8-40. Έχει πάρει το διαμαντάκι του ομίλητος το 2022, θυμίζω, έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε στη δημοκρατία. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Πανικός για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια και τις Μαϊμού υπογραφές. Συνεχίζεται το άδειασμα της Ζαχαράκη για να προστατευτεί το Μαξίμου. Ένοχη σιωπή από το Γεωργιάδη, ενώ το παρασκήνιο πήρε φωτιά μετά τη βόμβα Ταυρή. Λατινοπούλου, άμεση απόσυρση των walk βιβλίων από τα σχολεία. ΔΕΘ, παροχές με δόσεις μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες, περιοδεύουν κυβερνητικός θίασος. Ο Καραμανλής επισκίασε το Μητσοτάκη, ομιλία με μηνύματα στην Ξάνθη. Φιάσκο με τη ρύθμιση για τα καταπατημένα, μόλις 12.000 αιτήσεις λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Ο Σαλμάς επιβεβαιώνει τη συμφωνία με Σαμαρά. Χρυσορυχείο, τρελά κέρδη για τις τράπεζες από τις κάρτες. Και καταγγελίες για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας με fast track διαδικασία στο Υπουργείο Παιδείας έκοψε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς, ευνηδιαστική αλλαγή μοριοδότησης μέσα στο κατακαλό καιρό προκειμένου να ευνοήσει άλλους. Πάμε στην καθημερινή. Τουρκικά ντρόουν σοργώνουν το Αιγαίο σε περιοχές που η Άγκυρα έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα. Προχωρά ο φράχτης στον Εύρο παρά τις τουρκικές αντιδράσεις. Αδήλωτοι θάνατοι για να μην κοπεί η σύνταξη, η υπόθεση απάτη στη Νέα Μάκρη και άλλες παρόμοιες. Μένουν σε μικρότερο σπίτι και με συγκάτοικο. Αύξηση 164% στα ενίκια φοιτητικής στέγης σε μια δεκαετία. Σε άλλο θέμα και με φωτογραφία εδώ, η καθημερινή αγωνία για το παρκάρισμα. Συχνό φαινόμενο είναι τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα στους δρόμους της Αθήνας, όπου η αναζήτηση θέσης στάθμευσης είναι μια καθημερινή οδύσσια. Η εικόνα της πρωτεύουσας διαφέρει από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Ατομικός κουμπαράς για τα παιδιά, τι θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Γερμανία, εκλογές σταθμός για την άνοδο της ακροδεξιάς στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Το φαινόμενο των αδέσποτων αγελάδων επικίνδυνες διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο των αδέσποτων αγελάδων που κυκλοφορούν ανεξέλεκτα στη μέσα μάνης, σε δρόμους και χωράφια, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες αλλά και ατυχήματα. Αυτό το θέμα μου αρέσει πολύ. Γεώργιος Παπανικολάου, μουσείο, το σπίτι του στην Κύμη. Η παντρική οικία του διεθνούς φήμης Έλληνα γιατρού Γεωργίου Παπανικολάου στην Κύμη της Εύβοιας, λοιπόν. Εκεί μπορούμε να δούμε σπάνιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικείο, προσωπικά αντικείμενα και τεκμήρια που φωτίζουν τη ζωή και το έργο του μεγάλου ερευνητή που ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ και έχει σώσει πολλές γυναίκες. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, να πάμε να συναντήσουμε την Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετρολόγο μας. Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
0: Μας φέρνεις καλοκαίρι?
1: Αυτό πήγα να σας πω. Σας φέρνω πάρα πολύ καλά νέα. Σας φέρνω ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο όπου πραγματικά οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα την Κυριακή, θα θυμίζουν προχωρημένο Ιούλιο. Mm-hmm. Σήμερα όμως έχουμε έτσι μια μικρή παρατυπή. Έχουμε τις ενισχυμένες βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν και τα επίπεδα της θύελλας, ειδικά προς το Καβοντόρο 8 Μποφόρ. Όμως αυτό θα συμβεί στο πρώτο μισό της ημέρας. Προς το απόγευμα θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Όπως και την Κυριακή θα είναι αρκετά εξασθενημένη και θα ξεπερνούν τα 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα λόγω λοιπόν των βοριάδων δεν θα καταφέρει να ανέβει τόσο πολύ. Γενικότερα θα είμαστε κοντά στους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου. Το 35 θα φορά πιο πολύ τη δυτική χώρα, όπου εκεί μπορεί να φτάσει και 36. Όμως ο ήλιος πραγματικά θα κυριαρχεί, θα είναι ιδανικός για βόλτες, ακόμα και για μπάνια, γιατί έχουμε ωραίες θερμοκρασίες στη θάλασσα. Την Κυριακή τώρα, όπως είπαμε, το χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Στα περισσότερα υπηρετικά τμήματα θα φτάσουμε κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, δηλαδή σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, 38, στη Δυτική Ελλάδα ακόμα πιθανώς και 39. Την Κυριακή πάλι ο ήλιος θα κυριαρχεί στον ουρανό, θα είναι μια αμυγός καλοκαιρινή ημέρα και να πούμε ότι οι βοριάδες δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Επομένως, δηλαδή, εξασθενεί και αυτός ο άνεμος. Τη Δευτέρα δεν αλλάζει πολύ κατάσταση, να σας πω, και τη νέα εβδομάδα. Απλά θα αρχίσει πάλι να ενισχύει το βοριά στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να πέσει λίγο θερμοκρασία στα ανατολικά. Αλλά στη δυτική χώρα τη Δευτέρα θα είναι μια αρκετά ζεστή ημέρα, δηλαδή η Ετελοκαρνανία, Πελοπόννησο, θα φτάσουν ακόμα και 39 βαθμούς. Από την Τρίτη θα σημειωθεί μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, αλλά και πάλι θα έχουμε μια ήπια ζέστη με θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Γενικά μέχρι τις 10, ας πούμε, περίπου του μήνα δεν αναμένουμε κάτι αξιόλογο, ούτε όσον αφορά τα φαινόμενα, απλά θα έχουμε ένα συνεχόμενο παιχνίδι μεταξύ των ανέμων και της θερμοκρασίας. Όταν οι άνεμοι θα ενισχύονται θα πέφτει λίγο θερμοκρασία, όταν όμως εξασθενούν θα κερδίζει λίγο βαθμό ο υδράργυρος.
0: Άρα, το σύνθημα είναι συνεχίστε τις βουτιές όσοι μπορείτε. Λοιπόν, και προσοχή, προσοχή, γιατί έχουμε και ενισχυμένους ανέμους σε πολλές περιοχές, ειδικά προς τον νότιο.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες, γι' αυτό έχουμε και την κατηγορία 4 στα ανατολικά προσκύνημα και στο Αιγαίο.
0: Προσοχή, προσοχή, λοιπόν,
1: ακριβώς,
0: όσον αφορά το θέμα πυρκαγιές κτλ. Λοιπόν, Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε τις εφημερίδες μας. Σε λίγο θα συναντήσουμε και τον Τίμο από τη Θεσσαλονίκη να μας φέρει όλα τα νέα και να μας μεταφέρει το κλίμα από την πόλη που είναι μια γιορτή. Όλη η πόλη είναι μια γιορτή για τη ΔΕΘ. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης, ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και ακρίβεια, οι συνέπειες για την οικονομία. Πρόβλεψη σοκ για εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου στα 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον πρόεδρο του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου. Κατάσταση συναγερμού για όλη την Ευρώπη, λοιπόν, για το θέμα αυτό. Προειδοποίηση του ΙΣΑ, Ιατρικός Σύλλογος Αθήνα σημαίνει αυτό. Η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου θα συνεχιστεί και το Σεπτέμβρη. Αλκοτέστ, η τροχέα αλλάζει τα μπλόκα λόγω των νέων συνηθιών στη διασκέδαση. Και εφιάλτηση, έβρεση κατοικίας, κραυγή αγωνίας από φοιτητές και γονείς. Ανησυχία, απειλή για την παγκόσμια οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη προειδοποιεί το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πάμε στα νέα. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, όλα τα κόμματα, ποιοι μπαίνουν, ποιοι αποκλείονται, ποιοι μετακινούνται. Έντονο παρασκήνιο και ίντριγκα στα κομματικά επιτελεία. Πού θα διαμορφωθεί ο πύχης της αυτοδυναμίας με βάση τον αριθμό των κομμάτων, πού θα εισέλθουν στη Βουλή, ποιο είναι το προφίλ των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στον φράκτη, τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο, αντιδράει η Αθήνα που συνεχίζει κανονικά τις εργασίες, πώς αλλάζουν τα σύνορα και οι μεταβολές του ποταμού. Αποστολή της εφημερίδας στο Νεπάλ, άταφη νεκρή, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Χθες, όπως παρακολουθήσαμε στις τηλεοράσεις και στα δελτία ειδήσεων, έβγαλαν μετά από 9 ημέρες δύο ακόμη ανθρώπους ζωντανούς. Μετά από 9 ημέρες, παρακαλώ, εκεί μέσα από τις λάσπες και τα συντρίμια. Λοιπόν, και στην Ευρώπη η ακροδεξιά αντεπόρτα στη Γερμανία. Αποτιμήσεις, δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου. Και επέτειο, πόσο συγκινεί 52 χρόνια μετά, η 3η του Σεπτέμβρη. Ριζοσπάστης. Σήμερα μιλάει ο λαός. Οι ανάγκες μας δεν κοστολογούνται. Όλοι στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, καμία θυσία για τα κοστολογημένα εντός εισαγωγικών προγράμματα, τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5:30 στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού, οργανωμένη μετακίνηση από 55 πόλεις όλης της χώρας, στις 5 στο Λευκό Πύργο, η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Αφιέρωμα 2 χρόνια από το Λουκέτο στη Λάρκο. Οι απολυμμένοι δεν το βάζουν κάτω, συνεχίζουν τον αγώνα για να ζουν και να δουλεύουν στον τόπο της. Μεγάλη εκδήλωση του ΚΚΕ στη Λάριμνα την Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Θα μιλήσει εκεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ και θα ακολουθήσουν και άλλες παρεμβάσεις. Στρατηγική Συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ, ασπίδα για τα συμφέροντα της αστικής τάξης και τα ευρωατλαντικά σχέδια στην περιοχή. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή κορυφώνονται τις επόμενες μέρες με εκδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. 7 ΔΕΘ, 7 αποτυχίες. Crash test των κυβερνητικών υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Παρά τους πόρους των 105 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι στατιστικές καταγράφουν αποτυχία στην ανάπτυξη και πανολεθρία στην παραγωγικότητα, στο ισοζύγιο πληρωμών και στο δημογραφικό. Βουνό το ιδιωτικό χρέος, η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα. Σταθερά υψηλό το ποσοστό της στόχιας, αυξάνεται το ποσοστό της υλικής στέρησης. Πώς χτίζει η Ελλάδα το πρόγραμμα για 50.000 σπίτια, η πρόταση Τσίπρα για τη στέγη, βασική πηγή χρηματοδότησης η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιώτες σε σχήμα ύψους 5,83 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κωστής Χατζηδάκης, η πολιτική του στον ΦΠΑ μας κόστισε 7 δισεκατομμύρια. Τρύπια παιδική προστασία, 6 χρόνια η πολιτεία έκλεινε τα μάτια, από 7 κρατικές υπηρεσίες πέρασε η υπόθεση της Κυψέλης. Ναυτεμπορική, μπούμ στα κέρδη των εισηγμένων, ποιοι μέτοχοι θα λάβουν ενδιάμεσο μέρισμα. Στη Μακεδονία, μέτρα στήριξης για όλους από το Μητσοτάκη, κοντά στα 2 δις συνολικά ο Μποναμάς. Καθένας θα πάρει κάτι από το καλάθι της ΔΕΘ. Οι δείκτες της ΕΝΕΝΙΚΟΣ της ΔΕΘ που επηρεάζουν την πόλη, στο 90% η πληρότητα στα ξενοδοχεία, ο ρόλος της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στις κρατήσεις το δεύτερο Σαββατοκύριακο, οι υποτονικές προκρατήσεις στην εστίαση, στα τραπέζια της τελευταίας στιγμής ελπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου και δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς, drones, έαντα και άβρα σε ετοιμότητα. Λίον Time εδώ που την έχω μπροστά μου, αγωγή λέει 100.000 δολαρίων στο Mr. Survivor. Τι αναφέρει στην προσφυγή ο Σταύρος Φλώρος 4 μήνες μετά το ατύχημα. Διαψεύδει ο Ατζούν με ανακοίνωσή του, δεν έχουμε παραλάβει τίποτα λέει. Φίλιππος Ντεγκρές και Νίνα Φλόρ απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας. Να του ζήσει. Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες μας. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, να πάρουμε μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα έρθουμε να βρούμε τον Δήμο, να μάθουμε τα νέα της Θεσσαλονίκης, να δούμε και τις καλημέρες μας. Καλημέρα στο Γιώργη. Καλημέρα στο Γιώργη. Νταλικέρης από τη Μάνη λέει, είστε συνοδηγός κάθε Σαββατοκύριακο και δεν μπορώ να σας στείλω μηνύματα επειδή οδηγώ τις καλύτερες ευχές. Πολλές καλημέρες σε όλο τον κόσμο και καλές εκπομπές. Να είστε καλά όλοι όσοι είστε στο δρόμο για τη δουλειά. Καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, μέχρι να μπορεί να μιλήσει ο Τίμος, λοιπόν, έβλεπα εδώ. Συγκινήθηκαν όλοι, έβλεπα τις αναρτήσεις του Γιώργου του Μιλωνάκη μετά τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που έκανε. Τον είδαν λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι εκεί δίπλα στον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ να κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Και βεβαίως από εδώ και πέρα θα συμμετέχει κανονικά στον πρωινό καφέ του Μαξίμου, έτοιμος λοιπόν να συμμετέχει στις κυβερνητικές υποχρεώσεις του.

Γράφει εδώ στην ανάρτησή του, μετά από μια δύσκολη δοκιμασία βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε εδώ και χρόνια μια κοινή διαδρομή ευθύνης και προσφοράς. Συνεχίζω με περισσότερη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη πίστη στην κοινή μας προσπάθεια. Η Ελλάδα έχει μπροστά σημαντικές προκλήσεις με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα πάντα στους πολίτες. Παρόν με όλες μου τις δυνάμεις. Αυτά έχει ανεβάσει λοιπόν ο Γιώργος ο Μιλωνάκης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό.

Να ενημερώσουμε και τη Χαρούλα που μας ρωτάει εδώ για τον Αντώνη το Ρέμο. Όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο Σάββατο είναι η συναυλία του Αντώνη του Ρέμου στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Γιορτάζει τα 30 χρόνια για το τραγούδι ο Αντώνης ο Ρέμος. Λοιπόν, άντε να βγούμε έτσι υπό αυτούς τους ήχους στο δελτίο των 7. Να μην μιλήσουμε τώρα με τον Τίμο, να μην τον κόψουμε για το δελτίο. Σε ένα λεπτάκι λοιπόν θα πάμε στο δελτίο. Αμέσως μετά θα είμαστε εδώ.

Πάντως η συναυλία του Ρέμου θα είναι υπερθέαμα. Λέει εφέ και παραγωγές που, και παραγωγή που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Άρα τυχεροί όσοι θα μπορέσετε και θα είστε εκεί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας με έμφαση στην ανακούφιση των πολιτών από τις επιπτώσεις της ακρίβειας και στην ενίσχυση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και η ενίσχυση συνταξιούχων και οικογενειών με παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικά για τους συνταξιούχους θα υπάρξει αύξηση των συντάξεων της τάξης του 2,8%. Σε κλειό κινητοποιήσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σήμερα η Θεσσαλονίκη ξεκινούν στις 11.30 το πρωί με συγκέντρωση των Ομοσπονδιών Μηχανικών στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Το απόγευμα η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε συγκέντρωση στο Λευκό Οίκο. Στην πλατεία Χάνθα η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ μαζί με το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και Οργανώσεις Συνταξιούχων. Δύο παράλληλες συγκεντρώσεις της ΓΕΣΕ, Εργατικού Κέντρου και Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ στο άγαλμα Βενιζέλου. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθα απέναντι από το Βελίδιο που θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τις τελευταίες λεπτομέρειες της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη μελετά το επιτελείο του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Σε αγωνιστικό ραντεβού καλεί το ΚΚΕ σήμερα στη Χάνθ στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές για το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται 30χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στη Βολιβία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 60 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι άμαχοι μετά από έκρηξη σε στρατόπεδο στα δυτικά της χώρας. Μεγάλη φωτιά μένεται στην Αλβανία, κοντά στη Χιμάρα, έκκληση για απομάκρυνση των κατοίκων από περιοχές που απειλούνται.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και αφρικανική σκόνη σήμερα, λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 7, Μποφόρ έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα το αρβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον Πύργο Βασιλίσης Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμιντζού στο μικρόφωνο. 7 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ. 5 του μήνα σήμερα. Έχει την, τιμητική της βεβαίως η Θεσσαλονίκη. Τα λέμε από το πρωί. Σήμερα τα έγκαινια της 90ης ΔΕΘ. Άστο, πώς θα τον υποδεχτώ. Τον ψάχνω τόση ώρα. Είναι σε ειδική αποστολή. Πήγε πατσά εκεί στο στούντιο της Θεσσαλονίκης, στο Δημήτρη και στην Νίνα. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Ήρθε και από διακοπές, είναι ξεκούραστος. Άντε να το μαζέψουμε εμείς τώρα. Τίμος Φακαλής. Καλημέρα, κύριε. Απολογηθείτε.
1: Καλημέρα, Ματίνα, κυρίες και κύριοι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πού βρίσκεσαι τόσο καιρό, άσε τα καλά τα λόγια κτλ.
1: Ήμουνα Χαλκιδική λίγες μέρες.
0: Χαλκιδική δεν έχει, δεν υπάρχει Θεσσαλονίκης που δεν περνάει από την Χαλκιδική.
1: Και επισκέφθηκα λίγες μέρες και την Κωνσταντινούπολη. Αγαπώ το Βόσφορο και πήγα λίγες μέρες και Κωνσταντινούπολη, 5 μέρες. Και ήμουν εκεί, ήταν πάρα πολύ ωραία. Μυσταγωγικό το κλίμα στην πόλη, πάντα.
0: Ωραίος. Για να μας πεις τώρα και για τη μυσταγωγία της Θεσσαλονίκης, τι ωραία πλάνα που δείχνουμε.
1: Πόλη,
0: γιατί κύριε, βάζε τελεία. Περίμενε να σου λέω κι εγώ και να λες κι εσύ μετά. Τα βλέπεις τα πλάνα που δίνεις στον αέρα, ως σκηνοθέτης εκεί, από πάνω.
1: Είδα τα πλάνα με το καράβι, το κρουαζιερόπλο το οποίο μπήκε πριν από λίγο δένει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Με τουρίστες για άλλη μια φορά και είναι πολλά αρόδου αγκυροβολημένα καράβια τα οποία περιμένουν να ξεφορτώσουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι ωραία η ατμόσφαιρα.
0: Για ακόμη μια φορά, Τίμο, η ΕΡΤ κάνει υπερπαραγωγή, μεταδίδει ζωντανά μεγάλο μέρος του προγραμματός του Earth News, μεταδίδεται από εκεί και οι εκπομπές και το Δελτίο χθες το βράδυ και σήμερα το Δελτίο από εκεί. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, ψέματα λέω σήμερα, ό,τι θέλω λέω, σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος μας ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος εκεί και οι διευθυντές μας θα κάνουν εγκαίνια στο περίπτερο της ΕΡΤ. Αύριο ο κόσμος θα μπορεί να συναντήσει από κοντά πολλούς από τους παρουσιαστές και τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ που βρίσκονται καθημερινά στις οθόνες και στα ραδιόφωνα. Να είσαι εκεί να χαιρετήσεις τον κόσμο, κύριε.
1: Εντάξει, θα είμαι εκεί. Θα είμαστε στο περίπτερο της ΕΡΤ, το οποίο είναι μέσα στην ΔΕΘ. Σήμερα τα εγκαίνια του περιπτέρου. Αύριο όποιος θέλει μπορεί να περάσει και να σε ομιλήσει με τους παρουσιαστές της ΕΡΤ αλλά και με δημοσιογράφους τους οποίους βλέπει καθημερινά μέσα από το Earth News και τους ακούει από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Πάντως γι' αυτό που είπες Ματίνα είναι πραγματικά μια υπερπαραγωγή της ΕΡΤ. Έβλεπα τα πλάνα πριν, τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά είχαν πιάσει το κουράγιο της υπερπαραγωγή της ΕΡΤ. Έβλεπα τα πλάνα πριν, τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά είχαν πιάσει το

0: καρφίτσα.
1: Δεν πέφτει καρφίτσα. Νομίζω ότι πλέον τα ξενοδοχεία εδώ, τα δωμάτια έχουν εξαντληθεί στην πόλη και αρκετοί μένουν και σε όμορους νομούς. Δηλαδή, κάποιοι μένουν επί Ιερία, στην Κατερίνη, κάποιοι η Μασία και κάποιοι Χαλκιδική και πηγαίνουν έρχονται τις τελευταίες μέρες γιατί δεν υπάρχει ούτε για δείγμα κρεβάτι στη Θεσσαλονίκη τόσο τα ξενοδοχεία όσο και τα ακίνητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα λεγόμενα Airbnb. Έχει πάρα πολύ κόσμο η Θεσσαλονίκη, γιορτάζει έναν αιώνα ζωής η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και για πρώτη φορά θυμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ κόσμο και ουσιαστικά κινείται σε ρυθμούς ιαπωνικούς η Θεσσαλονίκη εδώ και λίγες μέρες, έχει στολιστεί και ανάλογος.
0: Μάλιστα, πω, βλέπω τα λίμνα, τα καράβια που φεύγει τώρα καράβι. Πού πάει, στη Λίμνο? Στη Λίμνο ή στη Σκιάθο? Τώρα αυτό που φεύγει, που δεν δίνει πλάνα, η Ανδρεαδέλη είναι πάνω, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Εκεί. Είναι το καράβι που φεύγει για σποράδες.
0: Α,
1: είναι
0: μάλιστα. Σκιάθο, Σκόπελο και τα λοιπά,
1: Ακριβώς, ναι.
0: Προλαβαίνουμε, το χάσαμε αυτό. Έχει
1: το
0: άλλο.
1: Χάσαμε, εντάξει.
0: Έχει άλλο.
1: Έχει αύριο. Σήμερα δεν έχει άλλο. Ένα είναι αυτό. Και το απόγευμα έχει για το Βορειοανατολικό Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Για πες μας τώρα και για την ιστορία του Πατσά. Δεν υπάρχει άνθρωπος, τουλάχιστον από τους συναδέλφους. Το ήξερα, το άκουγα. Εγώ δεν θα πήγαινα εκεί. Αλλά μου λένε ότι δεν έχω δίκιο. Όλοι πάνε για Πατσά, όσοι έρχονται
1: είναι
0: πάνω.
1: Είναι το καλύτερο φάρμακο για το στομάχι, για τους ξενύχτιδες ιδίως και όσους ήπιαν και ένα ποτηράκι παραπάνω το βράδυ. Με το που πήγα σε ένα συνοικιακό πατσατζίδικο της Θεσσαλονίκης, μέσα δεν έπεφτε κυριολεκτικά καρφίτσα. Όλα τα τραπέζια ήταν γεμάτα, είχε πάρα πολύ κόσμο και οι περισσότεροι είχαν διασκεδάσει το βράδυ. Έχουν μείνει λίγα πατσατζίδικα στη Θεσσαλονίκη, περίπου 10 πατσατζίδικα από τα συνολικά 200 πατσατζίδικα που λειτουργούσαν στην πόλη. Και
0: τι
1: αυτό
0: λες, παιδί μου?
1: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τεχνίτες πλέον στην αγορά που να ακολουθούν αυτή την παράδοση που κρατά πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, ψιλοκομμένο, χοντροκομμένο, πόδι, κοιλιά, πάντως εφραίνει το στομάχι, το έχει και κολαγόνο, κάνει καλό και στην υγεία και είναι η καλύτερη σούπα που μπορεί να φάει ένας ξενύχτης πριν κοιμηθεί.
0: Τίμω, κάτσε ήσυχος. Υπάρχει αγωνιστική διάθεση όμως στην πόλη σήμερα.
1: Υπάρχει αγωνιστική
0: διάθεση. Από χθες, μάλλον.
1: Ακριβώς από χθες κινούμαστε στο χώρο των κινητοποιήσεων. Χθες το πρωί είχαμε τους υγειονομικούς, μετά από λίγο τα πειρώματα του ΕΚΑΒ και το απόγευμα χθες είχαμε τους ένστολους. Παρουσία των γονέων του Γιώργου Ριγκερίδη, οι οποίοι οι ένστολοι αυτό που ζητούν είναι μισθολογικές αυξήσεις. Οι υγειονομικοί αυτό που ζητούν κυρίως είναι προσλήψεις στα νοσοκομεία. Τώρα, σήμερα έχουμε νέες κινητοποιήσεις το απόγευμα. Από τις 3 το μεσημέρι και μετά το κέντρο της Θεσσαλονίκης ουσιαστικά θα κλείσει. Έχει αστακώσει πολύ από τις αστυνομικές δυνάμεις. 3.000 αστυνομικοί με 60 δημιουργίες και 2 εισαγγελίες οι οποίοι θα παρακολουθούν τις κινητοποιήσεις. Στις 5.30 ώρα για πρώτη φορά θα έχουμε αγροτικό συνταλλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα αυτό που γινόταν ήταν να υπάρχει κάποια αντιπροσωπεία αγροτών η οποία συμμετείχε στις συγκεντρώσεις. Αυτή τη φορά θα έχουμε κανονικό αγροτικό συνταλλητήριο. 20 τρακτέρ θα μπουν στην πόλη. Είναι συμβολικός αριθμός και υπολογίζουν οι αγρότες, δηλαδή γύρω στα 500 άτομα που θα έρθουν εδώ για να διαδηλώσουν. Θα συγκεντρωθούν σήμερα το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Λίγα μέτρα δίπλα από το Λευκό Πύργο, στην πλατεία της ΧΑΝΤ, θα συγκεντρωθούν τα στελέχη του ΠΑΜΕ αλλά και εργαζόμενοι. Στην πλατεία Αριστοτέλου, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Εκεί θα έχουμε τη συγκέντρωση της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ αλλά και σωματεία εργαζομένων και λίγα μέτρα δίπλα από την Αριστοτέλους στην Καμάρα. Εκεί θα συγκεντρωθούν μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου αλλά και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ουσιαστικά σήμερα η πόλη είναι φρούριο, αστακός. Δεν θα μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει εύκολα αυτό μεσημέρι και μετά. 8 σταθμοί του μετρό κλείνουν από τις 3 το μεσημέρι. Από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και το σταθμό Ευκλείδη θα παραμείνουν κλειστοί από 3 το μεσημέρι και ανάλογα με την πορεία των κινητοποιήσεων θα ανοίξουν. Περιμετρικά του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης έχουν μπει ήδη κυκλειδώματα και ουσιαστικά αργά το απόγευμα, οπότε και θα έχουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Εκεί θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ντρόουν και άβρες προκειμένου να εμποδίσουν την πιθανότητα να προσεγγίσουν εκεί οι διαδηλωτές. Και

0: ουσιαστικά τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται αφενός στις διαδηλώσεις, αφετέρου και στις εισαγγελίες του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Για πες μας τώρα για τα περίπτερα. Έχεις προλάβει, έχεις δει τίποτα?
0: Τα περίπτερα, το βασικό, όλο τώρα τα μάτια όλα είναι στραμμένα στο περίπτερο 13. Είναι το περίπτερο της Ιαπωνίας, όπου θα εγκαινιαστεί σήμερα στις 12 η ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού. Εκεί θα τον υποδεχτούν με τύμπανα και έναν πολύ γνωστό μαέστρο, ο οποίος έχει έρθει από την Ιαπωνία. Με ιαπωνική μουσική δηλαδή θα γίνουν τα εγγένεια. Mm-hmm. Είναι υψηλής τεχνολογίας τα εκθέματα της Ιαπωνίας. Έχουν έρθει 25 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αλλά και αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς και φαρμακοβιομηχανίες.
1: Άκουγα χθες, Τίμο, εδώ τον πρέσβη της Ιαπωνίας, που έλεγε ακριβώς όλα αυτά που μας λες στην εκπομπή του Βασίλη του Αδαμόπουλου, του διευθυντή μας εδώ, και της Μαρίας της Γεωργίου, ο οποίος είναι εκπληκτικός, με πολύ ωραία ελληνικά, ο πρέσβης της Ιαπωνίας στη χώρα μας, και έλεγε ακριβώς όλα αυτά τα ωραία που μας περιγράφεις, ότι θα μπορεί να δει ο κόσμος στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας που είναι η Ιαπωνία φέτος, έτσι.
0: Ακριβώς, θα υπάρχει ένας αργαλιός, μου είπαν, μέσα στο περίπτερο της Ιαπωνίας, όπου εκεί θα είναι μέσα σε μια αυτοκινητομηχανία και ουσιαστικά θα θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο το πόσο είναι τεχνολογικά προηγμένη η αυτοκινητομηχανία της Ιαπωνίας, ενώ θα υπάρχει και ένα σύμβολο, ένα μεγάλο κύτταρο μέσα σε μια φαρμακοβιομηχανία, μου είπαν, το οποίο ουσιαστικά θα δείχνει τον τρόπο που μπορεί να γίνεται η ίαση κάποιων μορφών καρκίνου μέσω συγκεκριμένων φαρμάκων. Κατά άλλα, θα έχει πάρα πολλά περίπτερα.
1: Έχει ενδιαφέρον μεγάλο και το περίπτερο της αστυνομίας φέτος.
0: Το οποίο και εκεί θα έχουμε επιδείξεις, όσο και του στρατού θα έχουμε επιδείξεις, και πάρα πολλές μουσικές εκδηλώσεις. Για όλα τα γούστα μουσικές εκδηλώσεις, από Κατερίνα Λιόλιου μέχρι την Ζουγανέλη θα έχει, με Πανταζή, Άντελα Δημητρίου, είναι για όλα τα...
1: Και στις 12 εδώ ρωτούσαν ήδη για το Ρέμο. Μπέρδεψαν τα Σαββατοκύριακα. Είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, έτσι?
0: Ακριβώς, το επόμενο Σαββατοκύριακο έχω να σας πω ότι έχει στηθεί ήδη η εξέδρα στο άγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι εντυπωσιακή, πέρασα την είδα. Θα έρθει κόσμος από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία. Έχει πάρα πολύ κίνηση ήδη, τα ξενοδοχεία έχουν αρκετά δωμάτια που έχουν κλείσει για την αυλία του Ρέμου.
1: Σιγά μην δεν τιμήσετε εσείς τον Αντώνη Ρέμου. Είναι και από ο Θεσσαλονικιός ο Ρέμος, Ηρακλής όπως εσύ.
0: Ηρακλής ο Ρέμος, ακριβώς, Ηρακλής. Είχε
1: ο Τίμος δεν είναι Ηρακλής, δεν θυμάμαι τι είναι, προφανώς. Λέξη δεν μου πες.
0: Είχε μπλακεί στα διοικητικά του Ηρακλή,
1: βέβαια, ναι.
0: Ο Αντώνης Ρέμος.
1: Το πλήρωσε κιόλας αυτό, εντός εισαγωγικών. Ναι, για τα 30 χρόνια είναι η συναυλία αυτή. Θα γίνει με υπερσύγχρονα, λέει, εφέ. Πολύ μεγάλη παραγωγή, όπως μας περιγράφεις, ήδη στείνεται.
0: Και θα πούει και ξέρει καλλιτέχνες οι οποίοι θα στηρίξουν τον Αντώνη Ρέμο και θα τον τιμήσουν με την παρουσία τους.
1: Μάλιστα. Κύριε Τίμο, σας βρίσκω διαβασμένο σε όλα όπως πάντα. Σας αγαπούμε όπως πάντα. Έχεις φαν εδώ από κάτω, όπως ξέρεις. Εσύ θα μάθεις και τα ωραία και τα περίεργα της ΔΕΘ που θα μας τα πεις σιγά-σιγά. Θα πας από σήμερα στο περίπτερο της ΕΡΤ. Στις 12 είπαμε είναι τα εγγένεια εκεί, από τον πρόεδρο και τους διευθυντές μας εκεί. Εκεί και μεγάλο επιτελείο από τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους που είναι πάνω. Θα έχετε να μας δώσετε ειδησούλες και ωραία πράγματα από πάνω, λοιπόν.
0: Μια ωραία ατμοσφαίρα. Είναι η Θεσσαλονίκη για αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα, Τίμο. Για πάμε με έναν Αντώνη Ρέμο για να έρθουμε μετά να δούμε αναλυτικά με την έργα το λόγο μας την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη τι έχουν λαμβάνει, είναι οι συνταξιούχοι, οι κοινωνικές ομάδες, ό,τι εν πάση περιπτώσει μπορούμε να μάθουμε και να αναλύσουμε μαζί της.

0: πάμα, δίνει πλάνα το σκηνοθέτης τώρα για το πάνω από τη Θεσσαλονίκη, μπαίνει το κουρασγερόπλοιο στο λιμάνι εκεί, μια ομορφιά. Μια ομορφιά είναι ο αέρας του Έρτμους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αν κυρία Κάρδαρη, καλή σας μέρα, Μαργαρίτα Κάρδαρη, εργατολόγος.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Καραμίτζου.
0: Αν μας πει ότι ο κατώτατος θα πάει και στα 1000, εκεί να δείτε. Πόση ομορφιά. Να πάρουμε το καλό σενάριο. Λένε ότι θα είναι μία από τις εκπλήξεις που θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του εκεί στο Βελίνο.
1: Αναμένουμε με μεγάλη αγωνία σήμερα όλη την ημέρα καθισμένοι μπροστά στην τηλεόραση να δούμε τελικά πού θα...
0: Πού θα κάτσει μπίλια, να το πούμε λαϊκά.
1: Ναι, πού θα καταλήξουν όλες αυτές οι εξαγγελίες, πού θα σταθεροποιηθούν. Να κάνω εγώ μία μικρή αναφορά πώς φτάνουμε και πόσα είναι τα μεικτά και τα καθαρά για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Mm-hmm. Από πέρσι στα 920 μεικτά καθαρά ήταν 772. Φέτος ισχύει το 950 μεικτά καθαρά 794. Αν πάμε τώρα σε κάτι ενδιάμεσο, δηλαδή στα 970 καθαρά θα είναι 808, και αν φτάσουμε στα 1000 που το περιμένουμε και το θέλουμε, τουλάχιστον θα πάμε στα καθαρά 829.
0: Προτιμάμε αυτό το σενάριο, το καλό
1: το προτιμάμε,
0: σενάριο.
1: Το προτιμάμε, το προτείνουμε. Αλλά και να μην ξεχνάμε ότι πάνω στο βασικό μισθό στηρίζονται οι τριετίες, που είναι στο σύνολο 3 και είναι για κάθε τριετία 1/10%, δηλαδή κάποιος που έχει δουλέψει 3 τριετίες πάνω στον κατώτατο μισθό θα πάρει 300 ευρώ παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε είναι σημαντικό το πώς θα διαμορφωθεί ο κατώτατος μισθός. Επίσης είναι πολλά επιδόματα που επηρεάζονται από την διαμόρφωση του κατώτατου μισθού. Mm-hmm. Είναι το επίδομα της ανεργίας που θα ξεπεράσει τα 500 ευρώ. Είναι το επίδομα της μητρότητας, την άδεια που παίρνουν οι γυναίκες μετά τον τοκετό. Είναι τα εποχικά επιδόματα για αυτούς που απασχολούνται σε εποχικές επιχειρήσεις. Το επίδομα της γονικής άδειας των καλλιτεχνών και άλλα πολλά, 18 στο σύνολο. Άρα λοιπόν κρίσιμη είναι η διαμόρφωση του βασικού μισθού. Έτσι, να πω και εγώ για τα δικά μου τα πλασματικά έτη, επίσης το κόστος τους εξαγοράζεται για όποιον θέλει να εξαγοράσει από τον κατώτατο μισθό, καθώς και η προαιρετική ασφάλιση για κάποιον που δεν έχει εργασία και θέλει να πληρώσει τις εισφορές του.
0: Μάλιστα.
1: Αναμένουμε τώρα, λοιπόν.
0: Για να δούμε. Για να δούμε όμως και τα σενάρια. Επανέρχεται το σενάριο, μάλλον όσον αφορά τους συνταξιούχους. Ναι. Σενάρια για 13η σύνταξη, πρόσθετες ελαφρύνσεις για τους συνταξιούς. Για να δούμε λοιπόν.
1: Ωραία. Να δούμε και αυτά που έχουν έτσι ένα θετικό πρόσημο μπροστά. Mm-hmm. Να δούμε αυτό το 300, το οποίο έχει εξαγγελθεί για κάθε Νοέμβριο. Mm-hmm. Ακούγεται ότι τελικά θα φτάσει στο ποσό που αντιστοιχεί σε μια εθνική σύνταξη που είναι 446. Ουσιαστικά είναι σαν να αντικαθίσταται με μια σύνταξη παραπάνω τη 13η. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί μια σύνταξη δεν περιλαμβάνει μόνο το 446 που είναι η Εθνική Σύνταξη, περιλαμβάνει και την ανταποδοτική. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν φτάσουμε στο να δίνουμε μία Εθνική Σύνταξη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάψουν να ισχύουν ηλικιακά κριτήρια, εισοδηματικά, περιουσιακά, mm-hmm. και θα αφορά και το σύνολο των συνταξιούχων που είναι.
0: Άρα διευρύνεται, θα διευρυνθεί αν γίνει έτσι.
1: Σύνολο.
0: Θα πάει στο
1: βεβαίως.
0: Σύνολο, βεβαίως.
1: Ενώ
0: βεβαίως.
1: Το 300 υποτελούσε μία ομάδα, απευθυνόταν, συγγνώμη, σε μία ομάδα που έπρεπε να είναι πάνω από 65 ετών, που δεν έχουν περιουσία πάνω από 300.000, που είχαν φορολογικό εισόδημα μέχρι 29.000 ή 39.000 από ό,τι θυμάμαι για τους έγγαμους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε τεράστια διαφορά.
0: Mm-hmm. Να πούμε εδώ, επειδή αναφέρθηκε από κάτω από το Ηράκλειο και στο θέμα αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Η θέση της αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Η θέση της αντιπολίτευσης πάει πιο ψηλά, πάει στην επαναφορά ολόκληρης της σύνταξης, mm-hmm. έστω και σταδιακά.
0: Ναι,
1: εκεί έχουμε μια μεγάλη κοστολόγηση, από ό,τι ακούγεται είναι γύρω στο 1,6 δις. Μακάρι να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να επανέλθει μια ολόκληρη 13η σύνταξη. Ναι. Θα έχουμε ένα διπλό ποσό, δηλαδή κάποιος απλά θα παίρνει μια σύνταξη ακόμη από αυτή που παίρνει σήμερα. Δεν θα παίρνει απλά ένα επίδομα 446. Αν είναι εφικτό, μακάρι να γίνει.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το οικονομικό επιτελείο έχει πει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν το αντέχει η οικονομία μας. Εν πάση περιπτώσει, ο Νίκος Ανδρουλάκης εγγυήθηκε γι' αυτό από την ομιλία του εκεί. Τον περιμένουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο να δούμε τι θα πει και εκείνος από το Βήμα της ΔΕΘ. Τώρα,
1: ακούγονται
2: και άλλα βεβαίως.
1: Ακούγονται και άλλα.
2: Λοιπόν, για να δούμε τι πρόσθετες ελαφρύνσεις που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
1: Έχουμε μείνει στους συνταξιούχους, που είναι και η δική μου ειδικότητα και απασχόληση. Πρόσθετες λοιπόν επιβαρύνσεις για τους συνταξιούχους, ακούγεται ότι θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό το ακούμε πολλά χρόνια, αλλά πραγματικά εάν μειωθούν αυτοί οι συντελεστές για συντάξεις μεικτές άνω των 1.400 κύριες και επικουρικές άνω των 300 ευρώ, θα έχουμε σημαντική ελάφρυνση. Να φανταστείτε ότι για 400.000 συνταξιούχους που είναι αυτοί που έχουν εισφορά αλληλεγγύης και 250.000 αυτοί που έχουν εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές, θα έχουμε ένα όφελος που θα ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια και φυσικά πρέπει να δοθούν στους συνταξιούχους, γιατί από εκεί θα εισπράττει το κράτος. Μία άλλη αναφορά γίνεται στην κράτηση του κλάδου ασθένειας. Εδώ, κύριε Καραμίτσο, έχουμε το εξής παράλογο και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να το ξαναδούνε. Η κράτηση του κλάδου της ασθένειας, δηλαδή οι παροχές για την περίθαλψη, εάν κάποιος ασθενής ή νοσηλευτεί, είναι 6% κράτηση από κάθε σύνταξη που παίρνει. Δηλαδή, αν παίρνει μία αναπηρίας και μία χειρίας, θα κρατάνε και από τη μία και από την άλλη. Αν μάλιστα εργάζεται, θα κρατάνε και από το μισθό του. Βλέπουμε λοιπόν πολλές φορές για την ίδια αιτία, για την ίδια παροχή, για την περίθαλψή του, να το πω απλά, κάποιος να πληρώνει 3 και 4 φορές την κράτηση του 6%. Το θεωρώ άδικο και θα πρέπει να το ξαναδούν. Τουλάχιστον να το βγάλουν από τις επικουρικές ή από την απασχόληση. Ας μείνει μόνο στην κύρια, όπως ήταν και παλιά.
2: Ναι, είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι και άδικο έτσι όπως συμβαίνει τουλάχιστον ως τώρα.
1: Είναι διπλές και τριπλές κρατήσεις για την ίδια αιτία. Δεν νομίζω να γίνεται κάπου αλλού αυτό το πράγμα. Για την ίδια αιτία, δηλαδή για τις ίδιες παροχές που δίνει το κράτος, να πληρώνουμε τόσες φορές την ίδια κράτηση. Θα το δούμε πάλι και αυτό. Περισσότερο πάντως έχει εστιαστεί το θέμα σε αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή στην πάγια ενίσχυση πλέον της, κοντά στα Χριστούγεννα, να μην έχουμε επιδόματα και να έχουμε σύνταξη και να αφορά το σύνολο των συνταξιούχων, και στο θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης που είναι πολύ μεγάλη κράτηση. Πολύ μεγάλη, δηλαδή φτάνει μέχρι και 14%. Αυτό πρέπει να το δούμε.
2: Για να δούμε λοιπόν τι
1: θα πρέπει να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί μέχρι το απόγευμα θα έχουμε οριστικοποιήσει τα μέτρα. Οπότε θα ξέρουμε.
2: Μάλιστα. Με ενδιαφέρον λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Καλημέρα, καλημέρα. Φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει σήμερα η αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέτρα με ορίζοντα τετραετίας ανακοινώνει απόψε από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Πληροφορίες για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και οριζόντια μέτρα. Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και η ενίσχυση οικογενειών με παιδιά. Εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν σήμερα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Συγκεντρώσεις και πορείες από ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και Εργατικό Κέντρο. Επιποδός τουλάχιστον 3.500 αστυνομικοί με ντρόουνς θα γίνεται η εναέρια επιτήρηση των συγκεντρώσεων. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές αποσταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται κοντά στη Χιμάρα στην Αλβανία, έκκληση για εκένωση περιοχών. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι μικρή υπόθεση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιβεβαίωσε ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ζέστη και αφρικανική σκόνη σήμερα, άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: μέσα στο σκοτάδι το όνειρό μου κοιμηθεί. Εδώ είμαστε, κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Πολλές καλημέρες στο Στέφανο στην Κέρκυρα. Καλημέρα στο Κατερινάκι που μας ακούει από τη Λάρισα. Καλημέρα στο Γιώργη, στον Καραβόμηλο, τακτικός ακροατής ο Γιώργης. Καλημέρα και στο Σαράντι, μας έκλεψε την Κική στην Καλαμάτα. Είναι φίλη Κική. Καλημέρα και στο Δημήτρη, στους πανέμορφους παξούς. Αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου, να μας κάνει μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα από άκρης άκρης σε όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες που πολύ μας αρέσουν και μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο, όπως λέω, και σας φέρνουν πιο κοντά. Μέσω Viber λοιπόν μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσες και όσους δεν μας έχετε. Γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, για να φύγουμε και να πάμε σε ένα άλλο επίσης πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα, έτσι όπως εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Το παρακολουθούμε και δυστυχώς δεν κάνουμε κάτι. Έχουν γίνει παρεμβάσεις από την πολιτεία. Σήμερα από το βήμα της ΔΕ θα αναμένεται να ανακοινώσει και άλλα μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας και του δημογραφικού προβλήματος, αυτό το απίστευτο, το εφιαλτικό ζήτημα. Έτσι, οι διαστάσεις που παίρνει πλέον είναι εφιαλτικές για τη χώρα. Έτσι. Διάβαζα και έβλεπα, τώρα έχουμε έναρξη σχολικής χρονιάς σε λίγες μέρες, ότι ξεκινά με λουκέτα σε σχολεία η σχολική χρονιά. 21.000 μαθητές λιγότεροι φέτος στα δημοτικά μέσα σε 3 χρόνια λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Έχουν κλείσει 100 σχολεία και το δημογραφικό αλλάζει πλέον τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας. Να, διάβαζα νωρίτερα και προσπαθούσα έτσι να το διαβάσω στο καθημερινή.gr όταν βλέπαμε εδώ τα πρωτοσέλιδα. Η μοναξιά, λέει, του τελευταίου μαθητή. Έχει 3 σπονδυλωτές ιστορίες από χωριά εκεί στην Παραμεθόριο από την Ήπειρο, από τα Γρεβενά. Φιλοξενεί άλλο παιδάκι και την οικογένειά του εδώ. Αναγκάζονται για να μπορέσουν να στείλουν το παιδί του σχολείο να είναι αλλού ο πατέρας, αλλού η μητέρα με το παιδί και να βρίσκονται μόνο Σαββατοκύριακα. Ένα τεράστιο ζήτημα. Τις διαστάσεις αυτού του προβλήματος θέλουμε να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Ζαφύρη. Είναι καθηγητής δημογραφία στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαφύρη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω αν έχετε να μας προτείνετε λύσεις. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι λύσεις δεν βλέπω. Μέτρα έχει δώσει ήδη κάποια η πολιτεία για να στηρίξει ειδικά τις ακριτικές περιοχές, που έχει και πολύ μεγάλη σημασία αυτό για πολλούς λόγους. Το ζήτημα είναι ότι οι γεννήσεις συνεχώς φθήνουν στη χώρα.
1: Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο και θα συνεχιστεί αυτή η τάση για τις επόμενες δεκαετίες. Δυστυχώς βρισκόμαστε στο χειρότερο δυνατό σενάριο. Υπάρχει πολύ χαμηλή γονιμότητα, δηλαδή τα ζευγάρια γίνουν πολύ μικρό αριθμό παιδιών και μην ξεχνάμε ότι και τα ζευγάρια είναι λίγα σε αυτή τη χώρα που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. Αυτό όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας είναι πιο δύσκολο να απαντηθεί και να σας πω γιατί. Κάνουμε ένα λάθος αυτή τη χώρα. Νομίζουμε ότι το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο στέκεται από μόνο του. Αυτό είναι σφαλμένο. Το δημογραφικό είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας, είναι ο καθρέφτης της οικονομίας μας, είναι ο καθρέφτης της κοινωνικής μας συνοχής, της οικονομικής κατάστασης κτλ. Κτλ. Τώρα, τα σχολεία στην περιφέρεια κλείνουν και θα βγουν στον δρόμο ότι δεν υπάρχουν μαθητές. Γιατί δεν υπάρχουν μαθητές στην περιφέρεια? Όχι ότι τα ζευγάρια που ζουν στην περιφέρεια δεν αποκτούν παιδιά. ήταν όμως πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ λίγα. Με αποτέλεσμα να βλέπετε χωριά, ολόκληρα χωριά με γύρανση που να φτάνει τα 75 έτη, δηλαδή μέσα στην ηλικία του κρισμού, τα 75-65 έτη, δηλαδή βλέπετε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολα αναστρέψιμη. Γιατί? Διότι ο νέος κόσμος συνεχίζει να φεύγει από τα χωριά του. Και γιατί συνεχίζει να φεύγει από τα χωριά του ο νέος κόσμος? Έχει δύο λόγους. Πρώτον, για θέματα εργασίας. Ξέρετε, βλέπετε και τον αγροτικό κλάδο πόσα προβλήματα έχει. Βλέπετε επίσης ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις υποδομές, δηλαδή σχολεία, νοσοκομεία, μετακινήσεις κτλ. Και όλοι προετοιμάζονται τα παιδιά,
0: άρα πρέπει να δοθούν κίνητρα για να μείνει ο κόσμος σε αυτές τις περιοχές. Κανείς όμως δεν θέλει να είναι αγρότης. Σας το λέω εγώ που έρχομαι από την περιφέρεια.
1: Βεβαίως.
0: Είναι επίσης ένα ακόμη ζήτημα. Δηλαδή τα χωράφια μας δεν καλλιεργούνται πλέον από Έλληνες.
1: Θα σας πω κάτι. Το να είσαι αγρότης είναι ένας τομέας της οικονομικής παραγωγής.
0: Ναι, λέω για παράδειγμα το αγρότης. Ναι. Σωστό. Αυτό που λέτε.
1: Θέλω το εξής, ότι καταρχήν το δημογραφικό δεν λύνεται, έτσι. Μπορεί όμως να γίνει λιγότερο καταστροφικό. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να περάσει μέσα από διαδικασίες περιφερειακής ανάπτυξης που αφορούν και τα χωριά της περιφέρειας, της οικισμού της Υπαίδρου, και αφορούν βεβαίως και τις μεγάλες πόλεις. Διότι εδώ υπάρχει το αντίθετο πρόβλημα από ό,τι υπάρχει στην Ήπεθρο. Οι άνθρωποι είναι πολύ περισσότεροι, αλλά γεννούν λιγότερα παιδιά. Άρα, οριζόντιες πολιτικές δεν βοηθούν στην άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Εκείνο που χρειάζεται είναι να δούμε.
0: Κύριε καθηγητά, να το πω πρακτικά, λέμε ότι δεν είναι γεμάτο το πορτοφόλι μας, ότι οι οικογένειες δεν τα βγάζουν πέρα. Δυστυχώς είναι και πολλά. Δηλαδή, το παιδί θα πρέπει να πάει φροντιστήριο 1, φροντιστήριο 2, χίλιες δυο εξωσχολικές δραστηριότητες που δεν υπήρχαν παλιά. Να σας πω κάτι όμως. Δίπλα μας ζουν οι άνθρωποι που είναι αλλοδαποί, που επίσης το πορτοφόλι τους δεν είναι γεμάτο. Οι άνθρωποι αυτοί όμως γεννούν. Οι Έλληνες δεν γεννάμε.
1: Ναι, ξέρετε, εδώ είναι λίγο αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι καθόλου παράξενο που λέτε, και θα σας πω γιατί. Διότι οι άνθρωποι αυτοί ερχόμενοι στην Ελλάδα κουβαλάνε την εμπειρία από τις περιοχές στις οποίες έζησαν. Mm-hmm. Δηλαδή, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι, εντάξει, δεν θα τους έλεγες ότι είναι ότι έχουν, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω πώς να το πω με έναν τρόπο που να μην ακουστεί κάπως. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, κρατούν παραδοσιακές αξίες της πατρίδος τους και εδώ πέρα δεν εμπλέκονται στην ίδια διαδικασία που εμπλέκεται ο τοπικός πληθυσμός. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε και με ζητήματα, αν θέλετε, πολιτισμικά, ζητήματα lifestyle, ζητήματα χιλιαδιό. Οπότε βλέπεις ο άνθρωπος αυτούς έρχονται και κρατάνε αυτά που κάνουν παλιά στην πατρίδα τους, χωρίς να έχουν περισσότερες προοπτικές, πώς να το πω, ανάπτυξης. Ξέρουν απλώς ότι πρέπει να μαζέψουν κάποια χρήματα, ας πούμε, για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Όμως, εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής. Ενώ η συνεισφορά των αλλοδαπών στο παρελθόν ήταν σημαντική, με την έλευση της οικονομικής κρίσης περισσότεροι φύγανε. Δηλαδή η οικονομική κρίση δημιούργησε πρόβλημα στις δουλειές και όπου δεν υπάρχουν δουλειές οι άνθρωποι φεύγουν και πήγαν, ξέρω εγώ, στις χώρες της Ευρώπης ή δεν ξέρω εγώ πού. Όταν έχεις ένα πληθυσμό που ο οποίος έχει περάσει από διάφορα στάδια ανάπτυξης, όπως είναι ο ελληνικός πληθυσμός, ξέρουμε ότι τα παιδιά που θα αποκτήσει ένα ζευγάρι με την πάροδο του χρόνου θα μειωθούν. Αυτό το ξέρουμε. Το ξέρουμε από χίλια δύο παραδείγματα. Απλά εμείς έχουμε χτυπήσει κόκκινο.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Επίσης μου περιγράφεται για διαφορετικούς λόγους ότι το πρόβλημα έχει διαφορετικές αιτίες, ας πούμε, στα αστικά κέντρα, στο πώς λειτουργεί μια οικογένεια, ένα ζευγάρι που η ζωή του είναι δομημένη σε ένα αστικό κέντρο, και το πώς διαμορφώνει τη ζωή του επίσης ένα ζευγάρι που ζει στην περιφέρεια.
1: Κάτι άλλο, υπάρχει και μια τρίτη διάσταση σε αυτό.
0: Για πέστε μας.
1: Καταρχήτε να ζείτε σε έναν οικημικρό οικισμό, να ασχοληθείτε με τις αγροτικές δουλειές ή με όποιες δουλειές έχετε εκεί πέρα και ξαφνικά να πάτε να μείνετε μέσα σε μια πόλη σε ένα καθεστώς μισθωτής εργασίας και μάλιστα σε ένα καθεστώς κακοπληρωμένης εργασίας. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο αλλάζει η ζωή, πόσο γίνονται τα προβλήματα ύστερα, πόσο μεγαλώνουν τα προβλήματα ύστερα. Να σας πω κάτι, γιατί ένας νέος να παντρευτεί σε μικρή ηλικία και να κάνει παιδί ή να μην παντρευτεί εν πάση περιπτώσει και να κάνει παιδί. Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει λόγος, δεν είμαστε εκεί πια, δεν είμαστε σε αυτό στο να παντρευτούμε νωρίς, είμαστε στο να σπουδάσουμε, στο να αποκτήσουμε προσόντα για να έχουμε μια καλύτερη ζωή, στο να μεγαλώσουμε.
0: Να χτίσουμε μετά, καριέρα.
1: Να χτίσουμε καριέρα και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως αυτό υποδηλώνει μια έλλειψη κοινωνικών παρεμβάσεων από το πολιτικό σύστημα, υποδηλώνει προβλήματα του κοινωνικού κράτους, διότι το κοινωνικό κράτος θα έπρεπε να είναι σύμμαχος των ανθρώπων. Αν ρωτήσετε οποιονδήποτε, ρωτήσετε, και φαντάζομαι ότι το έχετε ρωτήσει ήδη, έχετε κάνει ανάλογες συζητήσεις, θα σας πούνε ναι, αλλά η παιδική σταθμή, ναι, αλλά εγώ δουλεύω, δεν έχει αναρμονιστεί η εργασία μου με το σημείο την οικογένειά μου, ναι, ο σύζυγός μου δουλεύει το βράδυ, εγώ δουλεύω το πρωί, δεν βρισκόμαστε ποτέ, ναι, αλλά πώς θα ζήσουμε με 1000 ευρώ το μήνα όταν τα ενίκια είναι 700 ευρώ το μήνα, καταλαβαίνετε ότι...
0: και είναι αντικειμενικά ζητήματα αυτά, δεν το συζητούμε.
1: Μιλάμε για σοβαρά ζητήματα, τα οποία είναι ζητήματα.
0: Άρα, κύριε καθηγητά, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν?
1: Όχι, μακάρι να μπορούσα να σας πω αυτή τη στιγμή να έχω ένα μαγικό ραβδάκι και να λύσω το πρόβλημα την επόμενη μέρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που σας ξαναλέω, περνάει μέσα από την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η κοινωνική όμως και η οικονομική ανάπτυξη απαιτούν αφενός συμφωνία, πολιτική συμφωνία, δεν μπορούμε να διαφωνούμε μαζί μας, μεταξύ μας, και απαιτούν βέβαια και βάθος χρόνου. Όλα τα άλλα τα μέτρα που παίρνονται είναι με πρόσδεκτα, μια χαρά μέτρα είναι, αλλά είναι αποσπασματικά. Δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε μια συνολική λύση του προβλήματος.
0: Μάλιστα. Θέλει στρατηγική και σχεδιασμό.
1: Βέβαια. Και μην ξεχνάτε, σας ξαναλέω, ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, διότι οι γενιές είναι μικρές πια. Η γονιμότητα είχε πέσει στην Ελλάδα την δεκαετία του 90, δηλαδή πριν 30 και χρόνια. Άρα οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τότε είναι λίγοι, αυτοί οι άνθρωποι που θα κάνουν οικογένεια τώρα είναι λίγοι, σε ένα πολύ δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, με υψηλή ανεργία των νέων, με σοβαρά για προβλήματα κτλ.
0: Άρα δεν μιλάμε πλέον για καμπανάκι, μιλάμε για καμπάνες που χτυπούν σε σχέση με το θέμα αυτό.
1: Άμα θα δείτε όλη την Ευρώπη, το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα το έχουν οι φτωχότερες περιοχές. Εμείς είμαστε στην άκρη της Ευρώπης και η περιφέρειά μας, ειδικά η Ήπειρος χώρας, στενάζει.
0: Η Γυραιά Ήπειρος γενικώς γερνά.
1: Δεν είναι επιχείρημα ότι όσο υπάρχει οικονομική ανάπτυξη γεννούμε λιγότερα παιδιά. Αυτό δεν λέει η θεωρία. Το θέμα είναι πόσο λιγότερα παιδιά. Εδώ έχουμε φτάσει πλέον στην οικογένεια που σχεδόν τίνει να έχει με ένα και μοναδικό παιδί και κάποιες αποκτήσουν και δεύτερο. Οι τρίτεκνες οικογένειες ή οι πολύτεκνες οικογένειες, επιτρέψτε μου να πω, είναι θαυμαστές. Είναι θαυμαστές και λίγο πολύ σε αυτό το ανοίξιο περιβάλλον.
0: Έτσι είναι. Για να δούμε αν ο Πρωθυπουργός σήμερα θα αναγγείλει. Υπήρχε ένα αίτημα για εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους.
1: Είναι λογικό.
0: Μακάρι να το ακούσουμε, να δούμε και τι άλλο θα εξαγγείλει σήμερα από το βήμα της ΔΕΘ. Λοιπόν, θέλω.
1: Περιμένω και εγώ με μεγάλη αγωνία να δω τι θα γίνει.
0: Ναι, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα που συζητάμε.
1: Ξαναλέω, είναι λάθος να βλέπεις το δημογραφικό ανεξάρτητο από τα άλλα ζητήματα. Λάθος.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαφύρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα μας είπατε. Εσείς τα παρακολουθείτε, το ζείτε το έργο με στοιχεία και αριθμούς, δεν το συζητώ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Ζαφύρης, καθηγητής δημογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα από την Αθήνα. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, εδώ μας γράφει ο κύριος Γιώργος. Καλημέρα σας. Οι περισσότεροι αλλοδαποί, κύριος Αλβανί, βρίσκονται σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση από τους περισσότερους Έλληνες. Καλό θα ήταν να κάνετε μια έρευνα πού σπουδάζουν τα παιδιά τους. Επίσης, λαμβάνουν ό,τι επίδομα υπάρχει, δουλεύουν μαύρα, δεν φαίνονται στην εφορία. Δεν φταίνε αυτοί γι' αυτό, φταίμε εμείς κυρίως γι' αυτό. Και λέει, πείτε μου πόσοι Αλβανοί είναι άνεργοι. Όταν λοιπόν έχω εισοδήματα που δεν φορολογούνται, δουλεύω και παίρνω και επιδόματα, λογικό είναι να τεκνοποιώ. Τρεις τελίτσες. Τα παραπάνω είναι μόνο ένας από τους λόγους, όχι όμως ο μοναδικός, όπως συμπληρώνει. Λοιπόν, για τα μαύρα φταίμε εμείς και μόνον εμείς. Όχι μόνο για τους Αλβανούς, για όλους τους αλλοδαπούς που παίρνουμε στην εργασία μας. Και εφόσον φαίνεται ότι έχουν μικρά εισοδήματα, είναι λογικό να λαμβάνουν λοιπόν επιδόματα. Οπότε ας μην γκρινιάζουμε, ας κουνήσουμε το κεφάλι μας και ας προσέχουμε, έτσι. Λοιπόν, για να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα που μας έχει ανησυχήσει, μας έχει προβληματίσει τον τελευταίο καιρό. Αναφέρομαι στο ζήτημα του Ιού του Δυτικού Νείλου, στο πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Λοιπόν, τα κρούσματα έχουν αυξηθεί, έχουμε και αύξηση των θανάτων. Φέτος είναι 24 οι θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Τα κρούσματα είναι 290. Πρέπει να σας πω ότι πέρυσι ήταν 9 οι θάνατοι και ήδη πριν κλείσει το 2026 οι θάνατοι είναι 24. Δεν το λέω αυτό για να τρελαθούμε όλοι. Η πρόληψη είναι το βασικό μέτρο, αλλά έχει αξία. Διαβάζαμε για μια έρευνα που έχει γίνει κάτω από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης, που βάσει των στοιχείων που έχουν, τα κουνούπια είναι πλέον μεταλλαγμένα και εξουδετερώνουν, δεν τα πιάνουν, να το πω απλά, τα αποθητικά, τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούμε. Και το έχουμε ζήσει όλοι αυτό. Κουνούπια επίσης λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε ακόμη και τον χειμώνα. Έχουμε ακούσει τους ειδικούς, κάποιους από τους ειδικούς να λένε ότι δεν έγιναν γρήγορα και οι ψεκασμοί. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Πάμε να μας δώσει τα φώτα του γι' αυτό το θέμα ο κύριος Γιάννης Βόντας, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Βόντα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καλανίτσου.
0: Λοιπόν, μας δοκιμάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου. Έχουν γίνει το πρόβλημα του τελευταίου καιρού. Τι αποκαλύπτει λοιπόν αυτή η μελέτη των επιστημόνων εκεί όσον αφορά τα έντομο αποθητικά και πόσο συνέπεια είναι όλο αυτό της κλιματικής κρίσης, αν είναι?
1: Το ΙΤΕ, όπως αναφέρατε, ασχολείται πολλά χρόνια με το πρόβλημα των ασθενειών που μεταδίδονται από κουνούπια, όπως η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Πρόβλημα που, όπως αναφέρατε, εντείνεται από την κλιματική κρίση, αλλά και την ανθεκτικότητα στα εντομοκτώνα, στα οποία βασίζεται η πρόληψη των νοσημάτων, και έτσι απειλούνται όλο ένα και περισσότερες περιοχές του πλανήτη, Ευρώπης και Ελλάδας μη εξαιρουμένων. Τώρα, το ερώτημα της έρευνάς μας, που είναι τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, είναι πώς καταφέρνουν τα κουνούπια να επιβιώνουν όταν έρχονται αντιμέτωπα με υπερσύγχρονα εντομοκτώνα που έχουν σχεδιαστεί για την εξόντωσή τους. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι διαφορετικοί γενετικοί μηχανισμοί άμυνας μπορούν να συνεργάζονται και να αλληλοενισχύονται, επιτρέποντας τα κουνούπια αυτά να εξουδετερώνουν πλήρως τη δράση των εντομοκτώνων, αναπτύσσοντας εντυπωσιακά.
0: Κύριε καθηγητά, μας κάνει εντύπωση ακόμη και το μέγεθος των κουνούπιων. Δηλαδή, το λέμε μεταξύ μας και γελάμε. Είναι κουνούπια στούκας. Είναι πολύ μεγάλα τα κουνούπια. Δεν είναι δηλαδή αυτό που ξέραμε. Σας το λέω ακόμα και το μέγεθός τους ακόμα μας εκπλήσει.
1: Όχι, αυτό δεν έχει επιστημονική βάση. Το θέμα, αυτό το πρόβλημα της ανθεκτικότητας, που αναπτύσσονται εντυπωσιακά επίπεδα σε ένταση φαινομένου, δηλαδή όση μεγάλη δόση και εντομοκτώνων να χρησιμοποιήσεις δεν μπορείς να τα καταπολεμήσεις, αλλά και στο εύρος του φαινοτύπου, ότι όσο και διαφορετικά φάρμακα να χρησιμοποιήσεις δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, είναι το μεγάλο θέμα. Αυτό που βέβαια πρέπει να πω είναι ότι η μελέτη μας εστίασε στα κουνούπια που μεταδίδουν ελονοσία στην Αφρική, όπου η χρήση των φαρμάκων και η ανθεκτικότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως τα εντομοχτώνα έσωσαν εκατομμύρια ζωές για τα τελευταία 10-20 χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται ότι έχει αναπτυχθεί αυτή η ανθεκτικότητα και πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις άμεσα. Η έρευνα αυτή για την κατανόηση της ανθεκτικότητας βοηθάει στο να δημιουργηθούν πιο αποτελεσματικά νέα φάρμακα, τα οποία να έχουν την ικανότητα να ξεπερνούν και τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας των εντόμων. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που επηρεάζει την παγκόσμια υγεία, δημόσια υγεία. Αυτό βέβαια που πρέπει να ξεκαθαρίσω για να μην τρομάζουμε και τους ακροατές είναι ότι η μελέτη αυτή αφορά τα κουνούπια που μεταδίδουν ελονοσία στη Δυτική Αφρική. Είναι πιθανό το φαινόμενο αυτό να εξελιχθεί και σε άλλα κουνούπια, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε τέτοια δεδομένα για τους πληθυσμούς που μεταδίδουν το δυτικό του δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Με βάση κάποιες αναλύσεις που έχουμε κάνει στην Κρήτη, όπου έχουμε ένα πραγματικά πρωτοποριακό πρόγραμμα σε συνεργασία με την περιφέρεια και το ΙΤΕ που έχει όλες αυτές τις σύγχρονες τεχνολογίες, έχει πολύ ισχυρή χρηματοδότηση από τον Gates Foundation και την Ευρωπαϊκή Ένωση για πάρα πολλά χρόνια, και έχουμε έτσι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Τα ευρήματα είναι ότι δεν έχουμε επίπεδα ανθεκτικότητας που να μοιάζουν με αυτά που παρατηρούμε στα κουνούπια που μεταδίδουν ελονοσία. Επομένως, κατά πάσα πιθανότητα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην κουνουποκτονία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για την πρόληψη του ιού του Δυτικού Νείλου είναι αποτελεσματικά. Αν και δεν έχω στοιχεία από την περιφέρεια Αττικής, όπου κυρίως εμφανίζεται το πρόβλημα, κατά πάσα πιθανότητα καλώς χρησιμοποιούνται και αυτά που χρησιμοποιούνται στην πρώην υφοκτονία για να καταπολεμήσουμε τα κουνούπια στις εστίες ανάπτυξης και αυτά που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των ακμαίων κουνουπιών, αυτών των μεγάλων, των πολλών κουνουπιών που βλέπει ο κόσμος, με ειδικές τουρμπίνες και μηχανήματα υψηλής πίεσης που πραγματοποιούν αυτή την ακμαιοκτονία υπέρ μικρού όγκου. Καλώς χρησιμοποιούνται, δεν πρέπει να έχουμε δηλαδή ότι επηρεάζεται το περιβάλλον, ότι είναι ανθεκτικά τα κουνούπια και δεν καταπολεμούνται. Πρέπει να γίνονται αυτές οι δράσεις πρόληψης. Πρέπει βέβαια να υπάρχουν και επιστημονικά δεδομένα παρακολούθησης του φαινομένου της ανθεκτικότητας. Αλλά ο κόσμος θα πρέπει να...
0: Αυτό. Εν κατακλείδη ο κόσμος τι πρέπει να κάνει.
1: Κοιτάξτε, αυτό που είναι όσον αφορά τώρα είναι το θέμα να κατανοήσουμε λίγο το πρόβλημα. Τα κουνούπια αυτά που μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι κάποια συγκεκριμένα είδη, τα Culex pipiens, τα οποία αγαπάνε περιοχές οι οποίες έχουν αγροτική φυσιογνωμία και για να υπάρχει επιδημιολογική φόρτιση πρέπει να υπάρχουν και πουλιά, κορακοειδή, γιατί αυτά είναι οι κύριες πηγές του ιού, αυτή είναι η δεξαμενή του ιού. Επομένως σε περιοχές αγροτικές, όπως σε αρκετές που υπάρχουν στην Ανατολική Αττική, στα Σπάτα, στο Μαρκόπουλο, όπου συνυπάρχουν κουνούπια, άνθρωποι και πουλιά σε μικρή σχετικά περιοχή, γιατί τα κουνούπια αυτά τα μολυσμένα δεν πετάνε σε μεγάλες αποστάσεις, είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Οι άνθρωποι λοιπόν που είναι σε τέτοιες περιοχές και ενδεχομένως έχουν ακούσει ότι υπάρχουν αρκετά κρούσματα στην περιοχή τους, θα πρέπει να πέραν της πρόληψης που γίνεται από το Δήμο και από την περιφέρεια, οι ίδιοι να έχουν
0: μέτρα
1: ατομικής προστασίας. Δηλαδή εντομοαποθητικά, σίτες στα παράθυρα, να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά στο μπαλκόνι, σε διάφορα γλαστράκια από το σπίτι τους για να περιορίσουν τον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών.
0: Όλα αυτά που λέμε και ακούμε αυτές τις μέρες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αρκεί να μας καλύπτουν και τα εντομοκτώνα, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Εσείς τα παρακολουθείτε αυτά, οι επιστήμονες. Εσείς μας δίνετε τα στοιχεία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βόντα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βόντας, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης, καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει ήδη 8. Είμαστε έτοιμοι για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης θα είναι εδώ για να πάρει τη σκυτάλη. Από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μην το κουνήσετε από τους δέκτες του Earth News και της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου όταν βγείτε έξω. Η τηλεόραση μεταδίδει πολύ ωραίες εικόνες από τη Θεσσαλονίκη μας που έχει την τιμητική της. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5, λίγο μετά τις 5 και το δελτίο ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: καθώς ο γλαρός δε μακραίνει από το γυαλό. Για χατήρι σου σημερώνει.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από το Βελίδιο απόψε αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας που θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πληροφορίες για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και οριζόντια μέτρα που θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και η ενίσχυση οικογενειών με παιδιά. Σε κλειό κινητοποιήσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σήμερα η Θεσσαλονίκη ξεκινούν στις 11.30 το πρωί με συγκέντρωση των Ομοσπονδιών Μηχανικών στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Το απόγευμα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε συγκέντρωση στο Λευκό Οίκο. Στην πλατεία Χάνθη, συγκέντρωση του ΠΑΜΕ μαζί με το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και οργανώσεις συνταξιούχων. Στο Άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην Καμάρα της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστερά. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο, όπου θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τις τελευταίες λεπτομέρειες της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη μελετά το επιτελείο του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Σε αγωνιστικό ραντεβού καλεί το ΚΚΕ σήμερα στη Χάνθ στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων. Σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές για το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, το δημόσιο χρέος της χώρας θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Την αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το υπερσύγχρονο κέντρο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων δημιουργεί νέες δυνατότητες για την αντιμετώπιση της λευχαιμίας, του λεμφώματος και άλλων αιματολογικών κακοηθειών, μια επένδυση 13,36 εκατομμυρίων ευρώ που μπορεί να αυξήσει έως και 50% τις κυταρικές θεραπείες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος με το Ιράν ήταν μικρή υπόθεση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιβεβαίωσε ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία με πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, θα συναντηθούν σήμερα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και αύριο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη Βολιβία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 60 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι άμαχοι μετά από έκρηξη σε στρατόπεδο στα δυτικά της χώρας.
3: Ο καιρός.
4: Ζέστη και αφρικανική σκόνη σήμερα, λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά άνεμοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
6: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
7: Ο μισθός δεν φτάνει.
6: Απλησίαστα τα ενίκια.
7: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά.
5: Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
6: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενζέλου.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
9: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
10: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1.000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εκεί να διαλέγει τη μουσική. Και Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο Art News Radio 105,8. Και για τα μηνύματά σας να μην ξεχνιόμαστε, στο Viber Art News Radio 105,8. Viber λοιπόν Art News Radio 105,8.

Και πριν πάμε στα βαθιά της επικαιρότητας, μια ματιά σε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα από τις εφημερίδες, όχι στα πρωτοσέλιδα ακόμα, αλλά σε μερικά θεματάκια από αυτά που είναι το αλατοπίπερο, θα λέγαμε. Κρατάω το weekend πρόσωπα από τα νέα Σαββατοκύριακο. Στη φωτογραφία ο Λεόναρντ Κοέν. Και είναι Λεόναρντ Κοέν για την Ελλάδα που αγάπησε και που τον αγάπησε. Ο Άνταμ Κοέν, ο γιος του θρυλικού τροβαδούρου, μιλάει στα πρόσωπα για τη συναυλία αφιέρωμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μαζί με τους Μανώλη Φάμελο, Πάνο Μουζουράκη και Νίκο Πρωτοκάλογλου. Και στο πολύ ενδιαφέρον κείμενο της Ζωής Λιάκα αναφέρει τα εξής για τον Λεόναρντ Κοέν. Λέει, αν ο Μπομπ Ντίλαν κάνει στη μουσική του το ανίκιο οικείο, ο Λεόναρντ Κοέν είναι ο μάκος που μεταμορφώνει το οικείο σε άκουσμα ανίκιο. Και γι' αυτό ενιγματικό και μυστηριώδες, ώστε να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερο. Η ακρόαση της μουσικής του αντιστοιχούσε πάντα σε μια τελετουργία εσωτερικής κατάνοιξης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ένα πολύ ωραίο φωτογραφικό αφιέρωμα. Και πάμε σε ένα μεγάλο Έλληνα, πραγματικά μεγάλο. Είναι από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Μουσείο το σπίτι στην Κίνη, Γεώργιος Παπανικολάου. Ναι, χρειάζεται στάσεις ο Γεώργιος Παπανικολάου, θα τις κάνουμε όμως. Μουσείο το σπίτι στην Κίνη. Σε μουσείο μετατράπηκε η πατρική οικία του διεθνούς φήμης Έλληνας γιατρού Γεωργίου Παπανικολάου στην Κίνη Ευβοίας. Στο μουσείο οι επισκέπτες θα δουν σπάνια φωτογραφικά και αρχαιακά υλικά, προσωπικά αντικείμενα και τεκμήρια που φωτίζουν τη ζωή και το έργο του ερευνητή που ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ. Γι' αυτό λέω δεν χρειάζεται παραπάνω στάσεις ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Και έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στη σελίδα 15 με την ετικέτα πολιτισμός. Οικία Παπανικολάου έγινε μουσείο. Μια πολύ ωραία φωτογραφία από το χώρο στην οποία είναι μέσα σε αυτή τη φωτογραφία και ο Θανάης Αθανασιάς και η Λιάννα Ζιώγα, οι δύο ειδικοί που ανέλαβαν το στήσιμο του μουσείου στην πατρική οικία του Παπανικολάου, και δύο πολύ υπέροχες φωτογραφίες κάτω, ασπρόμαυρες, το παλιό, έτσι, αυτή η πλαστικότητα του ασπρόμαυρου, όπου στη μία είναι ο Γιώργος Παπανικολάου με τον καρδιακό του φίλο τον τηλέμαχο Κωνσταντάκη, και δεξιά είναι πάλι ο Γιώργος Παπανικολάου στο εργαστήριό του στην Αμερική.

Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Έτσι, πριν μπούμε λοιπόν στα βαθιά της επικαιρότητας, ήταν για να πάρουμε αυτή τη γεύση. Το στίγμα λοιπόν της ημέρας, να το δούμε πολύ γρήγορα μέσα από τα πρώτα θέματα των εφημερίδων. Πάω στην καθημερινή που έχω μπροστά μου. Καθημερινή αγωνία για το παρκάρισμα. Συχνό φαινόμενο είναι το διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα στους δρόμους της Αθήνας. Και δίπλα, επίσης μεγάλο θέμα, τουρκικά drones οργώνουν το Αιγαίο σε περιοχές που η Άγκυρα έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα. Μάλιστα. Λοιπόν, επόμενη εφημερίδα εδώ, απογευματινή. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, παροχές με ορίζοντα τετραετίας και στην κοινωνία και την κοινωνία στο επίκεντρο, νέες μειώσεις φόρων για τους αγρότες, ελαφρύνσεις σε οικογένειες με 3 παιδιά και πάνω, μόνιμο επίδομα κάθε μάρτυρος δημοσίου

Υπαλλήλους. Ελεύθερος τύπος, η ώρα της ΔΕΘ, μήνα-μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο, δημοκρατία, κλονίζουν το Μαξίμου οι αποκαλύψεις της δημοκρατίας, τρέχουν και δεν φτάνουν, πανικός για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια και τις μαϊμού υπογραφές. Συνεχίζεται το άδειασμα Τζαχαράκη για να προστατευτεί το Μαξίμου, ένοχη σιωπή από τον Γεωργιάδη, ενώ το παρασκήνιο πήρε φωτιά μετά τη βόμβα Ταυρή. Τι άλλο έχουμε εδώ. Τα νέα. Ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Ελλάς, όλα τα ονόματα, οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις, έντονο παρασκήνιο και ίντρικα στα κομματικά επιτελεία, ποιοι μπαίνουν, ποιοι αποκλείονται, ποιοι μετακινούνται. Και επίσης πώς θα διαμορφωθεί ο πύχης αυτοδυναμίας με βάση τον αριθμό των κομμάτων που θα εισέλθουν στη Βουλή. Πάμε στην κόντρα. Πρόβλεψη σοκ για εκτείναξη τιμής του φυσικού αερίου στα 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον πρόεδρο του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου. Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης, ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και ακρίβεια οι συνέπειες για την οικονομία. Δώστε μου ένα λεπτό, μου επιτρέπετε να βρω και τις υπόλοιπες εφημερίδες εδώ. Πάμε στον ριζοσπάστη. Οι ανάγκες μας δεν κοστολογούνται. Όλοι στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Σήμερα μιλάει ο λαός. Καμία θυσία για τα κοστολογημένα προγράμματα, τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού. Οργανωμένη μετακίνηση από 55 πόλεις όλης της χώρας. Στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, η συγκέντρωση Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Την απογευματινή τη διαβάσαμε. Ωραία, την εφημερίδα εδώ, ποιο είναι, η εφημερίδα των συντακτών, με συγχωρείτε, η εφημερίδα των συντακτών, πρώτο θέμα, 7 ΔΕΘ, 7 αποτυχίες, crash test των κυβερνητικών υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Παρά τους πόρους των 105 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι στατιστικές καταγράφουν αποτυχίες στην ανάπτυξη και επανολεθρία στην παραγωγικότητα, στο ισοζύγιο πληρωμών και στο δημογραφικό. Βουνό το ιδιωτικό χρέος, η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα, σταθερά υψηλό το ποσοστό φτώχειας, αυξάνεται το ποσοστό υλικής στέρησης. Θα δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα σε λίγο, και σε μισό λεπτό από τώρα θα έχουμε και τον πρώτο καλεσμένο μας.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα βαθιά της επικαιρότητας, γιατί είναι και μεγάλη και πλούσια και, αν θέλετε, με πάρα πολλά θέματα. Είναι οι μέρες της ΔΕΘ. Σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΘ και με τα επίσημα Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τα επίσημα εγγένεια. Θέλω να πω τούτο μόνο εισαγωγικά, ότι δεν είναι μόνο η, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, η παρέλαση των πολιτικών, του Πρωθυπουργού και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Αυτό που τραβάει το ενδιαφέρον είναι η ίδια η έκθεση. Είναι οι σημαντικές επιχειρήσεις, είναι η προβολή αξιόπιστων και αξιόλογων προϊόντων, είναι η τιμόμενη χώρα που φέτος είναι η Ιαπωνία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι πολλά τα θέματα που συνδέονται με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πολλοί οι συμβολισμοί της. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τη συμπρωτεύουσα, με τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει και το τι είπε ο Πρωθυπουργός εχθές στη συνάντηση που είχε με τους πολιτικούς συντάκτες, αλλά και το τι έχει στο μυαλό του να ανακοινώσει το βράδυ. Θα συνδεθούμε και με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας στη Θεσσαλονίκη για να μας δώσουν το κλίμα που επικρατεί και τις προετοιμασίες που γίνονται για τις συγκεντρώσεις. Τώρα, σε αυτό το σημείο, θέλω να καλημερίσω τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, συντονιστή των μεαρχών της κοιόδους κυβέρνησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας μέρα, κύριε Γαβρόγλου, και πανεπιστημιακό. Πανεπιστημιακό δάσκαλο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω, κύριε Γαβρόγλου, ότι αξίζει να πούμε και να ξαναπούμε το πόσο σημαντική είναι, πέρα από την παρέλαση των, σε εισαγωγικά έχω αυτή τη λέξη, των πολιτικών, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και πόσο ενδιαφέρον και πόσο πολύ μεγάλη σημασία δίνει σε αυτή την έκθεση φέτος η παρουσία της Ιαπωνίας, έτσι. Είναι μια πολύ μεγάλη χώρα με εξαιρετική ποιότητα προϊόντων και κυρίως μια οικονομία που μπορεί και τη φέρνει βόλτα.
1: Όπως το λέτε, είναι μια χώρα που θυμάστε μια εποχή, ήταν συνέχεια στην επικαιρότητα. Η εποχή αυτή δεν είναι πολύ παλιά, και ως προς τα τεχνολογικά της επιτεύγματα και ως προς τη λειτουργία μιας πολύ ιδιόμορφης κοινωνίας, πάρα πολύ πειθαρχημένης, και βεβαίως μια χώρα που συνέχεια χτυπιέται και με φυσικές καταστροφές και δεν τα βάζει κάτω, που λένε.
0: Μάλιστα, για πάμε τώρα. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα της Θεσσαλονίκης, έτσι όπως τη λέμε, ξεκίνησε με την παρουσία και την ομιλία από τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, του προγράμματός του, το οποίο ήδη έχει, αν θέλετε, σημεία του αποτελούν αντικείμενο έντονης κριτικής και από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, το ερώτημα, πριν πάμε εδώ στην κριτική που δέχεται, είναι αν πράγματι αυτή η πρόταση που έβαλε στο τραπέζι ο Αλέξης Τσίπρας, μπορούμε να πούμε ότι συνιστά, προτείνει, φέρνει μπροστά ένα άλλο μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης, γιατί καλές είναι, κύριε Γαβρόγλου, οι εξαγγελίες για μέτρα που θα στηρίξουν κοινωνικές ομάδες, αδύναμους κτλ. Αλλά η αίσθηση είναι ότι αυτή η χώρα θέλει κάτι παραπάνω. Μαζί με αυτά θέλει και κάτι παραπάνω. Ανοίγει αυτή την κουβέντα η πρόταση του κυρίου Τσίπρα, πριν πάμε στις κριτικές που δέχεται, και κυρίως περιμένετε και εσείς από τον κύριο Πρωθυπουργό, απέναντι σε αυτή την πρόταση, με τα προβλήματα που μπορεί να έχει και με την κριτική που μπορεί να δέχεται, μπορεί να υπάρξει και από την πλευρά του Πρωθυπουργού η πρόταση για ένα άλλο νέο μοντέλο παραγωγικό για τη χώρα?
1: Κύριε Βιτάλη, έχετε, νομίζω, θίξει τον πυρήνα του προβληματισμού μας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε επί της ουσίας ένα τρόπο νέας αναπτυξιακής πορείας για τη χώρα, και οι όποιες ρυθμίσεις, παροχές κτλ. Εντάσσονται μέσα σε αυτήν τη νέα λογική του παραγωγικού μοντέλου. Γιατί ξέρετε, αν τυχόν δεν μεγαλώσει η πίτα οι όποιες παροχές εξατμίζονται. Αυξάνει η ακρίβεια, αυξάνει ο πληθωρισμός. Άρα δεν είναι ένας κουμπαράς, αν θέλετε, που βάζεις το χέρι σου, παίρνεις όσα θέλεις, τα δίνεις. Mm-hmm. Αν αυτό λοιπόν δεν έχουμε έναν τρόπο να πείσουμε την κοινωνία ότι αυτά όλα πρέπει να εντάσσονται σε μια συνολικότερη εικόνα παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας. Ξέρουμε ότι όλα στη χώρα βαίνουν προς το χειρότερο. Είμαστε στο τέλος όλων των δικτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η μόνιμη ανταγωνίστριά μας είναι η Βουλγαρία, αν θα είμαστε εμείς προτελευταίοι ή τελευταίοι. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος εντάχθηκαν διάφορες μεταρρυθμίσεις και διάφορες ρυθμίσεις. Τώρα, είναι σε θέση να κάνει κάτι αντίστοιχο ο κύριος Μητσοτάκης?
2: Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον να γίνει, διότι θα μπορούν να συγκριθούν, αν θέλετε, από την κοινή γνώμη μαζί με αυτά που λες. Ξέρω εγώ τι θα πεις για τους συνταξιούχους, για την αύξηση των εισοδημάτων. Δύο πορείες για τη χώρα. Η μία κοινή πορεία ή δύο διαφορετικές πορείες, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Εσείς
2: τι θα περιμένατε ότι μπορούσε να πει ο Πρωθυπουργός ως ένα παραγωγικό, πραγματικά μια πολύ παραγωγική πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Το βλέπετε ότι 7 χρόνια δεν έχει πει τίποτα και η χώρα δεν έχει να δείξει τίποτα πέρα από το να ανταγωνίζεται, όπως σας είπα, τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση όλων των δικτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Άρα υπάρχει ένα δείγμα γραφής της κυβέρνησης και του κυρίου Πρωθυπουργού προσωπικά, που αυτή τη στιγμή δεν εγγυάται τίποτα.
2: Μάλιστα.
1: Αν ήτανε, θα το έκανε. Φάγαμε τα λεφτά του COVID, φάγαμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης απεντάσσοντας εκατοντάδες έργα. Δώσαμε η κυβέρνηση απευθείας εργολαβίας 20 δισεκατομμύρια. Από τα 20 δισεκατομμύρια στα 8 δημοσίων έργων εμφανίστηκε ένας μόνον εργολάβος ή διεκδικητής. Τα υπόλοιπα ήταν πάλι απευθείας χωρίς διαγωνισμό.
2: Εδώ
1: λοιπόν έχουμε ένα δείγμα γραφής που δεν εγγυάται τίποτα. Το να δίνουμε λοιπόν επιδόματα και ξανά επιδόματα και να υπάρχει μια πλειοδοσία στα επιδόματα χωρίς αυτό να βασίζεται σε ένα άλλο πλαίσιο. Να δίνεις, να αυξάνεις μισθούς βεβαίως, να δίνεις βοηθήματα βεβαίως, αλλά όλα αυτά να συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση της χώρας.
2: Ωραία.
1: Η χώρα είναι ένα καράβι καθισμένο στα βράχια αυτή τη στιγμή.
2: Υπάρχει όμως εδώ ένα πρόβλημα το οποίο ανακύπτει από τη δημόσια συζήτηση, κύριε Γαβρόγλου, ότι πού ακριβώς θα βρεθούν τα λεφτά για να χρηματοδοτηθεί αυτό το μοντέλο. Ήδη δέχεστε πάρα πολύ μεγάλη κριτική, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ τη δέχεστε αυτή την κριτική. Πού πάει αυτή η ιστορία, δηλαδή πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Και θα έρθω και μετά στις αντιφάσεις που υπάρχουν.
1: Ωραία, να αρχίσουμε από τα χρήματα που καλώς προηγούνται όλων των άλλων. Θα σας πω, θεωρείτε, όχι εσείς, όποιοι ας πούμε τώρα μας κάνουν κριτική ότι πού θα τα βρείτε τα λεφτά, είναι λάθος υπολογισμοί κτλ. Θεωρούν όλοι αυτοί ότι ήμασταν αφελείς και δεν αναμέναμε αυτήν την κριτική με το τέλος της ομιλίας του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη? Είναι σαφές ότι λέγαμε εμείς ότι, παιδιά, και να πούμε θα μας την πέσουν, που λένε λαϊκά. Άρα να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, να κάνουμε υπολογισμούς μέχρι το τελευταίο ευρώ και να συγκρουστούμε στο επί της ουσίας. Τώρα προσέξτε, αφελεί δεν ήμασταν, άρα το περιμέναμε. Εκείνοι, παιδί, η Νέα Δημοκρατία κυρίως και όσοι μας κάνουν κριτική σε αυτό, ούτε αυτοί είναι αφελείς. Και αυτοί ξέρανε ότι ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό.
2: Μάλιστα. Θέλω να σας παρακαλέσω για ένα λεπτό να πάω στους τίτλους ειδήσεων. Θα έχουμε λίγο χρόνο μετά.
1: Βέβαια,
2: παρακαλώ,
1: βέβαια,
2: μόνο
1: βέβαια.
2: Το καταλαβαίνετε. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.
1: Αλίμονο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα με ορίζοντα τετραετίας που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ανακοινώνει απόψε από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Πληροφορίες για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και οριζόντια μέτρα. Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και η ενίσχυση οικογενειών με παιδιά. Σε ρυθμούς ΔΕΘ, η Θεσσαλονίκη, εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν στους δρόμους απροσπέλαστο το κέντρο, κλειστή σταθμή του μετρό και δρακόντια μέτρα της ελληνικής αστυνομίας. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Δεξαμενόπλια υγροποιημένου φυσικού αερίου ετοιμάζονται να διέλθουν τα στενά του Ορμούζ υπό την προστασία αμερικανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι μικρή υπόθεση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιβεβαίωσε ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία με πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ζέστη και αφρικανική σκόνη σήμερα, άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, ζητούμε και συγγνώμη από τον κύριο Γαβρόγλου, αλλά είναι αν θέλετε οι δίσκοι τίτλοι ειδήσεων πρέπει να πέσουν στην ώρα τους. Κύριε Γαβρόγλου, σας διακόψαμε εκεί που λέγατε ότι περιμένατε μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις για τα όσα θα πει.
3: Ήμασταν σίγουροι. Κυρίως για το θέμα της κοστολόγησης. Μάλιστα. Αλλά ξέρετε, και οι αντίπαλοι μας οι πολιτικοί και αυτοί γνώριζαν ότι γνωρίζουμε ότι θα είχαμε αυτή την επίθεση. Άρα προς τι όλη αυτή η κατάσταση. Εμείς πια ζούμε σε μια όλη ως κοινωνία, σύγχρονη κοινωνία. Υπάρχουν οικονομολόγοι και στα δύο στρατόπεδα. Εγώ προκαλώ τους οικονομολόγους της κυβέρνησης, όχι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ή τον όποιο βουλευτή, τους επιστήμονες να βγουν και να πούν, ωραία, το πρόγραμμα του Τσίπρα είναι προβληματικό ως προς τα οικονομικά, εδώ και εδώ και εδώ. Δεν έχει βγει. Γι' αυτό και εμείς είπαμε, θα απευθυνθούμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, η λειτουργία του οποίου αρχίζει 1η Νοεμβρίου, για να επικυρώσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι
2: την 1η Νοεμβρίου δηλαδή θα γίνει ουσιαστική αξιολόγηση, λέτε, του προγράμματος του.
3: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Στο μεταξύ, εμείς είμαστε ανοιχτοί και το λέμε και δημόσια και μέσω της εκπομπής σας, είμαστε ανοιχτοί στον όποιο οικονομολόγο, στην όποια ομάδα θελήσει να δει τις λεπτομέρειες των υπολογισμών μας. Δεν είναι κρυφά αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, αλλά λένε, τουλάχιστον την κυβέρνηση, αυτό που άκουσα, ότι είναι πολύ ψηλότερο, τεινάζει την μπάνκα στον αέρα.
3: Γι' αυτό λέμε, το να το λέμε αυτό, κύριε Βιτάλη, είναι εύκολο. Το να το αποδείξεις. Εμείς λοιπόν λέμε, τα βιβλία μας είναι ανοιχτά, παιδιά.
2: Πόσο είναι το συνολικό κόστος του προγράμματος?
3: Εμάς είναι 7,36 δισεκατομμύρια στην τετραετία.
2: Στην τετραετία, μάλιστα. Εγώ το κρατάω και το σημειώνω και αυτό είναι πραγματικά μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή γίνεται ήδη κριτική, κύριε, και η κουβέντα συνεχίζεται και νομίζω ότι δεν είναι, αν θέλετε, κακή σκέψη και το δικό σας πρόγραμμα και τα προγράμματα των άλλων κομμάτων να αξιολογηθούν, να ακούσουμε μια πρώτη γνώμη από το Συμβούλιο Δημοσίου.
3: Γιατί ξέρετε, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή αν συμφωνούμε με την τάδε αναπτυξιακή πορεία ή τη δίνα αναπτυξιακή πορεία. Εκεί μπορεί να υπάρχουν διαφορές και πολιτικές και ιδεολογικές. Εδώ συζητάμε για τους αριθμούς.
2: Μάλιστα.
3: Και οι αριθμοί έχουν ένα πείσμα, όπως ξέρετε, δεν μπορούν να αλλάξουν. Και γι' αυτό λέμε εμείς, δεν περιμένουμε μέχρι την 1η Νοεμβρίου που αρχίζει τη λειτουργία του Δημοσιονομικού
2: Συμβουλίου. Τη Δευτέρα θα το πάτε.
3: Από τώρα, από αύριο, όποιος θέλει να έρθει να του εξηγήσουμε, όποια ομάδα θέλει, Και αυτό είναι δημοκρατία. Το να έχουμε κραυγές αυτό, γιατί ξέρετε τώρα η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε πανέρχομαι, πριν λίγες μέρες είχαμε ανακοινώσει σε εισαγωγικά κάποια από τα μέτρα που ήταν να υποθούν στη Θεσσαλονίκη. Τότε, πριν λίγες μέρες τώρα αυτό, τα είχε κοστολογήσει 18 δις. Προχθές τα κοστολόγησε 13 δις τα διπλάσια μέτρα.
2: Μάλιστα.
3: Κάτι γίνεται με τους συναδέλφους εκεί, με
2: ναι,
3: τις
2: αριθμητικές
3: πράξεις.
2: Συγκρατώ τις παρατηρήσεις σας, θα έχουν ενδιαφέρον και για το δημόσιο διάλογο. Απ' την άλλη όμως ακούμε για θηρίδες που θα ανοίξουν και για βραχιόλια που θα
3: βολευθούν.
2: Ναι, κάπου λάθος στις διαιρέσεις πολυπλασιασμού. Υπάρχουν και κάποια φάλτσα όμως, κύριε.
3: Λοιπόν, βέβαια. Να το δούμε. Νομίζω κλείσαμε το θέμα διαιρέσεων πολλαπλασιασμών.
2: Βεβαίως, το είπατε και είπατε όποιος θέλει να έρθει να το δει τώρα.
3: Και θα πάμε και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο με το που αρχίζει τη λειτουργία του 1ου Νοεμβρίου. Τώρα, το περιουσιολόγιο. Το περιουσιολόγιο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις θηρίδες. Το περιουσιολόγιο, το οποίο γίνεται σε πάρα πολλές χώρες, είναι να δούμε τι περιουσίες έχουν οι πολίτες μιας χώρας. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζετε κι εσείς ότι δεν ξέρουμε ποιες είναι οι καταθέσεις των πολιτών. Μπορεί εγώ να έχω εκατονταπλάσιες καταθέσεις από εσάς. Αυτό δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένο. Οι πολιτικοί είναι υποχρεωμένοι να έχουν το πόθεν αίσθηση και τα λοιπά για ένα διάστημα και μετά την αποχώρηση από τη Βουλή. Αλλά οι πολίτες, όχι ονομαστικά, ότι κάποιος έχει τόσα εκατομμύρια και κάποιος έχει 100.000 και κάποιος έχει 1.000 ευρώ στην τράπεζα, δεν το ξέρουμε. Πρώτον. Δεύτερον, δεν ξέρουμε τα ομόλογα, τα μερίσματα κτλ. Κτλ. Όλα αυτά συνιστούν.
2: Αυτά αφορούν, κύριε Γαβρόγλου, με συγχωρείτε.
3: Ναι.
2: Επιχειρηματίες, επιχειρήσεις ή αφορούν και εμένα που αύριο θα έχω στην τράπεζα 5.000 ευρώ, ας πούμε. Επειδή θα πάρω ένα εφάπαξ, λέω, παράδειγμα.
3: Γιατί όταν λέμε φορολόγηση του πλούτου, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πλούτος.
2: Μάλιστα.
3: Ξέρουμε ποιοι έχουν εταιρείες. Ξέρουμε ποιοι έχουν διαμερίσματα. Πέραν τούτου, δεν είναι σαφές ότι έχουμε, το είχαμε αρχίσει επί ΣΥΡΙΖΑ, το άλλο που σταμάτησε είναι Δημοκρατία, μια καταγραφή του πλούτου, ώστε να ξέρουμε ότι ο Βιδάλης και ο Γαβρόγλου, οι τόκοι που παίρνει από τις καταθέσεις, παραδείγματος χάρη, φορολογούνται προφανώς.
2: Μα φορολογούνται οι τόκοι.
3: Βεβαίως. Αλλά όταν λέμε ότι θέλουμε να φορολογήσουμε, και αυτό το λένε, ξέρετε, όχι εμείς, το λένε οι ψοβαροί οικονομολόγοι όλου του κόσμου.
2: Ναι, έχω διαβάσει και τον Πικετή, το βιβλίο του ολόκληρο, αλλά είναι μια θεωρητική κουβέντα αυτή, διότι απ' την άλλη, αν θυμάστε, κύριε Γαβρόγλου, θυμάμαι την περίοδο του Μιτεράν στη Γαλλία, μόλις πήγε να βάλει λίγο φόρους παραπάνω, άρχισαν να μαζεύουν τις καταθέσεις και να φεύγουν. Γάλλοι επιχειρηματίες. Είπα αυτό που θυμάμαι έντονα, θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα πράγματα.
3: Εδώ, δόξα τω Θεώ, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές.
2: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι εμείς θέλουμε να φορολογήσουμε το 1% του πλούτου.
2: Το 1% των πιο πλούσιων επιχειρήσεων ή το 1% συνολικά του πλούτου?
3: Συνολικά του πλούτου.
2: Του πλούτου. Δηλαδή αυτών που διαθέτουν οι μεγάλες εταιρείες, οι επιχειρηματίες και εγώ.
3: Και
2: εγώ και εσείς. Και εγώ και εσείς.
3: Ούτε εσείς ξέρετε εγώ αν έχω, δεν ξέρω πόσο.
2: Προφανώς δεν ξέρω.
3: Μετοχές και... Τώρα, αυτό είναι η ουσία. Είναι ένα εργαλείο, αν θέλετε. Και δεν μπορεί αυτό να γίνει και με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεν θα γίνει αύριο. Άρα είναι ένα εργαλείο και δεν είναι ανόητες οι χώρες που το χρησιμοποιούν και το κάνουν.
2: Όπως για παράδειγμα, κύριε Γαβρόγλου.
3: Στην Ευρώπη έχει γίνει, στην Ελβετία έχει γίνει, στη Γαλλία έχει γίνει, στην Αγγλία. Είναι ένα πράγμα που είναι ένα εργαλείο, επιμένω, για να μπορέσει να καταγραφεί ο πλούτος, ώστε με βάση αυτόν να δεις και λίγο το πόσο δίκαιο είναι και το φορολογικό σου σύστημα. Άλλο είναι να λογαριασμό έχω και εγώ, έχετε και εσείς, έχει και ένας άνθρωπος με 100 ευρώ. Όλοι μας έχουμε ένα λογαριασμό.
2: Ούτως ή αλλιώς οι μισθοί μας, οι μισθοί και οι συντάξεις μπαίνουν στις τράπεζες πια. Άρα αναγκαστικά έχουμε λογαριασμό όλοι.
3: Βεβαίως, ακριβώς. Τώρα, πόσο έχει εκεί, τι παίζω εγώ με τις μετοχές, ποια είναι η αξία του, τα ομόλογα, το ένα το άλλο, αυτό συνιστά και τον πλούτο που έχει.
2: Όταν λέτε τα ομόλογα, εννοείται ότι στα ομόλογα, αυτά που παίρνει και ο πολλής κόσμος, αυτά που λέμε τα τρίμηνα, εξάμηνα, ετήσια, τα έντοκα του ελληνικού δημοσίου, θα υπάρχει και εκεί προοπτική να φορολογηθούν.
3: Σε σας πω.
2: Οι αποδόσεις, τους παράδειγμα.
3: Δεν θα φορολογηθεί το 99%. Αχα. Έχει μία σημασία αυτό. Μην έχουμε κανένα φόβο ότι τώρα βάζουμε χέρι σε όλους. Εδώ υπάρχει, όταν λέμε υπάρχουν πλούσιοι και υπάρχουν φτωχοί, για να το κάνω ακόμη πιο λαϊκά, ποιοι είναι οι πλούσιοι. Ωραία, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τεράστιες βίλες, το ένα το άλλο κτλ. Υπάρχουν όμως και ένας άλλος κόσμος που δεν φαίνεται ο πλούτος που έχουν. Ο πλούτος, επιμένω.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα αν έχετε εσείς 10 μετοχές και εγώ έχω δεν ξέρω πόσο ομόλογα.
2: Ναι. Γιατί και εγώ έχω ένα ρολόι του πατέρα μου, ας πούμε.
3: Αυτό τώρα, για το ρολόι και τα λοιπά. Και όπως
2: ναι,
3: καταλαβαίνετε, αλλά... αυτά
2: εντάξει,
3: δεν, αυτά
2: εκεί
3: δεν
2: πήγε η κουβέντα όμως. Εκεί πήγε η κουβέντα, γιατί
3: εντάξει,
2: έγινε και μια γκέλα, ας πούμε, σου λέει τις θηρίδες.
3: Κοιτάξτε, ατυχή στιγμή. Γιατί κανένας νουνεχής πολίτης, σας μιλάω ειλικρινά. Είναι δυνατό τώρα να το πιστέψει αυτό ή να θεωρήσει ότι ένα κόμμα που έχει δείγματα σοβαρότητας θα πάει να κάνει αυτό. Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά. Και δεν, όχι μόνο δεν γίνονται, δεν μπορούν να γίνουν.
2: Μάλιστα. Κύριε Γαυρογλού, άρα θα περιμένουμε να ακούσουμε και το τι θα πει σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας θα ξανανεύει τη Θεσσαλονίκη για τη συνέντευξη τύπου, αλλά θα αξιολογήσουμε και θα συγκρίνουμε εδώ στην επόμενη συζήτησή μας το τι είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, το τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας, να δούμε και οι πολίτες πώς μπορούν να τα αντιληφθούν αυτά τα πράγματα.
3: Σας ευχαριστώ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γαυρόγλου, σας ξυπνήσαμε νωρίς παρά την πίεση που είχατε όλη αυτή τη βδομάδα.
3: Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
2: Καλή σας μέρα, εδώ είμαστε και θα τα πούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια και είμαστε ΔΕΘ Θεσσαλονίκη, πάμε στο Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό συντάκτη της Earth News, που είναι μαζί με τον Πρωθυπουργό στη συμπρωτεύουσα, και αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, τον διεθνολόγο και καθηγητή Σχολής Πολέμου, γιατί έχουμε εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά και αυτή την κρίση Γερμανίας-Ρωσίας. Λοιπόν, Μίλτο Σακελάρη, Μίλτο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Θα πας και στο γήπεδο μετά στην Τούμπα.
4: Μακάρι να μπορούσα, αλλά δυστυχώς δεν θα προλάβουμε. Τι ώρα έχει αγώνα, δεν το ξέρω καν, φαντάζομαι.
2: Ούτε εγώ το ξέρω, έτσι το πω, Μίλτο.
4: Μακάρι να έχει έναν αγώνα και να το βλέπαμε.
2: Να το βλέπαμε. Για πάμε, Μίλτο.
4: Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα στις 8 η ώρα αναμένεται η ομιλία του κ. Μητσοτάκη, η οποία θα είναι μια ομιλία η οποία θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Το πρώτο και ιδιαίτερο της δέσμης των μέλλων που θα ανακοινώσει είναι ότι δεν έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα, όπως παραδοσιακά έχει κάνει και ο ίδιος, αλλά έχουν δει και άλλους πρωθυπουργούς κατά το παρελθόν, αλλά αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2031, το λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες, για το σχέδιό του για την Ελλάδα του 2030. Δηλαδή συμπληρώνει τις τετραετίες 2019-2023, 2023-2027, μέχρι και την επόμενη. Πρόκειται για την τελευταία ΔΕΘ του κ. Μητσοτάκη πριν από τις εθνικές εκλογές. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό που θα σας πω είναι ότι θα ανακοινώσει το βράδυ τα μέτρα τα οποία θα είναι πλήρως μελετημένα και κοστολογημένα. Η κυβέρνηση, θα μου πεις και εσύ, ότι το έχει πει αυτό πολλές φορές. Γιατί το επαναλαμβάνουμε και το τονίζουμε και εμείς και όπως μας το μεταφέρουν. Σε αντίθεση με τα κόμματα που τοποθετούνται στο δημόσιο διάλογο, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι τόσο μελετημένα και κοστολογημένα τα μέτρα που ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια μήνα-μήνα τι ακριβώς θα πράξει σε κάθε μέτρο, ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Το τρίτο χαρακτηριστικό, και με αυτό κλείνω και συμπληρώνω το ρεπορτάζ, είναι ότι η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Είναι μέτρα που έρχονται να κουμπώσουν με την φετινή φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία εφαρμόζεται ήδη από 1η-1η του 2027.
2: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι, Μιλτό. Τελευταίο χθες ο Πρωθυπουργός, αν παραδοσιακό αυτό, κάθε Πρωθυπουργός που ανεβαίνει στη ΔΕΘ, το κάνει, συναντήθηκε και συνομίλησε με τους πολιτικούς.
4: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, να σου πω την αλήθεια ότι ήμουν εκεί, τον είδα να συνομιλεί με συναδέλφους, με πολλούς συναδέλφους, μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το πώς θα γίνουν οι εκλογές, δεν έχω αποφασίσει, είπε ο Μητσοτάκης. Επανέλαβε και πάλι ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα.
2: Σωστό.
4: αναφέρθηκε σε αυτό. Βλέπουμε ότι επενδύει στρατηγικά και ο ίδιος. Τον έχουμε ακούσει να το λέει πάρα πολλές φορές. Όσο πλησιάζεται δηλαδή προς τη ΔΕΘ να μιλάει για όλο αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ευδιάστατος, συνοδευόμενος από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Έκανε αναφορά για την κυρία Ζαχαράκη και για τα βιβλία. Γιατί είναι ένα θέμα που έπαιξε αρκετά στις εφημερίδες και στα site από τη
4: Σωστά, σωστά. Ένα θέμα που έχει ανοίξει στην κυβέρνηση είναι αυτό της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και των αντιδράσεων που κλήθηκαν μετά τα βιβλία που εισήχθησαν στο δημοτικό. Η κυρία Ζαχαράκη, να σου πω ότι χθες συνόδευε τον Πρωθυπουργό στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Μενεμένης, το οποίο ανακαινίστηκε. Τον ρωτήσαμε το βράδυ στο Ελέκτρα Παλάς αν υπάρχει θέμα με την Υπουργό Παιδείας. Είπε ότι αυτά είναι σαν χλαμάρες. Δείτε το σχολείο που ανακαινίζουμε. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όλα αυτά, είπε μεταξύ άλλων.
2: Λοιπόν, Μίλτο, ξέρω ότι τρέχεις. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Εννοείται. Σε ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας στην πρωτεύουσα.
4: Καλημέρα.
2: Λοιπόν. Χωρίς διάλειμμα, παιδιά, γιατί ήδη τον έχουμε και περιμένει. Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, νομικό, διεθνολόγο. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαφλωράτο.
5: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
2: Κύριε Παπαφλωράτο, ας πάμε λίγο από την πιο μεγάλη εικόνα και θα έρθουμε στα ελληνοτουρκικά. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, διότι είναι πολύ μεγάλη αναταραχή και ο κόσμος και υπάρχει και ένα κλίμα πολύ μεγάλης ανησυχίας πλέον στον κόσμο, όχι μόνο σε αυτούς που ζουν και σε εμάς. Τι ακριβώς συμβαίνει? Πώς δύο τόσο χώρες που συνεργάζονταν τόσο πολύ και στο ενεργειακό ιδίως επίπεδο στο παρελθόν έχουν φτάσει πια και έχουν ξεπεράσει και τα όρια του ψυχροπολεμικού πολέμου?
5: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Του ψυχρού πολέμου, με συγχωρείτε.
5: Ναι. Οι δύο αυτές χώρες ήταν πολύ κοντά μέχρι το 2022, όταν δηλαδή ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα βλέπουμε μία απόκληση συμφερόντων. Έχουν λάβει διαφορετικές θέσεις, αντιθέμενες θέσεις. Και πλέον η Γερμανία αλλά και άλλα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης κατηγορούν τη Ρωσική Ομοσπονδία ότι διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο με ψυχολογικές επιχειρήσεις, με απόπειρες δολιοφορών, με απόπειρα να πλήξει ουκρανικά αεροσκάφη στην επικράτειά τους και φυσικά να κλονίσει αυτό το οποίο εμείς λέμε στις στρατιωτικές σχολές, το εσωτερικό μέτωπο. Αυτό κατηγορούν. Η Μόσχα λέει ότι δεν προσκομίζουν κανένα στοιχείο που να το αποδεικνύει και βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο.
2: Το ερώτημα είναι, άκουσα και εγώ τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο οποίος δεν είναι κανένα παιδάκι, δηλαδή είναι ένας σοβαρός πολιτικός, μπορεί ο καθένας διαφωνεί μαζί του και με μεγάλη πείρα να επιμένει και να ξαναεπιμένει ότι δεν έχουν το παραμικρό στοιχείο να προσκομίσουν.
5: Ναι, από την άλλη πλευρά, ξέρετε.
2: Αν δεν το έλεγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και το έλεγε κάποιος άλλος παράγοντας από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ίσως να ήμουν πιο επιφυλακτικός.
5: Συμφωνώ. Από την άλλη πλευρά, επειδή απαιτήθηκαν 4 εβδομάδες ερευνών και επειδή από ό,τι ξέρουμε δεν ήταν μόνο η Γερμανία αυτή που συμμετείχε στις έρευνες, αλλά και αξιωματούχοι από άλλα κράτη, χωρίς να υπάρχει τώρα ανάγκη να αναφέρουμε ποια κράτη προήρχονται, δεν θα έβγαινε σε τόσο υψηλό επίπεδο η γερμανική κυβέρνηση, δηλαδή ο καγκελάριος. Όχι μόνο να το ανακοινήσει ως θέμα και να το σηκώσει όπως λέτε εσείς δημοσιογράφοι, αλλά να προβεί και σε μέτρα. Για το να κλείσει τώρα το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο, το να κλείσει το προξενείο στη Βόνη.
2: Είναι σκληρά μέτρα.
5: Είναι σοβαρά μέτρα.
2: Είναι πολύ σοβαρά μέτρα.
5: Τα οποία σίγουρα θα προκαλέσουν αντίπεινα από την Ρωσία. Και βλέπουμε ότι οι δύο χώρες πλέον, ενώ είχαν συμπτύξει έναν άξονα, διότι είχαν κοινά ενεργειακά συμφέροντα, έπαιρνε φθηνό.
2: Ο κύριος Ρέντερ, αν θυμάμαι καλά, ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας ήταν.
5: Ο κύριος Ρέντερ.
2: Ρέντερ, αυτό είπα. Ο κύριος Ρέντερ ήταν. Στην Γκάσπρομ ήταν.
5: Ναι, ήταν. Μα είναι ακόμα.
2: Είναι ακόμα στην Γκάσπρομ. Αυτό δείχνει το επίπεδο συνεργασίας που είχαν αυτές οι δύο χώρες.
5: Ακριβώς. Είχανε μάλλον πολύ στενές σχέσεις. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε ότι ο προσανατολισμός της Γερμανίας είναι συγκεκριμένος. Βλέπει προς δυσμάς. Όπως μου έλεγε ένας υπηρετής μου στο εξωτερικό, Γερμανός, ποτέ η Γερμανία στο μέλλον δεν θα βρεθεί σε αντίπαλο στον τρόπο των ΗΠΑ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Νομίζω είναι κοινός τόπος όλων των κομμάτων στη Γερμανία, ίσως εξαιρεμένου του AfD.
2: Το οποίο φαίνεται ότι θα κερδίσει τις εκλογές αύριο στο κρατήδιο στην
5: Σαξονία.
2: Σαξονία. Ναι, αυτό είναι απίστευτη εξέλιξη, έτσι. Κοίταξε, είναι απίστευτη η εξέλιξη.
5: Πρωτόγνωρη, απίστευτη όχι.
2: Για όσους πρωτόγνωρη,
5: ξέρουν,
2: ναι.
5: Για όσους ξέρουν τη γερμανική πολιτική σκηνή, από τότε που έγινε η ενοποίηση μεταξύ της πάλι ποτέ λαοκρατικής Ανατολικής Γερμανίας και της Ομοσπονδιακής Δυτικής Γερμανίας, οι Ανατολικοί πάντα ένιωθαν πιο υποτιμημένοι, ένιωθαν ότι δεν τους έχουν δοθεί πολλές ευκαιρίες, δεν έχουν πέσει πολλά κονδύλια, και αυτό δεν ίσχυε. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει λίγο κάτι τα παράπονα που ακούω πολλές φορές στη Βόρεια Ελλάδα, όταν πηγαίνω ότι εσείς είστε ευνοημένοι στον Νότο. Δεν ίσχυε, έπεσαν πάρα πολλά κεφάλαια στην Ανατολική Γερμανία για την ανοικοδόμηση, την ταχεία προσαρμογή στα δυτικά δεσιδεράτα. Όλα τα αυτά πάντα υπήρχε αυτό το παράπονο. Υπήρχε, αν θέλετε, και μια ρομαντική σε κάποιον.
2: Και αυτό το εξέφρασαν στην αρχή οι αριστεροί του στην
5: Ελλάδα. Ναι, αλλά ξέρετε, βαρύνεται. Αν εξαιρέσουμε τον Τιλίν και τώρα που έχει μια.
2: Τιλίν και είναι άλλο πράγμα.
5: Ναι, ναι, ναι, μια νέα ηγεσία. Καλά, απόγνωστο από τον Τιλίν και είναι του παλιού Κομμουνιστικού Κόμματος.
2: Ναι,
5: και έπαιρνε και μεγάλα ποσοστά στα ανατολικά. Τώρα πλέον όμως τον Τιλίν και ουσιαστικά έχει απομακρυνθεί από το μέσο εργάτη της Γερμανίας. Εκφράζει τη νεολαία, εκφράζει τους οικολόγους που έχουν χάσει πάρα πολλές ψήφους και έχουν φύγει ψήφοι προς τον Τιλίν και εκφράζει άλλα ρεύματα. Ο εργάτης, αυτός που νιώθει έξω από το κοσμοποιημένο σύστημα της οικονομίας, αυτός που νιώθει ότι δεν έχει προοπτική, στρέφεται προς το ΑΕΦΤΕ.
2: Τώρα μιλάτε για μια πραγματικότητα η οποία, για μια κατάσταση η οποία τίνει να γίνει πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη, γιατί το ίδιο ακριβώς συνέβη και με το Front National, το εθνικό μέτωπο στη Γαλλία, και τώρα ονομάστηκε, πώς λέγεται, με την Μαρί Λεπέν, με την κόρη. Ωραία, και το ίδιο πράγμα σέρνεται και σε άλλες χώρες. Πολλές φορές στις συζητήσεις χρησιμοποιούμε την έννοια η αριστερά των πτυχίων για να δείξουμε αυτό, ότι τη μετατόπιση της αριστεράς από τις λαϊκές μάζες προς το κάποια πιο διανομένα στρώματα, αλλά το λέτε πάρα πολύ χαρακτηριστικά για την περίπτωση της Γερμανίας, και αυτό είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό στοιχείο, διότι δεν υπήρχαν μόνο οι κομμουνιστές εκεί, για παράδειγμα, ένα πανίσχυρο S5 βασισμένο σε συνδικάτα, το οποίο δεν υπάρχει, έχει εξαφανιστεί δημοσκοπικά. Πού είναι, στο 12-13, ούτε το έχω χάσει κι εγώ.
5: Ναι, είναι πάρα πολύ πεσμένο το S5. Κοιτάξτε, το S5 πληρώνει αυτό το οποίο γίνεται παγκοσμίως σε κάθε κυβερνητικό συνασπισμό.
2: Το μικρότερο
5: κόμμα. Το έχουμε δει και εδώ στην Ελλάδα πάλι ποτέ με την εποχή ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Το έχουμε δει όταν είχαμε την
2: περιφερειακή
5: ΠΑΣΟΚ Νουδού Δημάρ. Το έχουμε δει παλαιότερα όταν είχαμε Νέα Δημοκρατία Διανά, μάλλον Κατσίκη τέλο πάντων. Ναι, πάντα το μικρότερο κόμμα είναι αυτό που υφίσταται τη φθορά, τη μεγαλύτερη φθορά.
2: Έχει τρομερό, μα πραγματικά τρομερό ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να πούμε και δύο κουβέντες για τα ελληνοτουρκικά. Πείτε μου, σας παρακαλώ, οι συνέπειες και στην Ευρώπη από αυτή τη ρήξη Γερμανίας-Ρωσίας, πού μπορούν να φτάσουν?
5: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι η Γερμανία με τον κύριο Μέρκελ προσπαθεί να επανατοποθετηθεί στο χάρτη της Ευρώπης. Θέλει να πάρει τα ηνία όπως είχε παλαιά στο πολιτικό σκέλος, γιατί αυτό συνέβαινε με την κυρία Μέρκελ. Δεν συμβαίνει τώρα. Προσπαθεί ο κύριος Μακρόν η Γαλλία να γυρίσει πάλι την ισορροπία στο παλαιό μοτίβο «Αντενάβρε Ντεγκόλ», η Γερμανία έχει τα οικονομικά πρωτεία ή η Γαλλία τα πολιτικά πρωτεία. Εκεί βασίστηκε ουσιαστικά το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τότε ήταν με ΕΟΚ, όπως την αποκαλούσαμε τότε. Αυτό προσπαθεί ο κύριος Μέρτς τώρα να το επαναφέρει, αν θέλετε, στο προσκήνιο. Αλλά νομίζω ότι οι περιστάσεις είναι διαφορετικές. Έχουμε μια Γαλλία η οποία δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί πολιτικά τον επόμενο χρόνο που έχει εκλογές. Και επίσης έχουμε έναν κύριο Μέρκελ, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερος δημοφιλής στη χώρα του. Άρα, εάν το ΑΕΦΔΕ εκτός από τη Σαξονία επεκτείνει την επιρροή του και σε άλλα κρατήρια, κυρίως στα δυτικά, τότε γίνεται ένα κόμμα εν δυνάμει κυβερνητικό. Διότι υπάρχει ένα έθος στη Γερμανία ότι ο υποψήφιος καγκελάριος του πρώτου κόμματος γίνεται και καγκελάριος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένα κόμμα όπως το ΑΕΦΔΕ, το οποίο έχει μία σαφώς ρωσόφιλη εξωτερική προσέγγιση, το οποίο θα ήθελε πολύ τον Brexit, δηλαδή την έξοδο της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή
2: Ένωση. Μα το έχει θέσει στο τραπέζι ότι θα το διεκδικήσει εν γενικά.
5: Ακριβώς. Καλά, το οποίο λέγεται.
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και η Λεπέν το έλεγε αυτό παλιά και μαζεύτηκε τώρα.
5: Ο Μπίσμαρκ είχε πει το φοβερό ότι τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται πριν τις εκλογές και μετά το κυνήγι.
2: Και μετά το ψάρεμα, να σας πω κι εγώ.
5: Για το ψάρεμα δεν ξέρω.
2: Να σας πω κι εγώ. Γιατί πας στο ψαρά και παίρνεις το μεγάλο ψάρι και λες αυτό το πιάσα. Εντάξει, ναι, ωραία.
5: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μπορεί να προσαρμοστεί στην πορεία και εδώ είχαμε ακούσει θύματα. Τα θυμάστε παλαιότερα πριν το 1981 και μετά πώς προσαρμόστηκαν. Θέλω να πω ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα ακολουθήσει αυτή την πολιτική εάν καταφέρει να πάρει την Γερμανία στο Βερολίνο. Όμως είναι ένα μήνυμα, θα είναι μια τεράστια ενθάρρυνση σε όλα τα αντίστοιχα κόμματα. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής. Στην Ιταλία ουσιαστικά κυβερνά το μεταφασιστικό κόμμα.
2: Όμως η κυρία Μελόνι έκανε μια πολύ μεγάλη στροφή και λίγο πριν τις εκλογές, αλλά και τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία Μελόνι κάθισε και διδάχθηκε από τον Πρόντι. Τελείως αντίθετα πολιτικά στρατόπεδα, αλλά κάθισε και άκουσε το τι σημαίνει Ενωμένη Ευρώπη, το τι πρέπει να κάνεις κτλ. Είναι λίγο διαφορετικές. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια προσαρμοστικότητα, γιατί είδαμε και στην Αυστρία ότι προσαρμόστηκαν λίγο οι ακροδεξιοί με τα δεδομένα της Ευρώπης.
5: Σίγουρα. Αυτό, γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε πολλές φορές μεταλλαγή όταν αναλαμβάνει την εξουσία. Όμως, αν υπολογίσουμε ότι στη Γερμανία ανεβαίνει το AfD, σεισμοσκοπήσει είναι πρώτο σε επαγγελματικό επίπεδο.
2: Το βλέπω τώρα και στο Europe Elect. Βεβαίως.
5: Λοιπόν, στην Γαλλία προηγείται η κυρία Λεπέν, θα δούμε πώς θα δημοφιλεί το σκηνικό. Στην Αγγλία ο κύριος Φάρατς πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ καλά.
5: Και στην Ιταλία, ναι, μεν έχει μεγάλη φθορά κυρίως από τα δεξιά από ένα καινούριο κόμμα, ενός απόστατου στρατηγού, η κυρία Μελόνι, αλλά παραμένει πρώτη ως κόμμα, ως συνασπισμός, γιατί εκεί έχουν το μοντέλο του συνασπισμού και δεξιά-αριστερά στην Ιταλία. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο πίσω από τον μπλοκ της κεντροαριστεράς, αλλά ακόμα έχουμε χρόνο.
2: Ναι, αλλά υπάρχει και ένα καινούριο κόμμα που εμφανίζεται στην Ιταλία. Ούλτρα.
5: Πλαγιοκοπείται από αυτό το κόμμα του Απόστολου. Ναι, ενός Απόστολου
2: στρατηγού.
5: Παίρνει γύρω στο 7% αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια τάση αυτή τη στιγμή κινήσεως του πολιτικού εκκρεμού προς τα πλάγια. Και δει προς τα δεξιά πλάγια, προς τα άκρα δεξιά.
2: Γιατί τώρα που το λέτε αυτό, βλέπω και πώς είναι και το πολιτικό εκκρεμέ στη Γαλλία. Και ότι υπάρχει πιθανότητα απέναντι στη Λεπέν να μην είναι ούτε ο Φιλίπ, ούτε ο σοσιαλιστής, αλλά να είναι ο Μελανσό.
5: Αυτό είναι καταστροφικό για τη Γαλλία.
2: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά λέω τώρα τι βλέπω εγώ.
5: Έχουμε μια πόλωση, ενώ μια πόλωση μεταξύ των δύο άκρων, μεταξύ άκρας δεξιάς και άκρας αριστεράς. Θα υπάρχει, νομίζω, μεγάλο πλήγμα για τη γαλλική δημοκρατία. Να μην υπάρχει ένας μετροπαθής υποψήφιος στο δεύτερο γύρο.
2: Είναι και ο που είναι ηγέτης του κόμματος τώρα του Μακρόν, ο Ατάλ, αλλά...
5: Ο Ατάλ είναι λίγος, γενικά είναι θεωρείται νεαρός, δεν είναι πρωθυπουργός.
2: Φαίνεται ότι ο δύσκολος αντίπαλος της Λεπέν θα είναι ο Φιλίπ. Ναι, γιατί λογικά θα μαζέψει. Αλλά αυτό δεν αποκλείει την εκρηκτική άνοδο του Μελανσόν το τελευταίο καιρό και δεν ξέρουμε αν θα πράξουν οι σοσιαλιστές στο δεύτερο γύρο.
5: Αλλά ναι, ο Μελανσόν ξέρει να το φάνει στη Γαλλία. Επειδή είστε και καλοσπονταγμένος, οι Γάλλοι κομμουνιστές έχουν ένα ταβάνι που είναι αυτό.
2: Δεν ήταν ποτέ κομμουνιστής ο Μελανσόν, από το σοσιαλιστικό κόμμα έφυγε.
5: Ναι, αλλά ο Μελανσόν ηγείται ενός κόμματος που στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό θα λέγαμε αντίστοιχο του Ανταρσία. Η ανυπότακτη Γαλλία ως κόμμα. Άλλο η συμμαχία που περιλαμβάνει και το κομμουνιστικό, το παλαιότερο κομμουνιστικό κόμμα Γαλλίας, το οποίο έχει αποψηλωθεί.
2: Α, δεν υπάρχει. 2%
5: λοιπόν,
2: είναι 2%.
5: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μελανσόν λοιπόν ηγείται ενός ακόμα πιο ριζοσπαστικού ρεύματος της γαλλικής αριστεράς. Γι' αυτό λέω ότι θα είναι καταστροφικό το να πάει στο δεύτερο γύρο, διότι θα έχουμε ουσιαστικά εκπροσώπους δύο ριζοσπαστικών ρεύματων της γαλλικής πολιτικής κοινής των δύο άκρων.
2: Ξέρετε τι έχει γίνει τώρα, κύριε Παπαφλωράτο. Πρέπει να πω για δελτίο. Δεν έχουμε πει τα ελληνοτουρκικά. Μας τα χρωστάτε, θα κάνουμε ένα άλλο ραντεβού. Και δεν είπαμε για τις δύο τελευταίες μεταγραφές του Πανθαϊκού. Λοιπόν, την επόμενη φορά.
5: Θα τις δούμε στο γήπεδο.
2: Στο γήπεδο. Λοιπόν, αύριο στο γήπεδο, ναι. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδι ο Πρωθυπουργός. Πληροφορίες για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και οριζόντια μέτρα που θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από το Νοέμβριο του 2026. Η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Πρόκειται για μέτρα που έρχονται να κουμπώσουν με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη, καθώς αποτελούν και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας. Σε λίγο, ο Πρωθυπουργός θα ξεναγεθεί στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης και θα συναντηθεί με τη διοίκηση. Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν στους δρόμους, κλειστοί σταθμοί του μετρό και δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Στο άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην καμάρα της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο, που θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Το απόγευμα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο, στην πλατεία Χάνθ, η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ μαζί με το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και Οργανώσεις Συνταξιούχων. Τις τελευταίες λεπτομέρειες της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη μελετά το επιτελείο του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Σε αγωνιστικό ραντεβού καλεί το ΚΚΕ σήμερα στη Χάνθ στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων. Σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές για το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, το δημόσιο χρέος της χώρας θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Την αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το υπερσύγχρονο κέντρο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων δημιουργεί νέες δυνατότητες για την αντιμετώπιση της λευχαιμίας, του λεμφώματος και άλλων αιματολογικών κακοηθειών, μια επένδυση 13,36 εκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε Ινωπία στην Πάτρα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Από τις φλόγες έχει καταστραφεί πέτρινο κτίριο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη και δεν έχει επεκταθεί σε άλλα κτίρια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Δεξαμενόπλια υγροποιημένου φυσικού αερίου ετοιμάζονται να διέλθουν τα στενά του Ορμούζη υπό την προστασία αμερικανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος με το Ιράν ήταν μικρή υπόθεση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιβεβαίωσε ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία με πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, θα συναντηθούν σήμερα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και αύριο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Καιρός.
1: Ζέστη και αφρικανική σκόνη, λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε εδώ συντονισμένοι στην Earth News, στο Earth News Radio 105,8 με το Γιάννη Επίδηση σε αυτή τη δεύτερη ώρα στη ρύθμιση των ήχων, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, Θηνάσα Λούστρου στην Θηνάσα Λούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο. Και πριν συνδεθούμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Τίμο Φακαλή. Καλή σου μέρα, Τίμο.
1: Καλημέρα Αλφόνσο, καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπου χτυπά
0: Είναι το μεγάλο γεγονός.
1: Το μεγάλο γεγονός είναι τα βλέμματα στραμμένα όλα στη Θεσσαλονίκη από το Σαββατοκύριακο και βέβαια σήμερα το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού, είναι η συνέντευξη τύπου, αλλά μας περιέγραψε και προηγουμένως ο Μίλτος Σακελάρης τι περίπου θα πει ο Πρωθυπουργός και το πολιτικό κλίμα. Νομίζω όμως ότι είναι και μέρα συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Έχουμε μέρα συγκεντρώσεων σήμερα και για πρώτη φορά θα έχουμε αγροτικό συλλαλητήριο εν μέσω ΔΕΘ. Με τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κάποιες αντιπροσωπείες αγροτών. Φέτος θα έχουμε κανονικό αγροτικό συλλαλητήριο.
0: Για πες το.
1: Αγροτικό συλλαλητήριο εν μέσω ΔΕΘ για πρώτη φορά.
0: Πού θα γίνει?
1: Θα γίνει στο Λευκό Πύργο συγκέντρωση στις 5 η ώρα το απόγευμα. Θα έχουμε και συμβολική είσοδο 20 τρακτέρ μέσα στην πόλη. Αυτή θα είναι η μία συγκέντρωση. Θα έχουμε άλλη μία συγκέντρωση ακριβώς δίπλα στην πλατεία Χάντ από το ΠΑΜΕ και στελέχη εργαζομένων. Στο άγαλμα Βενιζέλου, στην πλατεία Σωτέλους, στις 6 η ώρα θα έχουμε συγκέντρωση ΓΕΦΕΑ δηλαδή και συλλόγου εργαζομένων. Ενώ λίγα μέτρα πιο κάτω στην Καμάρα, εκεί θα έχουμε μέλη του αντιξοριστικού χώρου και της εξωπινοβουλευτικής αριστεράς. Όλες οι συγκεντρώσεις θα προσπαθήσουν να κατευθυνθούν προς το συνεδριακό κέντρο Γιάννη Σιβερίνης. Βέβαια, εκεί θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
0: Ναι, συνήθως εκεί πάνε οι συγκεντρώσεις και, εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε, ας είναι ο κόσμος κάτω, να πει αυτό που έχει να πει. Να στείλει και τα δικά του μηνύματα. Αρκεί όλα αυτά να γίνουν ειρηνικά και χωρίς τις γνωστές ιστορίες που βλέπουμε κάθε φορά και χαλάει και η εικόνα της διαδήλωσης, των ετοιμάτων που μπορούν να διατυπωθούν και χάνεται και το νόημα των όσων να πει ένας πολιτικός από τη στιγμή που όλοι μετά θα ασχολούμαστε με το πόσα δακρυγόνα πέσανε, πόσες μολότοφ πετάχτηκαν. Εντάξει, νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον και ειδικά αν δίπλα στην ομιλία του Πρωθυπουργού, την οποία την αναμένουν όλοι με ενδιαφέρον, ακούσουμε επίσης τα αιτήματα που θα θέτουν οι διάφορες κοινωνικές ομάδες από τις διαδηλώσεις. Αρκεί αυτά να είναι ειρηνικά.
1: Ειρηνικά. Όλοι περιμένουμε εδώ ειρηνικές συγκεντρώσεις. Πάντως υπάρχουν.
0: Έχει έρθει πολλοί κόσμος. Έχει έρθει πολλοί κόσμος.
1: Αρκετός κόσμος. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια ζωής της Διεθνούς Έκθεσης.
0: Και είναι και τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία, όλα τα θέματα είναι στραβίτρες εκθέσεις. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια ζωής της Διεθνούς Έκθεσης.
0: Και είναι και τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία, όλα

0: πακέτα για τις οικογένειες, 7 ευρώ το φοιτητικό και για τους ανέργους, ενώ δωρεάν είναι η είσοδος για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα.
1: Λοιπόν, Τίμω Φακαλή, θα ξανασυνδεθούμε με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 10 η ώρα είναι τα εγγένεια, θα έχουμε πάλι και απευθείας σύνδεση. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ μετά τη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη, πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βουλευτή Ροδόπης με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην υπουργό. Καλή σας μέρα, κύριε Στυλιανίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Βιντάλη, και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Παρακαλούμε, κύριε Στυλιανίδη, στη Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Άρα είναι η επικαιρότητα εκεί και θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν. Μέχρι πού περιμένετε να φτάσουν οι εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού, γιατί τα προβλήματα στην κοινωνία είναι πολλά, τα γνωρίζετε, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Μπορούν σε πρώτη φάση να δοθούν μεγάλες ανάσες σε σημαντικές κοινωνικές ομάδες?
2: Κοιτάξτε, αυτή η διαδικασία της Θεσσαλονίκης κανονικά πρέπει να έχει δύο διαστάσεις. Η μία θα πρέπει να αφορά τις στρατηγικές σε σχέση με την πραγματική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Και η δεύτερη θα πρέπει να αφορά με πολιτικές που σχετίζονται με την κοινωνική συνοχή και τη στήριξη κοινωνικών ομάδων, οι οποίες έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή να στηριχθούν από την πολιτεία για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Αν με ρωτάτε τώρα για τέτοιες κοινωνικές ομάδες που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να έχουν προνόμιο στην αντιμετώπιση στην παρούσα συγκυρία, θα έβαζα πρώτος τους αγρότες, οι οποίοι είναι μεγάλο θύμα όλης αυτής της ανακατάταξης που γίνεται στον χώρο των διαδικασιών της ΚΑΠ με την ΑΔΕ και όλα αυτά. Οι αγρότες θα πρέπει να πληρωθούν εγκαίρως μέσα στον Οκτώβριο μέσα από το νέο ηλεκτρονικό και πιστοποιημένο σύστημα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες ανάγκες και να σώσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο και να θεραπεύσουν τις πληγές που τους άφησε η προηγούμενη χρονιά πίσω. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι ο χώρος της μικρομεσαίας επιχείρησης.
1: Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
2: Που είναι το μεγάλο θύμα και του αγροτικού. Διότι σε νομούς της περιφέρειας, σε μεγάλο βαθμό, η ρευστότητα της τοπικής αγοράς και η μόχλευση του χρήματος εξαρτάται απόλυτα από την καλή πληρωμή του αγρότη. Το 40% για παράδειγμα στον νομό Ροδόπης, από τον οποίο προέρχομαι εγώ, προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα.
1: Σωστό.
2: Όταν ο πρωτογενής τομέας δεν πάει καλά, ζορίζεται πολύ άσχημα και η αγορά. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, εκεί περισσότερο με τρόπους που σχετίζονται με το φορολογικό σύστημα. Δηλαδή να τους αφήσει να ανασάνουν λίγο από τους αυστηρούς ελέγχους και το ασφυκτικό σύστημα πάνω στα θέματα της φορολογίας. Και μετά πάμε σε υποκατηγορίες.
1: Εκεί είναι τα τεκμήρια που λέμε.
2: Όχι μόνο τα τεκμήρια, είναι
1: μόνο.
2: Πάρα πολλά.
1: Μάλιστα.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υφίστανται ένα πολύ σκληρό καθεστώς λειτουργίας με την κάρτα εργασίας.
1: Σωστό.
2: Που δηλαδή πρέπει να γίνει, αλλά χρειάζεται ευελιξία μεγαλύτερη τρόπο εφαρμογής που να μην αυξάνει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης. Υπάρχουν τα ζητήματα του ΦΠΑ. Υπάρχουν τα ζητήματα των τεκμηρίων, παραδείγματος χάρη σε κατηγορίες όπως τα ταξί, π.χ., έτσι, που είναι ένας μικρός επαγγελματίας, ο οποίος όμως ζει μια οικογένεια, ενδεχομένως και δύο και τρεις οικογένειες από το αυτοκίνητό του. Είναι πολλές τέτοιες κατηγορίες. Δηλαδή, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, η φιλοσοφία με την οποία προσεγγίζουμε τη Θεσσαλονίκη να αλλάξει. Βλέπω ότι το δημόσιο διάλογο. Εγώ θα ξεκινούσα από μια άλλη βάση στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Όχι επαιτία. Κοινωνική πολιτική σημαίνει να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος δοκιμάζεται και τα μέσα, ώστε τα επόμενα χρόνια να φιλοδοξήσει, να εργαστεί και να επιτύχει καλύτερους όρους ζωής για τον εαυτό του μόνος του. Όχι βασιζόμενος στο επίδομα του κράτους. Να μπορεί δηλαδή να έχει την ελπίδα ο μικρός ότι μπορεί να γίνει μεσαίος και ο μεσαίος ότι μπορεί να γίνει μεγάλος. Αυτό είναι το σημαντικό. Και όχι να ζει με επιδόματα. Και αν μου επιτρέπετε να μπω και στην τρίτη κατηγορία που τη θεωρώ επίσης πολύ σημαντική, που είναι η νέα γενιά.
1: Άλλο πρόβλημα εκεί.
2: Φαινόμενο που εντοπίζω μετά από αρκετά χρόνια ανασχόληση με τα κοινά, το οποίο με ανησυχεί πραγματικά, είναι ότι η νέα γενιά, κυρίως επαρχίας και κυρίως της παραμεθωρίου της Βορειοελλάδος, αγωνίζεται να διακριθεί στις πανελλαδικές εξετάσεις, στα πανελλαδικές.

0: επιστήμια κτλ. Για να φύγει από την πατρίδα της.
1: Υπάρχει πάλι πραγματικά, κύριε Στυλιανίδη, και είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, υπάρχει πάλι μία τάση φυγής νέων ανθρώπων.
0: Υπάρχει και αυτό δεν είναι πλέον θέμα μόνο μίας αντικειμενικής οικονομικής κατάστασης. Είναι κυρίως θέμα νοοτροπίας και παιδείας. Διότι εμείς προερχόμαστε από προσφυγικές οικογένειες, οι οποίες μία έως δύο φορές καταστραφήκαν πλήρως, χάσαν την οικογένειά τους, χάσαν τα περιουσιακά τους στοιχεία, χάσαν την πατρίδα τους, ήρθαν εδώ με την ανταλλαγή πληθυσμών μετά το 23, ρίζωσαν σε τόπους οι οποίοι δεν ήταν παραγωγικοί. Η Θράκη ήταν ένας βάλτος. Τους μετέτρεψαν σε πλούσιους τους τόπους αυτούς, φτιάξαν σπίτια, επιχειρήσεις και καταφέρανε να δημιουργήσουν μια καινούργια Ελλάδα. Και το όνειρο όλων ήταν να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, έτσι λέγανε οι παππούδες. Τώρα λοιπόν τα νέα τα παιδιά εμφανίζουν την τάση να θέλουν να περάσουν, να διακριθούν στα γράμματα, να φύγουν από τη μικρή τους πόλη ή το χωριό, για να μην γυρίσουν ποτέ πίσω. Και αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει και με την κουλτούρα, δεν έχει να κάνει μόνο με την επιβίωση.
1: Υπάρχει όμως και αυτό το θέμα της προόδου των παιδιών και της ευημερίας οικονομικής τους, διότι ακούω από παιδιά δικά μου, γνωστά μου, 22-25 χρονών που έχουν τελειώσει τα εξαιρετικά μας πανεπιστήμια και σου λέει δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτούς τους μισθούς εδώ. Ακούστε, πάμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο.
0: Υπάρχουν δύο αντιλήψεις στην εκπαίδευση. Η μία είναι να σπουδάσω για να βρω δουλειά και η άλλη είναι να σπουδάσω για να δημιουργήσω δουλειές.
1: Και αυτά
0: εγώ είμαι υποστηρικτής της δεύτερης σχολής.
1: Ναι.
0: Στη δεύτερη σχολή δεν υπάρχουν πολλοί διδάσκοντες. Δηλαδή το να ξεκινήσει κάποιος από το μηδέν να μάθει να αξιοποιεί τις γνώσεις του για να μπορεί να παράξει πλούτο και θέσεις εργασίας και για άλλους, είναι κάτι το οποίο σε μια χώρα σαν την Αμερική, ας πούμε, είναι αυτονόητο. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα ακούγεται σαν ταινία μικρού μήκους. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ χρειάζεται μια δομική αλλαγή, την οποία θα πρέπει να τη δουν τα συστήματα και τα εκπαιδευτικά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να υποτιμήσω εγώ σήμερα το επάγγελμα, ας πούμε, του γεωπόνου, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει μια τεράστια έκταση γης μαζί με συναδέλφους του και να δημιουργήσει μια παραγωγική φάρμα. Έχουμε παραδείγματα στη Βόρεια Ελλάδα που αποδεικνύουν ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ ανταποδοτικές. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι και η κοπελιά και ο νεαρός θα θελήσουν να ζήσουν στην Ήπεθρο, να οργανώσουν τη ζωή τους εκεί. Και τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες, διότι έχουμε φτιάξει ένα σύστημα υγείας το οποίο στέκεται με πολύ σύγχρονα και αγροτικά ιατρία και κέντρα υγείας και νοσοκομεία. Έχουμε φτιάξει ένα σύστημα εκπαίδευσης που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών τους και υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Εάν αποφασίσουν να δουλέψουν και όχι να παραχωρήσουν την καλλιέργεια ή την επιχείρηση στον μετανάστη που έρχεται να επιβιώσει εδώ, να τη δουλέψουν μόνοι, θα δούμε αποτελέσματα θεαματικά. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα σε αυτό.
1: Μάλιστα. Για να πάμε πάλι εκεί που χτυπάει ο ρυθμός επικαιρότητας. Εντάξει, θα υπάρξουν αυτές οι εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού. Το είπατε κι εσείς ότι χρειάζεται να συνδυάζονται αυτά τα δύο πράγματα. Τα όσα επισήμανε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν θέλω να πούμε αν θα πάρει κοσμήματα από τις θηρίδες ή θα φορολογήσει τα κοσμήματα. Επί της ουσίας συνιστούν ένα εναλλακτικό σχέδιο για μια πορεία προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.
0: Είναι ένα flashback αυτό. Είναι η αναπαραγωγή μιας νοοτροπίας και μιας αντίληψης για την οικονομία, η οποία άνθησε τη δεκαετία του 80 και του 70. Τελειώσαν αυτά. Σήμερα θα πρέπει να απαντήσει κάθε σύγχρονη πολιτική δύναμη πρωτίστως το ερώτημα από πού θα βγάλει λεφτά η Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα δεν είναι εδώ για να ανακατανέμει τα χρήματα των φορολογουμένων. Είναι για να παράξει πλούτο. Για να παράξει λοιπόν πλούτο η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Από πού θα βγάλει, από τη βιομηχανία, από τον τουρισμό, από τον πρωτογενή τομέα, από το εμπόριο, από πού θα βγάλει. Η Ελλάδα πρέπει να το απαντήσει αυτό. Για παράδειγμα, πήγαμε να κάνουμε μια πολύ γόνιμη προσπάθεια στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ από τον τουρισμό, διότι είναι 12 μήνες το χρόνο και αξιοποιεί το συγκριτικό πλεονέκτημα του πολιτισμού μας, της κουλτούρας μας, των ανθρώπων που διαθέτουμε που είναι μορφωμένοι σε όλο τον κόσμο. Και έπεσαν να πάνε όλα τα συστήματα να διαλύσουν αυτή την απελευθέρωση της αγοράς ανώτατης εκπαίδευσης. Τι φοβούνται και οι καθηγητές του δημοσίου, τι φοβούνται και οι αριστεροί.
1: Επειδή έχετε πείρα πανεπιστημιακή, πολύ μεγάλη, και επειδή την πανεπιστημιακή σας πείρα τη μεταφέρεται και στην Κύπρο. Τι σχέση έχουν αυτά τα μεγάλα σοβαρά πανεπιστήμια, αφήστε τα δημόσια, τα δικά μας τα ελληνικά, που είναι μια χαρά πανεπιστήμια, αυτά τα σοβαρά πανεπιστήμια που έχουν γίνει στην Κύπρο, τα δομημένα από ιδιώτες, με ό,τι βλέπαμε μέχρι τώρα εδώ?
0: Ναι.
1: Δεν ετέθη θέμα, για παράδειγμα, για το της Λευκωσίας είναι που ήρθε στο...
0: Ναι, ναι, της Λευκωσίας.
1: Δεν ετέθη θέμα.
0: Τώρα, ετοιμάζεται τώρα για το ευρωπαϊκό.
1: Ναι, λοιπόν, άλλο. Κοιτάξτε, δεν ετέθη. Ετέθη σαν θέματα αγορά, για άλλα παράδειγμα.
0: Όταν ανοίγει η αγορά, είναι σαν να ανοίγει ένας κήπος. Mm. Στον κήπο μέσα θα βρείτε και τριανταφυλλές και θα βρείτε και τσουκνίδες. Mm. Όταν λοιπόν θα πάει η μέλισσα, θα πάει στη Γύρη, και όταν θα πάει η μύγα, θα πάει στην Κοπριά. Λοιπόν, όλα θα υπάρχουν. Στην ελεύθερη αγορά υπάρχουν όλα. Το θέμα να υπάρχει κρίση, να υπάρχει ανταγωνισμός και να υπάρχει και ο χώρος, ο καλός να αναπτυχθεί για να μπορεί να προσελκύσει τους καλούς. Mm. Αυτό νομίζω πρέπει να γίνει. Με κανόνες αυστηρούς βεβαίως, με αξιολογήσεις συνεχείς και με έναν ανταγωνισμό ο οποίος θα βελτιώνει την ποιότητα και θα διευκολύνει την προσβασιμότητα. Σε όλο τον κόσμο το δίλημα αν η παροχή εκπαίδευσης, για παράδειγμα παιδείας ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι δημόσια ή ιδιωτική έχει ξεπεραστεί. Και το δίλημα ποιο είναι? Πρώτον, να είναι ποιοτική και δεύτερον, να είναι προσβάσιμη. Δηλαδή και ο φτωχός, και αυτός που ζει μακριά κτλ., και αυτός που έχει δυσκολίες κινητικές, να μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα δίκαια και ίσα, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εάν δεν καταλάβουμε ότι έχει αλλάξει ο κόσμος, θα μας ξεπεράσει η ιστορία. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Για να επανέλθουμε λίγο και να μείνουμε, γιατί είναι και η συζήτηση των τελευταίων ωρών μέχρι να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό το βράδυ. Εκτιμάτε ότι αυτό το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας μπορεί να σταθεί και μπορεί να χρηματοδοτηθεί?
0: Όχι, δεν μπορεί να σταθεί. Όχι γιατί δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Ενδεχομένως μια κυβέρνηση μπορεί να πάρει απαλού, να δώσει αλλού κτλ. Δεν οδηγεί πουθενά. Εγώ δεν βλέπω όραμα πίσω από αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν βλέπω δηλαδή την ιδέα εκείνη που θα κάνει, ας πούμε, τον φτωχό επαγγελματία να οραματιστεί ότι ακολουθώντας αυτή την πολιτική μπορεί να γίνει ένας σύγχρονος επιχειρηματίας. Τον άνεργο επιστήμονα ότι μπορεί να γίνει ένας διακεκριμένος επιστήμονα. Δηλαδή τον μεσαίο αγρότη ότι μπορεί να γίνει ένας επαγγελματίας, αγρότης, βιώσιμος που μπορεί να ζήσει. Θα πρέπει να δούμε τι χρειάζεται κάποιος για να ζήσει αξιοπρεπώς όπου αποφασίσει να ζήσει. Του τα παρέχουμε ή τον αφήνουμε να τα παράξει και του τα παίρνουμε? Θα πρέπει να βρούμε μια τέτοια ισορροπία, ώστε και το κράτος να διευρύνει την πίτα, αλλά και οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα, το μικρό τους όνειρο, να το εντάξουν μέσα σε ένα εθνικό όραμα βιώσιμο. Αυτό λοιπόν δεν το δίνουν οι προτάσεις που ακούσαμε, ούτε από τον Πασόκ, ούτε από τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε να ακούσουμε για να κάνουμε τη σύγκριση. Τώρα, εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι το θέμα των τελευταίων ωρών. Ίσως το γνωρίζετε και από την πείρα σας καλά. Με τα βιβλία αυτά στα σχολεία,
0: ναι,
1: και την ένταση που υπάρχει, πώς το βλέπετε? Εγώ τα κοίταξα λίγο αυτά τα βιβλία που λένε ότι υπάρχουν και οικογένειες με γονείς από το ίδιο φύλο. Έχει προκαλέσει όμως αυτό, επειδή είναι σε σχολικά βιβλία, μεγάλη ταραχή, κύριε Στυλιανίδη.
0: Ξέρετε γιατί? Γιατί στην τρυφερή ηλικία διαπλάθονται οι επιλογές και οι χαρακτήρες μέσα από την εκπαίδευση. Ο δεύτερος χώρος σημαντικός κοινωνικοποίηση των παιδιών μετά από το σπίτι, από τους γονείς, είναι το σχολείο. Στο σχολείο λοιπόν δεν το ενημερώνεις το παιδί σε αυτή την ηλικία, δεν το διδάσκεις, το διαμορφώνεις. Και σε αυτήν την ηλικία όταν διαμορφώνεις πρότυπα θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Είναι άλλο πράγμα να ξέρεις ότι στην κοινωνία υπάρχει αυτό, υπάρχει και το άλλο, υπάρχει και το παράλληλο.
1: Αυτό νομίζω κάνει, με συγχωρείτε, δεν το έχω δει τόσο αναλυτικά, αλλά το είδα. Άρα δεν αποτυπώνεται μια πραγματικότητα μέσα από το βιβλίο αυτό?
0: Μα δεν είναι ο στόχος να αποτυπώσει την πραγματικότητα στο δημοτικό. Στο δημοτικό πρέπει να πεις ότι η οικογένεια είναι ο μπαμπάς, η μαμά και τα παιδιά. Τελεία. Ακόμα και οι ομοφιλόφιλοι θέλουν να έχουν πατέρα και μητέρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι συμβατικά. Είναι αποτελέσματα, ξέρω εγώ, των εξελίξεων μιας κοινωνίας. Δεν τα πλασάρεις ως πρότυπα. Τα δέχεσαι ως μια κατάσταση. Αλλά αυτό γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία και εφόσον πλέον έχουν διαμορφωθεί οι χαρακτήρες και έχουν συνειδητοποιηθεί πλέον οι επιλογές από τον νέο άνθρωπο. Δεν του δημιουργείς εσύ πρότυπα. Καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή το παιδί δεν το ρωτάς για να το ταΐσεις γάλα. Η μάνα δεν το ρωτάει για να το ταΐσεις γάλα. Το ταΐζει γάλα. Το κάνει Έλληνα. Το κάνει χριστιανό. Το κάνει άνθρωπο της Ευρώπης. Το κάνει άνθρωπο που να μπορεί να σταθεί στον κόσμο. Και το αφήνει μετά. Όταν το παιδί οριμάζει, κάνει μόνο του και τις δικές του επιλογές. Αλλά στην ηλικία την τρυφερή, αν θέλουμε να είμαστε βιώσιμοι και ως έθνος και ως χώρα, θα πρέπει τον σκληρό αξιακό πυρήνα του πολιτισμού μας να τον προστατεύουμε. Τόσο απλά.
1: Είναι πολύ δύσκολη απόφαση αυτή, κύριε Στυλιανίδη, το να κάνεις μια ανακατάταξη ή να πεις για ένα βιβλίο. Ας το κρατήσουμε προσωρινά έξω και βλέπουμε σε λίγο.
0: Κοιτάξτε,
1: και σας ρωτάω ακριβώς, εσείς το είχατε στο βιβλίο ιστορίας.
0: Ναι, ναι.
1: Με το συνωστισμό στη Σμύρνη.
0: Ακριβώς.
1: Το θυμάμαι καλά, είσαι υπουργός παιδείας.
0: Δεν κινήθηκα αφαίρετα. Υπήρχε τότε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μια ομάδα ιδεολειπτικών συγγραφέων που προσπαθούσαν την πολιτική ή ιδεολογική τους προπαγάνδα να τη διοχετεύσουν μέσα στα σχολικά βιβλία. Αυτό είναι λάθος. Εκεί θα πρέπει να δίνονται γεγονότα. Κανείς δεν θέλει το μίσος, κανείς δεν θέλει τον πόλεμο. Όμως η ιστορία γράφτηκε. Δεν θα ξαναγραφτεί με διαφορετικά χρώματα. Η ιστορία γράφτηκε. Και στην ιστορία οι Έλληνες κατεσφάγησαν στην Σμύρνη. Αυτό το πράγμα πρέπει να το πούμε. Τι ήταν αυτό που τους οδήγησε εκεί, ήταν κάποια λάθη δικά τους, ήταν ο φανατισμός των άλλων. Αυτό θα πρέπει να το αναλύσουμε. Και το διατάφτα θα πρέπει να λέει ότι δεν μπορούμε να ζούμε σε τέτοιες συνθήκες. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν πολιτισμό συνεννόησης. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτά που έχουμε υποστεί. Συγγνώμη, όλη κάθε οικογένεια έχει πληρώσει βαρύ τίμημα ιστορικό για να μπορέσει να κρατήσει όρθια την ελληνικότητα και την ορθοδοξία.
1: Σας ρώτησα γιατί προσπαθώ να θυμηθώ αν ήσασταν εσύ υπουργός παιδείας. Το θυμόμουν, λέω, ας είμαι σίγουρος. Γι' αυτό λέω πόσο δύσκολο είναι να φτάσετε σε αυτήν την απόφαση.
0: Στους ακαδημαϊκούς κανόνες. Ζήτησα από την Ακαδημία Αθηνών, από το τμήμα Ιστορίας, να αξιολογήσει τον παιδαγωγικό και διδακτικό χαρακτήρα αυτού του βιβλίου. Και έκρινε ότι πρέπει να αντικατασταθεί. Στη συνέχεια αναθέσαμε σε δύο διακεκριμένους καθηγητές τη συγγραφή του βιβλίου αντικατάστασης. Και όταν βγήκα και υπέγραψα αυτή την απόφαση, δέχτηκα μία επίθεση από κάποιους που έσπευσαν με πολύ μεγάλη ευκολία να με χαρακτηρίσουν ακροδεξιόφασιστα, εθνικιστή ή οτιδήποτε. Στοιχεία τα οποία εγώ όχι μόνο δεν είμαι, αλλά τα πολεμώ κιόλας συνειδητά. Και ποιοι με στηρίξανε, σας θυμίζω τώρα, επαναφέρω στην ιστορία λίγο. Την ιστορία στην επικαιρότητα. Ο μακαριστός Χριστόδουλος μόλις βγήκε από το χειρουργείο στο Μαϊάμι, έβγαλε ανακοίνωση.
1: Το θυμάμαι.
0: Και ο Μίκης Θεοδωράκης, ναι, ο οποίος βγήκε και έκανε δήλωση ότι στα θέματα της ελληνικότητας και της ελληνικής παιδείας δεν χωρούν ούτε ιδεολογικές διακρίσεις, ούτε κομματικές ταυτότητες. Τιμή μου και για τους δύο.
1: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα, πριν κλείσουμε, να πούμε και δύο πράγματα με τη θητεία σας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ως Υπουργός Εξωτερικών θα μου δώσετε για την Τουρκία, θα μου δώσετε όμως ένα λεπτό για τους τίτλους. Είναι
0: ναι, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Πληροφορίες για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και οριζόντια μέτρα που θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Σε ρυθμούς η Θεσσαλονίκη, εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν στους δρόμους απροσπέλαστο το κέντρο, κλειστή σταθμή του μετρό και δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου. Χωρίς ενεργές εστίες, η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο Ινοποιείου στην περιοχή του Πετρωτού Πάτρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Δεξαμενόπλια υγροποιημένου φυσικού αερίου ετοιμάζονται να διέλθουν τα στενά του Ορμούζ υπό την προστασία αμερικανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος με το Ιράν ήταν μικρή υπόθεση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζέστη και αφρικανική σκόνη σήμερα, άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και ξανακαλημερίζουμε τον βουλευτή του Νομού Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό και παιδείας και εξωτερικών κτλ. Και τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, και έχουμε αφήσει ένα τελευταίο θέμα, κύριε Στυλιανίδη, ελληνοτουρκικά. Υπό ποια έννοια ότι πάλι δημιουργείται μια ένταση, πάλι βλέπουμε όλες τις μονομερείς διεκδικήσεις Τουρκίας απλωμένες κάτω και κυρίως να προχωράει έστω. Είναι παράνομα τα πάρκα. Τα ανακοίνωσε όμως. Και από ό,τι διαβάζουμε και στην Καθημερινή, υπάρχει συνεχής περιπολία με drones πάνω από αυτές τις τουρκικά drones πάνω από αυτές τις θαλάσσιες περιοχές. Πού πάμε, κύριε?
3: Κοιτάξτε, μερικές ξεκάθαρες επισημάνσεις. Η Τουρκία είναι ένα κράτος με βάθος, με σοβαρότητα και με συνέχεια, που έχει κληρονομήσει τη βυζαντινή παράδοση εξωτερικής πολιτικής, πράγμα το οποίο εμείς το έχουμε θετήσει σε κάποια σημεία. Αφήνοντας να μας κατευθύνει η αποσπασματικότητα, η εποχικότητα, και αυτό το πράγμα το έχουμε πληρώσει ως φορές δεν το διορθώσαμε. Τώρα, το ότι η Τουρκία διεκδικεί και μάλιστα με τρόπο αυθαίρετο και παράνομο πολλές φορές, δημιουργώντας δική της ατζέντα η οποία δεν ακουμπάει πουθενά, είναι μια πραγματικότητα. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Η Ελλάδα έχει μια σταθερή θέση η οποία εδράζεται πάνω στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Υποστηρίζει, και είναι σωστό αυτό, ότι δεν μπορεί το εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας να παράξει διεθνή αποτελέσματα.
2: Σωστό.
3: Δηλαδή, αν βγάλει, ας πούμε, εθνοσυνέλευση απόφαση ότι ένα νησί ελληνικό είναι τουρκικό, δεν σημαίνει ότι θα γίνει τουρκικό. Ή αν βγάλουμε εμείς ότι η Ήμβρος είναι ελληνική, δεν σημαίνει ότι θα γίνει ελληνική.
2: Ναι, αλλά αυτά το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι πράξη πια.
3: Πράξη δεν είναι. Είναι μια κατάσταση,
2: ναι,
3: η οποία είναι
2: πράξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκεί κάτι. Παρόλο την αυθαιρεσία, σημαίνει
3: όχι,
2: ότι θα
3: δεν μπορούμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε.
2: Δεν θέλουμε. Εντάξει, γιατί
3: άλλο δεν
2: σύγκρουση.
3: Μπορούμε, άλλο δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν κρίνεται σκόπιμο να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, από εκεί και μετά, ότι έχουν πολιτική σημασία αυτά που κάνει η Τουρκία. Νομική σημασία μπορεί μερικές φορές να μην έχουν, πολιτική σημασία όμως έχουν. Διότι πυροδοτούν μια προσπάθεια προσέγγισης. Τώρα υπάρχουν δύο διαστάσεις, δύο τρόποι ανάγνωσης αυτού του οποίου γίνεται. Ο ένας είναι ο εσωτερικός και ο ένας είναι ο εξωτερικός. Πάω στον εσωτερικό πρώτα. Ο Τούρκος πρόεδρος ξέρει ότι αν ιτηθεί θα υποστεί πολύ δυσμενή δίωξη από τους αντιπάλους του. Και τους φυλακισμένους και τους ελεύθερους. Τι κάνει λοιπόν? Θέλει να παρατείνει την εξουσία του με κάποιο τρόπο. Τι τρόπους έχει? Ο ένας είναι να κάνει συνταγματικό δημοψήφισμα, το οποίο μάλλον θα το χάσει. Ο δεύτερος είναι να κάνει συνταγματική αναθεώρηση, που για να την κερδίσει χρειάζεται τη στήριξη των Κούρδων και του Οτσαλάν και τη στήριξη ενός μέρους της αντιπολίτευσης. Το επιδιώκει αυτό. Δεν ξέρω αν θα του βγει. Και, ο τρίτος τρόπος είναι να επικαλεστεί σοβαρό εθνικό θέμα, ένταση, για να μπορέσει σε έκτακτες εκλογές να ανανεώσει τη θητεία του, να ανανεώσει μια πλήρη θητεία. Μάλλον προς το τρίτο κατευθύνεται. Mm-hmm. Και όλα αυτά τα οποία ένα-ένα ανακοινώνονται ως αιτίες έντασης, από τη μία πλευρά σαφώς εξυπηρετούν μια εθνική στρατηγική της Τουρκίας, από την άλλη όμως εξυπηρετούν και τέτοιες σκοπιμότητες. Πάμε τώρα στην άλλη διάσταση.
2: Mm-hmm.
3: Την διάσταση την εθνική, την γεωπολιτική. Ναι, η Τουρκία προσπαθεί, προσπαθούσε χρόνια, τώρα προσπαθεί να σκιαμαχήσει με το φάντασμα του Κεμάλ και να αποδείξει ότι η εποχή Ερντογάν είναι πιο ισχυρή Ερντογάν, πιο ισχυρή. Ο νεοοθωμανισμός είναι πιο αποτελεσματικός και διευρύνει τους ορίζοντες σε σχέση με τον Κεμαλισμό. Και η Τουρκία επιδιώκει να γίνει μια περιφερειακή, μια διεθνής δύναμη
2: που
3: ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο. Για να το πετύχει αυτό, προχωρά και σε αυθαίρετες πράξεις. Το βασικό άγχος της Τουρκίας δεν είναι η Ελλάδα, είναι το Ισραήλ.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει άρει τις μονομέρειες της διεκδικήσεις, κύριε.
3: Όχι, βέβαια.
2: Στυλιανίδη.
3: Όχι, δεν της άρει, αλλά φοβάται ακόμα περισσότερο.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί σου λέει, αν παραδείγματος χάρη η Ελλάδα εξοπλιστεί όπως σχεδιάζει με την ασπίδα του Αχιλέα, με συστήματα αντιβαλιστικά, αμυντικά, με συστήματα ραντάρ, με συστήματα αυτοάμυνας, αυτομάτως εκ των πραγμάτων, όλη αυτή η νέα τεχνολογία, την οποία διαθέτει το Ισραήλ, μπορεί να μπλοκάρει την πολεμική μηχανή της Τουρκίας. Ξέρει ότι αν αυτό συμβεί, νιώθει περικυκλωμένη και νιώθει και απειλούμενη, παρότι εμείς δεν απειλούμε. Είμαστε σαφείς. Με την Τουρκία δεν θέλουμε κακές σχέσεις. Ωστόσο, κοιτούμε τα συμφέροντά μας. Κοιτώντας όμως τα συμφέροντά μας και την ασφάλειά μας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί ανησυχούν. Βλέπω τον μπαράζ των τηλεοπτικών εκπομπών στην Τουρκία την τελευταία εβδομάδα.
2: Που όχι μόνο, είναι συνέχεια αυτό, ναι.
3: Ναι.
2: Αλλά ναι, ουσιαστικά
3: βγάζουν ένα άγχος εναντίον του Ισραήλ, υβρίζοντας την Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά σου λένε πως τα ιδιωτικοποιημένα νησιά θέλουμε.
3: Εντάξει,
2: αυτό είναι το μήνυμα του Ερντογάν.
3: Ακούστε, η αρχική συμφωνία έλεγε κάτι τέτοιο, εάν η Τουρκία ήταν καλό παιδί. Η Τουρκία δεν ήταν καλό παιδί ούτε το 55, ούτε το 60, την δεκαετία του 60 στην Κωνσταντινούπολη όταν αφάνισε την ελληνική μειονότητα, ούτε όταν παραβίασε τη συνθήκη της Λοζάνης στην αυτοδιοίκηση του ελληνισμού της Ήμπρου και της Τενέδου, ούτε όταν εισέλβαλε παρανόμως και έσφαξε και βίασε στην Κύπρο και παραμένει μέσα και προχώρησε σε επικισμό, στοιχεία παραβίαση ομής του διεθνούς δικαίου.
2: Τα έλεγαν
3: ούτε,
2: εδώ
3: ούτε
2: από την Κύπρο.
3: Τη στρατιά απέναντι.
2: Ναι.
3: Ούτε όταν στείνει τη στρατιά.
2: Από βατική στρατιά.
3: Όταν κάνει το κάζους μπέλι επίσημη θέση της Εθνοσυνέλευσης.
2: Τώρα.
3: Αυτά δεν είναι ούτε φιλικές θέσεις, ούτε βεβαίως ειρηνικό περιβάλλον. Αυτό πάμε να το σπάσουμε. Με τις συμπεριφορές μας, με τις προσεγγίσεις μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε και αφελείς και αγαθοί. Πρώτα οχυρωνόμαστε, πρώτα θωρακιζόμαστε και μετά συζητούμε.
2: Μάλιστα.
3: Και όταν βλέπετε είμαστε θωρακισμένοι, η συζήτηση τρέχει καλύτερα.
2: Αλλά θα πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή και η τρίτη επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών που τη συνδέει με την εθνική κυριαρχία.
3: Αν,
2: οι άλλες δύο
3: ρωτάτε,
2: έχουν απαντηθεί.
3: Αν με ρωτάτε, δεν πρέπει τίποτα να μένει αναπάντητο. Ακόμα και η παραμικρή
2: για
3: κίνηση θα πρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών να ενεργοποιήσει ώρα του τα αντανακλαστικά όπως έκανε πάντα και να μην αφήνει τίποτα αναπάντητο και με στοιχειοθέτηση μάλιστα τέτοια και θα έλεγα και σε συνδυασμό με επιχειρήματα τα οποία μπορεί να συγκινούν και συμμάχους. Είδατε είχε έρθει η Δανία σε εμάς να διαμαρτυρηθεί για την Γρυλανδία όταν η Αμερική έθεσε θέμα.
2: Ναι, το θυμάμαι.
3: Η Δανία όμως, όταν εμείς μιλούσαμε για διεθνές δίκαιο στην Κύπρο, κοιτούσε το πετούσε αετό, να το πω απλά.
2: Ναι.
3: Δεν είχε την αντίστοιχη ευαισθησία τότε που ζητάει από μας σήμερα. Εμείς θα τη δείξουμε την ευαισθησία μας. Αλλά ελπίζω και οι σύμμαχοι κάποια στιγμή να τηρούν τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά.
2: Κύριε Στυλιανίδη, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
3: Να είστε
2: καλά. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
3: Γεια σας, καλημέρα.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και είστε συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Καλή σας μέρα και το μεάρχη εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, του Κίνηματος Αλλαγής. Καλή σας μέρα, κύριε Μάντζο.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα στους τελεστές του σταθμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Θέλω να σας ρωτήσω, θα πάμε και στα εξωτερικά. Θέλω να σας ρωτήσω, μου έκανε εντύπωση παρακολουθώντας από την τηλεόραση την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο για τα 52 χρόνια, όλες αυτές οι αφίσες από αυτό που λέει ο κόσμος, οι παλιές καλές εποχές του ΠΑΣΟΚ, οι αφίσες από τις προεκλογικές εκστρατείες, οι σημαίες, τα σημαίακια που είχαν συγκεντρώσεις, ακόμα και αυτό το παιχνίδι που έγινε με τα ντρόν στον ουρανό, με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, rebranding, ή ξαναφέρονται μπροστά το ισχυρό μπραντ?
1: Νομίζω το δεύτερο, υπό την έννοια ότι, ξέρετε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα, η 3η του Σεπτέμβρη. Είναι το μοναδικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θυμάται κανείς την ημερομηνία ίδρυσής του, και 52 χρόνια μετά είχε τη δική της αξία συναισθηματική και σημειολογική, και μόνο το γεγονός η ημέρα αυτή, και το γεγονός μάλιστα ότι εορτάστηκε στην Κρήτη, ένα προπύργιο της παράταξης, μια περιοχή που ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια και τώρα πρόσφατα έδειξε ότι η αλλαγή είναι εφικτή με τα εκλογικά αποτελέσματα του 23 και του 24. Επομένως, το να θυμίζει κανείς την ιστορία και να την τιμά με σημειολογικό τρόπο και συναισθηματικό είναι, νομίζω, κομμάτι αυτής της εορτής. Όμως αρκεί μόνο, να πω αυτό, αρκεί μόνο να μην μένουμε στη νοσταλγία. Όπως είπε πολύ καθαρά ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, προετοιμαζόμαστε για τη νέα αλλαγή. Και αυτό για μένα είναι το πιο ισχυρό μήνυμα από την Κρήτη 52 χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
0: Να σας ρωτήσω κάτι ειλικρινά, επειδή είστε και ένας διακεκριμένος κοινοβουλευτικός πλέον, αλλά έχετε διατελέσει και σύμβουλος της Ένωσης Φόφης Γεννηματά, πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, και έχετε αυτή την εμπειρία και νεότερος. Τι έχει μείνει από αυτό το ΠΑΣΟΚ?
1: Η Φόφη Γεννηματά, και ευχαριστώ
0: από
1: τα καλά σας λόγια.
0: ΠΑΣΟΚ, εννοώ το ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε το 1974 στις 3 Σεπτέμβρη και έφτασε το 81 στη Μεγάλη Νίκη, το 85 έχασε κάποιες εκλογές, ξανακέρδισε με το Σιμίτι. Έχει απομείνει? Τι έχει απομείνει και από τις πολιτικές και από την αντίληψη αυτή?
1: Η Φόφη Γεννηματά, και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, έλεγε κάτι πάλι στην 3η του Σεπτέμβρη, πριν από μερικά χρόνια, λίγο πριν φύγει, ότι τα όνειρά μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας. Υπάρχουν οι αναμνήσεις και υπάρχουν και οι παρακαταθήκες. Αυτό το οποίο μένει ζωντανό από το 1974 έως σήμερα είναι εκείνη η διακήρυξη, η οποία, όσο μεγάλη σε ηλικία κι αν είναι, παραμένει επίκαιρη, είναι σαν να γράφτηκαν πολλά κομμάτια της ακόμα και σήμερα. Η ανάγκη, δηλαδή, για παράδειγμα, για κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική απελευθέρωση. Η ανάγκη για εθνική αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία της πολιτικής ζωής από συμφέροντα τα οποία την ποδηγετούν και απειλούν να την χειραγωγήσουν. Η ανάγκη για την προστασία των μη προνομιούχων της σημερινής εποχής, όλων όσοι αισθάνονται εκτός των τυχών, ότι ό,τι συζητάμε ή ό,τι οραματιζόμαστε στην πολιτική ζωή δεν τους αφορά, ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτές οι ανάγκες πραγματικά είναι επίκαιρες και σήμερα. Άρα για μας η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς μια γιορτή μνήμης, είναι μια ευκαιρία και μια υποχρέωση, θα πω εγώ, να εκφράσουμε ότι αυτές οι αρχές και οι ιδέες μας δεσμεύουν, ότι το παρελθόν μας δείχνει το δρόμο, αλλά ότι αυτό που μας τελικά εμπνέει είναι όχι το χθες, αλλά το αύριο. Γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, γνωρίζουμε τα λάθη του παρελθόντος, γνωρίζουμε τις αποτυχίες, τις αστοχίες, θυμόμαστε και είμαστε υπερήφανοι για όλα όσα άλλαξαν την πατρίδα μας και την έκαναν έναν άλλο τόπο, μια άλλη χώρα για όλους, μια χώρα που έδωσε χώρο σε όλους και έδωσε το δικαίωμα σε όλους να αναπνεύσουν. Όμως από εδώ και πέρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας για να κάνουμε ξανά την αλλαγή πράξη απέναντι στην κοινωνική αδικία και ανισότητα. Άρα είναι, νομίζω, μια μελλοντική υπόθεση αλλαγή και όχι μια παρελθοντική και νοσταλγική υπόθεση.
0: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχουν οι πολιτικές και οι προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν σε αυτό που λέτε μια νέα πολιτική αλλαγή. Είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα την οποία μπορούμε να κάνουμε. Το ερώτημά μου τώρα είναι, κύριε Μάντζο, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα την παραμονή της επετείου της 3ης Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, από τη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό. Πρώτον, από το πέρα από την κριτική που κάνουν, θα φορολογηθούν ή θα ψάξουν τις θηρίδες και τα λοιπά, και όλη αυτή την κουβέντα που έγινε, είχε κάποιο οραματικό στοιχείο, είχε κάποια προπτική αυτή, αυτό το σχέδιο που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας? Και μετά θα πάμε να δούμε τι αναμένετε εσείς να πει ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα.
1: Ναι, ασφαλώς η σημασία έχει τη σημερινή ημέρα, προφανώς η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού της χώρας.
0: Έχει τα λεφτά, έχει το πορτοφόλι και μοιράζει.
1: Έχει τα γένια, έχει τα χτένια και έχει και πίσω του 7 χρόνια πια διακυβέρνησης. Έχει ένα ενδιαφέρον τι μπορεί να πει ένας άνθρωπος ο οποίος απέτυχε 7 χρόνια, τι θα τάξει για τον τελευταίο χρόνο στην κυβέρνηση και τι θα τάξει και για την επόμενη θητεία την οποία διεκδικεί, λέγοντας ότι θα τα αλλάξει όλα, όταν 7 χρόνια δεν κατάφερε να αλλάξει τίποτα, ούτε στο κράτος, ούτε στο κοινωνικό κράτος, ούτε στους θεσμούς, ούτε στο παραγωγικό μας μοντέλο, παρά τον πακτολό χρημάτων που ήρθε από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, και όλη την υπερφορολόγηση και την υπεραπόδοση, πιο σωστά, της φορολογίας. Αυτά θα τα δούμε όμως αφού ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Τώρα, προς το παρόν, αυτόν που έχουμε ακούσει είναι τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ως αρχηγός του κόμματος Ελλάς πια επιχειρεί να ολοκληρώσει το rebranding του, αλλά νομίζω ότι ούτε στις 2 του Σεπτέμβρη κατάφερε να αποκηρύξει τον προηγούμενο εαυτό του. Νομίζω ότι φάνηκε και από την τοποθέτησή του αυτή ότι η αναξιοπιστία παραμένει το βασικό πρόσημο στις πολιτικές του τοποθετήσεις. Θυμίζω ότι μίλησε για το ιδιωτικό χρέος, εκείνος ο οποίος ως Πρωθυπουργός άνοιξε την πόρτα στην εκποίηση δανείων στα funds και στους servicers και στο ψαλίδισμα της προστασίας της κύριας κατοικίας. Θυμίζω ότι μιλά σήμερα για προστασία των συνταξιούχων, εκείνος ο οποίος έφερε τον νόμο Κατρούγκαλο και κατήργησε το ΕΚΑΣ. Θυμίζω ότι μιλά σήμερα για προστασία της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και της περιουσίας του δημοσίου ευρύτερα, εκείνος που την εκχώρησε 99 χρόνια, έναν αιώνα ολόκληρο, στους πιστωτές της χώρας. Άρα για μας είναι θέμα αναξιοπιστίας, ακόμα και στα ιδιαίτερα, ειδικότερα χαρακτηριστικά. Θα θυμίσω ότι η Golden Visa, που δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα αριστερό και δίκαιο μέτρο, τον Ιούλιο τον κύριο Τσίπρα θα καταργούνταν και δυστυχώς σήμερα το βλέπουμε να επανέρχεται ακόμα και ως τμήμα χρηματοδότησης του Ταμείου Σύγκλησης, το οποίο εξήγηλε. Άρα η Golden Visa, αντί να καταργηθεί, αξιοποιείται τελικά για να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα του κόμματος Ελλάς. Αυτές οι παλινοδίες, αυτές οι αντιφάσεις, νομίζω ότι υποδεικνύουν και αποδεικνύουν την αναξιοπιστία του κόμματος Ελλάς και του αρχηγού του, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει ήδη αυστηρά αλλά πολύ δίκαια αξιολογηθεί από τους συμπολίτες μας. Έχει δικαίωμα προφανώς να επανεκτεθεί στην αξιολόγηση, αλλά και οι συμπολίτες μας έχουν το δικαίωμα να θυμούνται.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι και εσείς αξιολογηθείτε για αυτό που θα πείτε.
1: Ασφαλώς.
0: Το οικονομικό πρόγραμμα. Και με το κύριο ερώτημα, επειδή έχω ακούσει αποσπασματικά αρκετές από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, που θα τις πει με πιο ολοκληρωμένο τρόπο ο κύριος Ανδρουλάκης, πού θα βρείτε για εσείς τα λεφτά, κύριε Μάντσο?
1: Ασφαλώς, κύριε Βιτάλη, εμείς ξέρετε και θα το πω με περηφάνεια. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους που έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία εδώ και χρόνια κάνει δουλειά κυβέρνησης. Είναι σαν να είναι στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους και να κοστολογεί και να αναλύει και να τεκμηριώνει και να αιτιολογεί δημοσιονομικά οποιαδήποτε πρότασή της, είτε αφορά στο ιδιωτικό χρέος, είτε αφορά στην εργασία και στην κοινωνική ασφάλιση, είτε αφορά στην εκπαιδευτική πολιτική, είτε οτιδήποτε. Δεν έχει υπάρξει πρόταση του ΠΑΣΟΚ χωρίς μια κοστολόγηση. Προφανώς αυτό θα κορυφωθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα μιλήσει για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο δεν θα έχει αποσπασματικά και εμβαλωματικά φορολογικά μέτρα, όπως τολμώ να πω ότι είχε η πρόταση του κόμματος Ελλάς, αλλά
0: τι
1: μια
0: ακριβώς
1: άλλη...
0: θεωρείτε ότι αυτό που λέει για το εμβαλωματικό μέτρο, ναι, το πατριωτικό...
1: Ναι, η πατριωτική εισφορά, αυτό, η παγκόσμια βάση δεδομένων, όλα αυτά.
0: Καλά, αυτό δεν το είπε ο κ. Τσίπρας για παγκόσμια βάση δεδομένων, το είπε κάποιος τέλεχος, έμεινε στην εισφορά. Και από την κουβέντα που έκανα νωρίτερα με τον κύριο Γαβρόγλου, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο αξίζει να το σκεφτούμε, δηλαδή ότι γίνεται μια παγκόσμια κουβέντα για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και ανέφερε και χώρες όπως η Ελβετία, η Γαλλία.
1: Αλλά σωστά.
0: Αν έχει μια βάση σωστή, γιατί να μην αξιοποιηθεί αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, θα είμαι ειλικρινής, είναι μια συζήτηση η οποία ορθώς έχει ανοίξει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά κυρίως στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει να βρούμε τη φόρμουλα ώστε να πετύχουμε.
0: Κυρίως το άνοιξαν οι ριζοσπάστες οικονομολόγοι στην Αμερική.
1: Σωστά.
0: Και το συνέχισε ο Πικετή και οι υπόλοιποι. Και στη Γαλλία.
1: Προφανώς. Έτσι. Το μα Πικετή και πάει λέγοντας. Είναι μια υπαρκτή συζήτηση. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες την έχουμε ανοίξει πολλά χρόνια τώρα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ευρωπαϊκά φόρα. Επομένως πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον ο οποίος με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα.
0: Περιουσιολόγιο λένε.
1: Θα κάνει σωστή κατανομή των βαρών σε αυτούς που πραγματικά το έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τους φόρους. Όμως το να λες από τη Θεσσαλονίκη ότι θα το κάνω χωρίς να εξηγείς πώς, να αφήνεις τα στελέχη σου στη συνέχεια να φαντάζονται πράγματα και να δημιουργούν σύγχυση,
0: δείχνει
1: έλλειψη στόχων, έλλειψη στοχοθεσίας, έλλειψη σοβαρότητας και αναξιοπιστία. Εμείς ανοίγουμε τη συζήτηση με μέτρα. Για παράδειγμα, όταν μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα το πει επισήμως και στη Διεθνή για το μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών σε κλειστά πεδία της αγοράς.
0: Αντιδράει η κυβέρνηση, λέει ότι εμείς φορολογήσαμε, πώς το λένε,
1: τα
0: πετρέλαια,
1: στην ενέργεια. Ακριβώς, άπαξ. Δεν είναι αυτό. Εμείς μιλάμε για ένα μόνιμο μηχανισμό.
0: Μόνιμο, δηλαδή κάθε χρόνο θα φορολογούνται.
1: Κάθε φορά, κύριε, θέλω να με
0: παρακαλώ.
1: Αν και θα τα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια εβδομάδα από σήμερα. Αυτό που προς το οικονομικό μας επιτελείο εκπονεί είναι ένας μηχανισμός ο οποίος κάθε φορά που οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές της αγοράς, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπές αρχές ανεξάρτητες θα εντοπίζουν μεγάλη και υπέρμετρη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους εταιριών σε κλειστές αγορές, σε αγορές οι οποίες αυτή τη στιγμή εμφανίζουν χαρακτηριστικά κλειστής αγοράς, υγεία, τρόφιμα, ενέργεια, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός επιβολής φορολογικών βαρών, φορολογικού βάρους, φόρου. Αυτό είναι για μας ένας μηχανισμός κοινωνικής δικαιοσύνης, ανακατανομής του εισοδήματος, αναδιανομής του εισοδήματος από τους ισχυρούς, τους λίγους και αν θέλετε και ένα μέσο ρύθμισης της αγοράς ώστε να αντιμετωπίζονται και τα καρτέλ και οι εναρμονισμένες πρακτικές ή οι καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης σε αγορές οι οποίες αυτή τη στιγμή με βάση την Επιτροπή Ανταγωνισμού, επαναλαμβάνω, και την Τράπεζα της Ελλάδος εμφανίζουν χαρακτηριστικά κλειστών αγορών. Αφήνουν έξω τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, μοιράζονται την πίτα οι μεγάλοι εις βάρος των καταναλωτών.
0: Αυτό δεν θα είναι, αν θέλετε, κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια. Είναι όποτε εμφανιστούν αυτά τα φαινόμενα, έτσι.
1: Θα είναι ένας μηχανισμός σε ετοιμότητα, ο οποίος θα ενεργοποιείται κάθε φορά που θα έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία θα περιγράψει ο πρόεδρος Πασόκ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ένα τμήμα μόνο, κύριε Βιτάλη. Θέλω να είμαι σαφής της οικονομικής πολιτικής που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θέλω να πω καθαρά ότι εμείς όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν εμφανίζουμε ένα πρόγραμμα απλώς και μόνο να διαχειριστούμε διαφορετικά αυτά τα οποία αφήνει πίσω τη Νέα Δημοκρατία. Μιλούμε για έναν άλλον δρόμο, ένα άλλο μοντέλο οικονομικής πολιτικής με άλλη αναλογία μεταξύ έμεσων και άμεσων φόρων, με άλλο τρόπο ρύθμισης της αγοράς και με ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Άρα μιλάμε για μια άλλη οδό για τη χώρα. Γι' αυτό και λέμε ότι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, και θα το πω και φοβάμαι ότι και απέναντι στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος όλο ένα και περισσότερο μοιάζει με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί δεν άκουσα να μιλάνε για 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κανένας από τους δύο, δεν άκουσα να μιλάνε για την κατάρριση της Golden Visa, κανένας από τους δύο, δεν άκουσα να μιλάνε καν για την κατάρριση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, κανένας από τους δύο, ή δεν άκουσα κανένα να μιλά για την προστασία από το ιδιωτικό χρέος, την προστασία της κύριας κατοικίας, απέναντι σε αυτήν την σιωπή ή στην ανοχή τόσο της Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα, αλλά τόσο και του κόμματος Ελλάς που επιστρέφει χωρίς λύσεις. Εμείς προτείνουμε λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, και όχι στα λόγια, και στη Θεσσαλονίκη με την ομιλία του Προέδρου μας, αλλά και στη Βουλή. Βουλή, με προτάσεις νόμου, εκεί όπου συντελείται η πολιτική συζήτηση και εκεί όπου αναλαμβάνονται και οι πολιτικές ευθύνες από τα κόμματα. Εμείς θα καταθέσουμε τις προτάσεις νόμου και θα δούμε πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα απέναντι σε αυτά.
0: Ωραία. Κύριε Μάντζο, είστε και ο αρμόδιος τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής. Το ερώτημα είναι ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με την Τουρκία, η Ελλάδα μπορεί με αμιγούς διπλωματικά και πολιτικά μέσα να ανασχέσει αυτόν τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και αυτή την προσπάθεια που κάνει, έστω βήμα-βήμα, με διπλωματικές κινήσεις, με τους χάρτες που παρουσιάζει, να δημιουργεί ένα είδος λέω, τετελεσμένων. Τα θαλάσσια είναι, πάρκα, ναι, για παράδειγμα, το χώρο ταξικό κτλ.
1: Ναι, είναι σαφές ότι η πολιτική των ήρεμων νερών δυστυχώς ήταν μια πολιτική την οποία τίμησε μόνο η Ελλάδα. Τα ήρεμα νερά η Τουρκία δυστυχώς τα έβλεπε πάντα ως μια αιτιολογία και μια δικαιολογία για να κρύβει τον αναθεωρητισμό της και τις παράνομες διεκδικήσεις της, οι οποίες προφανώς δεν μπορούσαν να κρυφτούν και τώρα βγήκαν στην επιφάνεια. Και είναι, νομίζω, χαρακτηριστικό το ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας μετά από καιρό ομολογεί ουσιαστικά εδώ και 10 μέρες, 15, ομολογεί ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, ενώ τα προηγούμενα χρόνια έκαναν το ακριβώς αντίθετο. Προφανώς πρέπει η Ελλάδα, το λέμε πολλά χρόνια τώρα, να διεθνοποιήσει την τουρκική προκλητικότητα. Πρέπει να δείξει σε κάθε τόνο, στις πραγματικές της διαστάσεις, την τουρκική προκλητικότητα στα διεθνή φόρα και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας, απαιτώντας, διεκδικώντας μια συνεκτική και ενιαία στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Όπως υπάρχει μια ενιαία στάση απέναντι στον ρωσικό αναθεωρητισμό, το ίδιο πρέπει να γίνει απέναντι και στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Τώρα, προφανώς πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, η αποτρεπτική της ισχύς, με διαφάνεια και συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Το λέω αυτό διότι μέσα στην εβδομάδα μαζί με τον Μιχάλη Κατρίνη, με πρωτοβουλία του Μιχάλη Κατρίνη και μαζί με τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ως μέλη της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων, ζητήσαμε να έρθουν και οι πρόσφατες συμβάσεις στη Βουλή, ώστε να δούμε πού τεκμηριώνεται ότι θα υπάρχει συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα νέα προγράμματα, αφενός αυτό το κομμάτι της αποτρεπτικής ισχύως, αλλά εγώ θα επιμείνω και λόγω του τομέα μου στην εξωτερική πολιτική της διπλωματίας. Είναι απολύτως αναγκαίο σε κάθε πρωτεύουσα της Ευρώπης να καταστεί σαφές ότι η προκλητικότητα της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι προκλητικότητα απέναντι στην Ευρώπη. Και προφανές είναι, παράλληλα με αυτές τις εξωστρεφείς ενέργειες, ότι η χώρα μας πρέπει να συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα ανεμπόδιστα. Και το GSI καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να προχωρήσει παρά τη μεγάλη καθυστέρηση που έχει υπάρξει. Από το 2011 έχει σχεδιαστεί, από το 2012-2013 έχει πάρει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
0: Πώς θα προχωρήσει, κύριε Μάντζο, πώς θα προχωρήσει, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Ενδέχεται, αν προχωρήσουμε να κάνουμε την έρευνα και να ποντίσουμε το καλώδιο, να έχουμε περίεργα μπλεξίματα με τους γείτονές μας.
1: Έχει καταστεί, νομίζω, σαφές ότι αυτό το έργο δεν είναι ελληνικό έργο, είναι έργο ευρωπαϊκό. Και δεν το λέω αυτό μόνο λόγω της συμμετοχής των Γάλλων, των γαλλικών εταιριών αμεσαφής και του ενδιαφέροντος της γαλλικής δημοκρατίας. Το λέω διότι από το 2012-2013, με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του Γιάννη του Μανιάτη, είχε το έργο αυτό χαρακτηριστεί κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
0: Μόνο που ο νόμος Μανιάτη, που ορίζει τα απότατα όρια της ελληνικής φαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, μπήκε στην εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και δεν πήγε ποτέ στον ΟΗΕ, όπως έχουν κάνει με αντίστοιχη κίνηση οι Τούρκοι.
1: Η οποία βέβαια κίνηση είναι παράνομη και δεν παράγει έννομες συνέπειες.
0: Εμείς δεν πήγαμε που είμαστε νόμιμοι. Δεν το έχουμε πάει και δεν το λέω για εσάς, το λέω για όλες τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν.
1: Επειδή το έργο είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η δημοσίευση του νόμου έπρεπε να είναι και σωστώς έγινε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί πλέον ευρωπαϊκό κεκτημένο. Yes. Άρα, με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο και προφανέστατο το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, τη Σύμβαση Montego Bay, θα πρέπει το έργο να προχωρήσει χωρίς καμία αδειοδότηση και καμία γνωστοποίηση από καμία παράκτια χώρα. Πολλό δε μάλλον
0: δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιοχή. Η γαλλική εταιρεία ίσως ενημερώσει την τουρκική πλευρά.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι κατ' εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας λέει άλλα. Και να κλείσω και με μια αναφορά στα θαλάσσια πάρκα, επειδή σωστά τα βάζετε στη συζήτησή μας, δεν θα κουραστώ να λέω ότι εδώ υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση από την Ελλάδα. Μαζί με τον αρμόδιο τομεάρχη, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, το τομεάρχη περιβάλλοντος, έχουμε τεκμηριώσει εδώ και 2 χρόνια ότι τα πάρκα ως ευρωπαϊκή και πάλι υποχρέωση της χώρας μας, κατ' εντολήν ευρωπαϊκής οδηγίας, έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί από το 2021. Η ελληνική κυβέρνηση Μητσοτάκη αμέλησε να το πράξει, ξεκίνησε να το κάνει μόλις μετά την καταδίκη του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την άνοιξη του 2025. Εκκρεμούν ακόμη 4 ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Την ίδια ώρα η Τουρκία μας δείχνει τα δόντια της και μας προκαλεί. Και εμείς, ενώ είχαμε δικαίωμα και υποχρέωση να το έχουμε κάνει από το 2021, είχαμε αμελήσει και αυτές οι καθυστερήσεις δυστυχώς έχουν δυσχεράνει την εθνική θέση υπεράσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτές οι καθυστερήσεις πρέπει να σταματήσουν, να βρούμε επιτέλους το θάρρος και την αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε στην άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και όχι να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών όλα.
0: Πρέπει να κλείσω για δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, θα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τέλος και για σήμερα. Δελτίο ειδήσεων για αμέσως μετά Μάκης Πολάτος. Γραβαταρισμένος, μια χαρά, έτοιμος.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Από σήμερα όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Αναμένεται να παρουσιάσει μεταξύ άλλων φορολογικές ελαφρύνσεις για τους αγρότες και την εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Πληροφορίες κάνουν λόγο για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και οριζόντια μέτρα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται ξεκινώντας από το Νοέμβριο του 2027. Η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Πρόκειται για μέτρα που έρχονται να κουμπώσουν με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη. Ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα ξεναγείται στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης και θα συναντηθεί με τη διοίκηση. Απροσπέλαστο είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν στους δρόμους, κλειστοί σταθμοί του ΜΑΤΡΟ και δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Στο άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην καμάρα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο, που θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τις τελευταίες λεπτομέρειες της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη μελετά το επιτελείο του. Σε αγωνιστικό ραντεβού καλεί το ΚΚΕ σήμερα στη Χάνθ στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων. Σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές για το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, το δημόσιο χρέος της χώρας θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Την αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το υπερσύγχρονο κέντρο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων δημιουργεί νέες δυνατότητες για την αντιμετώπιση της λευχαιμίας, του λεμφώματος και άλλων αιματολογικών κακοηθειών. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο Ινοπιού στην περιοχή του Πετρωτού Πάτρας. Η φωτιά περιορίστηκε στο χώρο που εκδηλώθηκε χωρίς να επεκταθεί σε άλλα κτίρια του Ινοπιού. Το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής έχει ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια που την προκάλεσαν. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Δεξαμενόπλια υγροποιημένου φυσικού αερίου ετοιμάζονται να διέλθουν τα στενά του Ορμούζη υπό την προστασία αμερικανικών δυνάμεων. Την επίσκεψη των ειδικών απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Κουίτκοφ, οι οποίοι αναμένονται στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να μεταφέρουν, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σχολίασε η Ρωσία. Μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, ο Ρώσος υφυπουργός εξωτερικών Σεργέι Ριαμπεκόφ τόνισε ότι για να υπάρξει τερματισμός του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κατανοήσουν την πραγματικότητα στο πεδίο των μαχών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και αφρικανική σκόνη, λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, άνεμοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8.

καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες που είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Είναι το Ραντάρ, ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, η Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που θα ακούσετε μέχρι τις 12. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που είναι αφιερωμένο εδώ στην Ελλάδα, στα κάθη μας, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός ήδη βρίσκεται στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης. Αυτή την ώρα γίνεται ο αγιασμός των χώρων της έκθεσης. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιοδεύσει στα περίπτερα της ΔΕΘ, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ό,τι νεότερο υπάρχει εδώ από το Earth News Radio θα το μεταδώσουμε αμέσως. Το βράδυ, ώρα 8, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού στους παραγωγικούς φορείς, μια ομιλία η οποία αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχει γίνει και πολλή συζήτηση, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλη αναμονή από όλους για όσα θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και εκεί αναμένεται να έχουμε μία σειρά από θέματα τα οποία είναι μεγάλου ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα τα οικονομικά. Αναμένονται μέτρα τα οποία θα ισχύσουν για το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, αλλά και πρώτα απ' όλα τα οικονομικά. Αναμένονται μέτρα τα οποία θα ισχύσουν για το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές.

ακόμη μεγαλύτερο βοήθημα από αυτό το οποίο ήδη είχε εξαγγελθεί και το οποίο φαίνεται ότι έχει σχεδιαστεί, αλλά αναμένεται και μία σειρά από μέτρα για τους φορολογούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, όσους πληρώνουν την προκαταβολή φόρου, η οποία θα ανακοινωθεί σταδιακά ό,τι μέσα στα επόμενα χρόνια θα μειωθεί περαιτέρω, με βάση μια ρήτρα συνέπειας. Άρα η μείωση δεν θα έρθει αυτομάτως, αλλά σταδιακά κάθε χρόνο και αναλόγως της συνέπειας του κάθε φορολογούμενου θα μειώνονται περισσότερο τα βάρη. Νομίζω ότι δεν είναι άτοπο να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό και για κατάργηση ακόμη περισσότερων φόρων. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα γίνει με τις ασφαλιστικές εισφορές, με όλα εκείνα τα μέτρα δηλαδή, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν την καθημερινότητα, αλλά και να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να κατευθύνουν περισσότερα κονδύλια στην έρευνα, στην ανάπτυξη, σε όλα εκείνα που ευελπιστούμε να διαμορφώσουν μια πιο ανταγωνιστική οικονομία για την επόμενη μέρα. Μεγάλο θέμα αυτές τις ημέρες, το τελευταίο διάστημα, είναι και το θέμα με την Τουρκία. Σε αυτό το θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει ειδική αναφορά, με δεδομένο ότι βλέπουμε πως με ένα τρόπο μάλλον σχεδιασμένο η Άγκυρα ανεβάζει το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το κορυφαίο που έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες, και δεν νομίζω ότι πρέπει να διαλάθει τις προσοχής κανενός μας, ότι συνηθίζει η Τουρκία να κάνει αυτές τις κινήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Το είδαμε το 2020 με την μεγάλη κρίση, με τις έρευνες του τουρκικού ερευνητικού πλοίου ο Roots Race γύρω από το Καστελόριζο. Το βλέπουμε και αυτό το καλοκαίρι, έπειτα από μια περίοδο που δεν βγήκε ο σχεδιασμός που είχε κάνει ο Ταγί Περντογάν και οι συνεργάτες του, και συμφωνήθηκε η πολιτική των ήρεμων νερών. Σε αυτό το διάστημα και η Τουρκία προφανώς συνέχισε να επενδύει πολλά στην βιομηχανία των drones, των UAVs, των Bayraktar και μια σειρά άλλων drones, στα οποία έχει επενδύσει πολλά χρήματα η τουρκική βιομηχανία, η οποία χρηματοδοτείται αφιδώς από τις κρατικά ελεγχόμενες τουρκικές τράπεζες και έχουν καταφέρει και να εξάγουν μεγάλο μέρος του πολεμικού αυτού εξοπλισμού τους. Μάλιστα και ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία τους βοήθησε, διότι η συνεργασία τους με την Ουκρανία, αλλά και σε άλλη περίπτωση με το Αζερμπαϊτζάν, τους επέτρεψε να έχουν και πολεμική πιστοποίηση αυτών των UAVs. Σήμερα γράφει η Καθημερινή ότι ακριβώς αυτά τα τουρκικά UAVs τις τελευταίες ημέρες κάνουν συνεχείς πτήσεις γύρω από τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ταγί Περντογάν ότι δημιουργούνται στο Αιγαίο, σε περιοχή διεθνών υδάτων που δεν έχει κανένα δικαίωμα η Τουρκία και δεν ερίδεται πουθενά στο διεθνές δίκαιο αυτή η μονομερής απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης, ένα ανάμεσα σε Σαμοθράκη και Λίμνο, και το δεύτερο στο Καστελόριζο, με το οποίο επιχειρείται να περικυκλωθεί το Καστελόριζο και επί της ουσίας να αποκοπεί με έναν έμεσο τρόπο από τον υπόλοιπο εθνικό κορμό. Εκεί λοιπόν στέλνουν και τα UAVs. Ο Ερντογάν είπε πριν από λίγες μέρες ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει εξοπλισμός των ελληνικών νησιών, που σύμφωνα με την ανάγνωση που κάνουν οι γείτονες στις διεθνείς συνθήκες θεωρούν ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Τώρα, αποστρατιωτικοποιημένα νησιά, όταν έχεις μία απειλή και όταν έχεις μία στρατιά, την τουρκική στρατιά του Αιγαίου απέναντι από τα νησιά, νομίζω ότι υπάρχει και ο θεμελιώδης κανόνας της αυτοάμυνας, και με έναν τρόπο δεν έχει κανενός είδους δίκιο η τουρκική πλευρά να μιλά για δήθεν αποστρατιωτικοποιημένα νησιά στο Αιγαίο. Και όλο αυτό πάλι λίγες μέρες αφού υπεγράφει η συμφωνία της Ελλάδας με το Ισραήλ για την απόκτηση αντιβαλιστικών αντιαεροπορικών συστημάτων που κατασκευάζουν οι Ισραηλινές εταιρείες. Αυτά αναμένεται να παραδοθούν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μέσα σε 36 μήνες. Ενεργοποιήθηκε η σύμβαση. Η σύμβαση ενεργοποιείται με την εκταμείευση των προκαταβολών και μέσα στα επόμενα 3 χρόνια αναμένεται ακριβώς αυτά τα 3 διαφορετικών επιπέδων συστήματα, αντιαεροπορικά και αντιβαλιστικά, τα οποία θα έρθουν να συμπληρώσουν την αντιαεροπορική ομπρέλα στο Αιγαίο και να την ισχυροποιήσουν ακόμη περισσότερο. Είναι

0: Κάτι που καθόλου δεν αρέσει στην τουρκική πλευρά. Σε όλα αυτά περιμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις που θα δώσει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη ομιλία εναρκτήρια για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 8 απόψε. Θα την παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Earth News και από το Earth News Radio για να έχετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Βεβαίως στις σημερινές ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη δεν αποκλείεται καθόλου να έχουμε κι άλλες εκπλήξεις. Για παράδειγμα, γράφει η Καθημερινή σήμερα ότι αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός τη δημιουργία ενός κρατικού κουμπαρά αποταμίευσης για παιδιά, δηλαδή ενός αποταμιευτικού λογαριασμού στον οποίο κάθε μήνα το κράτος θα πιστώνει ένα ποσό μέχρι τα Ελληνόπουλα να φτάσουν την ηλικία των 18 ετών, με έναν τρόπο αναγνωρίζοντας ότι οι οικογένειες πια πολύ δυσκολεύονται να αποταμιεύσουν για τα παιδιά τους, όπως γινόταν επί πολλά χρόνια, όπως ήταν η κοσμοαντίληψη, η κοσμοθεωρία που είχαν πολλές ελληνικές οικογένειες για το τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να εφοδιάσουν τα παιδιά τους με κάποια εφόδια και με κάποια χρήματα τα οποία είτε να αξιοποιήσουν στις σπουδές τους, είτε στην συνέχεια της ζωής τους να ξεκινήσουν την ενήλικη ζωή τους με ένα σημαντικό βοήθημα. Αυτά στα κάθε μας. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα εδώ μέχρι τις 12. Στο διεθνή χώρο είναι πολύ σημαντική η εξαγγελία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ ότι οι δύο απεσταλμένοι του, ο γαμπρός του Τζάρετ Κούσνερ και ο συνεργάτης του ο Στίβ Γουίτκοφ, θα πάνε αυτό το Σαββατοκύριακο σε Μόσχα και Κίεβο. Είναι η πρώτη φορά που ο Κούσνερ με τον Γουίτκοφ θα επισκεφθούν την Ουκρανική πρωτεύουσα από την αρχή του πολέμου και, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, κομίζουν, μεταφέρουν πρόταση για τη λήξη του πολέμου. Η ρωσική πλευρά έσπευσε να διασαφηνίσει ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την πραγματικότητα στο έδαφος. Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν καταλάβει ουκρανικά εδάφη και θέλουν να διασφαλιστεί από πιθανή συμφωνία λήξης του πολέμου ότι θα παραμείνουν τα εδάφη αυτά υπό ρωσική κατοχή. Από την άλλη, και οι Ουκρανοί που σημειώνουν αξιοσημείωτες επιτυχίες στο στρατιωτικό πεδίο θα ήθελαν με έναν τρόπο και διαβεβαιώσεις ότι θα μπορούσαν κάποια στιγμή να συνεχίσουν την πορεία που φαίνεται ότι θέλει ο Ουκρανικός λαός προς τους ευρωατλαντικούς θεσμούς, αλλά και με έναν τρόπο μία δέσμευση της Μόσχας, του Ρώσου Προέδρου Πούτιν, ότι δεν θα επιτεθεί εκ νέου στην Ουκρανία. Και όλο αυτό εφόσον βεβαίως μπορεί να συμφωνηθεί και μπορούν να συμφιλειωθούν οι Ουκρανοί με την ιδέα ότι μεγάλο μέρος των εδαφών τους που μπορεί να χάθηκαν κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, σχεδόν 4,5 χρόνια διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα πάνε σε ρωσικά χέρια. Ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα αυτό του πολέμου μεταξύ Μόσχας και Κιέβου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έχει επηρεάσει όλη την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πια οι γερμανορωσικές σχέσεις, οι ρωσογερμανικές σχέσεις, που με έναν τρόπο είχαν οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτή την αλλαγή στρατηγικής στην ενέργεια, γιατί η Γερμανία πριν από πολλά χρόνια αποφάσισε, για παράδειγμα, να αδρανοποιήσει τους πυρηνικούς σταθμούς, θεωρώντας ότι η Ευρώπη μπορεί να τροφοδοτηθεί ενεργειακά από το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, φαίνεται ότι ήταν μια πολύ πολύ λάθος εκτίμηση, την οποία την πλήρωσε στο σύνολό της η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο τέλος όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ομολογία της Γερμανίας ότι η προσπάθεια επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας από ρωσικά drones θεωρήθηκε εχθρική πράξη, και αυτό το οποίο φαίνεται και το οποίο δείχνουν όλες οι αναλύσεις είναι ότι πολλοί στην Ευρώπη θεωρούν ότι η Ρωσία κάποια στιγμή στο μέλλον θα μπορούσε να κινηθεί επιθετικά τόσο στην περιοχή της Βαλτικής όσο και προς χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες πλέον έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και θεωρούν ότι η ρωσική απειλή είναι υπαρκτή και γι' αυτό προχωρούν σε μια σειρά από στρατιωτικούς εξοπλισμούς οι οποίοι μεταλλάσσουν την ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία όλο και περισσότερο καθίσταται πολεμική. Και αυτό δεν είναι μια διαπίστωση, είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στο μέλλον, διότι όταν μια ολόκληρη οικονομία, η οικονομία της Ευρώπης γίνεται πολεμική και όταν παράγονται πολύ περισσότερα όπλα, αυτό σημαίνει ότι αυτά τα όπλα δυστυχώς ίσως κάποιοι θεωρούν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, και εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν, αυτό από τη στιγμή που μια οικονομία μετασχηματίζεται θα σημάνει πάρα πολλές αλλαγές, πάρα πολλές απολύσεις, πάρα πολλές εξόδους ανθρώπινου δυναμικού από την αγορά εργασίας. Μια σειρά από θέματα ενδιαφέροντα. Να πάμε όμως τώρα ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα και να δούμε αυτό το αποτρόπαιο θέμα, το οποίο αποκαλύφθηκε όταν βρέθηκε μία 90χρονη νεκρή στο υπόγειο του σπιτιού της ανάμεσα σε Μαραθώνα και Νέα Μάκρη. Ο Κώστας Στάμου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Μάκη, από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων εδώ, που σε λιγότερο από 2 ώρες αναμένεται να οδηγηθούν η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης, η σωρός της οποίας βρέθηκε στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα χθες το μεσημέρι, εκεί όπου το είχαν κρύψει μητέρα και γιος προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή τους. Θα κληθούν λοιπόν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Να θυμίσουμε ότι η μητέρα και γιος κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα του Μαραθώνα, καθώς ο εισαγγελέας χθες το μεσημέρι, μετά τον εντοπισμό της σωρού, έδωσε εντολή να συλληφθούν για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Φυσικά μιλάμε για ένα μακάβριο έβριμα, τα οστά τα οποία βρέθηκαν σε αυτό την υπόγεια αποθήκη στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή του Μαραθώνα. Λίγο μετά τις 11, οι αστυνομικοί της ασφάλειας βρήκαν λοιπόν τον ανθρώπινο σκελετό, τυλιγμένο σε νάιλον, φέρεται να ανήκει στην ηλικιωμένη, στην οποία φυσικά η κόρη είχε πει ότι είχε θάψει την αυλή πριν από περίπου 10 χρόνια. Εξετάστηκε από ειδικό ανθρωπολόγο που κλείθηκε στο σημείο, ο οποίος θα επιβεβαιώσει αν όντως τελικά τα οστά ανήκουν στη γυναίκα ηλικίας περίπου 90 ετών, όπως την έχει περιγράψει η εγγονή της, η οποία έκανε και την αρχική
0: καταγγελία. Είναι πραγματικά μια υπόθεση αποτρόπαια, μια υπόθεση πραγματικά πραγματικής φρίκης, και αφενός η μία διάσταση είναι ότι ο θάνατος της 90χρονης δεν δηλώθηκε για να μην σταματήσει η χορήγηση της σύνταξης στην κόρη και στον εγγονό της θανούσας. Από την άλλη, προφανώς περιμένουμε την νεκροτομή, περιμένουμε όλες εκείνες τις εξετάσεις στο DNA, στο φυλογενετικό υλικό και στα οστά, από ό,τι καταλαβαίνω, της 90χρονης, για να διασαφινιστεί περίπου πότε έχασε τη ζωή της και εάν υπάρχει κάποιο είδους εγκληματική ενέργεια πίσω από αυτό το θάνατο.
1: Πάει, θέλω να σου πω ότι οι αρχές δεν εστιάζουν κυρίως σε αυτό. Μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο αυτό, δηλαδή η γυναίκα να πέθανε από εγκληματική ενέργεια, φαίνεται πως δεν είναι πλέον το επικρατέστερο, ωστόσο είναι μια ανατριχιαστική υπόθεση και ο τρόπος από τον οποίο αποκαλύφθηκε. Το κουβάρι αυτής της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Η εγγονή λοιπόν της ηλικιωμένης πηγαίνει στην αστυνομία και καταγγέλει ότι έχει να έρθει σε επαφή με τη γιαγιά της εδώ και 10 χρόνια. Όπως περιγράφει, η γιαγιά της έμενε μαζί με την κόρη της, τη μητέρα δηλαδή της εγγονής, και τον αδελφό της, δηλαδή το γιο της 68χρονης, σε αυτό το σπίτι στην περιοχή του Αγίου Παντελήμωνα στον Μαραθώνα. Όπως είπε ωστόσο, κατονόμασε αυτούς τους δύο ως τα άτομα τα οποία απέκρυψαν το θάνατο της γυναίκας προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα χρήματα από τη σύνταξή της. Ότι δηλαδή έκρυψαν το θάνατο για να παίρνουν τη σύνταξη από τον ΕΦΚΑ. Οι αρχές από τότε λοιπόν, μετά την καταγγελία, ξεκινούν μια έρευνα. Αρχικά πηγαίνουν στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ, του ΙΕΦΚΑ, προκειμένου να δουν αν υπάρχει το όνομα της ηλικιωμένης. Εκεί διαπιστώνουν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός της. Το πρωί της 5ης λοιπόν ξεκινούν έρευνες μέσα στην αυλή του σπιτιού αλλά και στο εσωτερικό του σπιτιού. Κάποια στιγμή 68χρονης πάει και λέει κάποια στιγμή ότι την έχω θάψει στον κήπο. Υποδεικνύει το σημείο ότι είναι θαμένη στον κήπο στην αυλή του σπιτιού. Ωστόσο, ενώ τα συνεργεία όργωσαν ολόκληρη την αυλή, δεν βρήκαν
0: τίποτα. Είδαμε τις εικόνες και τα βίντεο, Κώστα, από την εξκαφή που έκαναν τα χωματουργικά μηχανήματα. Πραγματικά όργωσαν, όπως το είπες, για να εντοπίσουν την 90χρονη, η οποία τελικώς εντοπίστηκε.
1: Η οποία βρέθηκε στην υπόγεια αποθήκη. Δηλαδή, τα οστά βρέθηκαν τελειωμένα σε μια νάιλονική σακούλα. Άμεσα παραλήφθησαν από τους αστυνομικούς της ασφάλειας. Θέλω να σου πω επίσης, Μάκη, ότι.
0: Ρωτάει
1: υπάρχει
0: η ακροάτριά μας η Χριστίνα, σήμερα 90χρονη ή κατά το χρόνο της εξαφάνισης της.
1: Η εγγονή έχει περιγράψει ότι αν η γυναίκα ζούσε τώρα θα ήταν περίπου 90 ετών. Η ηλικία της είναι 90 με 95 ετών, κατά εκτίμηση της εγγονής που έκανε και την καταγγελία.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σου πω ότι η υπόθεση δεν τελειώνει εδώ. Ναι. Αναμένεται να σχηματιστεί και δεύτερη ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος της μητέρας και του γιου της για το αδίκημα της απάτης σε βάρος του δημοσίου. Καθώς πρέπει να γίνει έρευνα στις τράπεζες, μέχρι και τον Αύγουστο μητέρα και γιος έπαιρναν χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης, χρησιμοποιούσαν τη χρεωστική κάρτα, τραβώντας χρήματα από τα χρήματα της σύνταξης. Οπότε θα υπολογιστεί όλο αυτό το ποσό μόλις αποσαφινιστεί πότε η γυναίκα περίπου έχει πεθάνει, πόσα χρόνια έπαιρναν παράνομα τη σύνταξη μητέρα και γιος, και αφού συνυπολογιστεί το ποσό ώστε να σχηματιστεί η δικογραφία, θα υπάρξει αυτή η ξεχωριστή δικογραφία με την κατηγορία πλέον της απάτης σε βάρος του δημοσίου. Και κλείνοντας, και να το κρατήσουμε αυτό, υπάρχει μία ακόμη πτυχή της υπόθεσης που έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Εξετάζεται ο ρόλος της εγγονής που έκανε την καταγγελία, της κόρης της 68χρονης και της αδελφής του γιου της 68χρονης, καθώς δεν αποκλείεται την καταγγελία να την έκανε εκδικητικά. Θέλω να σου πω ότι ένα ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από την πρώτη στιγμή είναι πώς η εγγονή 10 χρόνια μετά κάνει αυτή την καταγγελία, γιατί πέρασαν 10 χρόνια. Εξετάζεται λοιπόν το ενδεχόμενο η καταγγελία αυτή να έγινε εκδικητικά σε βάρος μητέρας και γιου λόγω κάποιων οικονομικών διαφορών που είχαν μεταξύ τους.
0: Ένα πολύ σημαντικό ενδεχόμενο το οποίο θα ερευνηθεί από τις αστυνομικές αρχές. Κώστα Στάμου, μας περιέγραψες με λεπτομέρεια μια υπόθεση η οποία, όπως είπες ακριβώς, να χρησιμοποιήσω τον επιθετικό προσδιορισμό που εσύ χρησιμοποίησες, το ανατριχιαστική υπόθεση, δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό στο Μιστρά, αν θυμάμαι καλά, βρέθηκε πάλι ο πατέρας ενός 55χρονου, ο οποίος ήταν μέσα σε καταψύκτη, συνέχιζε να παίρνει ο γιος στη σύνταξη του νεκρού πατέρα, και εκεί φαίνεται, όπως μας λες εδώ, ότι δείχνουν οι ενδείξεις ότι ο θάνατος δεν ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, μια αντίστοιχη υπόθεση, μας το γράφει εδώ η ακροάτρια η Βασιλική, στη Θήβα ίσως πέρσι κάτι αντίστοιχο, μια σειρά από τέτοιες υποθέσεις που φαίνεται ότι κάποιοι επιλέγουν να μην δηλώσουν τους θανάτους πολύ στενών συγγενών τους, των γονέων τους, για να συνεχίσουν να λαμβάνουν την σύνταξή τους.
1: Ακριβώς, και δεν προκαλεί σοκ, Μάκη, γιατί μιλάμε για ανατριχιαστική υπόθεση, αλλά δυστυχώς, όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Μία στο Μιστρά πριν από λίγους μήνες. Τότε ο ιδιοκτήτης ενός ξενοδοχείου είχε κρύψει τον καταψύκτη, τον νεκρό πατέρα του, για να παίρνει τα χρήματα από τη σύνταξη. Και η υπόθεση που αναφέρθηκε η ακροάτρια στη Βιωτία με την Εφοριακό, η οποία είχε στήσει ολόκληρη σκηνοθεσία κάθε φορά που πήγαιναν κάποιες υπηρεσίες προκειμένου να δουν από κοντά την ηλικιωμένη, η οποία έπαιρνε και επίδομα μάλιστα μαζί με τη σύνταξη, είχε βρει μια γειτόνιση ηλικιωμένη και την παρουσίαζε για τη μητέρα της.
0: Ο Κώστας Στάμου, ο ρεπόρτερ του Earth News Radio και της τηλεόρασης της ΕΡΤ, και τον ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πακέτο μέτρων με ορίζοντα τετραετίας ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και οι φορολογικές παρεμβάσεις. Πληροφορίες για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μέτρα μήνα-μήνα από τον Νοέμβριο. Μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027. Εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης απροσπέλαστο το κέντρο, κλειστή σταθμή του μετρό και δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Χάργ του Ιράν στον κόλπο σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τους απεσταλμένους του στη Μόσχα και στο Κίεβο με πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κατανοήσουν την πραγματικότητα στο πεδίο των μαχών, σχολίασε ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών. Ζέστηκε αφρικανική σκόνη σήμερα, άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: 25 λεπτά πριν από τις 10 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Ναι, ευχαριστώ πολύ την φίλη. Πότε πρόλαβε η φίλη Παναγιώτα, μας γράφει 11, όχι 10. 25 λεπτά πριν από τις 11. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρηση. Πηγαίνουμε αμέσως στην Θεσσαλονίκη, στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως, και μας περιμένει εκεί ο συνάδελφος, ο Φέδων Τομόσογλου. Ο Χάγιο Γκοζαϊμάσου, Φέδωνα.
1: Κονίτσουα, το μόνο που ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν έχεις μάθει αρκετές λέξεις στα Ιαπωνικά, Μάκη. Το σίγουρο είναι ότι εμείς θα μάθουμε αρκετές τις επόμενες 10 ημέρες, λόγω της Ιαπωνίας που είναι τιμόμενη χώρα στην φετινή διοργάνωση, στην 90η
0: έκθεση.
1: Α, βλέπω είσαι πολύ διαβασμένο, δεν έχω ιδέα τι
0: εντάξει,
1: μου λες.
0: Εντάξει σημαίνει αυτό.
1: Δεν ξέρω τίποτα, αλλά να ξέρεις ότι στις επόμενες συνδέσεις μας θα έχω αρχίσει να μαθαίνω κάποιες λέξεις, κάποιες φράσεις, για να μπορούμε και εμείς να επικοινωνούμε. Καταλαβαίνεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να σας πω ότι η Ιαπωνία βρίσκεται στο περίπτερο 13 φέτος. Mm. Αναμένεται να προσελκύσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ελπίζω να είναι γούρικο, πάρω το 13.
1: Πράγματι, το 13 δεν θυμίζεται, αλλά και εμείς ελπίζουμε ότι θα είναι γούρικο. Είναι ένα μεγάλο περίπτερο. Θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις από την Ασία. Μιλάμε για πολλές επιχειρήσεις που βρίσκονται μέσα, αυτοκίνηση, γαστρονομία, τεχνολογία, καινοτομία. Είναι πάρα πολλά αυτά.
0: Έχεις προλάβει να δοκιμάσεις κάποια ιαπωνικά εδέσματα? Για παράδειγμα, για το μεσημέρι είναι μια καλή λύση το οκονομιγιάκι, να ξέρεις. Είναι μια ομελέτα, η ιαπωνέζικη ομελέτα με λάχανο, θα τρελαθείς.
1: Προτιμώ το πρωινό μου να είναι πιο απλό, πιο λιτό, λίγο με έναν τοστάκι να τη βγάλω για αρχή. Ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, ακόμα καλύτερα, που είναι και υπέροχο το πρωί μαζί με το καφέ. Οπότε νομίζω θα αρκεστώ σε αυτά για την ώρα, έτσι. Από το μεσημέρι και μετά, βεβαίως θα δοκιμάσουμε όλα αυτά τα ιαπωνικά εδέσματα. Να σας πω επίσης ότι πέρα από την Ιαπωνία υπάρχει και το περίπτερο της ΕΡΤ, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το περίπτερο 1. Ένα περίπτερο που αναμένεται και φέτος να προσελκύσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επισκέψεις από τους. Από όλους όσους θα φτάσουν στον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΒ αυτές τις ημέρες. Είναι πολλές οι εκπλήξεις που περιμένουν όσους φτάσουν στο περίπτερο της ΕΡΤ. Θα ξαναγηθούν, θα ενημερωθούν για το πλούσιο πρόγραμμα της ΕΡΤ, του ΕΡΤΦΛΙΚΣ, των ραδιοφώνων της ΕΡΤ που εκπέμπουν μέσα από τα ΕΡΤ, αλλά και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ διαδικτυακά. Θα φύγουν φυσικά με κάποια δώρα, με κάποια αναμνηστικά τα οποία έχουν επιμεληθεί για αυτούς οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Ενώ όσοι φτάσουν εδώ αύριο από τις 10 μέχρι και τις 12 το μεσημέρι θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν και να συνομιλήσουν με τηλεοπτικά πρόσωπα της δημόσιας τηλεόρασης. Να πούμε ότι τα εγκαίνια του περιπτέρου της ΕΡΤ θα πραγματοποιηθούν από τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο στις 12 σήμερα. Θα υπάρξει στη συνέχεια και κάποια ξενάγηση και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα κάνει την καθιερωμένη του βόλτα από το περίπτερό μας.
0: Μάλιστα. Φέδω να σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω, Τάικο θα έχει αυτή η εκδήλωση με τα Ιαπωνέζικα τύμπανα κάποια στιγμή?
1: Θα έχει σίγουρα. Ναι. Μέσα σε αυτές τις ημέρες. Εγώ είμαι έξω από το περίπτερο της ΕΡΤ. Σε λίγο που θα έχω και εγώ λίγο χρόνο, θα πω και έξω από το περίπτερο.
0: Ο Πρωθυπουργός είδαμε παρέστη, Φέδωνα, στην τελετή αγιασμού της της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Περιηγείται, νομίζω, στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Εμείς σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το ρεπορτάζ, ή αριγκάτου, όπως θα έλεγαν και στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
1: Παρακαλώ, στην επόμενη σύνδεση θα το έχω και στα Ιαπωνικά.
0: Ο Φέδων Τομόσογλου, και τον ευχαριστούμε πολύ, ο συνάδελφος για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από την πόλη, μία από τις ομορφότερες, την ομορφότερη λένε πολύ στην Ελλάδα, αυτή που παλιά τα χρόνια της 3ης του Σεπτέμβρη είχαν συνηθίσει να αποκαλούν συμπρωτεύουσα.

0: Λοιπόν, είναι ένα καλοκαίρι της Οδύσσειας και όχι μόνο αν είσαι ο Κρίστοφερ Νόλαν ή αν είσαι από την Ιθάκη, Θιακιός όπως λέμε ή Θιακιά, Ιθακίσιος ή Ιθακισία, είναι το καλοκαίρι της Οδύσσειας για πάρα πολλούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, είναι το καλοκαίρι της Οδύσσειας για τους ανθρώπους που είναι το πλήρωμα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, Αβραάμ Λίνκολν, που ήταν ποιος ξέρει πόσους μήνες στην θάλασσα, μέχρι τελικώς να καταφέρουν να σταματήσουν, και αυτό νομίζω ότι έγινε αφού είχε προηγηθεί μια σειρά από διαμαρτυρίες κυρίως συγγενών των σχεδόν 5.000 ανδρών και γυναικών που αποτελούν το πλήρωμα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου, και αφού είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες με το υποτιθέμενο γεύμα ή δείπνο που είχαν οι άνθρωποι του πληρώματος του αμερικανικού αεροπλανοφόρου, το οποίο πραγματικά σε έκανε να αναρωτιέσαι γιατί υποβάλλονται σε μια τόσο σκληρή δίαιτα των 100 θερμίδων ημερησίως. Ζητήσαμε από τον αντινάβαρχο Γιάννη Εγκολφόπουλο να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί με την εμπειρία του και ως κυβερνήτης πολεμικών πλοίων του ελληνικού στόλου. Νάβαρχε, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος.
1: Καλημέρα σας κύριε Πολάτο, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς για το χρόνο σας, για τη διάθεσή σας. Περίπου πόσο καιρό ήταν εν πλώ οι άνδρες και οι γυναίκες που είναι το πλήρωμα του Lincoln?
1: Προχθές την Τετάρτη έδεσε στην Ταϊλάνδη και συμπλήρωσε ακριβώς 10 μήνες εν πλώ.
0: Εντυπωσιακό, σχεδόν.
1: Δέκα μήνες εμπλό.
0: Τώρα κύριε Νάβαρχε, έχει μηδενική σημασία, και το λέω τώρα σε έναν κυβερνήτη που ήταν κυβερνήτης και στην κρίση των ημείων και έχει κάνει άπειρες αποστολές και πάρα πολλά αναρρύθμιτα ταξίδια, αλλά θυμάμαι το μεγαλύτερο μου ταξίδι ως ναύτης στο πολεμικό ναυτικό ήταν δύο φορές, νομίζω, σε δύο ασκήσεις με την επωνυμία Παρμενίων, σε δύο Παρμενίωνες που ήμασταν 8 μέρες εν πλώ συνεχώς, και την 8η μέρα, τι να σας πω, πώς περίμενα να δω τα χρώματα μετά το γαλάζιο και το γκρι που έβλεπα μόνο επί 8 μέρες. Οπότε όλο αυτό το διάστημα οι άνθρωποι αυτοί πώς κρατήθηκαν?
1: Κύριε Πολάτο, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρειάζεται τρομακτική εκπαίδευση γενικώς ένα ανθρώπινο να ζήσει μέσα σε ένα σιδερένιο κουτί επί τόσες ημέρες. Λέω πολλές φορές για αστείο στους φίλους μου, λέω μην πάτε κουραζιέρα με κάποιο κότερο, διότι την τρίτη μέρα θα έχετε πλακωθεί στο ξύλο, ας πούμε, δηλαδή θα έχετε παραξηγηθεί. Ξέρετε, είναι ο εκνευρισμός ότι δεν έχεις την ελευθερία να κινηθείς. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε τώρα εδώ.
0: Γι' αυτό επιλέγεται προσεκτικά και τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων, αλλά ακόμη και πιο προσεκτικά τα πληρώματα των υποβρυχίων.
1: Ακριβώς κύριε Πολάτο. Ειδικά στα υποβρύχια, φανταστείτε να μην βλέπετε τίποτα, να ξυπνάτε όλη η μέρα να είναι ίδια, να μην αλλάζει ούτε καν το χρώμα μέσα, εντάξει, παρά μόνο φωτισμός, διότι αν πάτε στο κέντρο επιχειρήσεων του υποβρυχίου, είναι όλα λίγο πιο σκοτεινά. Μόλις βγείτε από το κέντρο επιχειρήσεων να πάτε να φάτε, έχει λίγο περισσότερο φως. Αλλά αυτό, για φανταστείτε το, να είσαστε υπό την θάλασσα πάνω από τρεις ημέρες. Εγώ δεν λέω για τις που τα δικά μας υποβρύχια μπορεί να μείνουν 70 και 80 ημέρες εν καταδύση, ή τα αμερικανικά που μένουν 6 μήνες εν καταδύση. Αυτό κύριε Πολάτο επιτυγχάνεται, και επιτυγχάνεται με ειδική εκπαίδευση. Ναι. Υπάρχουν μέθοδοι, υπάρχουν τρόποι, ο κόσμος το συνηθίζει, ο κόσμος μαθαίνει, ο κόσμος συμπεριφέρεται ανάλογα, και βεβαίως αυτά δεν γίνονται, ξέρετε, με το πάτημα ένα σκουμπιού. Παίρνει χρόνο όλος αυτός ο κόσμος αυτό το πράγμα να το συνηθίσει. Και βεβαίως όλη η εκπαίδευση μέσα στα πολεμικά πλοία γίνεται για αυτό το πράγμα. Τώρα να πάμε λίγο στο Lincoln, γιατί έχει τραβήξει λίγο το Lincoln. Καταρχήν θα σας πω την τελευταία ανακοίνωση που βγήκε από την κεντρική διοίκηση των Αμερικανών στην Μέση Ανατολή. όπου ο ναύαρχος ο Κούπερ, ο ναύαρχος ο Κούπερ πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο μυαλό, πρέπει να ξέρετε, ναι, και ένας πάρα πολύ αυστηρός αξιωματικός. Είχα την ευκαιρία και την τιμή να τον γνωρίσω πριν από πολλά χρόνια. Λοιπόν, πρόκειται για μια προσωπικότητα. Γι' αυτό και είναι ναύαρχος, προσέξτε, στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή χειρίζεται αεροπλάνα, στρατό ξηράς και πλοία, βέβαια, που είναι λιγότερα εκεί. Mm. Εντάξει, αλλά πρόκειται για μια επιχειρησιακή ιδιοφία. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός με την αυστηρότητα...
0: Της κεντρικής, ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων
1: Πολιτειών. Της κεντρικής διοίκησης που έχουν οι Αμερικανοί...
0: Μπραντ Κούπερ.
1: Είναι ένας πραγματικά εκπληκτικός, εντάξει. Mm. Πραγματικά είναι προσωπικότητα, δεν είναι τυχαίος. Mm. Εντάξει. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, επειδή ακουστήκαν τόσο πολλά, πήγε και επιθεώρησε το Λίνκον, όταν πλέον αντικαταστάθηκε πριν από 4-5 μέρες, και όλη η ανάρτησή του, πέραν το ότι βγήκε, εδώ δεν έφτασε στη δημοσιότητα γιατί... δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά πιστεύω γιατί η αναφορά του σχετικά με όλα αυτά τα θέματα αναρτήθηκε πρώτον στο site του Λευκού Οίκου και δεύτερον στο site του Ναυτικού των ΗΠΑ. Ναι. Λοιπόν, η οποία βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Το γεγονός είναι ότι νέα παιδιά, 5.000 νέα παιδιά, επί 10 μήνες να μην έχουν πατήσει τη στεριά, καταλαβαίνετε ότι φυσικές ανάγκες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ δύσκολα να ελεγχθούν και ο εκνευρισμός αυξάνει.
0: Ναι, καταλαβαίνω γιατί σταμάτησαν τρεις ημέρες, τέσσερις μέχρι αύριο το βράδυ, νομίζω θα είναι στην
1: Ταϊλάνδη. Ναι, σταματήσανε στην Ταϊλάνδη και τα λοιπά και μετά θα συνεχίσουν για να πάνε στο... Λοιπόν, αυτό τα λέει όλα, μην πάμε παρακάτω.
0: Όχι, να μην πάμε παρακάτω. Όχι.
1: Λοιπόν, είναι κατανοητό σε πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει αυτό, ας πούμε. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Μπραντ Κούπερ, διαβάζω τώρα όσο αναφέρεστε στον Αμερικανό επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης, πέραν ότι αποφύτησε από την Αμερικανική Ναυτική Ακαδημία.
1: Κορυφαίο ίδρυμα, ας πούμε. Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: δεν είναι
0: συνέχισε,
1: ναι,
0: πήρε ένα μάστερ στο Strategic Intelligence από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Αμερικανικό Πανεπιστήμιο για την... για το intelligence, και από εκεί και πέρα έχει και ακόμη δύο πτυχία από το Harvard και από το Taft. Από το Taft.
1: Αντιλαμβάνεστε, μόνο από τις
0: σπουδές του. Αυτά. Ναι, το βιογραφικό του είναι μερικές σελίδες, καταλαβαίνω. Οπότε...
1: Λοιπόν, γι' αυτό τα είπα και χαίρομαι που ανοίξετε και το είδατε αμέσως και σας συγχαίρω γι' αυτό, διότι δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έπαιζε τη φήμη του, ας πούμε, ή την αξιοπρέπειά του στο να λέει βλακίες ή να λέει δημοσιεύματα, ναι, ή αυτά που όλοι νομίζουν. Ο άνθρωπος πήγε, έκανε μια σοβαρότατη, δημοσιεύεται, μάλιστα το site του Λευκού Οίκου την έχει όλη, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν,
0: έκανε μεγάλη εντύπωση, κύριε Γκολφόπουλε, ακούτε τον αντιναύαρχο αποστρατεία, τον κύριο Γιάννη Γκολφόπουλο. Έκανε μεγάλη εντύπωση, χθες το προέβαλε και η εφημερίδα Καθημερινή Πρωτοσέλιδα, αλλά και άλλες ελληνικές ιστοσελίδες, το ότι κάποια μέρη ή εξωτερικά πρίμα μέχρι πρόωρα σε πολλά σημεία ήταν σκουριασμένα. Μην μου πείτε
1: ότι
0: ένα καράβι, μεγάλο ή μικρό, είναι σίδερα στη θάλασσα, οπότε είναι λογικό.
1: Ακούστε, 10 μήνες δεν μπορεί να βγει κανένα στην εξωτερική πλευρά να βάψει την εξωτερική να κάνει συντήρηση. Καταλαβαίνετε, γιατί το πλοίο έπλε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Άμα δείτε τα πλοία μας πώς...
0: Είδα και το αρματαγωγό που μετέφερε κάποια οχήματα στο Λίβανο.
1: Εγώ ήμουνα 5 μήνες. 5 μήνες, ας πούμε,
0: ήσασταν 5 μήνες εν πλώ.
1: Βεβαίως, το εμπάρκο του Αντρί, όταν γινόταν το εμπάρκο στη Ιουκοσλαβία και κάναμε τις πολυπολίες στην Ανδριατική, ήμασταν 20 μέρες εν πλώ, 10 μέρες εν όρμο. Λοιπόν, και αυτό κράτησε 5 μήνες τότε.
0: Ναυαρχέ, να σας ζητήσω να κάνουμε μία παύση.
1: Βεβαίως.
0: Να μεταφερθούμε λίγο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι τώρα στο περίπτερο της ΕΡΤ, και βλέπουμε, αν μπορούμε να ακούσουμε και λίγο φυσικό ήχο, είχε μια χειραψία με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον
2: Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ. Και έχω την αίσθηση, την εντύπωση ότι θα δούμε τώρα και θα παρακολουθήσουμε την σύντομη ομιλία από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο. Με βάση το πρόγραμμα δηλαδή. Α, και ο κύριος Παπαδόπουλος εδώ, με τον Πρωθυπουργό.
0: της ΕΡΤ, τον κύριο Παπαδοπούλο, είναι μέσα στο περίπτερο της ΕΡΤ, περιηγείται στους χώρους της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και εδώ ο κύριος Μητσοτάκης βλέπουμε ότι μόλις μπήκε για να δει τις καινοτομίες που εισάγει η δημόσια τηλεόραση.
3: Και κάπως έτσι, πολύ, πολύ γρήγορα σε δευτερόλεπτα, ο πρόεδρος της ΕΡΤ δείχνει στον Πρωθυπουργό πως εγγράφεται ένας πολίτης, ένας τηλεθεατής δωρεάν στην πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης.
4: Αν είσαι μέλος, πλέον σταματάς αυτό που παρακολουθείς σήμερα, το πιάνεις από εκεί που το άφησες στην επομένη.
5: Με περισσότερα. Ωραία, ταινίεται από εδώ.
4: Βεβαίως. Γονικός έλεγχος που είναι σημαντικός ώστε να το διασφαλίσουμε. Και το πιο σημαντικό, κάνεις download το πρόγραμμά σου, το βλέπεις στο αεροπλάνο, στο τρένο, στο αυτοκίνητο, όταν δεν είσαι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Τώρα, εδώ σας έχουμε μία έκπληξη, κύριε Πρόεδρε. Θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Το 2000 έχουμε κρατήσει από το αρχείο μας, πάμε να το δούμε, κάτι που θα σας θυμίσει πώς ξεκίνησαν όλα.
6: Σήμερα τουλάχιστον να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους 150.000 πολίτες εκεί της Αθήνας που εκτίμησαν την εμπιστοσύνη τους.
4: Αυτή είναι η πρώτη σας δήλωση, είναι ολόκληρη εδώ, μαζί με αυτή τη φωτογραφία, σε ένα στικάκι. Το 2004.
5: Δεν ξέρω αν πρέπει να τη δείξω.
4: Ευχαριστήσατε 150.000 που σας εμπιστεύτηκαν. Ευχαριστώ. Είδατε μετά από τόσα χρόνια πόσες εκατοντάδες χιλιάδες.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ συγκινητικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να βγάλουμε μια φωτογραφία.
5: Βεβαίως. Πολύ ωραία είναι αυτή.
3: Λίγο πίσω, πίσω, πίσω όλοι μαζί. Ένα βήμα πίσω. Ένα σε μένα.
0: Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με το ΕΡΤ News. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο περίπτερο της ΕΡΤ. Είναι το photo opportunity τώρα με τον πρόεδρο της ΕΡΤ και βεβαίως τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ και τον υπουργό τύπου, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου μαζί με τον Πρωθυπουργό. Άλλοι συνάδελφοι από την ΕΡΤ εξηγούν στον κύριο Μητσοτάκη ακριβώς τις καινοτομίες που εισάγονται στην δημόσια τηλεόραση. Να συνδεθούμε πάλι. Λοιπόν, ωραία, εδώ είμαστε, είναι σε εξέλιξη η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με το θυμοτυπικό, ο Πρωθυπουργός περιηγείται πάντοτε στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως, 90η Διεθνής Έκθεση φέτος, αφιερωμένη, ετοιμόμενη χώρα ή η Ιαπωνία, η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Να πάμε να συνδεθούμε και πάλι με τον προσκεκλημένο μας, με τον Ναύαρχο Εγκολφόπουλο. Κύριε Ναύαρχε.
1: Ναι, κύριε Βολάτο. Ναι, ναι.
0: Σας ζητώ συγγνώμη.
1: Αν μου επιτρέπετε, επειδή ο κύριος Παπαδόπουλος έκανε ένα ωραίο δώρο στον κύριο Πρωθυπουργό και μπράβο του, εγώ θα πω μόνο ότι θα του κάνω εγώ ένα δώρο, ένα στικάκι του κυρίου Παπαδόπουλου, με τις προφητικές εκπομπές που κάναμε μετά τα μεσάνυχτα, όταν ήταν στο Open, τότε δημοσιογράφος, το 2022, και λέγαμε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια, σε κόντρα πολλών. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να του το δώσω.
0: Ναι, δεν είναι λίγοι εκείνοι που έλεγαν πριν από 4,5 χρόνια ότι θα διαρκέσει 1-2 εβδομάδες, ότι θα είναι...
1: Οι περισσότεροι. Ναι, πολλοί δεν μας λιδωρούσανε, για αυτό το λόγο, ας πούμε, εντάξει. Ναι. Απλώς το λέω γιατί, εν πάση περιπτώσει, με τον κύριο Παπαδόπουλο τον εκτιμώ ιδιαίτερος και έχουμε κάνει πολλές πορείες εκπομπές και από όπου έχει περάσει, αλλά το θέμα είναι ότι τότε λέγαμε ότι ο πόλεμος αυτός δεν θα τελειώσει γρήγορα. Ναι. Εντάξει.
0: Για να δούμε, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο Γουίτκοφ με τον Κούσνερ, που αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι Μόσχα και Κίεβο, μεταφέρουν πρόταση για τη λήξη του πολέμου. Για να δούμε μήπως τελικώς
1: έπειτα... Μακάρι να τελειώσει, Προσωπική μου άποψη είναι ότι το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, διότι δεν είναι εύκολο συνομιλητής και διαπραγματευτής ο πρόεδρος Πούτιν. Ξέρετε, ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιεί ανθρώπους στους οποίους εμπιστεύεται και κάθε πρόεδρος και οποιοδήποτε. Αλλά και οι δυο τους δεν έχουν καμία διπλωματική εμπειρία.
0: Ναι.
1: Και βλέπετε ότι όπου έχουν αναμειχθεί δεν έχει έρθει τίποτα εις πέρας. αυτό όχι.
0: Ενδιαφέρουσα αιχμηρή, αλλά ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Ναι.
1: Όχι, κοιτάξτε, γιατί και ξέρετε κάτι, βλέπετε, θα σας πω μια διαφορά, η οποία δεν έχει κανένα προσωπικό θέμα, εντάξει, είναι. Βλέπετε, ο κύριος Ρούμπι, ο οποίος ασχολήθηκε με την Λατινική Αμερική, έχει τελειώσει τα πράγματα χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Δηλαδή, βλέπετε τι έγινε στον Παναμά, βλέπετε τι έγινε στην Κολομβία, βλέπετε τι έγινε στη Βενεζουέλα, τι πάει να γίνει στην Κούβα. Όλες οι χώρες αυτές οι οποίες ήταν τελείως αντίθετες προς το καθεστώς της Αμερικής, της Ηνωμένων Πολιτειών, σήμερα όλες έχουν έρθει με το μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί έχει τη διπλωματική και γνώση, τη διπλωματική εμπειρία και τη γνώση του θέματος. Ο κ. Κούνερ είναι πάρα πολύ καλή διαπραγματευτές, αλλά ξέρετε, λείπει η διπλωματική εμπειρία. Ο καθής το είδος του λέει. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι για όλα. Και γι' αυτό δεν έχει κλείσει ούτε της Μέσης Ανατολής η Χαμάς, βλέπετε τι γίνεται. Ναι. Δεν μπορεί να κλείσει ούτε το Ιράν, δεν μπορεί να κλείσει ούτε την Ουκρανία. Γιατί την Ουκρανία? Πείτε απέναντί του. Έχει έναν πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος τόσα χρόνια η εμπειρία του είναι απίστευτη, και ο Λαυρόφ.
0: Ο Λαυρόφ σχεδόν ισόβιος επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, σχεδόν ισόβιος υπουργός εξωτερικών της
1: Ρωσίας. Έχετε δει κανέναν εσείς Αμερικανό διπλωμάτη με εμπειρία να συμμετέχει σε αυτές τις
0: ναι, και αυτό τώρα λένε τα διπλωματικά παρασκήνια ότι είναι ένα μεγάλο παράπονο των υπηρεσιακών στελεχών του State Department, αυτός ο παραγωνισμός τους.
1: Είναι συνεχές το παράπονο και φαίνεται και από τις αποτυχίες τις οποίες υπάρχουν. Και ενώ του το λένε, πρόεδρος είναι, όπως και κάθε πρόεδρος, όπως και κάθε αρχηγός κράτους, εμπιστεύεται κάποια άτομα, βεβαίως. Αλλά η εμπειρία όμως σε αυτές τις υποθέσεις και ειδικά στις διεθνείς υποθέσεις είναι το νούμερο ένα θέμα που πρέπει να έχεις.
0: Κύριε Γκολφόπουλε, θέλω να σας ζητήσω, γιατί θα πρέπει να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων στις 11, θέλω να σας ζητήσω, εάν δεν διαταράσουμε το πρόγραμμά σας και έχετε λίγο χρόνο, να συνεχίσουμε για λίγα λεπτά τη συζήτηση
1: για το αεροπλανοφόρο
0: Λίνκον, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να αντιληφθούμε τι γίνεται και... Είναι ένα ερώτημα το αν θα πρέπει να αναμένονται παραιτήσεις και σε τι ποσοστό εσείς, αν ήσασταν στη θέση του Αμερικανού Ναυάρχου Κούπερ, θα περιμένατε αποχωρήσεις ή οικειοθελείς παραιτήσεις προσωπικού έπειτα από αυτή την τεράστια δοκιμασία.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά σας ευχαριστώ που το θέτετε, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Με τα μεγάλες χαρά το συζητήσουμε.
0: Ωραία. Και για τις εικόνες που δείχνουν ακριβώς αυτό το σκουριασμένο.
1: Να το πούμε και αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι μια φυσιολογική κατάσταση.
0: Σίδερα στη θάλασσα, όπως λέει ένας φίλος αρχιμηχανικός.
1: Σίδερα στη θάλασσα, ξέρετε, τα σίδερα στη θάλασσα θέλουν συντήρηση. Ναι. Όταν είσαι 10 μήνες εν πρό, πώς θα βγάλεις τον κόσμο να σου κάνει συντήρηση στο πλαϊνό μέρος ενός αεροπλανοφόρου? Εκεί χρειάζεται σκαλωσιά, χρειάζονται ειδικά πράγματα για να γίνουν. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα εν πρό. Αυτά τα αντιμετωπίζουμε κι εμείς, που τα πλοία μας είναι μικρότερα, εντάξει.
0: Αλλά
1: βεβαίως,
0: όταν είναι ανεπτυγμένα στη θάλασσα για τόσους μήνες, προφανώς είναι κάτι το οποίο μοιάζει νομοτελειακό.
1: Είναι δικαιολογημένη η εμφάνιση του πλοίου. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το εσωτερικό, ας πούμε. Εντάξει.
0: Ωραία. Επανερχόμαστε στη συζήτησή μας σε λίγα λεπτά και θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τα τουρκικά drones που φαίνεται, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, ότι έχουν εντατικοποιήσει τις πτήσεις τους γύρω από αυτά τα δύο μονομερή θαλάσσια πάρκα που αυθερέτως ανακοίνωσε. Κήρυξε η Τουρκία στο Αιγαίο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι πύλες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο πακέτο μέτρων για όλους με ορίζοντα τετραετίας. Θα περιγράψει μήνα-μήνα και χρόνο-χρόνο, ξεκινώντας από το Νοέμβριο, ποιο είναι το σχέδιό του για την ενίσχυση εισοδημάτων ως ανάχωμα στην ακρίβεια και στο αυξημένο κόστος ζωής. Αναμένεται να παρουσιάσει μεταξύ άλλων φορολογικές ελαφρύνσεις για τους αγρότες και την εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Πληροφορίες κάνουν λόγο για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Πρόκειται για μέτρα που έρχονται να κουμπώσουν με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο ξαναγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης, μεταξύ των οποίων και το περίπτερο της ΕΡΤ, το οποίο θα εγκαινιάσει στις 12 ο πρόεδρος της Γιάννης Παπαδόπουλος. Στο περίπτερο της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη έχει δημιουργηθεί μια ειδικά διαμορφωμένη εγκατάσταση με κάμερες και στούντιο, αντίστοιχο με εκείνο από το οποίο πραγματοποιούνται οι τηλεοπτικές μεταδόσεις. Δεν μπαίνουμε σε πλειοδοσία παροχών. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης θα είναι μετρημένα και κοστολογημένα, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News. Απροσπέλαστο είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν στους δρόμους, κλειστοί σταθμοί του μετρό και δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Στο άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην καμάρα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο, όπου θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τις τελευταίες λεπτομέρειες της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη μελετά το επιτελείο του σε αγωνιστικό ραντεβού, καλεί το ΚΚΕ σήμερα στη Χάνθ στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων. Σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές για το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, το δημόσιο χρέος της χώρας θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Χάργ του Ιράν, στον κόλπο, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς, αναφορές ότι πύραυλος έπληξε τάνκερ. Τη διάθεση 681 εκατομμυρίων ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032 μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι έως το τέλος του 2026 θα ενεργοποιηθούν 3 νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αντικείμενο την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την υπηρεσιακή εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων. Το νομοσχέδιο βάζει νέους κανόνες, όπως σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απόδοση. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή μέσα στη Λέσβο. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και σκόνη, λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά άνεμοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 7 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε το ραντάρ για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Τύπου Παύλο Μαρινάκη, άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μίλησε στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη, και στην διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης για το σχέδιο της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης, η οποία θα παραμείνει στον ιστορικό χώρο που βρίσκεται εδώ και 100 χρόνια, αλλά παράλληλα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα αξιοποιηθεί η ανάπλαση της ΔΕΘ ως μια ευκαιρία για την πολύ μεγάλης εμβέλειας αστική παρέμβαση στην ίδια της πόλη, την πόλη της Θεσσαλονίκης, κατά τη στοιχεία των όσων γίνονται σε αντίστοιχους χώρους σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ευχαριστώ το φίλο Ανδρέα για το μήνυμά του. Ευχαριστώ και την Ειρήνη για το μήνυμά της. Την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και γλυκιά σε όλες τις ακροάτριες, σε όλους τους ακροατές του Earth News Radio. Καλημέρα και πάλι στον Ναύαρχο Γιάννη Εγκολφόπουλο. Κύριε Ναύαρχε, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Μιλάμε για το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Lincoln.
1: Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κύριο Πολάτο, να συντηρηθεί εξωτερικά το πλοίο, ναι, όπως και κάθε πλοίο που το οποίο βρίσκεται για πάρα πολύ καιρό. Μετά μην ξεχνάτε ότι όταν μετά από 20 μέρες που κάναμε εμείς ή από 10 μήνες συνεχείς 10 μήνες εν πλώ, έτσι, μες στη θάλασσα, να πεις το πλήρωμα ότι την ώρα που είναι να βγούνε μια βόλτα έξω και να περάσουν καλά, να σου πεις, ξέρετε, κάποιοι θα καθίσετε εδώ για να κάνετε συντήρηση το πλοίο, στο πλοίο το πλοίο θα επαναστατήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά θέλει και ένα ειδικό χειρισμό.
0: Βέβαια, ειδικό χειρισμό, βέβαια.
1: Η εμφάνιση λοιπόν του πλοίου έρχεται σε τρίτη μοίρα, διότι οι λαμαρίνες δεν παθαίνουν τίποτα, θα ξυστούν λίγο, θα περαστούν με λίγο μήνιο, θα περαστούν με το κατάλληλο χρώμα και θα ξαναγίνουν πάλι καινούργια, θα φαίνεται καινούριο. Αυτό που μετράει είναι η ψυχολογία του προσωπικού. Και μέσα στο πλοίο, λόγω του ότι οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες, αυτό που μετράει είναι πόσο καλά θα έχει το προσωπικό. Γι' αυτό το λόγο πήγε και ο Ναύαρχος Κούπερ κάτω και έκανε επιθεώρηση επί τρεις ημέρες μέσα στο πλοίο. Το ξετίναξε για να δει αν όλα αυτά ισχύουν. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι σχεδόν δεν ισχύει τίποτα. Το ότι είχαν κάποια προβλήματα από πλευράς τροφοδοσίας, από πλευράς, ναι, αλλά αυτά δεν ήταν τόσο μεγάλα. Γιατί, προσέξτε, τι τρόφιμα χρειάζονται, ξέρετε, στο αεροπλανοφόρο υπάρχουν 6 γεύματα ημιρεσίως. Υπάρχει πρωινό, υπάρχει μεσημεριανό, υπάρχει απογευματινό, υπάρχει βραδινό και υπάρχει μετά μεσονύχτιο. Αυτά όλα είναι για να θρέψουν 5.000 άτομα την ημέρα. Αντιλαμβάνεστε τι όγκοι τροφίμων χρειάζεται να πάνε. Και βεβαίως όταν είσαι στη μέση του Ινδικού, για αυτοί που πώς πάνε όλα, αυτά πάνε με ελικόπτερα. Από πού πάνε? Από κάποια βάση σε Σαουδαραβία, από κάποιες βάσεις από γύρω, και πάνε. Και βεβαίως την ώρα που πηγαίνουν και το αεροπλανοφόρο πλησιάζει πολύ κοντά σε μια στεριά, κοντά μιλάμε στα 100 μίλια, έτσι, κοντά είναι για αυτές τις αποστάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι φεύγουν ελικόπτερα με τόνους ότι είναι κρεμασμένα από κάτω, πηγαίνουν, τα αφήνουν, κατεβαίνουν, είναι μια ολόκληρη επιχείρηση.
0: Βέβαια.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ναι, είναι φυσιολογικό από τόσους μήνες να υπάρξουν κάποιες ελλείψεις σε κάποια πράγματα. Μπορεί να μην έχουν τσιγάρα, μπορεί να μην έχουν, πώς το λένε, οδοντόκρεμες. Απλά πράγματα που εμείς εδώ τα βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ τα πάσα στιγμή. Αυτά δημιουργούν έναν εκνευρισμό. Αυτός ο εκνευρισμός μεταφέρεται στις οικογένειές τους στην Αμερική. Οι οικογένειες στην Αμερική
0: δεν ξέρουν, δεν μπορούν να διανοηθούν πώς είναι οι συνθήκες.
1: Δεν ξέρουν πώς είναι. Υπάρχει, κοιτάξτε, υπάρχει και στην Αμερική.
0: Και υπάρχει και μια ζωή που συνεχίζεται. Και πέραν αυτού, κύριε Ναύαρχε, ακούτε τον κύριο Γιάννη Γκολφόπουλο, πέραν αυτού είναι και μια ζωή που συνεχίζεται. Για παράδειγμα, ήξεραν ότι αυτή η ανάπτυξη θα διαρκέσει 6 μήνες. Διάβαζα σε κάποιες αμερικανικές ιστοσελίδες ότι ο πατέρας μέσα ήθελε να είναι παρόν στην αποφύτιση του γιού του. Ο πατέρας πλήρωμα του Λίνκολν. Και δεν μπόρεσε να είναι. Κάποιος, ο πατέρας μέσα ήθελε να είναι παρόν στην αποφύτιση του γιού του, ο πατέρας πλήρωμα του Λίνκολν, και δεν μπόρεσε.

0: αυτά όμως γίνονται και υπερβάλλονται και λίγο, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Αμερική το πολιτικό κλίμα είναι φοβερά πολλωμένο. Και ένθεν και ένθεν υπάρχουν η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αμερικανικές τηλεοράσεις, που πιστεύω εσείς το παρακολουθείτε γιατί παρακολουθείτε την εθνική επικαιρότητα, είναι πολύ σκληρή.
1: Ναι, πολύ, πολύ σκληρή πράγματι. Ακραία λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ακραία, μπράβο, ακραία, σωστά το λέτε. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια επιπλέον, έναν επιβεβαίωση εκνευρισμό και βεβαίως ψάχνουν όλοι να βρουν κάτι για τον άλλον. Βρήκαν τον Λίνκον. Τώρα δεν ήταν τα πράγματα τόσο τραγικά, πραγματικά υπήρχανε.
1: Πάμε λίγο στο θέμα με τα τουρκικά drones στο Αιγαίο. Πώς αυτό το θέμα μπορεί να μεταβάλει όλα όσα είχαμε θεωρήσει δεδομένα και πώς θεωρείτε ότι μπορεί να συνεχιστεί η καθημερινή δική μας τακτική της εικονικής αναχέτησης όσων ιχνών τουρκικών παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο ή κάνουν υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος ή απλώς κάνουν μια παράβαση των κανόνων αερίας κυκλοφορίας επειδή δεν καταθέτουν τα σχέδια πτήσης. Αυτό τώρα με τα drones έχει γίνει πολύ πιο φθηνό για την τουρκική πλευρά, αλλά σίγουρα έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πονοκέφαλο και για την ελληνική πολεμική αεροπορία.
0: Θα μου επιτρέψετε να κάνω 2-3 μικρές παρατηρήσεις.
1: Πολλές. Και να διαφωνήσετε και πλήρως, αν θέλετε.
0: Όχι, δεν είναι προσωπικό.
1: Επειδή το λέτε πάντα με πολύ μεγάλη ευγένεια.
0: Όχι. Απλούστα θέλω να πω το εξής. Ναι. Ότι τα drones πουθενά δεν καθόρισαν μία κατάσταση. Θα σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που χρησιμοποιούν τα drone και αποδεικνύουν ότι πλέον η αεροπορία τους βρίσκεται σε κατάσταση εξαθλίωσης. Και το λέω αυτό διότι μια χώρα η οποία έχει να πάρει 6 χρόνια ανταλλακτικά για τα πεπαλαιωμένα F-16 που έχουν.
1: Δεν θα έχουν ούτε καν τα κάκια για την πέδηση των αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της προσγείωσης.
0: Ψάχνανε να βρούνε φρένα για να σταματάνε τα F-16, να βρουν τα τακάκια αυτά που λέτε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν όλο είναι πολύ. Τώρα, δεύτερον, ποτέ κανένας μας δεν θεώρησε δεδομένο αυτά τα ήρεμα νερά. Ξέραμε όλοι, έχουμε δει ιστορικά, ότι η Τουρκία το κάνει αυτό όσο βρίσκεται σε μια κατάσταση που κάτι ψάχνει, που κάτι θέλει να επιτύχει. Όταν αποτυγχάνει στους σχεδιασμούς της, αρχίζει αυτός ο εκνευρισμός και αρχίζουν αυτές οι σπασμωδικές
1: κινήσεις.
0: Κινήσεις, οι οποίες όμως στο τέλος της γεννάνε μπούμερακ. Παράδειγμα, ο κύριος Ερντογάν είχε εκνευριστεί πάρα πολύ και οι Τούρκοι με το πραξικόπημα του 2016.
1: Μάλιστα.
0: Αρχίσανε τότε στα Ήμια, θυμάστε τις παραλάσεις στα Ήμια, θυμάστε τις παραβιάσεις, θυμάστε το ένα, θυμάστε το άλλο, να μην τα θυμηθούμε όλα. Επίθεση στον Εύρο, αντιμετώπιση από ελληνικής πλευράς, διεθνοποίηση του θέματος, ήρθε εδώ η κυρία Βοντερ Λάιν τότε, ήρθαν όλοι οι επίτροποι και βεβαίως πάει ο Πρωθυπουργός μετά στο Κογκρέσο και κάνει αυτόν τον περίφημο λόγο, ο οποίος άλλαξε όλο το κλίμα μέσα στην Αμερική. Και από εκεί που και αυτοί ήταν οι τελευταίοι που είχαν μείνει και υποστήριζαν την Τουρκία, είναι αντίον της Τουρκίας τώρα. Αυτό λοιπόν, τι έκανε, έφερε τον Τούρκο να πάρει τις κυρώσεις, την Τουρκία να μην την υπολογίζουν όσο πρέπει, να μην οι οικονομικές βοήθειες από τη Δύση να μην υπάρχουν, να τσαλαβουτάει διάφορα δάνεια από τις αραβικές χώρες και από τις κινέζικες, που και αυτά σταματήσανε. Λοιπόν, και τι έγινε, ήρθε στην Ελλάδα και λέει ήρεμα νερά, δεν θέλουμε. Μόλις βγαίνει ο πρόεδρος Τραμπ, τι κάνει η Τουρκία και της λέει 5 καλές κουβέντες, λέει α, εδώ είμαστε να επιτύχουμε αυτά που θέλουμε. Εδώ είναι να επιτύχουν, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι μόνο στην Αμερική. Έχει από πίσω ένα ολόκληρο επιτελείο, το οποίο είναι όχι αντιτουρκικό, δεν θέλει να τους ακούει. Αυτό μπορεί να το δείτε σε πάρα πολλά επίπεδα. Έρχεται λοιπόν και μόλις ακούει τα καλά λόγια, τα οποία δεν ήτανε διότι θέλει να δώσει στην Τουρκία. Πότε τα είπε αυτά, αφού είχε εγκρίνει το σχέδιο για το κάθετο άξονα και για τις ενεργειακές υποδομές από τη Μέση Ανατολή μέσω Ελλάδος προς την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Αυτά τα έχει εγκρίνει. Αρχίζει η Τουρκία και σου λέει τώρα είναι ευκαιρία, αφού

0: έκανε αυτά, να πάρω εγώ F-15, να πάρω τόνο, να πάρω τ' άλλο. Μπαίνει μέσα στην Τουρκία, αρχίζει να λέει τις καλές κουβέντες. Γιατί τις λέει τις καλές κουβέντες? Που γίνονται στα F-15, F-35 ή όλα τα άλλα που θέλανε οι Τούρκοι? Για να ενισχύσει το προφίλ του Προέδρου Ερντογάν, διότι την Τουρκία μην ξεχνάμε ότι είναι μια εν υπνώση επανάσταση. Εκεί, εάν ο Πρόεδρος Ερντογάν πέσει ή αν φύγει από την εξουσία, εκεί θα σφαχτούν. Υπάρχουν 4 μεγάλες φατρίες που είναι οι Γκουλενιστές, είναι οι Κεμαλιστές, είναι οι Κούρδοι και είναι και οι Ερντογανικοί. Για σκεφτείτε αυτούς τους 4 πώς μισούνται μεταξύ τους. Αυτοί τι θα κάνουν? Τον ενισχύει λοιπόν για να μην υπάρξει άλλη, σε προσωπικό επίπεδο, για να μην υπάρξει άλλη, πώς το λένε, περιοχή αστάθειας. Γιατί έχουμε μία το Ιράν, έχουμε μία στην Ουκρανία, δεν χρειάζεται αστάθεια στην Τουρκία, δεν συμφέρει ούτε εμάς. Αυτό λοιπόν το παρεξηγεί ο κύριος Ερντογάν, αρχίζει, βλέπει ότι δεν υλοποιούνται τα σχέδιά του και σου λέει τι κάνω τώρα, πάω να κάνω μαγκές στο Ισραήλ, το Ισραήλ το σταματάει επιτόπου και βεβαίως έρχεται εδώ σε χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθεί να τσιγκλάει, ξέρετε, όπως θυμάστε αυτά που λέγαμε τα κάτι παιδάκια τα οποία λέγαμε αυτό είναι τσογλανάκι, ένα τσογλάνι, δεν το λέγαμε έτσι? Ναι. Τι σου κάνε, ερχότανε και σου πέταγε πετρούλες για να σε εκνευρίσει, να τραβήξει τη σφαλιάρα και μετά να πει «Α, κοίταξε με χτύπησε, δεν με υπολογίζει». Ακριβώς αυτό κάνει η Τουρκία. Αυτά λοιπόν όλα είναι αστεία πράγματα που γίνονται και θα γυρίσουν μπούμερακ και θα γυρίσουν μπούμερακ εις βάρος του και δεν θα είναι για το καλό τους, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί καθόλου και δεν μας ενδιαφέρει. Το θέλετε τα θαλάσσια πάρκα? Εκεί κάνουν μια άλλη παλιά τροπιά. Τι κάνουν, κύριε Πολάτο? Στα προεδρικά διατάγματα που υπέγραψε,
1: μάλιστα,
0: ο πρόεδρος Ερντογάν ανήμερα της Παναγίας 15 Αυγούστου για την Ελλάδα, σημαντικό για να δούμε πόσο σέβεται.
1: Ναι, ναι, είναι από οι συμβολισμοί που επιλέγουν οι Τούρκοι μέσα στο καλοκαίρι είναι πάντα πολύ, πολύ σημαντικοί για να
0: αντιληφθούν. Όχι μόνο μέσα στο καλοκαίρι, σε όλες τις εθνικές μας ή θρησκευτικές μας εορτές. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, τι λένε? Βασίζεται σε ένα νόμο ο οποίος είναι από το Υπουργείο Γεωργίας περί πάρκων και δασών και τι κάνουνε? Δεν βάζουνε χάρτη που να λέει ότι το πάρκο είναι όπως βάζουμε ένα χάρτη και βλέπουμε το χάρτο ανάμεσα στη μήνυ. Τι κάνουνε? Βάζουν ένα χάρτη ο οποίος δείχνει το βυθό, το μπιθμένα ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές και βάζουν τα στίγματα στο μπιθμένα. Αυτό λοιπόν τι θέλει να πει η Τουρκία? Ότι εγώ μιλάω μόνο για υφαλοκρηπίδα. Πρώτον, γιατί ανέβαζε το χάρτη που έδειχνε την επιφάνεια της θάλασσας, όπως έχουμε όλους τους χάρτες, τότε θα αποδεχόταν την ΑΟΣ. Δηλαδή, πέρα από την υφαλοκρηπίδα και το νερό που υπάρχει από τον πυθμένα μέχρι την επιφάνεια. Το οποίο δεν το έχει αποδεχτεί γιατί δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας του 82,
1: σωστά,
0: του Μοντεγκομπέη.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν τι κάνει, τι σου λέει τώρα? Πάω να κάνω το εξής. Δείχνω τη θάλασσα και τι λέω εκεί? Ότι εμένα με ενδιαφέρει ο πυθμένας. Γιατί με ενδιαφέρει ο πυθμένας της θάλασσας? Διότι πάω να φτιάξω μετά τη γαλάζια πατρίδα. Ναι. Με ποιο σκεπτικό? Με σκεπτικό ότι αυτός ο πυθμένας είναι προέκταση της χώρας, της κυρίας χώρας της Τουρκίας, της υπηρετικής δηλαδή χώρας, ναι, μέσα στο Αιγαίο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα νησιά όλα που έχετε κάθονται πάνω σε ένα δικό μου χώρο και δεν με ενδιαφέρει τα νησιά, αλλά με ενδιαφέρει η υφαλοκρηπίδα εκεί από κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν είναι η προστιχιά που πάει να κάνει, το οποίο βέβαια δεν έχει κανένα νομικό έρισμα. Εντάξει. Δεν έχει απολύτως κανένα νομικό έρισμα και βεβαίως όλο αυτό το πράγμα έχει ακριβώς, θα υπάρξουν αντιδράσεις που η Τουρκία στο τέλος θα δείτε ότι θα βγει όχι χαμένη, δεν θα μείνει τίποτα. Προσπαθεί να μέσα στην αλλαγή όλων των πραγμάτων που θα έχουμε στην Αίσια Ανατολή και ήδη βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και γίνονται, προσπαθεί να αποκτήσει κάποιο ρόλο από μόνη της. Που δεν της το δίνει κανένας, ούτε ο Ρώσος της το δίνει, ούτε ο Αμερικάνος το δίνει, ούτε ο Κινέζος το δίνει. Ο Κινέζος πήγε την εταιρεία, τη μεγαλύτερη αυτοκινητομηχανία, την BYD, και όταν είδε η οικονομική κατάσταση του σκέφτηκε και έφυγε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ναύαρχε, για αυτή την συζήτηση και για την ανάλυσή σας. Ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος, Ναύαρχος εν αποστρατεία, και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Air News Radio ακούτε, 105,8, 26 λεπτά μετά τις 11. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, ευχαριστώ τον Κυριάκο, ευχαριστώ την Ειρήνη για το μήνυμα και την πρότασή της αυτή, και προφανώς θα ψάξουμε να βρούμε τον καλύτερο και σε αυτόν τον τομέα, γιατί μας δίνει η Ειρήνη μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα για μια συζήτηση που νομίζω ότι θα είναι εξαιρετική και ενημερωτική. Ευχαριστούμε την Ανδρομάχη για το μήνυμά της. Συνεχίζεται η περιήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός έχει σταματήσει το περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο του Ιωνίου Πανεπιστημίου, στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Πειραιός. Περιδιαβαίνει αυτή τη στιγμή από τους χώρους που είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έδειξε, νομίζω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν καταλαβαίνω καλά, να συνομιλήσουμε τους φοιτητές που είναι που ασχολούνται με σχέδια, με προγράμματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και την εισαγωγή της στα πανεπιστήμια, αλλά και την δημιουργία πιθανώς νέων προγραμμάτων μέσα από ερευνητικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και βλέπουμε ότι συνεχίζεται η ξενάγηση του κ. Μητσοτάκη. Αν μπορούμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ, με το ΕΡΤ News.
1: Το κλείνω. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν. Εντάξει, ο Τσίπρας ξεκίνησε πρώτο.
0: Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να δούμε ακριβώς τι είπε ο κ. Μητσοτάκης, γιατί αν καταλαβαίνω εκείνη την στιγμή μιλούσε και με κάποιους από τους δημοσιογράφους που παρακολουθούν την περιοδία του, την περιήγησή του στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως. Εμείς να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε για το ημίωρο μέχρι τις 12.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα μήνα-μήνα από τον Νοέμβριο με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και οι φορολογικές παρεμβάσεις. Πληροφορίες για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Στα περιφέρεια της Διεθνούς Έκθεσης ξεναγήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεγάλη πρόκληση, τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ το 2030, ημερομηνία ορόσημο σε επίπεδο συνολικού πολιτικού αφηγήματος, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση. Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εργαζόμενοι και σωματεία στους δρόμους, κλειστή σταθμή του μετρό και δρακόντια μέτρα της Ελλάς. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αργοβορωτοδασική έκταση στα μέσα Λέσβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Ναι, ένταση στον Περσικό δημιουργούν οι αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χάργ του Ιράν. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό πλήγμα σε ιρανικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν στην περιοχή. Ζέστη, αφρικανική σκόνη και μελτέμι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Aerosmith και Crying, ένα τραγούδι πολύ ωραίο, εδώ στους 105,8 στο Earth News Radio, 23 λεπτά πριν τις 12. Ο Μάκης Πολάτος είναι στο μικρόφωνο, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει την καλή μουσική που ακούτε. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Λένα Κοντογιώργου, είναι η πρόεδρος των συμβολιογράφων. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοντογιώργου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές, να είστε καλά.
0: Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι αλλάζει σε σχέση με το κτηματολόγιο και την πλατφόρμα όπου θα μπορούν να ενσωματώνονται, να γίνονται οι μεταβολές στα ακίνητα.
1: Συγκεκριμένα πρέπει να διευκρινίσουμε τα εξής.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλά ακίνητα,
0: ναι,
1: κατά το πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης, όταν δηλαδή συγκεντρώνονταν οι δηλώσεις, mm-hmm, που ο καθένας πήγαινε και δήλωνε ποιο ακίνητο έχει, δημιουργήθηκαν λοιπόν κάποια λάθη, τόσο στις δηλώσεις ή κάποιοι δεν πήγαν καν να τα δηλώσουν. Οριστικοποιήθηκε μετά το κτηματολόγιο και σε πάρα πολλές περιοχές εμφανίζονται ακίνητα ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα πρέπει να προβούν σε αυτή τη διόρθωση τη στιγμή που έχουν τίτλους και λοιπά, και να αποφευχθούν καταρχήν οι κτηματολογικές δίκες που γίνονταν μέχρι τώρα. Στο δε κτηματολόγιο τώρα, στην πλατφόρμα που υπάρχει και λειτουργεί, μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να μπει, να δει αν είναι σωστά δηλωμένο το ακίνητό του, δηλαδή σε ποια περιοχή είναι, η έκταση του ακινήτου, αν είναι διαμέρισμα, σε ποιον όροφο είναι, τι ποσοστά συνιδιοκτησίας έχει, και αν τυχόν υπάρχουν λάθη να προβεί αντίστοιχα σε αυτή τη διόρθωση.
0: Μάλιστα. Αυτό πού μπαίνουμε για να το δούμε, για να επαληθεύσουν οι ιδιοκτήτες?
1: Οι ιδιοκτήτες με τους κωδικούς τους από το TaxisNet, που έχουν και για την εφορία, για όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία χρησιμοποιούν διαδικτυακά ή όπως μπαίνουν στο gov.gr για να βγάλουν κάποια εξουσιοδότηση κλπ. Με αυτούς λοιπόν τους κωδικούς του TaxisNet θα μπουν στην αρχική σελίδα του κτηματολογίου, εκεί που γράφει υπηρεσίες για τους πολίτες, και έχει κατάλογο ακριβώς των ενεργειών και των portals, δηλαδή των σημείων στα οποία θα μπουν για να δουν πρώτον τα ακίνητά τους, τα δικά τους δηλαδή ακίνητα, πώς φαίνονται στο κτηματολόγιο. Και αν παρατηρήσουν οποιοδήποτε λάθος ή κάποια λάθος εγγραφή ή αυτό που σας λέω, το αγνώστου ιδιοκτήτη, από εκεί και πέρα μετά θα προβούν σε διάφορες ενέργειες. Παραδείγματος χάρη, ενδεικτικά σας αναφέρω δύο. Αν είναι κάτι απλό, μπορούν με αίτηση πρόδειλου σφάλματος, όπως λέγεται, να προσκομίσουν τα έγγραφα. Όλα αυτά σημειωτέων γίνονται ηλεκτρονικά. Δεν πηγαίνει κάποιος στο κτηματολογικό γραφείο.
0: Ούτε εμπλέκεστε εσείς, κυρία Κοντογιώργου, οι συμβολιογράφοι?
1: Κοιτάξτε, και οι συμβολιογράφοι εμπλέκονται και οι δικηγόροι, ακόμη και λογιστές, αν τυχόν το θέμα είναι κάτι απλό και δεν απαιτεί δικαστική διαδικασία, όπου εκεί αρμόδιο είναι το δικαστήριο με τους δικηγόρους, εννοείται. Βέβαια, με τις πρόσφατες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στον αρχικό νόμο του κτηματολογίου, μία υπόθεση μπορεί υποχρεωτικά πλέον να τεθεί σε δικαστική κτηματολογική διαμεσολάβηση. Αυτό τι σημαίνει? Πριν δηλαδή καταλήξουν στο δικαστήριο, το λέω με απλά λόγια, θα ξεκινήσουν τη διαδικασία που είναι πλέον υποχρεωτική αρχική συνεδρία με έναν διαμεσολαβητή.
0: Μάλιστα.
1: σε δικηγόρο δηλαδή καταρχήν θα στραφούν, γιατί αυτοί διεκπεραιώνουν αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα όταν αμφισβητούνται ακίνητα σε βάρος ιδιοκτήτη και τα διεκδικεί το δημόσιο ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης ή κάποιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, πλέον δεν καταλήγουν εξ αρχής στο δικαστήριο. Κάνουν αυτή την πρώτη διαδικασία που είναι σύντομη, πολύ πιο οικονομική και άμεσα έχουν το αποτέλεσμα. Μάλιστα,
0: όταν λέτε σύντομη, υπάρχει κάποιος χρόνος?
1: Ουσιαστικά εξαρτάται από το ραντεβού το οποίο θα ξεκινήσει μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τον εκπρόσωπο του δημοσίου, τον ιδιοκτήτη που ζητά να αποκτήσει
0: να σας ζητήσω
1: τον
0: μία, τίτλο. Να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη να το ξαναπούμε. Μιλάμε με την κυρία Λένα Κοντογιώργου, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου των Συμβολιογράφων Αθηνών και Πειραιώς, και μιλάμε για τη νέα υπηρεσία η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου. Κτηματολόγιο.gr από 18 Σεπτεμβρίου, μας είπατε, κυρία Πρόεδρε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν, όσοι έχουμε ιδιοκτησία, όσοι από τις ακροάτριες, όσοι από τους ακροατές έχουν ιδιοκτησία στο όνομά τους, καλό θα είναι να μπουν να δουν εάν αυτές που σταδιακά αναρτώνται. Αν αυτές αποτυπώνονται σωστά. Μπαίνει λοιπόν ο Πολάτος ή η κυρία Κοντογιώργου και βλέπει ότι δεν αποτυπώνονται σωστά ή τουλάχιστον δεν είναι ακριβώς η αποτύπωση απολύτως ταυτόσιμη με αυτά που γνωρίζουμε εμείς. Η πρώτη κίνηση η οποία κάνουμε είναι να κάνουμε μια αίτηση, είπατε, στην πλατφόρμα. Συνδεόμαστε την πλατφόρμα με τους κωδικούς μας του τάξης.
1: Τάξης, ναι, για να τα δούμε. Ωραία. Αυτά.
0: Με τους κωδικούς που έχουμε για το σύστημα τάξης, ναι.
1: Σωστά. Και μετά, ανάλογα με το πρόβλημα το οποίο θα επισημάνουμε, αν υπάρχει, γιατί μπορεί να μην υπάρχει.
0: Μπορεί να είναι όλα άψογα, μάλιστα. Ναι.
1: Ακριβώς, τότε θα δούμε αν μπορεί να διορθωθεί με αίτηση προδήλου σφάλματος. Μάλιστα. Θα απευθυνθούν σίγουρα.
0: Εάν είναι πρόδειλο δηλαδή το σφάλμα, για παράδειγμα,
1: είναι απλό.
0: Ποιο είναι το πρόδειλο, κυρία Πρόεδρε?
1: Μπορεί παραδείγματος χάρη να γράφει ότι είναι 50 τετραγωνικά και να είναι 100 ή να είναι 20, ή μπορεί να λέει ότι είναι πρώτος όροφος ενώ είναι δεύτερος όροφος.
0: Mm-hmm. Σε αυτή αυτό την θεωρείτε περίπτωση πρόδειλο για εσάς τους συμβολιογράφους?
1: Ακριβώς, εφόσον υπάρχει, ξέρετε,
0: ένα συμβόλαιο, αποδεικτικό στοιχείο, ένα συμβόλαιο ακριβώς, που να λέει ότι δεν είναι το διαμέρισμα στον πρώτο αλλά είναι στο δεύτερο.
1: Ναι. Ή ακόμη και με την, αν έχουμε ένα αγροτεμάχιο ή ένα οικόπεδο, αν φαίνεται στον τίτλο να είναι δύο στρέμματα και έχει φανεί ότι είναι ένα στρέμμα στο κτηματολόγιο, ή αντίστοιχα αν είναι τέσσερα στρέμματα. Δεν θα πει κάποιος ότι επειδή βλέπει να είναι μεγαλύτερο, γιατί στο μικρότερο σίγουρα θα αντιδράσει, θα πάει να το διορθώσει. Αν τυχόν όμως είναι μεγαλύτερη η έκταση, μην πει «Α, ωραία, μια χαρά,
0: και πάλι πρέπει
1: έχω και
0: να το
1: διορθώσει,
0: γιατί θα επηρεαστεί κάποιος άλλος».
1: Ακριβώς, γιατί κάποιος άλλος θα το έχει διεκδικήσει.
0: Εκεί όταν θα μπούμε, βλέπουμε, κυρία Κοντογιώργου, και τους ιδιοκτήτες των όμορων ιδιοκτησιών.
1: Ο καθένας με τους κωδικούς τάξης, ναι, το βλέπει μόνο το δικό του ακίνητο.
0: Μάλιστα, δεν βλέπουμε τα όμορα. Ό,τι γνωρίζουμε. Και αν, για παράδειγμα, λέω εγώ, είναι πρόδειλο, για παράδειγμα, σε ένα οικόπεδο, ξέρω εγώ, 500 μέτρα στο χωριό, να υπάρχει ένα οίκημα και να μην αποτυπώνεται, να μην έχει περάσει, είναι πρόδειλο και αυτό? Μπορούμε, εφόσον υπάρχει οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχουν
1: ακριβώς,
0: όλα τα
1: δεδομένα. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Όπως διορθώνουμε, με δύο λόγια απλά να σας πω, το πιστοποιητικό ένφια. Mm-hmm. Γιατί μπορεί κάποιος στον ένφια να έχει βάλει λιγότερα τετραγωνικά, έρχεται ο μηχανικός, βρίσκει μεγαλύτερη την έκταση.
0: Σε αυτή τη διαδικασία
1: διορθώνει.
0: Πρέπει να μπούμε όλοι όσοι έχουν κάποια ιδιοκτησία στο όνομά τους, όποιοι είναι κάτοχοι ιδιοκτησιών.
1: Προσωπικά θα συνιστούσα όλοι να κάνουν έλεγχο.
0: Όλοι έλεγες, ωραία, τι έχει να γίνει.
1: Κοιτάξτε, τα πιο πολλά, βέβαια, γιατί με την πάροδο του χρόνου έχουν διορθωθεί πάρα πολλά λάθη. Ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται σε περιοχές.
0: 10 χρόνια θα μας πάρει αυτό. Θα μας πάρει άλλα 10 χρόνια αυτό, σας το λέω. Μια δεκαετία θα συζητάμε για αυτά. Ναι, εντάξει.
1: Το άσχημο ήταν ότι όταν ξεκίνησε η κτηματογράφηση, μιλάμε για το μακρινό 1995, θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί τα στοιχεία του υποθηκοφυλακίου, δηλαδή συμβόλαια κλπ, με έγγραφα από μηχανικούς, άδειες, γιατί μπορεί στο συμβόλαιο να λέει ότι είναι ένα οικόπεδο, αλλά τώρα να έχει εκδοθεί στο μεσοδιάστημα άδεια και να υπάρχει οικοδομή πάνω. Ναι. Αυτά αν είχαν γίνει δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Απλά τώρα διορθώνουμε τα λάθη του παρελθόντος.
0: Ναι. Να το δούμε και να ελπίσουμε ότι θα έχει γίνει η μεταφορά των στοιχείων με ένα τρόπο, θα έλεγα, με μια επιμέλεια από τους ανθρώπους που το ανέλαβαν. Εφόσον λοιπόν όμως υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι πρόδειλο εκεί και κάποιος έχει αντίρρηση γιατί πάει να δει για παράδειγμα τα περιουσιακά στοιχεία του τα οποία δηλώνει στο ε9, άλλο ένα θέμα, τα οποία δηλώνει στο ε9 και για τα οποία δεν έχει εκφράσει κάποιος αντίρρηση και βλέπει ότι το κτηματολόγιο δεν τα έχει κατοχωρημένα στη βάση του, τι κάνει?
1: Και εκεί θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο νομικό, ο οποίος θα επιμεληθεί για τη διόρθωση αυτών των τίτλων, των στοιχείων γενικά που έχουν παραλυφθεί. Αλλά σας είπα, αν τυχόν έχει παραλυφθεί κάτι, και για να γίνω πιο σαφής, έστω έχει πεθάνει ο πατέρας κάποιου και ο γιος, η κόρη, τα παιδιά γενικά, η σύζυγος, δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς που να έχει έλθει στο όνομά τους το ακίνητο. Οι ίδιοι όμως, οι κληρονόμοι, το δηλώνουν κανονικά στον ένθια, στο ε9. Αλλά στο κτηματολόγιο δεν φαίνεται ότι αυτοί είναι πλέον κληρονόμοι, γιατί δεν έχουν κάνει αυτή τη δήλωση. Θα πρέπει λοιπόν να νομιμοποιηθούν ως κληρονόμοι, κάνοντας αποδοχή κληρονομιάς, για να έρθει στο όνομά τους.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Κάτι απλό.
0: Ευχαριστούμε κυρία Κοντογιώργου πολύ. Εγώ. Είναι μια συζήτηση την οποία θα την ξανακάνουμε. Πηγαίνουμε αμέσως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Μίλτος Σακελάρης, ο συνάδελφος.
2: Γιατί... Η Ιαπωνία είναι εδώ, ο Πρωθυπουργός είναι εδώ, ο κ. Μητσοτάκης μιλάει με τους εκπροσώπους της χώρας.
3: Εδώ βλέπουμε και το περίφημο τύμπανο πίσω.
2: Ακριβώς, το περίφημο τύμπανο.
0: Ακούτε
2: που
0: και
2: το
0: τον Αντώνη Φουρλή που είναι στο στούντιο της εκπομπής που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΕΡΤ News, στο κανάλι της ΕΡΤ. Ο Πρωθυπουργός είναι στο περίπτερο της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα στη φετινή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Είπαμε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας. Λογικά είναι επικεφαλής εκεί.
2: Θα να ακούσω λίγο τώρα, Αντώνη. Να δούμε πώς θα συνεχίσουν. Θα δούμε αν θα χτυπήσει και το τύπανο, έτσι, Αντώνη, νομίζω.
3: Αυτό θέλουμε να το δούμε σίγουρα. Για να το ακούσουμε και να το δούμε.
2: Όχι, δεν θα χτυπήσει, δεν θα χτυπήσει, θα προχωρήσουμε.
3: Πάει το τύπανο, το χάσαμε τώρα. Πάλι δεύτερη. Πού θα πάει, θα χτυπήσει όμως κάποια στιγμή.
0: Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τελετή εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας.
2: Και στο διαδίκτυο το ένα τέτοιο στιγμό, που βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Μητσό θα καθίσει εδώ, αν θα σταματήσει λίγο. Είναι η εκδήλωση που θα είναι. Προσπαθώ και εγώ, Αντώνη, παράλληλα την ώρα που προχωράμε, προσπαθώ να ενημερωθώ σε κάθε σημείο για τις βασικές λεπτομέρειες των όσων βλέπει ο κ. Μητσοτάκης.
3: Ναι, είναι ρεπορτάζ on the go εδώ, το λέω εγώ σε απλά ελληνικά. Τρέχει το ρεπορτάζ και είναι σε πραγματικές συνθήκες πόσο ο δημοσιογράφος προσπαθεί να βγάλει.
2: Είναι εκδήλωση για την τιμόμενη χώρα, σωστά. Έχει κάτι εδώ, Πρωθυπουργό.
3: Θα παρακολουθήσει λοιπόν κάτι. Είμαστε εκεί, οπότε, μπροστά στη σκηνή και μπροστά στο τύμπανο. Ακριβώς. Και πιθανόν κάποια στοιχεία της παράδοσης και της κουλτούρας της Ιαπωνικής.
2: Με σπουδαία κουλτούρα και παράδοση η Ιαπωνία. Αντώνη, το να το πούμε αυτό.
3: Για να δούμε τι έχει. Κάτι θα συμβεί τώρα. Εδώ πέρα κάτι θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί.
2: Οπότε μπορούμε να το παρακολουθήσουμε.
0: Είμαστε συνδεδεμένοι με το ΕΡΤ News και από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκινούν τα εγγένεια του περιπτέρου της Ιαπωνίας, που είναι η τιμόμενη χώρα, είναι παρόν ο Πρωθυπουργός και αυτή την ώρα ξεκινά μια παράσταση Taiko από τον Ιάπωνα καλλιτέχνη Taikoist Takuya,

10 το πρωί του... Από τις 10 το πρωί του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη. Συμφώνησαν και παρουσίασαν εκ νέου το σχέδιο για την αναπροσαρμογή των χώρων της Διεθνούς Έκθεσης, η οποία θα παραμείνει στον ιστορικό χώρο που βρίσκεται εδώ και 100 χρόνια. Γιορτάζουμε σήμερα φέτος την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παραλλήλως, οι χώροι της ΔΕΘ θα αποδοθούν στην τοπική κοινωνία και όλες οι αλλαγές θα γίνουν με πρότυπο και το τι ισχύει σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου οι χώροι της Διεθνούς Έκθεσης είναι, χρησιμοποιούνται εποφελία των πολιτών. Φέτος, 90 χρόνια Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τιμάται η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, η Ιαπωνία. Αυτή την ώρα, όπως ακούτε, αυτό που μπορεί να μοιάζει με την ραδιοφωνική έννοια ως χαλή, είναι η παράσταση που γίνεται αυτή την ώρα, παράσταση Taiko, τα ιαπωνικά τύμπανα δηλαδή, από τον Ιάπωνα Taikoist Takuya. Θα ξεκινήσει σε λίγο η επίσημη τελετή εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας. Παρίσταται ο Πρωθυπουργός, πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι της Ιαπωνικής πολιτικής κοινής, ο Μασαχίρο Κομούρα από το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Ιαπωνίας και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας, ο Γιασουγιώση Καρασάβα, πρόεδρος της εταιρείας Ιαπωνίας Ελλάδας, και προφανώς ο πρεσβευτής της Ιαπωνίας στην Αθήνα, ενώ είναι ενδεικτικό ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι τώρα στο περίπτερο της Ιαπωνίας, όπου αναμένεται σε λίγο να ξεκινήσει η τελετή εγγενείων, κάθονται με τον παραδοσιακό ιαπωνικό τρόπο, δεν κάθονται σε καρέκλα, κάθονται όπως κάθονται οι Ιάπωνες παραδοσιακά, όπως είναι το παραδοσιακό εθιμοτυπικό για την Ιαπωνία. Με τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο της, του γεγονότος ότι η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα στην φετινή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναμένεται να γίνουν μια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, συναυλία Σαμισέν, παράσταση Taiko, μια σειρά από άλλες συναυλίες, αλλά και παρουσίαση της ιαπωνικής γαστρονομίας, τόσο από τον Ελληνοϊάπωνα σεφ τον Σωτήρη Κοντιζά, όσο και από οι άλλους Ιάπωνες σεφ που θα παρουσιάσουν στους Έλληνες επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μια σειρά από ιαπωνικές γεύσεις που όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό γίνονται γνωστές στις Ελληνίδες και στους Έλληνες και είναι τόσο αγαπητές από όλο και περισσότερους, και να μην αναφερθώ και στην δημιουργική μετακένωση κάποιων ιαπωνικών όρων, για παράδειγμα, που πολλοί αποκαλούν το σουβλάκι ελληνικό σούσι, και μια σειρά από άλλα πράγματα. Να δούμε λοιπόν πως και η Ιαπωνία θα παρουσιάσει στους Έλληνες επισκέπτες, οι εκπρόσωποι της Ιαπωνίας θα παρουσιάσουν στους Έλληνες επισκέπτες το αποκαλούμενο πνεύμα του Takumi, του ιαπωνικού Takumi, που βασίζεται στη σοφία, στην αποφασιστικότητα, στην συμπόνια, σε ένα μείγμα από αρετές που οι Ιάπωνοι έχουν και πάνω στις οποίες έχουν εδράσει ολόκληρη την καθημερινή λειτουργία της κοινωνίας τους. Φτάσαμε σχεδόν στις 12.
θα πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη στο Δελτίο Ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio στους 105,8, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής που ακούτε από τις 10 είναι η Αθηνά Σαλούστρου, στην αρχισυνταξία η Μαρία Κόντου, στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Παναγιώτα Χρονοπούλου, ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε, στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάτος. Μείνετε στο Air News Radio στους 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μέτρα μήνα-μήνα από τον Νοέμβριο, με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο, ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει μεταξύ άλλων φορολογικές ελαφρύνσεις για τους αγρότες και την εξίσωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους. Πληροφορίες κάνουν λόγο για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, νέα δέσμη μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Πρόκειται για μέτρα που έρχονται να κουμπώσουν με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη, καθώς αποτελούν και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Κατά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση, χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Το 2030 η ημερομηνία ορόσημο σε επίπεδο συνολικού πολιτικού αφηγήματος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε, έχουμε πραγματικά την ευκαιρία όχι μόνο να κάνουμε μια μεγάλη κλίμακας ανάπλαση, αλλά να τοποθετήσουμε τις υποδομές της ΔΕΘ στο επίκεντρο των αντίστοιχων ανταγωνιστικών χώρων σε όλη την Ευρώπη και προφανώς να αυξήσουμε και πολύ τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης, είπε χαρακτηριστικά. Δεν μπαίνουμε σε πλειοδοσία παροχών. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ θα είναι μετρημένα και κοστολογημένα, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News. Απροσπέλαστο είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν στους δρόμους, κλειστοί σταθμοί του μετρό και δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Στο άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση ΓΕΣΕΑ, ΑΔΕΔΗ και Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην Καμάρα της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο, που θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης στο πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Σε δηλώσεις του τόνισε πως η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα συγκρούεται με ισχυρά συμφέροντα και επιμένει στην πρόταση του κόμματος για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος. Σε αγωνιστικό ραντεβού καλεί το ΚΚΕ σήμερα στη ΧΑΝΤ στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων. Τη διάθεση 681 εκατομμυρίων ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032 μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως στις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα γίνουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το πλήρες περιεχόμενο της πρωτοβουλίας και τα χρονοδιαγράμματά της. Το περίπτερο της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη εγκαινιάζει αυτήν την ώρα ο πρόεδρος Γιάννης Παπαδόπουλος. Έχει δημιουργηθεί μια ειδικά διαμορφωμένη εγκατάσταση με κάμερες και στούντιο και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα ψηφιακή εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, αλλά και το ανανεωμένο πρόγραμμά της. Σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές για το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, το δημόσιο χρέος της χώρας θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο δημιουργούν οι αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χάργ του Ιράν. Ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες που να κάνουν λόγο για πιθανό πλήγμα σε ιρανικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν στην περιοχή. Η Γερμανία οδηγείται αύριο σε μία από τις πιο κρίσιμες περιφερειακές εκλογές των τελευταίων ετών. Στη Σαξονία Anhalt, το ανατολικό κρατήδιο που υπήρξε τμήμα της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, η AfD εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί και διεκδικεί όχι απλώς την πρώτη θέση, αλλά ακόμη και την προοπτική να γίνει για πρώτη φορά κυβερνητική δύναμη σε γερμανικό κρατήδιο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για τη φωτιά στα Τουρκοβούνια, καθώς φέρονται να πέταξαν κροτίδες που προκάλεσαν ανάφλεξη σε ξερά χόρτα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και αφρικανική σκόνη, λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, άνεμοι στο Αιγαίο έως 7 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος και Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.

0: Καλό μεσημέρι. Παράξενο μου φαίνεται που δεν λέμε καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Έθνους Radio 105,8. Μια έκτακτη εκπομπή προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ημέρας, λόγω της ημέρας που λέμε. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο.
1: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 παρακολουθώντας την επικαιρότητα και ό,τι προκύψει.
0: Προσαρμοσμένο πάντα όλο αυτό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που έκανε σήμερα εγκαίνια. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ακόμα στο χώρο της έκθεσης. Επισκέφθηκε πάρα πολλά περίπτερα, είναι η αλήθεια. Επισκέφθηκε πριν από καμιά ώρα περίπου και το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου παρουσιάστηκαν οι νέες ψηφιακές δυνατότητες.
1: Νομίζω εδώ πέρα υπάρχει και είδηση, Βασίλη. Νομίζω θα ενδιαφέρει πάρα πολύ και τον κόσμο. Ποιος δεν το έχει ζήσει να οδηγάει με το αυτοκίνητό του, να πηγαίνει ένα ταξιδάκι και σιγά σιγά, μόλις φεύγει από την εμβέλεια των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής, να μην υπάρχει κάτι που να τον ικανοποιεί. Δεν θέλω να υποτιμήσω τα προγράμματα της περιφέρειας, αλλά τέλος πάντων μπορεί να θέλει να ακούσει κάτι άλλο. Πλέον με αυτό το σύστημα, το DAB, το οποίο είναι πρωτοποριακό και έχει αναπτύξει η ΕΡΤ, θα μπορείτε όπου και αν είστε εν κινήσει και μέσα στο αυτοκίνητο, εφόσον έχετε αυτά τα σύγχρονα με τις οθόνες και τα λοιπά, να έχετε κατεβάσει την εφαρμογή και να μην χάνετε πουθενά το σήμα όλων των ραδιοφώνων της δημόσιας ραδιοφωνίας.
0: Στα περισσότερα αυτοκίνητα είναι.
1: Να έχετε κατεβάσει την εφαρμογή και να μην χάνετε πουθενά το σήμα όλων των ραδιοφώνων της δημόσιας ραδιοφωνίας.
0: Στα περισσότερα αυτοκίνητα είναι.

0: Με ακούτε?
1: Βεβαίως ακούμε.
0: Είμαστε εδώ στην εκδήλωση που κάνει η Ιαπωνία, η τιμόμενη φορά. Ακούσαμε νωρίτερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρεται στα όσα έχει πετύχει η χώρα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Ευχαρίστησε για τη συντονιστική της παρουσία, όπως είπε. Νωρίτερα ξαναγήθηκε φυσικά στα περίπτερα της έκθεσης. Βρέθηκε στο δικό μας το περίπτερο, στο περίπτερο του ΕΡΤΕ News. Εκεί ήταν ο πρόεδρος της ΕΡΤΕ, κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, αλλά και ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Παπαβασιλείου, μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό. Τον ενημέρωσαν για όλες τις δραστηριότητες που έχει δημιουργήσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση για τους πολίτες, για την εφαρμογή, την πάρα πολύ χρήσιμη, εξαιρετική εφαρμογή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες, το Airflix, που έχει εκατομμύρια επισκέπτες. Και στη συνέχεια ενημερώθηκε και για τις άλλες δράσεις που πραγματοποιούνται. Να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα στις 8 να ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων, το οποίο θα αφορά τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες με παιδιά. Θα δούμε μέτρα τα οποία είναι απολύτως προστολογημένα. Το λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες. Χθες το μεσημέρι ανέφερα και το λέω και από νωρίς το πρωί σήμερα ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μέτρα μήνα-μήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέτρα έχουν κοστολογηθεί τόσο πολύ που ο Πρωθυπουργός θα εξηγήσει πώς και γιατί και πότε θα εφαρμοστεί το κάθε μέτρο. Τα λέει φυσικά όλα αυτά και τον ακούσαμε και χθες στη συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους στο Ηλέκτρα Παλά, στην καθιερωμένη συνάντηση, στην εκδήλωση που πραγματοποιεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μιλάει για την απόλυτη κοστολόγηση των μέτρων και να αναφέρεται σε αυτά. Η ξενάγησή του στα περίπτερα της έκθεσης, να σας πω πως συνεχίζεται αυτή την ώρα. Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση της τιμόμενης χώρας της Ιαπωνίας. Θα πάει και σε άλλα πολλά και διαφορετικά σημεία ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, να σας πω πως συνομιλεί και με νέους και με νέες, με πολίτες οι οποίοι είναι εδώ στην έκθεση και τον σταματάνε να φωτογραφηθούν μαζί του και να μιλήσουν μαζί του. Βρέθηκε νωρίτερα στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας. Εκεί είναι ένας πάρα πολύ εξαιρετικός χώρος. Υπάρχουν περίπτερα από πολλά και διαφορετικά πανεπιστήμια όλης της χώρας. Έρευνα για γενοτομία. Καταλαβαίνουμε πως οι φοιτητές είναι εδώ και παρουσιάζουν την δουλειά τους. Ενημερώθηκε για αυτή τη δουλειά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε και στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Εκεί μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Κερακάκη, πέρασε από όλα τα διαφορετικά σημεία. Και στο περίπτερο της ΑΔΕ ενημερώθηκε. Θα τα δούμε όλα τις επόμενες ώρες πιο αναλυτικά. Και ξανά η θα συνεχιστεί κανονικά.
1: Εντάξει, μάθαμε ότι του προσέφεραν πολλά καλούδια από όπου πέρναγε. Μέχρι και Ρετσίνα, πέρασε και από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, του δώσαν μια φανέλα και μια μπάλα.
0: Αυτό ήταν το πρώτο στιγμιότυπο που είδαμε. Ναι. Του δώσαν μια φανέλα και μια μπάλα. Ο Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος ανέβηκε στη Super League 2. Είπε λοιπόν ο εκπρόσωπος εκεί της ποδοσφαιρικής ομάδας ότι μας φέρατε γούρια να βγήκαμε Super League 2 και στη συνέχεια θέλουμε να ανέβουμε και στη Super League 1.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν η πολιτική παρέμβαση του Μαστούρα Τιγούρη, έτσι. Του φτιάχνει το προφίλ.
0: Ακριβώς, γιατί τους έχουμε δει και πολλές φορές να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιρικούς όρους. Να αναφέρονται και οι πολιτικοί πολλές φορές αναφέρονται και σε αθλητές και σε ομάδες. Είναι γνωστό ότι τους αρέσει πάρα πολύ ο αθλητισμός. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης πέρασε και από αυτό το περίπτερο. Ενημερώθηκε για την καλή πορεία του Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίλτο. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Θα τα πούμε και αργότερα. Λοιπόν, πρέπει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε το εξής, ότι φυσικά και το κανάλι Earth News, το αδελφό κανάλι και το Earth News Radio 105,8, φυσικά και το site μας, το earthnews.gr, από το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα παρακολουθήσει λεπτό προς λεπτό την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει την ομιλία του απόψε στο Βελίδιο και τη συνέντευξη τύπου αύριο, φυσικά και τις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί από το απόγευμα και μετά, κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας από εργαζόμενους, από συνταξιούχους, από συνδικαλιστικά σωματεία. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μαθαίνετε πρώτοι τα πάντα και θα τα μαθαίνετε έγκυρα.
2: Λοιπόν, αυτή η έκθεση βέβαια είναι εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες, γιατί είναι η τελευταία έκθεση πριν τις επόμενες εκλογές. Όλα τα κόμματα θα ανέβουν πάνω, νομίζω προσπαθώντας όλα να πάρουν μια δυνατή εκκίνηση για αυτή την προεκλογική περίοδο. Από εδώ και πέρα έχουμε προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν. Έτσι, δηλαδή, κάθε κόμμα κοιτάει ότι τώρα έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Είναι σαν να τρέξει 5.000 τύπλ και πλέον μπήκε στο τελευταίο χιλιόμετρο. Και όχι αυτό... στο τελευταίο κατοστάρι, στο τελευταίο χιλιόμετρο. Έτσι.
1: Και γι' αυτό το λόγο θα επιχειρήσουν να τα δώσουν όλα ή, εν πάση περιπτώσει, όλα όσα θεωρούν ότι μπορούν να εξαγγείλουν γινόμενα πιστικά. Ναι. Γιατί εδώ πέρα έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση.

0: για το αν και κατά πόσο οι εξαγγελίες είναι κοστολογημένες, είναι ορθολογικές, μπορούν να πραγματοποιηθούν ή είναι ένα γράμμα κενό.
1: Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι καταρχήν αυτό από μόνο του είναι καλό. Δηλαδή, πλέον και ο κύριος Τσίπρας τις κοστολόγησε. Μπορεί να διαφωνούν, αλλά αρχίζει και περνάει η κουλτούρα ότι δεν κατεβάζω ότι μου ήρθε στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Τώρα, από εδώ και πέρα έχω την εντύπωση ότι. Τι ψηφίζουμε στις εκλογές? Πολλοί λένε ότι ψηφίζουμε την προσδοκία.
0: Την προσδοκία.
1: Αυτό που περιμένουμε.
0: Εγώ αυτό
1: έτσι
0: πιστεύω. Λοιπόν. Έτσι λένε και οι παλιότεροι πολιτικοί, αλλά και οι παλιότεροι επικοινωνιολόγοι. Ότι δηλαδή ο κόσμος δεν ψηφίζει με βάση ότι έχει εισπράξει. Δεν εννοώ μόνο υλικά, αλλά ότι προσδοκά να εισπράξει.
1: Πιστεύω σε μεγάλο βαθμό για ένα κυβερνούν κόμμα κάνει και αποτίμηση, προφανώς έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μετά, άλλο απορρίπτει σε αυτό, προσδοκία για τα άλλα. Τέλος πάντων, φιλοσοφικό. Η κυβέρνηση έχει βρει αφήγημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το αφήγημα είναι ότι ό,τι υποσχεθήκαμε το κάναμε και τώρα νομίζω θα παίξει πολύ η λέξη όραμα.
0: Και κυρίως ποιος μπορεί να διοικήσει τη χώρα σε εξαιρετικά περίπλοκες και δύσκολες συνθήκες.
1: Mm-hmm.
0: Σε ένα δύσβατο διεθνές περιβάλλον, με πολυπαραγωγικές εξισώσεις δυσεπίλητες. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα μπορέσει να διαχειριστεί τα δύσκολα που έρχονται στα εθνικά θέματα.
1: Και κυρίως νομίζω, Βασίλη, στην οικονομία. Ο κόσμος, όπως έχει πει και ο μέγιστος Bill Clinton, ψηφίζει οικονομία.
0: Ναι. Είναι γεγονός αυτό.
1: Λοιπόν, πάνε καλά τα οικονομικά σου. Είσαι χαρούμενος με την κυβέρνηση. Δεν πάνε καλά. Τη βρίσκεις όποια είναι αυτή, έτσι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η οικονομία, μιλάμε τη μικροοικονομία, το σπιτιού μου την οικονομία.
0: Προφανώς. Τα μακροοικονομικά μεγέθη
1: είναι
0: εντελώς αδιάφορα όταν ζορίζεσαι να βγάλεις το μήνα, όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις ότι φεύγεις με μια τσαντούλα την οποία έχεις πληρώσει 50 ευρώ, όταν πας να πάρεις τα σχολικά του παιδιού σου και ανακαλύπτεις ότι σου φεύγει μισό μηνιάτικο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αυτός ο παράγων ο οποίος θα κρίνει την ψήφο των πολιτών. Γιατί το λέω? Διότι και στο παρελθόν έχει φανεί ότι σε περιόδους πάρα πολύ μεγάλης ευημερίας οι άνθρωποι ψήφισαν ανάποδα από ό,τι ζούσαν ή από ό,τι θεωρεί το δεδομένο ότι θα ψήφιζαν με βάση τις μικροοικονομικές ανάγκες καθενός.
1: Φυσικά. Βέβαια, πρέπει να το δούμε και στην εποχή του, έτσι. Τα κόμματα ήταν δίπλα, μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω, ποιος θα κερδίσει. Και δεν πιστεύαμε ποτέ ότι υπήρχε περίπτωση να μην έχουμε τα λουκάνικα μπροστά από τα άλογα.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε περάσει και κάτι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι επειδή περάσαμε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση, ο καθένας αξιολογεί πλέον και με άλλα κριτήρια την πολιτική. Τέλος πάντων, διαβάζω στην Καθημερινή ότι ένα από τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός είναι το οικογενειακό πορτοφόλιο. Ναι. Θα βάζουν λεφτά σε ένα κουμπαρά για κάθε παιδί μιας οικογένειας για να τα βρει όταν θα γίνει 18.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ασυνήθιστο, έτσι.
0: Ναι, αν μη τι άλλο. Με ενημερώνουν τώρα για δύο πράγματα. Δεν ξέρω αν κατέστη σαφές. Να στείλω καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάικ για τον DAB Plus. Το DAB Plus βέβαια δεν είναι εφαρμογή, είναι ένα ψηφιακό ραδιόφωνο. Τι είναι? Είναι μια ψηφιακή εκπομπή και μια ψηφιακή λήψη. Αυτό είναι, έτσι. Άρα δεν απαιτείται σύνδεση στο ίντερνετ, είναι δεδομένο. Είναι η χρήση δεδομένων.
1: Ναι, και πολύ καλά το λέει, γιατί με χρήση ίντερνετ στο κινητό το έχουμε και τώρα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να οδηγάς και χωρίς να χρησιμοποιήσεις το ίντερνετ κανένας.
0: Άρα, Μάικ, ευχαριστούμε. Και πάμε να συναντήσουμε το Φέδωνα τον Ντομόσογλου, τον συνάδελφό μας Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει παρακολουθήσει από το πρωί όλη την περιοδία του Πρωθυπουργού στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και έχει να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα, παρασκήνια, στιγμιότυπα, τα οποία έχει καταγράψει. Φέδωνα, καλή σου μέρα. Μάλλον καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι. Καλό μεσημέρι πλέον, μπορούμε να πούμε καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε έξω από το περίπτερο της ΕΡΤ που έχει στηθεί στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μετά την τελετή του αγιασμού, την ολοκλήρωση του αγιασμού, πέρασε από αυτό εδώ το σημείο, από το περίπτερο της ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχτηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και σύσσωμη η διοίκηση της ΕΡΤ από την Αθήνα αλλά και από την Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, να σας πω ότι καταγράφηκε και μια συγκινητική στιγμή για τον Πρωθυπουργό όταν προβλήθηκε ένα αρχιακό υλικό από μια παλαιότερη συνέντευξή του, δήλωσή του, όταν είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής. Ήταν ένα δώρο που έκανε σε αυτόν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος.
1: Είναι, νομίζω, όταν εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό του δώσαμε στο
2: αρχείο. Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί είπε ευχαριστώ στις 150.000 ως βουλευτής.
2: Είναι όταν εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής.
0: Ήταν η πρώτη του δήλωση, δεν είναι? Η πρώτη του δήλωση.
2: Η πρώτη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως βουλευτής.
0: Ως βουλευτής.
1: Τριαντάρης.
0: Ως βουλευτής, ναι.
2: Ναι. Με ποιότητα διαφορετική της εικόνας, όπως καταλαβαίνετε. Διαφορετικός ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολύ νεότερος σε ηλικία. Φαίνεται ότι τον συγκίνησε.
1: Γι' αυτό και το έκανε και λίγο χιούμορ το πρωί. Του λέει, δεν ξέρω αν πρέπει να τη δω τη φωτογραφία.
2: Πράγματι, βέβαια, νομίζω κρατιέται καλά και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος Γιάννης Παπαδόπουλος.
0: Αυτό πώς το καταφέρουν, πώς θα καταφέρουν κοινό. Αυτό είναι ένα θέμα. Πώς θα καταφέρουν, ναι.
1: Είμαστε εμείς που κάποιος θυσιάζεται να τα πάρει.
2: Νομίζω είναι όπως έχει συνηθίσει ο καθένας. Αν έχει συνηθίσει στο τρέξιμο, είσαι και λίγο πιο φίτης, λίγο καλύτερο στο να αντιμετωπίσεις όλες αυτές τις καταστάσεις και τις περιοδίες κατά τόπους. Να πούμε επίσης για το περίπτερο της ΕΡΤ, ότι εντυπωσιάστηκε από την νέα ψηφιακή ΕΡΤ. Νωρίτερα ακούγα, λέγατε, για τον DAB+, μπήκε και στο αυτοκίνητο σε ένα όχημα ιαπωνικής κατασκευής, γιατί να θυμίσουμε ότι η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα φέτος, και είδε και πώς λειτουργεί και το DAB+ με τα ψηφιακά αυτά ραδιόφωνα, μια καινοτομία η οποία πλέον παρουσιάζεται, μέσα από την οποία θα μπορούν όλοι οι ακροατές να ακούνε το πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης των τοπικών ΕΡΑ, των μουσικών συνόλων, ό,τι τους ενδιαφέρει που μεταφέρεται μέσα από τα ΕΡΔΙΑΝΑ μπορούν και μέσα από το ψηφιακό αυτό ραδιόφωνο του DAB+. Να σας πω ότι σε πολύ λίγη ώρα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του περιπτέρου της ΕΡΤ στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, παρουσία του Προέδρου Γιάννη Παπαδόπουλου. Είδα νωρίτερα ότι βρίσκεται και η διοίκηση εδώ. Να πούμε επίσης ότι όσοι προσέλθουν θα έχουν την ευκαιρία να ξαναγηθούν από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ εδώ στο περίπτερο της ΕΡΤ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ενημερωθούν για το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα, να ενημερωθούν για την ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΡΤΦΛΙΚΣ, που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ιδίως μετά το φετινό Μουντιάλ. Θα φύγουν βέβαια και με μια σακούλα, μια τσάντα δώρων που έχουν επιμεληθεί οι εργαζόμενοι με κάποιες. Με κάποια αναμνηστικά δώρα προς αυτούς.
0: Μάλιστα. Από τα άλλα περίπτερα, κάποια εικόνα κλπ.
2: Από τα άλλα περίπτερα δυστυχώς δεν έχω να σας μεταφέρω κάποια εικόνα εγώ. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι πριν να φτάσει στο περίπτερο της ΕΡΤ επισκέφθηκε το περίπτερο του Απόλλων Καλαμαριάς, της τέταρτης στη τάξη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εντυπωσιάστηκε από τις πληροφορίες του Γοσυλέξη από το περίπτερο 13 που έχει την ιαπωνική κουλτούρα και τον ιαπωνικό πολιτισμό. Να πούμε για όλους ότι είναι ένα πολύ μεγάλο περίπτερο. 3.200 τετραγωνικά μέτρα είναι το περίπτερο 13 που έχει την τιμόμενη χώρα Ιαπωνία, μέσα σε αυτό το περίπτερο θα μπορούν όλοι να δουν διάφορα πράγματα που έρχονται από την Ιαπωνία, τόσο όσον αφορά την γαστρονομία, όσον αφορά τη βιομηχανία, την αυτοκίνηση της Ιαπωνία, στην οποία δίνεται μάλιστα πολύ μεγάλο βάρος φέτος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, 12 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Όταν μπήκε στο. Ξέρεις, έπαιξε λίγο με το DAB και τα λοιπά. Και κοιτάει. Δεν έκανε κι άσχημα με το. Παιδιά, για το ραδιόφωνο μπήκε, όχι για τα μάξι. Μην δείχνετε.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, πολύ πολύ χρήσιμο αυτό για όλους μας όσους ταξιδεύουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μην χάνεις την επαφή, ας πούμε, με τη μουσική, με την ενημέρωση, με όλα αυτά.
0: Η φετινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος για τους λόγους που, Δημήτρη μου, και εσύ προανέφερες. Δηλαδή, είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές. Είναι μια επίσκεψη που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όχι μόνο των πολιτικών αντιπάλων του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, αλλά του συνόλου των πολιτών, δεδομένου ότι έχει προαναγγελθεί πως οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη θα αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων πολιτών. Δηλαδή, μας έλεγαν μέχρι και χτες κυβερνητικά στελέχη ότι ο κάθε ένας, μετά από όσα θα ακούσουμε απόψε στην Θεσσαλονίκη, στην ομιλία του στο Βελίδιο, θα αισθανθεί ότι κάπου βρίσκεται, κάτι τον αφορά, από όσα αναφέρω. Δεν ξέρω εάν αυτό μπορεί να πετύχει και σε ποιο βαθμό. Δεν είναι μια συνταγή που ακολουθείται συχνά.
1: Όχι, αλλά είπαμε, είναι ξεχωριστή χρονιά, έτσι. Mm. Δηλαδή, πάντα ότι οι κυβέρνησεις παίρνουν κάποια μέτρα, λένε για τους αγρότες, για την οικογένεια, για τους μικροεπαγγελματίες. Φέτος θα πει για όλους, έτσι.
0: Και τα,
1: για το, ναι, για τους μικρομεσαίους. Για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για τους μισθωτούς.
0: Και ταυτόχρονα θα εκπέμψει πολιτικά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που η Νέα Δημοκρατία πλαγιοκοπείται στη Βόρεια Ελλάδα από τα δεξιά.
1: Έχει θέμα αυτή η Βόρεια Ελλάδα, τα ποσοστά της, τα δημοσκοπικά τώρα μιλάμε πάντα, έτσι.
0: Έτσι είναι. Σε μία περίοδο που αναμένεται και που θα βγάλει όλη αυτή η διεργασία και η ζήμωση γύρω από το κόμμα Σαμαρά, τα μηνύματα που θα στείλει αναμένονται με ενδιαφέρον. Εμείς θα τα δούμε και τα δύο. Αυτά, δηλαδή και την πολιτική πτυχή της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και φυσικά των εξαγγελιών του, αλλά και την οικονομική. Ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Earth News, η φίλη μας η Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία μου, καλή σου μέρα. Καλό μεσημέρι. Μας ακούς? Δεν μας ακούει η Γεωργία. Θα μιλήσουμε μαζί της μετά τους τίτλους των ειδήσεων, όπως και με τον Άκη τον Αθανασόπουλο, προκειμένου να δούμε, να διερευνήσουμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο τοπίο μετά την ομιλία την απόψη του Πρωθυπουργού.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα μήνα-μήνα από τον Νοέμβριο με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδι ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και οι φορολογικές παρεμβάσεις. Πληροφορίες για κατώτατο μεικτό μισθό στα 1.000 ευρώ, μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027. Στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης ξεναγήθηκε ο Πρωθυπουργός. Μεγάλη πρόκληση η τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ το 2030, ημερομηνία ορόσημο σε επίπεδο συνολικού πολιτικού αφηγήματος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση. Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις 5 το απόγευμα αρχίζουν οι συγκεντρώσεις ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΥΠΑ, με κλειστή σταθμή του μετρό και δρακόντια μέτρα της Ελλάς. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο δημιουργούν οι αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χάρκ του Ιράν. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό πλήγμα σε ιρανικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν στην περιοχή. Μασκοφόροι έχουν αποκλείσει κεντρικούς δρόμους γύρω από το λιμάνι του Ντόβερ στην Αγγλία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο, τα δρομολόγια των πλοίων προς τη Γαλλία πραγματοποιούνται κανονικά. Και ο καιρός, ζέστη, αφρικανική σκόνη και μελτέμιο σε Μπομπόφορ στο Αιγαίο, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιανοπούλου.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Συνεχίζουμε στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με όλα τα γεγονότα που υπάρχουν αυτή την περίοδο, αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη, λόγω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού αλλά και των εγγενείων. Η Γεωργία Σκιτζή, λοιπόν, είναι κοντά μας, η συνάδελφος, επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στο Earth News. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Γεωργία, γεια σου, Γεωργία.
2: Καλημέρα.
1: Από ό,τι και η Γεωργία είναι, πώς το πούμε, μέλος μιας μεγάλης αποστολής της ΕΡΤ που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, συνάδελφοι αλλά και τεχνικοί προκειμένου να μεταδίδουν τον παλμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βέβαια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού εκεί. Γεωργία, λέγαμε πριν από λίγο ότι έχει δύο πτυχές αυτή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού.
2: Καλή.
1: Έτσι, ναι.
2: Σας ακούω, καλό σας μεσημέρι, σας άκουγα. Έχω ακούσει ακριβώς όσα προτάσετε. Θέλω να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, Βασίλη, στο εξαιρετικό ρεπορτάζ του Φέδωνα και αυτά που έτσι έχω αλλιεύσει εγώ από την περιοδία του Πρωθυπουργού στα περίπτερα. Και το πρώτο, για παράδειγμα, που νομίζω θα σας αρέσει, είναι ότι όταν ξεκίνησε τη βόλτα του, ξεκίνησε με μια εταιρεία μετροχώστητα υπερσύγχρονα, όπου ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη και είπε ο Πρωθυπουργός ότι στους στενούς του συνεργάτες που τον πλαισίωναν ότι αυτό θα μας χρειαστεί για τις περιοδίες τις προεκλογικές. Με πάρα πολλές ανέσεις, καταλαβαίνετε, διότι αυτό δίνει και το στίγμα ακριβώς
0: ότι θα είναι στον δρόμο συνέχεια, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Μα ήδη νομίζω κάθε μέρα όλο κάπου είναι, έστω και κοντά στην Αττική, αλλά κάθε μέρα κάπου κάτι.
1: Ποιος ήταν παλιότερα που είχε το Πούλμαν, που είχε πάρει το Πούλμαν, δεν θυμάμαι ποιος. Ξένος πολιτικός ήταν που είχε πάρει το Πούλμαν,
0: Ξένος πολιτικός.
1: Είναι Αμερικάνος. Ομπάμα, μπράβο, Ομπάμα.
2: Ναι,
1: Ομπάμα, ναι, που είχε πάρει το μεγάλο το, Και γύριζε όλη την Αμερική.
0: Το Πούλμαν της Νικής.
1: Ναι, γύριζε όλη την Αμερική. Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι και χθες.
0: Εδώ το πηγαίναμε ανάποδα. Φέρναμε τους ψηφοφόρους με το Πούλμαν.
1: Το Πούλμαν, έτσι.
2: Χθες στην συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με εμάς τους διαπιτευμένους δημοσιογράφους, είπε, τώρα έχω ξεκινήσει τα εκλογικά, γιατί έτσι ξεκίνησε και η περιοδία, όχι τίποτα άλλο. Και θα πάμε βεβαίως στα σημερινά, αλλά είπε ότι τα ψηφοδέλτια θα συμπληρώνονται μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ρωτήθηκε για το μήνα πλέον για τις εκλογές, αν έχει αποφασίσει, για παράδειγμα, αν θα είναι Απρίλιος ή Μάιος, αλλά αυτό είπε δεν το έχει αποφασίσει. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι και στη συνέχεια είχε ενδιαφέρον το γεγονός στην περιοδία του, είπε ο Φέδωνας για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αλλά δεν ξέρω αν άκουσα, είπε ότι του είπε ένας από την ομάδα, κύριος, ότι όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό που μας είχε κάνει, είπε στον Πρωθυπουργό, και μας ανεβάσει σε κατηγορία.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, οπότε συνεχίζει την περιοδία. Εκεί επίσης το περίπτωση της Ιαπωνίας είχε ενδιαφέρον ότι παρακολούθησε μαζί με την αντιπροσωπεία των Ιαπώνων μια εξαιρετική performance με τύμπανα και χορευτικό που είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Πήγε και στην ΑΔΕ, εκεί ήταν ο κ. Πιτσιλής, υπήρχε ένα avatar, καταλαβαίνετε τώρα και όλες τις τεχνολογίες πόσο βοηθούν, όπου μπορείς.
0: Αγαπημένο περίπτερο, θα επισκεφθούν όλοι.
2: Βέβαια. Αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας και όλες τα περίπτερα από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου ήταν βεβαίως και Υπουργός Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη.
1: Στο Υπουργείο Παιδείας βγήκε και μια είδηση, νομίζω. Από ό,τι πρόλαβα να ακούσω, συνάντησε, λέει, ένα κορίτσι εκεί,
2: ναι,
1: και τον ρώτησε αν είναι υπέρ των πανελλαδικών εξετάσεων. Και απαντάει το κορίτσι, μια μαθήτρια, είμαι υπέρ.
2: Ναι, ναι.
1: Για να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, και εγώ είμαι υπέρ προς το παρόν, μέχρι να βρούμε κάτι διαφορετικό.
2: Ναι, γιατί οι πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Ναι. Και δεν γίνει μεγάλη κουβέντα το τελευταίο καιρό, για κατάργηση
2: κλπ. Πολύ μεγάλη και κατάργηση από πλευράς της πρότασης του κ. Τσίπρα, αλλά οι πανελλαδικές εξετάσεις που όσοι έχουν περάσει τη Βάσανο, είτε οι ίδιοι για τη Βάσανο είναι κατά τα θέματα, είτε τα παιδιά του κτλ. Όμως αυτό που μπορεί να διτάξει και με σιγουριά κάποιος είναι το αδιάβλητο της διαδικασίας, η διαφάνεια. Άρα εδώ εκεί προσπαθούν να βρουν.
0: Επίσης,
2: όντως,
0: Γεωργία, νομίζω ότι, και ας πάμε λίγο στα πολιτικά μετά. Όταν λέμε να καταργήσουμε τις πανελλήνιες, ακούει κάποιος, α, ωραία, θα μπαίνω χωρίς κόπο. Λάθος. Αν καταργηθούν οι πανελλήνιες, θα γίνει χειρότερος ο κόπος. Δεν θα κρατάει τρία χρόνια, δεν θα κρατάει ένα. Ή θα κρατάει δύο, όπως δίναμε εμείς και μετράγανε βαθμοί Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Εντάξει, την αδιαβλητότητα πιστεύω ότι όποιο σύστημα και να είναι θα την προστατεύσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε πραγματικά σαν να κόβουμε το νήμα της προεκλογικής. Το νήμα στην αφετηρία της προεκλογικής περίοδου.
2: Έτσι είναι και νομίζω αυτό θα γίνει σήμερα το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού στις 8 η ώρα, όπου όπως σας άκουσα να περιγράφετε λίγο νωρίτερα, είναι, μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποιους βασικούς, αν το θέλετε, άξονες σε ομιλίες όπως έχουμε μάθει σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Και αυτή δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι θα ακούσουμε, δεν θα ακούσουμε μάλλον αυτή τη φορά εξαγγελίες οι οποίες θα αφορούν μόνο στο 2027. Αντιθέτως, αυτό που μας τονίζεται είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει ένα σχέδιο τετραετίας, δηλαδή του πώς ο ίδιος σκέφτεται και το επιτελείο του, να ξεκινήσει ένας νέος πολιτικός κύκλος τετραετίας. Μάλιστα, η σύνδεση θα γίνεται και θα ξεκινάει, διότι όπως πληροφορούμαστε, κάποια από τα μέτρα θα αφορούν και στο 2026. Θα ξεκινάει λοιπόν ο Πρωθυπουργός με αφετηρία το Νοέμβριο του 2026 και εξελικτικά μέχρι το 2030 και έμφαση βεβαίως στην χρονιά που μας ενδιαφέρει το 2027 να επί της ουσίας παρουσιάζει, ανακοινώνει τις εξαγγελίες του. Και μάλιστα αυτό θα γίνεται, μας λένε, με τη μορφή, αν μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι, ενός ημερολογίου, δηλαδή τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός, θα πηγαίνει μήνα-μήνα, θα ανακοινώνει τα μέτρα, τα οποία θα κουμπώνουν και σε αυτά που ήδη είχαν ανακοινωθεί και τα οποία θα ξεκινούν να εφαρμόζονται από πρώτης πρώτης του 2027. Και όπως σωστά λέγατε, η περίμετρος είναι ευρύτατη, αυτό μας το τονίζουν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, δηλαδή ότι θα αφορούν σε όλους τους πολίτες. Και τι σημαίνει αυτό? Είτε τους συνταξιούχους, είτε τους ελεύθερους επαγγελματίες, είτε τους αγρότες, όπως λέγατε και εσείς. Πολύ μεγάλη έμφαση μας θα δοθεί στις οικογένειες με παιδιά. Πάντα στο μυαλό του επιτελείου, και δεν θα μπορούσε βέβαια να είναι και διαφορετικά, βρίσκεται το θέμα της ακρίβειας και υπό αυτό το πρίσμα και με αυτό λαμβάνονται του πώς θα την αντιμετωπίσει καλύτερα και του πώς, και αυτό νομίζω θα το ακούσουμε, τα θετικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία θα επιστραφούν σε αυτό που λέμε στο πορτοφόλι του Έλληνα, στη μέση τσέπη, γιατί εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η έμφαση δίνεται στη μεσαία τάξη. Άρα αυτό θα είναι και το πλαίσιο της ομιλίας.
0: Γιατί εσύ ξέρεις τι είναι ο παιδικός κουμπαράς?
2: Ο παιδικός κουμπαράς.
0: Μάλλον το έχει μόνο η Καθημερινή, από ό,τι βλέπω, που λέει ότι θα βάζει σε ένα παιδί το κράτος ένα ποσό κάθε μήνα και θα τα παίρνει στα 18 του.
1: Κάτσε να δούμε.
2: Να δούμε, γιατί ναι, το ξέρω το δημοσίευμα αυτό. Εγώ τουλάχιστον εμένα δεν μου
0: έρχεται. Ναι, εντάξει, okay, είναι μια πληροφορία, αλλά έχει ενδιαφέρον σαν μέτρο, έτσι θα είναι πολύ. Φαντάζομαι θα έχει μια λογική να προσθέτει και η οικογένεια μέσα λεφτά, αν εξαγγελθεί κάτι τέτοιο.
1: Τώρα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε ό,τι αφορά τα πολιτικά μηνύματα τα οποία αναμένεται να εκπέμψει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πληροφορίες για αυτά, Γεωργία μου. Νομίζω ότι υπάρχει ένα άγχος, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, για την πλαγιοκόπηση από τα δεξιά. Δηλαδή, υπάρχουν περιοχές, ακόμη και μέσα στη Θεσσαλονίκη, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολύ ισχυρή πίεση από τα δεξιά της.
2: Ναι, είναι έτσι. Προφανώς το γνωρίζουν και οι ίδιοι και στο επιτελείο του Πρωθυπουργού. Γι' αυτό δεν είναι και τυχαία η στόχευση και με τις περιοδίες που κάνει και
1: όλο το κυβερνητικό επιτελείο έτσι. Επί μια εβδομάδα.
2: Υπουργοί, βουλευτές, κομματικά στελέχη. Έτσι, εδώ η απάντηση είναι η λέξη, νομίζω, αξιοπιστία. Η απάντηση είναι αυτό που θα το ακούσουμε για μία ακόμη φορά, να το λέει ο Πρωθυπουργός, το είπαμε, το κάνουμε. Δηλαδή, τι είχε υποσχεθεί, τι έχει υλοποιήσει. Γιατί αυτό το προτάσει πολύ υπό την έννοια ότι βλέποντας και την αντίπερα όχθη της αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, γι' αυτό και μιλούν για κοστολογημένα μέτρα και εφαρμόσιμα και μάλιστα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, βλέποντας και αν το θέλετε κάνοντας κριτικές για την αντιπολίτευση, όπως είδαμε για παράδειγμα ότι έχει γίνει ήδη και μετά την ανακοίνωση από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα του οικονομικού προγράμματος. Άρα λοιπόν εδώ θα ακούσουμε και τη λέξη να επαναλαμβάνεται στην ομιλία του μας μεταφέρον ορίζοντας, δηλαδή είναι αυτό το προοπτικό που λέγαμε της τετραετίας, και επί της ουσίας να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει προφανώς συνέχεια με ό,τι ήδη έχει υλοποιήσει σε επίπεδο έργων, σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων, σε επίπεδο υποδομών η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο αναμένεται να κινηθεί ο Πρωθυπουργός.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν,
0: να καλημερίσουμε και τον συνάδελφο τον Χρήστο Τσαλικίδη από τη Θεσσαλονίκη,
1: ο οποίος περιόδευσε μαζί με τον Πρωθυπουργό στα περίπτερα. Γεια σου, Χρήστο.
3: Καλημέρα. Από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, εδώ όπου είχαμε το πρωί τον αγιασμό. Πλέον και η έκθεση αρχίζει να να παίρνει τη μορφή που ξέρουμε όλοι και ο κόσμος να επισκέπτεται τα περίπτερα. Καλή αρχή λοιπόν, όπως λένε και εδώ οι άνθρωποι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό να φτάνει στις 10 η ώρα το πρωί, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, να τελείται ο αγιασμός και στη συνέχεια να περνά στο εσωτερικό των γραφείων της διοίκησης για την σύσκεψη με το Διοικητικό Συμβούλιο του εκθεσιακού μας φορέα. Εκεί στο επίκεντρο βρέθηκε, όπως λέει το ρεπορτάζ, και η κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 θερμάτων στο χώρο που βρισκόμαστε, και έχει να κάνει με την ανάπλαση και την αναμόρφωση του εκθεσιακού χώρου, και σε συνδυασμό φυσικά με την αναβάθμιση και την κατασκευή των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων που θα βοηθήσουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να σταθεί με αξιώσεις και με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στον ανταγωνισμό με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την επίσκεψη στα περίπτερα. Πέρασε από το δικό μας το περίπτερο εδώ της ΕΡΤ. Είχε την ευκαιρία να.
0: Χρήστε, επειδή το περιγράψαμε πάρα πολλές φορές αυτό, μην σε κουράζουμε με αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο σε κάποιο άλλο ιδιαίτερο περίπτερο? Είδαμε και τις Ιαπωνίες, είδαμε και το ωραίο το θεατρικό που έκαναν με τα τύμπανα.
1: Και είδαμε και το Απόλλωνα, μάθαμε και για τον Απόλλωνα.
0: Τον Καλαμαριά. Ανεβαίνει τώρα, τι έχει κάνει μεταγραφές?
3: Ακολούθησε.
0: Γιατί έχουμε και το χρόνο.
3: Μα πηγαίνει καλά πόσο μαθαίνω από όλα Καλαμαριάς. Αν και εγώ Μαριανός και τα νέα τα ξέρω καλύτερα, να σας τα πω. Πήγε λοιπόν ο Πρωθυπουργός μετά και από το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από το περίπτερο της αστυνομίας, και εκεί ολοκλήρωσε το πρωινό του πρόγραμμα. Πλέον η προσοχή στρέφεται το βράδυ στην ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω, αυτό με το ρομπότ, πού ήταν με το ρομπότ μια.
3: Ήταν στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας το 17, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν το περίπτερο 17.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή.
1: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας στο στούντιο ένα πολύ καλό φίλο, συνάδελφο αγαπημένο, οικονομικό συντάκτη του Ed News και φυσικά και του Ed News Radio, τον Άκη τον Αθανασόπουλο. Έχει ψάξει πολύ όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής για το τι θα ακούσουμε το βράδυ. Φυσικά θα υπάρξουν και εκπλήξεις από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι τουλάχιστον διαρρέεται από το κυβερνητικό επιτελείο. Και έχει να μας πει τα βασικά points που λέμε στα χωριά αυτών των αναμενόμενων εξαγγελιών. Εγώ όμως θα ήθελα, Άκη μου, γεια σου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα.
1: Να ζητήσω από έναν οικονομικό συντάκτη μία πολιτική εκτίμηση. Μας λένε όλες αυτές τις μέρες εδώ και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που βγαίνουν και στο δικό μας το ραδιόφωνο, ότι στόχος είναι να καλυφθεί μέσω αυτών των εξαγγελιών όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή να υπάρχει μια απεύθυνση που να μην είναι οριοθετημένη σε κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, αλλά σε όσο το δυνατό ευρύτερο χώρο, κυρίως που έχει να κάνει με τη λεγόμενη μεσαία τάξη, το λέγαμε. Και τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Μπορεί να τελεσφορήσει κάτι τέτοιο, δηλαδή να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα δεδομένων των συνθήκων ενός πληθωρισμού που τρέχει με 3,7%, μιας ακρίβειας που δεν λέει να καταλαγιάσει παρά τις συμφωνίες κυρίων, εντάξει. Δηλαδή, εκτιμάς με βάση, για να ξεκινήσουμε αντίστροφα, ότι το όποιο πακέτο μπορεί να δώσει ανάσα και ανακούφιση έστω σε κάποιους?
4: Επί της ουσίας αυτό που ρωτάς είναι αν.
1: Το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
4: Μετά την εφαρμογή αυτού του πακέτου που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, αν η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών θα είναι ίδια, μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτή που είχαν πριν από ένα χρόνο, ή πριν από 2 χρόνια, ή πριν από 3 χρόνια.
1: Και οποία αγοραστική δύναμη μιλάμε μετά το 27, έτσι? Γιατί αυτά είναι μέτρα που αφορούν το 27, δεν είναι?
4: Τα περισσότερα, το 27. Ναι. Το μοναδικό που θα είναι το πιο άμεσο είναι αυτό με τους συνταξιούχους, ναι. Τους χάμηλους συνταξιούχους, γιατί υπάρχει εισοδηματικό όριο, με τα 300 ευρώ, τα οποία τα παίρνουν κάθε Νοέμβριο και τα οποία πιθανότατα από τον φετινό Νοέμβριο θα γίνουν ή 350 ή 400.
1: Για πες λοιπόν.
4: Άρα το κατά πόσο αυτά τα μέτρα θα καλύψουν τουλάχιστον τις απώλειες από τον πληθωρισμό ή αν πάνε και λίγο παραπάνω, αυτό θα εξαρτηθεί πρώτον από την περίμετρο, περιμένουμε να την ακούσουμε.
1: Σωστό.
4: Και δεύτερον από το τι θα συμβεί μέχρι το 27 που θα εφαρμοστούν. Γιατί αν ο πληθωρισμός πάει προς τα κάτω, μάλλον θα καλυφθούν οι απώλειες. Αν ο πληθωρισμός πάει προς τα πάνω, μπορεί να χρειαστούν ενέσεις μετά, πρόσθετες ενέσεις. Να τα πιάσουμε λοιπόν τώρα, για να μην το πολυτραβάμε, να τα πιάσουμε με κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία, συνταξιούχοι. Δεν σημαίνει αυτό ότι αυτή η κατηγορία του πληθυσμού θεωρεί η κυβέρνηση ως πρώτη προτεραιότητα. Βασικά, η κυβέρνηση δεν θέλει να περάσει το μήνυμα ότι θεωρεί κάποιους πρώτη ή δεύτερη προτεραιότητα. Τους βάζει όλους πάνω-πάνω. Και ας ξεκινήσουμε εμείς από τους συνταξιούχους, που εδώ πέρα φαίνεται να έχουν κλειδώσει τα εξής μέτρα. Πρώτη-πρώτου, σίγουρα αυτό το οποίο ξέρουμε, ότι έγινε και φέτος πρώτη-πρώτου, θα αυξηθούν οι συντάξεις. Υπάρχει ένας αλγόριθμος, ένας μαθηματικός τύπος που οδηγεί στο ποσοστό. Αυτός ο μαθηματικός τύπος, που λαμβάνει υπόψη πληθωρισμό και ανάπτυξη, φαίνεται να οδηγεί σε ένα ποσοστό 2,8% από 1η Ιανουαρίου του 2027. Άρα, μάλλον κλειδώνουμε στο 2,8%. Καταργείται εντελώς η προσωπική διαφορά. Είχε μειωθεί από φέτος 50% και πάμε σε πλήρη κατάργηση. Αυτό συνδέεται με το πρώτο, διότι αυτή η αύξηση 2,8, εάν δεν είχαμε πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, κάποιοι συνταξιούχοι δεν θα τη βλέπανε στη σύνταξή τους. Τώρα λοιπόν που πάμε σε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, το 2,8 θα αφορά όλους τους συνταξιούχους. Το 300 του Νοεμβρίου είπαμε και πριν ότι έχουν κοστολογηθεί δύο προτάσεις, ή το 350 ή το 400. Θα δούμε ο Πρωθυπουργός το βράδυ τι θα ανακοινώσει, και θα έχουμε και μειώσεις αναπροσαρμογή των κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης, διότι θυμίζω ότι οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν πάνω από τα 1.467 ευρώ έχουν μετά επιβάρυνση της εισφοράς αλληλεγγύης από το πρώτο ευρώ. Και αυτό έχει θεωρηθεί αδικία.
1: Και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να καταργηθεί πλήρως.
4: Ναι. Πάμε τώρα στους εργαζόμενους.
5: Αύξηση. Οι συνταξιούχοι είναι σημαντικό κομμάτι, γιατί αυτοί πάνε και ψηφίζουν.
1: Αυτοί, βέβαια.
4: Βέβαια.
1: Και είναι και προνομιακός χώρος για τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Προνομιακό. Αυτό αποδεικνύουν και οι δημοσκοπήσεις και οι εκλογές.
4: Είναι μια εκλογική δεξαμενή που προφανώς δεν. Καταρχάς ο αριθμός τους. Αυτό τώρα δεν είναι καλό ότι γερνάει ο πληθυσμός της Ελλάδας, αλλά ο αριθμός τους, από τη στιγμή που ο πληθυσμός της Ελλάδας γερνάει, ο αριθμός τους συνεχώς μεγαλώνει. Λοιπόν, πάμε τώρα στους εργαζόμενους. Ό,τι συνέβη και φέτος και πέρυσι και πρόπερσι, αυτό θα συμβεί και το 2027 τον Απρίλιο. 1η Απριλίου ανακοινώνεται ο νέος κατώτατος μισθός, ο οποίος θα είναι αυξημένος πάνω από τα 950 ευρώ. Πόσο πάνω, προφανώς δεν θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, γιατί θα πρέπει να γίνουν οι διαβουλεύσεις, αλλά θα δώσει ένα στίγμα προς τα που πάμε. Θα έχουμε μειώσεις στις κρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, νέα μείωση. Αυτό σημαίνει ότι εμέσως θα αυξηθεί ο μισθός, αφού θα μειωθεί η παρακράτηση, θα αυξηθούν οι αποδοχές, και θα έχουμε και στοχευμένες ενισχύσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Πιθανότατα εδώ ο Πρωθυπουργός εννοεί ότι επειδή θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, θα αυξηθεί κατά αναλογία και ο μισθός στο δημόσιο. Πιθανότατα αυτό εννοεί, εκτός αν υπάρχει και κάποια έκπληξη, θα περιμένουμε. Επαγγελματίες ζητούν εδώ και χρόνια να μειωθεί η προκαταβολή φόρου. Έχει μειωθεί. Θυμίζω ότι ήταν κάποια στιγμή σχεδόν στο 100%, και τώρα λένε ότι θα πέσει στο 60%. Είχε πάει 80%, ίσως πάει 60%, ίσως πάει και 55%. Υπάρχει σκέψη για νέα φορολογική κλίμακα για τους επαγγελματίες μόνο και όχι για τους μισθωτούς, και κάποιες διορθώσεις στα τεκμήρια, στο τεκμαρτό. Εδώ λοιπόν η αγορά, θυμάσαι όταν είχαν μπει τα τεκμήρια, ήταν στα κάγκελα πραγματικά, με οριζόντιος άδικος τρόπος φορολόγησης, οριζόντιος και τέτοια. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τι φημολογείται, ότι θα συνδεθούν, θα υπάρξουν δύο, επί δύο συγκεκριμένων τεκμηρίων θα γίνουν οι αλλαγές. Πρώτον, πόσο φορολογικά συνεπής είσαι, δηλαδή μη σε πιάσω να χρωστάς ΦΠΑ, φορολογική δήλωση, να μην έχεις βάλει POS, να έχεις κάποια καταδίκη για φοροδιαφυγή, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, όταν προσαυξάνεται ο τζίρος, αυτό να μην λειτουργεί ισοπεδωτικά για όσους είναι στον συγκεκριμένο CAD. Θυμίζω, CAD είναι ο κωδικός δραστηριότητας. Αυτό λοιπόν να μην οδηγεί σε αύξηση του τεκμαρτού. Είναι δύο αλλαγές, αν τελικά επιβεβαιωθούν, είναι σημαντικές. Τις ζητούσε η αγορά. Και τέλος, φορολογικές και εισοδηματικές ενισχύσεις αγροτών. Ο πρωτογενής τομέας είναι ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Πάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρώτον, νέα προγράμματα χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους. Η ρευστότητα που ζητάνε εδώ και χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις τράπεζες. Άρα, εάν έχουν εύκολη πρόσβαση σε κρατικά προγράμματα χρηματοδότησης, αυτό σίγουρα φαντάζομαι ότι θα τους ικανοποιήσει. Μείωση προκαταβολής φόρου και εδώ, όπως και
5: στους. Είναι καλύτερο να έχεις πρόσβαση στο κρατικό πρόγραμμα παρά στην τράπεζα.
4: Θεωρώ ναι. Το θέμα είναι ότι η τράπεζα υπάρχει για να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Έτσι.
4: Το κράτος κανονικά συμπληρωματικά πρέπει να έρθει.
5: Αυτό είναι. Θέλω να πω βραχυπρόθεσμο. Έτσι, βραχυπρόθεσμο. Τώρα, δηλαδή, α πούμε, ακούει. Προφανώ προτιμά να πάρει ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα από το κράτο.
1: Προφανέ.
5: Στο 70% να πάει στην τράπεζα.
1: Απλά δεν είναι δουλειά του κράτου.
4: Και προφανώ το κράτο, αν τελικά το κάνει, θα έχει και λιγότερε εγγυήσει από αυτέ που ζητάει η τράπεζα. Προφανώ. Μείωση λοιπόν προκαταβολή φόρου και για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, όπω ακριβώ θα γίνει και για του επαγγελματίε. Και επιπλέον περαιτέρω μείωση εργοδοτικών εισφορών. Και πάμε τώρα σε κάποια μέτρα τα οποία δεν έχουν ακόμα φτάσει στα δικά μας αυτιά με ασφάλεια. Ίσως θα έχουν και ένα στίγμα έκπληξης. Το ένα είναι στεγαστικό πρόβλημα, αντιμετώπιση του. Είχαμε σπίτι 1, είχαμε σπίτι 2, είχαμε κίνητρα να ανοίξουν κλειστά σπίτια. Πάμε σε ένα σπίτι 3, πιθανότατα, αυτό λένε οι πληροφορίες.
1: Πάντως το σπίτι 2 δεν πήγε καλό.
4: Πήγε λίγο κάτω από το στόχο που είχαν βάλει. Πήγε λίγο κάτω. Και το σπίτι 1 είχε πάει λίγο κάτω. Είναι δύσκολο να βάλεις το χαρακτηρισμό πήγε άσχημα, πήγε καλά, πήγε μέτρια. Έχεις δίκιο. Πήγε λίγο.
5: Αυτό υπό την έννοια ότι πρέπει να βλέπουν και τα κριτήρια. Γιατί πάει άσχημα ένα πρόγραμμα? Γιατί τα κριτήρια πρέπει να είναι πιο διευρυμένα, φαντάζομαι.
4: Τα κριτήρια είναι ένα. Το δεύτερο είναι τι ακίνητα υπάρχουν όντως στην αγορά. Το τρίτο είναι ότι επειδή ακριβώς θα είναι τραπεζικός ο δανεισμός και η τράπεζα θα βάλει και αυτή τις εγγυήσεις και κάποια μπορεί να κόβονται κάποιες αιτήσεις. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν σπίτι 3, πιθανότατα. Το αν θα λέγεται σπίτι 3, αυτό έχει τη λιγότερη σημασία. Μπορεί να λέγεται κάπως αλλιώς. Το θέμα είναι να δίνει πιο ευνοϊκούς όρους, να είναι μεγαλύτερη περίμετρος.
1: Αυτό.
4: Νέες οικογένειες, νέα ζευγάρια να βρουν σπίτια και πρόσθετες εισοδηματικές ενισχύσεις. Εδώ είναι ίσως το δεύτερο μέτρο έκπληξη. Οι οικογένειες από 3 παιδιά και πάνω, μάλλον θα ακούσουν κάτι καλό. Είχαν ακούσει και πέρυσι για την εξίσωση τριτέκνων και πολυτέκνων. Ίσως τώρα έχουμε και κάποιες νέες ανακοινώσεις για αυτούς που έχουν, ξαναλέω, από 3 παιδιά και πάνω.
1: Λένε για εξομοίωση με τους πολυτεκνούς, κάτι τέτοιο.
4: Είναι όντως. Ναι. Γιατί έχουν μείνει κάποιες. Σε κάποια πράγματα έχουν εξομοιωθεί.
1: Και ωραία, και εδώ που τα λέμε, πόσοι τρίτεκνοι υπάρχουν πια? Λογικό και αναμενόμενο και πρέπει είναι να του εξομοιώσουμε.
5: Εγώ νομίζω ότι έχουμε αργήσει κιόλας.
1: Βέβαια.
5: Δηλαδή, έχουμε αργήσει 20 χρόνια. Έτσι.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, εγώ είμαι πολιτική οικογένεια. Δηλαδή, προέρχομαι από 4 παιδιά. Στην τάξη μου μόνο εγώ ήμουνα. Πριν 40 χρόνια. Λοιπόν, πώς είναι τώρα με 3, ας πούμε. Τι συζητάω ακριβώς.
1: Σε βλέπω διστακτικό λόγω δημοσιονομικών συνθήκων ή.
4: Όχι, ακριβώς επειδή δεν είναι πολλές οι οικογένειες. Δεν είναι μεγάλο η δημοσιονομική επιβάρυνση. Απλώς με βλέπεις λίγο διστακτικό στο να το θεωρήσω κλειδωμένο.
1: Ναι, σωστό.
4: Γιατί είναι αυτά τα 2-3 μέτρα έκπληξη, σωστό, τα οποία ο Πρωθυπουργός τα κρατάει να τα ξέρει και να τα πει μόνο ο ίδιος. Mm-hmm. Στις 8 η ώρα ή 8 και κάτι θα δούμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη.
4: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.

0: Πάντως νομίζω ότι γενικά στο θέμα κατοικία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Αντίδραση της πολιτείας, ενδεχομένως και κάποιων ιδρυμάτων δημόσιων φορέων που μπορούν, ιδιωτικών φορέων που μπορούν να βοηθήσουν. Και από κάτω βράζει το σύστημα.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Και ξέρεις τι γίνεται. Είναι σαν χύτρα. Βράζει συνέχεια γιατί η φωτιά δεν σβήνει ποτέ. Δηλαδή, αν νοικιάσεις ένα σπίτι με λεφτά που δεν αντέχεις, δεν σου περνάει τον άλλο μήνα τον ευρώ. Πάλι τσαντισμένος είσαι. Κάθε φορά που βλέπεις ότι αυτό το ακριβό νίκη δεν με αφήνει να ανασάνω.
1: Η στέγαση, όπως και η ακρίβεια, είναι πανευρωπαϊκά προβλήματα και αυτό τώρα δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα. Στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, θεώρησαν και το έκαναν, το πάλεψαν και το κάναν σε ένα μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα στις βόρειες χώρες, ότι ο μονόδρομος για την επίλυση του προβλήματος αυτό είναι η δημιουργία πολλών. Ας χρησιμοποιήσω εντός εισαγωγικών τη λέξη εργατικών κατοικιών. Δηλαδή.
0: Όχι, τώρα κοινωνικές.
1: Ναι, κοινωνικές κατοικίες. Δηλαδή δημόσιοι χώροι οι οποίοι διατίθενται με ευνοϊκούς όρους σε εργολαβίες που στη συνέχεια δίνονται σε ανθρώπους με βάση και ισοδηματικά κριτήρια. Εδώ στην Ελλάδα, παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι θα μπορούσε καταρχάς να δοθεί μια μεγάλη ανάσα πριν φτάσουμε εκεί, γιατί και αυτό εξετάζεται, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Βλέπεις και κατά καιρούς αρθρογραφία, πιέσεις και πάλι. Με άνοιγμα κλειστών σπιτιών. Έχουμε πάρα πολλά κλειστά σπίτια.
0: Μα πάρα πολλά. Ναι.
1: Πάρα πολλά κλειστά σπίτια. Να δούμε. Τώρα γίνεται μια ουσιαστική.
0: Και τα ψιλοανοίγουν και από μόνοι τους. Αλλά θέλουν μια ενίσχυση. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι, εγώ ξέρω πολυκατοικία στην περιοχή που μεγάλωσα στον Περισσό. Για από τα 16 διαμερίσματα ήταν κλειστά τα 8.
1: Ναι.
0: Έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια. Παιδιά και εγγόνια των ιδιοκτητών. Που παντρευτήκαν οι γόνες, πήγαν μήναν Αργυρούπολη, Ηράκλειο, ξέρω εγώ, Πεύκη. Όταν δοκιμάσαν να βγουν να νοικιάσουν, αγαπήσαν το σπίτι του παππού.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν έχουν όλη την οικονομική θυσία, γιατί αυτά είναι χρέπια τώρα, έτσι, μετά από 50 χρόνια.
1: Θέλουν
0: δεν έχουν
1: δουλειά,
0: όλη το χρήμα.
1: Δουλειά,
0: αυτά πολύ. Τα σπίτια μένουν κλειστά.
1: Έτσι.
0: Παλιά να πούμε ότι υπήρχε και ένα τρομερό εργαλείο, η εργατική εστία, που έδινε χαμηλό το καδάνια έως. Αυτό δεν ήταν καν δάνειο, έτσι, και κάποια χρήματα. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει αυτό το ταμείο, άρα δεν γίνεται. Πάντως, θα μου πει τη λύση, θα τη δώσει το κράτος. Η αγορά δεν μπορεί να τη δώσει. Η λύση που δίνει η αγορά είναι να μην μπορεί να αγοράσει σπίτι και να νοικιάζει χρέβη.
1: Εγώ σε αυτό το θέμα πάντως είμαι με τον Κουτσούμπα 100%. Το θέμα του στεγαστικού το είπε ξεκάθαρα, είναι πολυπαραγωγική εξίσωση. Δεν μπορεί μονοδιάστατα να το αντιμετωπίσει, δηλαδή να πει θα ανοίξω κλειστά σπίτια, θα κάνω εργατικές κατοικίες ή κοινωνικές κατοικίες. Θα μειώσω το Airbnb. Θέλει απ' όλα. Είναι κάτι θέλει απ' όλα.
0: Θέλει απ' όλα, αλλά σίγουρα επειδή υπάρχει πρόβλημα, θέλει παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω και κάτι για τα σπίτια που λέγαμε και τα λοιπά. Το πρόγραμμα Σπίτι 1, Σπίτι 2, αυτό που έδινε χαμηλό το καδάνια στους νέους να αγοράσουν. Και ήταν καλό πρόγραμμα. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό. Οι μεσίτες είπαν ανέβασε τις τιμές. Mm. Δηλαδή, επωφεληθήκανε κάποιοι. Αλλά λέει ναι, αλλά το σπίτι που έκανε 200 χιλιάρικα το πήγανε μόνο 200. Λέω τώρα ένα μεγάλο ποσό, ίσως 250. Λέει και τι κάνανε. Τελειώνει το πρόγραμμα, εξαφανίζονται τα σπίτια, ανεβαίνουν κι άλλο τα ένα από μήνατα. Άρα πρέπει πάντα να βλέπεις και λίγο. Δεν λέω να μην γίνονται προγράμματα, έτσι. Είναι πολύ παραγωγικό. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μέτρα μήνα-μήνα από τον Νοέμβριο, με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο, ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο Πρωθυπουργός. Αναμένεται να παρουσιάσει μεταξύ άλλων φορολογικές ελαφρύνσεις για τους αγρότες και την εξίσωση των τριτεκνών με τους πολύτεκνους. Πληροφορίες κάνουν λόγο για κατώτατο μεικτό μισθό στα 1.000 ευρώ. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη και σε συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την ανάπλασή της, θέτοντας ως ορόσημο το 2030. Όπως τόνισε, στόχος είναι οι νέες υποδομές να καταστήσουν τη ΔΕΘ ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ενισχύσουν σημαντικά την οικονομική και εμπορική της δραστηριότητα. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε και στο περίπτερο της ΕΡΤ, στο οποίο ξεναγήθηκε από τον πρόεδρό της Γιάννη Παπαδόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου. Δεν μπαίνουμε σε πλειοδοσία παροχών. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ θα είναι μετρημένα και κοστολογημένα, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Απροσπέλαστο είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν στους δρόμους το απόγευμα. Κλειστοί σταθμοί του μετρό και δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Στο άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην καμάρα της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Θα ακολουθήσουν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με αναμενόμενη κατάληξη στην πλατεία Χάνθ απέναντι από το Βελίδιο, που θα πραγματοποιείται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Πεδιοπολιτικής αντιπαράθεσης στο πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Σε δηλώσεις του τόνισε πως η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα συγκρούεται με ισχυρά συμφέροντα και επιμένει στην πρόταση του κόμματος για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος. Σε αγωνιστικό ραντεβού καλεί το ΚΚΕ σήμερα στη ΧΑΝΤ στο Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων. Τη διάθεση 681 εκατομμυρίων ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032 μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός επισήμανε πως στις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα γίνουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το πλήρες περιεχόμενο της πρωτοβουλίας και τα χρονοδιαγράμματά της. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο δημιουργούν οι αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χάργκ του Ιράν. Ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για πιθανό πλήγμα σε ιρανικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν στην περιοχή. Πλήγματα σε αεροδρόμια στο Κίεβο και το Μπορίσμπιλ εξαπέλυσε η Ρωσία λίγες ώρες πριν από την αναμενόμενη επίσκεψη στην Ουκρανία των Αμερικανών διαπραγματευτών Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι επιθέσεις με drones αποτελούν αντίδραση της Μόσχας στις συζητήσεις για το ενδεχόμενο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι να μεταβούν αεροπορικό στο Κίεβο. Στο μεταξύ, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κίριλ Δμήτριεφ θα συναντηθεί σήμερα στη Μόσχα με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους, σύμφωνα με πηγές του Reuters. Ο Δμήτριεφ έχει συμμετάσχει σε όλες τις προηγούμενες συναντήσεις τους με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και είχε διατηρήσει επαφές μαζί τους το προηγούμενο διάστημα. Στη Βρετανία σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο Ντόβερ από διαμαρτυρία δεκάδων μασκοφόρων που έχουν αποκλείσει την είσοδο του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας για επιβατικά πλοία. Οι διαδηλωτές, ντυμένοι στα μαύρα και με καλυμμένα πρόσωπα, απέκλεισαν κεντρικό δρόμο προκαλώντας ουρές χιλιόμετρων και καθυστερήσεις. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και, όπως ανακοίνωσε, βρίσκεται σε επαφή με τους συγκεντρωμένους. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια είναι τα αιτήματά τους. Έχει πάντως βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο αντιμεταναστευτικών κινητοποιήσεων με αφορμή τις αφίξεις μεταναστών σε μικρά σκάφη μέσω της Μάνχης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και αφρικανική σκόνη, λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, ανέμοιο 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Και πάλι μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον Πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Διεθνή Έφεση Θεσσαλονίκης. Air News Radio, ακούτε 105,8. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος, Βασίλης Αδαμόπουλος στα μικρόφωνα. Για να ακούσουμε την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κύριου Δένδια.
1: Να δείξουμε ότι έχουμε καταλάβει αυτή την αλλαγή και προσπαθούμε να τρέξουμε και να προλάβουμε αυτά τα οποία πρέπει η χώρα να έχει για να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε τυχόν απειλή από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Το έχουμε ονομάσει Ατζέντα 2030. Η Ατζέντα 2030 είναι ένα συνεκτικό πλαίσιο μετάβασης σε αυτή την καινούργια εποχή που έχουν αλλάξει όλοι. Αλλά εκτός από αυτό, γιατί είμαστε εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλω να σας πω ότι είναι και ένα καινούργιο οικονομικό υπόδειγμα. Ένα καινούργιο οικονομικό υπόδειγμα για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, νομίζω και ένα καινούργιο υπόδειγμα για το ελληνικό δημόσιο τομέα. Εμείς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και στον προϋπολογισμό έτσι γραμμένο είναι, θα το δείτε, μιλάμε για αμυντικές δαπάνες. Εμείς επιδιώκουμε από εδώ και πέρα να μιλάμε για αμυντικές επενδύσεις. Μια νέα δηλαδή φιλοσοφία που επιδιώκει να μετατρέψει την πατρίδα μας από απλό πελάτη αγοράς συστημάτων σε συμπαραγωγό. Δηλαδή η άμυνα από διονυσιακό βάρος να μετατραπεί σε συντελεστή αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, αύξησης του εθνικού πλούτου, σε παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό για να γίνει όμως θέλει συγκεκριμένες παραμέτρους, συγκεκριμένα πλαίσια που πρέπει να λειτουργήσουν. Το πρώτο, το λέω πάντα, δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν χαλάμε λεφτά που δεν έχουμε. Οι δαπάνες μας είναι μέσα σε αυτά που έχουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ακριβώς επειδή χαλάγαμε αυτά που δεν έχουμε, χρεοκοπήσαμε. Αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Και παρεμπιπτόντως, επειδή μιλάμε για το τι χρωστάμε, για το χρέος. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αποκλιμακώνεται, ναι. Αλλά επειδή ζούμε σε πληθωριστικούς καιρούς, πρέπει το χρέος να αποκλιμακωθεί και ως απόλυτο ποσό. Γι' αυτό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Και βέβαια και κάτι άλλο που παλεύουμε σε αυτό το Υπουργείο. Τα ελλείμματα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Η χώρα δεν μπορεί να εισάγει πολύ περισσότερα από όσα εξάγει.
0: Ο κύριος Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούτε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
2: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Ο κύριος Δένδιας έβαλε δύο θέματα τα οποία νομίζω ότι είναι πάντοτε πρόκληση για το Υπουργείο. Το ένα, να κάνει συμπαραγωγές, να παράγει. Έτσι. Γινόταν και παλιότερα, να κόπηκε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι επανεκκίνηση. Και το άλλο, το οποίο νομίζω ότι θα επιμείνει πάρα πολύ η κυβέρνηση, είναι ότι πρέπει να ακολουθούμε, χαλάμε αυτά που έχουμε, όχι από αυτά που δεν έχουμε. Γι' αυτό και διάβαζα από τους συναδέλφους του οικονομικού ρεπορτάζ ότι η κοστολόγηση των προγραμμάτων θα είναι 2,5 δις. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος κοστολογεί το δικό του 3,5 δις. Δηλαδή θεωρούν ότι, και διάβαζα από τους συναδέλφους του οικονομικού ρεπορτάζ ότι η κοστολόγηση των προγραμμάτων θα είναι 2,5 δις. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος κοστολογεί το δικό του 3,5.

0: Αυτά τα δύο περίπτερα είναι και τα πιο εντυπωσιακά.
1: Ναι.
0: Και μαζεύουν τον πιο πολύ κόσμο. Ειδικά το ότι το Υπουργείο πάει διάφορα συστήματα πολεμικά και τα λοιπά καινούρια, τώρα έχει ο κόσμος από πάνω.
1: Ίσως στο πλαίσιο, ας πούμε, της ανάγκης να υπάρξει διαβεβαίωση για την ασφάλεια των επενδύσεων στην Ελλάδα.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι στο πλαίσιο του ότι αν δεν πάνε οι δημόσιοι οργανισμοί, δεν έχουμε έκθεση. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και χθες και με τους εκπροσώπους Θεσσαλονίκης, ότι η έκθεση.
1: Είσαι όμως.
0: Λόγω των κλαδικών έχει χάσει πλέον το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε και ήταν πολύ πρωτοποριακή. Και τότε είχαμε την έκθεση του Παρισίου, την έκθεση. Στο Λονδίνο, άλλε τρεις είχαμε, ας πούμε, μεγάλες στην Ευρώπη. Και εμείς ήρθαμε και πήγαμε σφήνα σε όλους αυτούς, έτσι. Και απογείωσε και την οικονομία. Τώρα θέλει μια επανεκκίνηση.
1: Ναι. Θέλει. Και γι' αυτό το λόγο και η αναφορά του Πρωθυπουργού προς την διοίκηση της ΔΕΘ το πρωί.
0: Πάντως δεν λέμε κανένα μυστικό. Εγώ αυτό που σου λέω το έχω ακούσει από τους ανθρώπους της έκθεσης.
1: Προφανώς.
0: Το ξέρουν και οι ίδιοι. Γι' αυτό και αυτοί που κάνουν τη διεθνή έκθεση κάνουν και τις κλαδικές. Έτσι, ότι πρέπει η έκθεση να βρει την καινούρια τη ταυτότητα. Ψάχνουν. Δεν είναι και απλά αυτά τα πράγματα. Επίσης, ξέρεις ότι μέχρι να βάλουμε την καινούρια ταυτότητα, κρατάμε την παλιά.
1: Βέβαια, προφανώς. Εδώ βάλουμε λουκέτο. Έχουμε τον Τίμο Φακαλή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βέβαια, στο συνάδελφό μας. Γιατί στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, μάλλον με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και τις εξαγγελίες του το βράδυ στο Βελίδιο, έχουν προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη μία σειρά κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων. Ο Τίμος λοιπόν τις παρακολουθεί και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεια σου Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι Βασίλη, καλό μεσημέρι Δημήτρη εδώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως να σας πω, προσυπογράφω αυτά που είπατε πριν. Πάνω από τα μισά περίπτερα ανήκουν σε κρατικούς φορείς εδώ και πολλά χρόνια.
1: Έτσι.
2: Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η παρουσία των ιδιωτών είναι μικρότερη σε σχέση με του δημοσίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πορείες, η Θεσσαλονίκη είναι στο χώρο των κινητοποιήσεων, έχει μπει από χθες το πρωί, όπου είχαμε τους υγειονομικούς καταρχήν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Λίγη ώρα αργότερα, χθες το μεσημέρι, είχαμε τα πληρώματα του ΕΚΑΒ έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και αργά το απόγευμα είχαμε τους ένστολους στο Λευκό Πύργο. Από σήμερα το μεσημέρι, ουσιαστικά από τις 3 το μεσημέρι και μετά, σφραγίζει ουσιαστικά το ιστορικό κέντρο της πόλης, καθώς στις 5 η ώρα θα έχουμε το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο εν μέσω ΔΕΘ. Τα παλιότερα χρόνια είχαμε κάποιους επικεφαλείς από αγροτικούς συλλόγους οι οποίοι δίναν το παρόν στη ΔΕΘ. Φέτος θα έχουμε κανονικό αγροτικό συλλαλητήριο και μάλιστα θα μπουν και περίπου συμβολικά 20 με 30 τρακτέρ μέσα στην πόλη. 5 η ώρα είναι η συνάντηση των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Μισή ώρα αργότερα είναι τα στελέχη του ΠΑΜΕ και συνδικάτα εργαζομένων στην πλατεία της ΧΑΝΤΣ. Στις 6 ώρα έχουμε στο άγαλμα Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και σωματεία εργαζομένων. Και την ίδια ώρα, λίγα μέτρα πιο κάτω από την πλατεία Αριστοτέλους, στην Καμάρα, εκεί θα συγκεντρωθούν μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Τώρα, όλοι οι διαδηλωτές θα κατευθυνθούν προς το συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βελίδης, εκεί όπου περιμένουμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ήδη έχουν τοποθετηθεί, έχουν αναπτυχθεί μπλε και κλειδώματα πέριξ του συνεδριακού κέντρου, προκειμένου να μην πλησιάσουν οι διαδηλωτές. Από τις 3 το μεσημέρι και μετά, 8 σταθμοί του μετρό κλείνουν από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και το σταθμό Ευκλείδης. Δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουν. Έχει να κάνει ανάλογα πώς θα κινηθούν και πώς θα εξελιχθούν οι πορείες, πόσο ειρηνικές θα είναι. Πάντως, 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδώς από χθες στην Θεσσαλονίκη, 60 τεκμηρίες των ΜΑΤ, 2 άβρες, 2 εισαγγελείς, θα είναι σε 24-ωρη βάση, ο ένας θα είναι στο κέντρο ελέγχου της αστυνομίας και ο άλλος θα είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα παρακολουθούν τις πορείες και ντρόουν θα χρησιμοποιηθούν σήμερα το απόγευμα κατά τη διάρκεια των πορειών και περιμένουμε αφενός πώς θα εξελιχθούν οι πορείες, αλλά και εδώ θα ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό.
1: Άρα από τις 5 το απόγευμα η εκκίνηση, έτσι, και στη συνέχεια η εξέλιξη των κινητοποιήσεων.
2: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε ότι το Earth News, όπως και το Earth News Radio και το earthnews.gr, είναι από το πρωί επιποδός όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Earth News, για να σας ενημερώνει λεπτό προς λεπτό για την εξέλιξη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βέβαια και για τις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί. Εμείς τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης.

0: τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νομίζω είναι ένα από τα πρόσωπα της ημέρας και λόγω ιδιότητας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση. Είμαστε εδώ μέσα στη Διεθνή Έκθεση, αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Mm-hmm. Μόλις τελείωσε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα περίπτερα της εκθέσεως και βεβαίως εκεί όπου φιλοξενούνται τα προϊόντα της Ιαπωνίας, αφού η Ιαπωνία είναι και τιμόμενη χώρα.
0: Νομίζω επισκέφθηκε περισσότερα περίπτερα από κάθε άλλη χρονιά. Κάνω λάθος?
1: Ήταν μια μεγάλη
0: περίοδο. Πήγε σε πολλά.
1: Ήταν μια μεγάλη περίοδο, ναι, και σε. Πήγε σε περίπτερα που κυρίως είχαν να κάνουν με την ψηφιακή διακυβέρνηση, όπως σας είπα, στην τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, και κατέληξε όπως κάθε φορά στο περίπτερο της αστυνομίας. Βεβαίως τιμητικά εκεί κλείνει κάθε χρόνο την περίοδο του. Σας δίνω και το ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Πέρασε και από εμάς, βέβαια, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Πέρασε και από το δικό μας το περίπτωμα.
2: Βέβαια, κύριε Υπουργέ, αυτό που όλοι περιμένουν έτσι είναι η παρουσίαση που θα κάνει με τα μέτρα της κυβέρνησης, με το οικονομικό πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. 8 η ώρα το
2: βράδυ. Πόσο κοινωνώσεις εσείς αυτά που θα ακούσουμε?
1: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε να δείτε τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ασφαλώς το ξέρει εκείνος. Τώρα από εκεί πέρα ξέρουμε πολύ καλά ότι η κατεύθυνση θα είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι η ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και βεβαίως θα είναι και στο επίπεδο εκείνων οι οποίοι έχουν σηκώσει πολλά βάρη, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες κτλ.
0: Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο επενδύει η κυβέρνηση πολιτικά στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ξέρετε γιατί ρωτώ? Επειδή στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, όπου υπήρχε ένα ισχυρό πακέτο, ας πούμε, που εξαγγελόταν από κάποιο πρωθυπουργό, π.χ. Σημίτης, δεν απέφερε τα αναμενόμενα εκλογικά ωφέλη.
1: Εδώ έχουμε να κάνουμε με την 8η κατά σειρά εμφάνιση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε τα πεπραγμένα των προηγούμενων χρόνων, το οποίο μπορεί κανείς να συγκρίνει και να κάνει βεβαίως και τη σύγκριση και με άλλους πολιτικούς αρχηγούς, είτε του παρόντος είτε του παρελθόντος, και κατά πόσον ο καθένας είχε διατηρήσει την αξιοπιστία του ή όχι. Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκάθαρα είχε πει από την πρώτη ομιλία, όταν είχε έρθει το 2019 για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός, ότι αλλάζω το όλο αυτό που συνηθιζόταν να μιλάει ο καθένας παντός επιστητού, και εγώ θα σας μιλώ για την πολιτική, την οικονομική που θα εφαρμοστεί τον επόμενο χρόνο, για να μπορώ να δώσω λόγο στους συμπολίτες μας τον επόμενο χρόνο.
2: Άρα, κύριε Γκιουλέκα, εγώ κράτησα τη λέξη αξιοπιστία που είπατε. Προσπαθεί η κυβέρνηση να επενδύσει σε αυτό, έτσι ότι είμαστε σοβαροί, είμαστε αξιόπιστοι, μπορούμε να κρατήσουμε το τιμόνι, μπορούμε να πάμε τη χώρα. Αυτό είναι στο τέλος της ημέρας που θέλει να περάσει.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και το γεγονός ότι η οικονομία μας επιτρέπει πραγματικά και φέτος, όπως επέτρεψε και πέρσι και πρόπερσι, με τα πλεονάσματα που υπάρχουν μέσα από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, μέσα από την ανάπτυξη που υπάρχει, μας επιτρέπει η οικονομία να μπορούμε αυτό το πλεόνασμα να το επιστρέψουμε στους συμπολίτες μας, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό το έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, κυρίως του οικονομικού επιτελείου, ότι ό,τι δυνατότητες υπάρχουν στην εθνική οικονομία, αυτές θα τις εξαντλούμε. Βεβαίως, απλώνοντας τα πόδια μας όσο έχει πιστεύει το πάπλωμα.
2: Γίνεται πάλι στη λέξη αξιοπιστία. Αν δεν έχει κάτι άλλο ο Βασίλης για τα πολιτικά, μια τελευταία ερώτηση. Επειδή είπατε, είμαστε εδώ στη Διεθνή Έκθεση και βλέπουμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Αστυνομία, το Υπουργείο Παιδείας. Εντάξει, δεν ακούγεται πολύ διεθνής η έκθεση, θέλω να πω. Και ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία για το μέλλον της και την επόμενη μέρα.
1: Αυτό που μας ενδιαφέρει καταρχήν είναι η έκθεση, και μια που μιλήσατε για την επόμενη μέρα, η έκθεση που είναι το μοναδικό εθνικό εκθεσιακό κέντρο, έτσι, ο μοναδικός εθνικός εκθεσιακός φορέας στη χώρα, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, να μπορέσει να αναβαθμιστεί, και αυτό πλέον έχει πάρει το δρόμο του, με την έννοια ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την ανάπλαση της έκθεσης
2: για το περιεχόμενο
1: μέχρι το 2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις συμμετοχές, πέρα από τις κρατικές συμμετοχές, φέτος έχουμε πολύ περισσότερες συμμετοχές από εταιρείες, επιχειρηματίες και από ξένες χώρες, και αυτό είναι κάτι θετικό. Αλλά βεβαίως μας ενδιαφέρει η έκθεση να αναβαθμίζεται διαρκώς, γιατί έχει το απόλυτο δίκιο. Μια διεθνής έκθεση δεν νοείται να έχει μόνο τις κρατικές συμμετοχές. Αυτές καλό είναι να υπάρχουν για να μπορεί να δείξει και η Ελλάδα από την πλευρά της στους διάφορους τομείς.
2: Και μια επαφή με τον πολίτη. Αλλά να είναι δευτερεύουσες, όχι να κυριαρχούν.
1: Ασφαλώς. Το κυρίαρχο είναι να υπάρχουν διεθνείς συμμετοχές, είτε ιδιωτικές είτε κρατικές, γιατί έτσι καταξιώνεται και ο ρόλος εκθέσεως ως διεθνούς εκθεσιακό κέντρο, αλλά και από την άλλη πλευρά αυτό που σας είπα, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι επόμενη μέρα. Η έκθεση δηλαδή φέτος κλείνει 100 χρόνια, είναι η 90, γιατί κάποιες περιόδους όπως ήταν η κατοχή και τα λοιπά δεν διοργανώθηκε. Αλλά από το 1926 έως φέτος έχουμε τη συμπλήρωση των 100 χρόνων με 90 βέβαια, με τη φετινή, 90 διοργανώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση το σημαντικό είναι ότι η έκθεση έχει συνδεθεί και με αυτό το οποίο κάθε χρόνο ο εκάστοτε πρωθυπουργός εξαγγέλει για την οικονομική πολιτική. Αυτό, ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Χρόνια πολλά είχαμε συνηθίσει να ανάβουν τα φώτα της δημοσιότητας όταν ξεκινούσε η διεθνής έκθεση, να σβήνουν με το πέρας, με το τέλος, και να ξανανάβουν την επόμενη χρονιά.
2: Ναι.
1: Κουραστήκαμε ειλικρινά και αυτό δοκίμασε και την αξιοπρέπειά μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι χάθηκαν πολλά χρόνια και πολύτιμος χρόνος, και αυτόν προσπαθούμε να κερδίσουμε.
2: Μάλιστα.
1: Και πιστέψτε μας ότι φέτος, τώρα, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που είναι, είναι το τέλος της τετραετίας αυτής της κυβερνητικής θητείας, είναι σημαντικό ότι έρχεται σε μια Θεσσαλονίκη η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια ήταν ανέκδοτο για μας το μετρό. Τώρα το μετρό έχει μπει στη ζωή μας και η βασική γραμμή και η επέκταση.
2: Έχετε γκρίνιες όμως, κύριε Υφυπουργέ. Έχετε γκρίνιες και με την ευκαιρία. Γκρίνιες που έχει να κάνει και με το flyover και με το μετρό. Και με το μετρό που δεν έχει φτάσει εκεί που θέλει.
1: Ναι. Το flyover έχει τα εργοτάξια που δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα. Ναι. Και μέσα στην προσεχή άνοιξη παραδίδεται, όπως παραδίδεται και το υπερσύγχρονο νοσοκομείο, το παιδιατρικό,
2: ναι,
1: που χτίζεται εξυπαρχής, έτσι δεν υπήρχε παιδιατρικό, ναι, νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι έργα πνοής που πραγματικά αλλάζουν την καθημερινότητα.
2: Έχω όμως εγώ ένα πολιτικό ερώτημα ακόμα. Εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, λόγω και των ιδιωτήτων σας και ως πολιτικού και ως δημοσιογράφου, ότι η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, να το πω έτσι, έχει έναν άλλο χάρτη πολιτικό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό η δεξιά πέραν της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ορατό σε κάθε δημοσκόπηση. Αυτό πώς το ερμηνεύετε, σε ποιο βαθμό σας προβληματίζει και πώς το διαχειρίζεστε πολιτικά?
1: Για μας το μήνυμα είναι ένα, και ξεκινώ έτσι από το τελευταίο σκέλος ερώτησής σας, ότι απευθυνόμαστε σε όλους τους συμπολίτες μας. Το άνοιγμα στο κέντρο ήταν ένα πετυχημένο πολιτικό, θα έλεγα έτσι, πείραμα, έτσι απόλυτα πετυχημένο, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Και οι συμπολίτες μας που κινούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν μιλώ για την άκρα δεξιά βεβαίως, με την οποία δεν υπάρχει καμία επαφή και σχέση, αλλά και οι συμπολίτες μας στο κέντρο, είναι συμπολίτες στους οποίους εμείς πλησιάζουμε, απευθυνόμαστε, τους μιλούμε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν χαρίζουμε σε κανέναν κάποιο κομμάτι από τον ελληνικό λαό, λέγοντας ότι εμείς δεν θα απευθυνθούμε.
2: Αυτό το κομμάτι που αναφέρεται ο συνάδελφος, πάντως, κύριε Γκιουλέκα, θέλει πιο δεξιό λόγο από εσάς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Θα τον εκφράσετε αυτό το λόγο ή θα μένετε σε αυτή τη γραμμή που τώρα υπάρχει? Όποια είναι αυτή.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι εμείς θα απευθυνθούμε και προς τις δύο πλευρές, άρα και προς τα δεξιά.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Και ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, υπουργός Μακεδονίας, ξέρεις τώρα με την ευκαιρία να σου πω το εξής. Οι άνθρωποι που παρακολούθησαν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή την παρουσίαση εκεί του οικονομικού προγράμματος και την επίσκεψή του, λέγανε οι συνάδελφοι ότι η ψυχρασία που επικράτησε ήταν κάτι το αδιανόητο.
0: Θεσσαλονίκη δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθής ο Αλέξης Τσίπρας. Θα έλεγα μέχρι το αντίθετο.
2: Ναι. Λόγω της αριστερής του...
0: Και λόγω κυρίως της συμφωνίας με το... Για τη Βόρεια Μακεδονία και αυτό.
2: Εντάξει, η αριστερά ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα, έτσι.
0: Αγαπητή εκεί.
2: Τα ποσοστά δεν είναι. Δηλαδή βγαίνει Λατινοπούλου, λέει τρεις κορώνες, μπαίνει στη Βουλή. Η αριστερά παλεύει, ας πούμε, να πάρει αυτά και καλύτερα ποσοστά. Εντάξει, κυριακά την περίοδο του μνημονίου, μετά είναι δύσκολο. Εντάξει, κάθε περιοχή έχει τα χαρακτηριστικά της. Στην Ικαρία, ας πούμε, τριαμβεύει.
0: Θα το συζητάμε. Δηλαδή, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου.
2: Δεν τα θυμάμαι και τα ποσοστά.
0: Λέσβο και λοιπά.
2: Μα μπράβο, ναι, σωστά, σωστά, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ και στην Κρήτη. Καλά πάει. Εντάξει. Δίνουν τις μάχες τους στα κόμματα, να θυμίσουμε ότι. Ή μάλλον θα το πούμε μετά, θυμήθηκε τον Παπαθεμελή. Που το μισό Πασόκ ήταν οριακά ένθεο, αλλά ο Παπαθεμελής γιατί? Γιατί κρατάει για αυτούς, τους ψηφοφόρους.
0: Βέβαια. Εννοείται.
2: Και έλεγες, καλά, τι κάνει ο Παπαθεμελής στο Πασόκ? Το Πασόκ τον ήθελε γιατί κράταγε ένα συγκεκριμένο κοινό.
0: Να υπενθυμίσουμε, στη Θεσσαλονίκη πολιτευόταν.
2: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Και εκκλησιαζόταν.
0: Εννοείται. Σοφία Γιαννοπούλου εδώ μαζί μας για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα μήνα-μήνα από τον Νοέμβριο με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και οι φορολογικές παρεμβάσεις. Πληροφορίες για κατώτατο μεικτό μισθό στα 1.000 ευρώ, μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027. Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στις 5 το απόγευμα αρχίζουν οι συγκεντρώσεις για ΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, ΠΑΜΕ, κλειστή σταθμή του μετρό και δρακόντια μέτρα της Ελλάς. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας των 31 ετών που μπήκε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα της Μάντρας. Ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μέθου Ασκληπίου Βούλας, ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα αστυνομικός που τον πυροβόλησε. Στη Μόσχα έφτασαν οι επεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Βίτκοφ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωση. Θα συναντηθούν με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, διαπραγματευτή του Προέδρου Πούτιν. Ως προσπάθεια του Κρεμλίνου να αποτρέψει τους δύο Αμερικανούς διαπραγματευτές να μεταβούν και στην Ουκρανία, χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το βραδινό ρωσικό σφυροκόπημα του αεροδρομίου του Κιέβου. Μασκοφόροι έχουν αποκλείσει κεντρικούς δρόμους γύρω από το λιμάνι του Ντόνβερ στην Αγγλία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο. Τα δρομολόγια των πλοίων προς τη Γαλλία πραγματοποιούνται κανονικά. Και ο καιρός, ζέστη, αφρικανική σκόνη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 35 βαθμούς στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή μιλάμε για την έκθεση Θεσσαλονίκης, να σας πούμε ότι φέτος συμπληρώνεται 100 χρόνια από πότε, από την ημέρα που ξεκίνησε το 1926 και το πανηγύρι, τα Δημήτρια που γίνονταν τότε. Ήταν μια έμπορο πανήγυρη που τα λέγανε. Καλό ήταν, αλλά ένας άνθρωπος, ο Νικόλας Γερμανός, έχοντας πάει στη Λειψία, στη Βαρκελόνη που γίνονταν τότε μεγάλες εκθέσεις, στο Παρίσι, είδε τη Λειψία, η οποία ήταν επειδή είναι στο κέντρο της Ευρώπης, ήταν ένα σταυροδρόμι, και διάβασε ότι άλλο ένα σταυροδρόμι είναι και Θεσσαλονίκη για τα Βαλκάνια, την Ανατολή και τη Δύση. Και ξεκίνησε αυτό το όραμα το 1926. Τι σημαίνει αυτό, τι να σας πω, είναι σαν να κάνουμε σήμερα στην Ελλάδα να αποφασίσει να κάνει έκθεση στο διάστημα. Δηλαδή, αυτό που κατάφερε τελικά σε σύμπραξη και με άλλους παράγοντες της πόλης, επιχειρηματίες, και να πείσει και την κυβέρνηση να ξεκινήσει κάτι διεθνές σε μια χώρα που τα πανηγύρια για πολλά χρόνια μετά ήταν για να πουλάνε άλογα και πρόβατα.
1: Ακριβώς.
0: Μπορώ
1: πανηγύρις.
0: Ήταν εκπληκτικό. Θα σας πούμε περισσότερο για να μην έχουμε σε αναμονή τον επόμενο καλεσμένο μας.
1: Είναι ο κύριος Αλέξης Τσαξιρλής, είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και την παρουσία του Πρωθυπουργού σήμερα στη Διεθνή Έκθεση, για την έκθεση, το χαρακτήρα της, τις προοπτικές της, το παρελθόν και το μέλλον της. Νομίζω είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να κάνουμε μαζί του αυτή την κουβέντα, να μας πει για το σήμερα αλλά και για το αύριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κύριε Τσαξιρλή.
2: Από το χθες.
1: Ναι. Γεια σας.
2: Ξεκινώντας από το χθες.
1: Ξεκινώντας από το χθες.
2: Λοιπόν, 3 Οκτωβρίου 1926.
1: Εμποροπανήγυρης ήταν τότε, το έλεγε ο Δημήτρης. Μια
2: εμποροπανήγυρης. Και μάλιστα θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ποια είναι η Θεσσαλονίκη του 1926. Είμαστε 9 χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά η οποία έχει κάψει τα 2/3 της πόλης. Είμαστε 14 χρόνια μετά την απελευθέρωση και 4 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή.
0: Έχουν έρθει χιλιάδες πρόσφυγες.
2: Οι ροές των προσφύγων είναι πολύ
0: μεγάλες. Και υπάρχει και το εβραϊκό στοιχείο έντονο ακόμα στην πόλη, έτσι.
2: Έντονο ακόμα στην πόλη. Και ο Νικόλαος Γερμανός, ένας ιδιαίτερα χαρισματικός άνθρωπος από τη Βάβδο της Χαλκιδικής, γιατί θα πρέπει να τα λέμε αυτά, δεν είναι και κυβερνητικός. Είμαστε σε μια περίοδο που
0: είναι αντιβενιζελικός, ενώ κυβερνάει ο Βενιζέλος.
2: Ακριβώς. Η βενιζελική, ας το πούμε, παράταξη. Uh-huh. Γιατί ο Βενιζέλος έρχεται το 28 και είναι και ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέπτεται την Διεθνή Έκθεση το 1928 και από τότε αδιαλείπτος, εκτός από κάποιες περιπτώσεις, είτε ασθένεια κάποιων πρωθυπουργών είτε οτιδήποτε άλλο, ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι αυτός που εγκαινιάζει τη Διεθνή Έκθεση και έχει την Μάλιστα. ιδιαίτερα σοβαρή.
0: Τότε λοιπόν ήταν και στην πρωτοπορία η έκθεση, έτσι ήταν μπροστά. Σήμερα...
1: Σήμερα
2: ήταν στην
0: θα κάνουμε ένα άλμα τώρα στο χρόνο. Σήμερα θα τα πούμε εμείς μετά τα ιστορικά. Θα τα εσείς να μας πείτε τα σημερινά.
1: Επειδή δεν μας ακούγατε νωρίτερα και δεν είναι δίκιο, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι κάναμε μια αναφορά για ένα προβληματισμό που έχουμε και οι δύο, και όχι μόνο εμείς νομίζω, για το γεγονός ότι, όπως μας είπε και ο κύριος Γκιουλέκας, ο υπουργός Μακεδονίας Θράκης, πάνω από τα μισά περίπτερα, μισά τουλάχιστον, είναι περίπτερα δημοσίων οργανισμών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά θα έπρεπε να είναι δευτερεύοντα. Μήπως λίγο σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το επιχειρηματικό κομμάτι, σε αυτό αναφέρομαι, το κομμάτι των συναλλαγών, το επιχειρηματικό, το εμπορικό, έχει χάσει την έγκλη της η Διεθνής Έκθεση εξαιτίας και των κλαδικών εκθέσεων, εξαιτίας της ανάπτυξης των κλαδικών εκθέσεων, εξαιτίας του γεγονότος ότι αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο πολιτικό μέρος που έχει να κάνει με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Λέμε τώρα.
2: Να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα και θα συμφωνήσουμε κιόλας. Είναι, το θεωρώ σίγουρο. Το πρώτο είναι ότι ανάλογες εκθέσεις με αυτήν την δικιά μας δεν υπάρχουν στην Ευρώπη και γενικότερα είναι οι εκθέσεις οι οποίες, όπως θα έχετε ενδεχομένως ακούσει, είναι αυτές οι μεγάλες εκθέσεις τύπου Expo, όπως ονομάζονται, που γίνονται κάθε 5 χρόνια. Ή ανάλογα και στα ενδιάμεσα από τα 5 χρόνια, του χρόνου έχουμε μια τέτοια έξπο στο Βελιγράδι. Mm-hmm. Το 2025 είχαμε στην Ιαπωνία. Το 2020-2021 που έγινε ήταν στο Ντουμπάι και προγραμματισμένη το 2030 είναι στη Σαουδική Αραβία. Άρα λοιπόν με τέτοια τυπολογία εκθέσεις δεν έχουμε. Εδώ όμως έχουμε κάτι άλλο, ότι είναι μια μεγάλη γιορτή της πόλης. Δεν είναι δηλαδή μια απλή έκθεση, γιατί οι εκθέσεις, όπως είπατε και πιο μπροστά και είναι πολύ σημαντικό, οι κλαδικές εκθέσεις είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν μέσα από τους κλάδους την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και γενικότερα είναι το κλασικό παράδειγμα οι εκθέσεις που έχουμε είτε στην Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, που πραγματικά οι κλαδικές εκθέσεις φέρνουν ειδικό κόσμο μέσα από τον κλάδο και βέβαια φέρνουν και από το εξωτερικό εμπορικούς επισκέπτες για να κάνουν τα περίφημα B2B, τις περίφημες B2B συναντήσεις.
1: Αυτό.
2: Άρα λοιπόν,
1: αυτό,
2: για να ξεκινήσουμε...
0: Business to business.
1: Ναι, business to business, βέβαια.
2: Business to business.
1: Έτσι, ναι.
2: Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, η ΒΕΦ είναι κάτι το διαφορετικό. Και γι' αυτό...
1: Καλά κάνει και το διευκρινίστε αυτό.
2: Και business του consumer, δηλαδή είναι ανοιχτή έκθεση στον κόσμο. Mm. Είναι ο επισκέπτης. Δεν είναι δηλαδή ο επισκέπτης...
1: Για δουλειές.
2: Με την πρόσκληση, με τις δουλειές. Είναι και για τις δουλειές, αλλά είναι και για να δει και να επισκεφθεί περίπτερα, να ενημερωθεί, να συμμετέχει ενδεχομένως και σε κάποιες σημαντικές ημερίδες ενημέρωσης, πληροφόρησης που γίνεται και βέβαια και να διασκεδάσει και να ψυχαγωγηθεί. Γι' αυτό το λόγο ολοκληρώνεται η κάθε εκθεσιακή μέρα με μια συναυλία η οποία είναι ανοιχτή στον κόσμο και συνεχίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η τυπολογία η οποία κρατιέται έχοντας και το πολιτικό στοιχείο έντονο με βάση αυτό που είπαμε, τους πρωθυπουργούς, όλους τους αρχηγούς των κομμάτων που θα παρελάσουν όλη την εβδομάδα που μας έρχεται. Αυτό είναι το B2G όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή πώς οι επιχειρηματίες συναντούν την κυβέρνηση ή τα πολιτικά κόμματα. Το λέμε γιατί σήμερα μέσα στην ΔΕΘ και αύριο υπάρχουν τέτοιες συναντήσεις πάρα πολλές. Είναι δηλαδή πώς ερχόμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση. Και πάμε λίγο παρακάτω. Θα σας πω το εξής. Υπάρχουν πολλά περίπτερα τα οποία είναι από υπουργεία ή από άλλους φορείς. Εκτός από το γεγονός, γιατί θέλω να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σαν αριθμό εκθετών αποτελούν το 11%, σαν αριθμό. Σαν μέγεθος σε έκταση μέσα στα εκθεσιακά αποτελούν περίπου το 35%. Το λέω αυτό σε σχέση με ό,τι άλλο συζητάμε που έχει μέσα η ΔΕ. Ερχόμαστε όμως για να πούμε γιατί συμμετέχουν αυτά τα υπουργεία. Ερχόμαστε λοιπόν και απαντάμε. 200.000 επισκέπτες τουλάχιστον σε 9 μέρες. Υπάρχει καλύτερα μέσα προβολής εκτός από αυτά, των social media κλπ, που μπορεί ο πολίτης να έρθει σε επαφή με υπηρεσίες, με ενημέρωση που θα του γίνουν για προγράμματα, για όλες αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος.
1: Μάλιστα.
2: Στα υπουργεία. Και να ρωτήσω και για να πάμε και λίγο παρακάτω. Αυτά τα κόστη, γιατί γίνεται συζήτηση για κάποια μεγάλα κόστη στις παρουσιάσεις των Υπουργείων κλπ. Αυτά τα κόστη ενημέρωσης, πληροφόρησης που υπάρχουν, διάχυσης, πληροφορίας, διαφήμισης, δεν είναι ανάλογα μεγάλα και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο που θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα Υπουργεία.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ έχουμε 200.000 επισκέπτες στις 9 μέρες. Το λέω γιατί είναι δεδομένα... Λοιπόν, τώρα,
1: πείτε μας λίγο για, λίγο για τη φετινή έκθεση να πούμε.
2: Να πούμε λοιπόν για τη φετινή για να βγάλουμε λίγο αυτή την ιστορία η οποία πραγματικά και εμείς τη βλέπουμε, τη συζητάμε και είναι κατά αυτόν τον τρόπο. Πάμε λοιπόν λίγο πιο γρήγορα. Η Ιαπωνία, τιμόμενη χώρα. Θέλουμε να γνωρίζουμε πάντοτε το εξής, ότι η τιμόμενη χώρα που έρχεται στη ΔΕΘ είναι αυτή που πολλές φορές αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με τα επιχειρηματικά, γιατί η τιμόμενη χώρα στη ΔΕΘ έρχεται κυρίως με την οικονομική της δραστηριότητα, με τις εταιρείες, γιατί με εταιρείες έρχονται εδώ πέρα οι τιμόμενες χώρες και προφανώς φέρνει και στοιχεία κουλτούρας κλπ. Η Ιαπωνία είναι μια διαφορετική χώρα με μια διαφορετική κουλτούρα από την δυτικοευρωπαϊκή και καταλαβαίνετε αυτό που βλέπουμε μέσα στο περίπτερο της Ιαπωνίας είναι και κάτι και που μας αρέσει αλλά και είναι διαφορετικό γιατί έχει μέσα και τεχνολογία και καινοτομία, έχει και τα κόμιξ, έχει και το food το ιαπωνικό το οποίο είναι, γνωρίζετε, mainstream και όλα αυτά συνθέτουν μια συμμετοχή την οποία πιστεύουμε ότι με τις επιχειρήσεις που έχει μέσα και με τις συναντήσεις αυτές που λέγαμε πιο μπροστά τις B2B που θα γίνουν θα υπάρχουν οικονομικά αποτελέσματα σημαντικά τα οποία θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε στο τέλος της έκθεσης. Εδώ μόνο μια μικρή προσοχή. Πριν από 8 χρόνια είχαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τιμόμενη χώρα, το 2018. Από τότε στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα μεγάλα τα hub που δημιουργήθηκαν από εταιρείες επιχειρήσεις μεγάλες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν ξεκινήσει μέσα από την τιμόμενη χώρα.
0: Μάλιστα, ωραίο, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δηλαδή ότι η απήχηση της έκθεσης έχει και μια διαχρονικότητα σε κάποια θέματα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε.
2: Και σας περιμένουμε από κοντά.
0: Είναι η ΕΡΤ πάνω με 15 συναδέλφους και 15 τεχνικούς. Δεν έχετε παράπονο.
2: Τους βλέπουμε, κανένα παράπονο, τους βλέπουμε, είναι και εκθέτης μας.
1: Έτσι είναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, η ΕΡΤ δεν θα έπρεπε να είναι εκθέτης.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια, ασφαλώς. Να είστε καλά.
0: Μην είναι μόνο εκτεθειμένοι. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Αλέξης Τσαξιρλής, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΦ.
0: Νομίζω έβαλε και έτσι και μια ενδιαφέρουσα παράμετρο που ενδεχομένως εμείς δεν τη γνωρίζαμε. Αυτά κυρίες και κύριοι για την έκθεση Θεσσαλονίκης, που όπως είπαμε στην εποχή της ήταν πραγματικά πάρα πολύ πρωτοποριακή και κανονικά έπρεπε να γίνει στην Αθήνα. Δηλαδή στην πρωτεύουσα. Όμως, πολύ σωστά είπε αυτός που την εμπνεύστηκε ότι αφενός μεν εμείς τη σκεφτήκαμε, βάλαν λεφτά και η τοπική κοινωνία και είπε: εδώ όμως είναι το σταυροδρόμι. Και φυσικά ακόμα η Θεσσαλονίκη ήταν πιο μεγάλη πόλη από την Αθήνα το 26, έτσι.
1: Τι ήταν, επειδή έχει ασχοληθεί πολύ λόγω για της βασικής σου ιδιότητας, για αγαπάς την ιστορία. Εγώ αυτή θεωρώ τη βασική σου ιδιότητα. Ένας άνθρωπος που αγαπάει και την παρακολουθεί την ιστορία από πολύ. Τι ήταν ο Νικόλαος Γερμανός?
0: Ο Νικόλαος Γερμανός ήταν ένας άνθρωπος επιστήμονος ο οποίος είχε σπουδάσει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό δεν ήταν εύκολο εκείνη την εποχή, έτσι. Πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούσαν να σπουδάζουν και έξω. Και γενικά αυτοί που σπουδάζουν ήταν ένα μικρό ποσοστό. Μπαίναν στο Πολυτεχνείο, ξέρω εγώ, 10 άτομα, ας πούμε, το χρόνο και τέτοια. Και από εκεί πέρα ανέπτυξε εμπορική δραστηριότητα, ήταν αρκετά ανήσυχο. Το 1916 είχε κάνει στην Αθήνα ζωολογικό κήπο στο Παλαιό Φάληρο.
1: Τι λες τώρα!
0: Αυτό ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό γιατί βλέπαν οι Αθηναίοι ζώα, ξέρω εγώ, λιοντάρια, τίγρες και τέτοια που. Ελέφαντες, ακόμα και σήμερα να δεις από κοντά ένα λιοντάρι είναι μια εμπειρία, έτσι. Και έχει πάει ο βασιλιάς τότε νομίζω, ο πρίγκιπας, το βλέπει και του λέει, να σου πω, στο παλιό Φάληρο, το παλιό Φάληρο ήταν εξοχικό των μεγάλων αστών και των αυλικών. Του λέει, νομίζω το μόνο θηρίο που θα μείνει εδώ μέσα είσαι εσύ. Γιατί, μη σου κάνει εντύπωση, δεν είχε νερό η πόλη. Και αυτά καταναλώνουν τόνους νερό. Λοιπόν, όταν πότε έγινε τώρα, κάνα δύο χρόνια μετά, ένας αποκλεισμός της πόλης εκεί που αν θα μπούμε, δεν θα μπούμε στον πρώτο παγκόσμιο από τους Γάλλους, πεθάναν τα ζώα. Δεν είχαν νερό και τροφές. Γιατί αποκλείστηκε η πόλη. Και προφανώς, άμα μπαίναν τροφές, έπρεπε να φανεί άνθρωποι.
1: Αυτό τον ασήμαντο παράγοντα φαίνεται τον είχε γνωρίσει.
0: Και έκλεισε λοιπόν τότε έτσι μια πρωτοποριακή για την εποχή ψυχαγωγικο-εμπορική δραστηριότητα ζωολογικός κήπος. Εντάξει, διαφωνούμε και εγώ μαζί σας, αλλά μιλάμε για το 16. Και χρόνια αργότερα εμπνεύστηκε την έκθεση, την οποία στήριξε πάρα πολύ. Ο Βενιζέλος, που ήταν αντίθετος πολιτικά με τον Γερμανό. Ο Γερμανός ήταν ενεργός στο Αντιβενιζελικό Κόμμα.
1: Στο Φιλοβασιλικό δηλαδή.
0: Η Εθνική Τράπεζα. Η Εμπορική και ο Παυλίδης.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλες βιομηχανίες μεγάλες, έτσι. Οι οποίες θέλω να σας πω ότι το 26 δεν ήταν δεδομένη σοκολάτα. Οπότε θέλαν αυτές οι εταιρείες που λανσάρανε καινούργια προϊόντα να τα παρουσιάσουν ή να γίνουν κτλ. Εξού και πολύ γνωστή η ιστορία του Φραπέ, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, ότι κατά λάθος έγινε στη Θεσσαλονίκη σε παρουσίαση της. Δεν ξέρεις την ιστορία,
1: δεν
0: ξέρω.
1: Όχι, δεν ξέρω. Αλήθεια.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων είναι, έχουν και ένα περίπτωρο καφέδες κτλ. Και κάνει λίγη ζέστη και θέλει να πιει ένας υπάλληλος του Νεσκαφέ. Και λέει, ξέρουμε, δεν του βάζω και κανένα παγάκι μέσα. Και βάζει τα παγάκια και το πίνει, το νες που λέγαμε παλιά, το ζεστό, και ήταν ωραίος. Το χτύπησε κιόλας μετά και έκανε και τον αφρό. Γιατί η ίδια γεύση έχει, το κάνεις με αφρό είτε χωρίς.
1: Ναι,
0: εντάξει, επειδή ήταν ωραίο και το άρεσε, το πήγε στους συναδέλφους του. Και άρεσαν και σε αυτούς. Σιγά σιγά στην έκθεση το ήταν κι άλλοι. Και η εταιρεία το πιάσε με τη μία. Όπα, λέει, έχουμε προϊόν.
1: Πάντως ξέρεις ότι η ιστορία.
0: Και τώρα 2 δισεκατομμύρια έχουν βγει από το φραπέ στην εταιρεία.
1: Η ιστορία του παγωμένου καφέ είναι μια ιστορία που εξακολουθεί να δημιουργεί δουλειές από Έλληνες εις τας Ευρώπας. Μάλιστα πρόσφατα έβλεπα και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ αφιέρωμα, νομίζω εδώ σε εμάς, όπου έδειχνε ότι ένας Έλληνας επιχειρηματίας έχει φτιάξει ένα κατάστημα με φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο κλπ. Στις Βρυξέλλες και σπάει ταμεία.
0: Ναι, παγωμένο εμείς θα πίνουμε. Έτσι, ξένοι έχουν ακόμα, δηλαδή ντάλα χειμώνα πίνουν το εσπρέσο οι Ιταλοί, για παράδειγμα. Να σου πω ότι έχω πάει στη Ρουμανία λίγο μετά την πτώση. Σε μια αποστολή τώρα δεν έχει σημασία. Και εγώ στις αποστολές έπαιρνα μαζί μου φραπέδες που δεν είχαν οι άλλοι. Οπότε τι γινότανε, κατεβαίνω στο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο ήταν με βίσματα αυτό. Έβαζες και για να κάνω τηλέφωνα πήγαινα στην κυρία που το έκανε. Και έτσι λέω, μήπως έχεις ένα κουτί να χτυπήσω. Τέλος πάντων, και φτιάχνω μπροστά μου ένα φραπέ. Έτσι λέω, πήγαινε φέρει και παγάκια.
1: Ναι.
0: Εγώ κάτσα μια εβδομάδα εκεί. Τις άλλες μέρες μου ζήτησε να τις δώσω, να αρχίσει να πίνει και αυτή. Είναι, δημιουργεί ωραία αίσθηση σε όποιον δεν το ξέρει.
1: Με αίσθηση με αρκεθισμό, πρέπει να πω.
0: Ναι, εντάξει, εγώ τους έχω τις χρόνια γιατί βαράνε. Λοιπόν, για να πάμε στο περίπτερο της Ιαπωνίας, θες να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα που θα μας βάλει ο συνάδελφος, το οποίο το θυμάμαι εγώ από πιτσιρικάς, και είναι τα μόνα Ιαπωνέζικα που ξέρουμε όλοι, φαντάζομαι, όσοι έχουμε ακούσει το τραγούδι από τους Sticks.

0: Ντομορεκάτο σημαίνει ευχαριστώ πολύ στα Ιαπωνέζικα. Είναι του 81, του 80, κάπου εκεί είναι αυτό το τραγούδι από τους Sticks. Και γράφει ένα τραγούδι, αρχίζουν και βγαίνουν τα κομπιούτερ, τα ρομπότ. Παίζουν πάρα πολύ στην τηλεόραση και επειδή είναι Ιαπωνέζικα, γράφεται και ένα τραγούδι που δεν μιλάει για καψούρα.
1: Εγώ ξέρω και κάτι άλλους όμως. Τους πυραμίδους, τους ξέρεις τους πυραμίδους.
0: Α, βέβαια, ναι.
1: Οι οποίοι τραγουδάνε τον Ικαριώτικο κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Τους πυραμίδους.
0: Οι Ιαπωνέζοι που τους αρέσει η ελληνική μουσική και κάνουν θράψη στην Ιαπωνία.
1: Ακριβώς. Θα το βρούμε. My blood is

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο τον Μαυρόπουλο εδώ στον αδελφό μας, ο οποίος βρίσκεται στο περίπτερο της Ιαπωνίας, που είναι η τιμόμενη χώρα, το ξαναλέμε, φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχει να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα και στους δύο σας από Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ στο περίπτερο της Ιαπωνίας, πάρα πολλοί κόσμος. Φυσικά την εντύπωση έκλειψαν τα σύμπανα παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολλοί κόσμος κυκλοφορεί εδώ. Μιλάμε για ένα ιαπωνικό περίπτερο, η τεχνολογία στα φόρδες με το... με αυτοκίνητα πιο πέρα, θα δούμε μηχανήματα, AI, σύγχρονη τεχνολογία, πιο κάτω με παραδοσιακές στολές, όχι σούμο, στο περίπου οι παραδοσιακές της Ιαπωνίας εδώ.
2: Τώρα στολές σούμο δεν μπορεί να είναι, γιατί φοράνε ένα σαν ισόρουχο.
1: Περίπου, σαν περνούς είναι αυτό, αλλά θα πάμε πιο πέρα μετά.
2: Μήπως σαμουράι.
0: Σαμουράι.
1: Σαμουράι,
0: μάλιστα. Σωστό, σωστό, μας το θύμισε και ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Πρέτεζης. Δεν σ' ακούμε.
2: Λίγο το κινητό σου καλύτερα, Γιώργο.
1: Δεν ακούτε.
2: Ναι, λίγο το κινητό πιο καλά, αν έχεις την καλοσύνη.
1: Για να δούμε, ναι.
3: Συστήματα
1: εκτύπωσης,
3: δάσκια και προδάσκια.
0: Μας ακούς, Γιώργο.
1: Εγώ σας ακούω, εσείς μας ακούτε.
2: Ναι, πες μας.
0: Εμείς δεν σας ακούμε καθόλου.
1: Δεν ξέρω γιατί έχουμε δώσει το μικρόφωνο τώρα. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές μας έδωσε μια εικόνα. Δεν θα προλάβουμε. Εντάξει, καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα μια βόλτα και στα αυτοκίνητα. Γιατί...
2: Τα Ιαπωνέζικα εννοείς.
1: Τα Ιαπωνέζικα αυτοκίνητα που έχουν φυσικά... πολύ μεγάλη ζήτηση, άλλωστε είναι γνωστά για το πώς αντέχουν στο χρόνο. Δεν ξέρω εδώ, κύριος, θα μας πει δύο λόγια. Κοιτάτε αυτοκίνητα.
3: Όχι, δεν κοιτάμε αυτοκίνητα, έχουμε κλείσει αυτοκίνητο. Περιμένουμε
1: Ωραία, πώς σας φαίνεται το περίπτερο εδώ?
3: Φανταστικό.
1: Ευχαριστούμε.
3: Η Ιαπωνία είναι φανταστική χώρα.
1: Είναι. Όντως και η κουλτούρα ταιριάζει. Μας το έλεγαν και οι Ιάπωνες, δεν το περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια. Για να δούμε εδώ τι δείχνει η κοπέλα. Γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Για πείτε μας εδώ, μηχανές, δείχνετε τι δείχνει.
4: Μηχανές, αμάξια, διάφορα
1: έχουμε. Τι ακριβώς δείχνετε? Είναι ακριβό αυτό.
0: Να σου πω, Γιώργο,
2: εξαιρετικά.
0: Να σε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, νομίζω η πιο διάσημη λέξη είναι σαγιονάρα. Την άκουσα. Το άκουσα που το έλεγε και ο Μάκης Πολάτος πριν, αλλά το μετέφρασε λάθος.
0: Για πες.
2: Είναι γεια σου και αντίο. Δηλαδή το σαγιονάρα είναι γεια σου για πάντα.
0: Άντε για χαρά.
2: Δηλαδή θα αργήσω να τα ξαναπούμε σε 10 χρόνια, α πούμε.
0: Εγώ θα έλεγα να κλείσουμε με πυραμίδος.
2: Ναι, ναι.
0: Με κομπή. Οι Ιαπωνέζοι, οι Ιάπωνες μάλλον, γιατί το είπα λάθος. Οι Ιάπωνες, οι οποίοι λατρεύουν τα ελληνικά τραγούδια, την ελληνική παράδοση και σπάνε ταμεία παίζοντας. Έχουν φτιάξει ένα συγκρότημα και παίζουν αυτά τα κομμάτια στην πατρίδα τους και στο διαδίκτυο. Τα κυκλοφορούν και γίνεται χαμός.

0: Και κλαρίνο.
1: Και κλαρινάκι, βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν είναι καθόλου εύκολο να παίξει μια ξένη μουσική. Αυτή την παίζουν και ωραία. Αποδίδουν μια χαρά το ηχόχρωμα. Όχι τη φωνή, αλλά τα μουσικά, ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε, σας αφήνουμε σε δύο λεπτά ακριβώς. Έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Γούλα. Εμείς θα παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις. Το πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8 έχει διαμορφωθεί ειδικά ώστε ακριβώς να είναι στην πρώτη γραμμή των γεγονότων πάνω στη διεθνή έκθεση. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση και καλώς
0: ήρθατε. Δεν μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα. Έχουν έρθει πολλά. Συγγνώμη που δεν τα διαβάσαμε. Το τελευταίο όμως του κυρίου Ανδρέα θέλω. Με αφορμή αυτό που ακούω και νωρίτερα, λέει. Ποια μωρέ είναι γνωστά για την αντοχή του στον χρόνο, τα Κινέζικα θα μας τρελάνετε. Είναι πολύ ωραίο να μαζί.
1: Όντως είχαμε πάρα
0: χώρια,
1: πολλά μηνύματα.
0: Πώς το λέει, δεν θυμάμαι την παροιμία. Εντάξει, μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, το μορεγκάτο για την ακρόαση.
1: Χαμός, να πούμε έστω μια καλημέρα. Τώρα έχεις δίκιο. Γιώργος Κιτεόπουλος, Γρηγόρης Στοδούλου, Ηλίας Γουβέλης, η Λέλα, ο κύριος Δημήτρης Κουρκούνας, Θάνος Θαλασσινός, η Έλενα, ο Μάκης Τσιμπερλής, ο Ανδρέας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ήτυμε στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5 ενάτου στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένο το πολιτικό ενδιαφέρον με την αυλαία της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Το κυβερνητικό σχέδιο για την ενίσχυση των εισοδημάτων θα περιγράψει σήμερα το βράδυ από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Το βασικό στίγμα αναμένεται να δοθεί μέσα από ένα πολυετές σχέδιο ενίσχυσης των εισοδημάτων, το οποίο θα αφορά ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας και θα αποτελέσει κεντρικό άξονα της κυβερνητικής στρατηγικής στο δρόμο προς τις κάλπες. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια, προσδιορίζοντας σταδιακά τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Κατά την ξανάγησή του στη Διεθνή Έκθεση, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου συνομίλησε με τον πρόεδρό της Γιάννη Παπαδόπουλο και ενημερώθηκε για τις νέες δυνατότητες που δίνει ψηφιακά η δημόσια τηλεόραση στο κοινό. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία, ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Μέτρα μήνα-μήνα από τον Νοέμβριο με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο ανακοινώνει στις 8 το βράδυ από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και οι φορολογικές παρεμβάσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξαναγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος προσέφερε στον Πρωθυπουργό ένα συμβολικό δώρο με τη δήλωσή του όταν εξελέγει πρώτη φορά βουλευτής κατά την επίσκεψή του στο περίπτερο της ΕΡΤ. Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στις 5 το απόγευμα αρχίζουν οι συγκεντρώσεις ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, ΠΑΜΕ. Κλειστή σταθμή του μετρό και δρακόντια μέτρα της ελληνικής αστυνομίας. Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο καναδικός οίκος DBRS. Σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής από εταιρείες διαχείρισης ελικοπτέρων έφεραν στην επιφάνεια οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Στη Μόσχα αφήχθησαν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Βίτκοφ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Τις πύλες της άνοιξε η 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Μετά τον αγιασμό και τη συνάντηση με τα στελέχη και τον νέο πρόεδρο της ΔΕΘ Χελέσκοπο Χρήσκο Τσεντεμίδη, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα περίπτερα της έκθεσης. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εκθέτες αλλά και πολίτες που έσπευσαν να τον χαιρετήσουν. Στο περίπτερο της ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Γιάννης Παπαδόπουλος επεφύληξε μια έκπληξη στον Πρωθυπουργό, δωρίζοντάς του φωτογραφία και ένα στικάκι με την πρώτη του δήλωση από το 2000, όταν και εξελέγει πρώτη φορά βουλευτής. Περισσότερα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και αναμονή της ομιλίας του το βράδυ θα μας πει ο συνάδελφος Μίλτος Σακελάρης που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης μετά τον αγιασμό και τα εγγένεια της έκθεσης βρέθηκε στα περίπτερα εκεί όπου εναγήθηκε και πήγε σε πολλά και διαφορετικά σημεία. Μίλησε με πολίτες, με ανθρώπους οι οποίοι τον πλησίασαν, νέους και νέες, οι οποίοι ήθελαν να φωτογραφηθούν μαζί του. Πήγε σε πολλά και διαφορετικά περίπτερα. Να ξεκινήσω το περίπτερο της δημόσιας τηλεόρασης της ΕΡΤ εκεί. Τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, όπως επίσης και ο διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Παπαβασιλείου, μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Παύλο Μαρινάκη. Ξεναγήθηκαν, έδειξαν στον πρωθυπουργό πώς λειτουργεί η εφαρμογή το Netflix κανονικά. Του εξήγησαν πώς μπορεί κάποιος να μπει και να εγγραφεί. Και στη συνέχεια του επιφύλαξαν και μια έκπληξη την πρώτη δήλωση που είχε κάνει ως βουλευτής όταν εξελέγει με 150.000 ψήφους.
6: Συγκινήθηκε μίλητο ο πρωθυπουργός εκεί πέρα, έτσι, σωστά. Από ό,τι είδαμε και στα πλάνα.
7: Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή, ο ίδιος πολύ νέος, πολλά χρόνια πίσω. Από εκεί και πέρα ο κ. Μητσοτάκης πήγε σε πολλά και διαφορετικά σημεία. Ξεχωρίζω την παρουσία του κοντά σε νέους φοιτητές, αλλά και μαθητές. Φοιτητές το λέω γιατί πήγε στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας και στη συνέχεια στα πανεπιστήμια τα οποία είχαν στήσει τα δικά τους περίπτερα. Την επόμενη χώρα, όπως έχουμε πει και από νωρίτερα, είναι η Ιαπωνία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι επενδύουν στρατηγικά στην έρευνα και στην τεχνολογία και όλα τα περίπτερα έχουν και αυτό το συναφές αντικείμενο. Βρέθηκε επίσης, είναι εξαιρετικό το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το λέω αυτό γιατί συνδυάζει και την εικόνα. Δηλαδή, όταν μπαίνεις μέσα στο περίπτερο, βλέπεις την Ελλάδα του χθες έχουν φτιάξει, για να το καταλάβει και ο κόσμος, μια αίθουσα την οποία φαίνεται πώς λειτουργούσε στο παρελθόν το δημόσιο, με παλιούς υπολογιστές, πώς ήταν τα γραφεία, και από εκεί και πέρα μπαίνεις και προχωράς στην αίθουσα και μπαίνεις στη νέα ψηφιακή εποχή του gov.gr. Τώρα, το βράδυ περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Επί της ουσίας θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία αφορούν τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους και τους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, το πρώτο χαρακτηριστικό των μέτρων είναι ότι δεν έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα αυτό το οποίο θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, γίνεται παραδοσιακά, αλλά αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-2031. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και μαζί για την Ελλάδα του 2030 και για το σχέδιο το οποίο θα ξεδιπλώσει ο Πρωθυπουργός έτος-έτος και τον προγραμματισμό της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια, εφόσον φυσικά λάβει εντολή από τον ελληνικό λαό στις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέτρα είναι απολύτως κοστολογημένα, σε αντίθεση με ό,τι ακούγεται από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που τοποθετούνται δημόσια σε ένα ημερολόγιο. Έτσι, ο κ. Μητσοτάκης, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να μιλήσει μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026. Το τρίτο χαρακτηριστικό, και με αυτό κλείνω, είναι ότι η νέα δύση των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή, όπως έλεγα και νωρίτερα, σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αλλά και στην οικογένεια. Όλα αυτά τα μέτρα θυμίζω πως έρχονται να κουμπώσουν με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία ξεκίνησε από 1η-1η του 2027, προκειμένου συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον Έλληνα πολίτη.
6: Μίλτο, να σε ευχαριστούμε.
7: Μπορούμε να πούμε επίσης ότι βάζει την κοινωνία στο επίκεντρο, υπό την έννοια ότι ξεκινούν με πιο γοργούς ρυθμούς οι επιτυχίες στα δημόσια οικονομικά και αυτά να αποτυπώνονται, φυσικά αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, την κυβέρνηση να αποτυπώνονται χειροπιαστά στο μέσο πορτοφόλι, καθώς αποτελούν και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας.
6: Μίλτο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Σε ένα ευρύ ακροατήριο που εκτείνεται από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους έως τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις οικογένειες με παιδιά, απευθύνονται οι παρεμβάσεις που θα παρουσιάσει σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός. Το φετινό οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν περιορίζεται στις παρεμβάσεις της επόμενης χρονιάς. Περισσότερα για το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει σε λίγες ώρες ο κ. Μητσοτάκης και για την αναβάθμιση όμως της χώρας μας θα μας πει ο συνάδελφος Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας περίπου 6 ώρες ακόμα για να δούμε τα σενάρια αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες, να δούμε κατά πόσο έχουν κλειδώσει. Οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι πάνω από το 90% των σενάριων που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες εβδομάδες είναι μέσα στο φάκελο του Πρωθυπουργού. Περίπου 30 μέτρα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα παρουσιάσει ένα προς ένα ο κ. Μητσοτάκης το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Και κατευθείαν, για να μην καθυστερούμε άλλο, να πάμε να δούμε ποιους αφορούν και πώς, με ποιο τρόπο τους αφορούν. Διότι, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, και ακούσαμε πριν και το απόλυτο το σακελάρι. Ο στόχος είναι η περίμετρος των μέτρων να αφορά σχεδόν τους πάντες. Λοιπόν, ξεκινώ από τους συνταξιούχους. Λοιπόν, εδώ μιλάμε καταρχάς για ίσως το μοναδικό μέτρο το οποίο θα έχει άμεση εφαρμογή. Και αυτό έχει να κάνει με την ενίσχυση που λαμβάνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο και η οποία τώρα είναι 300 ευρώ και η οποία θα αυξηθεί. Το θέμα είναι αν θα αυξηθεί 50 ευρώ, 100 ευρώ. Κάποιοι πιο αισιόδοξοι λένε και για πάνω από 100. Τέλος πάντων, να κρατήσουμε τα δύο πρώτα σενάρια, ως πιο πιθανά, δηλαδή να πάει ή 350 ή 400. Ξαναλέω, αυτό είναι ίσως και το μοναδικό μέτρο που έχει άμεση εφαρμογή. Τα υπόλοιπα πάνε από το 2027. Αύξηση συντάξεων. Τουλάχιστον 2,8%. Αυτό βγάζει ο μαθηματικός τύπος που λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, πλήρη κατάργηση, ώστε αυτή η αύξηση που ξαναλέω θα είναι περίπου στο 2,8% να αφορά όλους τους συνταξιούχους, γιατί μέχρι τώρα ένα μεγάλο μέρος από αυτούς δεν τη βλέπανε την αύξηση εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς. Και τέλος, θα έχουμε και αναπροσαρμογή των κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης προκειμένου να διορθωθούν κάποιες αδικίες. Πάμε τώρα στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι τον Απρίλιο του 2027, όπως έγινε και τον φετινό Απρίλιο και τον περσινό και τον προπέρσινο, θα δουν τον κατώτατο μισθό να αυξάνεται. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για ποσοστό. Ο Πρωθυπουργός πάντως έχει πει αρκετές φορές ότι πάμε για 950 ευρώ μίνιμουμ, ίσως και παραπάνω, και κάτι το οποίο, αν συμβεί, θα συμπαρασύρει και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, διότι αυτό συνέβη και τη φετινή χρονιά. Η αύξηση που πήραν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι κατά ένα μεγάλο ποσοστό πέρασε και στους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης, είναι σχεδόν κλειδωμένη και μια νέα μείωση στις κρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών. Ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν θέσει πάρα πολλά αιτήματα στο τραπέζι. Αρκετά από αυτά φαίνεται να υιοθετούνται. Μείωση προκαταβολής φόρου, βασικό αίτημα εδώ και χρόνια. Περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να το ανακοινώσει και να δούμε αν το ποσοστό θα πάει στο 60% ή παρακάτω. Πιθανόν να έχουμε και νέα φορολογική κλίμακα. Τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης. Δεν καταργείται μεν, αλλάζει όμως η μορφή του για να γίνει, όπως λένε, πιο δίκαιο. Δηλαδή καταργείται η προσάυξηση λόγω τζίρου και ενδεχομένως να συνδεθεί και με τη φορολογική συνέπεια των επαγγελματιών. Και τέλος, φορολογικές και εισοδηματικές ενισχύσεις στους αγρότες, ο πρωτογενής τομέας, πολύ ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού. Πάμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λόγω του προβλήματος που είχαν για πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, ζητούσαν χαμηλή ρευστότητα, επαρκή ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους. Όταν λέω χαμηλή ρευστότητα, χαμηλό κόστος ρευστότητας. Προγράμματα λοιπόν χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων φαίνεται ότι έχει βάλει στο φάκελό του Πρωθυπουργός και περιμένουμε να ακούσουμε τι μορφή θα έχουν αυτά τα προγράμματα.

0: για να μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Κάτι δηλαδή που θα μοιάζει με τα προγράμματα σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, αλλά ενδεχομένως να είναι λίγο πιο ευνοϊκοί οι όροι, να είναι λίγο μεγαλύτερη η περίμετρος και να δοθούν και κάποια επιπλέον κίνητρα. Και ακόμα μπαίνουν στο κάδρο και οι οικογένειες, αυτό ως ένα κίνητρο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, μπαίνουν στο κάδρο και οι οικογένειες με παιδιά, με πρόσθετες εισοδηματικές ενισχύσεις. Το πιθανότερο είναι ότι στην περίμετρο των μέτρων θα αναφέρονται οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω, από τρίτεκνη και πάνω, χωρίς να αποκλείουμε όμως το ενδεχόμενο οι ενισχύσεις αυτές να ξεκινούν ακόμα και από το πρώτο παιδί.
1: Μάλιστα. Άκη, θεωρώ ότι στην ομιλία του σήμερα θα κάνει και μια αναφορά και στην αναβάθμιση του DBRS, έτσι, γιατί σε θετικές αναβάθμισε τις προοπτικές για το αξιόχρονο της χώρας μας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης.
0: Το λογικό είναι ότι θα κάνει, γιατί και μιλώντας με δημοσιογράφους αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι μειώνεται το δημόσιο χρέος. Άλλωστε ο οίκος DBRS, όπως έκανε και ο ιαπωνικός οίκος R&I πριν από περίπου ένα μήνα, μας αναβάθμισε τις προοπτικές πατώντας πάνω στη μεγάλη μείωση του δημόσιου χρέους. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κίνητρο, το μεγάλο επιχείρημα, ότι μειώνουμε το δημόσιο χρέος και μάλιστα με ρυθμό ενδεχομένως και ο μεγαλύτερος παγκοσμίως, αναλόγως πώς μετράει κανένας το ρυθμό που μειώνεται το ΑΕΠ, το χρέος ως προς το ΑΕΠ. Αυτό λοιπόν που διαβάσαμε από την έκθεση της DBRS είναι πρώτον για το χρέος αυτό που μόλις ανέφερα, για τη ραχδαία μείωσή του, δεύτερον για τα πλεονάσματα που είναι επαναλαμβανόμενα και υπερκαλύπτουν κάθε χρόνο το στόχο του προϋπολογισμού, τρίτον για την σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος μετά από τις περιπέτειες που πέρασε, και τελευταίο κριτήριο η ανάπτυξη που, όπως τονίζει ο οίκος, παραμένει διπλάσια και κάποιες φορές και υπερδιπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μοναδικό καμπανάκι, αν θέλεις, κάτι που το έλεγε και στις προηγούμενες εκθέσεις το συγκεκριμένος οίκος, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο παραμένει ελλειμματικό και είναι ένα σημείο προβληματισμού σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και την εξωστρέφειά της.
1: Μάλιστα. Άκη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και περνάμε στο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης με το πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος, επανέλαβε ο Νίκος Αδουλάκης με άρθρο του σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Προαναγγέλλωσε ότι αμέσως μετά τη διεθνή έκθεση, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει το σχέδιό της για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Περισσότερα θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη εργάζεται πυρετοδός για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του κόμματος την Τρίτη θα συναντηθεί στη Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς φορείς μαζί με τον Παύλο Γερουλάνο, την Άννα Διαμαντοπούλου, τη Μιλένα Αποστολάκη και άλλα στελέχη. Έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι θα αναπτύξει την πρόταση του κόμματος για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, για να μπαίνει ένα φρένο όταν το κέρδος ξεπερνά το όριο. Υπογραμμίζει ο κ. Ανδρουλάκης ότι η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα συγκρούεται με ισχυρά συμφέροντα, και σήμερα στο άρθρο του στα Νέα επισημαίνει πως αμέσως μετά την ΔΕΘ θα καταθέσουν πρόταση νόμου στη Βουλή για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος, προκειμένου να μπει τέλος, όπως τονίζει, στην ασυδοσία των φαντς, ένα μονοπάτι που, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άνοιξαν η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και έγινε λεωφόρος με τον κύριο Μητσοτάκη. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι κερδοσκοπίας θα τελειώσει, δίνεται πραγματική δεύτερη ευκαιρία, υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιστρέφει η προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου του 2010 και προβλέπονται 120 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο. Έχει δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το περίγραμμα του σχεδίου που θα παρουσιάσει. Θα απαντά στο γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ. Έχει δεσμευτεί ο κύριος Ανδρουλάκης για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά του ΕΚΑ σε συνταξιούχους. Μιλά για πρόγραμμα με άξονα το κοινωνικό κράτος και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.
1: Λίνα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δυναμικό παρόν στις συγκεντρώσεις της Διεθνούς Έκθεσης στα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τη Ρένα Δούρου, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να δίνουν το παρόν, ενώ δήλωση ενώπιση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού έκανε και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότερο όμως θα μας πει η συνάδελφος Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Σε μαζικό ξεσηκωμό καλεί τους εργαζόμενους ενώπιση του μεγάλου συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, το Κομμουνιστικό.

0: Κόμμα Ελλάδος. Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα παρευρεθεί και θα κάνει δηλώσεις σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο, όπου θα συμμετάσχουν και εργατικά σωματεία, συνδικάτα και άλλοι φορείς στην πλατεία Χάντ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Βασίλη, το συλλαλητήριο θα αποτελέσει την απάντηση, όπως τονίζει, της κοινωνίας στην κυβερνητική πολιτική και τις επιλογές για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το κόμμα επίσης Βασίλη συνδέει ευθέως τη διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη με την στάση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα λοιπά, Βασίλη, στις κινητοποιήσεις που διοργανώνονται σήμερα το απόγευμα στην ΕΔΕΘ θα συμμετάσχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ρένα Δούρη υπογραμμίζει πως αυτό το Σάββατο στις 6 θα είμαστε όλοι εκεί, για όσους δουλεύουν 12 ώρα, για όσους έχουν όνειρα και η κυβέρνηση τους τα διαλύει. Στο βιντεάκι μάλιστα που συνοδεύει το μήνυμα της Ρένα Δούρου, πολίτες από διάφορες κοινωνικές ομάδες επισημαίνουν ότι θα είναι εκεί, δηλώνοντας τη συμμετοχή τους. Εν τω μεταξύ, Βασίλη, να σου αναφέρω ότι σε μια εφόλησε συνέντευξη που έδωσε χθες η Ρένα Δούρου στο Άξιον, ανέφερε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στόχο τη σύγκληση με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, και για την παρουσίαση στη ΔΕΘ ανέφερε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ σπουδαίες προτάσεις, κρατώντας όμως τα χαρτιά της κλειστά μέχρι εκεί. Να σου πω ακόμη πως ανέφερε πως η ανάταξη της αξιοπιστίας στην πολιτική είναι το πρώτιστο αυτή τη στιγμή για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Να περάσουμε στην ελληνική λύση. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ανέφερε ότι το κόμμα του δεν θα παρευρεθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλωστε έχει να παρουσιαστεί εκεί από το 2019, καθώς όπως είπε δεν χρειάζονται φιέστες για να πείσει τον ελληνικό λαό ότι είναι η μόνη λύση με άμεσα εφαρμόσιμο και φιλολαϊκό και αναπτυξιακό πρόγραμμα υπέρ των Ελλήνων. Ενώ αναφορικά με όσα θα εξαγγείλουν στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, ανέφερε πως είναι προκλητικό Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης, που χρεοκόπησαν τη χώρα, να μιλούν για κοστολογημένα προγράμματα διοργανώνοντας κομματικές φιέστες εκατομμυρίων. Τώρα στη ζωή Κωνσταντοπούλου Βασίλη, στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα θα συμμετάσχει και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δίνοντας το παρόν στις κινητοποιήσεις που συνοδεύουν την έναρξη της ΔΕΘ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως ανέφερε, θέλει να έχει παρουσία στις κινητοποιήσεις την ώρα που η ΔΕΘ μετατρέπεται, όπως λέει, παραδοσιακά στη σκηνή πολιτικών μηνυμάτων, και φέτος με τις εκλογές να πλησιάζουν, σε ένα άτυπο τεστ πολιτικών αντοχών. Να σου πω ακόμη, Βασίλη, ότι στις διαδηλώσεις της Θεσσαλονίκης θα δώσει και το παρόν ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, Δημήτρης Νατσιός. Βασίλη.
1: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει το ζήτημα της κοστολόγησης των μέτρων που εξαγγέλλονται στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αλλά και το ζήτημα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου με αφορμή τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα για μια πατριωτική εισφορά που θα προέλθει από το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή του Αλφόνσου Βιτάλη, μίλησε νωρίτερα ο συντονιστής των μεαρχών της σκιώδους κυβέρνησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και πανεπιστημιακός Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος είπε ότι το πρόγραμμα του κόμματος είναι ανοιχτό σε όποιον θέλει να το κοστολογήσει, ενώ αλλά έδωσε διευκρινήσεις και για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Ας τον ακούσουμε.
2: Θεωρείτε, όχι εσείς, όποιοι ας πούμε τώρα μας κάνουν κριτική ότι πού θα τα βρείτε τα λεφτά, είναι λάθος υπολογισμοί κτλ. Θεωρούν όλοι αυτοί ότι ήμασταν αφελείς και δεν αναμέναμε αυτήν την κριτική με το τέλος της ομιλίας του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Από τώρα, από αύριο, όποιος θέλει να έρθει να του εξηγήσουμε, όποια ομάδα θέλει, και αυτό είναι δημοκρατία. Το να έχουμε κραυγές αυτό, γιατί ξέρετε τώρα η Νέα Δημοκρατία, πριν λίγες μέρες είχαμε ανακοινώσει σε εισαγωγικά κάποια από τα μέτρα που ήταν να υποθούν στη Θεσσαλονίκη. Τότε, πριν λίγες μέρες τώρα αυτό, τα είχε κοστολογήσει 18 δις. Προχθές τα κοστολόγησε 13 δις τα διπλάσια μέτρα. Κάτι Τι γίνεται με τους συναδέλφους εκεί με αριθμητικές πράξεις. Ναι. Δεν θα φορολογηθεί το 99%. Αχα. Έχει μια σημασία αυτό. Μην έχουμε κανένα φόβο ότι τώρα βάζουμε χέρι σε όλους. Εδώ υπάρχει, όταν λέμε υπάρχουν πλούσιοι και υπάρχουν φτωχοί, για να το κάνω ακόμη πιο λαϊκά. Mm-hmm. Ποιοι είναι οι πλούσιοι? Ωραία, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τεράστιες βίλες, το ένα το άλλο κτλ. Υπάρχουν όμως και ένας άλλος κόσμος που δεν φαίνεται ο πλούτος που έχουν. Ο πλούτος, επιμένω. Μάλιστα. Τώρα αν έχετε εσείς 10 μετοχές και εγώ έχω δεν ξέρω πόσο ομόλογα.
3: Ναι. Γιατί και εγώ έχω ένα ρολόι του πατέρα μου, ας πούμε.
2: Αυτό τώρα, για το ρολόι και τα λοιπά. Όπως ναι, καταλαβαίνετε, αυτά
3: εντάξει,
2: δεν, αυτά
3: εκεί
2: δεν
3: πήγε η κουβέντα όμως. Ναι, γιατί εντάξει, έγινε μια και μια γκέλα, ας πούμε, σου λέει τις θηρίδες.
2: Κοιτάξτε, ατυχή στιγμή. Γιατί κανένας νουνεχής πολίτης, σας μιλάω ειλικρινά. Μάλιστα. Είναι δυνατό τώρα να το πιστέψει αυτό ή να θεωρήσει ότι ένα κόμμα που έχει δείγματα σοβαρότητας θα πάει να κάνει αυτό? Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά. Και δεν, όχι μόνο δεν γίνονται, δεν μπορούν να γίνουν.
1: Αυτά που ακούμε ανήκουν στο παρελθόν και έχουν τελειώσει. Το ζήτημα που πρέπει να δώσουν απαντήσει οι πολιτικές δυνάμεις είναι το πώς θα δημιουργήσει η Ελλάδα πλούτο, δήλωσε στην ίδια εκπομπή ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης.
4: Είναι ένα flashback αυτό. Είναι η αναπαραγωγή μιας νοοτροπίας και μιας αντίληψης για την οικονομία, η οποία άνθησε τη δεκαετία του 80 και του 70. Τελειώσαν αυτά.
3: Εξήγησε.
4: Σήμερα θα πρέπει να απαντήσει κάθε σύγχρονη πολιτική δύναμη πρωτίστως το ερώτημα από πού θα βγάλει λεφτά η Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα δεν είναι εδώ για να ανακατανέμει τα χρήματα των φορολογουμένων. Είναι για να παράξει πλούτο. Για να παράξει λοιπόν πλούτο η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Από πού θα βγάλει? Από τη βιομηχανία, από τον τουρισμό, από τον πρωτογενή τομέα, από το εμπόριο? Από πού θα βγάλει? Η Ελλάδα πρέπει να το απαντήσει αυτό. Για παράδειγμα, πήγαμε να κάνουμε μια πολύ γόνιμη προσπάθεια στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ από τον τουρισμό, διότι είναι 12 μήνες το χρόνο και αξιοποιεί το συγκριτικό πλεονέκτημα του πολιτισμού μας, της κουλτούρας μας, των ανθρώπων που διαθέτουμε, που είναι μορφωμένοι σε όλο τον κόσμο. Και έπεσαν να πάνε όλα τα συστήματα να διαλύσουν αυτή την απελευθέρωση της αγοράς ανώτατης εκπαίδευσης. Τι φοβούνται?
1: Από την πλευρά του, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάτζος, είπε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει δουλειά λογιστηρίου του κράτους για την εκοστολόγηση του προγράμματος του, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πρόταση του κόμματος για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών στα ολιγοπόλια.
5: Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους που έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία εδώ και χρόνια κάνει δουλειά κυβέρνησης. Είναι σαν να είναι στο Γενικό Ληστήριο του Κράτους και να κοστολογεί και να αναλύει και να τεκμηριώνει και να αιτιολογεί δημοσιονομικά οποιαδήποτε πρότασή της, είτε αφορά στο ιδιωτικό χρέος, είτε αφορά στην εργασία και στην κοινωνική ασφάλιση, είτε αφορά στην εκπαιδευτική πολιτική, είτε οτιδήποτε. Αυτό που προς το οικονομικό μας επιτελείο εκπονεί είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος κάθε φορά που οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές της αγοράς, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπές αρχές ανεξάρτητες, θα εντοπίζουν μεγάλη και υπέρμετρη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους εταιριών σε κλειστές αγορές, σε αγορές οι οποίες αυτή τη στιγμή εμφανίζουν χαρακτηριστικά κλειστής αγοράς, υγεία, τρόφιμα, ενέργεια, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός επιβολής φορολογικών βαρών, φορολογικού βάρους, φόρου. Αυτό είναι για μας ένας μηχανισμός κοινωνικής δικαιοσύνης, ανακατανομής του εισοδήματος, αναδιανομής του εισοδήματος από τους ισχυρούς στους λίγους και αν θέλετε και ένα μέσο ρύθμισης της αγοράς, ώστε να αντιμετωπίζονται και τα καρτέλ και οι εναρμονισμένες πρακτικές ή καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης σε αγορές οι οποίες αυτή τη στιγμή, με βάση την Επιτροπή Ανταγωνισμού, παραλαμβάνω, και την Τράπεζα της Ελλάδος, εμφανίζουν χαρακτηριστικά κλειστά αγορών.
1: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελλάς εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Ο φετινός επιχειρησιακός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας κινείται στο ίδιο πλαίσιο με εκείνο των προηγούμενων ετών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης κατοίκων, πολιτών και επισκεπτών της Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο Τίμο Φακαλή, που είναι στη συμπρωτεύουσα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την νότια πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί μπλε κυκλειδώματα τα οποία θα αναπτυχθούν σταδιακά περιμετρικά του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης, εκεί όπου θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το χώρο οι διαδηλωτές. Να πούμε ότι 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός από χθες στην Θεσσαλονίκη, φρούριο η πόλη. Έχουμε και drones νωρίς το απόγευμα για τις διαδηλώσεις. Δύο εισαγγελικοί λειτουργοί θα βρίσκονται, ο ένας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Θεσσαλονίκης που θα παρακολουθεί τις πορείες και ο άλλος στο κέντρο της πόλης. 60 δημιουργίες των ΜΑΤ και αρκετοί αστυνομικοί που έχουν έρθει και από τους όμορους νομούς. Να πούμε ότι το χορό των κινητοποιήσεων θα ανοίξουν σήμερα το απόγευμα οι αγρότες. Θα είναι το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο εν μέσω ΔΕΘ. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μόνο κάποιους εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων που έδιναν το παρόν. Μάλιστα, φέτος θα έχουμε και συμβολικά θα μπουν στην πόλη 20 με 30 τρακτέρ, τα οποία θα διαδηλώσουν και αυτά μαζί με τους αγρότες. Ενώ στις μισή ώρα αργότερα, στις 5.30 θα συγκεντρωθούν μέλη του ΠΑΜΕ και εργατικά σωματεία στην πλατεία της ΧΑΝΘ. 6 ώρα είναι η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ, αλλά και σωματεία εργαζομένων στο άγραμμα Ελευθέριου Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους και λίγα μέτρα πιο κάτω στην Καμάρα θα συγκεντρωθούν μέλη του αντιεξοσκού χώρου αλλά και της εξοκοινωνιστικής αριστεράς. Από τις 3 το μεσημέρι ουσιαστικά σφραγίζει το κέντρο της Θεσσαλονίκης και μάλιστα 8 σταθμοί του μετρό από το συνδρομικό σταθμό μέχρι και το σταθμό Ευκλείδης δεν θα λειτουργούν. Δεν ξέρουμε τι ώρα θα ανοίξουν. Έχει να κάνει αυτό με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων που θα έχουμε σήμερα το απόγευμα. Πραγματικό φρούριο Θεσσαλονίκη από χθες το απόγευμα. Βασίλη.
1: Τίμω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και παραμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου το περίπτερο της ΣΕΡΤ επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΡΤ Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρόεδρος της ΣΕΡΤ παρουσίασε στον Πρωθυπουργό τις νέες ψηφιακές δυνατότητες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, με έμφαση στην ανανεωμένη πλατφόρμα της ΣΕΡΤ. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Φέδων Τομόσογλου που βρίσκεται ακριβώς εκεί. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Λίγο μετά την ολοκλήρωση της τελετής των γενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας την καθιερωμένη του βόλτα και ξενάγησε στα περίπτερα, δεν παρέλειψε να περάσει από το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι και εκείνος που τον ξενάγησε στο εσωτερικό του περιπτέρου. Του παρουσίασε τις νέες ψηφιακές σύγχρονες δυνατότητες της ΕΡΤ, το ΕΡΤΦΛΙΚΣ, το ανανεωμένο ΕΡΤΦΛΙΚΣ, το οποίο παρουσιάζει αρκετές παραγωγές ξένες αλλά και ελληνικές και όλο το επίγειο πρόγραμμα ζωντανά αλλά και on demand που βλέπουμε στις τηλεοπτικές συχνότητες της ΕΡΤ. Η ειδική μνήμα γίνεται και για το ΕΡΤ Κόσμος, το οποίο είναι το νέο τηλεοπτικό σταθμός που εκπέμπει σε όλο τον κόσμο αγγλόφωνα με ελληνικούς υποτίτλους, ώστε να γνωρίζουν τόσο οι ομογενείς όσο και οι ξένοι τι καταγράφεται στην ελληνική επικαιρότητα, στην ελληνική πραγματικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε και ένα αρχιακό υλικό που του παρουσίασε, μια έκπληξη ήταν αυτή, από τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο από το 2000, όποτε και εκλέχτηκε πρώτη φορά βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία και παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εν συνεχεία αποχώρησε από το περίπτερο και μπήκε στο αυτοκίνητο που υπάρχει έξω από το περίπτερο, ένα αυτοκίνητο ιαπωνικής κατασκευής, το οποίο έχει ενσωματωμένο το DAB+, το οποίο είναι τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Βρίσκονται μέσα στα ψηφιακά ραδιόφωνα αυτά 10 ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΤ. Από όποιο σημείο της χώρας και αν περνάει κάποιος οδηγός με το αυτοκίνητό του, μπορεί να ακούει τις αγαπημένες του αέρα. Είναι πολλά τα ραδιόφωνα αυτά. Μιλάμε για το πρώτο πρόγραμμα, το δεύτερο πρόγραμμα, το 958 της Θεσσαλονίκης, της ΕΡΤ 3, της ΕΡΑ.
1: Το ΕΡΤ News Radio 105,8, έτσι.
7: Βεβαίως, μην το παραλείψουμε, ναι, εννοείται. Είναι μια καινοτομία, μια ψηφιακή μετάβαση στα ραδιόφωνα, έτσι ώστε ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να μπορούν όλοι οι οδηγοί που κινούνται στην χώρα να ακούνε τον αγαπημένο τους ραδιοφωνικό σταθμό. Και επειδή είπα και για τα ραδιόφωνα, να πούμε ότι πριν μπει στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποίησε και μια πρώτη στάση στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3 που βρίσκεται έξω από το περίπτερο τη ΕΡΤ και στο, μιλάμε για το, για το ραδιόφωνο του 102 FM που μάλιστα εξέπεμπε ζωντανά εκείνη την ώρα μαζί με την Μαρία Τσακίρη και τον Θωμά Τσίμπα. Είναι η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί πρώτα στάση στο ραδιόφωνο και μετά μπαίνει στο περίπτερο τη ΕΡΤ. Συνέχισε την πορεία, την ξαναέγγιση του στα υπόλοιπα περίπτερα.
1: Θέλω να σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό.
8: Για το ραδιόφωνο είμαστε εδώ, όχι το αυτοκίνητο, το επισημαίνω.
9: Εδώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε είναι το ψηφιακό ραδιόφωνο.
8: Ναι.
9: Έχουμε εικόνα του σήματος. Εδώ είναι το ραδιοκόσμος.
8: Και όλα
9: τα ραδιόφωνα. Ναι. Προσέξτε τώρα τι δυνατότητες υπάρχουν. Έχουμε μία μουσική,
8: ναι.
9: Το όνομα του τραγουδιού,
8: ναι.
9: Και βλέπουμε και το, ναι, εξώφυλλο του δίσκου. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει στο δεύτερο πρόγραμμα που έχει τα ελληνικά.
8: Ναι.
9: Βάλαμε το ραδιόφωνο και το τρίτο βέβαια, το Cosmos Jazz, το 958 είναι το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Το βάλαμε και το ακούνε σε όλη την Ελλάδα μέσω του DAB+.
1: Και αλλάζουμε θέμα στο δελτίο ειδήσεων. Περνάμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο, εκεί όπου δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Στο μεταξύ, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Διασωληνωμένος και φρουρόμενος στη ΜΕΘ, στο Ασκληπιό της Βούλας, νοσηλεύεται ο 31χρονος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
10: Σκηνές πανικού εκτελήθηκαν χθες το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ο 31χρονος εισέβαλε μέσα στο τμήμα κρατώντας το μαχαίρι στα χέρια, απειλώντας και επιτιθέμενος στους αστυνομικούς, με κάποιον αστυνομικό να σηκώνει το υπηρεσιακό του όπλο και να τον τραυματίζει στην κοιλιά προκειμένου να τον ακινητοποιήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μαχαίρι το είχε κρυμμένο στην τσέπη, είχε τα χέρια στην τσέπη, έτσι ο σκοπός στο φυλάκιο δεν τον κατάλαβε. Μπήκε λοιπόν στο κτίριο. Κάποια στιγμή αξιωματικός υπηρεσίας αντιλήφθηκε ότι έχει βγάλει το μαχαίρι, ωστόσο δεν τον πρόλαβε, είχε καταφέρει να ανέβει στον πρώτο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το τμήμα ασφαλείας, όπου εκεί, αφού πρώτα επιτέθηκε στους αστυνομικούς πετώντας μία γλάστρα από τα θράβματα της οποίας του τζαμιού που έσπασε, τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι ένας αστυνομικός. Στη συνέχεια τον εγκλώβησε σε ένα δωμάτιο και εκεί ο αστυνομικός τον πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο ώστε να τον ακινητοποιήσει. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο 31χρονος υπευλήθηκε χθες σε πολυχειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει ένα διαμπερές τραύμα στην κοιλιακή χώρα, το οποίο είχε επηρεάσει και το θωρακάτο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ ελαφρά τραυματίας νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Ελευσίνας ο αστυνομικός, ο οποίος φέρει ένα θλαστικό τραύμα στο κεφάλι από τα θράβματα του τζαμιού που έσπασε με τη γλάστρα ο 39χρονος δράστης. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο έχει ένα βαρύ ψυχιατρικό ιστορικό, καθώς μόνο το 2025 είχε νοσηλευτεί τρεις φορές σε ψυχιατρικά ιδρύματα μετά από μια επίθεση με αεροβόλο εναντίον γειτόνων του, μια απόπειρα αυτοκτονίας και ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύματα τη μητέρα του και την τότε σύντροφό του.
1: Τα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι. Η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο της κατοικίας του στο Μαραθώνα. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού, ωστόσο θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο απάτη σε βάρος του δημοσίου, καθώς μέσω της μη δήλωσης του θανάτου λάμβαναν κανονικά τη σύνταξή της για αρκετά χρόνια. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει η Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη σε βάρος των δύο συλληφθέντων, της 68χρονης γυναίκας και του γιου της. Ωστόσο, η δικογραφία, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους, είναι για μη αναγγελία έβρεσης νεκρού και ενδεχομένως και για απάτη σε βάρος του δημοσίου, καθώς η 68χρονη γυναίκα φέρεται να έχει ομολογήσει στους αστυνομικούς ότι έθαψε την υπερήλικη μητέρα της, τα οστά της οποίας βρέθηκαν χθες στην αποθήκη του σπιτιού στο Μαραθώνα, προκειμένου να λαμβάνει την σύνταξη της υπερήλικης γυναίκας, καθώς η ίδια δεν είχε άλλο τρόπο βιοπορισμού. Ωστόσο, ειδικός ανθρωπολόγος, ο οποίος θα εξετάσει τα οστά του θύματος, είναι αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να προσδιορίσει το χρόνο θανάτου της υπερήλικης γυναίκας, ώστε στη συνέχεια να υπολογιστεί το διάστημα για το οποίο οι 68χρονη και ο γιος της λάμβαναν παρανόμως την σύνταξη του θύματος για να προσδιοριστεί και η φύση του αδικήματος. Αν μιλάμε δηλαδή για απάτη σε βάρος του δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος, αν το ποσό υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, ή αν μιλάμε για το ίδιο αδίκημα στην επιμεληματική του μορφή. Είναι κάτι το οποίο, όπως φαίνεται, ακόμη οι αστυνομικοί δεν είναι σε θέση να το προσδιορίσουν, διότι εκκρεμεί αυτή η ειδική εξέταση που θα πρέπει να προηγηθεί. Αν η γυναίκα κατηγορηθεί σε αυτό το στάδιο, η γυναίκα και ο γιος της κατηγορηθούν σε αυτό το στάδιο μόνο για το πλημέλημα της μη εξαγγελίας ανέβρεσης νεκρού, τότε θα οδηγηθούν ενώπιον του αυτοφόρου για να δικαστούν για αυτό το αδίκημα.
1: Άννα, φαντάζομαι από την εξέταση αυτή για τα οστά θα βρούμε και τα αίτια, έτσι, δηλαδή από τι πέθανε η γυναίκα αυτή.
11: Ενδεχομένως, αν είναι σε θέση ο ειδικός επιστήμονας να μπορέσει να το βρει, διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν μιλάμε για σωρό, μετά ακριβώς από τόσα χρόνια, μιλάμε μόνο για οστά. Ενδεχομένως, εάν μπορεί να διακριβωθεί και η αιτία θανάτου, θα μπορούν οι αρχές να είναι σε θέση να δουν εάν μιλάμε για θάνατο από παθολογικά αίτια ή για εγκληματική ενέργεια.
1: Άννα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε red code, κόκκινο συναγερμό δηλαδή, βρίσκονται σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Εμμανουήλ θα μας πει για τους ισχυρούς βοριάδες και το χάρτη επικινδυνότητας, αλλά και τη νέα άνοδο της θερμοκρασίας αύριο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ακριβώς έτσι είναι. Πολύ υψηλή επικινδυνότητα για σήμερα στις περιοχές που προαναφέρθηκαν. Από εκεί και πέρα, σε υψηλή επικινδυνότητα και αρκετές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Τερεάς, της Πελοποννήσου, Θράκη, Χαλκιδική και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Τώρα, όσον αφορά τον καιρό, σήμερα λοιπόν έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο, φτάνουν τα 7 μποφόρ, εξού και η πολύ υψηλή επικινδυνότητα. Και μια θερμοκρασία η οποία είναι καλοκαιρινή, φτάνει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για την αυριανή μέρα αναμένεται μια μικρή εξασθένιση των βοριάδων στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 και μόνο στα νοτιοανατολικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο, θα φτάνει αύριο στους 36 και στη δυτική χώρα και την Πελοπόννησο και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά το καλό από άποψη χάρτη επικινδυνότητας είναι ότι αύριο έχουμε μόνο κίτρινο συναγερμό, μόνο υψηλή επικινδυνότητα σε αρκετές περιοχές όμως της χώρας. Τώρα, Δευτέρα, Τρίτη για την καινούργια εβδομάδα, καλός γενικά ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και βόρεια τη Δευτέρα, παραμένει υψηλή στα δυτικά και ενισχύονται πάλι στα 7 μποφόρη βοριάδες στο Αιγαίο.
1: Γιώργο, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για τη φωτιά στα Τουρκουβούνια, καθώς φέρονται να πέταξαν κροτίδες που προκάλεσαν ανάφλεξη σε ξερά χόρτα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χρυσίτας Νικητάκη.
13: Πυρκαγιά. Δηλώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα σε υπαίθρια έκταση στα όρια του ψυχικού, στο άνω τμήμα του Άλσου Σαβέικου και το Γαλάτσι. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, μαζί βέβαια και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων στο πλαίσιο της αυτοφόρησης διαδικασίας στην Τρίση. Σύμφωνα τώρα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την άμεση προανακριτική έρευνα της αυτοψίας αλλά και της καταθέσεως, προέκυψαν στοιχεία ότι οι ανήλικοι προχώρησαν σε ρήψη κροτίδων με αποτέλεσμα να αναφλεγεί ξηρή βλάστηση και να εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Τώρα, κατά την εξέτασή τους, φέροντες να παραδέχτηκαν την εμπλοκή τους και οι τρεις ανήλικοι, εκφράζοντας παράλληλα μεταμέλεια για τις συνέπειες της πράξης τους.
1: Κάει και ολοσχερός ο χώρος της Κάβας της ιστορικής συνοπίας Αχάια Κλάου στην περιοχή Πετροτού στην Πάτρα εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στα ξημερώματα. Οι πύρινες γλώσσες στήληξαν τον χώρο του εργοστασίου, έναν χώρο σημείο αναφοράς για την Πάτρα και την ιστορία της. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Η Αθανασία Σταμοπούλου μας ενημερώνει. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
14: Καλώς σας μεσημέρι. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Όντως κάει και το πέτρινο κτίριο της υποδοχής ουσιαστικά αυτής της καστροπολιτείας της Αχάιας Κλάου, του ιστορικού αυτού εινοποιείου για την πόλη της Πάτρας και όχι μόνο. Αλλά δεν επεκτάθηκε η φωτιά χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας τόσο σε άλλα κτίρια όσο και στο διπλανό δάσος και στο Πετροτό το χωριό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο χωριό. χώρο. Τώρα άγνωστη είναι η αιτία και παραμένει της πυρκαγιάς αυτής. Διερευνώνται όλες οι εκδοχές. Πάντως πρόκειται για ένα πολύ παλιό κτίριο που είχε πολύ ξύλο. Αυτό που χάθηκε ήταν ένα παλιό ρολόι του 19ου αιώνα που είναι ένα δίδυμο του, υπάρχει στην Βενετία, στον Ορθόδοξο Ναό εκεί του Αγίου Γεωργίου, και επίσης το γραφείο του Γουστάβου Κλάους που το 1861 είχε δημιουργήσει αυτήν την μεγάλη εινοπία. Τέλος, καλό, όλα καλά λένε οι υπεύθυνοι, αφού το φωτογραφικό αρχείο αλλά και τα ιστορικά βαρέλια του εινοπίου ευτυχώς διασώθηκαν.
1: Αθανάση, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και περνάμε λίγο σε διεθνείς ειδήσεις. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, νέα όθηση στις διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνευση επιχειρούν να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, Βίτκοφ και Κούσνερ, οι οποίοι έφτασαν στη Μόσχα και αύριο αναμένονται στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ρωσικά ντρόουνς έπληξαν δύο αεροδρόμια στην περιοχή του Κιέβου. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Βίτκοφ και Κούσνερ βρίσκονται στη Μόσχα. Έφτασαν, τους υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κύριλ Δημητρίεφ, και αναχώρησαν όλοι μαζί για τη Μόσχα προκειμένου να ξεκινήσουν εκεί τις συνομιλίες. Κομίζουν μία ειρηνευτική πρόταση, μεσολαβητική πρόταση. Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενό της, για την ειρήνευση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πάντως να παραδέχεται σε αυτές τις συνέσεις του δηλώσεις ότι η ειρήνευση στην Ουκρανία είναι δύσκολη γιατί υπάρχει μεγάλο μίσος ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι, ωστόσο δήλωσε αισιόδοξο ότι μπορεί να τερματιστεί ο πόλεμος. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι δύο απεσταλμένοι αναμένονται αύριο στο Κίεβο και θα είναι η πρώτη τέτοια επίσκεψη, δηλαδή των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ στο Κίεβο, στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Και το Κίεβο ελπίζει ότι θα βοηθήσουν προς την ειρήνευση, την εξέβρεση κάποιες λύσεις προς όφελος της Ουκρανίας. Ωστόσο, την ώρα που οι Βίτκοφ και Κούστερ έφταναν στη Μόσχα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι υπήρξαν ρωσικά πλήγματα με ντρόουν στο αεροδρόμιο, το διεθνές αεροδρόμιο του Κιέβου, αλλά και το αεροδρόμιο της πόλης Μποροσπίλ, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από το Κίεβο. Και αυτό είναι μια προφανής προσπάθεια της Ρωσίας, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, για να μην πάνε αεροπορικώς στο Κίεβο οι δύο απεσταλμένοι. Είναι μια αντίδραση της Ρωσίας, είπε χαρακτηριστικά. Να θυμίσουμε ότι το Κίεβο, ο Ζελένσκι, είχε πει ότι θα είναι ασφαλής ο ενέργειος χώρος της Ουκρανίας για το αεροσκάφος των δύο απεσταλμένων, ενώ επίσης είπε ότι θα υπάρξει και μια εκεχηρία από πλευράς της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των δύο ανδρών. Παρόλα αυτά, εκτός από αυτά τα δύο πλήγματα στα αεροδρόμια, οι Ρώσοι έπληξαν τη νύχτα και εργοστάσιο στην πόλη Ντνίπρο με τουλάχιστον 5 νεκρούς, ενώ επίσης ανακοινώθηκε σήμερα πλήγμα στο Λουχάνσκ, σε περιοχή που ελέγχουν όμως οι Ρώσοι, ουκρανικό πλήγμα με άλλους 5 νεκρούς εκεί.
1: Έλενα, να περάσουμε λίγο και στον πόλεμο του Ιράν, όπου εκεί συνεχίζεται η κλιμάκωση της έντασης. Έτσι, ιρανικά μέσα μετέδωσαν εκρήξεις κοντά στο νησί Χάργ, εκεί όπου σύμφωνα με τις ίδιες πηγές χτυπήθηκε και ιρανικό δεξαμενόπλιο.
15: Ακριβώς όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, οι εκρήξεις αυτές ήταν τα πλήγματα 4 πυράβλων κατά ιρανικού τάνκερ που βρισκόταν κοντά στο νησί Χάργ. Η είδηση αυτή, ωστόσο, για πιθανό πλήγμα και στο νησί Χάργ, που είναι ο κυριότερος τερματικός σταθμός για τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου, προκάλεσε μεγάλη ανησυχία. Σίγουρα πρόκειται για μια νέα κλίμα και αυτό μερικές ημέρες μετά τις νέες κατέρωθαν επιθέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα σχετικής ησυχίας. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος σε δικές του δηλώσεις απείλησε και πάλι μετά από μήνες, είναι η αλήθεια, για να ότι θα πλήξει το βουνό Πίκαξ, όπου εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αμερικανών, βρίσκεται υπόγειος πυρηνικός σταθμός, όπου φυλάσσουν εκεί οι ουρανοί το εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε να περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα οικονομική είδηση, γιατί σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής από εταιρείες διαχείρισης ελικοπτέρων έφεραν στην επιφάνεια οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Αφορμή ήταν τα περιστατικά προσγείωσης ελικοπτέρων σε ελληνικά νησιά και μάλιστα σε μη αδειοδοτημένους χώρους. Για το θέμα θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Άκη.
16: Είχαμε λοιπόν το τελευταίο πρόγραμμα που έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι δύο υποθέσεις που ήρθαν στο φως και οι οποίες δεν ξέρω αν θα ερχόντουσαν αν δεν είχαμε αυτά τα δύο περιστατικά με τα ελικόπτερα που προσγειώθηκαν σε μη αδειοδοτημένους χώρους στις Κυκλάδες και σε νησί του Αργοσαρονικού. Με αφορμή λοιπόν αυτά τα δύο περιστατικά, τα οποία είχαν ξεσηκώσει, αν θυμάσαι, και πάρα πολλές αντιδράσεις, η ΑΔΕ σκέφτηκε να ελέγξει την φορολογική συμμόρφωση των ιδιοκτητών και των διαχειριστών των ελικοπτέρων. Να δει δηλαδή αν δηλώνονται οι μεταφορές προσώπων, τα χρήματα που εισπράττονται και όλα αυτά. Διαπίστωσε λοιπόν στην πρώτη περίπτωση του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε σε νησί των Κυκλάδων ότι το ελικόπτερο που ανήκει κανονικά σε κυπριακή εταιρεία έχει μισθωθεί από ελληνική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία το εμφάνιζε ότι το χρησιμοποιούσε για την εκπαίδευση πιλότων. Άρα δηλαδή όχι για το κέρδος. Όμως από τις διασταυρώσεις που έκανε η υπηρεσία ΔΕΟΣ, η οποία είναι της ΑΔΕ και καταπολεμά τη μεγάλη φοροδιαφυγή, διαπίστωσε κάποια πράγματα τα οποία οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι το ελικόπτερο αυτό μισθωνόταν για την μεταφορά επιβατών, ανθρώπων από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από οπουδήποτε προς τα νησιά ή προς άλλες υπηρετικές περιοχές και εννοώ περιοχές της χώρας. Και μάλιστα με μίσθωση, έτσι, όχι δωρεάν, άρα δεν ήταν μη κερδοσκοπική εταιρεία. Γι' αυτό τον λόγο οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ και γίνεται έρευνα σε βάθος ετών πίσω, ενώ για το δεύτερο ελικόπτερο αυστριακής εταιρείας επίσης γίνεται διασταύρωση για το αν η χρήση του είναι αυτή η οποία αναφέρεται και στα συμβόλαια που έχουν κατατεθεί. Μέχρι στιγμής προκύπτει απόκρυψη ΦΠΑ 25.000 μόνο για τον Αύγουστο και η έρευνα συνεχίζεται για όλους τους καλοκαιρινούς μήνες, που σημαίνει ότι πολύ πιθανό αυτό το ποσό να αυξηθεί.
1: Άκη, μιλάμε για δύο εταιρείες αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, έτσι. Για δύο εταιρείες. Ωραία.
16: Να σας ευχαριστώ.
1: Ναι.
16: Δύο εταιρείες έχουν έρθει στο φως μέχρι στιγμής, αλλά ο έλεγχος βέβαια επεκτείνεται και σε άλλες εταιρείες.
1: Ωραία. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Μια ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε στο λιμάνι της Κάσου όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι Ελλήνων τουριστών έπεσε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία 65χρονη. Ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός. Τις λεπτομέρειες έχει η Χριστίνα Μέγα. Χριστίνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 8 και 4 το βράδυ χθες, ελάχιστα λεπτά μετά την αποβίβαση του ζευγαριού από το πλοίο της γραμμής με το οποίο είχαν ταξιδέψει στο νησί. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα που ήταν ενοικιαζόμενο, το παρέλαβαν μόλις αποβιβάστηκαν από το πλοίο, κατέληξε στο νερό. Στελέχη του λιμενικού σώματος αλλά και κάτοικοι του νησιού βούτυξαν αμέσως στη θάλασσα για να απεγκλωβίσουν το ζευγάρι. Κατάφεραν να ανασύρουν σώο τον οδηγό του αυτοκινήτου, ωστόσο η σύζυγός του δεν στάθηκε τυχερή. Η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας, όπου οι γιατροί εκεί διαπίστωσαν το θάνατό της. Η σωρός της μεταφέρθηκε σήμερα στη Ρόδο για να γίνει νεκροψία-νεκροτομή. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διανεργεί η λιμενική αρχή Κάσου. Βασίλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Μέγα. Λοιπόν, κρίσιμες εκλογές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικό σεισμό διαγράφονται αύριο στη Γερμανία στο κρατήριο της Αξονίας Anhalt. Ο υποψήφιος του ακροδεξιού κόμματος AfD προηγείται στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη διαφορά για την θέση του πρωθυπουργού του κρατηδίου από τον υποψήφιο του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος του καγκελάριου Merz. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, το οποίο προέκυψε πριν από λίγη ώρα, όπου είχαμε συναγερμό στη στούπα της Δυτικής Μάνης, όταν άγνωστοι ανατείναξαν ATM που βρίσκεται έξω από το σούπερ μάρκετ της Εθνικής Οδού Καλαμάτας Αρεόπολης. Εκεί θα μας ενημερώσει ο Κώστας Γαζούλης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
18: Όλα στα Βασίλη συνέβησαν λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα σήμερα του Σαββάτου, όταν οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή της Στούπας άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη, ενώ ταυτόχρονα στο αστυνομικό τμήμα της Δυτικής Μάνης ενημερώθηκε από εταιρεία security για συναγερμό που χτυπούσε σε ATM. Άμεσα βρέθηκαν εδώ αστυνομικοί, βρέθηκαν λοιπόν ότι είχε ανατιναχθεί ουσιαστικά το μηχάνημα αυτόμα της ανάληψης χρημάτων, το οποίο βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας Αερόπολη έξω από σούπερ μάρκετ. Και οι δράστες είχαν αποχωρήσει έχοντας μαζί τους αποσπάσει ένα χρηματικό ποσό, τα χρήματα που βρίσκονταν στο ATM. Σύμφωνα με πληροφορίες, να σου πω ότι το συγκεκριμένο ATM είχε προδιαστεί χθες γύρω στη 1 το μεσημέρι με 200.000 ευρώ. Οπότε εκτιμάται ότι το ποσό θα προκύψει αν αφαιρέσουν οι αρχές το ποσό για ανάληψη από αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή από χθες γύρω στη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 4 τα ξημερώματα. Πάντως σίγουρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Τώρα την έρευνα την έχουν αναλάβει τα στελέχη του τμήματος δίωξης εγκλημάτων από την Μεσσηνία, το τμήμα της ασφάλειας. Συλλέγουν βιντεοπτικό υλικό από την περιοχή και προσπαθούν να βρουν κάθε στοιχείο που θα τους οδηγήσει στον εντοπισμό των δραστών, Βαθέλη.
1: Κώστα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να επιστρέψουμε λίγο στα διεθνή. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, ότι είναι κρίσιμες οι εκλογές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικό σεισμό και θα διεξαχθούν αύριο στη Γερμανία, στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Για τις πολιτικές αυτές προεκτάσεις που θα μπορούσε να έχει και η αύξηση της επιρροής της ακροδεξιάς, θα μας μιλήσει η Έλενα Λεβίζ, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έλενα. Διακόπτουμε όμως λίγο τη ροή. Και συνδεόμαστε με το Earth News.
19: Πιθανότερο υπάρχει από ό,τι μας λένε άνθρωποι που βρίσκονται
1: αντίθετα. Έχει πέσει η αεροπλάνο από ό,τι βλέπουμε στο Earth News στην Τανάγρα.
19: Διαφορετικό σημείο από το οποίο βρισκόμασταν εμείς.
1: Στο Athens Flying Week.
19: Μάλλον φαίνεται να ακούμπησε μάλλον το ένα μέρος του αεροσκάφου στο διάδρομο.
20: Μάλιστα, όπως μας είπες λοιπόν πριν από πρώτες, λίγα δευτερόλεπτα είδαμε το φάντομα αυτό το οποίο κατέπεσε την ώρα που πραγματοποιούσε, ήταν την ώρα της προσγείωσης, Γιώργο, για να καταλάβουμε τις συνθήκες, ή πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα
19: επίδειξη. Πριν από ελάχιστα λεπτά, ένα-δύο λεπτά, είχε ξεκινήσει η επίδειξη των Phantom της πολεμικής αεροπορίας. Ένα αεροσκάφος που έχει γράψει τη δική του ιστορία, πάνω από 50 χρόνια είναι στην πολεμική αεροπορία. Αυτή τη στιγμή ασθενοφόρα σπέβδουν και τα υπόλοιπα σωστικά συνεργεία σπέβδουν στο σημείο να δουν ποια είναι η κατάσταση.
20: Ακριβώς έχει συμβεί με τους χειριστές και αν υπήρχαν πολίτες, γιατί ξέρουμε ότι το Athens Flying Week προσελκύει πάρα πολύ κόσμο για να παρακολουθήσει τις επιδείξεις των αεροσκαφών. Είδαμε όμως ότι αυτή η μέρα πραγματικά κλείνει με ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, την συντριβή του συγκεκριμένου Phantom. Βλέπουμε και τις φλόγες αυτή την ώρα. Συνετρίβει λοιπόν το Phantom πριν από λίγα δευτερόλεπτα στην Τανάγρα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
19: Για ένα αεροσκάφος με ιδιαίτερες ικανότητες ως προς την ευελιξία του. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτο αεροσκάφος και όπως προείπαμε, έχει γράψει τη δική του ιστορία.
20: Σαφώς, τους ελληνικούς εθέρες. Γιώργο, ήταν ένα το αεροσκάφος χρόνια που ήταν στον αέρα και πραγματοποιούσε αυτή την ώρα
19: εκείνη
20: που
19: τη στιγμή αυτό ήταν. Ήταν
20: αυτό
19: ένα.
20: Ήταν.
19: Το είδαμε να περνάει κάποια στιγμή, εμφανίστηκε και έκανε μια καταπληκτική επίδειξη.
1: Λοιπόν,
19: περνώντας,
1: να πούμε ότι σήμερα ήταν η πρεμιέρα για το Athens Flying Week 2026 στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, εκεί όπου σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε εντυπωσιακές εναέρες επιδείξεις και σημαντικές συμμετοχές και από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αλλά δυστυχώς η σημερινή μέρα, από ό,τι βλέπουμε και στις εικόνες του Earth News και όπως μετέδωσε ο Γιώργος Οκόβος που βρίσκεται στο σημείο εκεί πέρα, έχουμε την πτώση ενός Phantom. Οι έρευνες θα γίνουν αργότερα για τα αίτια της πτώσης. Το θέμα είναι, από ό,τι μας ενημέρωσε και ο Γιώργος Οκόβος, ότι πηγαίνουν και ασθενοφόρα στο σημείο, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος κάθε χρόνο πηγαίνει για να δει από κοντά και να θαυμάσει τις αεροπορικές επιδείξεις. Εμείς συνεχίζουμε το δελτίο ειδήσεων και περνάμε στα αθλητικά. Με τον Εμμανουήλ Καραλή να γράφει μία ακόμα χρυσή σελίδα στην καριέρα του, καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά το Diamond League, παίρνοντας την πρώτη θέση στο μεγάλο τελικό του επικοντός στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, εντυπωσιακή είναι και η πορεία του στο US Open του Στέφανου Τσιτσιπά. Πάμε να μιλήσουμε με τον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Αδαμάντινος ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League των Βρυξελών, αφού ο Ολυμπιονίκης μας σε Παρίσι και Τόκιο πρώτευσε χθες στο επικοντό με άλμα 6-12. που έκανε στην τρίτη του προσπάθεια. Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Μανουήλ. Λίγες μέρες μετά το εξωπραγματικό πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα 6-20 στη Ζυρίχη. Εκμεταλλεύτηκε φυσικά το γεγονός ότι ο Μόντο Ντουμπλάτζης ένιωσε ένα σφίξιμο στην προθέρμανση και δεν κατέβηκε στον τελικό και μετέτρεψε τον αγώνα σε one man show και ασφαλώς επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση. Το έπαθλο είναι 30.000 ευρώ. Το έχει εξασφαλίσει από το 5.92 που ήταν σίγουρα πρώτος. Έκανε ρεκόρ αγώνων στις Βρυξέλλες, αφήνοντας πίσω του το 6-11 του Ντουμπλάτζης από τις 13 Σεπτεμβρίου του 2024. Το απόλαυσε λοιπόν ο Εμμανουήλ, σε αντίθεση με τον Μίλτο Δεντόγλου, ο οποίος την έπαθε, θα έλεγα, στην τελευταία προσπάθεια του Τζαμακανού, τα Τζέι Γκέιλ, ο οποίος έφτασε στα 8-46 και άφησε πίσω τον Μίλτο με τα 8-40. Ο Δεντόγλου θα εισπράξει $12,000, περίπου 10.300 ευρώ. Συνεχίζεται όμως και σήμερα το Diamond League χωρίς ελληνική συμμετοχή, όμως από την ΕΡΤ2 θα το παρακολουθήσουμε από τις 9 έως τις 11. Στο τέλος, πολύ μεγάλη στιγμή για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος στα ξημερώματα ανοίξε 3-1 σετ το Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 στον κόσμο ο Λεχέτσκα, και προκρίθηκε και αυτός στην επόμενη φάση.
1: Τάσο, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
21: Να είστε καλά.
1: Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωση από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιανοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη και την Έλενα Καραθάνου.
0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
22: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
22: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
22: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενζέλου.
23: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Πίστες στο ραντεβού του Σαββατοκύριακου, ιδίως στις 3. Σας περιμένουμε στο News Radio 105,8. Πάμε όμως στην Τανάγρα. Πάμε, θα σας πούμε
1: πλαίσιο
0: μετά.
1: Πλαίσιο της Athens Flying Week.
2: Μαριάννα, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Σε ακούμε, Γιώργο.
2: Ωραία. Λοιπόν, ήταν λίγα λεπτά πριν τις 3, ελάχιστα λεπτά πριν από τις 3, όταν η ομάδα του, το πρώτο Phantom της πολεμικής αεροπορίας μπήκε στο, προκειμένου να πραγματοποιήσει την επίδειξή του, μπήκε πάνω από τον διάδρομο εδώ στην Τανάγρα. Στη συνέχεια πέρασε από πάνω από τα κεφάλια, από πίσω πάνω από τα κεφάλια μας, έκανε μια μεγάλη στροφή δεξιά στον αέρα και στη συνέχεια, ενώ κατευθυνόταν να ξαναμπεί παράλληλα με το διάδρομο προσγείωσης, απογείωσης και να πάρει ύψος. Τελικά αντί να πάρει ύψος, φαίνεται να έχει πέσει ακριβώς στην άκρη του διαδρόμου, με επιφύλαξη να πούμε αν πρόκειται για εντός του διαδρόμου ή εκτός. Είδαμε αμέσως μια μεγάλη φλόγα να φουντώνει, να γιγαντώνεται μπροστά μας από την έκρηξη. Δεν έχουμε δει κάποια εκτείναξη χειριστή ή τουλάχιστον μπορεί, επειδή είναι και κάποια χιλιόμετρα η απόσταση, είναι 2-3 χιλιόμετρα η απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε. Μπορεί και να μην φάνηκε. Τουλάχιστον το δικό μας μάτι δεν έχει πάρει εκτείναξη χειριστή, άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση του υπταμένου που βρισκόταν στο πιλωτήριο.
1: Γιώργο, πρόκειται για διθέσιο Phantom. Διθέσιο.
2: Θα διατηρήσω μια επιφύλαξη, μπορεί να ήταν μονοθέσιο. Μάλλον μονοθέσιο πρέπει να ήταν, από όσο μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Μάλλον μονοθέσιο πρέπει να ήταν. Το λέω με μια μικρή επιφύλαξη.
1: Άρα, Γιώργο, είναι, όμως, λίγα λεπτά, ενώ βρισκόταν στον αέρα το Phantom, το συγκεκριμένο, κατά τη διάρκεια λοιπόν αεροπορικών επιδείξεων, λίγα μόλις λεπτά κατέπεσε μπροστά στα μάτια δεκάδων επισκεπτών. Βλέπουμε εδώ, η Athens Flying Week είναι ένα δημοφιλές δρόμενο, προσελκύει
3: πάρα πολλούς. Είμαστε συνδεδεμένοι πάντα με την τηλεόραση του Earth News, εδώ που έχει συμβεί ένα τραγικό περιστατικό στην Τανάγρα, στο Athens Flying Week. Αυτό είναι μια επίδειξη με αεροπλάνα, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο, έτσι, Άννα και Έλενα.
4: Συγκεντρώνει και πάρα πολύ κόσμο, να πούμε. Πηγαίνουν και γονείς με παιδιά. Είναι κάτι σύνηθες. Είναι μια πολύ ωραία βόλτα, να το πούμε, που δυστυχώς σήμερα δεν είχε καλή εξέλιξη, καθώς έχουμε αυτή την πτώση Phantom που δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Ακούσαμε για τον συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος είπε με επιφύλαξη ότι ενδεχομένως να πρόκειται για μονοθέσιο, αλλά δεν γνωρίζουμε
3: αυτό
4: ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί.
3: Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε και κάποιους ανθρώπους που άπτονται του συγκεκριμένου θέματος να μας μιλήσουν εδώ στο ραδιόφωνο. Πάντως βλέπουμε ότι, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση, υπάρχει μια απόσταση 1-2 χιλιόμετρα, όχι. Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση από εκεί που βρίσκεται ο κόσμος, από ό,τι βλέπω και στην τηλεόραση. Σημασία έχει να δούμε πώς ο πιλότος ή η πιλότη, τώρα άμα ήταν μονοθέσιο, έπεσε αυτό το Phantom και στην Τανάγρα. Πραγματικά οι εικόνες από το Earth News είναι συγκλονιστικές. Βλέπουμε εδώ τους μαύρους καπνούς, φωτιά είχε πριν από λίγο, όπως μετέδει και ο Γιώργος ο Κόβος. Και να επαναλάβουμε ότι είναι μια εκδήλωση που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, διότι είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ σε μια τέτοια εκδήλωση.
4: Ναι, είναι όντως πάρα πολύ.
3: Πάρα πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις τα μαχητικά αεροσκάφη να κάνουν επίδειξη, αλλά πρέπει να υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση, έτσι.
4: Και δεν ξέρουμε τι συνέβη με τον οδηγό εκείνη την ώρα.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο να συνδεθούμε και με τον στρατιωτικό συντάκτη, τον Γιώργο Σιδέρη, να ακούσουμε.
5: Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αλλά και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας είναι να επιβεβαιωθεί τι μέλη γενέστε με τα δύο μέλη τους του πληρώματος, τον υπτάμενο και τον πλοηγό, ο οποίος βρίσκεται στην πίσω θέση του, στο πίσω κάθισμα. Βλέπουμε στα πλάνα, τα αποκλειστικά πλάνα του Earth News αυτή τη στιγμή, και ένα ελικόπτερο τύπου Ericsson, πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο προσεγγίζει το σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά. Είναι λογικό ότι οι δύο δεξαμενές που φέρει το Phantom F4 AUP, το αναβαθμισμένο δηλαδή Phantom, έχει αρκετό καύσιμο, αρκετή κυροζήνη, οπότε με την χρήση του πυροσβεστικού αεροσκάφου θα περιοριστεί αυτή η φωτιά, ώστε να πλησιάσουν τα σωστικά συνεργεία και στη συνέχεια να γίνει η έρευνα για το τι μέλη γενέστε με τους δύο υπταμένους. Δεν γνωρίζουμε, δεν επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή στιγμή οτιδήποτε, οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη των δύο υπταμένων από την πλευρά του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Περιμένουν να καταφέρουν να προσεγγίσουν τα συνεργεία, τα σωστικά συνεργεία και να γίνει η πρώτη έρευνα, η πρώτη εκτίμηση. Μέχρι στιγμής εκείνο το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι δεν έχουν φανεί στον ορίζοντα, από το σημείο δηλαδή που κατέπεσε το μοιραίο F4 Phantom, δεν έχουν φανεί τα δύο αλεξίπτωτα τα οποία θα έπρεπε να είχαν εμφανιστεί, να είχε ανοίξει ο θόλος τους από τη στιγμή που κατάλαβαν οι δύο υπτάμενοι ότι κάτι δεν πάει καλά με το δικό τους αεροσκάφος. Βλέπουμε το Ericsson ότι προσεγγίζει ακριβώς πάνω από τους πυκνούς, μαύρους καπνούς για να κατέβει λίγο πιο χαμηλά και ίσως πραγματοποιήσει εκεί κάποια ρήψη νερού. Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για αρκετές λίβρες καυσίμου, κυροζήνης, που έχει στις δεξαμενές το Phantom, ένα θρυλικό αεροσκάφος το οποίο συνεχίζει και πετά με τα φτερά της 338 μοίρας Άρης, η οποία εδρεύει στην Ανδραβίδα. Πρόκειται για ένα από αυτά τα οποία συνεχίζουν και πετούν, συνεχίζουν και επιχειρούν στους ελληνικούς ουρανούς και λαμβάνουν μέρος σε όλες τις ασκήσεις της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, αλλά και σε όλο τον σχεδιασμό της αεράμινας της χώρας. Ναι. Πρόκειται για βομβαρδιστικό αεροσκάφος δεύτερης γενιάς. Είναι αναβαθμισμένο τη δεκαετία του 2000, γι' αυτό και έχει και την λέξη AUP δίπλα. Βλέπουμε στις εικόνες που μας μεταδίδει αυτή τη στιγμή ο εικονολήπτης μας από την Τανάγρα, ότι είναι σε διάφορα σημεία. Εκτός από την κινητοποίηση, υπάρχει σε διάφορα σημεία, έχει ξεσπάσει η φωτιά στην άκρη του διαδρόμου απογειώσεων και προσγειώσεων της Τανάγρας. Στο βάθος ξεχωρίζουν κάποια οχήματα τα οποία σπέβδουν προς το συγκεκριμένο σημείο, είτε αυτά είναι σωστικά συνεργεία, είτε πρόκειται για τα πυροσβεστικά οχήματα της Τανάγρας, τα οποία είναι επιφυλακή όλο αυτό το Σαββατοκύριακο, που έχει ανοίξει τις πύλες της 114 πτέρυγα μάχης για να υποδεχτεί χιλιάδες θεατών, χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να δουν από κοντά αυτό το αεροπορικό σόου, το οποίο συμβαίνει κάθε, εξελίσσεται κάθε Σεπτέμβριο στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Προσελκύει χιλιάδες κόσμου.
1: Και Σιδέρη, βλέπουμε και βεβαίως το ελικόπτερο, θα επιχειρήσουν περιορίσουν προφανώς το μέτωπο.
5: Η πρώτη προσπάθεια Μαριάννα είναι να περιοριστεί το μέτωπο, το συγκεκριμένο μέτωπο. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι, μαθαίνω επίσης ότι το Phantom φαίνεται να έχει, η πρώτη εικόνα είναι ότι έχει κοπεί στα δύο το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ναι. Έχει σε δύο διαφορετικά σημεία ξεσπάσει πυρκαγιά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Με βοηθά σε αυτό και ο Γιώργος ο Γεραφέντης με τις πολύτιμες πληροφορίες που συλλέγει από το πυροσβεστικό σώμα. Και
1: έχει
5: αυτό
1: κοπεί
5: το οποίο
1: στα δύο, έχει ξεσπάσει λοιπόν φωτιά
5: σε δύο διαφορετικά
1: σε δύο διαφορετικά σημεία.
5: Το οποίο, Μαριάννα, έχει σημασία, δεν είναι αυτή τη στιγμή το αεροσκάφος.
1: Όχι,
5: οποιοδήποτε αεροσκάφος, είτε αυτό είναι Phantom, που σημαίνει ένα αεροσκάφος 50 ετών, είτε αν πρόκειται ακόμη και για το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος. Και μακάρι αυτοί οι δύο άνθρωποι να έχουν καταφέρει και να έχουν απεγκλωβιστεί μέσα από αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που έπρεπε να διαχειριστούν. Και μακάρι η πυκνή καπνοί να μην έχουν δώσει την εικόνα των αλεξιπτώτων, δηλαδή να έχουν προλάβει. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι, μακάρι να έχουν προλάβει να χρησιμοποιήσουν τα εκτινασόμενα καθίσματα
1: όλων,
5: και να έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια.
1: Το πλήρωμα να είναι σο και αυλαβές.
5: Ακριβώς.
1: Σου αφήνω ο Γιώργο Σιδέρη και το Γιώργο Κοβό να συλλέξετε περισσότερες πληροφορίες.
3: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Σιδέρη, το στρατιωτικό ρεπόρτερ, συντάκτη στη Desert. Να πούμε ότι η συντριβή του μαχητικού του Phantom στο Athens Flying Week έγινε 2 λεπτά, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, έτσι, με 2 λεπτά και αφού βρισκόταν στον αέρα.
1: Πριν την προσγείωση.
3: Πριν την προσγείωση, κάνανε μια επίδειξη, περάσαν πάνω από τα κεφάλια των έτσι, επισκεπτών εκεί που απολάμβαναν
1: την εκδήλωση.
3: Σπέβδουν στο σημείο, ήδη έχουν σπεύσει και πυροσβεστικά αλλά και ασθενοφόρα. Δεν ξέρουμε αυτό που είπε και ο Γιώργος Οσιδέζης, δεν ξέρουμε αν οι πιλότοι κατάφεραν να εκτιναχθούν. Δηλαδή, κανείς δεν έχει δει αλεξίπτωτο. Εμείς να ευχηθούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν προλάβει, έχουν φύγει, έχουν εκτιναχθεί.
4: Κατάφεραν και διασώθηκαν,
1: και τους κρύβουν οι καπνοί.
3: Ναι. Ακριβώς.
1: Επίσης, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι το αεροσκάφος φαινόταν να βγάζει καπνούς πριν την πτώση του. Δεν επιβεβαιώνεται, μαρτυρίες.
3: Καλά, ναι, σίγουρα. Ναι. Όλα τα αίτια της συντρίβης θα ερευνηθούν αμέσως μετά. Προέχει να δούμε λίγο τους ανθρώπους, τους πιλότους.
4: Δύο
3: από ό,τι λένε οι πληροφορίες.
4: Και πλησιάζουν τα σωστικά συνεργεία στο σημείο.
3: Από ό,τι βλέπω σε εικόνες, πρέπει να έχουν φτάσει εκεί πέρα τις πυροσβεστούς.
4: Δύο από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Και πλησιάζουν τα σωστικά συνεργεία στο σημείο.
3: Από ό,τι βλέπω σε εικόνες, πρέπει να έχουν φτάσει.

0: Είδαμε ρήψη νερού από ψηλά,
1: ναι,
0: στο σημείο εκείνο, για να μπορέσει στη συνέχεια να πλησιάσει και η πυροσβεστική και να φτάσουν και τα σωστικά συνεργεία.
1: Σωστά, να βρίσκουν την
2: εκδήλωση.
1: Δυστυχώς
2: αυτή η εκδήλωση, η οποία όπως λέγαμε και πριν, κάθε χρόνο γίνεται και τραβάει εκατοντάδες επισκέπτες, έτσι, και μικρά παιδιά. Και
0: πρέπει να κλείσεις από πολύ νωρίς για να μπορέσεις να πας.
2: Ναι, γιατί πραγματικά. Βλέπουμε εδώ πέρα συγκλονιστικές είναι οι εικόνες στην τηλεόραση της, που βλέπουμε, που είδαμε και νωρίτερα στο Earth News. Εμείς σας ευχηθούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν διασωθεί με κάποιο τρόπο και παρακολουθούμε το
0: σε
2: θέμα.
0: Σε λίγο θα έχουμε και νεότερα. Εδώ θα είμαστε πάλι να συνεχίσουμε για αυτό το θέμα, να συνδεθούμε και με τους συναδέλφους που βρίσκονται στο σημείο. Θα επιχειρήσουμε να βρούμε και άτομα τα οποία ενδεχομένως μπορούν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Και οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη υπάρχει, θα είμαστε εδώ.
2: Οπότε συνεχίζετε στην όμορφη εκπομπή σας προς το παρόν και ό,τι άλλο είναι, θα έρχομαι και εγώ εδώ πέρα να ενημερώσουμε.
1: Εδώ δεν θα σε αφήσουμε να φύγεις.
2: Ακροατές μας.
1: Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, εδώ θα κάτσεις. Άρα λοιπόν.
2: Εγώ θα πάω λίγο έξω να ψάξουμε να δούμε.
1: Ναι, εσύ θα πας λίγο έξω να
2: συνεχίσουμε
1: περισσότερο ρεπορτάζ. Απλά δεν θα φύγεις, θα είσαι εδώ δίπλα μας. Άρα λοιπόν το 3 στο 3 να το ήρθε.
2: Το έλεγες.
1: Το έλεγες. Σου είπα κάποια στιγμή θα γίνει.
2: Δυστυχώς
1: θα έπρεπε να είναι για ευχάριστα πράγματα και όχι για αυτό.
0: Ρεπορτάζ, βρε Βασίλη, εδώ ήρθες με άσχημο ρεπορτάζ.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Συνεχίζεται και θα τα λέμε.
1: Καλά, και στο τέτοιο που κάναμε με τις φωτιές.
0: Με τις φωτιές τα
1: πάλι. Πώς το έχεις συνδέσει έτσι με άσχημα πράγματα, Βασίλη, πώς το έχεις κάνει αυτό?
0: Η επικαιρότητα δεν μας επιτρέπει.
1: Ακριβώς. Και μια και λες και επικαιρότητα. Να μην ξεχάσουμε ότι είναι και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι,
0: έτσι. Είναι,
1: ο μέτρα στήριξης για το σύνολο της κοινωνίας ανακοινώνει απόψε ο Πρωθυπουργός. Ήδη βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Έτσι. Λοιπόν, αυξήσεις σε μισθούς και στοχευμένες φορελαφρύνσεις. Στις 8 λοιπόν στο Βελίδιο παρουσιάζει 30 μέτρα. Για να δούμε. Τα αναμένουμε.
0: Θα δούμε και εκεί δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Θα δούμε και αργότερα πώς
0: θα εξελιχθούν
1: εκεί
0: τα πράγματα.
1: Λοιπόν. Και να σας πούμε, γιατί δεν το προλάβαμε, ρηχτήκαμε κατευθείαν στη μάχη, ότι ακούτε την εκπομπή 2 στις 3, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 3 ως τις 5, η Άννα Ασημέλη
0: και η Έλενα Καραθάνου.
1: Είμαστε κοντά σας. Λοιπόν, Σεπτέμβρης μπήκε, ανασυντασσόμαστε. Earth News Radio 105,8, αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Έλενα.
0: Ναι, δεν ξεκινήσαμε ευχάριστα σήμερα. Δεν ήταν και τόσο ωραίο αυτό το θέμα.
1: Όχι, δεν ήταν καθόλου.
0: Θέμα. Ένα τόσο ωραίο καθόλου. Θέμα και κοίτα τι εξέλιξη πήρε τώρα. Τι τροπή είναι αυτή, τρομερό. Εσείς μείνετε κοντά μας εδώ για όλες τις εξελίξεις.
1: Το Earth News είναι κοντά σας, έτσι το ξέρετε. Ανακοινώθηκε και το νέο του πρόγραμμα. Δεν φωνάζουμε, δεν πετάμε, πώς το λένε, αυτά τα που ανεβοσβήνουν στον ουρανό τώρα τα βεγγαλικά και όλα αυτά.
0: Εστιάζουμε στο στόχο μας που είναι
1: εδώ,
0: το
1: είναι
0: ρεπορτάζ,
1: η ενημέρωση, ακριβώς.
0: Επικαιρότητα.
1: Όλα να τα μαθαίνετε εδώ έγκαιρα και έγκυρα.
0: Έχουμε
1: λοιπόν, μέχρι.
0: Παντού.
1: Βέβαια, εννοείται παντού. Η ΕΡΤ βρίσκεται παντού. Από την περιφέρεια μέχρι. Την εξωτερική.
0: Σε όλο τον
1: κόσμο, είμαστε παντού. Μέχρι και στην Ανταρκτική κάποιον θα βρούμε. Κάποιοι θα είναι από εμάς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι ένα τραγουδάκι, να ηρεμήσουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε, να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες, να επικοινωνήσουμε με περισσότερους ρεπόρτερ και να έρθουμε να σας πούμε τι γίνεται.
0: Μείνετε εδώ κοντά μας.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε, Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε με κάποιον εμπειρογνώμονα αεροπορικών ατυχημάτων, έτσι δεν είναι? Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, έχει πάρει η Αθηνά. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Ωραία, το ψάχνουμε.
1: Είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ. Αναφερόμαστε στην Τανάγρα.
0: Βέβαια,
1: γιατί είχαμε πτώση Phantom. Δεν γνωρίζουμε σε τι κατάσταση είναι οι δύο πιλότοι.
0: Δεν υπάρχουν ακόμα. Ήταν σε πτυτική επίδειξη αυτό που έγινε. Ήταν στη γιορτή που γίνεται στο Air Flying. Λοιπόν, λίγο πριν την προσγείωση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έπεσε το Phantom.
1: Δύο άτομα Σιδέρης ήταν μέσα, να πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Όπως είπε ο Γιώργος Σιδέρης νωρίτερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ο συνάδελφος.
0: Ο συνάδελφος, λοιπόν, είπε ότι κόπηκε στα δύο και καίγονται και τα δύο. Θα σβήσουν τη φωτιά.
1: Έχει κυροζήνη και είναι επικίνδυνο να πλησιάσουν.
0: Τι συμβαίνει. Ευελπιστούμε οι πιλότοι, λόγω της φωτιάς, να μην φάνηκε ότι δεν εγκατέλειψαν το σκάφος.
1: Και να πρόλαβαν.
0: Έτσι, αυτή είναι η ευχή όλων μας, ναι, και να έχουν προλάβει να έχουν,
1: έχουν
0: εγκαταλείψει το σκάφος.
2: Πάντως, μέχρι στιγμής κανείς δεν ξέρει τώρα για την τύχη των δύο πιλότων μας.
0: Όχι, αυτό ακόμα δεν υπάρχουν λεπτά.
1: Δεν άνοιξαν αλεξίπτωτα, δεν τα είδανε ουσιαστικά, για να είμαστε καλύτερες.
2: Γιατί με το που έπεσε κάτω το αεροπλάνο, ακριβώς λόγω της κυροζήνης που καίγεται, εδώ βλέπουμε. Έτσι και νωρίτερα που βλέπουμε στο Earth News,
0: είναι καπνή, μαύρη καπνή. Φαίνεται.
2: Είναι λόγω του σκάφους η οποία γίνεται.
0: Ναι, ναι.
2: Όπως είπατε και πριν, και είπε ο Γιώργος Σιδέρης, ο στρατιωτικός ρεπόρτερ της ΕΡΤ, πρέπει να κόπηκε στα δύο το αεροσκάφος.
1: Mm-hmm. Και γι' αυτό εκδηλώθηκε και η φωτιά σε δύο σημεία προφανώς.
2: Το θέμα είναι να δούμε αργότερα, βέβαια, για τα αίτια αυτά, τι συνέβη και το Phantom
1: σε δεύτερο
2: αυτό,
1: βαθμό να αναζητηθούν τα πρόσωπα αρχικά. Ήταν ένα ωραίο θέμα, μια ωραία έτσι εκεί που γίνεται κάθε χρόνο αυτό, συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο.
0: Να πούμε ότι δεν ήταν κοντά σε κόσμο, ότι έπεσε κάποια μέτρα, χιλιόμετρα μακριά από τον κόσμο, σε απόσταση από τον κόσμο.
1: Ναι, και αυτό είναι όντως αισιόδοξο. Mm-hmm. Αυτό που προέχει τώρα είναι η ανθρώπινη ζωή. Να δούμε αυτά τα δύο άτομα, ο υπτάμενος και ο πλοηγός που συνηθίζεται να βρίσκεται στο πίσω κάθισμα.
0: Κυβερνήτης συγκυβερνήτης στην ουσία είναι. Κυβερνήτης συγκυβερνήτης. Να δούμε αυτοί οι δύο άνθρωποι, εάν κατάφεραν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος. Αυτό
2: ευχόμαστε. Δύο λεπτά αφού ήταν στον αέρα και πριν την προσγείωση.
0: Πριν την προσγείωση. Φαίνεται ότι διαρκεί λίγο μάλλον η επίδειξη.
2: Είναι το ξέρω, διάφορο. Είναι πολλά λίγο τα αεροπλάνα.
1: Είναι πολλά
2: τα αεροσκάφη
1: και
2: διάφορων τύπου από ό,τι γνωρίζω. Mm-hmm. Άρα ξέρεις, ανεβαίνουν, κάνουν την επίδειξή τους. Όσοι προλάβουν, τραβάνε τις φωτογραφίες τους, τα βίντεό τους και στη συνέχεια προσγειώνονται. Το θέμα είναι τώρα να δούμε για τους δύο πιλότους μας τι γίνεται και αργότερα θα διερευνηθούν και τα αίτια αυτής της συντριβής, αν προέρχονται από ανθρώπινο λάθος, μηχανική βλάβη, οτιδήποτε. Mm-hmm. Θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Γιατί δεν πρόλαβαν, τι έγινε, συνέβη κάτι που δεν μπορούσε να το ελέγξει ανθρώπινο χέρι εκείνη την ώρα. Πολλές οι ερωτήσεις. Εύλογες.
2: Εμείς έχουμε πολλές ερωτήσεις και ψάχνουμε και τις απαντήσεις. Και πόσο μάλλον τώρα μιλάμε τώρα για πιλότους, έτσι, για ανθρώπους οι οποίοι ζουν όταν βρίσκονται στον αέρα, είναι σε απίστευτες συνθήκες σωματικές, ας πούμε.
1: Και έχουν και τρομερή εμπειρία όλοι αυτοί.
2: Σίγουρα, σαφέστατα. Έχουν
1: είναι
2: εμπειρία.
1: Πολλές οι ώρες δηλαδή που πετάνε.
2: Οι Έλληνες πιλότοι και δι' της πολεμικής μας αεροπορίας είναι από τους πιο έμπειρους στον κόσμο, έτσι. Και μάλιστα αρκετοί έχουν συμμετέχει και σε διεθνείς.
0: Νομίζω ότι είναι οι καλύτεροι.
2: Σε διεθνείς.
0: Τουλάχιστον αυτό ξέρω, ότι έχουμε τους καλύτερους πιλότους.
2: Πάνε και σε διεθνείς επιδείξεις, σε αεροπορικές επιδείξεις, έτσι, δεν είναι μόνο εδώ. Από ό,τι ενημερωνόμαστε, επιστρέφει και από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Ονδένδιας, εκτάκτος.
0: Ναι, ναι, ήταν πάνω για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης μαζί με τον Πρωθυπουργό.
1: Τώρα αλλάζει όλη η επικαιρότητα.
0: Βέβαια, το πρόγραμμα αλλάζει.
1: Το πρόγραμμα
2: ότι όλες τις έρευνες αυτά τις έχει αναλάβει η πολεμική αεροπορία, γιατί πρόκειται για πολεμικό αεροσκάφος. Δηλαδή, και η ελληνική αστυνομία δεν έχει άμεση εμπλοκή από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι μαθαίνω και εγώ. Mm-hmm. Μένει
0: να δούμε,
2: να δούμε για
0: αναμένουμε.
2: Την τύχη των δύο πιλότων. Ας ευελπιστούμε και ευχόμαστε όλοι να έχουν προλάβει, να έχουν εκτοξευτεί
1: και να πούμε ότι
2: το από το
1: ότι δεν έχουμε ακόμα καθαρή εικόνα για το εάν κατάφεραν να δουν τι συμβαίνει στο σημείο, είναι γιατί είπαμε νωρίτερα, λόγω της κυροζήνης που υπήρχε στο αεροσκάφος, είναι δύσκολο να πλησιάσουν τα σωστικά συνεργεία στο σημείο και γι' αυτό βλέπαμε νωρίτερα.
0: Υπάρχει και
1: πυροσβεστικό
0: ελικόπτερο το οποίο κάνει ρήψεις προκειμένου να σβήσει η φωτιά που προκλήθηκε.
1: Σωστά.
0: Από την κυροζήνη και από, από την πτώση του αεροσκάφους, ούτως ώστε να μπορέσουν να πλησιάσουν και τα σωστικά συνεργεία, τα ασθενοφόρα, το οτιδήποτε χρειαστεί για να.
1: Και τότε θα δουν τι ακριβώς συνέβη και θα έχουμε και εμείς εικόνα να σας μεταδώσουμε.
2: Πρέπει να ήταν στην αρχή της επίδειξης, έτσι, όταν ξεκινούσε το σόου, να το πούμε έτσι. Γιατί μιλάμε τώρα γιατί είναι η 14η συνεχή χρονιά αυτή. Mm-hmm. Από τις 12 η ώρα δηλαδή είχαν ξεκινήσει. Άρα, αλλά πρέπει να ήταν η ελληνική συμμετοχή έτσι, εκείνη την ώρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα. Πούμε...
1: Και διαρκεί πολλές ώρες, πράγματι. Διαρκεί πολλές ώρες.
2: Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, είχε και συμμετοχές και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία έτσι θα είχαν για πρώτη φορά τα νέα τους αεροσκάφη με χρωματισμούς. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που συμμετείχαν επίσης η Φιλανδία, η Ισπανία, η Γερμανία. Εμείς θα συμμετέχουμε με αεροσκάφη, ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων, ενώ θα είχαμε και ρήψεις αλεξιπτωτιστών από τον Καναδά, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στο πρόγραμμα.
0: Εντάξει, να πούμε ότι έχει σταματήσει τώρα το πρόγραμμα, έτσι.
2: Ναι,
1: βέβαια. Και είναι με φιδό οι πληροφορίες που σας δίνουμε.
0: Φυσιολογικό να έχει σταματήσει. Ναι.
1: Γιατί ήταν εκεί ο Γιώργος Κοβός της τηλεόρασης της ΕΡΤ, ο οποίος μόλις είδε αυτό το τραγικό γεγονός. Αμέσως συνδέθηκε με την τηλεόραση και έτσι και εμείς αμέσως μεταδώσαμε αυτή την είδηση. Γι' αυτό οι πληροφορίες αυτή τη στιγμή είναι
0: περιορισμένες.
1: Δεν έχουμε
0: καταρχήν
1: ακριβή
0: δεν
1: εικόνα.
0: Έχει σβήσει η φωτιά, δεν έχουν πάει κοντά να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε δεν είναι και εύκολο να ξέρουμε αυτό που λέει και ο Βασίλης για την τύχη των δύο πιλότων. Περιμένουμε λιγάκι να πέσει η φωτιά, να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες από το σημείο για να μπορέσουμε και εμείς να σας τις μεταδώσουμε.
1: Ακριβώς.
2: Μα ήταν ο συνάδελφος ο Κοβός, ήταν εκεί, τον είχα δει νωρίτερα στην τηλεόραση που είχε βγει, είχε δώσει το κλίμα, ότι πηγαίνει κόσμος, όλα αυτά και ξαφνικά συμβαίνει αυτό το μετά από κάποια ώρα.
0: Δεν ξέρω αν έγινε μπροστά.
1: Δώσαμε αμέσως την
0: είδηση. Εγώ πάντως εκείνη την ώρα που έγινε αυτό, επειδή ήμουν μέσα στο newsroom στην αίθουσα σύνταξης και ετοιμαζόμασταν για την εκπομπή, Έλενα, βλέποντας την τηλεόραση, ήταν σαν να το έβλεπα να πέφτει εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω εάν τυχόν έπεσε μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ, αλλά ήταν σαν να είχε γίνει εκείνη τη στιγμή και ο Κοβός εκείνη την ώρα ο άνθρωπος ήταν στον αέρα. Μπορεί να κάνω και λάθος εγώ, μπορεί να το έδειξε μετά. Αλλά την ώρα που γύρισα το βλέμμα μου προς την τηλεόραση, εκείνη την ώρα έγινε αυτό.
1: Είδαμε τους καπνούς.
0: Ναι.
1: Είδαμε τους καπνούς.
2: Λοιπόν, πράγματι επιστρέφει εκτάκτως από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Νίκος Οδέδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Διακόπτει το πρόγραμμά το οποίο είχε πάνω στην Διεθνή Έκθεση.
0: Πιθανότατα να αλλάξουν πολλά πράγματα
1: τις επόμενες ώρες.
0: Φυσικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ανάλογα
1: και με τις εξελίξεις.
0: Να πούμε ότι ξεκινάνε και οι συγκεντρώσεις, ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και ΠΑΜΗ. Είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας και πάνω στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
2: Εντάξει, κάθε χρόνο είναι τώρα. 3.000 αστυνομικοί με τα ίδια μέτρα είναι κάθε χρόνο.
0: Και για πρώτη φορά αγροτικό συλλαλητήριο μέσω Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κάτι το οποίο θα μπορέσουμε ίσως αργότερα να βρούμε και κάποιο συνάδελφο από την εταιρεία από πάνω να μιλήσουμε.
2: Εδώ στο δελτίο ειδήσεων ο Τίμος ο Φακαλής ότι θα υπάρχουν και κάποια τραχτέρ, θα πάνε έτσι συμβολικά. Να δούμε, όντως. Κοιτάξτε, όλη η αντιπολίτευση είναι πάνω και στις συγκεντρώσεις και για τη ΓΕΣΕ και για ΔΕΔΗ και το ΠΑΜΕ για τη Διεθνή Έκθεση. Λοιπόν, αγωνία πραγματικά για τους δύο πιλότους μας. Να δούμε τι θα γίνει. Να επαναλάβουμε ότι λίγο πριν τις 3, λίγο μετά τις 3, ένα Phantom το οποίο συμμετείχε στην επίδειξη εκεί στην Ντανάγρα έπεσε, 2 είναι οι πιλότοι. Έπεσε μακριά από τους θεατές που βρίσκονταν εκεί. Είναι σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έτσι, και για την κατάσταση της φωτιάς και για να εντοπιστούν οι δύο πιλότες μας. Ευχόμαστε όλοι να έχουν προλάβει, να έχουν εκτεναχθεί, να έχουν σωθεί. Και συνεχίζουμε Έτσι.
0: Λοιπόν,
2: με ό,τι άλλες ειδήσεις.
0: Βασίλη, πάμε σε μια μουσική ανάσα, πάμε, για να ξανάρθουμε.
2: Για να ψάξουμε.
0: Έλα, Βασίλη μου, πάμε.

0: να συνδεθούμε λίγο με το Earth News. Είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος Κοβός.
1: Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν έρθει και άλλα ελικόπτερα αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον άλλο ένα βλέπουμε να πετάει κοντά στο σημείο.
2: Ο στόχος είναι, Γιώργο, να περιορίσουν τη φωτιά. Μας έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Σιδέρης ότι το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο, άρα έχουμε δύο εστίες φωτιάς εκεί στην περιοχή.
1: Ακριβώς, και μιλάμε για πολλά λίτρα καυσίμου, ιδιαίτερα έφλεκτου στη συγκεκριμένη περιοχή. Πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μια πιθανότητα να βρίσκεται η φωτιά να βρίσκεται και εκτός μονάδας, άρα εκεί υπάρχουν και εργοστασιακές, κάποιες εργοστασιακές μονάδες, άλλες υπάρχουν και κάποια πρατήρια καυσίμων.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά όμως από εδώ που είμαστε δεν είμαστε σε θέση να πούμε εάν έχει ανεμπλέξει όλα αυτά στο συγκεκριμένο συμβάν, αν δηλαδή η φωτιά έχει προσεγγίσει σε αυτά τα σημεία. Από εδώ εμείς η εικόνα που έχουμε είναι ότι την ώρα που το αεροσκάφος ερχόμενο από την μέση ουσιαστικά του διαδρόμου κάθετα,
2: ναι,
1: πήρε μια μεγάλη στροφή δεξιά και στη συνέχεια προσπάθησε να έρθει παράλληλα με το διάδρομο προσγείωσης, απογείωσης, ούτως ώστε να πετάξει σε πολύ χαμηλό ύψος. Αυτό που είδαμε είναι ότι δεν κατάφερε να πάρει το ύψος, να διατηρήσει, ναι, το χαμηλό αυτό ύψος. Δεν κατάφερε, εννοείται, να πάρει και μεγαλύτερο ύψος. Και μάλλον με την άκρη του φτερού του ή με το ρίχος του, μάλλον με την άκρη του φτερού, όπως κατά τη στροφή, φαίνεται να έχει ακουμπήσει στο διάδρομο προσγείωσης, απογείωσης και στη συνέχεια ακολούθησε η έκρηξη. Βλέπουμε ότι η φωτιά ξεκίνησε, όπως μας δείχνει ο Βασίλης ο Τζόκας, αριστερά, περίπου εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ χαμηλό ύψος ένα ελικόπτερο με αναμένες τις μηχανές του, και βλέπουμε και το άλλο ελικόπτερο που έρχεται από αριστερά προκειμένου να επιχειρήσει η κατάσβεση, και από εκεί ξεκίνησε η πτώση του αεροσκάφους και στη συνέχεια φαίνεται να σύρθηκε για αρκετά μέτρα, όπως προανέφερε και ο Γιώργος Σιδέρης, έσπασε στα δύο, κόπηκε το ρίχος στα δύο, ναι, και προφανώς έχουμε δύο εστίες φωτιάς με πυκνούς μαύρους καπνούς να έχουν καλύψει την περιοχή, Μαριάννα.
2: Άρα οι πληροφορίες είναι ότι το Phantom επιχείρησε να κάνει πτήση σε χαμηλό ύψος, δεν τα κατάφερε, σύρθηκε προφανώς στο φτερό και στη συνέχεια συνετρίβει στο σημείο που βλέπουμε. Αποκλειστικές εικόνες του Earth News. Πάμε να μιλήσουμε και με τον Γιώργο Σιδέρη, να μας πει τι πληροφορίες έχει καταφέρει να συλλέξει.
3: Καταρχάς βλέπουμε τους πυκνούς μαύρους καπνούς, γεγονός που μαρτυρά ότι το αεροσκάφος αμέσως μετά την απογείωσή του, πλήρη από καύσιμα, κατέπεσε ακριβώς έξω από το ανατολικό σημείο του διαδρόμου απογείωσης, προσγείωσης της 114 πτέρυγας μάχης. Τώρα βλέπουμε ότι αυτοί οι πυκνοί μαύροι καπνοί επιμένουν, το ανέφερε και ο Γιώργος από την Ατανάγρα. Πρόκειται για εκατοντάδες λίβρες καυσίμου και είναι πολύ λογικό αυτή η καπνή, παρά το γεγονός ότι τα δύο Έριξον επιχειρούν αυτή τη στιγμή να μην έχουν υποχωρήσει, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι δεν βοηθά και την προσέγγιση των σωστικών συνεργείων κοντά στα δύο κομμάτια στα οποία έχει γίνει το Phantom μετά την πτώση του. Αυτό το οποίο έχουμε μάθει μέχρι στιγμής, Μαριάννα, είναι το εξής, ότι αμέσως μετά την απογείωσή του το F4 Phantom AUP, εκείνο το οποίο έκανε ήταν μια αριστερή στροφή, σηκώθηκε ψηλά, πήρε ύψος και στη συνέχεια έκανε κάθοδο ώστε να περάσει περίπου 300 πόδια πάνω από τον διάδρομο και πολύ και σε κοντινή απόσταση από τα μάτια των χιλιάδων θεατών. Ναι. Ακριβώς πάνω σε αυτή την αριστερή στροφή είναι το μεγάλο ερωτηματικό, τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό είναι το οποίο, και κάτι το οποίο καλούνται να διερευνήσουν οι ειδικοί από την πολεμική αεροπορία που πρόκειται να αναλάβουν την συγκεκριμένη υπόθεση του μοιραίου Phantom. Από εκεί και έπειτα, σε ό,τι αφορά την τύχη των δύο υπταμένων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω καταφέρει να συλλέξω, πρόκειται για έναν σμιναγό και έναν επισμιναγό. Δεν γνωρίζουμε την τύχη τους ζήσεις ακόμη. Είπα και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, μακάρι αυτοί οι πυκνοί μαύροι καπνοί να μην μας έχουν επιτρέψει και να μην έχουν επιτρέψει και στο πλήθος του κόσμου να δει την εκτείναξη με τα καθίσματα και τα αλεξίπτωτα να απομακρύνουν τους δύο υπταμένους από την μοιραία πτώση με το Phantom. Μακάρι. Θα δούμε τις επόμενες ώρες, θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό το οποίο επίσης μαθαίνουμε είναι το εξής, ότι πριν από λίγο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διακόπτει την επίσκεψή του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά τα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων, και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα. Πιθανότατα ο Υπουργός να βρεθεί και στην Τανάγρα, δεν το ξέρουμε ακόμη αυτό. Περιμένουμε να το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Βεβαίως οι επιτελείς τον ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις και για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Επίσης, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, Μαριάννα, είναι το εξής, ότι εκεί δεν υπάρχουν μόνο οι κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων που κάθε χρόνο καλύπτουμε το Athens Fly Week. Υπάρχουν και οι κάμερες των διοργανωτών, κάμερες οι οποίες βλέπουν αρκετά μακριά. Υπάρχουν χιλιάδες spotters, δηλαδή λάτρεις της αεροπορίας, οι οποίοι φτάνουν από κάθε σημείο του πλανήτη για να απαθανατήσουν τα αεροσκάφη τα οποία απαιτούν και πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς, και ιδιαίτερα το Phantom, γιατί το Phantom είναι ένα από τα τελευταία αεροσκάφη που πετάει η πολεμική μας αεροπορία δεύτερης γενιάς και τίνει προς απόσυρση σταδιακά μέσα στον επόμενο χρόνο. Οπότε υπάρχουν χιλιάδες μαρτυρίες, θέλω να πω. Και οι κάμερες των διοργανωτών, οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε είναι ότι είναι σαφές ότι έχουν καταγράψει με ακρίβεια το τι ακριβώς έγινε, και μπορεί αυτό να βοηθήσει ιδιαίτερα στη διερεύνηση του συγκεκριμένου αεροπορικού συμβάντος.
2: Πάντως, Γιώργο, τώρα αυτό που βλέπουμε, απευθείας εικόνες λοιπόν από το πεδίο, από την Τανάγρα, είναι ότι ελικόπτερα προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο
3: και
2: αυτή
3: μάλιστα,
2: τη μεγάλη
3: Μαριάννα,
2: φωτιά.
3: Θα σου πω το εξής, ότι το ένα Έριξον, αυτό που είδαμε στην προηγούμενη σύνδεση, πρώτο να απογειώνεται, δεν έσπευσε για την κατάσβεση της φωτιάς. Ήταν στην Τανάγρα ως μέρος της στατικής έκθεσης. Οπότε με το που είδαν οι υπτάμενοι ότι έχει γίνει αυτό το περιστατικό, αμέσως απομάκρυναν τον κόσμο, μπήκαν στο ελικόπτερο, το έθεσαν σε λειτουργία και έσπευσαν ακριβώς πάνω από τα φλεγόμενα κομμάτια του Phantom για να ελέγξουν αρχικά το τι έχει συμβεί, να δώσουν μια πρώτη εικόνα, γιατί όπως είπαμε και πριν, τα σωστικά συνεργεία είναι αρκετά δύσκολο να προσεγγίσουν από τη στιγμή που υπάρχει τόσο πυκνή φωτιά, τόσο πυκνός μαύρος καπνός και επικίνδυνα υλικά τώρα στην πρώτη αυτή φάση μέχρι να κατασβεστούν. Πήγε, εφοδιάστηκε με νερό, έφτασε και το δεύτερο Έριξον και έχουν ρηχτεί στη μάχη της κατάσβεσης για να μπορέσουν στη συνέχεια να πάρουν τα πράγματα
2: και
3: μια
2: ροή. Γιώργο, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, η στιγμή της πτώσης έχει καταγραφεί από τις κάμερες. Πάμε να δούμε το σημείο.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Earth News, γιατί ακούσαμε τους συναδελφούς και τον Γιώργο τον Κοβό που είναι στην Τανάγρα, αλλά και τον στρατιωτικό συντάκτη τον Γιώργο τον Σιδέρη. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε ότι έχει γίνει ένα σοβαρό ατύχημα στο Athens Fly Week, έπεσε ένα Phantom κατά τη διάρκεια επίδειξης. Δεν ξέρουμε ακόμα την τύχη των δύο πιλότων, είναι διθέσιο το αεροσκάφος. Έχασε απότομα ύψος σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες. Συνετρίβει λίγο πριν την προσγείωση. Είναι τα σωστικά συνεργεία στο σημείο. Επίσης επιχειρούν δύο ελικόπτερα Έριξον, ούτως ώστε να κατασβέσουν τη φωτιά από την κυροζήνη Έχει προκληθεί φωτιά, υπάρχουν πολλοί μαύροι καπνοί, πιθανότατα να έχει πάρει φωτιά και εκτός της Τανάγρας, λόγω του ότι το αεροσκάφος έπεσε και κόπηκε στα δύο και φλέγονται και τα δύο του μέρη.
4: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι τα σωστικά συνεργεία δεν μπορούν ακόμα να πλησιάσουν στο σημείο, αυτό που είπαμε την πρώτη στιγμή, και γι' αυτό δεν έχουμε και καθαρή εικόνα για αυτά τα δύο μέλη του πληρώματος. Πρέπει λοιπόν πρώτα να σβήσουν την φωτιά, γιατί μιλάμε για μεγάλη ποσότητα κυροζήνης που υπήρχε στο αεροσκάφος, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, όπως είπες και η Σιάννα, έχουμε δύο Έριξον στο σημείο. Το πρώτο απογειώθηκε με σκοπό να δει, να έχει την πρώτη εικόνα, να δουν τι ακριβώς συνέβη. Συνέχεια ένα δεύτερο λοιπόν εκεί στο σημείο,
2: και τα δύο επιχειρούν με
4: να σβήσουν τη φωτιά.
2: Οπωσδήποτε.
4: Η κυροζήνη είναι μεγάλης ποσότητας και γι' αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Και μπορεί να καίει και για ώρες.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Να πούμε ότι οι διοργανωτές, Έλενα, έχουν διακόψει την εκδήλωση, βέβαια. Φυσικό είναι αυτό, φυσικό επόμενο.
4: Απομακρύνει το κόσμο σταδιακά.
0: Και ξεκίνησαν την εκένωση του χώρου. Σταδιακά ο κόσμος φεύγει.
4: Και η πτώση του αεροσκάφους έχει καταγραφεί από κάμερα, γιατί εκεί τώρα μιλάμε για πάρα πολλές κάμερες, όχι μόνο κάμερες για να μεταδώσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι το θέμα αυτό, κάμερες που
0: υπήρχαν, οι διοργανωτές, άνθρωποι που τους αρέσει και πηγαίνουν συχνά και το παρακολουθούν, μιας και γίνεται κάθε χρόνο αυτή η εκδήλωση, και καταγράφουν είτε με τα κινητά τους είτε με κάποια κάμερα. Δεν ήταν κοντά στον κόσμο όταν έγινε αυτό, ήταν στο διάδρομο προσγείωσης. Έδωσε κάποιες λεπτομέρειες ο Γιώργος Οκοβός, αν αυτές είναι σωστές, μια και είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ, τρέχει ακόμα. Μίλησε ότι προσπάθησε να έρθει παράλληλα με τον διάδρομο προσγείωσης, και σε μία στροφή φάνηκε να ακουμπάει κάτω το φτερό του και αμέσως μετά να πέφτει και να πιάνει
4: και
0: φωτιά.
4: Και να
0: δεν κατάφερε να σηκωθεί, δηλαδή να πάρει το ύψος που έπρεπε. Όλα αυτά βέβαια.
4: Ούτε να το διατηρήσει.
0: Όχι,
4: ούτε να το διατηρήσει.
0: Όλα αυτά βέβαια είναι πράγματα τα οποία είναι τώρα στην εξέλιξη του ρεπορτάζ. Το τι ακριβώς έχει συμβεί θα το μάθουμε λίγο αργότερα.
4: Έτσι.
0: Και αυτό που σίγουρα επήγει και αυτό που όλους τώρα μας κρατάει σε αγωνία είναι τι έγιναν οι δύο πιλότοι.
4: Η
0: αγωνία
4: το δύο
0: για τους δύο πιλότους. Έτσι. Που μακάρι, ευχόμαστε όλοι να είναι καλά, να έχουν καταφέρει να έχουν φύγει από το αεροσκάφος.
4: Να πρόλαβαν.
0: Και απλά οι μαύροι καπνοί να είναι αυτοί που δεν έδειξαν το ότι έφυγαν.
4: Που δεν
0: αυτό ευχόμαστε όλοι. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί όταν φεύγουν από το αεροσκάφος, φαίνεται το αλεξίπτωτο που πετάει και μετά που κατεβαίνουν οι άνθρωποι.
4: Είναι πάρα πολύ πυκνή όμως η
0: καπνή. Πολύ, πάρα πολύ. Μα είπε ο Γιώργος Οκοβός ότι πιθανότατα να έχει πάρει φωτιά και εκτός της πίστας του αεροδρομίου,
4: ναι, σε πιο
0: να το πούμε
4: απομακρυσμένη
0: έτσι.
4: Περιοχή να το πούμε έτσι.
0: Γύρω-γύρω,
4: ναι.
0: Υπάρχουν
4: περιμετρικά,
0: οικόπεδα, υπάρχει φύση. Πιθανότατα πήρε φωτιά, ναι, όπως έσκασε το.
4: Και τώρα σκέψου να είναι εκεί το πυροσβεστικό σώμα, να είναι και πυροσβέστες και να μην μπορούν να πλησιάσουν, να τους έχουν στο περίμενε.
0: Ναι.
4: Γιατί είναι επικίνδυνο και για αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα πάνε εκεί, και αν γίνει μια δεύτερη έκρηξη.
0: Ναι.
4: Δεν το ξέρουμε, λόγω της κυροζήνης το λέμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω ότι η κυροζήνη θέλει κάτι ειδικό. Θέλει έναν άσπρο αφρό κάπως για να σβήσει. Νομίζω δεν
4: για
0: είναι
4: να μην
0: νερό.
4: Είναι επικίνδυνο.
0: Για
4: το,
0: να μην είναι επικίνδυνο.
4: Ναι.
0: Έχω αυτή την εντύπωση εγώ.
4: Ναι. Εντάξει. Και τώρα σίγουρα είναι τα κατάλληλα άτομα που ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν.
0: Φυσικά, φυσικά.
4: Εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε το θέμα και οποιαδήποτε εξέλιξη έχουμε συνδεόμαστε και με την ΕΡΤ και σας το λέμε, όπως από την πρώτη στιγμή συνδεθήκαμε. Ήταν πρώτος ο Γιώργος Κοβός ο οποίος το
0: μετέδωσε
4: αυτό στην τηλεόραση της ΕΡΤ και συνδεθήκαμε και εμείς μαζί του. Είναι για όλες τις εξελίξεις
0: στο σημείο.
4: Είναι εκεί, συνάδελφοι.
0: Μάλιστα. Τώρα μας ενημερώνει και ο συνάδελφος ο Βασίλης Ογούλας, ο οποίος είναι εδώ μέσα έξω για να κάνει το ρεπορτάζ,
4: στούδιο.
0: Ότι έχει σταλεί 112 για την φωτιά στην Τανάγρα.
4: Ήχισε.
0: Άρα είναι αυτό που λέμε, ότι πιθανότατα περιμετρικά της Τανάγρας στους γύρω χώρους να έχει πάρει φωτιά από την
4: αυτό
0: πτώση και από το... αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Κοβός.
4: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, εδώ θα είμαστε εμείς, θα σας μεταδώσουμε τα πάντα, να πάρουμε μια ανάσα και να έρθουμε ξανά.

0: Λοιπόν, από την πτώση, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει πιάσει και πυρκαγιά. Για να σας πω ότι έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις εκεί. Επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑ, καθώς και 29 οχήματα. Ενώ υπάρχει και αεροπυρόσβεση, 9 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυξήθηκαν λοιπόν οι δυνάμεις, γιατί είχαμε μείνει στα 2. Ναι, και το 112
0: και
1: έχει που μας είπες.
0: Και 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή.
2: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Παντελή Φραγκού, ο οποίος είναι πρώην πιλότος της αεροπορίας στρατού και εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων. Γεια σας, κύριε Φραγκούλη.
1: Γεια σας, κύριε Φραγκούλη.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η εσπέρα.
2: Τι γνωρίζετε?
3: Θέλουμε να είναι καλύτερη, ακόμα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με τους πιλότους μας.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό που ευχόμαστε όλοι, να είναι καλά οι άνθρωποι.
3: Ακριβώς. Ήταν ένα αεροσκάφος Phantom F4 της πολεμικής αεροπορίας με κωδικό αριθμό 504. Ανήκε στη 338 μοίρα της Αδραβίδας. Ναι. Ήταν διθέσιο. Δύο οι πιλότοι μας, έμπειροι πάρα πολύ. Είναι γνωστοί. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ζωντανοί ακόμα. Θέλουμε να το πιστεύουμε αυτό, γιατί όλα δείχνουν ότι προέκυψε κάποια βλάβη στο αεροσκάφος και γι' αυτό αυτή ήταν η τελευταία ελιγμή που έπρεπε το αεροσκάφος να σωθεί, να μην πέσει πάνω στον κόσμο.
0: Mm-hmm. Μα κύριε Φραγκούλη, βλέπουμε και σε βίντεο που έχουν και κυκλοφορήσει τώρα ότι το αεροσκάφος από μόνο του κατευθύνεται, δηλαδή δεν κάνει κάποιο ελιγμό, κάτι τέτοιο, σαν να έχει σταθεροποιηθεί η πορεία του και κατευθύνεται, πρέπει να πέφτει με το πίσω μέρος και να εκρήγνεται. Απλά δεν βλέπουμε αλεξίπτωτα εμείς.
2: Υπάρχει περίπτωση ο πυκνός καπνός να έχει κρύψει τα αλεξίπτωτα και γι' αυτό να μην υπάρχει αυτή η εικόνα καταγεγραμμένη?
3: Ο καπνός είναι, αυτή τη στιγμή έχει συντριβεί το αεροπλάνο. Και μετά.
2: Αυτό λέμε.
3: Κοιτάζουμε ότι... να δούμε. Μήπως πριν ακριβώς.
1: Πριν τη συντριβή.
3: Ναι, αυτό κοιτάζουμε αυτό στο βίντεο, να δούμε πράγμα τι έχει γίνει. Πάντως οι δυνάμεις που είναι εκεί, από τις πληροφορίες που έχω, δεν έχουν κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχουν κάτι τέτοιο. Ναι. Πάντως στο βίντεο εμείς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Σαν να μην μπορούν ούτε να στρίψουν δεξιά ή αριστερά. Τώρα εμείς τα λέμε πολύ λαϊκά, βέβαια.
3: Μην το βλέπετε έτσι διαφορετικά το βίντεο, γιατί η οπτική εικόνα με το οποίο τραβάει το βίντεο το αεροσκάφος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι υπήρξε κάποια σοβαρή βλάβη που δεν μπόρεσε το αεροπλάνο να το φέρουν να το προσγειώσουν όπως πρέπει. Είχε κλειδωθεί το αεροπλάνο, ας πούμε, κάτι είχε βλάβη σοβαρή.
2: Μάλιστα. Και αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Σιδέρης, ο συνάδελφος, βλέπαμε στην τηλεόραση, δεν μπορούν να πλησιάσουν τα σωστικά συνεργεία για να έχουμε εικόνα.
3: Γιατί το αεροσκάφος ήταν φορτωμένο με κυροζίνη.
2: Μάλιστα. Πόση ώρα θα χρειαστεί δηλαδή εκεί να γίνει η κατάσβεση, να το πούμε έτσι, της φωτιάς, και για να μην είναι επικίνδυνο το σημείο ώστε να πλησιάσουν οι πυροσβέστες?
3: Είναι σε περιοχή που έχει εργοστάσια εκεί, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Το είπαμε ότι γύρω-γύρω η περιοχή είναι γεμάτη εργοστάσια.
3: Είναι λίγο δύσκολο να πλησιάσουν ή οποιοδήποτε. Έτσι, εκεί είναι μόνο όσοι χρειάζεται να είναι. Να το λέμε αυτό.
1: Κύριε Φραγκούλη, ο Γιώργος Σοκοβός που ήταν μπροστά στο περιστατικό είπε ότι είχε έρθει παράλληλα το αεροσκάφος με τον διάδρομο προσγείωσης. Και όπως πήγε να γυρίσει, κατά λάθος, ακούμπησε, δεν μπόρεσε να πάρει το ύψος και ακούμπησε το φτερό του κάτω.
3: Ναι. Άμα δεν έχουμε την πραγματική, το τι έχει γίνει, έτσι, και για να κουμπίσει το φτερό, κάτι έχει γίνει.
1: Κάτι
3: ήταν
1: έχει από γίνει.
3: Λιγμό ή υπήρχε
0: σαν να έχει κολλήσει κάτι, σαν να έχει κολλήσει κάποιο σύστημα αυτό.
1: Και δεν μπόρεσε να σηκωθεί
3: ακριβώς,
1: ή στην προσπάθεια να σηκωθεί.
2: Προφανώς η βλάβη ήταν τέτοια που δεν μπορούσε ανθρώπινο χέρι να χειριστεί το αεροσκάφος. Έτσι δεν είναι?
3: Στην απογείωση του αεροσκάφους αυτού, οι χειριστές δίνουν όλη τη δυνατότητα αεροσκάφους. Και όταν λέμε για άνθρωπο Flyweek, μιλάμε ότι τα αεροσκάφη εκτελούν χειρισμούς και δυνατότητες σαν να γίνονται πραγματικές αερομαχίες.
1: Σωστά.
3: Έτσι, αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι κάποιος ελιγμός που κάνουν απλώς για να δει ο κόσμος. Είναι χειρισμοί τους οποίους κάνουν καθημερινά τα αεροπλάνα όταν κάνουμε αναχαιτήσεις στον αέρα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτό το κάνουν κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
2: Και προφανώς η βλάβη αυτή που αναφερθήκατε αρχικά ήταν τέτοια που δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι, παρόλο που έχουν εμπειρία, να καταφέρουν να το σώσουν.
3: Σωστά. Έτσι. Γιατί όταν λέμε να σώσει το αεροπλάνο, έχει σωθεί και εσύ ο ίδιος. Ο κυβερνήτης και ο χειριστής είναι ένα με το αεροπλάνο.
1: Ναι,
3: είναι ένα και το αυτό.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, κύριε Φραγκούλη.
3: Ναι.
0: Κύριε Φραγκούλη, αν μπορείτε, μείνετε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί έχουμε έναν αυτόπτη μάρτυρα, τον κύριο Γιώργο
2: Μωρόγιαννη,
0: ο οποίος είναι και πρώην αλεξιπτωτιστής, αν δεν κάνω λάθος, των ειδικών δυνάμεων. Κύριε Μωρόγιαννη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι και εσάς.
0: Βρίσκεστε αυτή την ώρα στην Τανάγρα. Πείτε μας αρχικά, πείτε μας αρχικά τι είδατε, εσείς είδατε την πτώση του αεροσκάφους, τι ακριβώς είδατε αρχικά, πείτε μας.
3: Έχουμε συγκλονιστεί, έχουμε κάθε χρόνο εδώ πέρα, τέτοιο πράγμα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ο κόσμος κλαίει, να ξέρετε.
0: Ναι, τι είδατε όμως...
3: Ναι. Απογειώθηκε κανονικά. Έφυγε, πήγε την πίσω μεριά του βουνού, πίσω από τον πύργο ελέγχου, χάθηκε και μετά ξαφνικά περάσει από πάνω μας.
1: Ναι.
3: Με μεγάλη ταχύτητα και χαμηλή πτήση.
1: Ναι.
3: Πήρε στροφή δεξιά μεγάλη και όπως πήρε τη στροφή δεξιά, έχασε ύψος και τέλος, μετά φωτιά. Το μπαμ. Τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Πόση ώρα το βλέπατε έτσι, ήταν στον αέρα πριν την πτώση?
3: Απογειώθηκε, έτσι, γρήγορα.
0: Ναι.
3: Έπηκε πίσω το βουνό, χάθηκε για δευτερόλεπτα, εμφανίστηκε. Εγώ δεν πιστεύω να πέρασε 3 λεπτά η πτήση του. Ούτε 3 λεπτά.
2: Άρα έγινε στα πρώτα λεπτά, στα πρώτα 2 λεπτά δηλαδή, λέτε εσείς.
1: Με το που απογειώθηκε, δηλαδή μετά από λίγο.
3: Μετά από 3 λεπτά το πολύ έχασε το πλάνο. Δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
3: Πέρασε από πάνω με μεγάλη ταχύτητα, γιατί πάντα περνάνε με ταχύτητες τέτοιες στο σόου αυτό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, έχασε ύψος, εγώ το είδα που άρχισε να χάνει ύψος και λέω και άλλο χαμηλά. Και έγινε το μπαμ, μετά η φωτιά.
2: Σας προβλημάτισε δηλαδή αυτό που είδατε? Καταλάβατε ότι κάτι συμβαίνει?
3: Έχασε ύψος, πετούσε χαμηλά έτσι κι αλλιώς. Αλλά μετά έχασε ύψος και τελείωσε.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι φαινόταν σαν να έχει καπνό πριν πέσει?
3: Όχι, δεν υπήρχε καπνό. Εγώ καπνό δεν είδα.
1: Μάλιστα.
3: Δεν είδα καπνό.
1: Δεν ήταν κοντά σε κόσμο.
3: Ορίστε.
1: Ο κόσμος δεν ήταν κοντά.
3: Όχι.
2: Μάλιστα. Έπεσε μακριά από το σημείο που είσαστε.
3: Από τη μεριά που απογειώθηκε, ναι, έπεσε πιο πίσω ακόμα. Δεν μπορούν να προσδιορίσουν τα μέτρα. Ναι. Είναι μεγάλο το αεροδρόμιο.
2: Δεν κινδύνευσε κόσμος δηλαδή.
3: Ορίστε.
2: Δεν κινδύνευσε κόσμος.
3: Όχι.
0: Κύριε Μωρόγιανη, εσείς τώρα είστε ακόμα στην Τανάγρα, έτσι. Τι βλέπετε, τι γίνεται?
2: Η εικόνα που επικρατεί εκεί, να μας πείτε.
3: Έχει πάρα πολύ καπνό. Σηκώθηκε, το έριξαν μέσα από το αεροδρόμιο. Ήταν ένα κόκκινο ύψος εκεί πέρα που το βλέπαμε και το πρωί, βγάζαμε φωτογραφίες κτλ. Αυτό απογειώθηκε μετά από 10 λεπτά, απογειώθηκε ένα τέταρτο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έχετε απομακρυνθεί από το σημείο.
1: Ο κόσμος έχει φύγει, φαντάζομαι.
2: Έχετε απομακρυνθεί.
1: Προσπαθεί να φύγει.
3: Μάλιστα. Είναι χιλιάδες ο κόσμος, εγκλωβιστήκαμε. Είμαστε μία ώρα μέσα στα αυτοκίνητα.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι, γιατί φύγατε όλοι μαζί και γι' αυτό προκαλεί και μια κίνηση μέχρι να απομακρυνθείτε από το σημείο.
1: Φοβήθηκε ο κόσμος και άρχισε να τρέχει προφανώς να φύγει.
0: Είσαστε στο χώρο του αεροδρόμου, δηλαδή με τα αυτοκίνητα, ενώ εκεί πέρα στον περιβάλλοντα χώρο που παρκάρετε, σε αυτό το σημείο είστε για να μάθετε την εικόνα?
3: Τώρα φύγαμε από εκεί. Καταφέραμε και φύγαμε.
1: Μάλιστα.
3: Ήμασταν όμως μία ώρα μέσα στο πάρκι, μέσα στο αεροδρόμιο, σταματημένοι εκεί που παρκάραμε τα αυτοκίνητα το πρωί.
1: Ναι.
3: Μία ώρα.
1: Ναι.
2: Γιατί φύγατε όλοι μαζί από το σημείο.
3: Ο καπνός ήταν πάρα πολύ έντονος. Σαν να και εγώ ήταν βουνό. Τόσο πολύ.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μωρόγιανε.
1: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Φραγκούλης είναι στη γραμμή μας.
4: Είμαι στη γραμμή.
2: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Φραγκούλη, ακούσατε έναν αυτόπτη μάρτυρα.
4: Είναι όπως τα είπαμε. Έτσι. Το αεροπλάνο έκανε μια χαμηλή πτήση, ελεγχόμενη από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
4: Η πτήση. Πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων, αυτή ήταν, αυτό ήταν το σοου που έκανε, αλλά από εκεί πέρα χάθηκε πλήρως ο έλεγχος.
1: Μάλιστα.
4: Με μια δεξιά στροφή το αεροπλάνο έπεσε κατευθείαν. Mm-hmm. Δεν φαίνεται και να γίνεται εκτείναξη των καθισμάτων.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε ακόμα.
2: Εμείς λέγαμε νωρίτερα ότι μήπως οι πυκνοί καπνοί δεν επέτρεψαν στον κόσμο να δούνε την εκτείναξη.
4: Μα δεν φαίνεται που πέφτει αεροπλάνο. Είναι πίσω από το βουνό. Πίσω από τα πέφτω που φαίνονται.
1: Μάλιστα. Έτσι. Θα είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Φραγκούλη. Θα περιμένουμε.
4: Πάντα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων να δούμε εάν υπάρχει κάτι νεότερο και μείνετε εδώ, εμείς επανερχόμαστε. Η έκτακτη επικαιρότητα συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Στρατιωτικό αεροσκάφος F4 Phantom συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της επίδειξης στη διοργάνωση Athens Flying Week υπό αδιευκρίνησες έως τώρα συνθήκες. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν οι δύο υπτάμενοι που επέβαιναν σε αυτό πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα εκτείναξης. Τη συντριβή ακολούθησε έκρηξη, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε δύο σημεία, για την κατάσβεση της οποίας επιχειρούν αυτή την ώρα 85 πυροσβέστες με 23 οχήματα και ομάδες της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑΚ, ενώ από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Έχει σταλεί και μήνυμα 112 στην ευρύτερη περιοχή του σχηματαρίου για ετοιμότητα. Η επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή, που έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Μετά τη συντριβή, οι διοργανωτές κάλεσαν τον κόσμο που παρακολουθούσε την επίδειξη να εγκαταλείψει το αεροδρόμιο. Όπως ανακοινώθηκε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 92η και επιστρέφει στην Αθήνα. Αύξηση στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φορελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και μέτρα στήριξης των οικογενειών περιλαμβάνει το πακέτο που θα παρουσιάσει απόψε στις 8 από το Βελίδιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για περίπου 30 παρεμβάσεις με αιχμή την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Για τους συνταξιούχους προβλέπονται αύξηση 2,8% από τον Ιανουάριο, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και ενίσχυση τον Νοέμβριο. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2027, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με ευνοϊκότερους όρους για οικογένειες με παιδιά. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται ακόμα να παρουσιάσει το σχέδιο Ελλάδα 2030, υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι πλήρως κοστολογημένες και δεν διαταράσσουν τη δημοσιονομική ισορροπία. Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εργαζόμενοι και σωματεία βγαίνουν το απόγευμα στους δρόμους, κλειστή σταθμή του μετρό και δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης στο πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ετοιμάζεται να παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο τα δικά του σχέδια. Σε δηλώσεις του σήμερα, τόνισε πως η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα συγκρούεται με τα ισχυρά συμφέροντα και επέμεινε στην πρόθεση του κόμματός του για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκθεση στον Μισό Καμποκίμη στην Εύβοια. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Φωτιά και στα διάσηλα Ηλίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 6 αεροσκάφη. Ποινική δίωξη για το πλημέλημα της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού ασκήθηκε στην 68χρονη και το γιο της για την υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη μονοκατοικίας στο Μαραθώνα. Μητέρα και γιος πήραν αναβολή και θα δικαστούν τη Δευτέρα στο Αυτόφορο. Τα οστά φέρεται να ανήκουν στην ηλικιωμένη μητέρα της 68χρονης που είχε εξαφανιστεί πριν από περίπου 10 χρόνια. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 39χρονου που εισέβαλε χθες με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ο άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος και φρουρούμενος στο Ασκληπείο Βούλας μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε από αστυνομικό. Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τριήμερη παύση των ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο με ισχύ από τα μεσάνυχτα, διέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν εν ώψη της επίσκεψης στην Ουκρανική πρωτεύουσα των Αμερικανών απεσταλμένων Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Οι δύο απεσταλμένοι έφτασαν σήμερα στη Μόσχα για συνομιλίες με στόχο την επανεκκίνηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου και αύριο θα πάνε στο Κίεβο. Νωρίτερα, πάντως, η Ρωσία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στην Ουκρανία, πλήττοντας μεταξύ άλλων το αεροδρόμιο του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέδεσε τα πλήγματα με την επικείμενη επίσκεψη της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με θερμοκρασία που θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στην Αττική θα κυμανθεί από 22 ως 36 βαθμούς όπως και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr συνεχίζουν η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
1: Η ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
0: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
0: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5/9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
9: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3, αλλά με έκτακτη επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ενημερωθεί για αυτό που συνέβη στην Τανάγρα, για το φάντομ που συνετρίβει κατά τη διάρκεια των επιδείξεων του Airfly Week. Αναζητούμε τους πιλότους.
1: Αδιευκρίνηστες μέχρι στις συνθήκες κατά τη διάρκεια των αεροπορικών αυτών επιδείξεων όπου έπεσε
0: το αεροσκάφος. Δεν ξέρουμε πώς έγινε πώς έπεσε το αεροσκάφος. Αυτό είναι κάτι που θα
1: έγινε πάρα πολύ
0: μετά,
1: γρήγορα.
0: Τρία λεπτά αφότου είχε απογειωθεί. Τρία λεπτά αφότου απογειώθηκε για να κάνει την εργασία του. Λοιπόν,
1: δεν φάνηκε στον ορίζοντα κάποιο αλεξίπτωτο, και αυτό είναι το ανησυχητικό, γιατί ήταν πυκνή η καπνία.
0: Βυθέσιο το φάντομ, έτσι. Πιλότος, κυβερνήτης ή κυβερνήτης. Είμαστε αισιόδοξοι και αναμένουμε. Έχει προκληθεί φωτιά, γι' αυτό και ήχησε το 112 στην περιοχή, γιατί έχει προκληθεί φωτιά και περιμετρικά εκεί πέρα στην Τανάγρα. Λοιπόν, προσπαθούν να τη σβήσουν και οι μαύρος καπνός, γιατί υπήρχε πολύ κυροζήνη στο αεροσκάφος.
1: Και γι' αυτό είναι επικίνδυνο να πλησιάσουν σωστικά συνεργεία, αλλά και οι πυροσβεστικοί.
0: Ακριβώς. Επιχειρούν όμως πολλά εναέρια μέσα.
1: Έτσι.
0: Που προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά για να πλησιάσουν και οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, να δουν τι συμβαίνει. Να πούμε ότι επιστρέφει και στην Αθήνα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ήταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί απόψε έχουμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. 8 στο Βελίδιο. Παρ' όλα αυτά όμως, για να μην με περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον κύριο Μανούσο Τραχαλάκη, πρώην υπτάμενος αλλά και διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων. Γεια σας, κύριε Τραχαλάκη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας. Γεια σας.
1: Και είναι η δική σας εκτίμηση?
0: Είδατε
1: τώρα,
0: καθόλου το βίντεο?
2: Της ναι, πτώσης. Το βίντεο το έχω δει, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η κυκλοφορή, γιατί είναι και η δουλειά μου να αναλύω τέτοιου είδους καταστάσεις. Ναι, είναι ένα τυχές σίγουρα. Ένα τέτοιο σιβάν, και από τις πρώτες εικόνες σίγουρα θα πρέπει να αποφύγουμε αυτή τη στιγμή να αποδώσουμε κάποια αιτία συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που όμως γνωρίζουμε είναι ότι αυτό το ατύχημα έχει συμβεί σε μία από τις πιο απαιτητικές μορφές πτήσης, που είναι η αεροπορική επίδειξη. Και αυτό γιατί γίνεται πάντα σε μικρό ύψος. Και με την ταχύτητα με την οποία συνήθως πετάει ένα αεροσκάφος, όπου εκεί η ανοχή στο σφάλμα είναι εξαιρετικά περιορισμένη.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένας από τους μεγάλους κινδύνους που έχουν όλα τα αεροπορικά μέσα, τα οποία πετάνε σε είδους επιδείξεις.
0: Οι άνθρωποι θα είχαν και πολλές ώρες πτήσης, τα έμπειροι.
2: Ναι, από όσο γνωρίζω, σε τέτοιου είδους επιδείξεις, γιατί έχω συμμετάσχει και εγώ σε τέτοιες επιδείξεις και στην Τανάγρα.
0: Μάλιστα.
2: Συνήθως επιλέγονται δηλαδή αρκετά έμπειροι χειριστές, για να ασφαλώς για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επίδειξης. Mm-hmm. Γιατί θα πρέπει να φτάσεις πολλές φορές το αεροσκάφος σε κάποια όρια, τα οποία θα πρέπει να είσαι εξαιρετικά έμπειρος για να μην τα ξεπεράσεις.
0: Ναι. Εσείς από αυτό που είδατε.
2: Σίγουρα...
0: Mm-hmm. Ναι. Εσείς από αυτό που είδατε τι κρίνετε, γιατί θεωρείτε ότι ήταν μια τέτοια μηχανική βλάβη ενδεχομένως που δεν μπόρεσε το ανθρώπινο χέρι να το σώσει? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση από αυτό που βλέπετε?
2: Από αυτό που έχω δει, δυστυχώς δεν μπορώ να καταλάβω κάτι τόσο αναλυτικό, τόσο εύκολο. Αυτό που σίγουρα έχω δει είναι ότι δεν πρόλαβε σίγουρα ο χειριστής να αντιδράσει, ώστε να φέρει το αεροσκάφος σε τέτοιο ύψος ώστε να μπορέσει να κάνει ανάκτηση του ύψους του και να προσγειωθεί. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα για μένα: ότι έγινε κάτι πάρα πολύ ξαφνικά και σε χαμηλό ύψος, οπότε δεν πρόλαβε να ανακτήσει το ύψος που ήθελε. Και σίγουρα, επειδή δεν πρόκειται για ένα σύγχρονο μαχητικό, το F4 πετάει πάνω από 50 χρόνια στην ελληνική πολεμική αεροπορία.
0: Σωστά.
2: Και ενώ στα σύγχρονα μαχητικά υπάρχουν πλέον συστήματα που δεν περιορίζονται στο να προειδοποιήσουν μόνο το χειριστή, αλλά αν υπολογίσουν ότι η πρόσκληση στο έδαφος είναι επικείμενη και ο χειριστής δεν αντιδρά, μπορούν να αναλάβουν και προσωρινά τον έλεγχο και να εκτελέσουν αυτόματο ελιγμό ανάκτησης.
0: Παρ' όλα αυτά, είπαν ότι το Phantom είχε αναβαθμιστεί.
2: Είχε αναβαθμιστεί, αυτό που δεν γνωρίζω το ερώτημα, λέει, που εδώ τώρα τίθεται, είναι αν σε αυτή την περίπτωση αν το Phantom διέθετε τέτοια προστασία. Μάλιστα. Και κυρίως αν στα τελευταία δευτερόλεπτα υπήρχε ακόμη διαθέσιμο αυτό που λέμε recovery envelope, δηλαδή ανάκτηση από το πιο χαμηλό ύψος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια όταν είσαι πολύ χαμηλά και μεγάλη ταχύτητα και έχει γίνει κάποια κράτη κινητήρα, που πολύ πιθανό να μπορεί να υπήρχε κάποιο πρόσκληση με πτηνό. Γιατί αν το κτηνό ή κάποια ομάδα πτηνών δουν μέσα στου δύο κινητήρε του αεροσκάφου, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνεται αυτόματα σβήση του κινητήρα και δεν προλαβαίνει να.
1: Δεν προλαβαίνει να αντιδράσει ή να σώσει την κατάσταση.
2: Δεν προλαβαίνει να αντιδράσει, διότι αν είσαι πολύ χαμηλά με την ταχύτητα του αεροσκάφου που χάνει απότομα ύψο, δεν προλαβαίνει να σώσει το αεροσκάφο τόσο εύκολα. Ναι. Όλες οι δεύτερες αντιδράσεις, διότι αν είσαι πολύ χαμηλά με την ταχύτητα του αεροσκάφου που χάνει απότομα ύψος, δεν προλαβαίνεις να σώσεις το αεροσκάφος τόσο εύκολα.

0: το αεροσκάφους, και θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να είχε συμβεί κάτι και να είχε επηρεάσει τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσο οι πιλότοι πλέον είναι σόοι και κατά πόσο μπορούν να υποσχεθεί.
1: Κύριε Τραχαλάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν από την Τανάγρα, από το ρεπόρτερ που είναι και από τον Γιώργο τον Κοβό, έχει πέσει το αεροσκάφος εκτός της πίστας που γινόντουσαν οι επιδείξεις, να το πω έτσι. Είναι εκτός, γι' αυτό και έχει πάρει φωτιά και η περιοχή γύρω-γύρω και έχει χύσει και το 112. Οπότε λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κινδύνευσε ο κόσμος, ο οποίος προσπαθεί να φύγει. Τώρα αδειάζει σιγά σιγά ο χώρος.
0: Ναι, αδειάζει και είναι βέβαια τέτοιο τραγικά γεγονότα που πάντα είναι η τυποποιημένη διαδικασία την οποία τηρούν κάθε φορά σε τέτοια αεροσκάφη στα οποία συμβαίνει κάποιο τέτοιο παρόμοιο συμβάν. Αυτό που εύχομαι είναι βέβαια να μην σώει πιλότοι, εάν μπορούν να είναι.
1: Όλοι αυτό ευχόμαστε. Οι πιλότοι να εγκατέλειψαν εγκαίρως το αεροσκάφος. Αυτή είναι ευχή όλων.
0: Αυτή είναι ευχή όλων και μακάρι να βρεθούν σώοι.
1: Μακάρι.
0: Οι πτήσεις θα συνεχίσουν βέβαια να γίνονται, δεν θα σταματήσουν ποτέ και πιστεύω ότι το αεροπλάνο, όπως κάθε υπτάμενο μέσο το οποίο στέλνει, που είναι και αεροπορία, αλλά και οποιαδήποτε άλλη αεροπορία, σε τέτοιες επιδείξεις είναι καθόλου έτοιμο. Δηλαδή έχει περάσει εξονικιστικό τεχνικό έλεγχο, ιδιαίτερα για αυτό το λόγο, επειδή θα πετάει πάνω από πλήθος, ιδιαίτερα επειδή είναι θέμα προβολής ή ισχύος της αεροπορίας και κανείς δεν θα ήθελε να έχει τέτοια φαινόμενα. Οπότε πιστεύω ότι τεχνικά τουλάχιστον όσον αφορά το αεροσκάφος, αν και έχει μια ηλικία, αλλά και στην εμπειρία των πιλότων, εγώ θα τους εμπιστευόμουν και τους εμπιστεύομαι ακόμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Τραχαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα και αναμένουμε αισιόδοξα μηνύματα.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Μεσημέρι.
3: Λοιπόν, ωραία. Να σας πω εδώ πέρα ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι το Phantom έπεσε πάνω σε κάποιο κλειστό εργοστάσιο, αυτό το εργοστάσιο της Nestlé, ξέρετε, στα Ινόφυτα.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρουμε ακόμα αν υπήρχαν εκεί μέσα ή εκεί κοντά άνθρωποι. Πηγαίνει πυροσβεστική για την κατάσταση της φωτιάς.
1: Έχει πιάσει φωτιά το εργοστάσιο.
3: Έπεσε εκεί πέρα. Οι πληροφορίες λένε εκεί. Και να σας πω ότι υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Και έτσι υπάρχει και οδού Ινόης από το ύψος της Ινόης λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη εκεί στην Τανάγρα. Έτσι. Να πούμε και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υπάρχουν σε αυτό το σημείο.
2: Σάββατο σήμερα, βέβαια, δεν ξέρουμε αν λειτουργούσε ή όχι, αν ισχύει αυτό που λέει ο Βασίλης Σόπουλας τώρα, αν έπεσε στο εργοστάσιο.
3: Είναι ένα κλειστό εργοστάσιο της Nestlé και στα Ινόφυτα, όσο γνωρίζουν. Δεν ξέρουμε αν υπήρχαν τίποτα φύλακες, αν υπήρχε τίποτα. Επειδή αυτό, δίπλα, εκεί, γύρω εκεί όμως υπάρχουν και άλλες αποθήκες, όσοι ξέρουν την περιοχή. Υπάρχουν και άλλες αποθήκες, άρα.
2: Τη ζημιά προκάλεσε
3: Σάββατο,
2: η πτώση.
3: Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Οι πληροφορίες λένε ότι έπεσε σε αυτό το σημείο όμως, για όσους έτσι γνωρίζουν και την περιοχή και να ξέρουν.
2: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αυτό που περιγράφεις, γιατί ακούγαμε νωρίτερα τον κύριο Μανούσο Τραχαλάκη, πρώην υπτάμενος, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα πριν διεξαχθεί όλη αυτή η εκδήλωση, ότι δηλαδή φροντίζουν όλο αυτό το θέμα να μην γίνεται πάνω ακριβώς από τον κόσμο, για να αποφευθούν τέτοια γεγονότα. Θα μπορούσε ένα πουλί δηλαδή να είχε μπει μέσα στο αεροσκάφος, άρα για να αποφευχθεί αυτό, όλες αυτές οι επιδείξεις γίνονται μακριά από το πλήθος.
1: Και πιθανότατα λέγαμε, γι' αυτό να έπεσε και εκτός της πίστας του αεροδρομίου της Τανάγρας.
2: Και εκεί που λέγαμε ευτυχώς δεν έχουμε εικόνα ότι έχει συμβεί κάτι στον κόσμο, τώρα μας λες, Βασίλη Γούλα, ότι έπεσε πάνω σε ένα εργοστάσιο. Και
3: σε ένα κλειστό εργοστάσιο, παιδιά.
1: Έχει διαφορά. Είναι κλειστό.
3: Οι πληροφορίες λένε ότι έπεσε, δηλαδή το σημείο στο οποίο έπεσε ήταν ένα κλειστό εργοστάσιο.
2: Ένα κλειστό κτίριο.
3: Δεν ξέρουμε τώρα αν εκεί πέρα υπήρχαν φύλακες ή αν γύρω, επειδή υπάρχουν και διάφορες αποθήκες είναι εκεί στην περιοχή των Ινόφυτων, υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε
2: αναμένουμε τις τώρα εξελίξεις. Ότι
3: η πυροσβεστική πάει στο σημείο, γιατί 95 πυροσβέστες είναι μαζί με ένα αέρια μέσα.
1: Ναι.
3: Οπότε θα, ό,τι άλλο είναι θα το έχουμε.
2: Μάλιστα.
3: Σε νεότερο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.

0: Heart News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, εκτάκτως σήμερα με επικαιρότητα. Άννα Σημέλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ελένη Καραθάνου στο άλλο. Μετά την
0: και φυσικά ο Βασίλης Ογούλας που έρχεται και μας δίνει τις πληροφορίες και ό,τι νεότερο υπάρχει. Έχουμε αγωνία για τους δύο πιλότους. Να υπενθυμίσουμε ότι στην Τανάγρα στην εκδήλωση του Athens Flying Week είχαμε την πτώση ενός Phantom. Όμως θα πεταχτούμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη μέχρι να έχουμε νεότερες πληροφορίες. Θα πάμε στον Τίμο τον Φακαλή να δούμε τι γίνεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στις 8 μιλάει στο Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Αλλά τι γίνεται με τα μέτρα εκεί πέρα, πώς κινείστε, Τίμο? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα εδώ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, από την νότια είσοδο πύλη εισόδου τη Διεθνούς Έκθεση, όπου τα μπλε κυκλειδώματα έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. Σιγά σιγά κλείνει το ιστορικό κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Έχουν βάλει αστυνομικοί κόκκινες κορδέλες και την επόμενη ώρα θα απαγορευτεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στο ιστορικό κέντρο. Ήδη από τις 3 η ώρα έχουν κλείσει 8 σταθμοί του μετρό, από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον σταθμό Ευκλείδης. Άγνωστο πότε θα ανοίξουν αυτοί οι σταθμοί. Εξαρτάται από την εξέλιξη των απογευματινών πορεών. 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, φρούριο η Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε και ντρόνους που θα πετάξουν το απόγευμα. Ενώ έχουμε και 2 αγγελικούς λειτουργούς που βρίσκονται. Ο ένας θα είναι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκη και ο άλλος στο ιστορικό κέντρο και θα επιβλέπουν τις πορείες. Τώρα οι πορείες, η μία είναι στις 5 έχουμε το αγροτικό συλλαλητήριο. Για πρώτη φορά θα έχουμε αγροτικό συλλαλητήριο μέσω ΔΕΘ. Με τρακτέρ, 20 με 30 τρακτέρ συμβολικά θα μπουν στην πόλη. Είναι η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στις 5.30 ώρα στη ΧΑΜΘ, στις 6 ώρα Γεσαία Δεδή στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ την ίδια ώρα στην Καμάρα θα συγκεντρωθούν τα μέλη του αντιξιωτικού χώρου και της εξοικειωτικής αριστεράς. Δρακόντια τα μέτρα και η Θεσσαλονίκη είναι ουσιαστικά αστακός από τους αστυνομικούς. 60 δημιουργίες των ΜΑΤ και 2 αύρες θα είναι έξω από το Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης για πάνε ενδεχόμενο.
0: Και νομίζω για πρώτη φορά κατεβαίνουν και οι αγρότες στη ΔΕΘ.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι?
2: Μέχρι τώρα είχαμε μόνο εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων.
0: Έρχονται τρακτέρ.
2: Θα δούμε και τρακτέρ αυτή τη φορά. Ήδη έχουν ξεκινήσει από τα Μάργαρα και σε λίγο θα φτάσουν στο Λευκό Πύργο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Στο περίπτερο μπήκες μέσα, Τίμο?
2: Μπήκα στο περίπτερο 13 που εκεί χτυπάει η καρδιά της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία.
0: Έχει και φαγητό, έτσι φάγατε.
2: Έχει σούσι
0: και τέτοια.
2: Έχει αρκετές ιαπωνικές λιχουδιές.
0: Άμα δεν σε αρέσει το σούσι, έχει τίποτα άλλο?
2: Άμα δεν σε αρέσει το σούσι, πρέπει να βγεις έξω από το περίπτερο το ιαπωνικό και θα πάρεις παγωμένη μαύρη μπύρα με λουκάνικο. Είναι το κλασικό παραδοσιακό γεύμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Λουκάνικο με μαύρη μπύρα. Τώρα,
0: πήγε και ο Πρωθυπουργός στο περίπτερο της ΕΡΤ.
2: Πήγε ακριβώς και εκεί εγκαινίασε το περίπτερο. Τον υποδέχτηκαν οι Ιάπωνες μουσικοί και όπου έπαιξε, έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη το μεγαλύτερο ιαπωνικό τύμπανο, το οποίο βρίσκεται κανονικά στο Ντίσσελντορφ. Ήρθε από εκεί για την 90η ΔΕΘ. Είχαμε εκεί ένα ρεσιτάλ με το τύμπανο από έναν διεθνούς φήμης Ιαπωνέζο μαέστρο. Να πούμε ότι έχει αρκετά νέα μοντέλα αυτοκινήτων Yamaha, Toyota, Honda, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο. Ενώ ενδιαφέρον έχουν και κάποια σεμινάρια coaching που γίνονται από σήμερα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αφορούν το τακούμι. Είναι η ιαπωνική φιλοσοφία, είναι ένα διαφορετικός τρόπος σκέψης από αυτόν τον δυτικό.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες, Τίμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: 8 σταθμοί στο μετρό Θεσσαλονίκης είναι κλειστοί, μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος, ο Τίμος Σοφακαλής. Δεν ξέρει, λέει, άγνωστο πότε θα ανοίξουν. Λογικό και με τις συγκεντρώσεις που θα ακολουθήσουν μετά.
0: Τώρα, είναι 4:30. Γύρω στις 8 θα ξεκινήσει η ομιλία. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Έτσι ξεκινήσει στην ώρα της. Οπότε σιγά σιγά το κέντρο κλείνει.
1: Κλείνει. Φρούριο, είπε η Θεσσαλονίκη.
0: Φρούριο, ναι. Είναι πολύς ο κόσμος που θα κατέβει για να διαμαρτυρηθεί. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζουν και κλείνουν για να... Οπότε κλείσανε και οι σταθμοί.
1: Κλείσανε βέβαια, ναι, ναι. Και ανάλογα με τις εξελίξεις, κάποια στιγμή τώρα, εντάξει, οι Θεσσαλονικοί το γνωρίζουν αυτό. Οπότε έχουν πάρει τα μέτρα τους και για τις μετακινήσεις και για το αν πρέπει ή όχι.
0: Εντάξει, είναι πιο δύσκολο κάτω. Τώρα η αλήθεια. Είναι πιο δύσκολο
1: αυτή τη φορά, λες.
0: Αυτή τη φορά. Κάθε φορά η ΔΕΘ στην αρχή της έχει πάρα πολύ δυσκολία στις μετακινήσεις. Όταν τελειώσουν όλα αυτά, όταν τελειώσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ο πρωθυπουργός και η αντιπολίτευση, λιγάκι ηρεμούν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Μόνο τότε.
1: Ναι. Εντάξει, ξέρουν όμως ότι θέλω
0: φυσικά,
1: να πω.
0: Φυσικά, είναι κάθε χρόνο,
1: αυτό.
0: Κάθε Σεπτέμβριο.
1: Έτσι. Οπότε έχουν λάβει και εκείνοι τα δικά τους τα μέτρα. Πώς θα κινηθούν, αν θα βγουν ή όχι, τι
0: ακριβώς,
1: θα κάνουν.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ξαναλέμε ότι είμαστε στο ρεπορτάζ. Αναμένουμε να δούμε τι έχει γίνει με τους δύο πιλότους του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα.
1: Κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων.
0: Ακριβώς. Athens Flying Week. Έτσι, λοιπόν, 3 λεπτά μετά την απογείωσή του και προφανώς κατά την επιστροφή του έπεσε το Phantom με τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη και περιμένουμε να δούμε τι έχει συμβεί με τους δύο πιλότους. Ευχόμαστε όλα να είναι καλά. Υπάρχει φωτιά στην περιοχή και η κυροζήνη και δεν είναι και εύκολο να σβηστεί αυτό το πράγμα. Επιχειρούν ένα αέρια μέσα και αρκετά, νομίζω 9, δεν θυμάμαι τον
1: αυξάνονται
0: οι δυνάμεις. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε κάτι νεότερο, πάμε σε μια μουσική ανάσα, Βασίλη Νικολόπουλε.
3: News Radio.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Κώστα Τονούση, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, αν δεν κάνω λάθος. Κώστα,
1: μπορείς
0: να μας δώσεις εικόνα?
1: Καλησπέρα. Γεια σου, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή
1: η ημέρα,
2: βρισκόμαστε στο σημείο που κατέπεσε το Phantom νωρίτερα το μεσημέρι κατά τις επιδείξεις. Φαίνεται ότι επειδή κόπηκε σε δύο κομμάτια, το μπροστινό μέρος φαίνεται ότι καρφώθηκε, σύρθηκε ουσιαστικά στο έδαφος και καρφώθηκε σε ένα εργοστάσιο που δεν γνωρίζουμε ακόμη πληροφορίες για το αν υπήρχε, αν δούλευε κάποιος εκεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει παντού στελέχη της πολεμικής αρμορίας και ουσιαστικά αντιλαμβάνεστε ότι επεκτάθηκε και γρήγορα και αυτή η φωτιά, οπότε υπάρχουν ταυτόχρονα δύο επιχειρήσεις, μία για τον εντοπισμό των δύο υπταμένων και το άλλο το κομμάτι είναι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία καίει ανάμεσα αυτή τη στιγμή σε εργοστάσιο. Να πούμε ότι η πτώση του Phantom έγινε περίπου 9 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Στανάγρας, είναι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς αυτή την ώρα. Είναι, για όποιον γνωρίζει, δεξιά της Εθνικής Οδού, στα Ινόφυτα, που υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη είναι αυτή τη στιγμή και η επιχείρηση όλων όσων συμμετέχουν, και του στρατού και της αεροπορίας και των σωστικών συνεργείων, αλλά και των εναέριων μέσων που κάνουν την κατάσβεση και της πυροσβεστικής.
0: Κώστα, εκεί πέρα είναι και αποθήκες, όπως είπες, είναι, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι το κλειστό εργοστάσιο εκεί που έπεσε, ας πούμε, το αεροσκάφος, έτσι.
2: Οι πληροφορίες μας δεν λένε για το αν είναι κλειστό. Αν ήταν, μπορεί να είναι κλειστό σήμερα λόγω της ημέρας, ναι. Λόγω Σαββάτου. Δεν είναι δηλαδή εργοστάσιο το οποίο είναι εκτός λειτουργίας.
0: Όχι εγκατελειμμένο, ναι,
2: όχι,
0: να το δεχτείς.
2: Είναι λόγω της ημέρας. Ναι. Κλειστό, δεν γνωρίζουμε αν υπήρξε κάποιος σήμερα στους χώρους του εργοστασίου. Φαίνεται ότι ουσιαστικά έχει πέσει στη μέση, έχει σπάσει την πλαϊνή πλευρά του εργοστασίου και κατέπεσε. Στο σημείο υπάρχει ακόμη αυτός ο έντονος μαύρος καπνός. Σε λίγο θα δώσουμε και αντίστοιχη εικόνα, αλλά προσπαθούν εδώ τα συνεργεία και όσων συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία να σβήσουν την φωτιά για να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Δεν υπάρχουν ακόμη, ξαναλέω, πληροφορίες για το αν υπήρχε κόσμος μέσα στο εργοστάσιο. Προσπαθούμε και εμείς να το διερευνήσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία. Είναι αποκλεισμένη όλη η περιοχή, όλο το σημείο της συντριβής. Φαίνεται ότι είναι σε δύο τμήματα αυτό σε δύο σημεία. Εκεί που έχει πέσει ουσιαστικά το μπροστινό και το πίσω μέρος του αεροσκάφου.
1: Σε απόσταση το ένα από το άλλο, Κώστα, σε απόσταση. Όπως κόπηκε στη μέση, σε απόσταση.
2: Δεν είναι ευδιάκριτο μετά. Δηλαδή, και εμείς προσπαθούμε να συλλέξουμε τις πληροφορίες. Δεν είναι ευδιάκριτο αν υπάρχει μεγάλη απόσταση. Φαίνεται ότι σύρθηκε το αεροσκάφος κατά την πτώση. Πιθανότατα αυτό, αν μπορώ να δω δύο σημεία που βγάζουν αυτούς τους πολύ έντονους μαύρους καπνούς, που σημαίνει ότι καίγεται κάτι, είναι σε μια απόσταση 100 μέτρων. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι τα δύο τμήματα του αεροσκάφους κατέπεσαν σε εκείνο το σημείο.
0: Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Εσύ είσαι εκεί πέρα, κάνεις το ρεπορτάζ, θα δώσεις και εικόνα και στην τηλεόραση. Να σε ευχαριστήσουμε και καλή συνέχεια. Από ό,τι λένε όλες τις πληροφορίες, ακόμα δεν ξέρουμε τώρα αν πέφτοντας σύρθηκε και έσκασε πάνω και σε
1: κτίριο
0: ή αν έπεσε.
3: Βέβαια, 9 χιλιόμετρα είπε από το αεροδρόμιο της Τανάκρας.
0: Ναι, γιατί πάντα σε τέτοιες επιδείξεις, επειδή και για προστασία και για μη γίνει τίποτα, πάντα πετάνε σε πολύ μεγάλη απόσταση από εκεί που βρίσκεται το κοινό.
3: Ναι.
0: Και ευτυχώς, έτσι.
3: Ναι.
0: Να πούμε. Αυτά τα αεροσκάφη τώρα είναι από τα πιο παλιά της πολεμικής αεροπορίας.
1: Τα οποία
0: θα δούμε τώρα. Τα οποία χρησιμοποιούνται κανονικά. Ελλάδα και είχαμε και αρκετά που θα συμμετείχαν και στην επίδειξη, στις αεροπορικές επιδείξεις, και θα ήταν και χώρες από το εξωτερικό, θα υπήρχαν και εξωτερικές από τον Καναδά, αν δεν κάνω λάθος.
3: Μας έλεγε
0: εκεί
3: νωρίτερα ο κύριος Μανούσος Στραχαλάκης, πρώην υπτάμενος εδώ, ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως λες και εσύ, Βασίλη, επειδή είναι τέτοια μεγάλη αυτή η εκδήλωση, να το πούμε έτσι, γίνεται ένας εξονυχιστικός έλεγχος προτού πετάξουν αυτά τα αεροσκάφη.
1: Ένα τεστ, ας πούμε, πριν από αυτό. Εντάξει, αυτό όμως υπάρχουν και προβλήματα της τελευταίας στιγμής.
3: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: δεν
1: θέλω να πω. Ακριβώς, δεν ξέρεις τι προέκυψε. Όπως για παράδειγμα που θα μπορούσε ένα πουλί να μπει στον κινητήρα και να κάνει τη ζημιά. Ή θα μπορούσε. Αυτό συμβαίνει και με τα αυτοκίνητα. Πας για σέρβις, βγαίνεις στο δρόμο και ξαφνικά πατάς, που λέει ο λόγος, ένα καρφί, κάτι οτιδήποτε, σου σκάει η ρόδα. Ναι. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.
3: Και πολύ έμπειροι αυτοί οι πιλότοι.
0: Σαφέστατα είναι πολύ έμπειροι. Και,
3: βέβαια.
0: Και ο κύριος Φραγκούλης νωρίτερα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο μας έλεγε ότι εκτιμάει, κάζει ότι πρέπει να είναι κάποιο μηχανικό θέμα. Εμείς είναι να το
3: εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να πούμε. Εμείς απλώς μεταφέρουμε αυτά που μας έλεγαν εδώ νωρίτερα οι ειδικοί. Και ακόμα και οι ίδιοι δεν μπορούν να έχουν ξεκάθαρη εικόνα. Είναι κάποιες εκτιμήσεις που
1: η αλήθεια είναι πως βλέποντας τους το βίντεο, Έλενα, ούτε μπορείς να καταλάβεις. Τώρα για να το δεις αυτό πρέπει εξονυχιστικά καρέ-καρέ να πάρεις το βίντεο. Ξέρεις, να ξεκινάει να σταματάει καρέ-καρέ σιγά-σιγά για να δεις την όλη πορεία.
0: Εντάξει,
1: και δεν ξέρω κιόλας να ρωτήσω.
3: Θα βρεθούν σε δεύτερο χρόνο.
1: Αυτά έχουν μαύρα.
0: Όλα.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, εφόσον υπάρχουν μαύρα κουτιά, θα έχει καταγραφεί προφανώς κάποια συνομιλία. Προφανώς.
0: Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Σημασία έχει να δούμε τι γίνεται με τους δύο πιλότους μας.
1: Εννοείται, δεν θα βγάλουμε εμείς πόρισμα. Σίγουρα όχι.
0: Είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε εκεί πέρα στην Τανάγρα. Συνεχίζουν να επιχειρούν 115 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων, τη τέταρτη σε ΜΟΔΕ, δύο ομάδες τη πρώτη και έβδομη σε ΜΑΚ και 36 οχήματα. Υπάρχει και αεροπυρόσβεση, έχουν διατεθεί και επιχειρούν 9 αεροσκάφη περιοδικά και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για το συντονισμό τους. Mm-hmm. Ο παράδρομος είναι κλειστός για τους φίλους οδηγούς να γνωρίζουν, δηλαδή υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της νέας εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και της επαρχιακής οδού Ινόης από το ύψος της Ινόης λόγω αυτής της πυρκαγιάς.
1: Και όπως είπε και ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν στο δρόμο εκείνη την ώρα, δηλαδή προσπαθούσαν να φύγουν, υπάρχει και μια κίνηση. Προς την έξοδο των θεατών.
3: Έφυγαν όλοι μαζί.
1: Λογικό, έφυγαν όλοι μαζί.
0: Αναγκαστικά τώρα.
1: Οπότε λίγη ηρεμία, ψυχραιμία και θα ο καθένας θα φύγει. Περιμένουμε, ακόμα αναμένουμε. Συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Δεν ξέρω αν έχουν προλάβει.
0: Δύσκολη μέρα.
1: Και δεν ξέρω αν έχουν καταφέρει να πλησιάσουν στο σημείο οι επίγειες δυνάμεις, να το πω έτσι.
0: Έχουν πάει εκεί πέρα πυροσβεστές, γι' αυτό είναι και καλύτερη εικόνα. Και με τα νερά μέσα.
1: Ενώ
0: και
1: κοντά στο
3: σημείο της
1: συντριβής.
0: Ακόμα φαντάζομαι ότι για να είναι καλύτερη εικόνα θα έχουν πάει οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί.
1: Βλέπουμε ότι υπάρχουν μαύροι καπνοί.
0: Ναι, αυτό θα καπνίζει, αφού έπεσε, σου λέει, ώρα σε κτίριο πάνω. Οπότε είναι και η κυροζήνη, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία, ξέρεις, δημιουργούν και αυτό τον καπνό, τη φωτιά, όλα αυτά. Υπάρχουν έφλεκτα υλικά.
1: Έτσι ακριβώς το βλέπεις το κτίριο πώς.
0: Ναι. Ναι, επαναλάβουμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Αναμένας άλλαξε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ, επιστρέφει εκτάκτως στην Αθήνα λόγω του συμβάντος.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διάβασα κάτι σύμφωνα με πληροφορίες, ότι μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ακυρώνονται και όλες οι πανηγυρικές εκδηλώσεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι
1: ανάλογα
0: τώρα να δούμε για τους δύο πιλότους. Ναι, σήμερα θα είναι πολύ δύσκολη μέρα. Πραγματικά. Λοιπόν, συνεχίζετε εσείς έτσι μέχρι τις 5.
1: Εδώ είμαστε.
0: Άννα Σμέλη, Έλενα Καραθάνου.
3: Και εσύ, Βασίλη.
1: Και Βασίλη.
0: Εγώ εκτάκτως μπαίνω βγαίνω να δώσουμε τις πληροφορίες που έχουμε. Συνδεόμαστε και με τους συναδέλφους της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου να μας δώσουν ό,τι εξέλιξη υπάρχει.
1: Έτσι κι αλλιώς ακόμα είμαστε στη συλλογή πληροφοριών. Τίποτα ακόμα δεν είναι σίγουρο.
0: Τίποτα. Οπότε συνεχίζεται και ό,τι νεότερο είναι, ό,τι άλλο προκύψει.
1: Εδώ είμαστε και θα σας το μεταδώσουμε. Βασίλη Νικολόπουλε, Να πω και την εκπομπή, να πω και τους συντελεστές, γιατί είσαστε τόσοι άνθρωποι εδώ πέρα που. Λοιπόν, αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλας. Και μια και στο και είπα το όνομά σου, Βασίλη μου, βάλε μας και ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε.
1: Έρθει ο Ζέντιο.
0: Μαζί το είπαμε.
1: Λοιπόν.
0: Στείλτε μας και τα μηνύματά σας στο Viber. Θα τα δούμε εμείς.
1: Ναι, θα τα δούμε. Μπορεί να μην μπορέσουμε να σας απαντήσουμε τώρα, γιατί.
0: Και ειδικά αν είστε στον δρόμο.
1: Η ροή είναι τέτοια που. Ναι, ειδικά αν είστε στον δρόμο και ειδικά αν είσαστε κάπου εκεί κοντά. Λοιπόν, συνοψίζουμε και λέμε. Αγωνιούμε για τους δύο πιλότους του Phantom που έπεσε στην Τανάγρα μετά τις επιδείξεις της Air Flying Week. Έτσι, λοιπόν.
0: Κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο, κάθε Σεπτέμβριο.
1: Ακριβώς.
0: Έχει πλήθος κόσμου εκεί. Πάρα πολλοί πηγαίνουν και το βλέπουν. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Οι πιλότοι μας είναι πάρα πολύ έμπειροι και είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση.
1: Όλα αυτά τα μαχητικά που κάνουν όλες αυτές τις επιδείξεις ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, πετάνε χαμηλά, κάνουν οχτάρια.
0: Σου κόβεται η ανάσα το
1: διάφορα.
0: Βλέπεις.
1: Σου κόβεται η ανάσα. Λοιπόν, μάθαμε ότι γίνεται αρκετά μακριά. Αρκετά μακριά. Το βλέπουν όσοι είναι εκεί, αλλά όχι πάνω από τα κεφάλια των θεατών. Για πανενδεχόμενο, σαν δυστυχώς αυτό που συνέβη σήμερα.
0: Έτσι. Και έπεσε. Για να αποφευθούν
1: τέτοια τραγικά γεγονότα.
0: Έτσι, για την ακριβώς, ασφάλεια του κόσμου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είχε ηχήσει και το 112 στην περιοχή, γιατί το Phantom έπεσε 9 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Τανάγρας σε ένα κλειστό εργοστάσιο.
0: Και εκδηλώθηκε φωτιά στο σημείο, γιατί έσπασε στα δύο, να το πούμε έτσι απλά, το αεροσκάφος και αμέσως εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε και, στην ευρύτερη περιοχή.
1: Στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Καταρχήν, αφού σύρθηκε μέχρι το εργοστάσιο, θα πήρανε κάποια πράγματα φωτιά στο εργοστάσιο.
0: Και από την έκρηξη και μόνο.
1: Όσοι βλέπετε ή ξέρετε την περιοχή, θα δείτε ότι υπάρχουν γύρω-γύρω δέντρα, οπότε...
0: Ναι, και αποθήκες και αυτά υπάρχουν φωτιά. Εκεί.
1: Κυροζήνη καίει.
0: Ναι.
1: Δύσκολο να σβήσει και αυτή. Επιχειρούν από αέρος ελικόπτερα, επιχειρούν Καναντέρ.
0: Αμέσως πέταξε Έριξον το πρώτο, προκειμένου να δει αν έχει μια εικόνα, να δούνε τι συμβαίνει. Στη συνέχεια και ένα δεύτερο αεροσκάφος. Έγινε ρήψη νερού, γιατί όπως είπε και η Άννα, λόγω της κυροζήνης ήταν πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο να πλησιάσουν οι πυροσβέστες. Ναι. Που ήταν εκεί στην Τανάγρα. Ναι. Έπρεπε λοιπόν να σβήσουν όσο μπορούν, τέλος πάντων, τη φωτιά. Επικίνδυνη η κυροζήνη, τεράστια η ποσότητα, έτσι. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν επιτρεπόταν να πλησιάσουν για την ασφάλειά τους οι πυροσβέστες. Σαφώς καλύτερη τώρα η εικόνα.
1: Σαφώς καλύτερη η εικόνα. Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3 το μεσημέρι. Ήταν κατά τη διάρκεια της επίδειξης, είπαμε. Δείχνουν στήλη τεράστιου καπνού τα πρώτα βίντεο. Τα πρώτα 2 λεπτά βασικά της επίδειξης έγινε η πρόσκρουση.
0: Έχασε ύψος, δεν μπόρεσε να διατηρήσει αυτό που έπρεπε και είχαμε και ένα αυτό.
1: Έχασε ύψος και δεν πρόλαβε να το διατηρήσει.
0: Μπράβο, ο οποίος μας είπε αυτό ακριβώς. Δηλαδή επιβεβαίωσε αυτή την πρώτη πληροφορία που είχαμε και από τον συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ήταν από την ΕΡΤ εκεί σε ζωντανή σύνδεση εκείνη την ώρα. Μετέδιδε το γεγονός και αμέσως μετά μας μίλησε.
1: Ήταν οι πρώτες πληροφορίες.
0: Είδαμε καπνούς, είδαμε και εμείς στην εικόνα της τηλεόρασης, είδαμε μαύρους πυκνούς καπνούς και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι συνέβη.
1: Γυρνάει από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Άμυνας,
0: ο Νίκος
1: Δένδιας, λοιπόν.
0: Εκτάκτος.
1: Και αναμένουμε. Οι πληροφορίες ακόμα δεν... Έρχονται με το σταγονόμετρο, όπως καταλαβαίνετε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μόνο έτσι.
0: Ναι. Ήταν και δύσκολο τα πρώτα λεπτά να πλησιάσουν εκεί οι αρμόδιοι για να δουν τι συνέβη, τι
1: ειδικά
0: συμβαίνει.
1: Ειδικά οι επίγειες δυνάμεις.
0: Ακριβώς.
1: Έπρεπε λιγάκι να μετριαστεί και ο καπνός, να ηρεμήσει κάπως η φωτιά για να μπορέσει να πλησιάσει.
0: Και να μην γίνουν και άλλες εκρήξεις λόγω
1: κυροζήνης.
0: Για να
1: μην γίνουν και άλλες εκρήξεις. Ακριβώς. Είναι κομμένο στα δύο το Phantom. Είναι παλιά αεροπλάνα αυτά. Είναι παλιά αεροσκάφη.
0: Παρόλα αυτά. Όμως ο ανοιχιστικός έλεγχος, λένε, πριν γίνουν όλα αυτά.
1: Και αυτοί που έχουν επιλεγεί για να κάνουν. Είναι πάρα πολύ καλοί.
0: Έμπειροι.
1: Και έμπειροι πιλότοι. Οπότε αγωνιούμε για τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη. Και μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι ότι ήταν από την Ανδραβίδα. Ναι.
0: Νομίζω αυτή ήταν νομίζω η πληροφορία αυτό. Που είχαμε. Ναι. Δύο τα πρόσωπα λοιπόν μέσα στο αεροσκάφος και μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Φραγκούλης ειδικός, ο οποίος μας έλεγε ότι όλο αυτό είναι, γίνεται σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή η επίδειξη αυτή στον κόσμο, και γι' αυτό το λόγο τα αεροσκάφη, ενώ ο κόσμος τα βλέπει πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα, είναι λίγο πιο έξω από το σημείο που έχει συγκεντρωθεί το πλήθος για να δει όλες αυτές τις
1: ακριβώς, επιδείξεις. Γιατί είναι, οι συνθήκες είναι εκείνη την ώρα σαν να γίνεται εκείνη την ώρα. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, η αερομαχία σαν να γίνεται εκείνη την ώρα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Είναι, όπως το είπες, οι συνθήκες πραγματικές. Γι' αυτό και είναι εκτός. Για να αποφευθούν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ήταν στην 117 πτέρυγα μάχης στην Ανδραβίδα.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, επιστρέφει στην Αθήνα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, ο οποίος αναβάλει την παρουσία του σε εκδήλωση στη Μεθόνη.
0: Μάλιστα, η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή, η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Το θέμα είναι ότι, και ας ευχηθούμε ότι, επειδή ήταν η πυκνή καπνή, δεν είδαμε ο κόσμος τα λεξίπτωτα.
1: Είμαστε αισιόδοξοι και περιμένουμε. Ναι. Ελπίζουμε.
0: Ναι. Ελπίζουμε για αυτούς τους δύο πιλότους.
1: Πάντα.
0: Τους έμπειρους.
1: Η ελπίδα πρέπει να είναι πάντα πάνω απ' όλα.
0: Έτσι, περιμένουμε και εμείς να μάθουμε.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι είναι και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 8 ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο.
0: Φρούριο η Θεσσαλονίκη.
1: Φρούριο.
0: Μας έλεγε νωρίτερα ο συνάδελφος ο Τίμος
1: Φακαλής. Έχουμε κάτι, έρχεται ο Βασίλης Ογούλας.
0: Έλα, Βασίλη, πάλι στο στούντιο.
2: Λοιπόν. Να πούμε κάτι για όλους τους ακροατές, τους φίλους.
1: Βεβαίως.
2: Πρώτον, επειδή μπορεί να υπάρχει λόγω του περιστατικού κάποια παραφελολογία, δεν πρόκειται να ακυρωθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού. Η ομιλία του Πρωθυπουργού θα γίνει κανονικά.
1: Ναι.
2: Ωραία. Απλά έχει δοθεί η ρητή εντολή αργότερα να μην υπάρξουν αυτά οι συγκεντρώσεις, κάποια
1: οι εκδηλώσεις
2: οι οποίες ήταν. Αλλά η ομιλία του Πρωθυπουργού θα γίνει κανονικότητα. Μάλιστα, στην αρχή της ομιλίας θα αναφερθεί και στο συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Ωραία.
2: Αυτό για να υπάρχει, ξέρετε, όλες οι διευκρινήσεις.
1: Είπαμε ότι ακυρώνονται οι εκδηλώσεις, όχι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Επίσης, αυτό που είπαμε είναι ότι επιστρέφει ο κύριος Δένδιας αλλά και ο κύριος Στασούλας. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ναι.
1: Επιστρέφει ο κ. Στασούλας.
2: Και μια τελευταία έτσι, ενημέρωση όσον αφορά από την πλευρά της τροχέας για την πυρκαγιά. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε συμβολή του παραδρόμου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας με την επαρχιακή οδό της Συνόησης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Δήλεση και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Να ξέρουμε.
1: Μάλιστα. Οπότε όσοι βρίσκεστε σε εκείνη την περιοχή, υπομονή ή ακολουθήστε κάποιο άλλον δρόμο, εάν υπάρχει και.
0: Και τις οδηγίες φυσικά της τροχέας.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εμείς προς το παρόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Εκπομπή 2 στις 3, Άννα Ασημέλη
0: και Έλενα Καραθάνη.
1: Εκτάκτως σήμερα για αυτό το θέμα, για το φάντομ που έπεσε στην Τανάγρα.
0: Μείνετε εδώ όμως στο Air News Radio 105,8, γιατί δεν σταματάει η ενημέρωση.
1: Όχι, δεν θα σταματήσει η ενημέρωση. Καταρχήν θα πάμε τώρα στις 5 στο Δελτίο Ειδήσεων με την Αλίκη Παπαναστασίου και ακολουθεί η εκπομπή επικαιρότητας με τον Διονύση Χατζημιχάλη και τον Γιάννη Αργυρό. Οπότε μείνετε εδώ. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο.
0: Αύριο το μεσημέρι.
1: Αύριο το μεσημέρι. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν θα είναι στις 3 ή λίγο μετά. Πάντως εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε, γιατί αύριο έχει και την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
0: Γι' αυτό μπορεί εμείς να ξεκινήσουμε
1: τροποποιηθεί
0: λίγο αργότερα.
1: Το πρόγραμμα.
0: Αλλά θα είμαστε εδώ.
1: Εσείς θα τα μάθετε όλα πάντως από το Earth News Radio 105,8.
0: Όλοι να είστε καλά. Να σας ενημερώνουν.
1: Καλό Σάββατο βράδυ σε όλους και εδώ θα είμαστε. Θα τα πούμε.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Σχηματάρι που προκλήθηκε μετά τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου Phantom στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της επίδειξης στη διοργάνωση Athens Flying Week υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες. Παραμένει άγνωστο αν οι δύο υπτάμενοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα εκτείναξης. Η μία αίσθηση της φωτιάς είναι σε εγκατελειμμένη αποθήκη και η άλλη σε δασική έκταση. Για την κατάσβεση της φωτιάς, η εικόνα της οποίας πάντως είναι βελτιωμένη, επιχειρούν 115 επιροσβέστες με 36 οχήματα, ομάδες της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑΚ και από αέρος, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Έχει σταλεί και μήνυμα 112 στην ευρύτερη περιοχή του Σχηματαρίου για ενημέρωση. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και στην επαρχιακή οδό Ινόης από το ύψος της Ινόης. Η επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή που έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Μετά τη συντριβή, οι διοργανωτές κάλεσαν τον κόσμο που παρακολουθούσε την επίδειξη να εγκαταλείψει το αεροδρόμιο. Όπως ανακοινώθηκε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στα διάσηλα Ηλίας. Επιχειρούν πλέον 75 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είχε σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους της κοινότητας να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στο Μισόκαμπο στην Κήμη Ευβίας. Εκεί επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και μέτρα στήριξης των οικογενειών περιλαμβάνει το πακέτο που θα παρουσιάσει απόψε στις 8 από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για περίπου 30 παρεμβάσεις με αιχμή την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Για τους συνταξιούχους προβλέπονται αύξηση 2,8% από τον Ιανουάριο και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2027, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με ευνοϊκότερους όρους για οικογένειες με παιδιά. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται ακόμα να παρουσιάσει το σχέδιο Ελλάδα 2030, υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι πλήρως κοστολογημένες και δεν διαταράσσουν τη δημοσιονομική ισορροπία. Σε κλειό κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι συγκεντρώσεις αρχίζουν αυτή την ώρα με το αγροτικό συλλαλητήριο στο Λευκό Πύργο και τη συμμετοχή και τρακτέρ. Ακολουθούν το ΠΑΜΕ στις 5.30, η ΓΕΣΕΗ και η ΕΔΔΗ στις 6. Συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί την ίδια ώρα και στην Καμάρα. Ισχυρά μέτρα ασφαλείας, περίπου 3.500 αστυνομικοί, 60 δημιουργίες των ΜΑΤ επιποδός. Ενώ 8 σταθμοί του μετρό έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης στο πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ετοιμάζεται να παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο το δικό του πρόγραμμα. Σε δηλώσεις του τόνισε πως η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα συγκρούεται με ισχυρά συμφέροντα και επιμένει στην πρόταση του κόμματος για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος. Ποινική δίωξη για το πλημέλημα της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού ασκήθηκε στην 68χρονη και το γιο της για την υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη μονοκατοικίας στο Μαραθώνα. Μητέρα και γιος πήραν αναβολή και θα δικαστούν τη Δευτέρα στο Αυτόφορο. Τριήμερη παύση των ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο με ισχύ από τα μεσάνυχτα διέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν εν ώψη της επίσκεψης στην Ουκρανική πρωτεύουσα των Αμερικανών απεσταλμένων Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Οι δύο απεσταλμένοι έφτασαν σήμερα στη Μόσχα για συνομιλίες με στόχο την επανεκκίνηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου και αύριο αναμένεται να μεταβούν στο Κίεβο. Νωρίτερα πάντως η Ρωσία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στην Ουκρανία, πλήττοντας μεταξύ άλλων τα αεροδρόμια του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέδεσε τα πλήγματα με την επικείμενη επίσκεψη της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός. Αύριο θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 22 ως 36 και το ίδιο θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν ο Διονύσης Χατζημιχάλης και ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Αργυρός και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα για μια έκτακτη εκπομπή. Γιαλού κινήσαμε γιαλού, αλλού η επικαιρότητα μας πάει.
1: Γιατί
0: δεν πηγαίναμε. Όμως έτυχε η ιστορία και αυτό το δυστύχημα, το αεροπορικό δυστύχημα με το F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας στο Athens.
1: Στην Τανάγρα,
0: στην έκθεση
1: αυτή. Μετά την πτώση του αεροσκάφους.
0: Να συνδεθούμε με το Earth News. Είναι ο Κώστας Νούς, ο οποίος έχει φτάσει στο σημείο όπου έχουν συντριβεί το αεροπλάνο.
2: Η κατάσβεση της πυρκαγιάς είναι μια εξέλιξη, είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται. Έχει όλη η περιοχή αποκλειστεί από στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, από πυροσβεστικά τα οποία επιχειρούν, αλλά και από τον στρατό, για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, κυρίως για τον εντοπισμό των χειριστών. Στο σημείο εδώ πέρα είναι ένα εργοστάσιο το οποίο ήταν με πλαστικά. Συνεχίζουν.
3: Ακριβώς σε σχέση με αυτό που μας περιγράφεις, Κώστα Νούση, εκεί είναι το Earth News. Στο σημείο είναι στα ενόφυτα συγκεκριμένα ο Κώστας Νούση αυτή την ώρα. Αλλά Κώστα,
0: εδώ είμαστε και είχαμε συνδεθεί και με το Earth News όπου κάνει μετάδοση ο Κώστας Νούση, ο συνάδελφος. Να σας πούμε, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, τι έχει γίνει. Ένα αεροσκάφος F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας σε αυτήν την επίδειξη, την αεροπορική επίδειξη που γινόταν στην Τανάγρα, κατέπεσε λίγα λεπτά μετά την εκκίνησή του, δηλαδή απογειώθηκε, έκανε έναν γύρο πάνω από το αεροδρόμιο και την ώρα που προσέγγιζε για να κάνει τον πρώτο ελιγμό του, ο οποίος ελιγμός σύμφωνα με το πρόγραμμα ήταν να πετάξει με ταχύτητα 500 χιλιόμετρων την ώρα σε ύψος 300 ποδιών, δηλαδή περίπου 100 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους, κατέπεσε, τυλίχθηκε στις φλόγες. Από ό,τι άκουγα νωρίτερα να μεταδίδει ο Κώστας Νούσης, έσπασε στα δύο το αεροπλάνο και τα δύο σκέλη του τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι αρχές είναι εκεί, η πυροσβεστική, η αστυνομία, η πολεμική αεροπορία, και κάνουν έρευνες. Από αυτούς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το τι έχει γίνει.
1: Για την τύχη των δύο χειριστών. Οι οποίοι ήταν πάρα πολύ εμπειροί, αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν πρόλαβαν.
0: Ήταν επισμηναγός και σμηναγός, δεν φάνηκε, αλλά περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για να πούνε για αυτό. Επειδή ενδεχομένως να λέτε, μα κάπου είδαμε ότι ή κάπου ακούσαμε να, εμείς εμπιστευόμαστε τους συναδέλφους που βρίσκονται επί τόπου. Πρώτον, δεύτερον, τις αρχές που είναι όλες στο σημείο για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Να προσθέσω, Διονύση, ότι έχει μεγάλη σημασία ότι μόλις έγινε γνωστή η συντριβή του πολεμικού αεροσκάφους, ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, διέκοψε το πρόγραμμά του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
0: Αναμενόμενο.
1: Επιστρέφει εσπεσμένα στην Αθήνα και προφανώς θα πάει στην Τανάγρα για να μάθει από πρώτο χέρι, από τους επιτελείς εκεί, τι συνέβη, τις πρώτες πληροφορίες που θα έχουν και αυτοί αυτή την τραγωδία.
0: Να σας πούμε επίσης ότι αυτή η επίδειξη, η αεροπορική επίδειξη, το Athens Flying Week, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο, διακόπηκε βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε και όπως ήταν αναμενόμενο. Εδόθηκε εντολή να αποχωρήσουν όλοι οι θεατές και ήταν αρκετοί λάτρεις εκεί των υπτάμενων μέσων. Είχαν έρθει για αυτήν την επίδειξη σμήνη και από άλλες χώρες, είχαν έρθει από τον Καναδά, είχαν έρθει από το Κουβέιτ, είχαν έρθει νομίζω από την Ιταλία, πολλές αποστολές. Δεν θα συνεχιστεί η άσκηση. Αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο. Υπάρχει το εξής, επίσης άκουγα τον Κώστα Νούση να το μεταδίδει νωρίτερα, το αεροσκάφος συνετρίβει λίγα μέτρα έξω από το αεροδρόμιο της Τανάγρας, δηλαδή λίγο έξω από τα όρια του αεροδρομίου, να το πούμε έτσι. Μετά τα όρια του αεροδρομίου όμως αρχίζει η βιομηχανική ζώνη. Η βιομηχανική ζώνη και τη συνόηση, και έχει και πολλά εργοστάσια εκεί. Λόγω Σαββάτου πιθανότατα να ήταν κλειστά, δεν ξέρουμε τι, και γι' αυτό περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από τις αρχές, οι οποίες βρίσκονται στο σημείο. Έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, γι' αυτό, επειδή έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, υπάρχουν και
1: 85 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, μια ομάδα της πρώτης ΕΜΑΚ, 23 3 οχήματα και από την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 7 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για το συντονισμό τους.
0: Και υπάρχουν και εκτροπές της κυκλοφορίας. Στον παράδρομο, για παράδειγμα, της Εθνικής Οδού έχει σταματήσει η κυκλοφορία για να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να το έχετε και αυτό κατά νου.
1: Λοιπόν, ήταν 33 τα Phantom τα οποία έχουν μείνει σε υπηρεσία τα τελευταία χρόνια. Τα πρώτα είχαν έρθει το 1974, 20 Απριλίου του 1974 εντάχθηκαν στο δυναμικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το κόστος τότε του προγράμματος ανήλθε στα 5 δισεκατομμύρια δραχμές. Ήταν λοιπόν 92 συνολικά όσα ήρθαν στην Ελλάδα. Υπηρέτησαν για πάνω από 50 χρόνια την ελληνική πολεμική αεροπορία και τώρα είχαν μείνει σε υπηρεσία 33.
0: Είναι από τα πιο αγαπημένα αεροσκάφη των Ελλήνων πιλότων. Αυτό το γνωρίζουμε, γιατί γνωρίζουμε ταυτόχρονα, επειδή σιγά σιγά αποσύρονται, όπως είπες, έχουν μείνει λίγα και τα οποία επίσης θα πηγαίνουν προς απόσυρση. Υπάρχει μεγάλη λύπη που θα τα εγκαταλείψουν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα αεροσκάφη. Είναι από τα πιο αγαπημένα της ελληνικής αεροπορίας. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει, όταν υπάρχει μεγάλη λύπη που θα τα εγκαταλείψουν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα αεροσκάφη. Είναι από τα πιο αγαπημένα της ελληνικής αεροπορίας. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει, όταν

0: βεβαιώνεται να πω μέχρι ώρα, γιατί μιλούσαμε και εμείς με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Είναι και λογικό αυτό, διότι υπάρχουν οικογένειες που πρέπει να ενημερωθούν για την κατάσταση των, και του συναγού και του υποσυναγού, οι οποίοι πετούσαν το συγκεκριμένο F4, ένα περιστατικό το οποίο βεβαίως ανάγκασε και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να διακόψει εστεσμένα, θα λέγαμε, το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να επιστρέψει καλώς εκόντων των πραγμάτων. Αυτή την ώρα πρέπει ήδη να κατευθύνεται προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι ως προς τα αίτια του αεροσκάφους υπάρχουν διάφορες κινήσεις. Η επικρατέστερη από αυτές θέλει να ήρθε σε επαφή με ζήλους πουλιών του αεροσκάφους, να μπήκαν πουλιά στους κινητήρες τους, με αποτέλεσμα να κάνουν κράτημα και να πέσουν. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση που μας έκαναν πιλότοι, να το πω έτσι, της πολεμικής αεροπορίας, που ρωτήθησαν, είχαν δει και τα σχετικά βίντεο και έκαναν όλες αυτές τις εκτιμήσεις. Και αυτές όμως είναι εκτιμήσεις, πρώτες εκτιμήσεις που δεν γίνονται από επίσημα κύλη, να σημειώσουμε, καθώς προκειμένου να υποθεί και επίσημα το τι ακριβώς γίνεται, θα πρέπει να γίνουν τελειώσουν οι έρευνες.
1: Η εκτίμηση αυτή είναι διότι ήταν σε πολύ χαμηλό ύψος το αεροσκάφος και δεν πρόλαβαν να κερδίσουν ύψος ώστε να το προσγειώσουν αν είχε κάποια βλάβη.
0: Κοιτάξτε, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δύο είναι τα δεινά. Ή υπάρχει κάποια βλάβη, που από ό,τι μας έλεγαν είναι λίγο δύσκολο να υπάρξει την ίδια στιγμή βλάβη και στους δύο κινητήρες. Και από την άλλη πλευρά είναι απρόκειτο για ανθρώπινο λάθος. Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Αν δεν αποφασθεί η αρμόδια εξέταση που θα γίνει από εμπειρογνώμονα της πολεμικής αεροπορίας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το σκάφος εκείνη τη στιγμή προετοιμάζονταν να κάνει ελιγμούς σε πολύ χαμηλό ύψος. Αυτό φαίνεται και από τα δεκάδες βίντεο βεβαίως που έχουν δει το φως δημοσιότητας, καθώς το περιστατικό συνέβη.
2: Μα τώρα έγινε κατά τη διάρκεια έκθεση, επίδειξη αεροπορική. Όλοι ήταν με ένα κινητό στο χέρι και κατέγραφαν.
0: Και τραβούσαν.
2: Ναι, βέβαια. Έτσι, λογικό.
0: Και έτσι είναι. Επικίνδυνη ελιγμή επίδειξης. Μάλιστα, από ό,τι μας έλεγαν, το αεροσκάφος ήταν φορτωμένο με καύσιμα προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει.
2: Μα ήταν στο ξεκίνημα, αυτό είναι. Τουλάχιστον ξέρουμε εμείς, Γιώργο. Ήταν στο ξεκίνημα των ελιγμών του, ας το πούμε. Άρα, προφανώς ήταν κατάφορτο σε καύσιμα.
0: Και γι' αυτό είδαμε και τις εκρήξεις, γι' αυτό κόπηκε και στα δύο λένε οι πληροφορίες. Με αποτέλεσμα, βεβαίως, να ξεσπάσει την καρδιά και στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, προς την τύχη των πιλότων, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που δεν έχουν το βεβαιωθεί να το σημειώσει, γιατί και εμείς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση να προσπαθούμε να μιλήσουμε με ανθρώπους να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχουν εντοπιστεί χωρίς τις συστήσεις τους.
2: Αυτό που μας λες και μεταδίδεις τώρα, Γιώργο Διονυσόπουλο, μεταδίδει και ο Γιώργος Σιδέρης, Γιάννης είναι παλιός φίλος, και στην τηλεόραση, ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο πιλότοι. Ταυτόχρονα μεταδίδει αυτή την πληροφορία, να το πούμε.
0: Δεν επιβεβαιώνεται ωστόσο από αρμόδια κύλη και επίσημα κύλη να
2: σημειώσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, να το υπενθυμίσουμε, το ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς, Γιώργο, περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας, η οποία έχει μία διαδικασία. Δηλαδή, εκτός από τον εντοπισμό, πρέπει να ειδοποιήσει τις οικογένειες, αυτό που μας περιέγραφε στην αρχή δηλαδή. Δεν κάνει κινήσεις έτσι εδώ δεν είναι ποιος θα πει έχει την πρωτιά, ας πούμε, δεν έχουμε τέτοια θέματα.
1: Δεν υπάρχει ζήτημα εντυπώσεων σε
2: αυτό. Ναι, δεν μιλάμε για εντυπώσεις.
0: Κοίταξε, χωρίς να θέλω και εγώ να γίνω δραματικός, ήρθε σε τέτοιες περιπτώσεις και εγώ είχα παρακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια το συγκεκριμένο σοου. Φέτος δεν πήγα γιατί βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε στηθεί το περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων. Προετοιμάζονταν να γίνουν έτσι σημαντικά και να αποφύγουν σημαντικά πράγματα. Βέβαια δεν πήραν άλλη τροπή με βάση το συγκεκριμένο γεγονός. Που δέχεται σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι ακόμα και συγγενείς των πιλότων. Δεν ξέρω αν είχαν άνθρωποι, αν είχαν παιδιά, αν ήταν παντρεμένοι.
2: Φαντάζομαι ότι όλοι. Και αν δεν είχαν μέλη της οικογένειάς, θα είχαν κάποιους γνωστούς ή θα είχαν κάποιους συναδέλφους με τους οποίους πετούν μαζί και φίλους. Δηλαδή που έχουν φάει μια ζωή στο.
1: Πάντως το μεγάλο ερώτημα είναι ότι αυτό είναι ένα αεροσκάφος δεύτερης γενιάς. Είναι από τα Phantom τα 36 που είχαν εξυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα. Και μένει να μάθουμε, αυτό βεβαίως θα μας το πούνε οι εμπειρογνώμονες, αν πρόλαβαν ή δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης.
2: Θα φαινόταν. Με τα τόσα βίντεο θα είχε φανεί αν είχε ενεργοποιηθεί αυτό το.
0: Χωρίς να φαίνεται, δεν ξέρουμε τι έχουν γίνει οι πιλότοι και ποιες έργο να είναι πλάσιοι στην υγεία του και να μην θα συζητάμε καν. Όμως, επειδή

0: Συνήθως όταν πετούν σε χαμηλό ύψος αυτά τα αεροσκάφη είναι τόσο γρήγορα τα γεγονότα που και η αντίδραση πολλές φορές δεν είναι αυτή που θα πρέπει να κάνει ένας πιλότος, να σημειώσω.
1: Επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα, επειδή είχα δει το πρόγραμμα, ο πρώτος τσελιγμός ήταν να γίνει με ταχύτητα 500 χιλιόμετρων σε ύψος 300 ποδιών, δηλαδή στα 100 μέτρα από το έδαφος. Δηλαδή είναι σημείο το οποίο... αυτό. Δεν προλαβαίνεις να...
0: Εμπειρικά μιλώντας, δεν είμαστε ούτε πυρογνώμονες, ούτε πιλότοι, ούτε στελέχη πολεμικής αεροπορίας. Εμπειρικά όμως, με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε, αυτά τα οποία έχουμε ακούσει, το αεροσκάφος δείχνει να κινείται και πλάγια. Με βάση τα βίντεο που έχω δει και εγώ. Και σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμα, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και αν προλάβει να κάνει εκτείναξη του καθίσματος, υπάρχει ο κίνδυνος να χτυπήσει το έδαφος.
2: Mm-hmm. Γιώργο, γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε από ποια πτέρυγα μάχησε, σε ποια πτέρυγα μάχησε, αν έκανε η πιλότη.
0: Στην 117 πτέρυγα μάχησε, εκείνη η βάση των Phantom. Να θυμίσω ότι από τα εξυγχρονισμένα προγράμματα του Ίκαρους που προαναφέρατε, τα 17 λένε πληροφορίε ότι πετούσαν. Και μάλιστα σταδιακά θα αποσύρονταν και αυτό.
1: Αυτό
0: και
1: είχα ακούσει κι εγώ. Θα αποσύρονταν, γι' αυτό και έλεγα
2: για
1: πριν ότι. Είναι από τα πιο αγαπημένα των πιλότων, των Ελλήνων πιλότων τα Phantom.
0: Είναι από τα πιο αγαπημένα, είναι τα πιο παλιά που χρησιμοποιεί πλέον που είσαι σε υπηρεσία στην πολεμική μας αεροπορία σε επίπεδο ως μαχητικά αεροσκάφη. Δεν κάνουμε ανακαιτήσει να σημειώσουμε. Είναι αεροσκάφη βομβαρδισμού τα συγκεκριμένα. Και πολλά χρησιμοποιούνταν και για εκτελεστικούς σκοπούς. 17 ήταν αυτά, λένε πληροφορίες από αυτά τα οποία είχαν απομείνει και στα επόμενα 1,5-2 χρόνια θα αποχείρονταν και αυτά γιατί οι θέσεις θα πάρουν τα F-35 στην 117 πτέρυγα μάχης και στην Ανδραβίδα.
1: Μάλιστα, Γιώργο, αν έχουμε κάτι νεότερο, εννοείται ότι θα επικοινωνήσουμε εκ νέου.
0: Μακάρι να έχουν σωθεί τα παιδιά, μακάρι.
1: Εννοείται, μακάρι δεν το συζητούμε καθόλου. Αλλά οτιδήποτε νεότερο έχουμε και μόλις έχεις, μας διακόπτεις κατευθείαν. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι επειδή σας έλεγα πριν ότι υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Τροχέας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή του παράδρομου της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας με την επαρχιακή οδό Ινόης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Δήλεση και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Να το έχετε κατά νου, γιατί είναι και Σάββατο, ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να θέλουν να μετακινηθούν αυτή την ώρα ή να είχαν πάρει το δρόμο να φύγουν, να έρθουν, οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, να το έχουν κατά νου.

0: Λοιπόν, κάνοντας μια ανακεφαλαίωση, κρατάμε την πληροφορία που μας έδωσε, προς το παρόν ανεπιβεβαίωτη, αλλά πληροφορία που μας έδωσε ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος, ταυτόχρονα με τον Γιώργο τον Σιδέρη, ότι εντοπίστηκαν οι δύο πιλότοι, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Το λέμε και το κρατάμε αυτό, γιατί όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, στην αρχή της εκπομπής, έχουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους πρώτον, που βρίσκονται επί τόπου και έχουν τις πληροφορίες, και στις επίσημες αρχές που θα βγάλουν τις ανακοινώσεις όταν θα πρέπει να βγάλουν τις ανακοινώσεις, δηλαδή η πυροσβεστική αστυνομία και η πολεμική αεροπορία, το ΓΕΑ δηλαδή. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο, φυσικά και θα σας το μεταδώσουμε.
1: Και όπως λένε οι μάρτυρες, οι αρχές λένε ότι δεν υπήρξε καμία μαρτυρία, ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξεως του αεροσκάφους.
0: Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα, με τόσα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας αμέσως, ταχύτατα, αν υπήρχε περίπτωση απειροελάχιστη, θα είχε καταγραφεί, θα την είχαμε δει. Δηλαδή είναι αδύνατο να είχε γίνει και να μην είχε καταγραφεί από τα δεκάδες βίντεο, μιλάμε σε χρόνο ντετέ. Αλλά είναι φυσικό εδώ, δεν είναι επόμενο, γιατί ακριβώς επειδή είναι αεροπορικές επιδείξεις, όλοι ήταν με το κινητό στο χέρι.
1: Προφανώς,
0: για να καταγράψουν αυτές τις επιδείξεις.
1: Για να καταγράψουν και να ανεβάσουν βίντεο. Αλλά ναι. Το δεύτερο ζήτημα που
0: είναι
1: υπάρχει,
0: να το κρατήσουν για τον εαυτό τους, ρε παιδί μου, αυτοί που ήταν εκεί ως θεατές. Αν δεν ήταν γνωστοί των πιλότων και τα λοιπά, έτσι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι λατρεύουν αυτό το είδος. Οπότε θέλουν να τα παθανατήσουν για να το κρατήσουν μέχρι του χρόνου που θα γίνει η επόμενη έκθεση.
1: Το δεύτερο ζήτημα που βεβαίως θα πρέπει να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές και τα σωστικά συνεργεία που έχουν φτάσει εκεί, είναι εάν το αεροσκάφος που έχει πέσει κοντά σε ένα εργοστάσιο, αν στο εργοστάσιο μέσα βρίσκονταν άνθρωποι. Αν υπήρχαν άνθρωποι που είχαν πάει εκεί για να βλέπουν καλύτερα.
0: Να έχουν καλύτερη θέα. Αυτό υπάρχει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε, τουλάχιστον όσον αφορά το ξενοδοχείο πάνω από το εργοστάσιο. Ήταν κλειστό αυτό, μετέδιδε νωρίτερα στην εκπομπή που προηγήθηκε με την Άννα Σιμέλη και την Ελένη Καναθάνου, ο Κώστας Νούσης, ότι δηλαδή δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στο εργοστάσιο. Πιθανότατα λόγω Σαββάτου, κανείς δεν γνωρίζει το γιατί. Τώρα, αν υπήρχαν άλλοι περίεργοι, ας πούμε, και τα λοιπά, αυτό δεν το ξέρουμε. Πάλι περιμένουμε τις αρχές να μας το πούνε.
1: Έχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον. Το Phantom αυτό ήταν ένα από τα 36 ελληνικά Phantom τα οποία είχαν εξυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, και γι' αυτό παρατάθηκε και το όριο της επιχειρησιακής του ζωής. 33 από αυτά παρέμεναν σήμερα εν υπηρεσία. Το αεροσκάφος έχει άνοιγμα φτερών περίπου 11,7 μέτρα, μήκος 19,1. Και όσον αφορά τις επιδόσεις του, μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα περίπου 2.370 χιλιόμετρα την ώρα, που αντιστοιχεί περίπου σε 2 Μαχ. Το μέγιστο επιχειρησιακό ύψος που ξεπερνά τα 15.240 μέτρα, περίπου στα 50.000 πόδια.
0: Αν μιλήσεις με πιλότους, θα σου περιγράψουν ότι τα Phantom, ακριβώς επειδή δεν τα είχαν εντός ή εκτός εισαγωγικών αντίπαλοι, έχουν κάνει.
1: Για πολλά χρόνια είχαν δώσει.
0: Ομοιρικές, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, παρουσίες και εμφανίσεις και αναχαιτήσεις και οτιδήποτε άλλο πρέπει να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, διότι στα χέρια των Ελλήνων πιλότων που θεωρούνται και βγαίνουν και σύμφωνα με διαγωνισμούς από τους καλύτερους του κόσμου, είχαν γίνει φοβερά εργαλεία, εν πάση περιπτώσει. Όλοι λέγαν αυτό.
1: Μα ακόμη και σήμερα υπάρχουν στο TikTok βιντεάκια που λένε ότι αν τολμήσουν ποτέ οι Τούρκοι να μας αντιμετωπίσουν, ένα κρυφό όπλο είναι αυτό.
0: Καλά, ναι. Εντάξει, το πιθανότερο είναι να έχουν αποσυρθεί μέχρι τότε. Ή, εν πάση περιπτώσει, το απευχόμαστε. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα γίνει στο υποθετικό σενάριο ή στην υποθετική περίπτωση.
1: Μα ήταν σε φάση απόσυρση, γιατί είπαμε ότι εκεί πρέπει να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις.
0: Μα
1: για οι
0: 117 πτέρυγα μάχης είναι εκεί που θα έχουν την έδρα τους στα F-35, όταν και εφόσον αυτό θα γίνει. Αν θυμάμαι καλά, είναι προγραμματισμένο για το 2028 να έρθουν τα πρώτα. Πάμε όμως σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τα Phantom και τα της πολιτικής αεροπορίας. Είναι στρατιωτικός αναλυτής, είναι ο κύριος Καραϊωσιφίδης.
1: Ο εκδότης του πτήσης και διάστημα.
0: Ακριβώς, είναι ο κύριος Καραϊωσιφίδης, λοιπόν, ο οποίος χρειαζόμαστε τα φώτα του. Αν μπορεί να μας δώσει μια πρώτη εκτίμηση για αυτό το γεγονός, το περιστατικό που είδαμε όλοι και βλέπουμε όλοι στα βίντεο από την Τανάγρα. Κύριε Καραϊωσιφίδη, καλό σας απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Δυστυχώς γίνανε όλοι μάρτυρες ενός πολύ τραγικού περιστατικού και μάλιστα στη διάρκεια ελσού, στη διάρκεια επίδειξης. Βέβαια, εγώ πάντοτε ξεκινώ αυτές τις αναλύσεις με το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εξ αποστάσεως διερεύνηση, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Mm-hmm. Αυτό που είδαμε είναι ένα αεροπλάνο το οποίο στο πλαίσιο της επίδειξης πετούσε γρήγορα και χαμηλά, αλλά όταν ήρθε η ώρα να πάρει στροφή για να συνεχίσει την επίδειξή του, έχασε ύψος και μάλλον ο πιλότος δεν είχε και τον έλεγχο πλέον του αεροπλάνου και συνετρίβει στην πλαγιά του λόφου, όπου είδαμε αυτή την έκρηξη να αναλώνει το αεροπλάνο, και είναι πλέον και επίσημο ότι δεν εκτινάχθηκαν οι δύο χειριστές, ούτε έγινε απόπειρα και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους.
0: Αυτό που σας, τι σας λέει, ότι πάνω στην στροφή δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει τον ελιγμό για τον οποίο ήταν προγραμματισμένο με βάση το πρόγραμμα της έκθεσης.
1: Να πάρει ύψος. Ναι. Και να πάρει ύψος.
2: Πριν από τη στροφή είχε βρεθεί πολύ χαμηλότερα από ότι θα μπορούσε να, από ό,τι προβλεπόταν για την επίδειξη. Γιατί έχασε ύψος. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ξεκινώντας από μηχανική βλάβη. Η πτήση σε χαμηλό ύψος έχει ένα άλλο μεγάλο κίνδυνο. Η σρόφηση πουλιού από τις κινητήρες.
0: Αυτό, ναι.
2: Είναι άκρος επικίνδυνο και βέβαια είναι συχνό το να πάθεις το ίδιο σε μεγάλο ύψος, όπου δεν συναντάς και πολλά πουλιά, είναι εντελώς διαφορετικό από το να πετάς χαμηλά.
1: Γιατί χάνει αμέσως ύψος το αεροσκάφος.
2: Υπάρχει περίπτωση, το Phantom είναι δικινητήριο.
0: Ναι.
2: Άρα η απώλεια ενός κινητήρα είναι επιβιώσιμη.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μας έλεγε πριν από λίγο ο Γιώργος Δενισόπουλος ότι είναι περίεργο ότι και οι δύο κινητήρες φαίνεται να σταμάτησαν να λειτουργούν με κάποιον τρόπο.
2: Εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτή τη στιγμή τίποτε περισσότερο από το ότι είδαμε το αεροπλάνο να χάνει ύψος και οι αιτίες που μπορεί να συμβεί αυτό είναι ένας μακρύς κατάλογος.
0: Ναι.
2: Αλλά οι δύο κινητήρες, με τον έναν να πάθει βλάβη ή αστοχία ή καταστροφική αστοχία ή αστόχηση πουλιού, σε ένα δικινητήριο αεροπλάνο προφανώς επιβιώσιμη, αλλά πρέπει να δούμε το γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα αεροπλάνο που πετούσε πάρα πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Αυτή βέβαια είναι και η αποστολή του συγκεκριμένου αεροπλάνου, και από το 1974 που ήρθαν τα πρώτα αεροπλάνα του τύπου στην Ελλάδα έχουν υπηρετήσει σε αυτό το ρόλο, δίωξη και μοβαρισμός. Ένα αεροπλάνο δεύτερης γενιάς. Τώρα, εξυγχρονισμένο στο ενδιάμεσο. Τώρα, πέραν αυτού, σε μια...
0: Μας λέτε ότι το ατού τους, δηλαδή, είναι η χαμηλή πτήση, ακριβώς είναι αυτό, είναι το πλεονέκτημά τους, ας πούμε. Ναι.
2: Είναι δύο πολύ ισχυροί κινητήρες, οι οποίοι προωθούν ένα βαρύ αεροπλάνο, αλλά με την ικανότητα μεταφοράς με πολύ μεγάλες ποσότητες οπλικού φορτίου. Το F4 αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει το μεγαλύτερο οπλικό φορτίο από οποιοδήποτε άλλο μαχητικό της πολεμικής αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των Ραφάλ. Παρ' όλα αυτά είναι ένα παλιό αεροπλάνο. Ναι. Η παλαιότητα, για να προλάβω τυχόν παρεξήγηση, δεν είναι παράγοντας. Οτιδήποτε πετάει στην πολεμική αεροπορία συντηρείται, και μάλιστα η συντήρηση αεροπορικού υλικού είναι προληπτική. Δηλαδή δεν διορθώνουμε κάτι που έσπασε, αλλά αντικαθιστούμε κάτι με βάση στατιστικά στοιχεία για να μην σπάσει.
1: Με βάση το πρωτόκολλο.
0: Ναι, κατανοητό.
2: Οπότε εδώ δεν μπορούμε να ισχυριστούμε σε καμία περίπτωση ότι ήταν ασυντήρητο, ήταν μηχανική βλάβη η οποία προήλθε. Πέραν από το γεγονός, ότι μια υπτάμενη μηχανή η οποία έχει όλες αυτές τις πιέσεις οι οποίες δέχεται, κινητήρες οι οποίοι δουλεύουν με εκπληκτικούς ρυθμούς για να αποδώσουν την ισχύ που απαιτείται, υπάρχει πάντοτε η περίπτωση μηχανικής βλάβης ή αστοχίας. Τα εκτινασόμενα καθίσματα που υπάρχουν στα μαχητικά αεροπλάνα έχουν ακριβώς το ρόλο να μπορέσουν να δώσουν στο χειριστή την τελευταία δυνατότητα να διαφύγει από το αεροπλάνο όταν αυτό δεν μπορεί πλέον να σωθεί.
1: Το γεγονός ότι δεν έχει δει κάποιος να έγινε αυτή η εκτείναξη, τι σημαίνει?
2: Ναι, δεν υπήρχε χρόνος. Εδώ ο παράγοντας είναι το ύψος. Δηλαδή, άλλο είναι να εκτιναχθείς όταν αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα στα 15-20-25.000 πόδια και άλλο είναι να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στα 200-250 μέτρα, δηλαδή στα 500
0: πόδια. Αν διάβασα καλά από το πρόγραμμα, ο ελιγμός τους θα γινόταν, λέει, ο πρώτος ελιγμός σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχαν καταθέσει, ήταν στα 300 πόδια, δηλαδή σε ύψος 100 μέτρων. Είναι δηλαδή...
2: 100 μέτρα.
0: Ναι.
2: Εδώ πρέπει να πούμε κάτι, γιατί θα ακουστούν πολλά και όλα για τα περισσότερα δεν θα ισχύουν. Μετά από ένα πολύ τραγικό περιστατικό που είχε γίνει το 1986 στη Γερμανία στη διάρκεια ενός μιας επίδειξης στο Wiesbaden, όπου είχαμε θρηνήσει περίπου 70 νεκρούς θεατές όταν δύο αεροπλάνα είχαν πέσει πάνω στους θεατές, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες για το πώς γίνονται οι επιδείξεις. Δηλαδή, η γραμμή πτήσεων των αεροπλάνων και όλος ο χώρος στον οποίο γίνονται οι ελιγμοί δεν βρίσκονται πάνω από τους θεατές, αλλά βρίσκονται αρκετές εκατοντάδες μέτρα μακριά, έτσι ώστε να αποφύγουμε την επανάληψη του Wiesbaden. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε μπορεί να αποφύγουμε το μοιραίο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε την
0: Αν θυμάμαι καλά, είχαμε δει πρόσφατα και στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επίδειξη που ένα αεροπλάνο είχε φύγει και είχε πάει στο κοινό. Αλλά του Wiesbaden, αυτό που λέτε, έχει μείνει στην ιστορία και άλλαξε από ό,τι λέτε τους κανόνες.
2: Ναι, από τότε ξεκίνησε η αλλαγή των κανόνων, διότι μέχρι τότε το εντυπωσιακό ήταν το αεροπλάνο να πετάει πάνω από το κεφάλι σου.
0: Ναι.
2: Αυτό έπαψε να υπάρχει από τότε και σήμερα ο μέσος θεατής δεν καταλαβαίνει την απόσταση. Παρόλα αυτά δεν πετούν πάνω από τη γραμμή που είναι η γραμμή παράταξης των θεατών.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το,
0: ναι. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ, συγγνώμη, σας διέκοψα.
2: Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς δεν έχουμε θρηνήσει θύματα ανάμενα στους θεατές, παρόλο που τα συμβάντα σε αεροπορικές επιδείξεις είναι αρκετά. Διότι στη διάρκεια μιας αεροπορικής επίδειξης πρέπει να εντυπωσιάσει τους θεατές με τη ρουτίνα που υλοποιείς. Δηλαδή, σχεδιάζεται προκαταβολικά για να δείξει τις αρετές του αεροπλάνου. Δημιουργούνται προκλήσεις για τους
1: θεατές. Έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο πρόσφατα?
2: Ναι, έχει συμβεί. Νομίζω ότι ήταν στην αρχή του καλοκαιριού που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες την σύγκρουση 4 αεροπλάνων μεταξύ τους στη διάρκεια εξώ. Ήταν 4 F-18, μάλιστα EF-18 Growler, που είναι αεροπλάνα ηλεκτρονικού πολέμου του Αμερικανικού Ναυτικού, τα οποία ήταν σε δύο διάδες. Χτύπησε το ένα αεροπλάνο της μιας διάδας ένα αεροπλάνο που τη άλλη διάδα και μετά μπλέχτηκαν και τα 4 και είχαμε συντριβεί 4 αεροσταθμών. Γλίτωσαν όλοι οι ηχητιστές που ήταν 8, διότι τα αεροπλάνα εκείνη ήταν διθέσια.
0: Όπως
2: και το Phantom, βέβαια.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή είπατε ότι πολλά θα ακουστούν και δεν ξέρουμε πόσα από αυτά θα αληθεύουν ή όχι, τα αεροπλάνα που συμμετέχουν σε αεροπορικές επιδείξεις έχουν άλλου είδους συντήρηση, είναι άλλου είδους αεροσκάφη, είναι πιο ελαφριά, πιο βαριά, πιο οτιδήποτε, ή είναι τα κλασικά αεροσκάφη? Θέλω να πω, γιατί κάποιος μπορεί να πει, εντάξει, αφού ήταν για επίδειξη, μπορεί να μην τα είχαν προσέξει, βρε αδελφέ, δεν πετούν και στο Αιγαίο που λέει ο λόγος για αναχαιτήσεις.
2: Όχι, επειδή ακριβώς άκουσα κάτι τέτοιους ισχυρισμούς, γι' αυτό που είπα. Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία και σχεδόν όλες οι αεροπορίες δεν έχουν αεροπλάνα μόνο για επίδειξη. Εμείς δεν έχουμε ακροβατικό σμήνο, για παράδειγμα, όπως έχουν οι Ιταλοί, όπως έχουν οι Γάλλοι, που είναι ειδικά για επιδείξεις. Εμείς έχουμε μόνο επιχειρησιακά αεροπλάνα και παίρνουμε ένα αεροπλάνο από τη μοίρα επιχειρήσεων. Ο πιλότος είναι εκπαιδευμένος ειδικά για ερσό, διότι για να εκτελέσει τους ελιγμούς και κυρίως τη διαδικασία. Δεν είναι ότι οι ελιγμοί είναι διαφορετικοί από ελιγμούς μάχης, αλλά για να τους βάλει σε μια ρουτίνα και να είναι εντυπωσιακοί για τους θεατές στο διάστημα των 6, 7, 8 λεπτών που διαρκεί το ερσό, υπάρχει μια προετοιμασία. Υπάρχουν προετοιμασμένοι και εκπαιδευμένοι υπτάμενοι, οι οποίοι εκτελούν. Αλλά τα αεροπλάνα είναι τα ίδια αεροπλάνα που πετάνε στο Αιγαίο.
1: Κύριε Καραγιώσου, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο.
2: Συγγνώμη, πέστε μου.
1: Συγγνώμη, σας διέκοψα. Στις 30 Ιανουαρίου του 2023 είχαμε το τελευταίο δυστύχημα, την τελευταία
2: κομμάτια.
1: Ναι, με ένα F4, το οποίο είχε πέσει.
2: Στη Δευκάδα είχε πέσει.
1: Στον Κυπαρισιακό κόσμο.
0: Ναι. Όχι. Εκεί, εν πάση
1: περιπτώσει. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία.
2: Εκεί,
1: έχουμε μάθει, μάθαμε το από τότε, ποιο ήταν ο λόγο τότε που έπεσε αυτό το F4.
2: Όχι, γιατί και σε εκείνη την περίπτωση το αεροπλάνο είχε συντριβεί στη θάλασσα. Σκεφτείτε ότι τα F4, όπως και αρκετά μαχητικά, δεν έχουν μαύρα πια με την κλασική έννοια. Ορισμένα αεροπλάνα έχουν κάποιες καταγραφές, αλλά δεν υπάρχει καταγραφέας φωνής και στοιχείων πτήσης όπως υπάρχει στα εμπορικά πολιτικά επιβατικά αεροπλάνα. Στην εκείνη την περίπτωση το αεροπλάνο είχε συντριβεί βία στην επιφάνεια της θάλασσας και πρέθηκαν συντρίμια επιφανειακά. Δεν έγινε ανέλκυση από όσο θυμάμαι και δεν είχαμε μάθει περισσότερο.
0: Αν δεν έχεις βρει όλο το κήτος, ενδεχομένως δεν μπορείς να βγάλεις και ασφαλή συμπεράσματα, φανταζόμαστε.
2: Και πάντοτε υπάρχει η επιδίωξη της ανέλκυσης, δηλαδή για παράδειγμα ανελκύσαμε το κουφάρι ενός F-16 σχεδόν 6 χρόνια μετά από ένα περιστατικό, γιατί θέλαν και εμείς και η κατασκευάστρια εταιρεία να δουν το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στο κινητήρα. Εκεί είχαν διαφύγει οι χειριστές και είχαν αναφέρει πρόβλημα του κινητήρα. Ανελκύστηκε ένα F-16 Block 52 Plasma, ήταν από τα νεότερα αεροπλάνα που έχουμε και είχε ανελκυστεί από βάθος. Οι διερευνήσεις πάντοτε έχουν σαν στόχο να μάθουμε τι συνέβη για να μην ξανασυμβεί.
0: Ναι.
2: Και πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα για να μάθουμε τι συνέβη.
0: Κύριε Καραϊωσήφιδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιάννη, ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, η εκπομπή αυτή ήταν προγραμματισμένη για να καλύψει τα όσα γίνονται στην Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο, ο Βασίλης Γούλας, δηλαδή λίγα λεπτά πριν τις 5 που μπήκαμε στο στούντιο, μπήκε στο στούντιο και είπε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού θα γίνει σήμερα κανονικά. Ωστόσο, το γεγονός, το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα, έχει ρίξει τη σκιά του προφανώς και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Μας έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Διανυζόπουλος ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σηκώθηκε και έφυγε επιγόντως, πρέπει ήδη να βρίσκεται στο Πεντάγωνο, ανέβαλε ή ακύρωσε όλες τις εκδηλώσεις που είχε και άλλοι, από ό,τι ξέρουμε, υπουργοί, στελέχη και τα λοιπά ακυρώνουν κάποιες συναντήσεις που είχαν προγραμματίσει. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε την Κατερίνα Τσερέτη.
1: Κατερίνα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας παιδιά, γεια σας, γεια σας.
0: Τι γίνεται, βαρύ.
2: Καλά, εντάξει, πρέπει να μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, από εκεί που ήταν ένα κλίμα πανηγυρικό, όλοι ψαχνόμασταν να μάθουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός απόψε στην ομιλία, τι παραπάνω τέλος πάντων, γιατί δεν λένε και πάρα πολλά πράγματα. Περιμέναμε τις συγκεντρώσεις με τις καθιερωμένες που γίνονται εδώ, ήδη εγώ περνάω τώρα που με βρίσκεται, είμαι στην Εγνατία. Και περνάω από διάφορες προσυγκεντρώσεις δίπλα που ετοιμάζονται να έχει ζέστη πάρα πολύ. Μέσα σε λίγα λεπτά το κλίμα άλλαξε άρδιν. Αρχίσαμε να ρωτάμε λοιπόν εμείς τους εργάτες του Πρωθυπουργού τι θα γίνει, αν θα αναβληθεί η ομιλία. Μας είπαν ότι θα ξεκινήσει η ομιλία με αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη σε αυτό το τραγικό συμβάν, στην εξομιλία του και ότι θα γίνει κανονικά. Και για αυτό που λέγατε για τις εκδηλώσεις, υπάρχει κεντρική εντολή από την Νέα Δημοκρατία, από την κυβερνούσα παράταξη, να ακυρωθούν όλες οι εκδηλώσεις, ήταν πάρα πολλές, που είχαν προγραμματιστεί για απόψε.
0: Το οποίο είναι λογικό, είναι αναμενόμενο ήταν αυτό, ναι.
2: Ναι, λογικό και αναμενόμενο.
0: Ίσως θέλουν να αποφύγουν και κάποιες κακοτοπιές, γιατί μπορεί να υπήρχε κάποιος ο οποίος να σκεφτόταν να είχε άλλες σκέψεις, να πούμε δεύτερες σκέψεις. Οπότε του φαντάζομαι ότι κόπηκε μαχαίρι.
2: Ναι, μα δεν έχεις και όρεξη τώρα μετά από αυτό που έγινε. Πραγματικά είναι ένα τρομερά δυσάρεστο γεγονός. Ένα γεγονός που έγινε και από το πουθενά.
1: Και αλλάζει και το χαρακτήρα της βραδιάς. Πληροφορίες τώρα για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός έχουμε.
0: Αφού λέει δεν έχουμε.
2: Έχουμε, ρε παιδιά.
1: Πώς δεν έχουμε.
2: Πώς δεν έχουμε, γιατί να μην έχουμε πληροφορίες.
0: Γιατί είπες ότι το κρατάνε τα καινούργια στοιχεία, τα κρατάνε, ναι. Τα σφράγγει στο μυστικό, ας πούμε.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Ήταν και λάθος να βγει, να κάνει τελευταία στιγμή να πει ότι κάτι το οποίο έχει αποφασίσει τέλος πάντων ότι θα πει να το μάθουμε μια ώρα πριν, ας πούμε. Εντάξει.
0: Αφού το κρατήσαν μέχρι τώρα, θα ήταν κρίμα να μαθευτεί μια ώρα
2: είναι
0: πριν.
2: Είναι εντυπωσιακό πάντως, έτσι, πώς έχουν διαρρευστεί συγκεκριμένα μόνο πράγματα για την ομιλία και όχι, ρε παιδί μου, κάτι άλλο το οποίο πάντως και αυτά που έχουν διαρρεύσει, δηλαδή για τον κατώτατο μισθό. Ότι θα φτάσει σε τραψίπιο, σε δύο δόσεις θα αυξηθεί μέσα, δηλαδή μέσα στο επόμενο διάστημα μέχρι και τις εκλογές. Ότι θα αυξηθεί δύο φορές, ότι θα φτάσει, μπορεί και να ξεπεράσει τα 1000 ευρώ.
1: Μέχρι το τέλος του 27.
2: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν αφορά μόνο τον κατώτατο μισθό, όπως ξέρετε και ήδη, πάρα πολύ καλά. Αφορά και άλλα επιδόματα, δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύρει
0: τα πάντα, ακριβώς.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό που επίσης μαθαίνουμε είναι ότι θα έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στις οικογένειες με παιδιά και κυρίως στους τρίτεκνους.
0: Αυτό δηλαδή, που λεγόταν περί εξομοίωσης, δηλαδή αυτό, είναι ορατό, ας πούμε, να γίνει εξομοίωση των τρίτεκνων. Το ζητάνε αυτό χρόνια εντωμεταξύ. Ναι.
1: Ακούγονται κι άλλα όμως. Ακούγονται ότι για παράδειγμα θα ανέβει το επίδομα για τους συνταξιούχους που είναι το Νοέμβριο, ήταν
2: αυτό
1: ανέβει στα 300, θα πάει
2: πολύ
1: στο ύψος της εθνικής σύνταξης.
0: Αυτό έχει γραφτεί όμως εσύ, Γιάννη.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, καλά, δεν είπα εγώ ότι. Δεν είμαι ο Πρωθυπουργός, με έχεις μπερδέψει. Και το δεύτερο είναι ότι ακούστηκε τώρα τις τελευταίες ώρες μια πληροφορία ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα αντίστοιχο επίδομα και για τους δημοσίους υπαλλήλους.
2: Αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ότι ακούγεται πάρα πολύ έντονα σήμερα αυτό, ότι θα αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους ένα αντίστοιχο επίδομα. Όλα αυτά όμως που σας λέω και διαβάζουμε, τίποτα από αυτό δεν είναι έκτακτο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Και δεν θα έχουν μόνο μόνιμο χαρακτήρα. Αυτή, θυμάστε, όταν είχε πρωτοξεκινήσει ο Μητσοτάκης, έλεγε για μια συμφωνία αλήθειας. Ναι. Το έλεγε κάθε χρόνο, η συμφωνία αλήθειας. Και τώρα λέγανε για μια νέα συμφωνία αλήθειας. Αυτό που θέλει να υπερτονίσει θα είναι η συνέπεια. Δηλαδή, είπαμε αυτό, το κάναμε. Θα πω αυτό, θα το κάνω. Και θα πηγαίνει και μήνα-μήνα.
1: Δηλαδή, πάντως έχει τρεις κατηγορίες.
0: Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αν είναι για παράδειγμα ένα μέτρο το οποίο θα την ορίμανσή του ή την υλοποίησή του θα το δούμε στο τέλος του 2027, δεν έχει νόημα με την έννοια ότι εκλογές θα είναι νωρίτερα, θα είναι την άνοιξη.
1: Άρα, όχι, δηλαδή, είναι τρεις
0: θέλω
1: κατηγορίες.
0: Να πω ρε παιδί μου,
1: είναι, ότι είναι τα μέτρα που θα υλοποιηθούν άμεσα, είναι τα μέτρα που θα υλοποιηθούν κατά διάρκεια του 2027. Και είναι τα μέτρα που θα είναι μέχρι
0: το τέλος. Ή σε ορίζοντα τετραετίας. Ναι, το ξέρω ότι
2: ακριβώς,
0: θα είναι.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Πάντως, όσον αφορά στην πόλη, για να φύγω λίγο από τα της ΔΕΘ, γιατί κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Είναι μια άλλη πόλη σε σχέση με αυτή που συνάντησα πέρσι. Έρχομαι κάθε χρόνο.
0: Δηλαδή.
2: Καταρχήν, κατάφερα και μπήκα στο μετρό.
0: Ωραίο πράγμα, ε.
2: Το οποίο πραγματικά είναι ένα κόσμημα. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέσο. Εμείς το ξέρουμε βέβαια αυτό το πράγμα, το ζούμε στην Αθήνα. Αλλά,
0: θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ο σταθμός Βενιζέλου που λένε είναι τόσο εντυπωσιακός όσο λένε, γιατί δεν τον έχω δει, δεν ξέρω.
2: Είναι πιο εντυπωσιακός από όσο λένε. Εγώ δεν το φανταζόμουν αυτό. Γιατί κατεβαίνει σε τρία επίπεδα. Mm. Έχουν και installations μέσα και εκεί που είναι τα αρχαία και προβολή βίντεο. Δηλαδή, εγώ συμπεριφερόμουν σαν να μην είχα ξαναμπεί σε μετρό.
0: Καταρχήν είναι εντυπωσιακό.
2: Είναι πιο καινούριο, πρώτον. Είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί σε κάποια πράγματα. Βέβαια, εγώ πήγα από συνήθεια να βγάλω εισιτήριο με το κινητό, αλλά μου είπαν ότι αυτό δεν έχει ακόμα, τέλος πάντων, προχωρήσει. Αλλά θα γίνει.
1: Μια μικρή αναμονή μερικών μηνών.
2: Οι συγκοινωνίες επίσης. Πήρα και ταξί. Είναι λίγο θυμωμένη η οδηγή ταξί.
0: Γιατί?
2: Νομίζω ότι και αυτές για τα τεκμήρια.
0: Α, ναι.
1: Γιατί και για αυτούς έχει. Και για αυτούς έχει.
2: Και για αυτό θα έχει. Γιατί, δηλαδή μου το εξηγούσε ο άνθρωπος θες. Πολύ σοβαρά και ήρεμα μιλούσε. Αλλά φαινόταν ο εκρεμισμός του. Και μου έλεγε ότι εγώ δεν γίνεται να ξεκινάω κάθε μήνα να δουλεύω και να πρέπει να έχω 1.000 ευρώ ενάτερ για να πληρώνω το ένα, το άλλο. Είναι πολλά λεφτά.
1: Από τον περιφερειακό,
0: αυτό
1: από
0: είναι
1: τον περιφερειακό
0: ένα...
1: πήγες.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Ποιο όχι. Πήγες,
0: γιατί έχει τελειώσει.
2: Το περιφερειακό πήγες, όχι. Δεν έχει γίνει.
1: Αν πέρασε από εκεί.
2: Αφού έργα.
0: Έπρεπε κατά τον Αργυρό να παίρνεις ένα ελικόπτερο να πας από πάνω.
2: Πες, όχι, αυτό δεν το κατάφερα.
1: Και αφού μας είπε για το μετρό, μας είπε για τα έργα.
0: Να ρωτήσω, επειδή είπες πριν και για τα μέτρα, εγώ θα επανέλθω λίγο στα μέτρα. Και επειδή ανέφερες στους ταξιτζίδες, το θέμα είναι για ελεύθερους επαγγελματίες, εντάξει συνταξιούχοι, εντάξει δημόσιοι υπάλληλοι, που σύν της άλλης, να θυμίσουμε, είναι και οι κύριοι αιμοδότες των φορολογικών εσόδων. Έτσι το ξέρουμε αυτό. Και θέλουν ενίσχυση. Γιατί έχουν υποστεί και μαχαίρια, ας πούμε, στις αποδοχές τους. Okay. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, δηλαδή ομάδες πληθυσμού που δεν συγκαταλέγονται, ρε παιδί μου, στους, σε αυτούς τους συνταξιούχους ή τους μισθωτούς, θα δουν κάτι, θα περιμένουν κάτι.
2: Ένα από τα μέτρα έκπληξη που λένε ότι θα ανακοινώσει απόψε ο Μητσοτάκης θα είναι για τους αγρότες. Αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι. Mm. Το θεωρούν βέβαιο και θα είναι με άμεση εφαρμογή. Δηλαδή θα έχει άμεσο αντίκτυπο. Αυτό λένε τουλάχιστον. Το λέγανε τα παιδιά του οικονομικού ρεπορτάζ του N News.
0: Mm.
2: Δηλαδή θα συζητούσαμε με τον Θάνο τον Τζίρο, με τα όλα τα παιδιά, τον Άκη, Πυραλού. Αυτό τουλάχιστον λένε ότι είναι από τα τελευταία, τα πιο φρέσκα, το οποίο ξέχασα να σας το πω.
0: Μάλιστα, αυτό.
2: Και για τους ελευθερούς επαγγελματίες επίσης. Δηλαδή αυτό η μείωση του τεκμαρτού είναι πολύ σημαντικό. Θεωρείται μείζον, ας πούμε, για τους ανθρώπους αυτούς.
1: Για τους συνεπείς.
0: Για αυτούς είναι μείζον. Είναι αυτό που της είπε ο ταξιτζής. Δεν μπορώ εγώ να ξεκινάω ότι με έναν προϋπολογισμένο έσοδο, το οποίο ενδεχομένως να μην το φτάνω, ρε παιδί μου, αλλά να υπολογίζεται βάσει των τεκμηρίων ότι εγώ θα έχω τόσο έσοδο και με βάση αυτό θα φορολογηθώ. Το πιάσω, δεν το πιάσω. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
2: θέλω να πω επίσης
1: προφανώς...
2: ότι άρεσε πάρα πολύ mm-hmm. εδώ στον κόσμο που συζητούσα, που μπήκα στη μαγαζιά να ψωνίσω και διάφορα, που τους άρεσε πάρα πολύ το γεγονός, η έναρξη αυτή που είχε και χτες και σήμερα, σήμερα ήταν πιο βαρύ, φάνηκε πιο βαρύ το κλίμα βέβαια, του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Earth News. Ήταν εντυπωσιακό έτσι, δηλαδή.
0: Από πάνω, ναι, από εκεί. Ναι,
2: ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Και είναι όλοι εδώ και εργάζονται. και βγαίνουν και εκπομπές και της τηλεόρασης. Και γενικά το ραδιόφωνο και η τηλεόραση παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο και εμείς και η ΕΡΤΡΙΑ και όλοι.
0: Πολύ καλό. Πολύ μάλιστα. Καλό γι' αυτό.
1: Μια και είπες ότι πήγες με το ταξί και πήγες μέσα και είδες μια διαφορετική πόλη. Έχουν ξεκινήσει συγκεντρώσεις?
2: Είναι οι προσυγκεντρώσεις ακόμα. Δηλαδή, εγώ πέρασα από 3-4 προσυγκεντρώσεις τώρα που έρχομαι για να ετοιμαστώ για να ξαναπάω στο Βελίδιο και από εκεί έφυγα τώρα από τη ΔΕΘ. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το. Το περίπτερο που φιλοξενείται η τιμόμενη χώρα, η Ιαπωνία, έχει συγκλονιστικά πράγματα, πραγματικά. Έχει τεχνολογία φοβερή, καινούργια μοντέλα. Είχε, δεν ξέρω αν είδατε τον...
1: τον Ιάπωνα με το τύμπανο.
2: Με το τάικο, ναι. Αυτό θέλει πολύ αυτό.
0: Σ' άρεσε αυτό, ναι.
2: Να είσαι πολύ fit, πρέπει να είσαι πολύ fit για να το κάνεις αυτό, αλήθεια είναι. Γενικότερα η έκθεση έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, έχει πολύ καινοτομία από τα πανεπιστήμια μας, δηλαδή αυτό είδα στα περίπτερα, έχουν φτιάξει απίθανα πράγματα τα παιδιά, δηλαδή από ρομπότ, από λύσεις ας πούμε, για την καθημερινότητα. Προχωράει τρομερά αυτός ο τομέας, ο τομέας της ρομποτικής, της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Γιατί έχουμε χάσει δρόμο και πρέπει να καλύψουμε, δηλαδή πρέπει να κάνουμε ντεμαράζ, πρέπει να τρέξουμε τώρα, οπότε το να πέφτει εκεί το ενδιαφέρον και το βάρος είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι θα γίνονται άλματα σε αυτόν τον τομέα γιατί πρέπει να πλησιάσουμε τους άλλους, έχουμε μείνει πίσω.
2: Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν δοκίμασα φιλτράρι στη ρετσίνα.
0: Έχεις άλλη μια μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλά να περάσεις.
2: Φιλό, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: του Πανθρακικού με τον Πύργο που άνοιξε την αυλαία του πρωταθλήματος της Super League 2, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Με τελικό αποτέλεσμα έχουμε και στην Serie A Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2. Και λίγο πριν σας αφήσω, καθώς εδώ η εκπομπή Μπάλα και Άλλα ολοκληρώθηκε με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, την Αντιγόνη Δρακάτου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Ερασπορ, Δημήτρης Γιαχαναζής, από τις 4 μέχρι τις 6. Πριν σας αφήσω, να μεταφέρω και μία δυσάρεστη είδηση που έχει γίνει γνωστή εδώ και λίγα λεπτά. Οι δύο πιλότοι του Phantom που έπεσε στην Τανάγρα είναι νεκροί. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πτώση του αεροσκάφος Phantom στο Athens Flight Week 2026 στην Τανάγρα. Το Phantom της πολεμικής αεροπορίας έπεσε ενώ βρισκόταν στον αέρα κατά τα πρώτα λεπτά της επίδειξής του, με αποτέλεσμα οι δύο πιλότοι να χάσουν τη ζωή τους. Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιστρέφει στην Αθήνα. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ. Έρχεται ο Σύφης Βοντζάκης με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θυμίζω, δύο μεταδόσεις απόψε για την τρίτη αγωνιστική της Super League στις 7. Βόλος Ολυμπιακός, σε περιγραφή Βαγγέλη Μητρούσια και Μπάι Παπάζογλου. Και στις 9 στην Allwyn Arena ΑΕΚ Άρης, σε περιγραφή Γιάννη Σαντορινέου, Νίκου Καραγιάννη. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Ακούτε Era Sport.

Σας υποδεχόμαστε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Καλό απόγευμα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκινάμε. Ο Γαβριήλ Ρεμούντος είναι μαζί μας στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Έρα Σπορ για το επόμενο τρίωρο ο Σύφης Βοτζάκης. Βασικό θέμα μας και σήμερα οι αγώνες της Super League, η τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Με δύο μάτς να διεξάγονται σήμερα, θα παίξουν στο Πανθεσσαλικό στις 7 ο Βόλος με τον Ολυμπιακό, στις 9 στη Νέα Φιλαδέλφια, στην All Win Arena, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη.

Αύριο συνεχίζεται η αγωνιστική με 4 μάτς. Θα παίξουν στο Περιστέρι στις 7 ο Ατρόμητος με την Καλαμάτα. Στο Ηράκλειο 7.30 ο Όφη με την Κηφισιά. Στην Βιωτία στις 8 ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό. Βάζω εδώ αστερίσκο για τον Λεβαδιακό που μετά την χθεσινή απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της ΕΠΟ αποκλείστηκε από το κύπελο, καθώς δικαιώθηκε ο Αστέρας Άκτορ. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος νομικά κινείται προκειμένου έστω και την ίστατη ώρα να βρει λύση. Αυτό πάντως που προκύπτει και είναι επίσημο και δεδομένο είναι ότι την επόμενη Πέμπτη δεν θα γίνει το μάτς του Λεβαδιακού με τον Άρη όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, αλλά θα παίξουν για το κύπελο ο Αστέρας Άκτορ με τον Άρη. Το ντέρμπι της αγωνιστικής διεξάγεται αύριο στις 9.30, είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, και τη Δευτέρα θα κλείσει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής με το μάτς στην Τρίπολη, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Ο Αστέρας που σε διάστημα 6 ημερών θα κληθεί να δώσει 3 μάτς στο γήπεδό του στην Τρίπολη. Σε μία εβδομάδα ουσιαστικά, τη Δευτέρα θα παίξει με τον Ηρακλή για το πρωτάθλημα, την Πέμπτη με τον Άρη για το κύπελο και την Κυριακή με την ΑΕΚ πάλι για το πρωτάθλημα. Με ενδιαφέρον περιμένουμε και την Super League 2 σε ένα όμιλο φέτος με έντονο ανταγωνισμό, αυτό τουλάχιστον αναμένουμε, με συμμετοχή αρκετών ιστορικών ομάδων που εκπροσωπούν γεωγραφικά διαμερίσματα και έχουν ιστορία και πολυετή παρουσία ακόμη και στην πρώτη εθνική. Η αυλαία άνοιξε με το μάτς του Πανθρακικού με τον Πύργο. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μισή ώρα, 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Αύριο συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική με τις αναμετρήσεις που θα ακούσετε από την Era Sport. Θα παίξουν η ΑΕΛ με την Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Πανιώνιος με τον Αστέρα Β, ο Νέστος Χρυσούπολης με την Ζάκυνθο, και την Δευτέρα η αναμέτρηση που δεν θα κλείσει την αγωνιστική, καθώς αναβλήθηκε ο αγώνας του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β που θα γίνει την Τετάρτη 9 του μήνα. Τη Δευτέρα θα παίξουν στις 5 η Καλλιθέα με την Νικηβόλου, 5.30 η Ελλάς Σύρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στις 4 η Μαρκό με τον Πανσεραϊκό. Σήμερα εκτός από ποδόσφαιρο έχουμε και στίβο, την δεύτερη μέρα του τελικού των Diamond League στις Βρυξέλλες, εκεί που δίνονται τα διαμάντια, εκεί που έλαμψαν ο Καραλής και ο Τεντόγλου, και βάζω πληθυντικό γιατί και ο Τεντόγλου με τη δεύτερη θέση το επιβεβαίωσε ότι είναι ο κορυφαίος, για μας είναι ο κορυφαίος, παρότι χθες έχασε από τον Τζαμαϊκανό τον Τζιλ που στο τελευταίο άλμα του έκανε 8-46. Για τον Καραλή τι να πούμε, τα λόγια είναι περιττά. Ο Εμμανουήλ Καραλής που επιβεβαίωσε εδώ και πάρα πολύ καιρό όχι απλώς την ανωδική πορεία του, αλλά την ποιότητα και την αποφασιστικότητά του να καταφέρει να ξεπεράσει αυτό που εμείς όλοι χαρακτηρίζουμε εξωγήινο, γιατί ο Ντουμπλάντης με αυτά που έχει κάνει έχει ακυρώσει ακόμη και τον τεράστιο, τον θρυλικό, τον πολύ μεγάλο Σεργέι Μπούμκα. Ο Ντουμπλάντης χθες δεν αγωνίστηκε, ο Καραλής με 6-12 έκανε ρεκόρ μίτινγκ και πήρε την πρώτη θέση και το διαμάντι. Τρεις ευτυχισμένος μετά την μεγάλη επιτυχία του μίλησε και για το μέλλον του, και αυτό ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Όταν ένας αθλητής ανεβαίνει στην κορυφή πρέπει να βλέπει αισιόδοξα και με αποφασιστικότητα και την επόμενη μέρα της καριέρας του. Για τον Καραλή η επόμενη μέρα, αν συνεχίσει αυτή την προσπάθειά του, θα είναι χρυσή.

0: Προτείνω πριν περάσουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς να θυμηθούμε τι είπε στην Eraspor στον Τάκη Κουλουμπή και τον Γρηγόρη Τάτσι ο Εμμανουήλ Καραλής λίγο μετά τον θρίαβό του στις Βρυξέλλες, λίγο μετά το διαμάντι που κατέκτησε.
1: Ένα σχόλιο δικό σου καταρχάς για μια ακόμη τρομερή εμφάνιση σε μια χρονιά μαγική.
2: Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Το βλέπω αυτό το διαμάντι. Μεγαλώνοντας, έβλεπα Στίβο, έβλεπα όλους τους μεγάλους αγώνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να κρατάω αυτό το διαμάντι στα χέρια μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν το πιστεύω. Και ναι, είναι καταπίστευτο. Νιώθω πάρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο αυτόν τον καιρό. Όχι μόνο από Έλληνες, αλλά και παγκοσμίως. Και τι να πω, είμαι ευγνώμων, είμαι ευτυχισμένος, είμαι χαρούμενος και ελπίζω αυτή να είναι, μια αρχή, μια καλή αρχή μιας σπουδαίας καριέρας. Για φέτος σίγουρα είναι μεγαλύτερη μου. Είναι μεγαλύτερη μου. Δεν υπάρχουν μετά. Είναι το διαμάντι. Είναι το διαμάτι του Diamond League. Το βλέπω και δεν το πιστεύω. Ναι, είναι η σπουδαιότερη μου νίκη για τη σεζόν. Ναι, είμαι ευτυχισμένος και δεν έχω λόγια. Πραγματικά το βλέπω. Είμαι σαν μικρό παιδί. Είναι σαν να έχω. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Καταρχήν, πρέπει κάθε αθλητές, εγώ πρέπει να πιστεύω στον εαυτό μου. Ακόμα και αν ακούγεται delusional, πρέπει να πιστεύεις ότι μπορείς να φτάσεις σε τόσο υψηλές επιδόσεις. Εγώ. Πέρσι δεν θα φανταζόμουν να κάνω τι θα μπορούσα να κάνω. 6-20 να κάνω αγώνες πάνω για το παγκόσμιο ρεκόρ είναι πραγματικά απίστευτο. Αλλά πρέπει να πιστεύουμε, πρέπει να μην βάζουμε ταβάνι, να μην βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Και είναι μια μικρή απόδειξη το ότι τι κάνει η πίστη στον εαυτό σου. Ακόμα και αν όλα γύρω σου δεν είναι όπως πρέπει, η πίστη και η αφουσίωση στον αγώνα που κάνεις φέρνει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε, ναι, πρέπει να πιστεύω ότι μπορώ να κάνω το παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να το λέω στον εαυτό μου, πρέπει να έχω το θάρρος να το πω. Γιατί όταν το λέω και όταν το ακούς, κάποια στιγμή θα έρθει, ελπίζω. Θα κάνω πάρα πολύ σκληρή προπόνηση, το θάρρος να το πω. Γιατί όταν το λέω και όταν το ακούς, κάποια στιγμή θα έρθει, ελπίζω. Θα κάνω πάρα πολύ.

0: καθηγητές μας του Στίβου και όχι μόνο, έχουμε σπουδαία παιδιά που μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Οπότε ναι, δεν έχω λόγια, πραγματικά το κοιτάω σαν μικρό παιδί. Ο Χάρης είναι και από την αρχή της καριέρας μου, ο πατέρας μου, έχει τραβήξει πάρα πολλά, έχει δει όλα τα ανεποκατεβάσματά μου και σαν αθλητής και σαν άνθρωπος ήταν πάντα εκεί. Είναι ο μαέστρος όλης αυτής της ομάδας που έχουμε φτιάξει μαζί με τον Γιώργο τον Πομάσκι, μαζί με τον Μαρσίν Τσεπάσκιν. Είναι ο άνθρωπος που μανατζάρει και ελέγχει από πάνω όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που κάνουμε. Ναι, πιστεύει και αυτός πάρα πολύ. Όλη η ομάδα μου πιστεύει και τις ημέρες που δεν πίστευα στον αυτό μου, αυτοί πίστευαν. Οπότε το να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να πιστεύουν περισσότερο από σένα σε φτάνει σε αυτό εδώ. Βουδαπέστη τώρα, θα πάμε να. Σε μια εβδομάδα δεν προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε. Θα πάμε στη Βουδαπέστη, είναι το τέλος, το αποκορύφωμα της χρονιάς. Ελπίζω να κάνω μια σπουδαία μάχη με το Μόντο. Σίγουρα είμαστε πρώτα-πρώτα φίλοι και μετά αντίπαλοι. Ευχήθηκα και σε αυτόν και στην ομάδα του να είναι καλά. Σίγουρα ήμουν έτοιμος και αυτός ήταν έτοιμος για ένα μεγάλο αγώνα. Ήμουν σίγουρος, ήμασταν και δύο σίγουροι από το πρωί. Το συζητάγαμε ότι θα κάναμε άλματα για το παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά εντάξει, αυτά είχε αθλητισμό. Δυστυχώς καθόμασταν δίπλα και επειδή τον ξέρω, είδα τα μάτια του και του λέω ότι όλα καλά. Μου λέει δεν θα αγωνιστώ. Και για πέντε λεπτά στεναχωρήθηκα γιατί είμαι άνθρωπος που όταν βλέπει τους ανθρώπους μου και φίλους μου να στεναχωριούνται, μου μεταφέρουν αυτή την ενέργεια. Οπότε ναι, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να ήμουν συγκεντρωμένος. Είδα την πόρτα ανοιχτή και έπρεπε να περάσω. Οπότε ναι, ελπίζω για μια σπουδαία μάχη. Θα δώσω το καλύτερο με αυτό και αναμένουμε.
1: Αστέρι που λάμπει ο Μανώλης Καραλής και δεν ξεχνάμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη έναν μεγάλο αγώνα πριν κλείσει η σεζόν στο Στίβο. Είναι το τριήμερο στην Βουδαπέστη, εκεί που θα έχει την τελευταία ευκαιρία του να νικήσει τον Ντουμπλάντης αν αγωνιστεί ο Σουηδός. Και για να μην ξεχνιόμαστε, η εβδομάδα που ξεκινάει σε περίπου 48 ώρες είναι εβδομάδα Champions League, είναι η εβδομάδα της ΑΕΚ, η πρεμιέρα της Ένωσης στο Όμιλο, στη League Phase του Champions League, με την πρώτη αγωνιστική, 8 παρατέταρτο, την τρίτη, η αναμέτρηση με την LASK Linzer, η ισπανική, η αυστριακή ομάδα, η οποία δίνει αγώνα τώρα για το κύπελο στην χώρα της, ένα μάτς που είναι πάρα πολύ εύκολο για την LASK, καθώς το αφήσαμε στο 1-5 με τον Δημήτρη Γιαχανατζή και τώρα το σκορ είναι 1-6 λίγο πριν την ολοκλήρωσή του. Deutschland Berger LASK Linz 1-6. Η Eurosport θα είναι παρούσα την Τρίτη στο γήπεδο της ΑΕΚ με τον Γιάννη Σαντορνέο και τον Νίκο Καραγιάννη. Θα είμαστε παρόν, θα δώσουμε το παρόν και στον αγώνα των νέων της ΑΕΚ το μεσημέρι της Τρίτης στις 12 απέναντι στην αυστριακή ομάδα. Την Τετάρτη για την Super League 2, όπως είπα και νωρίτερα, ο αγώνας του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β. Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο την Τρίτη που μια ελληνική ομάδα δίνει αγώνα Champions League να έχουμε και αγώνα για το κύπελο. Υπήρξε όμως σχετικό αίτημα του Ολυμπιακού, το οποίο έγινε αποδεκτό από την ΕΠΟ. Ως εκ τούτου, την Τρίτη το βράδυ στις 10 παρατέταρτο, σε ώρα Champions League, θα παίξουν για το κύπελο για την δεύτερη αγωνιστική στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός με το Βόλο. Την Τετάρτη το μάτς κυπέλου στο Ηράκλειο, ο Φινέστος στις 5. Την Πέμπτη το εξαναβολής μάτς της πρώτης αγωνιστικής της Super League στις 9, ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Για το κύπελο δεύτερη αγωνιστική στις 6 παρατέταρτο στην Τρίπολη, ο Αστέρας Άκτορ με τον Άρη. Την Παρασκευή θα ξεκινήσει η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών την προσπάθειά της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πρώτος αντίπαλος η Τσεχία στις 5. Θα υπάρξει περιγραφή του αγώνα από τον Γιάννη Ράνιο. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το Ultimate Championship του Στίβου στη Βουδαπέστη. Ένα τρίμερο γεμάτο Στίβο τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα συνεχιστούν και τα φιλικά τουρνουά μπάσκετ. Υπενθυμίζω στο Ηράκλειο αύριο στον τελικό θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Στην Κύπρο, στο Νεόφυτος Χανδριώτης, την επόμενη Παρασκευή αγώνες του Άρη με τη Μακάμπη και του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Στο τουρνουά στη Ρόδο την επόμενη Παρασκευή ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

για να καταλήξουμε στο Σαββατοκυριακό με τις αναμετρήσεις στη Super League, τη Super League 2 και όχι μόνο. Και για να έχουμε έτσι ολοκληρωμένη εικόνα για την Super League, να υπενθυμίσω ότι το Σάββατο 12 του μήνα για την τέταρτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένα δύο μάτς. Στις 7 θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τον Όφη, στις 9 ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Εδώ υπάρχει όμως μια σημαντική εκκρεμότητα, η έδρα του Ηρακλή. Να δούμε αν θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο ακόμη δεν έχει δοθεί απάντηση. Την Κυριακή 13 του μήνα στις 6 στο Περιστέρι Καλαμάτα Βόλο, στις 7 στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ, στις 9 το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Άρη, την ίδια ώρα η Κηφισιά με τον Λεβαδιακό και 9.30 το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό.

Περνάμε και στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο πριν βρεθούμε στο Πανθεσσαλικό και συναντήσουμε εκεί τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Βαγγέλη Μητρούσια για να ξεκινήσουμε την αναφορά μας για το μάτς του Βόλου με τον Ολυμπιακό που είναι το πρώτο σημερινό για την Super League. Ξεκινάμε με την Αγγλία, εκεί όπου η Νότιχαμ έβαλε γκολ στην Τότεναμ πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Προηγείται η Νότιχαμ με 1-0. Ο Williams είναι ο σκόρερ στο 66ο λεπτό. Σχεδόν ταυτόχρονα βάζει γκολ και η Μπρέτφορντ στο μάτς με την Σάντερλαντ. Προηγούνται οι γηπεδούχοι με 1-0 με τον Γιάνελτ στο 61ο λεπτό. Στο μεσημβρινό μάτς Newcastle Bournemouth τελικό αποτέλεσμα 2-2. Η Newcastle η οποία κατάφερε να πάρει τουλάχιστον τον βαθμό με τον γκολ του Ramsey στο 88ο λεπτό σε μια αναμέτρηση στην οποία η Bournemouth προηγήθηκε με 2-0. Στα πρώτα 35 λεπτά είχε βάλει 2 γκολ. Εξικοστό 8ο λεπτό Manchester City Coventry 1-0 το γκολ για την City ο Haaland στο πρώτο μέρος στο 26ο λεπτό. Brighton Leeds 0-1 το γκολ για την Leeds το έχει βάλει ο Bogle στο 15 μετά από προσπάθεια του Τανάκα. Και στον αγώνα της Fulham με την Crystal Palace από τα μάτς που εξελίσσονται αυτή την ώρα έχουμε τα περισσότερα γκολ. Το σκορ είναι 2-2, απομένουν περίπου 25 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο King το 1-0 στο 11ο λεπτό. Ο Mitchell ισοφάρισε για την ομάδα της Crystal Palace στο 35. Στο 42 ο Πέρες έκανε το 2-1 και πάλι ο Mitchell στο 55 το 2-2. Στη Γαλλία στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα Lens Lorient 0-0. Στην Bundesliga ολοκληρώθηκε το match Gladbach Elversberg 3-4. Συναρπαστική αναμέτρηση να δούμε πώς κρίθηκε η νίκη για την Elversberg με γκολ του Kratzmeier στο 92ο λεπτό έγινε το 3-4. Το 3-3 η ισοφάριση για την Elversberg είχε έρθει στο 80 με γκολ του Keidel. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 1-0, 2-1, 3-1 και τελικά οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 4-3. Βέρντερ Βρέμις Λειψία 3-0 λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Χόφενχάιμ Μπορούσια Ντόρτμουντ τελικό αποτέλεσμα 2-3. Ο Καρέτσας έπαιξε περίπου 60 λεπτά, ήταν μέτριος όμως σήμερα, δεν έκανε τη διαφορά στο μάτς. Η ομάδα του, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, κατάφερε να πάρει την νίκη ισοφαρίζοντας με τον Σουάρες στο 66ο λεπτό και με αυτογκόλ του Χαϊνταρί στο 87 διαμορφώθηκε το τελικό 2-3. Πάτερμπον Φράιμπουργκ 0-1, Μπάγερ Λεβερκούζεν Ουνιόν 4-0. Στις 7.30 θα παίξουν οι Σάλκε με την Μπάγερ Μονάχου. Το μόνο μάτς που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη είναι αυτό στη Βρέμη, η Βέρντερ με τη Λειψία 3-0, 95ο λεπτό. Στην Ισπανία είμαστε στο 0-0 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στο Μπιλμπάο η Αθλέτικ υποδέχεται την Ατλέτικο. Στις 7.30 θα παίξουν η Ράγιο Βαγεκάνο με τη Σαντατέρ και στις 10 η Βιγιαρεάλ με τη Λακορούνια. Σε ό,τι αφορά το καμπιονάτο, στις 7 το ντέρμπι Ίντερ Νάπολη, 10 παρατέταρτο η Ρώμα με την Αταλάντα. Τελικό αποτέλεσμα Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2. Σε ένα μάτς το οποίο το σκορ άνοιξε ο Πελεγκρίνο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για τους γηπεδούχους. Ο Μανδραγόρα, ο πρώην παίκτης της Φιωρεντίνα που πλέον παίζει στην Τωρίνο, ισοφάρισε στο 73 και ο Άνταμς στο 82 έκανε το 1-2. Αγγλία Championship. Είμαστε πλέον στο 70ο λεπτό των αγώνων. West Brom Watford 1-0. West Ham Derby 1-0. QPR Middlesbrough 0-1. Millwall Bolton 1-0. Burnley Bristol City 1-0. Portsmouth Cardiff 2-0. Και Sheffield United Norwich 1-3. Τελικά Lincoln Southampton 1-1. Preston Blackburn 2-1. Και Stoke Charlton 4-0. Αγγλία πρώτη κατηγορία επίσης στο 70, Wycombe Milton Keynes Dons 2-3, Leicester Oxford 0-3, Luton Leyton Orient 1-1,
Barnsley, Steven Age 1-3, Barton, Cambridge 1-2, Bradford, Mansfield 1-0, Doncaster, Plymouth 1-1, Reading, Blackpool 2-0, Huddersfield, Notts County 1-1, τελικά Wigan, Stockport 0-4 και Peterborough, Sheffield Wednesday 1-2.

Δεύτερη κατηγορία στην Αγγλία στο 70 λεπτό και εδώ. Άκρινγκτον Κρόλεϊ 3-1. Έξετερ Γουόλσολ 0-0. Κρού Γιόρκ 1-1. Μπρίστολ Ρόβερς Ρόδραμ 1-0. Νόρθαμπτον Νιούπορτ Κάουντρι 0-0. Ρότσντέιλ Τζίλιχαμ 0-3. Σουίντον Κόλτσεστερ 1-1. Τρανμίρ Όλνταμ 1-0. Τσέλτεναμ Γκρίσμπι 2-1. Και Τσέστερφιλντ Μπαρνέτ 1-2. Έχουμε 3-2 τελικά αποτελέσματα. Σάλφορντ Πόρτ Βέιλ 1-0 και Φλίντουν Τάουν Σρούσμπερι 2-0. Αυστρία κύπελο, η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League στην πρώτη αγωνιστική, υπενθυμίζω την Τρίτη στις 8 παρατέταρτο αγώνα στην Allwyn Arena. Η Λάσκ Λίντς νίκησε εύκολα εκτός έδρας στην Deutschland Berger με 6-1. Στα υπόλοιπα μάτς, εύκολες προκρίσεις για την Αύστρια Λούστενάου, την Στουρμ Γκράτς, την Βάγκερ Ίνσμπουργκ, Λάφτινς Αύστρια Λούστενάου 2-6, Βόιτσμπεργκ Στουρμ Γκράτς 1-4, Λίτς Βάγκερ Ίνσμπουργκ 2-3, ημίχρονο Αύστρια Σάλτσμπουργκ First Viennis 0-1. Στο Βέλγιο, Σαρλερουά, Ουνιόν, Σεν Σουλουάζ 2-3 στο 61 λεπτό. Στη Γαλλία, δεύτερη κατηγορία, Μέτς Ροντέ 4-1 και Ρέμς Γκινγκάμπ 2-2. Και πάμε και στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία που ξέρω ότι έχει φανατικούς φίλους. Έχουμε 3 τελικά αποτελέσματα και στο ένα μάτς μπήκαν 8 γκολ. Wolfsburg Cottbus 4-4, Kaiserslautern Darmstadt 3-0 και Holstein Kiel Nürnberg 2-2. Δεύτερη κατηγορία και στην Ισπανία στο 60 Sporting Gijón Girona 0-1 και τελικό Real Sociedad V Tenerife 1-1. Ιταλία, δεύτερη κατηγορία, τελικό αποτέλεσμα Σουντιρόλ Κατανσάρο 2-0 στο 15ο λεπτό, Άσκολη Μπενεβέντο 0-0.

0: Και κλείνουμε αυτή την σύντομη ενημέρωσή μας για τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο με τη Σκωτία. Στην Premiership απομένουν περίπου 15 λεπτά για την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων. Aberdeen Kilmarnock 0-0, Dundee United Falkirk 0-1 και Rangers Motherwell 1-0. Στην Championship Arbroath Dunfermline 1-1, Inverness Raith Rovers 0-1, Queen's Park Morton 2-1 και Patrick Thistle Ayr United 1-0. Πρώτη κατηγορία East Kinbride Hamilton 0-1, Cove Rangers Alloa 1-1, Queen of South Erdonians 1-1, Peterhead Montrose 0-3 και 5 Ross County 1-1. Και στην δεύτερη κατηγορία της Σκωτίας, Celtic Hearts Annan 1-0, Clyde Edimburgo 1-1, Dumbarton Elgin City 2-0, Stirling Albion Spartans 0-1 και Forfar Stradair 0-3. Ερασφόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, παρακολουθούμε και βόλεϊ και ειδικά ο Γαβρίλ Ρεμούντος παρακολουθεί γυναικείο βόλεϊ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όπως ο Γαβρίλ έτσι όλοι μας χειροκροτήσαμε την εθνική ομάδα της Τουρκίας η οποία απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι στο γυναικείο βόλεϊ έχει ανέβει στο πιο ψηλό επίπεδο. Η Σερβία την οποία αντιμετωπίσαμε εμείς δύο φορές αυτό το ευρωπαϊκό και μας νίκησε εύκολα και στις δύο περιπτώσεις διαθέτει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Σήμερα όμως στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού απέναντι στην Τουρκία οι Σέρβες δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα. Η Τουρκία επικράτησε με 3-0 σετ, προκρίθηκε στον τελικό 25-20, 25-19, 25-20. Και περιμένουμε περίπου σε μισή ώρα να ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός, η Πολωνία απέναντι στην Ιταλία. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα και έφτασε η ώρα να πάμε στα γήπεδα περίπου 25 λεπτά πριν την έναρξη του πρώτου σημερινού αγώνα για την Super League. Στο Πανθεσσαλικό θα παίξουν ο Βόλος με τον Ολυμπιακό. Στην παρέα μας μπαίνουν ο Μπάμπης Παπάζουγλου και ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε και με την κονσόλα στο Πανθεσσαλικό με... Να σου πω, πολύ χιζέ στο Βόλο από το πρωί και από χθες. Είναι πολύ ανεβασμένη η θερμοκρασία σε συνδυασμό και με την υγρασία που πάντα υπάρχει αυτή την περίοδο αυξημένη. Δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές συνθήκες, αλλά σίγουρα όσο περνάει η ώρα θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα την Τρίτη, γιατί το μεταξύ των δύο ομάδων μάτς για το κύπελο είναι βραδινό σε ώρα Champions League, 10 παρατέταρτο.
1: Ναι, στο Καραϊσκάκι έχεις δίκιο, γιατί και στην Αθήνα παραμένουν υψηλές οι θερμοκρασίες που όλοι έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο. Να θυμίσουμε Σύφη τις ενδεκάδες.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, 10 δεξιά Σάλιακας, αριστερά Μπρούνο, Ρέτσος Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας. Έσε Γκαρθία στον άξονα, Ζώτα, Ρόκα και Τσικίνιο πίσω από τον Ελκάμπη. Να δούμε αν θα το κάνει ο Μεντιλίμπαρ όπως είναι Τρίπολη, δηλαδή να ξεκινήσει τον Τσικίνιο πίσω από τον Ελκάμπη και στα πλάγια τον Ζώτα Σίλβα ή θα το πάει ανάποδα γιατί κάποια στιγμή άλλαξαν οι δύο τους θέση, αν θυμάσαι, νομίζω μαζί ήμασταν στο πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Τρίπολης που το άλλαξαν. Και επειδή ο Ζώτα πήγε πίσω από τον Ελκάμπη, έγινε πολύ πιο δραστικός και ήταν και ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος του Ολυμπιακού που του χάρισε την νίκη στην Τρίπολη. Για τον Βόλο, κάτω ο κορπός ο Σιαμπάνης, δεξιά ο Μίγας, αριστερά ο Μεντίλ, Κάργας και Σαουμπί στο κέντρο της άμυνας, Κόμπα, Μπαρέ και Τζόκα, η τριάδα στον άξονα, Λάμπρου Γκονζάλες στα δύο άκρα της επίθεσης και ο Ουρτάδο στην κορυφή. Ο Βόλος ο οποίος προέρχεται από δύο ισοπαλίες εδώ στο Πανθεσσαλικό σε πρωτάθλημα και κύπελο και στα δύο μάτς βρέθηκε πίσω σε σκορ αλλά τελικά πέφυγε την ήττα και μάλιστα με την Καλαμάτα χρειάστηκε δύο γκολ να βάλει γιατί είχε μείνει στο σκορ με 0-2 Ολυμπιακός σε μια περίοδο που αλλάζει πάρα πολύ την ομάδα του προημερών άλλωστε.
0: Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι νέος Ολυμπιακός αυτός που εμφανίζεται το Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Ολυμπιακό του Ιουλίου και του Αυγούστου. Πολλά τα νέα πρόσωπα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, Σύφη, ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα δύσκολο έργο. Πρέπει ο Ολυμπιακός και να παίρνει το αποτέλεσμα, το έκανε με τον Ατρόμητο και τον Αστέρα, και να βελτιώνεται και να βάζει τους νέους παίκτες στην ομάδα. Δηλαδή βλέπουμε σήμερα σε σχέση με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, Ορτέγα, Σάλιακας, Ζώτα, Ρόκα, βλέπεις τους βάζει σταδιακά. Προσπαθεί να κατάει και όσο μπορεί μια χημεία από την περσινή ομάδα και σιγά σιγά να αλλάζει.
0: Και να μάθει ο ένας παίκτης τον άλλον, γιατί η χημεία, ακριβώς, ειδικά το φθινόπωρο, όταν δεν προκύψει γρήγορα, επηρεάζει πάρα πολύ γενικά τη σεζόν για τις ομάδες.
1: Εννοείται. Δηλαδή, ο Πουέρτα που είναι πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι στον πάγκο. Θα προσπαθήσει να του δώσει χρόνο. Όχι γιατί δεν είναι έτοιμος αγωνιστικά, έπαιζε στο Σανταντέρ, αλλά πρέπει να του δώσει χρόνο να μπει με την ομάδα σιγά σιγά. Πρέπει να τα κάνει όλα μαζί.
0: Και μετά θα προκύψει ένα άλλο μεγάλο δίλημα για τον Μεντιλίμπαρ. Ένα δίλημα που είναι μεν ευχάριστος πονοκέφαλος, όπως λέγαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνθίζουμε να το λέμε, ότι πρέπει να επιλέγει τους καλύτερους 11. Και ο Ολυμπιακός φέτος έχει ένα πολύ γεμάτο ρόσαρ μετά και με τις μεταγραφές που έχουν ολοκληρωθεί.
1: Ναι, σίγουρα. Ξέρεις, το ιδιαίτερο με τον Ολυμπιακό είναι το εξής. Αν δούμε το ρόσαρ του, στην πραγματικότητα έχει 25 παίκτες. Είναι ό,τι θα ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν προημερών που έπρεπε να αφήσει, επειδή υπάρχει σωστή ισορροπία ξένοι Έλληνες, να αφήσει 5 παίκτες εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αυτό ήταν το μεγάλο του πρόβλημα. Σε αυτό που λες, το γεγονός ότι υπάρχει League Face Κυπέλου και κυρίως το Europa League μέχρι και το Γενάρη, θα του δίνει ευκαιρία να κάνει πολύ εύκολα rotation από παιχνίδι σε παιχνίδι. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν είναι τόσο απλό όταν έχεις τόσους νέους παίκτες και πολύ ποιοτικούς που απέκτησε ο Ολυμπιακός.
0: Και απαιτητικούς ταυτόχρονα, έτσι. Γιατί ναι, όσο πιο ποιοτικός είναι, τόσο και μεγαλύτερη απέτηση έχει να αγωνίζεται.
1: Ακριβώς. Αν δεν υπάρχει άλλος δρόμος, παίρνεις κάθε παιχνίδι. Δηλαδή, ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού είναι ποιος. 5 αγωνιστικές να πάρει 5 νίκες, να πάρει το μαζί με την Γιάπλωνε στην πρεμιέρα του Europa League, να έχει καθαρίσει και τα μάτια του κυπέλου και να πάει σε μια διακοπή 3 εβδομάδων πολύ πιο ήσυχος για το πολύ δύσκολη, για την πολύ δύσκολη συνέχεια που αμέσως μετά τη διακοπή έχει τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη έκτη αγωνιστική.
0: Χρήσιμη διακοπή αυτή όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά για κάθε ομάδα έχει κάνει πολλές μεταγραφές και έχει πολλά νέα πρόσωπα. Είναι το διάστημα το οποίο προσφέρεται για τις ομάδες για να κάνουν μια δεύτερη μίνι προετοιμασία.
1: Ναι, αναλόγως βέβαια και τους διεθνείς, γιατί άμα πάρει η Κολομβία τον Πουέρτα που είναι βασικός έλογος, το Φρόιλερ, η Ελβετία κτλ. Δεν θα δουλεύεις. Μα αυτό είναι παράθυρο για εθνικές ομάδες.
0: Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Για το Βόλο έχει ένα ενδιαφέρον για το γεγονός ότι πάμε και στο μάτς του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή και στο κύπελο με την Καλαμάτα. Δέχτηκε πρώτος γκολ και το έβγαλε, το αντέδρασε. Αλλά νομίζω ότι ήθελε περισσότερα πράγματα το ξεκίνημα τη σεζόν, γιατί περιμένουμε τον Βόλο καλύτερο. Δεν ξέρω, έχουμε συνδεθεί με την κονσόλα. Σύμφη, μπορεί να τον τσεκάρεις.
0: Αυτή την ώρα γίνεται η προσπάθεια.
1: Okay, για να μην κάνουμε
0: όταν είμαστε έτοιμοι, θα σε ενημερώσω, Μπάμπη.
1: Okay.
0: Πίστεψέ μου ότι και εγώ το περιμένω πώς και πώς να συνδεθούμε από την γραμμή για να σε ακούσουμε και πιο καθαρά.
1: Εδώ είναι έτοιμοι για να το κάνουμε, για να μπει και ο Βαγγέλης Μητρούσιας που είναι δίπλα μου, να μπει και εκείνος ίσης. Λέω λοιπόν για τον Βόλο ότι είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με στόχο να είναι όπως και πέρσι. Θυμίζω ότι ο Βόλος μπήκε 5-8, play-off.
0: Έχουμε συνδεθεί με την απευθείας γραμμή, οπότε Μπάμπη, σου δίνω λίγα δευτερόλεπτα. Εννοείται. Να πω εγώ ότι η Athletic Bilbao έβαλε 2 γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στο μάτς με την Ατλέτικο Μαδρίτης και προηγείται με 2-0. Ο Williams στο 46 και ο Ναβάρος στο 48 έχουν βάλει τα γκολ. Πάμε ξανά στο Βόλο, ακούμε τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Τώρα μπορούμε να ακούσουμε και τον Βαγγέλη που είναι δίπλα μου.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη τον Καλό.
0: Καλησπέρα και στους δύο και ευχαριστούμε τον τεχνικό μας, γιατί κακά τα ψέματα, Βαγγέλη. Ακούμε ήχο μέσω κινητού τηλεφώνου με τον Μπάμπη Παπάζογλου, αλλά αλλιώς είναι η απευθείας γραμμή.
3: Έτσι, έτσι υπάρχει διαφορά και είναι αυτό που λέμε ότι για να μπορούν και οι ακροατές έτσι να ακούνε καλύτερα. Έλεγε ο Μπάμπης για τον Βόλο, ναι, πολύ σωστά ξεκίνησε. Έτσι όπως το είπες είναι ότι στα δύο παιχνίδια δέχτηκε πρώτος γκολ, κατάφερε να αντιδράσει και αυτό που έλεγε ο Κώστας ο Μπράτος ότι αδικούν οι ποδοσφαιριστές το Σουμπέ τον εαυτό τους με την έννοια ότι δημιουργούν ευκαιρίες αλλά δέχονται όμως εύκολα τον γκολ και αυτό είναι που γίνεται προσπάθεια για να τον βελτιώσει.
4: Μα ο Βόλος μπήκε στη σεζόν, μην ξεχνάμε, κύπελο, είχε την προκριματική φάση και η παρουσία στο πρώτο παιχνίδι μας έδειξε ότι αυτά που ακούγονταν ή αυτά που εκτιμούσαμε θα γίνουν πράξη. Όμως, στο ποτάλμα μπήκε με τον Όφη, με τον Όφη, στο Ηράκλειο έπαιζε, αλλά δεν ήταν το ίδιο ανταγωνιστικό όσο περιμέναμε.
3: Όχι.
4: Ήρθε το μάτσο του Ηράκλειο που δέχτηκε πρώτο γκολ. Αυτό που είπε και ο Πράτης, εγώ το καταλαβαίνω, έπαιζε πολύ αμυντικά ο Ηράκλειο, ήταν δύσκολο να διασπάσει, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Και ήρθε και το μάτσο Κυπέλλου με την Καλαμάτα που δέχτηκε. Από τη μια πλευρά δηλαδή βλέπει ότι δεν κάνει αυτό που περιμέναμε, αλλά ομάδα που από το 0-1 ισοφαρίζει στο 84, ομάδα από το 0-2 ισοφαρίζει 2-2, δείχνει και κάτι.
0: Και έχει και το απρόβλεπτο ο Βόλος, είναι αυτό. Κάτι που τον συνοδεύει τα τελευταία χρόνια. Ποτέ δεν είσαι σίγουρος για όταν παίζει ο Βόλος.
4: Είναι ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, προσπαθεί μάλλον να παίξει καλό ποδόσφαιρο.
0: Και είναι ομάδα η οποία, Βαγγέλη, εσύ που την παρακολουθείς πάρα πολύ συχνά, είναι ομάδα που προσπαθεί να δημιουργήσει ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο αντίπαλός της.
3: Σωστά. Αυτό έχει να κάνει με τους καλούς ποδοσφαιριστές που έχει, που μπορούν να δημιουργήσουν και να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Έχουν ποιότητα, όπως λέμε με άλλα λόγια, και το αποδεικνύουν αυτό μέσα στο χώρο. Τώρα, το γιατί σε ένα παιχνίδι δεν ήρθε ή στο δεύτερο, η αλήθεια είναι ότι έχει όμως αυτή η ομάδα κάποιο μέταλλο και το δείχνει και στη συνέχεια νομίζω ότι θα βρει το ρυθμό της μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Θα ήταν υπερβολικό να το πούμε πριν από κάποια χρόνια αυτό, αλλά πλέον είναι η πραγματικότητα. Η κορυφαία εκπρόσωπος του ποδοσφαίρου της Θεσσαλίας τα τελευταία χρόνια είναι ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου.
3: Σωστά.
0: Έχει αφήσει πίσω και την ΑΕΛ και την ΙΚ Βόλου και τον Ολυμπιακό Βόλου.
3: Ακριβώς, ναι. Είναι η 8η συνεχή χρονιά που βρίσκεται στη μεγάλη κατηγορία η ομάδα του Βόλου. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που δείχνει και την δυνατότητα που έχει δίνοντας την ευκαιρία και σε νέα παιδιά. Το είδαμε ότι από την ομάδα του Βόλου έχουν φύγει ποδοσφαιριστές που πήραν μεταγραφή. Ένας εξ αυτών είναι ο Τάσος Οδουδίκας που διαπρέπει στο εξωτερικό με την Κόμο τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά και σε άλλες ομάδες που αγωνίστηκε, αλλά και πολλοί άλλοι που πέρασαν, ξένοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν εδώ, άφησαν το αποτύπωμά τους και στη συνέχεια πήραν μεταγραφή για μεγαλύτερες ομάδες, για μεγαλύτερες συλλόγους.
0: Μικρή παρένθεση μου επιτρέπεις για να κάνουμε μια διόρθωση. Το γκολ που είπαμε νωρίτερα ότι έβαλε η Νότιχαμ ακυρώθηκε. Οπότε Νότιχαμ τότε να είναι στο 0-0. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στη Γερμανία. Βέρντερ Βρέμις Λειψία 3-1 τελικό.
3: Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι οι δύο ομάδες φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο. Πάνε για τα αποδυτήρια για να φορέσουν τις καλές εμφανίσεις με αυτές που θα εμφανιστούν σε λίγο για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Για την ακρίβεια υπολείπονται 15 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα αυτή την ώρα για να ξεκινήσει το παιχνίδι στις 7 όπως είναι προγραμματισμένο.
0: Και παρότι νωρίτερα ο Μπάμπης έκανε αναλυτική αναφορά στην δεκάδα των δύο ομάδων, τώρα που έχουμε καλύτερο ήχο νομίζω ότι πρέπει να επαναλάβουμε τις δεκάδες και να μας δώσετε και μία εικόνα από την εξέδρα. Είναι αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού εκεί?
3: Εγώ βλέπω τουλάχιστον ότι, να πούμε καταρχήν ότι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι σχεδόν στην πλειοψηφία τους, γιατί και στο βόρειο πέταλο και στη ανατολική πλευρά είναι για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, όμως και κάτω από εδώ από την δυτική πλευρά, τη δυτική εξέδρα, κάτω από τα VIP δεξιά και αριστερά που είναι, και εκεί υπάρχουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Αυτό τουλάχιστον έτσι γιατί το βλέπουμε από την είσοδο που γίνεται εδώ, από την δεύτερη είσοδο. Οι περισσότεροι φαίνεται από το κασκόλ που κρατάνε και τις φανέλες ότι είναι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, με εξαίρεση την δεξιά πλευρά εκεί που είναι οι φίλαθλοι του Βόλου. Αυτή είναι η εικόνα έτσι που έχουμε τώρα.
4: Πάντα λίγοι φίλαθλοι του Βόλου.
3: Ναι,
4: πάντα λίγοι.
3: Ναι. Απλώς τώρα, πόσο θα είναι ο κόσμος που θα βρεθεί.
4: Δεν θα γεμίσει.
3: Ναι, όχι, δεν θα γεμίσει. Όχι.
4: Είναι ξεκάθαρο. Τώρα είμαστε περίπου ένα τέταρτο πριν ένα αγώνα. Ξεκάθαρο. Τώρα...
0: Περιμένουμε, ξέρεις Μπάμπη, πότε να γεμίσει το Πανθεσσαλικό, το Νοέμβριο, γιατί από ό,τι πληροφορηθεί θα δώσει εκεί αγώνα η εθνική μας ομάδα.
4: Πάρα πολύ ωραία.
0: Στο Nations League με τη Σερβία.
3: 11 Νοεμβρίου, έτσι δεν είναι?
4: Και είναι και ευκαιρία για τον κόσμο του Βόλου να δει την εθνική ομάδα. Έτσι είναι. Και όχι μόνο του Βόλου, τη Θεσσαλία. Να το βάλουμε και.
0: Ναι, γιατί η εθνική ομάδα δεν είναι η υπόθεση μόνο των Αθηνών. Και, τώρα... μπράβο στην ΕΠΟ γιατί το εφαρμόζει αυτό το σχέδιο.
4: Και τώρα η εθνική που έχει και τα τρομερά ταλέντα που παίζουν στο εξωτερικό. Ακόμη ένα διπλό κίνητρο για τους φιλάθλους όπου και αν βρίσκονται να βλέπουν την εθνική ομάδα. Αυτά τα παιδιά που λέμε τα βλέπουμε που φεύγουν από τη χώρα.
3: Το θέλει αυτό η επαρχία, το ξέρεις πολύ
4: καλά.
3: Θέλει γιατί είναι μια ευκαιρία όπως είπες να δουν την εθνική ομάδα και να την βοηθήσουν και να τη στηρίξουν. Αλλά είναι
4: να δουν και ποδόσφαιρο.
3: Έτσι ακριβώς. Και εδώ νομίζω ότι το είδαμε και σε άλλα παιχνίδια που είχαν δοθεί εδώ στο Πανσαλικό αλλά και στη Θεσσαλία γενικότερα. Αλλά και αυτή τη φορά ο κόσμος θα είναι εδώ για να βοηθήσει στην εθνική μας ομάδα. 11 Νοεμβρίου νομίζω είναι το ραντεβού με την Σερβία. Τώρα να θυμίσουμε τις ενδεκάδες για μία ακόμη φορά, Σύφη, γιατί τις είπε ο Μπάμπης λίγο νωρίτερα, αλλά να τις επαναλάβουμε για να ακούσουν και οι ακροτές που ενδεχομένως τώρα άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους και έχουν συνδεθεί με την Έρα Σπορ. Να ξεκινήσουμε, Μπάμπη, από τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, Ορτέγα κάτω τα κολφό, δεξιά ο Σάγιακας, αριστερά ο Μπρούνο, ο Ρέτσος και Πιρόλα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Έσε Γκαρθία στον άξονα, Ζώτα, Σίλβα, Ρόκα, Τσικίνιο πίσω τον Ελκαμπή. Το μοναδικό ερωτηματικό είναι αν θα κρατήσει πάλι το Τσικίνιο πίσω τον Μαροκινό και θα βάλει πλάγια το Ρόκ, τον Ζώτα Σίλβα, ή θα το αλλάξει όπως έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα στην Τρίπολη, έτσι όπως εδώ είναι Ολυμπιακός. Ο Ζώτα θα είναι πίσω τον Ελκαμπή, αλλά θα το δούμε στο ξεκίνημα του αγώνα.
3: Σε ό,τι αφορά τώρα το Βόλο, να πούμε ο Σαμπάνης κάτω από τα δοκάρια, ο Μίγας δεξιά. Ο Μετίλ που επανέρχεται στην ενδεκάδα αριστερά γιατί απουσίασε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Κάργας και Εσαμπουή είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Μπάρε μαζί με τον Γκόμπα είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Και στη συνέχεια Γκονζάλες, Λάμπρου δεξιά και αριστερά και ο Τζόκα στο κέντρο και μπροστά ο Ουρτάδο στην κορυφή.
4: Και να πούμε ότι είναι και ο Πουέρτα, η μεγάλο μεταγραφή του αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, είναι στον πάγκο με όλους τους υπόλοιπους εκτός του Μπέιλι που είναι εκτός αποστολής.
3: Εγώ πάντως βλέπω σε σχέση με την ενδεκάδα που είχε παρατάξει στο LFC Arena την περασμένη Τετάρτη για τον
4: Κύπελλο.
3: Πολλές αλλαγές γιατί εκεί έπαιζε ο Πόποβιτς βασικός, ο Σμαϊλόβιτς που είναι τώρα στον πάγκο βασικός, ο Κάρμο βασικός, ο Φορτούνης βασικός, ο Σα, ο Μάρτινς, ο Φρόιλερ, ήταν ο Γκονζάλες.
4: Ο Φορτούνης.
3: Ναι, ήταν η
4: όλοι,
3: βασική...
4: ο Φίλης, ο Φρόιλερ, ήταν μια άλλη ενδεκάδα. Το ίδιο θα γίνει και την Τρίτη. Γιατί να μην ξεχνάμε, πάλι, παίζει το... πάλι ο Ολυμπιακός Βόλος ότι φορά στο Καϊσκά και το Βενοήτερο ο Σύφης και είναι και βραδινό το παιχνίδι για το κύπελο.
3: 10 παρατέταρτο θυμάμαι.
4: Έχει 24 παίκτες ο προπονητής του Ολυμπιακού για να κάνει αυτό το rotation. Πρέπει να τους βάλει όλους. Πρέπει να δίνει χρόνο συμμετοχής να μπαίνουν νέοι παίκτες. Ο Μπέιλι έχουμε πει ότι χρειάζεται τουλάχιστον 2 εβδομάδες προπονήσεων για να έρθει σε ένα καλό επίπεδο να αρχίσει να παίρνει στα αλλαγή. Αλλά οι υπόλοιποι πρέπει να παίζουν. Και τους έβαλε με την ΑΕΛ, έκανε μεσοδόνο στο κύπελο rotation και επαναφέρει τους βασικούς τώρα.
3: Και μου έκανε εντύπωση ότι αυτό που έβλεπα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού την Τετάρτη, ότι αλλάζανε πάρα πολλές φορές θέσεις ο Μάρτινς μαζί με τον Φουρτούνι, ο Φρόιλερ.
4: Ναι, αυτό γίνεται. Εμένα μου έκανε εντύπωση ο Φρόιλερ πόσο καλό έκανε στο φίλι το νεαρό να είναι δίπλα του. Μπορεί να δείξω πως το έχουν προσέξει, αλλά όπως λέμε στη ζωή το απλό είναι και το δύσκολο. Ο Φρόιλερ του έδειχνε πώς να παίζει και ο Φίλης έχει ανταποκριθεί. Είναι project του Ολυμπιακού Πιτσιρικάς, είναι μεγάλο project του Ολυμπιακού Πιτσιρικάς και πρέπει να το δουλέψει. Όπως δούλεψε τον Κοστούλα, τον Τζολάκη, τον Μουζακίτη, παλιότερα τον Τζιμίκα και πήραν αυτά τα παιδιά μεταγραφή στο εξωτερικό. Είναι νωρίς ακόμη, αλλά το παιδί σου δείχνει ο Φίλης ότι είμαι αυτό, πάρτε το, να το πάρτε με να το κάνετε.
3: Με δουλειά και με συμμετοχή.
4: Ψηλό παιδί, κεντρικό σκάφα,
3: πολύ καλά, έτσι αυτό που όλοι το ξέρουμε ότι αυτό που κάνει το ποδοσφαιριστή είναι η συμμετοχή σε ένα παιχνίδι.
4: Εγώ ξέρω και κάτι άλλο.
3: Ναι,
4: εγώ ξέρω και κάτι άλλο.
3: Δουλειά,
4: οι ακαδημίες, λέμε Σύφη, καμιά δεκαετία χρόνια και, οι καλύτερες ακαδημίες είναι του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, όπως θέλει το βάζει ο καθένας. Εγώ ξέρω ότι τα πολλά λεφτά ο Ολυμπιακός θα πήρε μεταγραφές Τσίμικας, Κοστούλας, Τζολάκης και τώρα Μουζακίτης. Ο ΠΑΟΚ πήρε Κωνσταντέλιας, Τζίμας, μέσω άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, Τζόλης επίσης, αλλά από τα παιδιά του, τα παιδιά του που βγήκαν στο εξωτερικό. Είναι, αυτά μιλάμε για προϊόν ακαδημιών.
3: Έτσι.
4: Δεν πουλήσαν τους ξένους τους τόσο ακριβά. Και είναι, επειδή κάνει πλέον δουλειά και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχει αρχίσει να κάνει τις ακαδημίες που είχαν μείνει πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι, δείχνουν και το δρόμο και τα παιδιά αυτά ότι πρέπει να του δεις. Αλλά άμα δεν του βάλει, εδώ θα τον βοηθήσει, α πούμε, για παράδειγμα το φίλι και το κάθε φίλι, τον Μπινιάρη, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, το κύπελο. Η υποχρεωτική συμμετοχή δύο παιχτών.
3: Πρέπει να παίρνουν όμως και παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έστω και σαν αλλαγή ή όταν τους δίνεται η ευκαιρία.
4: Στον Ολυμπιακό δύσκολο, όταν έχεις Πουέρτα, Έσε και Φρόιλερ 2 στους 3, για να μην πάμε Καρφία και Σιμπιόνι, είναι δύσκολο.
3: Έχεις όμως πολλά παιχνίδια να δώσεις, γιατί όταν παίζεις και Ευρώπη.
0: Ευτυχώς για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και ειδικά για αυτά τα μεγάλα ταλέντα που έχουμε πλέον ως ελληνικό ποδόσφαιρο, υπάρχουν και οι ευρωπαϊκές ομάδες που δίνουν και ρόλο και χρόνο.
4: Ναι, και εκεί γίνονται και τα πολλά λεφτά. Σου ξαναλέω, Σίβη, αν δούμε κάποιες μεταγραφές που έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες, εννοώ πωλήσεις, ας δούμε πού είναι τα πολλά λεφτά. Οι Έλληνες τα φέρουν. Αυτά τα παιδιά τα φέρουν τα πολλά λεφτά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Άρα πήγες και το δρόμο και πρέπει να συνεχίσεις να τον ακολουθείς.
0: Όπως η πραγματικότητα είναι, χωρίς να θέλω να αλλάξω θέμα, ότι για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου και για αυτά τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτή την εθνική ομάδα, είναι μεγάλη πρόκληση η συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Για θα βρούμε απέναντί μας πολύ ισχυρές ομάδες, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Σερβία. Υπενθυμίζω, το ξεκίνημα είναι 24 Σεπτεμβρίου Σερβία-Ελλάδα, ακολούθως 27 Σεπτεμβρίου Γερμανία-Ελλάδα, 1η Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία, 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία, 13 Νοεμβρίου Ολλανδία-Ελλάδα και 16 Νοεμβρίου Ελλάδα-Σερβία. Μεγάλα μάτσολα.
4: Όλα, μα τα μεγάλα μάτς ήδη σου δείχνουν ως ομάδα, είτε είσαι σύλλογος είτε είσαι εθνική ομάδα, το ταβάνι σου, μέχρι που μπορεί να φτάσεις, και στα παιδιά αυτά δίνουν τα πολύ μεγάλα μάτς που θα τα βελτιώσουν, οι λεγόμενες εμπειρίες που λέμε, για να μπορέσουν να κάνουν το παραπάνω βήμα. Αυτό είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι και ευκαιρία, όχι μόνο για την εθνική ομάδα ή για το κλαμπ, οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή τον Ολυμπιακό και τις άλλες ομάδες, είναι και για τα παιδιά αυτά. Είναι πολύ σωστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτός είναι ο δρόμος. Και μια και είπαμε για το φίλι, δεδομένου ότι στην ευρωπαϊκή λίστα δεν είναι ούτε ο Γκαρθία ούτε ο Σιπιόνι, γιατί κάποια πρέπει να αποκλειστούν. Ο Ολυμπιακός, αν πάει να παίξει με Έσε, Πουέρτα και Φρόιλερ, 2 στους 3. Ναι, μπορεί να παίξει και ο Τσικίνιο, ναι, μπορεί να παίξει ο Οχτάριο Σα. Δεν θα απέκλεια κάποια στιγμή να δούμε κάπου ένα φίλι. Κάποια στιγμή.
0: Που όταν τον είδαμε, που οι περισσότεροι δεν τον γνωρίζαμε, εντυπωσιαστήκαμε.
4: Ναι,
0: σε αυτή την πρώτη παρουσία του.
4: Και εγώ, εμείς το λέγαμε το καλοκαίρι, γιατί εγώ τα βλέπω τα φιλικά των ομάδων. Λέμε, έλα μόνο τα φιλικά του. Βλέπεις πραγματάκια και στα φιλικά. Εγώ τα βλέπω όλα τα φιλικά.
3: Είναι δείγματα και τα φιλικά.
4: Ναι, παίρνεις κάτι. Εγώ είχα δει αυτό το παιδί και λέω, όπα, εδώ κάτι έχεις. Έχεις ένα πρωτογενές υλικό. Τώρα, αν θα εξελιχθεί, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Η αξιοποίηση, η δουλειά του ίδιου, το μυαλό, όλα, τα γύρω-γύρω, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά βλέπεις ότι αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα, ότι όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε όλες τις ομάδες βλέπεις κάτι να υπάρχει. Αυτό είναι μεγάλη πρίκα, αν το αξιοποιείς. Γενικά υπάρχουν ταλέντα στην Ελλάδα, εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό είναι το πιο. Και τελείωσε και η κουβέντα, τι λέγαμε παλιά, τι βγάζει η Ελλάδα, στόπερ, κανένα αμυντικό χαφ, κανένα μπακ. Αυτό δεν λέγαμε. Τώρα βγάζει και επιθετικούς και εξτρεμ και μεσοεπιθετικούς. Λίγο εκεί στον άξονα τα κεντρικά χαφ, να μας βρουν 2-3-4, να είμαστε κομπλέ.
0: Γι' αυτό το λόγο είμαστε απαιτητικοί και ζητάμε το κάτι παραπάνω για την εθνική μας ομάδα. Απογοητευθήκαμε που δεν ήμασταν στο διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο. Ελπίζω ότι πλησιάζει η ώρα που και η εθνική μας ομάδα θα αναβαθμιστεί και θα είναι παρούσα στα μεγάλα ποδοσφαιρικά ραντεβού. Να βάλουμε μία άνω τελεία και να επιστρέψουμε σε 5 λεπτά με την έναρξη του αγώνα. Να επενθυμίσω, στις 9 θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Άρη Ερασπόρ, θα είναι και στα δύο γήπεδα νωρίτερα για την Super League 2, ο Πανθρακικός Πύργος 0-0. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, είμαστε λίγο πριν το φινάλε δύο αναμετρήσεων. Fulham Crystal Palace, ο σκορ έχει γίνει 2-3 και Bradford Sunderland 1-1. Ολοκληρώθηκε το μάτς της Manchester City με την Coventry με τον γκολ του Haaland. Η City πήρε την νίκη με 1-0. Brighton Leeds 1-1. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν και το μάτς ολοκληρώθηκε 1-1. Ο Βούσκοβιτς ήταν ο σκόρερ για την Brighton στο 78 λεπτό. 0-0 η Nottingham Forest με την Tottenham και περιμένουμε να δούμε πώς θα λήξουν οι αγώνες Bradford, Sunderland και Fulham Crystal Palace, που είναι 1-1 και 2-3 μόλις ολοκληρώθηκε το μάτς αυτό. Fulham Crystal Palace 2-3 τελικό. Στη Γαλλία στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου Lens Lorient 0-0. Στη Γερμανία επαναλαμβάνω τα τελικά αποτελέσματα. Werder Bremen Λειψία 3-1, Gladbach Elversberg 3-4, Bayer Leverkusen Union 4-0, Paderborn Freiburg 0-1 και Hoffenheim Borussia Dortmund 2-3.

0: στην Ισπανία στη Λα Λίγκα είμαστε στο 75ο λεπτό. Αθλέτικ Μπιλμπάο, Αθλέτικο Μαδρίτης 2-0. Πάμε και στο καμπιονάτο τελικό. Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2. Σε 5 λεπτά θα παίξουν η Ίντερ με την Νάπολη, 10 παρατέταρτο η Ρώμα με την Αταλάντα. Τελικά αποτελέσματα Championship. Αγγλία, Lincoln, Southampton 1-1. Preston, Blackburn 2-1. Stoke, Charlton 4-0. West Brom, Watford 1-0. West Ham, Derby 3-0. Millwall, Bolton 4-0. Burnley, Bristol City 1-2. Sheffield United, Norwich 1-3. Λίγο πριν το τέλος, QPR Middlesbrough 0-1 και Portsmouth Cardiff 2-0. Στην πρώτη κατηγορία έχουν ολοκληρωθεί αναμετρήσεις με εξαίρεση τον αγώνα της Luton με την Leyton Orient που είναι στο 1-1. Τελικά Wigan Stockport 0-4, Peterborough Sheffield Wednesday 1-2, Wycombe Milton Keynes Dons 3-3, Leicester Oxford 0-4, Barnsley Stephen Age 1-5, Barton Cambridge 2-2, Bradford Mansfield 1-0, Doncaster Plymouth 2-3, Reading Blackpool 3-1 και Huddersfield Notts County 1-1. Τα υπόλοιπα τελικά θα τα αναφέρουμε στο ημίχρονο του αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό, Αγγλία δεύτερη κατηγορία και τα Σκοτσέζικα. Προς το παρόν περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Μείνετε εδώ στην Era Sport, στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Σε 2 λεπτά πάμε στο Πανθεσσαλικό για τον αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό.
1: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Σε μισή ώρα θα παίξουν στην Αγγλία η Χαλ με την Άστον Βίλα. Βασικός για την Χαλ και σήμερα ο Τζολάκης, στον πάγκο είναι ο Μουζακίτης. Πάμε στο Βόλο, πάμε στο Πανθεσσαλικό. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας και ο Μπάμπης Παπάζογλου πανέτοιμοι να μας ενημερώσουν για όλα σε ό,τι αφορά τον αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό.
9: Έχει πάντως ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Μουζακίτης πήγε προημερών και είναι και στον πάγκο, ε. Έτσι, Σύφη.
0: Αυτό δείχνει ότι τον υπολογίζει ο προπονητής της Χαλ.
9: Τώρα ο Τζολάκης, αν θα βγει και τρίτη αγωνιστική σερή MVP του αγώνα, τι να πω πια. Okay.
10: Αυτό είναι πολύ καλό. Μπράβο. Και μακάρι να είναι έτσι. Μπράβο. Σίγουρα τα συγχαρητήρια.
0: Η απόκριση του Τζολάκη στο μάτς με την Coventry, Μπάμπη, είναι από τις καλύτερες επεμβάσεις που έχουμε δει τα τελευταία 5 χρόνια.
10: Εμείς τα πολύ δύσκολη επέμβαση. Έτσι νωρίτερα όταν έπεσε το Ολυμπιακό. Απλά το αποδεικνύει τώρα και στους ξένους στην Αγγλία. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε στο Πανδεσσαλικό στάδιο με τον Ολυμπιακό να έχει την πρώτη επίθεση.
0: Απλώς μου επιτρέπεις να προσθέσω κάτι για να κλείσουμε αυτό το ωραίο κεφάλαιο που ανοίγουμε με την νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στον αγώνα της Brighton με την Lynch ο Κοστούλας ήταν βασικός.
9: Αυτά είναι τα σημαντικά. Και τα παιδιά αυτά κερδίζουν, ας πούμε, με το σπαθί τους, θα έλεγα, αυτές τις θέσεις στις ενδεκάδες, στις ομάδες που αγωνίζονται. Και αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας, να υπενθυμίσουμε λίγο, Μπάμπη, τις ενδεκάδες, ξεκινώντας από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ορτέγκα, Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Εσέ, Γκαρθία, Ζώτα, Σίλβα, Ρόκα, Τζοέλ, Τσικίνιο και Ελκαμπή. Η 11 για τον Ολυμπιακό που έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τη δεξιά πλευρά. Σιαμπάνη, Μίγα, Κάργα, Εσαμπουή, Μεντίλ, Κόμπα, Μπάρε, Τζόκα, Γκονζάλε, Λάμπρου και Ουρτάδο. Με την μπάλα να παίζεται από τη δεξιά πλευρά. Η σέντρα για τον Κομπή, ο Κάργα είναι αυτό ο οποίο θα απομακρύνει την μπάλα, προσπαθεί και ο Γκονζάλες. Ο Ολυμπιακός όμως είναι αυτός που κερδίζει με τον Πιρόλα.
11: Δύο παρατηρήσεις μόνο. Mm. Καταρχάς να πούμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με λευκή εμφάνιση, ο Βόλος με την παραδοσιακή του κλασική, δηλαδή κόκκινο και μπλε στην φανέλα, μπλε στην, στο σορτσάκι, μπλε κάλτσα. Μια παρατήρηση τώρα, το ξέρεις καλύτερα από μένα. Βλέπω κάποια σημάδια, κάποια σημεία του γηπέδου δεν είναι καλό το χορτάρι, το λόγο, γιατί Super League όλα τα γήπεδα είναι καλά τα τελευταία χρόνια. Βλέπω δηλαδή λίγο στο κέντρο να έχει φαγωθεί.
9: Σε δύο σημεία βλέπεις, ένα είναι στη μεσαία γραμμή, ενώ είναι corner, το πρώτο corner.
11: Το πρώτο για τον Ολυμπιακό, είναι από αριστερά, με την ωραία προσπάθεια που έκανε ο Ρόκα και κέρδισε το corner.
9: Όχι, φάουλ,
11: συγγνώμη. Το λέω και το σημειώνω, γιατί αν μη τι άλλο, τα τελευταία χρόνια έχουμε μάθει να είναι τελείως χαλή η αγωνιστική χώρη. Θα φτιάχνει.
9: Εν όψη όμως της εθνικής, να ξέρεις ότι θα γίνει ανακατασκευή.
11: Σωστό. Μα είπε ότι να έχει γενιά με την εκτέλεση από αριστερά. Η κεφαλιά του Κάργα έρχεται με δύναμη ο Σάλιακα. Πιάνει το σουτ, την μπάλα όμως παίρνει ανάποδα φάλτσα που λέμε και ύψος την μπάλα. Επάνω πέρασε out. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Ολυμπιακού στο τρίτο λεπτό. Με τον Σάλιακα να κάνει το σουτ. Έλα, Βαγγελή.
9: Η κεφαλιά ήταν από τον Ρέτσο, το γύρισμα προς τα πίσω. Και ο Σάλιακας, όπως είπες, δεν την έπιασε γεμάτη και
11: πήρε και
9: ανάποδα φάλτσα και η μπάλα κατέληξε out. Ουσιαστικά η πρώτη έτσι απειλή προς την εστία του Βόλου στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα από το πλάγιο που εκτελείται από τον Πιρόλα πίσω στον Ορτέγκα, ο οποίος με τα πόδια θα περάσει δεξιά την μπάλα εκεί όπου είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο αρχηγός για την ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ ο Γιώργος Ομίγας
0: ήταν από τους πρώτους που έδειξαν το δρόμο με εκείνη τη μεγάλη μεταγραφή του στην Μπάγκερ Λεβερκούζεν.
11: Σωστό, σωστό. Είχε προηγηθεί ο Μίτρογλου με 15 εκατομμύρια στη φούλα, αλλά του Ρέτσο είχε πάει περίπου 20 και με τα πόνους θα πήγαινε 22. Έχεις δίκιο.
9: Λοιπόν, η μπάλα παίζεται από την δεξιά πλευρά πίσω, η μπάλα για τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα που έχει χώρο, μπροστά του είναι ο Γκονζάλες και λίγο πιο δεξιά είναι ο Ουρτάδο, καθώς υπάρχει αυτή η πίεση. Εκεί όμως είναι ο Γκαρθία. Η μπάλα από τα πόδια του Πιρόλα πίσω στον Ορτέγκα που έχει βγει από την περιοχή για τον Ρέτσο, τον αρχηγό της ομάδας του Ολυμπιακού. Βγάζει μια μπροστινή μπαλιά εκεί που κινείται ο Ζώτα, όμως ελέγχει εκεί την μπάλα ο Ελσαμπουή που βάζει το σώμα του και η μπάλα θα καταλήξει out. Αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ολυμπιακός να γίνει απειλητικός προς την εστία του Βόλου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μεγάλη φάση. Στα
11: να
9: τέσσερα.
11: Πούμε, Βαγγελή, και τους διαιτητές, έτσι.
9: Ναι.
11: Ο Τζίλος από το Σύνδεσμο Λάρισας, ο πρώτος ο διαιτητής του αγώνα, ο πρώτος βοηθής ο Μπουξμπάουμ από το Σύνδεσμο Ανατολικής Αττικής, ο δεύτερος ο Βαλιώτης από το Σύνδεσμο Λάρισα, ο τέταρτος ο Ματσούκας από το Σύνδεσμο Εύβοια, στο βάρο ο Φωτιάς από το Σύνδεσμο Πέλλας, με βοηθό τον Πουλικίδη από τη Δράμα.
9: Και η μπάλα παίζεται προς την περιοχή του Βόλου. Μια βαθιά παλιά τώρα από τον Κάργα. Εκεί που κινείται ο Λάμπρου υπό την πίεση του Σάλιακα. Η μπάλα θα κοντράρει στα πόδια και είναι για τον Ολυμπιακό. Όπως δείχνει και ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Βαλιώτης. Καθώς στην προσπάθεια του ο Λάμπρου να την στείλει προς την εστία του Ολυμπιακού. Όταν κοντράρισε στα πόδια του Σάλιακα και στη συνέχεια βρήκε και τον παίκτη του Βόλου και πέρασε πλάγια. Το πλάγιο.
11: Ο Λάζαρος Λάμπρου, ο οποίος έμεινε στο Βόλο. Γιατί εκείνο το βράδυ που ο Ολυμπιακός έκλεινε το νους, υπήρχε αυτή η σκέψη του Όφη και η συζήτηση νομίζω με τον Βόλο για να αποκριθεί ο Λάμπρου. Τελικά μένει οριστικά.
9: Μένει.
11: Λόγω επειδή τελειώνει με μεταγραφές 15 Σεπτεμβρίου, για αυτό το λέω.
9: Μέχρι τότε δεν ξέρουμε τι μπορεί
11: σωστά,
9: να γίνει.
11: Σωστά, σωστό και αυτό. Το χέρι μας στη φωτιά δεν το βάζουμε ποτέ.
0: Ο νους πάντως θα μείνει στον Όφη.
11: Ο νους θα μείνει, αυτό λέω, αν αλλάζει κάτι, ναι.
0: Οπότε το λογικό είναι να μείνει και ο Λάμπρου στον Βόλο.
11: Ξύλι μου, στις μεταγραφές ποτέ δεν βάζουμε το χέρι μας.
0: Ποτέ, ποτέ. Περιμένω με ενδιαφέρον, ξέρεις Μπάμπη και Βαγγέλη, να δω αυτή την ποδοσφαιρική κόντρα μεταξύ των δύο Μαροκινών, του Ες Σαουαμπί και του Ελκαμπί, που γνωρίζονται από το Μαρόκο. Έχουν παίξει και αντίπαλοι στο πρωτάθλημα στην χώρα τους.
10: Έτσι.
0: Και για τώρα... τον Ελκαμπί τα λόγια είναι περιτά. Εξαιρετικό.
11: Και μια και πες και για Ελκαμπί, μας λύθηκε και η απορία σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Δεξιά ξεκινάει ο Τσικίνιο. Πίσω από τον Ελκαμπί ο Ζωτά Σέλβα, δηλαδή όπως την έδινε την δεκάδο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι σε αυτό έπαιξε ρόλο το μάτι τη Τρίπολη, όπου τη έβαλε ανάποδα στο ξεκίνημα. Αλλά κάποια στιγμή πήγε ο Ζώτα πίσω από τον Ελκαμπί, έβαλε και τον γκολ. Και γενικώς έδειξε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι, ναι, αυτή είναι αλήθεια. Και για τον Μαροκινό αμυντικό του Βόλου, δεν ξέρω αν έχει διαμορφώσει άποψη, Μπάμπη. Ο Βαγγέλης όμως γνωρίζω ότι πρόκειται για πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
10: Εντάξει, κάποτε στα παιδικά χρόνια. Παίζαμε. Τώρα πέρασαν τα χρόνια.
0: Δεν λέω για σένα, Βαγγέλη μου, για το Μαροκινό του Βόλου λέω.
10: Ναι, ναι, κατάλαβα, το κατάλαβα. Λοιπόν, είναι πολύ καλός παίκτης και φαίνεται αυτό. Έτσι δεν το συζητάμε. Ο Μπρούνο όμως είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα τώρα στο, για να εκτελέσει το πλάγιο από την αριστερή πλευρά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Στο 7ο λεπτό έχουν φτάσει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πάντα στο 0-0. Δεν υπάρχει ακόμα η μεγάλη φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει περισσότερο την μπάλα, αλλά δεν έχει καταφέρει όμως ακόμη να απειλήσει, να δημιουργήσει τη μεγάλη φάση. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Και μπροστά, να το πω έτσι, από το επικύκλιο της μεσαίας γραμμής, ο παίκτης ο οποίος έχει την μπάλα και θα εκτελέσει, αυτό είναι ο Μπάρε, ο οποίος είδε τώρα από την άλλη πλευρά να φεύγει ο Μεντίλ, ο οποίος πήγε να βγει ως κρυφός αριστερός για να εκτελεστεί γρήγορα, αλλά δεν το έκανε όμως αυτό. Ο Μπάρε, ο οποίος καθυστέρησε, ψάχνει τώρα η μπάλα. Ο Κάργας τελικά το εκτέλεσε και έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Μέσα στην περιοχή προσπαθεί εκεί ο Τζόκα, θα διώξει τον παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Πυρόλα θα απομακρύνει την μπάλα. Είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για τον Βόλο από την δεξιά πλευρά. Ουσιαστικά είναι η πρώτη επίσκεψη που κάνει ο Βόλος προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Κάργας εκεί με τον Ελκαμπί θα βγει πολύ μακριά από την εστία του με τα πόδια του και θα σουτάρει. Μακριά ο Σαμπάνης, εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Ρέτσος, Σάλιακας, ξανά η μπάλα για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος ο οποίος θέλει να περάσει και να βρει πιο μπροστά τον Τσικίνιο, όμως η μπάλα θα περάσει πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. 8 λεπτά παιχνιδιού στο Πανσαλικό στάδιο, χωρίς ακόμα τη μεγάλη φάση μπροστά από τις δύο εστίες, με τον Ολυμπιακό όπως είπαμε να έχει
0: ολοκληρώθηκε και ο φιλικός αγώνας μπάσκετ στην Τουρκία, Ανατολού Εφές ΑΕΚ 101-72.
11: Ναι, όπως το λέει ο Βαγγέλης, τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει την περισσότερη μπάλα στην κατοχή του, αλλά το έχουμε και την πρώτη κάρτα.
10: Ο Τζόκα
11: είναι βλέπει ο Τζόκα από τον Βόλο για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Ρόκα στο 1ο λεπτό. Πολύ νωρίς ο μεσοδευτικός του Βόλου παίρνει την κάρτα γιατί έκανε το μαρκάρισμα ενώ είχε φύγει ο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Ο Βόλος κυρίως αμήνεται, αλλά μας έδειξε πριν ότι όταν βρίσκει θα βρίσκει την ευκαιρία, θα βγαίνει γρήγορα, πολύ γρήγορα στους αντιπιτές. Αυτό είναι το σχέδιο του Κώστα Μπράτσο, είναι ξεκάθαρο. Σε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερο την κατοχή, θα πιέσει περισσότερο για να βρει την ευκαιρία, να βρει το γκολ που χρειάζεται. Ο Ολυμπιακός από αριστερά με τον Ρόκα αφήνει την μπάλα στον Γκαρθία, στον άξονα βγαίνει ο Έσα να πάρει την μπάλα και να κερδίσει λίγα μέτρα στο γήπεδο. Κάνει την κίνηση ο Σάλιακας, δεν του κάνει το άνοιγμα ο Αργεντινός, προτιμάει τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα κρατάει την μπάλα, βγαίνει λίγο εσωτερικά ο Ρόκα να αλλάξει με τον Γκαρθία. Ο Γκαρθία κρατάει την μπάλα και παίζει ωραία έξυπνα για τον Ρόκα. Βγαίνει ο Κάργας όμως και απομακρύνει. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κερδίζουν και πάλι με τον Γκαρθία. Φάουλ ο Τζίλος πάνω στον Γκονζάλης. Το φάουλ για τον Βόλο, για τους γηπεδούχους. Μεταξύ του κέντρου και της μεγάλης περιοχής, της μεγάλης περιοχής του Βόλου βεβαίως. Τώρα θα ξεκινήσει την επίθεση του η ομάδα της Μαγνησίας με τον Κάργα να έχει την μπάλα και να είναι κοντά του ο Μίγας. Να δούμε την επιλογή του κεντρικού αμυντικού του Βόλου, θα παίξει με τον Μίγα.
10: Μάλλον
11: θα πάει
10: στον Ουρτάδο.
11: Ναι, ναι.
10: Στον
11: γιατί
10: Ουρτάδο.
11: Είναι κοντά η παίξη του Ολυμπιακού και δεν θέλει. Όχι, τελικά δώσε τον Μίγα. Για να ψάξει εκείνο το
10: τώρα
11: γέμισμα για τον Ουρτάδο. Βγαίνει, παίρνει την κεφαλιά πρώτου έτσι. Εκείνο ο Σάλιακας με ψυχραιμία με το κεφάλι γυρίζει την μπάλα στον Ορτέγα που αφήνει γρήγορα και εκείνο την μπάλα στον Πυρόλα. Αριστερά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο αφήνει και πάλι στον Πυρόλα. Μένουν ψηλά η παίξη του Βόλου για να πιέσουν. Και τώρα ο Ιταλός κάνει ένα γέμισμα ωραίο για τον Ρόκα, αλλά είναι πιο δυνατή μπάλα από όσο θα ήθελε ο συμπαίκτης του. Παρ' όλα αυτά δεν έχει βγει μπάλα εκτός.
10: Έχει βγει, γιατί από εκεί μετά, ναι, μετά που ο Μίγας την πέταξε.
11: Ακριβώς.
10: Και γι' αυτό έδωσε και κατευθείαν το πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα από τον Ολυμπιακό. Αυτό Καρφία, που βλέπω, Μπάμπη, ναι. δεν βλέπω το Μεντιλίμπαρ, δεν έχει σηκωθεί ακόμα.
11: Σηκώθηκε πριν. Αλλά τώρα είναι καθιστός.
10: Ναι. Είναι καθιστός.
11: Συνήθως είναι όρθιος.
0: Αυτή τη ζέστη κρατάει δυνάμεις ο Μεντιλίμπαρ, Βαγγέλη.
11: Λες, πάντως τώρα υπάρχει σκιά στο μεγάλο.
0: Εντάξει, Βαγγέλη, είσαι προετοιμασμένος για αύριο.
10: Ναι,
0: μέσα στο μεσημέρι στις 4 στη Λάρισα ΑΕΛ αναγέννηση καρδίστας και όποιος αντέξει, έτσι.
10: Λοιπόν, αυτά που πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος διαμαρτυρήθηκε και είπαν ότι από τη στιγμή που έχει τέσσερις υψηλές θερμοκρασίες δεν θα έπρεπε το παιχνίδι να μπει τέτοια ώρα. Πάση περιπτώσει, η διοργανώτερη αρχή είναι αυτή του Super League 2.
0: Και είναι και το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Ναι. Δεν έχεις και πολλές επιλογές, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.
11: Εντάξει, όμως υπάρχει και ένα όριο, ρε παιδιά. Εντάξει, όταν έρθει στις συνθήκες, το σκέφτεσαι και αυτό. Okay. Ναι, έχει δίκιο ψήφο αυτό που λες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί από αυτά τα λεφτά ζουν και οι ομάδες. Να μην κρυβόμαστε, δεν είναι καν, σε κανένα χάρη. Από τα χρήματα τηλεοπτικά και για όλες τις ομάδες και για τη Super League και για τη Super League 2 είναι ένα μεγάλο έσοδο. Μην γελιόμαστε. Απλά λέω ότι τώρα με αυτές τις συνθήκες.
10: Θα μπορούσε να ήταν μια διαφορετική ώρα.
11: Ναι, ας πούμε, ναι, γιατί αύριο πώς θα έχει φυλάξει το.
10: 38 βαθμούς υπολογίζουν ότι θα είναι.
11: Και μετά λέμε δεν είναι καλές οι ομάδες, δεν παίζουν καλά.
10: Μα κάτω από αυτές τις συνθήκες.
11: Αυτό λέω. Μετά τους κάνουμε και κριτική, δηλαδή κιόλα. Για να δούμε τη βαθιά παγιά του πυρόλα, βγαίνει ο Ελκάμπη. Βγαίνει ο
10: Κάργας,
11: αλλά δυσκολεύεται. Και τελικά πάρει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Ζώτα. Του Σίλβα, ακριβώς. Αλλά έλεγε καθόλου ότι παίξει ο Ολυμπιακός. Θέμα πίεση. Το κάνει και ο Βόλος όταν έχει την μπάλα ο Ολυμπιακός. Και τώρα βγαίνει ο Βόλος. Με Λάμπρο έχει έρθει λίγο κεντρικά και κρατάει την μπάλα. Ο Βόλος ο οποίος.
0: Μπρέντφορντ Σάντερλαντ 1-1. Για να μην αφήνουμε κρεμότητα στην Αγγλία και στο καμπιονάτο είμαστε στο ξεκίνημα του ντέρμπι. Ιντερ Νάπολι 0-0.
11: Ολυμπιακός σχέση με το τσικίνινο φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής το εκτελεί ο ΕΣΕ, ο τσικίνινος στο έδαφος θα σηκωθεί. Ο Σάγιακας έχει ανέβει, θυμίζω από την ωραία σέντρα του. Σκόραρε ο Ζώτα Σίλβα την περασμένη αγωνιστική στην Τρίπολη. Αυτό τον γκολ έδωσε στον Ολυμπιακό τους 3 βαθμούς. Ο Ορτέγα παίζει γρήγορα με τον Πιρόλα και τώρα βγαίνει να πάρει μπάλα. Ο ΕΣΕ, αυτό θα γίνεται ή το ΕΣΕ τον Καρθία θα παίρνει την μπάλα. Αφήνει για τον Ρέτσαρτ και τώρα ο Πιρόλα. Πιρόλα ο οποίος ψάχνει τη μεγάλη παλιά, κατάει όμως και αφήνει στον Καρθία να κάνει και στο παιχνίδι. Και ο Καρθία σηκώνει την μπάλα για τον Μπρούνο που έχει κινηθεί σαν εξτρέμ. Με τη μία πάνω βγάλει για τον Ελκάπη, πιάνει την μπάλα ο Σιγαπάνης. Δεν είχε σηκωθεί το σημαίνει, που σημαίνει ότι δεν είχε δύο βοηθό. Περίπτωση offside, εννοείται πάντα. Ε, Βαγγέλη, αν
10: το είχε, θα το
11: αν υπήρχε γκολ, θα γινόταν ο έλεγχο
10: από το βάρα. Ναι. Αλλά, τώρα σηκώθηκε ξανά ο Μεντιλίμπαρα, ο οποίο πήγε και αυτό εκεί στο σημείο, ενώ η μπάλα παίζεται προ την περιοχή του Ολυμπιακού με το Ρέτσο να δίνει προς τον ΕΣΕ και αυτός προσπάθησε να περάσει για το Ζικίνιο, αλλά εκεί όμως είναι ο Λάμπρου που ήρθε στο κέντρο για να βοηθήσει και αυτός την ομάδα. Το Μεντίλ θα γυρίσει πιο πίσω για τον ΕΣΑ Μπουή. Ο ΕΣΑ Μπουή μπροστά από τον Σίλβα γυρίζει πιο πίσω για τον Σαμπάνη. Με τα πόδια ο Σαμπάνης θα διώξει εκεί που είναι ο Μεντίλ που προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά. Δεν τα κατάφερε όμως. Ήταν ο Ολυμπιακός ο οποίος κέρδισε. Δεν έχουμε δει ακόμη. Βλέπουμε ένα παιχνίδι που πάει από τη δεξιά πλευρά με τον Ολυμπιακό να έχει περισσότερο την μπάλα. Για να δούμε τώρα τον Γκονζάλες, ο οποίος θέλει να ξεφύγει. Δεν τα καταφέρει. Ο Πιρόλα θα τον κόψει, αλλά ο Τζόκα θα κερδίζει και η παλιά για τον Ουρτάδο. Θα κόψει για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Είναι και ο Σαλιάκας. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου μονομαχίες εκεί του Σίλβα με τον Κάργα και η μπάλα. Υπάρχει σφύριγμα τώρα γιατί έγινε
11: offside. Ναι, ναι. Ήταν γύρω στο Ελκάπη και ο Ζώτα από την επίθεση όταν έγινε η πάσα.
10: 14 λεπτά παιχνιδιού. 0-0 το αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Βόλος Ολυμπιακός. Το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League. Και τώρα η προσπάθεια που γίνεται για τον Ουρτάδο μέσα στην περιοχή. Θα βγει με διπλή προσπάθεια εκεί, αλλά έχει σηκώσει όμως τη σημαία. Δεν μετράει η φάση. Ήταν σε θέση offside ο επιθετικός του Βόλου, ο Ουρτάδο. Έτσι λοιπόν η συνέχεια για τον Ολυμπιακό, για τον Ελκαμπή που πάει γρήγορα να βγει μαζί με τον Ελ Σαμπουή, αυτό που έλεγες λίγο νωρίτερα. Για να δούμε δύο Μαροκινοί. Γυρίζει με το αριστερό πίσω εκεί που προσπαθεί ο Έσε να βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Ελ Σαμπουή και είναι κόρνερ. Είναι το πρώτο κρόνιο, έτσι.
11: Από δεξιά για τον Ολυμπιακό, εδώ βγήκε η Βαθιά Παλιά, για να δούμε αν είναι πεσμένος
10: ο Ουρτάδος.
11: Στο έδαφος ο Ουρτάδος από πριν, αν δούμε αν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Μπαίνει το ιατρικό team του Βόλου, διέκοψε το παιχνίδι ο Θανάσης Ζήλος, ο διαιτητής της αναμέτρησης, για να μπει το ιατρικό team στον center for των γηπεδούχων, ο οποίος είναι ακόμη
0: μικρή
11: στο έδαφος.
0: Διακοπή και ευκαιρία να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη ένα σπουδαίο μάτς, ημιτελικός ευρωεκπράθυματος βόλεϊ γυναικών. Πρώτο σετ Πολωνία-Ιταλία 14-16. Ο νικητής θα παίξει τον τελικό με την Τουρκία, που νωρίτερα ανοίξε τη Σερβία με 3-0 σετ 25-20, 25-19 και 25-20. Σε ό,τι αφορά τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, περίπου σε 15 λεπτά στην Αγγλία θα παίξουν η Χαλ με την Άστον Βίλα. Στη Γαλλία, Λανς Λοριάν 0-0 χωρίς γκολ το πρώτο ημίχρονο. 7:30 η Σάλκε με την Μπάγερ Μονάχου στη Γερμανία. Στη Γερμανία, όπου η Μπορούσια Ντόρτμουντ νίκησε την Χόφενχάιμ με 3-2, με τον Καρέτσα να παίζει 60 λεπτά και να είναι μέτριος σήμερα απέναντι στην Χόφενχάιμ, που προηγήθηκε αλλά δεν κατάφερε να πάρει ούτε βαθμό. Μπάμπη, Βαγγέλη.
11: Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά του Σίλβα, μεγάλη επέμβαση από το Σιαμπάνι, πάλι σε κόρνερ, ενώ σηκώθηκε ο Ουρτάδο και σε λίγο θα μπει ξανά στο παιχνίδι, ή όχι, θα γίνει αλλαγή για τον Βόλο Βαγγέλη. Πάλι σε κόρνερ, ενώ σηκώθηκε ο Ουρτάδο και σε λίγο θα μπει ξανά στο παιχνίδι, ή όχι, θα γίνει αλλαγή για τον

0: Για τον Ολυμπιακό με την κεφαλιά αυτή του Σίλβα. Ο Σιαμπάνη στη γωνία του πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Πρώτη καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που επιμένει από δεξιά με τη να κάνει τη σέντρα. Βγαίνει ο Ρόκα με τη μία το shoot out. Μεγάλη επέμβαση, μάλλον μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Διπλή ευκαιρία. Πρώτα στο 16, τώρα στο 17. Με το Τζικίνιο να κάνει τη σέντρα. Ο Ρόκα όπως ερχόταν πήρε την ιστορική και μάλιστα άργησε ο Μίγας, δεν το αντιλήφθηκε όταν ερχόταν ο Ρόκα. Με τη μία ο Ρόκα έκανε το σουτ, αλλά πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του goalkeeper του Βόλου, του Σκαμπάνη. Ο Ολυμπιακός έχασε μέσα σε δύο λεπτά μεγάλες ευκαιρίες, αρχικά με το Σίλβα, με την κεφαλιά που έκανε και το Σκαμπάνη να αποκρούει σε κόρνερ.
1: Ήταν οι δύο μεγάλες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό στο 16ο και 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 εξακολουθεί να παραμένει στο Πανσαλικό στάδιο. Με την ομάδα τώρα του Βόλου να εκτελεί ένα πλάγιο και που πάει η μπάλα, όμως ελέγχει ο Πυρόλα. Προσπαθεί να την επαναφέρει και θα τα καταφέρει εκεί ο Τσικίνιο. Όμως ελέγχουν οι παίκτες του Βόλου. Σαμπάνη θα βγει μπροστά από τον Σίλβα, αλλά υπάρχει φάουλ όμως και η μπάλα είναι πλάγια τελικά. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό, δεν έδωσε την προηγούμενη φάση, γιατί φέρεται εκεί ο Σαμπάνης ότι κρατούσε, πρέπει να βρήκε στην προσπάθεια εκεί με τον Σίλβα να διεκδίσουν. Ο Κολτζάλης όμως θα κλέψει την μπάλα από τον Μπρούνο που έρχεται με δεύτερη προσπάθεια και κερδίζει την μπάλα και περνάει για τον Ρόκα. Γκαρθία για την άλλη πλευρά, εκεί που είναι ο Σάλιακας. Τρέχει όμως ο Μπεντίλ που πιέζει για να κλέψει την μπάλα. Σάλιακας και Ρέτσος ελέγχουν για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Δεξιά για το Τσικίνιο που κλείνει προς τον άξονα. Πίσω η μπάλα για τον Πυρόλα που φαίνεται ότι έχει το χώρο. Η παλιά για τον Τσικίνιο που προσπάθησε να βρει τον Ελκαμπή. Παρεμβαίνει και ο Σίλβα, αλλά υπάρχει όμως το χέρι εκεί, όπως δείχνει ο διτής ο κύριος Τζίλος. Έτσι η φάση σταματάει εδώ. Η μπάλα περνάει στον Βόλο. 19ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0, Βόλος και Ολυμπιακός στο Πανσαλικό στάδιο με τους οπαδούς και
2: φιλάδους. Τον Ντιέγκο Σιμεώνο τον έχουμε δει αρκετές φορές εκνευρισμένο με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας Ατλέτικο Μπιλμπάο, Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 και τα τρία γκολ των Βάσκων στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε Μπάμπη και Βαγγέλη, καταλαβαίνετε πώς είναι αυτή την ώρα ο Ντιέγκο Σιμεώνε.
0: Είναι και ξεκίνημα τη σεζόν και αυτές οι ομάδες. Και όλες οι ομάδες δεν είναι ακόμη, ξέρετε, πολύ έτοιμες. Μην γελιόμαστε. Μετά και μπορούν να γίνουν τέτοια αποτελέσματα, αλλά οι προπονητές είναι εξαιρετικοί. Εντάξει, τώρα τακτοποιήθηκε και η άμυνα του Βόλου, γιατί με τα κόρνερ και όλα αυτά, με την αλλαγή που έγινε, είχε έρθει ο Τζόκα δεξιμπάκ και κλείσει ο Μίγας σαν στόπερ. Ήθελα να δω μήπως έδωσε εντολή ο πρώτος να παίξουν τριάδα.
1: Τριάδα παίζουν. Αλλά είναι Κάργας, Μίγας και Εσαμπουή στην ίδια ευθεία η
0: και
1: τριάδα.
0: Και παίζει όλη την πλευρά τώρα ο Ρεγκής με τον Μεντίλ.
1: Με τον Μεντίλ, ακριβώς.
2: Και είναι πολύ δύσκολη, Μπάμπη και Βαγγέλη, η επέμβαση του Σκιαμπάνη στην κεφαλιά του Σίλβα.
0: Ναι, ναι, είναι δίπλα στο δοκάρι. Ακριβώς έγραφε που λέμε κόλλινα. Από ότι εσύ είδε στο replay, εμείς δεν έχουμε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα. Πάντως είναι 30 όντως.
1: Ναι. Πίσω ακριβώς αυτό έκανε και έχει ενισχύσει.
0: Δηλαδή τώρα παίζει ο Ρεγκής δεξιά, αριστερά ο Μεντίλ 30 με Μίγα, Κάργα και Σαμπουή και στην κορυφή ο Λάμπρου, δεξιά ο Γκονζάλης και αριστερά ο Τζόκα. Και στον άξονα κανονικά ο Κόμπα με τον Μπάρε.
1: Ο Κόμπα με τον Μπάρε, ακριβώς.
0: Ναι. Αυτή είναι αυτή η διάταξη.
1: Η διάταξη, αλλά αλλάζουν πολλές φορές. Ο Γκονζάλες δηλαδή με τον Τζόκα. Γιατί τον Τζόκα τον είδαμε λίγο νωρίτερα έτσι να είναι από εδώ τη δεξιά πλευρά. Τώρα έχει πάει από την αριστερή πλευρά και μπορεί να ξαναγίνει αλλαγή. Για να δούμε όμως τώρα αυτή την προσπάθεια
0: με τον Σίλβα. Ο Μπρούνο χαμηλάει η σέντρα του. Και μάλιστα διαμαρτύρηθηκαν σε παίκτες που περίμεναν πιο ψηλά. Επιμένει όμως ο Ολυμπιακός με τον Σίλβα που κερδίζει, κάνει και τη σέντρα. Ο Ελκαμπή δεν βρίσκει καλά την κεφαλιά, αλλά βγαίνει πλάγια. Εκείνο Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός παραμένει στην επίθεση. Ο Τσικίνιο θα αφήσει στο Σάλιακα. Ο Σάλιακας πάλι με τον Τσικίνιο, οι δύο τους αλλάζουν την μπάλα πολύ ωραία και βγαίνει ο Τσικίνιο. Πλάγια, σηκώνει την μπάλα, περνάει από όλους. Βγαίνει στα άκρα, τρέχει ο Μπρούνο και κρατάει την μπάλα. Όχι, δεν προλαβαίνει να την κρατήσει εντός περιοχής. Χειροκροτήματα στους φιλάδους του Ολυμπιακού για αυτή την επιθετική προσπάθεια των παικτών της ομάδας. Έστω και αν δεν βγήκε τελικά η ευκαιρία, αλλά το γύρισαν και με πείσμα κράτησαν την μπάλα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για γκολ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Συμπληρώσαμε 27, είμαστε στο 22ο λεπτό. Μένουμε στα μισά του ημιχρόνου. Βόλος Ολυμπιακός 0-0 με τον Βόλο. Τώρα να βγαίνει στην επίθεση με τον Λάμπρο. Από δεξιά πήρε την μπάλα του Γκονζάλης. Ανεβαίνει και ο Τζόκα από αριστερά. Αυτόν πάει να βρει ο Λάμπρο με

0: τη μία πάνω από την μπάλα ο Τζόκα δεν μπορεί να τη βρει, παραπερνάει out. Καλή προσπάθεια όμως εδώ, καλή αντεπίθεση για τους γηπεδούτους που εδώ μας υπενθυμίζουν.
1: Αυτό που έλεγε νωρίτερα και επιβεβαιώνεται τώρα, ότι αυτό ψάχνει και αυτές είναι οι οδηγίες του Κώστα τον Μπράτσου. Όταν θα δίνεται ευκαιρία στο Βόλο να κάνει αυτές τις αντεπιθέσεις είτε από την δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά, για να μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις να ευνηδιάσει, όπως λέμε, και να αξιοποιήσει την όποια ευκαιρία του
0: δοθεί. Με τους γρήγορους που έχεις πέχει στην επίθεση, με αυτόν τον τρόπο. Ολυμπιακός από δεξιά, ο Σαλιάκας με τον Τσικίνιο. Πάλι ο Σαλιάκας θα πάρει το φάουλ από τον Τζόκα που ήταν εκεί αριστερά. Ο Σαλιάκας, ο οποίος δείχνει να έχει πρόβλημα να υποφέρει, τον βρήκε χαμηλά ο μέσο επιθετικός του Βόλου. Τώρα πηγαίνει πάνω το Τζίλος στο Σαλιακά για να δει τι έχει. Πηγαίνει και ο αρχηγός του Βόλου Μίγας. Θα σηκωθεί ο μπακ του Ολυμπιακού για να δει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, πιο κοντά στο κέντρο από λίγο δεξιά, όπως επιδίδεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιδίδεται προς την εστία που είναι πίσω η πανδική οπαδή του Ολυμπιακού, το πέταλο που λέμε, που έχει δοθεί στους φίλους των Ερυθρόλευκων. Στο 23ο λεπτό μας, στα μισά του ημιχρόνου, Βόλος Ολυμπιακός 0-0. Είναι έτοιμος ο Σάλιακας να εκτελέσει με δύναμη. Η κεφαλιά του Πιρόλα περνάει από όλους, αλλά βγαίνει ο Σιαμπάνης. Δεν τη βρήκε ο Κάργας, αυτό που ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα στον ο Βόλο, αλλά τη βρήκε ο Σιαμπάνης.
1: Πρόλαβε όμως και τον Σίλβα, γιατί ακριβώς ο Σίλβα κυνηγούσε την πορεία της μπάλας, αλλά τον πρόλαβε ο Σιαμπάνης την τελευταία στιγμή.
0: Φαινόταν ότι ο Κάργος θα την καθαρίσει. Αυτό είναι ότι πιο επικίνδυνο για τον goalkeeper, γιατί περνάει ξαφνικά η μπάλα και μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος, αλλά είχε καλά τα ανακλαστικά εδώ ο goalkeeper του Βόλου.
1: Για μία ακόμη φορά,
2: τον γιατί τρόπο που λειτουργήσε ο Κάργας δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα στον τερματοφυλακά, το οποίο όμως ήταν πανέτοιμος. Ο Βόλος δεν έχει νικήσει ποτέ τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αυτό 17 είναι γεγονός.
2: 17 μάτς, 14 νίκες Ολυμπιακός, 3 ισόπαλα αποτελέσματα.
1: Είναι γεγονός αυτό που αναφέρεις και νομίζω ότι αυτό θέλει να σπάσει, δηλαδή αυτή την παράδοση. Αυτό λένε στο Βόλο και ο Κώστας ο Μπράτσος, αυτός είναι από τους παίκτες, ότι αν το καταφέρει, δηλαδή να κάνει την, όπως λέμε, την έκπληξη και πάρει την νίκη, θα είναι πολύ σημαντικό για το Βόλο.
2: Σε ένα μάτσο πάντως μέχρι τώρα στα πρώτα 25 λεπτά, ο Ολυμπιακός είναι εμφανώς καλύτερος από το Βόλο. Έχει και δύο μεγάλες φάσεις για να πετύχει γκολ.
1: Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί ούτως ή άλλως της αναμέτρησης. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Το ξέρουνε.
0: Ωραίο Τσικίνιο περνάει για το Ρόκα που έχει χώρο μπροστά του. Το αγγίζει ο Γκονζάλες. Ο Ισπανός κρατάει. Δεν κάνει τη σέντρα. Το έχει ο Γκονζάλες γυρίσει. Κάνει τώρα τη σέντρα. Η απομάκρυση εκεί είναι ο Έσε για να παίξει γρήγορα δεξιά με το Σάλιακα. Πάλι ο Έσε. Ο Έσε κρατάει και τώρα δίνει στον δεξιό μπακ του Ολυμπιακού, ο οποίος αφήνει πίσω στο Ρέτσο. Η αλήθεια είναι ο Βόλος έχει κάνει 3 φορές ζημιά στον Ολυμπιακό, 2 σοπαλές εδώ στο Πανθεσσαλικό, 1 στο Καϊσκάκη, αλλά υπάρχουν πολλά παιχνίδια που τον έχει ζωήσει. Ακόμη και μάτσες που έχουν λήξει 2-0 με γκολ στο τέλος, που δεν ήταν καθόλου εύκολα, ή νίκες με 1-0 με γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Με τον Πιρόλα τώρα να περνάει, να πάει μάλλον να περάσει για τον Σίλβα, δεν είναι καλή πάσα. Ήταν έξυπνη ιδέα, δεν είναι όμως καλή η πάσα του, η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Σιαμπάνη. Θέλω να πω ότι ο Βόλος δεν έχει νίκη, αλλά πέρα από τις ισοπαλίες τον έχει ζωήσει αρκετά μάτς τον Ολυμπιακό. Θυμόμαστε νίκες με 1-0 με κόστο το τελευταίο δεκάλεπτο του Βαλμπουενάη, του Εμβιλά παλιότερα. Δεν ήταν άνετα τα περάσματα, δηλαδή μου έρχονται στο μυαλό τη σεζόν 22-23 ένα 4-0 και ένα 3-0 που ήταν πραγματικά άνετα, ακόμη και πέρσι που έγινε 2-0, ναι, που ήταν στο τελευταίο 20λεπτό. Τελευταίο τέταρτο ουσιαστικά μπήκαν τα γκολ. Δεν ήταν μια άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού. Δηλαδή, βλέπει ο άλλος το 2-0, λέει άνετα ήταν, δεν ήταν καθόλου άνετα. Οπότε έτσι συμβαίνει βέβαια σε αυτά τα παιχνίδια. Αν δεν βάλει γρήγορα γκολ, ο αντίπαλος παίρνει περισσότερο κουράγιο. Για να δούμε τη σέντρα του Σάλιακα. Δεν πάει στον Ελκάμπη, διώχνει παίξει τον Βόλο, αλλά ο Τσικίνιο με τη μία πάρει για τον Σίλβα. Τη διαβάζει τη φάση ο Κάργας και ότι την παίρνει και τώρα.
1: Με το τακουνάκι του την
0: παίρνει. Ναι. Αλλά ανοίγει λίγο την μπάλα και ο Σάλιακας πολύ πιο γρήγορος. Θα την κερδίσει και θα παίξει ο Γκαρθία παράλληλα για τον Μπρούνο. Εδώ χάνει λίγα μέτρα ο Ολυμπιακός. Ο Πιρόλα παίζει με τον Ρέτσο. Και τώρα ο Έσε τον πιέζει λίγο ο Τζόκα. Ο Ρέτσος και πάλι στον Πιρόλα και εκείνος ακόμη πιο πίσω στον Ορτέγα. Ορτέγα με τη μία στον Ρέτσο. Τώρα ανεβαίνουν λίγο οι παίκτες του Βόλου. Άρχισαν όμως γιατί ήταν μόνο ο Λάμπρου. Και τώρα η βαθιά παλιά που βγαίνει για τον Ελκαμπή στην πλάτη της άμυνας. Αφήνει για τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με τη μία για τον Σίλβα έκανε κακή επιλογή. Ούτε στον Ελκαμπή που ήταν μόνος του. Την νέα μπροστά. Πιο δυνατά για τον Σίλβα. Ήταν στο ενδιάμεσο, βγήκε ο Σιαμπάνης και μπλόκαρε. Μπορεί να μην καταγράφει εδώ στην Ελική. Όχι. Είναι η καλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού.
1: Γιατί είχε την ευκαιρία.
0: Δύο παίκτες
1: ακριβώς.
0: Και στον Ελκαμπή λίγο πιο.
1: Και κατάφερε, η μπάλα πήγε στο μέσο και κρύβε τη δυνατότητα στο Σιαμπάνη για να την μπλοκάρει και να αποσοβήσει τον κίνδυνο.
0: Επαναλαμβάνω, δεν είναι τελική, αλλά στην πραγματικότητα, Σίβη, νομίζω συμφωνείς και εσύ, δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία ή προϋπόθεση τουλάχιστον για γκολ για μια ομάδα.
1: Ίσως την περίμενε μπροστά του ο Ελκαμπή από τη δεξιά πλευρά, πιο πλάγια δηλαδή.
0: Την άφησε όμως.
2: Τρεις παίκτες απέναντι στον τερματοφύλακα και με τον κεντρικό αμυντικό να είναι εξουδετερωμένος.
0: Ακριβώς. Και ίσως και ο Ελκαμπή, εσύ το δεις καλύτερα στο replay, Σίβη, και θα μας πεις, αλλά νομίζω ότι και ο Τσικίνο έπρεπε να την κάνει λίγο, όχι τόσο δυνατά, για να πάει η μπάλα στον Ελκαμπή να σκοράρει. Παραμένει λοιπόν το 0-0 ανάμεσα στον Βόλο και τον Ολυμπιακό εδώ στο Πανθεσσαλικό. Με τον Ρόκα να αλλάζει με τον Πυρόλα. Η Βαθιά Παγιά και τον Μπρούνο δεν περνάει, αλλά θα ήταν και εκτεθειμένος ο μπακ του Ολυμπιακού και δεν μπαίνει στη διεκδίκηση και το καταλαβαίνει ο Γκονζάλες. Τελικά όμως υποδεικνύεται γιατί πέρασε δίπλα του η μπάλα. Έτσι. Και ο παίκτης του Βόλου έπαιζε για αυτήν, υπολογίζοντας τον αντίπαλο. Αυτό έχει δώσει ο βοηθός, όσο και αν ο Μπρούνο προσπάθησε να δείξει ότι δεν παίζω, παιδιά, δεν ασχολούμαι με την μπάλα.
1: Και αυτό δίνει τώρα έτσι μια δυνατότητα να πάρουν και μια ανάσα. Και από την άλλη, βλέπω τον Κώστα τον Μπράτσο, τον προπονητή του Βόλου, να δείχνει στους παίκτες του κάτι προφανώς πώς πρέπει να κινηθούν. Όλα αυτά ενώ έχουν συμπληρωθεί 28 λεπτά παιχνιδιού στο Πανσαλικό Στάδιο. Το 0-0 παραμένει μεταξύ του Βόλου και του Ολυμπιακού, με την εκτέλεση του φάουλου από τον Κάργα στα χέρια του Ορτέγκα. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού με τα χέρια θα τροποποιήσει δεξιά τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα δεξιά για τον Σάλιαγκα. Ξανά για τον Ρέτσο υπό την πίεση εκεί του Τζόκα. Πίσω η μπάλα στον Ορτέγκα. Ορτέγκα περιμένει λίγο. Είναι ο Λάμπρο εκεί. Αριστερά είναι ο Πυρόλα.
2: Οι Ιταλίδες πήραν το πρώτο σετ στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού των Γυναικών. Ιταλία-Πολωνία 1-0, 25-19. Ημίωρο στο καμπιονάτο Ίντερ-Νάπολη 0-0. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, τελικό Ατλέτικο Μπιλμπάου, Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0. Και για να μην ξεχνιόμαστε, μετά τον αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό στις 9 για τη Super League θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Άρη. Η Ερασπορ θα είναι και εκεί. Βαγγέλη.
1: Όσο εσύ μιλούσες και έλεγες την είδηση, βλέπαμε το Μεντιλίμπαρ να δείχνει προς τον Μπρούνο το τι έπρεπε να κάνει, πως την ώρα που πήγε ο Ρόκα προς την μπάλα και κέρδισε αυτό το φάουλ η ομάδα του Βόλου. Έδειξε λοιπόν, έφυγε ξανά, ενώ ήταν όρθιος λίγο νωρίτερα, επέστρεψε ξανά στον μπάγκο του με την μπάλα να παίζεται στην αριστερή πλευρά με τον Ωσα Μπουή για τον Μεντίλ. Ο Μεντίλ, ο οποίος όμως δεν θα μπορέσει να περάσει από το τσικίνιο. Ελκαμπή γυρίζει πιο πίσω για τον Εσεμεμία που βρίσκει τον Ρόκα από την αριστερή πλευρά. Μπαίνει προς τον άξονα, πίσω η μπάλα για τον Εσε Γκαρθία, δεξιά για τον Σάλιακα.
0: Για να δούμε τη του Σάλιακα, περνάει από όλους, γίνει πλάγια, πέφτει ο Ρόκα. Δεν υπάρχει κάτι από τον Τζίλο. Νέα σέντρα του Μπρούνο, απομακρύνει ο Μίγας, διεκδίκηση, παρά πηγαίνει στον Έσε που οστρώνει και πάλι στον Μπρούνο. Κάνει σέντρα, δεν είναι καλή αυτή τη φορά από τον Νιγηριανό μπακ του Ολυμπιακού.
1: Πέρασε από την πίσω πλευρά, έτσι ψηλά.
0: Ναι, ακριβώς, λήξη συναγερμού για την ομάδα του Βόλου στο 30 λεπτό. Βόλος Ολυμπιακός 0-0, με τις μεγάλες ευκαιρίες να τις έχει ο Ολυμπιακός στο 16 και στο 17. Με τον Σίλβα και τη μεγάλη εντυπωσιακή επέμβαση του Σιαμπάνη και τον Ρόκα ακριβώς αμέσως μετά. Μπάλα πέρασε δίπλα το δοκάρι του goalkeeper του Βόλου. Ρέτσος και Λάμπρου διεκδικούν, πέφτει και δύο στο έδαφος, επιθετικό φάουλ δίνει ο Τζίλος, ποιος πάει να δει αν υπάρχει.
2: Πάμε να ενημερώσουμε τον Βαγγέλη που παρακολουθεί φανατικά τένις ότι πρέπει να ξενυχτήσει την Κυριακή προς Δευτέρα, γιατί ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Σέλτον ορίστηκε στις 2:30 τα ξημερώματα Δευτέρας.
1: Όχι
2: για
1: μόνο
2: το
1: εγώ,
2: Open.
1: Όλη η Θεσσαλία και όλη η Ελλάδα θα.
2: Χαιρόμαστε πάντως που βλέπουμε ξανά τον Τσιτσιπά να ανεβαίνει επίπεδο.
1: Ξαναβρίσκει τον εαυτό του.
2: Δύσκολος ο αγώνας με τον Σέλτον, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, στο US Open, αλλά ο Στέφανος δείχνει ικανός για όλα.
1: Έτσι.
0: Για να δούμε τον Ολυμπιακό τώρα με το Ρόκα να αφήνει την μπάλα για τον Έσε, δεξιά γρήγορα για τον Σάλιακα και με τη μία για τον Τζικίνιο και αυτός με τη μία για τον Ελκαμπή. Είναι πιο σε καλύτερη θέση ο Κάργας, ο οποίος τώρα ελέγχει και απομακρύνει, εκεί είναι μόνο ο Ρέτσος, ο οποίος κατεβάζει εύκολα την μπάλα και αφήνει στον Γκαρθία και τώρα ο Έσε. Ο Έσε πάλι με τον Γκαρθία στον άξονα, στον χώρο της μεσαίας γραμμής, κερδίζει λίγα μέτρα και αφήνει αριστερά στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα παίζει ακόμη πιο αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Βόλος αμήνεται σωστά. Ο Γκαρθία, ωραία η προσποίηση και αφήνει για τον Έσε. Ο Έσε δεν παίρνει το αταμέτρα και παίζει δεξιά με τον Σάλιακα. Λίγο πριν να την πάσα, αλλά προλαβαίνει ο Σάλιακας και κάνει και τη σέντρα. Ο Κάργας πάλι θα απομακρύνει σε πολύ καλές θέσεις ο κεντρικός και ψηλός, ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου, και καθαρίζει πολλές φάσεις αυτό το πρώτο ημίχρονο στις σέντρες που επιχειρεί ο μπακ του Ολυμπιακού. Ο Σιαμπάνης υπό την πίεση του Ελκαμπή πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Τζόκα είναι καλά μαρκαρισμένος. Η μπάλα πηγαίνει στο Πιρόλα και τώρα ο Έσε περνάει τη μεσαία γραμμή και παίζει αριστερά για τον Μπρούνο. Συμπληρώσαμε 32 λεπτά αγώνα. Παραμένει το 0-0 στο Παθεσσαλικό. Ο Μπρούνο με τον Γκαρθία και τώρα ο Πιρόλα. Πιρόλα κρατάει την μπάλα. Παίζει πάλι με τον Γκαρθία. Τριγωνάκι με τον Ρέτσο για να αποφύγουν το πρες του Λάμπρου, ο οποίος παίζει στην κορυφή της επίθεσης μετά την αλλαγή του Φουρτάδου λόγω τραυματισμού. Το άνοιγμα για τον Ρόκα κατεβάζει με το στήθος και κάνει με τη μία το γύρισμα για τον Ελκαμπή. Δεν μπαίνει στη φάση, αλλά μπαίνει ο Σίλβα και στρώνει στον Έσε. Είναι έξω από την περιοχή. Κάνει το σούτι. Κόντρα πάνω στον Κάργα. Η απομάξη του Μεντίλ. Εκείνο ο Γκαρθία. Και ο Γκαρθία παίζει με τη μία. Είναι ο Σάλιακας. Επιχειρεί μια ακόμη σέντρα χαμηλά. Η παρέμβαση του Μεντίλ. Τρίτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό από δεξιά, όπως επιδίδεται η Ερυθρόλευκη. Με τον Τσικίνο να πηγαίνει και πάλι στην εκτέλεση, θυμίζω στην Τρίπολη, τα στημένα τα έπαιρνε ο Σάλιακας και είχε σε ροή όμως παιχνίδι την ασίστ στη σέντρα για τον γκολ του Σίλβα. Τώρα τα παίρνει ο Τσικίνιο και από το καλό χτύπημα από το δικό του κόρνερ ήταν και ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία με τον Ζωτά Σίλβα. Ο Τσικίνιο εκτελεί, κεφαλιά του Πιρόλα, περνάει από όλους, βγαίνει πλάγια ο Ρόκα, το shoot out με το shoot με το αριστερό, αλλά αρκετά μέτρα γιατί του πήρε ανάποδα φάλτσα.
1: Δεν το έπιασε σωστά, πιστεύω ότι αυτό ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν είχε και το σώμα του προς την εστία και η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα out. Σε καμία περίπτωση έτσι δεν ανησύχησε την άμενα του Βόλου. Με τον Σαμπάνη τώρα να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί που πάει η μπάλα είναι όμως εκεί ο Πιρόλα που θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ρεγκής κερδίζει την κεφαλιά. Μονομαχίες εκεί του Έσε με τον Γκονζάλες. Παραβαίνει ο Μπάρε που κερδίζει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Καρτάει και πάει προς την αριστερή πλευρά. Είναι ο Τζόκα. Αλλάζει με τον Τζόκα και τώρα με τον Γκονζάλες. Και εδώ υπάρχει φάουλ. Το φάουλ που γίνεται από τον Γκαρθία πάνω στον.
2: 0-9 τελικές μέχρι τώρα. Δύο μεγάλες φάσεις για τον Ολυμπιακό σε αυτά τα πρώτα 34 λεπτά του αγώνα. Κατοχή μπάλας Βαγγέλη Μπάμπη, 28% για τον γηπεδούχο, 72% για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, και νομίζω το είχαμε πει αυτό και το είχε πει και ο Μπάμπη στο ξεκίνημα, ότι αυτό θα γίνεται. Ο Ολυμπιακός θα έχει την κατοχή περισσότερο και όταν ο Βόλος θα του δίνει την ευκαιρία, τότε θα ψάχνει, όπως λέμε, να την αξιοποιήσει. Το φάουλ τώρα έτοιμος να το εκτελέσει ο Γκονζάλες από την αριστερή πλευρά από τον άξονα. Αυτό το φάουλ έχει φέρει αρκετό κόσμο απέναντι από την εστία. Εκτελείται, απευθείας πήγε να εκτελέσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία.
2: Τράει
0: πολύ φιλόδοξο, έξυπνο. Αλλά πολύ φιλόδοξο και δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνει και γκολ.
2: Και από αλλά μεγάλη απόσταση, αλλά ως τελική τη μετράμε, έτσι, Μπάμπη.
0: Ναι.
2: Είναι η πρώτη του Βόλου.
0: Και στην πραγματικότητα είναι αυτό που λες. Ξέρει ότι δεν έχει κάποια άλλη καλή στιγμή η ομάδα του Βόλου με τον Γκονζάλες, έτσι.
1: Σωστά, με τον Γκονζάλες. Ο παίκτης ο οποίος έχει πετύχει και τα δύο, πέτυχε γκολ στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και στο κύπελο και με τον Ηρακλή. Ουσιαστικά το πρώτο γκολ του Βόλου στο φετινό πρωτάθλημα. Και μάλιστα το γκολ αυτό είχε την ισοφάριση για τον, στον αγώνα με τον Ηρακλή. Και στον αγώνα με την Καλαμάτα επίσης ισοφάρισε σε 2-2, αλλά ήταν και πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε με απευθείας στιγμα φάουλ.
0: Για να δούμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να βρει τον γκολ πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, έχει 10 λεπτά. Στη διάθεση του Πιρόλα περνάει τη μεσαία γραμμή, ανοίγει όμως την μπάλα, κερδίζει ο Κόμπα, αλλά κερδίζει και ο Ρόκα και τώρα ο Μπρούνο γυρίζει στον Πιρόλα και ακόμη πιο πίσω στον Ορτέγα. Τώρα τρέχει να πιέσει ο Τζόκα, η μπάλα πηγαίνει στον Πιρόλα και τρέχει τώρα ο Λάμπρου. Η βαθιά παλιά του Ιταλού για τον Ρόκα, ο Μίγας με δυσκολία απομακρύνει η μπάλα, πηγαίνει στον Ελκαμπή, έχει δυνατότητα για το σούτ, αργεί λίγο και βγαίνει ο Ες Σαουμπή και απομακρύνει. Δεν είναι τελική, αλλά πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα ένα Σίφι που έλεγε να δούμε τη μονομαχία. Δέχεται τα συγχαρητήρια τώρα του Κάργα και των υπολείπων παικτών ο Εσαμπουή για την παρέμβασή του και του δίνει και το χέρι και ο Ελκαμπή. Λοιπόν, γιατί πραγματικά.
0: Λίγο άργησε ο Ελκαμπή και του βάλει την κόντρα. ο Εσαουμπή και απομάκρυνε με τον Μπρούνο τώρα με δύναμη αυτό το πλάγιο. Κεφαλιά του Ζώτα μόνο προς τα πίσω είναι ο Κόμπα. Η μπάλα μένει εκτός περιοχής, οι μονομαχίες θα ευνοήσουν ποιον, το Ρεγκίς που είναι πλάγια και παίζει με τον Λάμπρου που είχε μείνει πίσω, εκτός δηλαδή πολύ μακριά από την περιοχή του Ολυμπιακού. Το γέμισμα του Ρεγκίς περισσότερο από μάκρυς είναι επί της ουσίας, δεν είχε καμία τύχη. Ο Ρέτσας μάζεψε αυτή την βαθιά παλιά και γρήγορα τρέχει προς τη μεσαία γραμμή για να μην χάσει χρόνο. Σταματάει όμως γιατί δεν βλέπει κίνηση από τα χαφ. Έτσι αναγκάζεται να κάνει μια βαθιά παλιά για τον Ρόκα. Δεν θα μπορέσει ο Ρόκα, αλλά εδώ. Λέμε πολλές φορές τα γεμίσματα και που γινόταν πέρσι κτλ. Και οι δύο χαφ του Ολυμπιακού δεν έχουν βγει να πάρουν μπάλα. Όχι. Γιατί κάνει ο Ρέτσος. Έχουν πάει πιο μπροστά. Αν δεν βγει ο κεντρικός χαφ να πάρει την μπάλα, τι θα κάνει ο Ρέτσος. Και λέει μετά ο γεμίσματα κτλ.
1: Γιατί
0: αν δεν βγει να πάρει την μπάλα.
1: Με τη Λίμπαρ τώρα προηγουμένως που έδειχνε ότι δεν του άρεσε αυτό που έγινε.
0: Μετά λέμε ο Μεντιλίμπαρ ζητάει, δεν ζητάει τους παίξεις να παίζουν με γεμίσματα, αλλά αν δεν βγει ο χαφ να την πάρει, θα την κάνει ο αμυντικός. Θα την πάει αυτός μέχρι την άλλη περιοχή. Κάποιος πρέπει να βρει.
2: Εκτός κι αν είναι Μπέκενπάουερ.
0: Ο Μπέκενπάουερ
2: ήταν αυτό. Αυτό ήταν ένα και μοναδικό.
0: Ναι, ακριβώς. Και έκανε πελάσεις.
2: Το έκανε και ο Ζάιτς αυτό, δεκαετία του 80, το θυμάσαι.
0: Ήταν αμαντικό χάφ όμως ο Ζάιτς και μετά έγινε και λίγο. Εντάξει, ναι, αμαντικό χάφ ήταν. Είχαμε μάθει το Ζάιτς.
2: Ουσιαστικά δεκάρι ήταν ο Ζάιτς.
0: Για το πόσο μεγάλο παίκτη ήταν, να καταλάβουμε και μόνο. Καλά, τον είδαμε βέβαια, τον είδαμε στην Ελλάδα, αλλά για να καταλάβουν ότι ήταν Κροάτης και αρχηγός της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας. Για όσους το καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό ήταν ένας
2: Κροάτης. Αναδείχθηκε καλύτερος λίμπερο στο Ευρωπαϊκό το 84. Εκεί που έλαμψαν οι Γάλλοι με τον Πλατινί, ο Ζάιτς ήταν ο κορυφαίος λίμπερο του τουρνουά.
0: Ήταν λίμπερο, εγώ λίμπερο, ήταν κεντρικό χαφ.
2: Στην Εθνική Ιουγκοσλαβία έπαιζε λίμπερο.
1: Ο Γκονζάλες τώρα με την πάσα από τον Λάμπρο καθυστέρησε όμως λίγο, γυρίζει πιο πίσω καθώς υπάρχει πίεση από τον Λεωκό. Η σέντρα που γίνεται από τον Ρεγκίς προσπάθησε εκεί ο Μπάρε να την κατεβάσει με το στήθος Λάμπρου. Παρεμβαίνει όμως εκεί ο Γκαρθία και δεν και υπάρχει φάουλ εδώ και κίτρινη στον Μίγα. Για το φάουλ που κάνει πάνω στον παίκτη είναι ο Σίλβα.
0: Ναι. Είναι τα λεγόμενα επαγγελματικά φάουλ. Και τώρα, μια και έχουμε και τη διακοπή και έχουμε και το Σίφι που του αρέσουν αυτές οι συζητήσεις και αρέσουν και στον κόσμο. Και όχι, εκείνο το καλοκαίρι έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός πριν το Euro που το πήρε η Γαλλία. Έχει κλείσει ο Ζάιτς. Και όλοι καθόλου και βλέπουν και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Έτσι τότε δεν υπήρχαν και social και όλα αυτά. Και
2: τον διεκδικούσε η Νότιχαμ.
0: Για να δούμε λίγο τον Ελκαμπή που βγαίνει πλάγια, γιατί θα πούμε την ιστορία μέσα μετά. Ο Ρόκα αφήνει για τον Γκαρθία έξω την περιοχή και τώρα ο Έσε κρατάει, κάνει ωραία κίνηση σάλια και δεν μπορεί να του περάσει την μπάλα και αφήνει για το έτσι. Ναι, είναι αυτές οι πάσεις που μπορεί να κάνει σχετικό σκαφ να παίξει στην πλάτη της άμυνας. Άμα δεν την κάνει, δεν έχει αυτή την ευκαιρία.
2: Αυτή ωραία, την ιστορία με το Ζάιτς θα την πούμε στο ημίχρονο για να μην χάσουμε χρόνο αγώνα, γιατί όντως έχει ενδιαφέρον.
0: Για να δούμε το Τζικίνιο από δεξιά. Ο Τζικίνιο με το εξωτερικό σηκώνει την μπάλα, πάει να μπει ο Ελκαμπή από μάκρυ όπως θα του παίξει του Βόλου. Ο Λάμπρου δυσκολεύεται, κρατάει την μπάλα και μένει στο γηπεδούχος και τώρα ο Κόμπα και πάει να βγάλει την αλεπίθεση, βάζει το πόδι τον Γκαρθία και δεν επιτρέπει να βγει μεγάλη παλιά. Ο Ρεγκίς διώχνει, ο Πιρόλα βγαίνει με δύναμη πάνω από το Λάμπρου, πέφτει ο επιθετικός.
1: Έπεσε από πάνω ο Πιρόλα.
0: Αλλά
1: άφησε όμως τη φάση, αφήνει ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες από το Βόλο.
0: Για να δούμε την απομάκρυνση πάλι από τον Γκάργα για πλάγιο τον Ολυμπιακό. Να πούμε πολύ γρήγορα, θα σηκωθεί ο Λάμπρου. Να πούμε πολύ γρήγορα, απλώς να το κλείσουμε, όχι για το Ζάιτς. Ποιον παίκτη είδε ο Ολυμπιακός και τον πήρε 6 μήνες μετά από την Εθνική Ιουγκοσλαβίας σε εκείνο το Euro. Ακριβώς.
2: Ναι, αλλά θα επανέλθουμε στο ημίχρονο για να δώσουμε λεπτομέρειες για εκείνες τις δύο τεράστιες μεταγραφές. Γιατί εκείνα τα χρόνια δεν ήταν συνηθισμένο φαινόμενο να φέρνεις παίκτες τέτοιο επίπεδο.
1: Κόκκινη στον πάγκο του Βόλου δείχνει σε κάποιον του Βόλου στο Βεργόνη, αν δεν κάνω λάθος, ή σε κάποιον άλλον. Όχι, άλλον δεν είναι ο Βεργόνης.
0: Ναι, γιατί
1: ο
0: δείχνει βοηθός, εγώ, ναι, του λέει όχι.
1: Όχι, κάποιον άλλον δείχνει, κόκκινη και ζητάει να απομακρυνθεί για τη διαμαρτυρία στην προηγούμενη φάση. Αυτό.
0: Ο Μπρούνο στην επαναφορά, όλα αυτά στο 41ο λεπτό, Γκαρθία. Το γέμισμα του Γκαρθία, η κεφαλιά πρώτου Ελκαμπή, κόρνερ για τον Ολυμπιακό τέταρτο. Στο παιχνίδι αριστερά, από αριστερά αυτή τη
2: με φορά. Με ρίσκο αυτή η απομάκρυνση.
0: Ναι. Για να δούμε ποιος έχει βγει. Δεν
2: μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι.
0: Αλλά πέρασε. Γιατί ξέρεις, εκεί ήταν και ο Ελκαμπή που περίμενε. Έρχεται τώρα ο Σάλιακας να κάνει αυτή την εκτέλεση και όχι ο
1: Τσικίνιο. Με το δεξί.
0: Ναι.
1: Με το δεξί.
0: Το λέω γιατί ήταν ο Τσικίνιο και ο Τσικίνιο είναι ο δεξιόποδος. Πάντα θέλουν ένα με πόδι για το εσωτερικό να φέρει την μπάλα μέσα οι προπονητές. Για να δούμε η συστάστρα του Τζίλου στον Ρέτσο, στα μαρκαρίσματα. προηγουμένως. Και τώρα είναι ο Σέλιακας έτοιμος για αυτήν την εκτέλεση στο 42ο λεπτό. Εκτελεί ο Σέλιακας από μάκρυνση. Παίρνει την μπάλα ο Ρόκα, κατεβάζει. Θα αφήσει το Σάλιακα και πάλι που θα πάει να κάνει μια ακόμη σέντρα, δεν είναι καλή κόντρα, διώχνει και ο Γκονζάλες ήταν μετά, αλλά κερδίζει ο Ολυμπιακός πάλι με τον Μπρούνο και τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας παίζει ωραία για τον Ρόκα, αλλά δεν μπορεί να βάλει το κοντρόλ, να βάλει το πόδι του ο Ισπανός, αλλά περνάει out, βόλος Ολυμπιακός, 0-0 στο Πανθεσσαλικό, συμπληρωμένα σε 5 δευτερόλεπτα τα 42 του πρώτου ημιχρόνου, 42 λεπτά.
2: Παρότι ο Ολυμπιακός έχει την υπεροχή και τις ευκαιρίες, δικαιώνεται μέχρι τώρα η τακτική του Βόλου.
0: Και μετά το 17 δεν έχει κάνει μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός.
2: Σε εκείνο το δίλεπτο που ήταν δύο μεγάλες φάσεις, μετά η τριάδα στην άμυνα του Βόλου ουσιαστικά έχει αποδυναμώσει λίγο επιθετικά τον Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα στο 17 έχει γίνει και η αλλαγή με το Ρεγκίσενο και έγινε όλη αυτή
1: τη θέση
0: η τροποποίηση.
1: Του που δεν μπορούσε να συνεχίσει. Πέρασε ο Ρεγκής, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι βλέπει και ικανοποιημένος είναι ο Μπράτσος από αυτό που βλέπει από την ομάδα του μέχρι στιγμής, που έχει καταφέρει να κρατήσει το 0 στην άμυνα.
0: Με την άλλη, με τη βαθιά παλιά του Μπρούνο βγαίνει ο Ελκαμπή μόνος του και νομίζω δεν υπάρχει offside. Ανοίγει την λίγο την μπάλα, προλαβαίνει ο Σιαμπάνης, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Και θα.
1: Πέναλτι.
0: Δίνει πέναλτι. Για να δούμε αν τον έχει βρει τελικά ο Σιαμπάνης. Και στη συνέχεια δίνει πέναλτι ο Τζίλος. Εννοείται θα έχουμε ελεγχοβάρ και ζητάμε τη βοήθεια του Σίλβα. Τζάκη, γιατί μισθάνε.
1: Φωνάζει ο Σίλβα ότι έχει χτυπήσει ο Ελκαμπή.
0: Ναι. Αυτό... Και ζητάει να μπει γρήγορα το ιατρικό τμήμα.
2: Είναι απαραίτητο να δούμε replay. Ναι. Για να
0: πότε
2: δούμε
0: έχει τον έχει βρει ο Σιαμπάνης. Αν έχει βρει πρώτα τον Ελκαμπή ή αν τη βρήκε την μπάλα και πήγε να συνεχίσει ο Ελκαμπή.
1: Πάντως με δεύτερη προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα.
0: Για να δούμε. Για να δούμε αν μας βοηθήσει ο Σίφης.
2: Ο Τζίλος κοντά στη φάση αρχικά δεν έδωσε την παράβαση.
1: Όχι.
2: Να δούμε εν τέλει αν υπάρχει παράβαση όμως.
0: Εννοείται, έχουμε και τη χρήση του ΒΑΡ, αλλά θα μας πεις και εσύ να βοηθήσει. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε. Μας φάνηκε ότι βρήκε ο Σιαμπάνης στην μπάλα, αλλά δεν ξέρω αν τον έχει βρει πρώτα τον Ελκάμπη, γιατί εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα από εδώ που βρισκόμαστε. Και αν υπάρχει και δεύτερη προσπάθεια στη συνέχεια. Θα μας ζήσει την απορία ο Σίφης αρχικά και το ΒΑΡ για τον αγώνα. Γιατί ό,τι και να πούμε εμείς και ο Σίφης.
1: Όχι, πάντως περιμένει να δει γιατί
2: έχει σηκώσει. Από το πρώτο replay που βλέπω, δεν διακρίνω να αποκρούει την μπάλα ο τερματοφύλακας. Αλλά είναι μακρινό replay. Πρέπει να περιμένω να δούμε κι άλλο.
1: Τώρα ο φόβος είναι αν έχει χτυπήσει.
0: Πίση, γιατί βλέπω τον Γκονζάλες
1: και βλέπω ότι πάει
0: και φορείο να μπαίνει μέσα για τον Ελκάμπη.
2: Αν είχε ακουμπήσει έστω και λίγο την μπάλα ο Σιαμπάνης, παράβαση δεν υπήρχε. Αλλά νομίζω ότι δεν την βρίσκει.
0: Δεν, γιατί μας βρήκε, είδαμε μετά ότι την βρήκε, αλλά δεν είδαμε
1: εμείς
0: τη λεπτομέρεια.
1: Από εδώ δεν
0: φαίνεται. Ναι, ακριβώς. Αλλά το βασικό είναι, σωστά το λέει ο Βακέρης.
2: Από τη γνωστή δικαιολογία, εμείς έχουμε δει ένα μακρινό replay. Στο ΒΑΡ αυτή τη στιγμή έχουν επεξεργαστεί τουλάχιστον 10 replay. Οπότε κάτι παραπάνω.
0: Και να δούμε
2: θα
0: και την κατάσταση του Ελκαμπή. Παναλαμβάνω, έχει μπει φορείο για να τον πάρει. Πού τον έχει, χαμηλά τον έχει βρει, αλλά πού ακριβώς, δεξιά, αριστερό, έχεις προλάβει.
2: Βλέπω τον Σιαμπάνη να δακρύζει.
0: Όχι.
2: Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά έχω εντύπωση ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά ο Ελκαμπή.
1: Ο Ελκαμπή.
0: Έχει πάει και ο Ορτέγας, ήταν και παίξει του Βόλου να μην
2: είναι αναστατωμένοι όλοι οι παίκτες που είναι πάνω από τον Μαροκινό.
1: Και πάει και ο Ορτέγα τώρα για δίνει και αυτός τη συμπαράσταση, γιατί θεωρεί ότι δεν είχε πρόθεση.
0: Ο Σιαμπάνης πραγματικά τον έχουν αγκαλιάσει οι άνθρωποι του Βόλου. Δείχνει περίλυπος, δηλαδή. Άρα, μάλλον υπάρχει ζημιά στον Ελκάμπη. Να ευχηθούμε, γιατί είναι πάνω απ' όλα υγεία των ποδοσφαιριστών.
1: Σαφέστατα.
0: Αλλά
1: το χειροκρότημα πάντως του κόσμου.
0: Είναι παγωμένοι όλοι. Ναι. Αν Σίφη μπορεί να μας πεις
2: γίνεται
0: πού ακριβώς έχει γίνει.
2: Γίνεται και συζήτηση μεταξύ του με τη Λίμπαρ και αρκετών παικτών του Ολυμπιακού που προφανώς συζητούν για το τι έχει γίνει στη φάση.
0: Έχεις δει
2: τι...
0: που τον έχει βρει ή αν ο ίδιος
2: δεν
0: μετά...
2: Δεν έχουμε δει replay, έχουμε δει μόνο ένα replay. Ενδεχομένως να έχει χτυπήσει το κεφάλι, αλλά δεν μπορώ να το διακρίνω γιατί δεν βλέπουμε replay.
0: Ναι, το χειρότερο εννοείται κεφάλι είναι πιο σοβαρό, πολύ σοβαρό. 5 λεπτά ή καθείς, αλλά το χειρότερο αν είναι για πόδια, μην όταν το βρήκε μετά στραβοπάτησε όλο πόδι και έχει πάθει μεγάλη ζημιά στο πόδι.
2: Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα μεταβεβαιότητος μέχρι να δούμε ένα ξεκάθαρο replay. Πάντως έχει τραυματιστεί και δεν θα γίνει αλλαγή. Βλέπεις ότι φεύγει με φορείο.
0: Φεύγει με φορείο. Είναι παγωμένοι όλοι στον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνει κανείς ότι καλύτερα να μην βγει ποτέ μια φάση ή ένα πέναλτι για να βάλεις γκολ και να είναι καλά ένας παίχτης σου. Θα έχουμε ρεπορτάζ εννοείται αργότερα. Και αν σε Φιβρίς, μάλλον όχι Φιβρίς, δείξει κάποιο replay.
2: Τίποτε
1: και
2: ακόμη.
1: Να γίνει και αλλαγή τώρα.
0: Εννοείται, το συζητάμε, θα πει ο Κονζάλης. Σκαϊστέρης του πρώτου ημιχρόνου στη θέση του. Άτυχο όπως δείχνουν τα πράγματα.
2: Replay, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε δει. Ένα μόνο και μακρινό, για να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει πάθει ο Ολκαμπή. Αλλά από τις αντιδράσεις των συμπαικτών του και των αντιπάλων του, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ζημιά.
1: Τώρα υπάρχουν κάποιες αποδοκιμασίες από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού προς τον Σαμπάνη, ο οποίος όμως θα πρέπει να πούμε ότι πήγανε και του Βόλου αλλά και του Ολυμπιακού να τον συμπαρασταθούν, γιατί προφανώς δεν είχε τέτοια πρόθεση. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Για να με τον Ζώτα Σίλβα στις καθυστερήσεις πια του πρώτου ημιχρόνου, και Κάρμο βλέπω να μπαίνει, θα μπει. Αλλά δεν θα κρατήσει, δηλαδή ο...
1: Δεν θα μπει ο Γκονζάλης τελικά από ό,τι βλέπω.
0: Όχι, όχι, όχι, και είναι και ο Γκονζάλης. Κανονικά, για να πρώτα τον Σίλβα. Είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Εκτελεί γκολ για τον Ολυμπιακό. 0-1 με τον Ζώτα Σίλβα να σκοράρει όπως και στον αγώνα στην Τρίπολη. Αλλά βλέπουμε να το πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού λίγο παγωμένα, γιατί προέκυψε αυτός ο τραυματισμός του Αγιόπ Ελκαμπή.
2: Και αφιερώνει τον γκολ ο Σίλβα, από ό,τι βλέπεις, στον συμπαίκτη του που είναι ήδη στα αποδυτήρια.
0: Ναι, και θα μενομερωθούμε αργότερα για το μέγεθος του τραυματισμού. Μπαίνει λοιπόν ο Γκονζάλες και θα βγει και ο Πιρόλα. Και μου κάνει εντύπωση που δεν κρατάει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Βέβαια δεν έχει νόημα, γιατί αφού έχει κάνει αλλαγή, είναι σε νεοκρό χρόνο, είναι το ίδιο σημείο δηλαδή. Και βγάζει και τον Πιρόλα. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα και ο Πιρόλα. Προφανώς έχει κάποιο πρόβλημα και ο Πιρόλα, και τον κάνει αλλαγή. Μαζί με τον Γκονζάλες μπαίνει ο Κάρμο για τον Ολυμπιακό. Βόλος Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ που έψαχναν οι Ερυθρόλευκοι σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Να επαναλαμβάνω, με αυτά που έχουμε καταλάβει, και να ευχηθούμε να μην είναι τόσο σοβαρά, αλλά με αυτά που έχουμε καταλάβει, μπαίνει και ασθενοφόρο. Βλέπω, δεν ξέρω αν θα πρέπει να μεταφερθεί ο Ελκαμπή για εξετάσεις, αλλά από αυτά που φαίνονταν στο γήπεδο, υπάρχει φόβος για σοβαρή ζημιά.
2: Ναι, να είναι δεδομένο σοβαρός ο τραυματισμός του. Φαίνονται οι αντιδράσεις στον πάγκο του Ολυμπιακού από κοντινά πλάνα τηλεοπτικά.
0: Έδειξε replay, σύφηκα.
2: Ούτε ένα replay ήταν αυτό. Αλλά καταλαβαίνουμε, Μπαμπή, είναι πολύ εύκολο να βγάλει συμπέρασμα, πρώτον από την αντίδραση του αντίπαλου τροματοφύλακα που έβαλε τα κλάματα.
0: Σωστό.
2: Δεύτερον, από τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν τον Ελκαμπή αντίπαλοι και συμπαίκτες και απομακρύνθηκαν και κουβέντιαζαν μεταξύ τους, έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ο Ελκαμπή.
1: Θυμάμαι την ώρα που πέφτει στο έδαφος, δηλαδή που γίνεται η επαφή, έκανε με το χέρι δίπλα τον Σίλβα, ο οποίος έκανε νόημα προς τον πάγκο ότι μπείτε γρήγορα. Αυτό ήταν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή.
0: Το λέω για το replay, για να καταλάβουμε αν είναι στην επαφή με το Σκαμπάνη, που νομίζω δεν είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν λοιπόν το άλλο πόδι, αυτό κοιτάς, να έχει πατήσει λάθος, για να καταλάβει και τη ζημιά που έχει υποστεί ο παίκτης. Εκεί καταλαβαίνεις αν η ζημιά είναι πολύ μεγάλη.
2: Και να δούμε αν η ζημιά είναι στο πόδι ή στο κεφάλι, να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Γιατί μέχρι τώρα μπερδευόμαστε κι εμείς. Μακάρι να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό.
0: Εννοείται.
2: Υγεία πάνω απ' όλα για όλους.
0: Ακριβώς, για όλους τους αθλητές. Και σίγουρα για τον Ολυμπιακό είναι αυτό που λένε οι ομάδες. Καλύτερα να μην είχε κερδίσει το πέναλτι και να μην είχε γίνει συγκεκριμένη φάση.
2: Είναι ίσως και η πρώτη φορά, δεν μου έχει ξανασυμβεί, να υπάρχει πέναλτι το οποίο προσπαθούμε να δούμε αν προκύπτει παράβαση ή όχι. Και αυτό να είναι δευτερεύον.
0: Ναι, σωστά εδώ πες, έγινε ο έλεγχος του ΒΑΡ πολύ γρήγορα και δεν υπήρξε διαφορετική άποψη. Λοιπόν, φινάλε πρώτο ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με το πέναλτι της Καϊστέρης στο πρώτο ημιχρόνου, με το πέναλτι που πέτυχε ο Ζώτα Σίλβα και κέρδισε ο Ελκαμπή, αλλά όλο, επειδή ήταν ακριβώς αυτός ο δραματισμός και όλοι στον Ολυμπιακό αλλά και όλοι στο γήπεδο ασχολήθηκαν πολύ περισσότερο με τον δραματισμό του Ελκαμπή. Φαίνεται να είναι σοβαρός, αποχώρησε με φορείο, θα δούμε αργότερα. Ένα γκολ που
2: προτείνω
0: ήρθε...
2: να πούμε λίγα λόγια για το πρώτο
0: ημιχρόνο,
2: προκειμένου να έχετε την ευκαιρία, τη δυνατότητα να κάνετε ρεπορτάζ για να επανέλθουμε με αναλυτική ενημέρωση για τον Ελκαμπή.
0: Αλλά προσπαθούσα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είχε τις δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 16 με τον Ζώτα Σέλβα και στο 17 με τον Ρόκα. Υπήρξε ένα διάστημα που το έλεγχε ο Βόλος, βγήκε αυτή η φάση και κάνει τη διαφορά. Βόλος Ολυμπιακός 0-1, επιστροφή σε ένα ψήφι και όταν έχουμε νεότερα θα επανέλθουμε ή αλλιώς για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να μην έχει υποστεί πολύ σοβαρό τραυματισμό ο Ελκαμπή. Ενημερώθηκα πριν από λίγο ότι υπάρχει σχετική οδηγία από την συνδρομητική τηλεόραση όταν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός ποδοσφαιριστή να μην δίνονται replay. Και γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε και εμείς τη δυνατότητα να δούμε ακριβώς τι συνέβη στη φάση που συγκρούστηκε ο επιθετικός του Ολυμπιακού με τον τερματοφύλακα του Βόλου. Υποθέτω ότι ο τραυματισμός του είναι στο πόδι. Καταλαβαίνουμε ότι από τις αντιδράσεις των συμπαικτών του και των αντιπάλων του ο τραυματισμός είναι σοβαρός. Μακάρι, μέσα από την καρδιά μου το εύχομαι, ο Μαροκινός επιθετικός να αποφύγει τα χειρότερα. Σε λίγο θα επανέλθουμε με αναλυτικό ρεπορτάζ. Βλέπω τώρα και την εικόνα του Σιαμπάνη, ο οποίος μετά το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Ολυμπιακού και τη σύγκρουση που είχε με τον επιθετικό των Ερυθρόλευκων, πλησίασε τον Ελκαμπή για να δει ακριβώς τι έχει γίνει. Και από την πρώτη ματιά που έριξε στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή, γύρισε το κεφάλι του και έβαλε τα κλάματα. Από αυτό τα καταλαβαίνουμε όλα. Υγεία και μόνο υγεία, αυτό είναι πάνω απ' όλα και για τους ποδοσφαιριστές και γενικότερα είναι το βασικό συμπέρασμα στη ζωή μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν αντιπαλότητες. Όταν πρόκειται για σοβαρούς τραυματισμούς, όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που προέχει είναι να είναι καλά οι ποδοσφαιριστές, να είναι υγιείς. Είναι πρόσφατο και το παράδειγμα του Κωνσταντέλια, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά την παρουσία του στην Bundesliga με την Borussia Dortmund και υπέστη την ρήξη χιαστών που θα τον αφήσει εκτός γηπέδων για περίπου 7-8 μήνες, ίσως και παραπάνω. Ο Μπάμπης Παπάζουγλου και ο Βαγγέλης Μητρούσιας κάνουν ρεπορτάζ τώρα στο Πανθεσσαλικό και θα επανέλθουμε άμεσα με το ιατρικό δελτίο που θα προκύπτει. Θα είναι μια αρχική γνωμάτευση, γιατί προφανώς δεν θα έχουμε οριστική τελική ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει υποστεί ο Ελκαμπή. Οι ευχές μας τον ακολουθούν. Ακούτε πάντα την Era Sport, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ημίχρονο Βόλος Ολυμπιακός 0-1 με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Σίλβα λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Σε 9 θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Άρη, είναι η τρίτη αγωνιστική της Super League. Που συνεχίζεται αύριο στις 7 θα παίξουν ο Ατρόμητος με την Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό, 9.30 το μεγάλο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Και τη Δευτέρα το τελευταίο μάτς για την τρίτη αγωνιστική, στις 6 ο αγώνας του Αστέρα Άκτορ με τον Ηράκλη. Στην Super League 2 στο πρώτο μάτς της σεζόν, νωρίτερα στην Κομωτινή Πανθρακικός Πύργος 0-0.

Αύριο θα παίξουν στις 4 η ΑΕΛ με την Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Πανιώνιος με τον Αστέρα Άκτορ Β, ο Νέστος Σουσούπολης με την Ζάκυνθο. Την Δευτέρα οι αναμετρήσεις Μαρκό Πανσεραϊκό στις 4 στην Κεσαριανή, στις 5 Καλυθέα Νικηβόλου, 5:30 Ελλάς Ήρω Απόλλων Καλαμαριάς και την Τετάρτη θα γίνει ο αγώνας του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β στις 4 τηλεοπτικά από την ΕΡ2. Η Ερασπόρο όπως πάντα θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Super League 2, πλέον τηλεοπτικά η στέγη για την δεύτερη κατηγορία στην ΕΡΤ. Εδώ θα είμαστε κάθε εβδομάδα με 3 μεταδόσεις αγώνων για κάθε αγωνιστική. Στο βόλεϊ ημιτελικός Ευρωπαϊκού Γυναικών η Ιταλία πήρε και το δεύτερο σετ, προηγείται 2-0 στον αγώνα με την Πολωνία και έχει κάνει το πολύ σημαντικό βήμα για να προκριθεί στον τελικό εκεί που θα αντιμετωπίσει την Τουρκία που νωρίτερα νίκησε τη Σερβία με 3-0 σετ. Στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο με βασικό τον Τζολάκη στο ημίωρο του αγώνα η Χαλ παίζει με την Άστον Βίλα 0-0, στη Γαλλία στο 88 Λανς Λοριάν 0-1. Μπουντεσλίγκα ημίωρο Σάλκε Μπάγερ Μονάχου 0-0. Στον αγώνα της Ράγιο Βαγιακάνο με τη Σαντατέρ στην Ισπανία στο ημίωρο το σκορ είναι 1-2. Στο καμπιονάτο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος χωρίς γκολ η Ίντερ με την Νάπολη. Να κάνω και μια γρήγορη υπενθύμηση στα μάτς που ολοκληρώθηκαν. Στους αγώνες που έγιναν νωρίτερα, στην Αγγλία Newcastle Bournemouth 2-2, Manchester City Coventry 3-0, Brighton Lynch 1-1, Bradford Sunderland 1-1, Nottingham Tottenham 0-0 και Fulham Crystal Palace 2-3. Bundesliga Werder Lipsia 3-1, Gladbach Elversberg 3-4, Bayer Leverkusen Union 4-0, Paderborn Freiburg 0-1 και Hoffenheim Borussia Dortmund 2-3. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι 2-0. Ο Καρέτσας έπαιξε περίπου 60 λεπτά στον αγώνα, δεν έκανε αισθητή την παρουσία του. Η Borussia Dortmund πήρε την νίκη με αυτογκόλ στο 87. Λα Λίγκα Ισπανία, Ατλέτικ Μπιλμπάο, Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 τελικό και καμπιονάτο Φιωρεντίνα Τωρίνο τελικό 1-2. Αγγλία Championship, Λίνκολν Σαουθάμπτον 1-1, Πρέστον Μπλάκμπερν 2-1, Στόουκ Τσάλτον 4-0, West Brom Watford 1-0, West Ham Derby 3-0, QPR Middlesbrough 0-1, Millwall Bolton 4-0, Burnley Bristol City 1-2, Portsmouth Cardiff 2-0 και Sheffield United Norwich 1-3. Πρώτη κατηγορία, Wigan Stockport 0-4, Peterborough Sheffield Wednesday 1-2, Wycombe Milton Keynes Dons 3-3, Leicester Oxford 0-4, Luton Leyton Orient 1-1, Barnsley Stevenage 1-5, Barton Cambridge 2-2, Bradford Mansfield 1-0, Doncaster Plymouth 2-3, Reading Blackpool 3-1 και Huddersfield Notts County 1-1. Δεύτερη κατηγορία, Salford City Port Vale 1-0, Fleetwood Town Shrewsbury 2-0, Accrington Crawley 3-2, Exeter Walsall 0-0, Crewe York 1-1, Bristol Rovers Rotherham 1-0, Northampton Newport County 1-0, Rochdale Gillingham 1-4, Swindon Colchester 3-1, Tranmere Oldham 2-0, Cheltenham Grisby 2-2 και Chesterfield Barnet 3-3. Να δώσουμε τα τελικά και στη Σκωτία. Στην Premiership Aberdeen Kilmarnock 0-0, Dundee United Falkirk 1-1, Rangers Motherwell 1-0. Στην Championship Arbroath Dunfermline 1-1, Inverness Raith Rovers 0-2, Queen's Park Morton 2-1, Patrick Thistle Ayr United 1-0. Πρώτη κατηγορία, East Kilbride Hamilton 0-1, Cove Rangers Aloha 1-1, Queen of South Erdonians 2-1, Peterhead Montrose 0-3, 5 Ross County 2-2. Και δεύτερη κατηγορία Σκωτίας, Celtic Hearts Annan 2-1, Clyde Ενδιβούργο 3-2, Dumbarton Elgin City 2-1, Stirling Albion Spartans 0-2 και Forfar Stradair 0-3.

0: Πολλά τα μηνύματα από τους φίλους ακροατές που εστιάζουν στον σοβαρό τραυματισμό του LKB. Από αυτά που διαβάζω και εγώ από το διαδίκτυο, το μοναδικό ευχάριστο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι το χτύπημα είναι στο πόδι, η ζημιά είναι στο πόδι και όχι στο κεφάλι. Την καλησπέρα μου στον Κώστα τον Βογιατζίδη, στο φίλο τον Παναγιώτη, στον Αναστάσιο τον Βαγγελάτο, τον Γιώργο Ράλη, τον Πανκ Ροκ, τον Μελέτη Γιανακό, τον Αλέξανδρο, τον Γιώργο τον Μητρόπουλο, τον Θεοφάνη τον Πεδαράκη, τον φίλο τον Μαρίνο Ζωνίτσα, που κάνει και μια αναλυτική αναφορά για τον τραυματισμό του επιθετικού του Ολυμπιακού. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό προς το παρόν, παρότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το σημαντικότερο όλων είναι η υγεία μας. Θα περιμένουμε λίγα λεπτά ακόμη. Όταν επιστρέψουμε στο Βόλο, είμαι βέβαιος ότι ο Μπάμπης Παπάζουγλου και ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα έχουν κάνει το απαραίτητο ρεπορτάζ και θα μας πούν τι ακριβώς έχει υποστεί ο Ελκαμπή που τραυματίστηκε στο πόδι στην σύγκρουσή του με τον τερματοφύλακα του Βόλου, τον Σιαμπάνη. Καλό απόγευμα στον Κώστα τον Βογιατζίδη, στον φίλο μας τον Χρήστο τον Μάχημο, τον Σάκη τον Μεϊδάνη, τον Γιώργο τον Διαμαντή από την Κέρκυρα, τον Νίκο τον Στάμ που μας ακούει πάντα από τη Νέα Υόρκη, στον Αντώνη τον Γεώργαλο, στον Παναγιώτη τον Κολόνη, σε όλη την παρέα που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας στην Έρα Σπορ στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Παρότι δεν ξεκίνησε ακόμη το δεύτερο ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό, στο μάτς του Βόλου με τον Ολυμπιακό, και ενώ έχουμε επιβεβαιώσει ότι ο τραυματισμός του Ελκαμπή, ο σοβαρός τραυματισμός, είναι στο πόδι, πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ό,τι έχει προκύψει μέχρι τώρα, γιατί είναι δεδομένο ότι επίσημη ιατρική γνωμάτευση Μπάμπη ακόμη δεν υπάρχει.
1: Ναι, ακριβώς, Ήφη. Είναι δεδομένο ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Ελκαμπή. Είναι σίγουρο ότι είναι στο πόδι του. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς σπάσιμο ή στην κνήμη, γιατί και τα έχει χαμηλά κρατάει το πόδι. Δηλαδή, προσπαθώ να βρω ένα replay, δεν ξέρω εγώ. Χτυπιούνται να ξέρει, βλέπω το replay. Δεν ξέρω αν έχει δει το replay. Τώρα προσπαθώ να το βρω το διαδίκτυο το replay και βλέπω ένα replay που όλοι προσπαθούν και ζητούν να το ιατρικό τίμημα να μπει γρήγορα μέσα. Είναι χαμηλά, δείχνει το πόδι του. Άρα φοβούνται για σπάσιμο, να το πούμε πολύ απλά. Θα έχουμε αργότερα ρεπορτάζ. Απλά να πούμε το εξής. Επειδή έψαχνα να βρω και τον κανονισμό, γιατί ξέραμε ότι σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή λίστα, γιατί είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει κάτι, αν μείνει αρκετό διάστημα, μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικών χώρων.
0: Που από ό,τι φαίνεται θα μείνει και είναι κρίμα, ναι, για τον Μαροκινό επιθετικό. Τι να πούμε, να το ευχηθούμε υπομονή και καλή επάνωδο. Είναι σίγουρο ότι θα λείψει αρκετά πάντως.
1: Ναι, να έχουμε την διάγνωση, να είμαστε και σίγουροι, ξέρεις, με την ευχή να έχουν πέσει όλες οι εκτιμήσεις έξω. Αλλά,
0: το βίντεο που μόλις είδα και εγώ, με επιτρέπεις.
1: Ναι,
0: ακούγεται,
1: ναι,
0: μέχρι και η κραυγή του LKB. Φαντάσου, ναι, πόσο δυνατό ήταν, πόσο δυνατή ήταν η σύγκρουση με το σώμα του Σιαμπάνη, που την ώρα που τελειώνει αυτή η επαφή ακούγεται η κραυγή του LKB.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς. Τώρα, καταρχάς να πούμε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει μεταγραφή όπως όλες οι ομάδες μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη. Αλλά σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή λίστα, ξέραμε ότι αλλάζει μόνο ο goalkeeper σε σοβαρό τραυματισμό. Υπάρχει, όπως είδα, και μια διαφοροποίηση, θα το ελέγξω και μετά, και για σοβαρό τραυματισμό ποδοσφαιριστή, αλλά με την ιδιαιτερότητα εξή: όχι με μεταγραφή, δηλαδή να πάει αύριο να παίχτη. Παίχτη που έχει στην ομάδα μπορεί να βάλει. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ρόκα, που είναι εξτρέμο όμως, ή αν ξαφνικά ενεργοποιηθεί ο Γιάννη, που δεν υπολογίζεται, αλλά δεν έχει πάρει ακόμη μεταγραφή. Είναι στο ready, αλλά δεν υπολογίζεται. Βέβαια, είναι κλασικό σεντερφόρ. Αλλά αυτά από αύριο, γιατί προέχει να δούμε το ρεπορτάζ για τον LKB. Και ενώ είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, και έχουμε και αλλαγή για το Βόλο, έτσι.
2: Θα βγει ο Τζόκα και στη θέση του θα περάσει ο Φουρτάδο. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή. Υπενθυμίζουμε ότι η αναγκαστική τουλάχιστον αλλαγή λόγω του τραυματισμού του LKB ήταν.
0: Και να προσθέσω κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, για να μην είμαστε άδικοι και με το συνδρομητικό κανάλι. Υπάρχει, Βαγγέλη και Μπάμπη, οδηγία όταν προκύπτει σοβαρός τραυματισμός να μην υπάρχουν replay, προκειμένου να μην λαμβάνει ο κόσμος τηλεοπτικά αυτή την δύσκολη κακή εικόνα. Και αν παρατηρήσατε, την ώρα που ο Ελκαμπή ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και κατάλαβαν οι περισσότεροι που ήταν στο γήπεδο, αν όχι όλοι, ότι κάτι σημαντικό, κάτι σοβαρό έχει προκύψει, οι παίκτες και των δύο ομάδων, κυρίως του Ολυμπιακού αλλά και του Βολού, έκαναν ένα κλειό, ένα τείχος γύρω από τον LKB, προκειμένου ακόμη και αν υπάρχει τηλεοπτικό replay, να μην φαίνεται το σώμα του ποδοσφαιριστή που είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο.
2: Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή ήταν ότι φάνηκε ότι ήταν κάτι το σοβαρό, γιατί ο ίδιος από τις κινήσεις που έκανε με το χέρι όσο μπορούσε ο LKB και δίπλα του που πήγε.
0: Τα καταλάβαμε όλα, Βαγγέλη μου, όταν είδαμε το κλάμα του Σιαμπάνη.
2: Του Σιαμπάνη, σωστά.
1: Και πώς φάδαζε στο έδαφος ο LKB, δηλαδή αυτό που λέει ο Σίφης, η κραυγή, πραγματικά σε σοκάρει. Η εικόνα του LKB και αμέσως μετά οι δύο παίκτες είναι του Βόλου δίπλα του και αμέσως χτυπάνε με τα χέρια τους. Ελάτε γρήγορα, μπείτε μέσα στο γήπεδο. Και μετά είναι το κλάμα του Σιαμπάνη, όταν αντιλαμβάνεται πλέον ότι έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά ο αντίπαλός του. Να
2: είναι το λιγότερο.
1: Να πέσουμε όλοι έξω αυτά που έχουμε δει, αλλά και αν επιβεβαιωθούν, που θα είναι το πιθανότερο, να γίνει στο παιδί.
2: Επανερχόμαστε σε αυτό που
0: μακάρι,
2: όλοι
0: μακάρι,
2: το γνωρίζουμε.
0: Μακάρι να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός, αλλά οι ενδείξεις μας οδηγούν σε κακό συμπέρασμα.
1: Να το καταλάβει και ο κόσμος, δεν μιλάμε τόσο για το παιχνίδι, δεν μιλήσαμε καν τόσο για το πέναλτι, γιατί είναι σοκαριστικός πραγματικά ο τραυματισμός.
2: Μα προέχει πρώτα η υγεία των παικτών. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό, γι' αυτό λέμε η υγεία πάνω απ' όλα και αυτό μετράει και τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν, εδώ...
1: Αλλά δεν έχει βγει εννοείται κάτι για ενημέρωση από τον Ολυμπιακό μέχρι να κάνει, αλλά είπαμε ο φόβος είναι για σπάσιμο, έτσι. Είναι ούτε ξέρεις να γυρίσει το πόδι, είναι σπάσιμο. Αυτό φοβούνται, αυτό καταλαβαίνουμε και εμείς από την κραυγή του LKB.
2: Θα περιμένουμε πάντως έτσι, και νομίζω ότι θα υπάρχει ενημέρωση, δεν ξέρω αν υπάρχει ενημέρωση ακόμη. Είναι νωρίς ακόμη, ας περιμένουμε λίγο. Την ώρα που βέβαια έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, να πούμε λοιπόν ότι με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, μάλλον με τη λήξη του πρώτου πριν, η μία αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό στη θέση του LKB, πέρασε ο Γκονζάλες και η άλλη ήταν στη θέση του Περόλα, πέρασε ο Κάρμο. Ενώ δύο αλλαγές έχει πραγματοποιήσει και ο Βόλος, αναγκαστική αλλαγή στο 16ο λεπτό στη θέση του Ουρτάδο, πέρασε ο Ρεγκής και στη θέση του Τζόκα με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, πέρασε ο Φουρτάδο.
1: Είδα και μια φωτογραφία στο διαδίκτυο με τον LKB. Είναι από τις περιπτώσεις που λες μακάρι να μην είναι αυτό που βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή να γίνει μια λήψη περίεργη.
0: Το βλέπω και εγώ αυτό που βλέπεις
1: αυτό
0: και εσύ.
1: Είναι
0: κάταγμα.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για σπάσιμο. Αλλά είναι η φωτογραφία τόσο σοκαριστική που λες μήπως δεν είναι καλή η λήψη, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Για να δούμε ένα κόρνερ ακόμη για τον Ολυμπιακό. Μόνο στο ξεκίνημα του δεύτερου, πέμπτο κόρνερ, το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτελείται η απομάκρυση από τον Φουρτάδο. Η μπάλα πηγαίνει στον ΕΣΕ. Ακόμη και οι φωνές των φιλάθλων του Ολυμπιακού που συμπαράζονται στην ομάδα τους. Βλέπεις ότι όλοι είναι ένα
0: έχουν
1: γήπεδο παγωμένο.
0: Όλοι,
1: είναι όλο ένα γήπεδο παγωμένο. Είναι
0: ένα μάτς παγωμένο. Πόσο επηρεάζει
1: είναι
0: αυτό αυτούς που είναι στο γήπεδο.
1: Ακριβώς, και τα παιδιά δηλαδή, που παίζουν, είτε του Ολυμπιακού που είναι ο συμπαίκτης, αλλά και οι παίκτες του Βόλου.
2: Όλοι είναι. Δηλαδή, αυτό που είναι. Υπάρχει ένα πάγωμα και το βλέπεις.
1: Όλη την ατμόσφαιρα πραγματικά είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή για κάποιο λόγο σφυρίζει ο Τζίλος, είμαστε στο 49. Σφυρίζει για κάποιο λόγο τη λήξη του αγώνα και φεύγουν όλοι. Δεν μιλάει κανένας. Φεύγουν, πάνε σπίτια τους. Για να δούμε τώρα τον. Αλλά υπάρχει ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός προηγείται 1-0. Ο Σάλιακας για τον Τσικίνιο. Ο Έσε πίσω στον Ρέτσο. Και από εκεί μπάλα στον Κάρμο. Ο Κάρμο είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αφήνει πάλι στον Ρέτσο.
0: Να προτείνω κάτι, καθώς δεν έχουμε κάτι σημαντικό τώρα στο μάτς. Θα ήθελες να ακούσουμε για λίγο τον πρωινό συνοδοιπόρο σου να μας ενημερώσει για τις ενδεκάδες στο μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη?
1: Εννοείται, πάντα όταν έχουμε είδηση εννοείται. Πάντα.
0: Ανοιχτό μικρόφωνο για τον Μπάμπη και τον Βαγγέλη στο Πανθεσσαλικό. Να δούμε αυτή τη φάση όμως.
1: Ναι, κερδίζει ένα φάουλ ο Ζώτα Σίλβα έξω από την περιοχή του Βόλου, περίπου ένα μέτρο, και κίτρινη στον Κάργα. Ναι, γιατί είναι από πίσω το μαρκάρισμα. Πλάγια όμως, μπορεί να πει κανείς, ένα πολύ κοντινό κόρνερ, γιατί είναι δίπλα στην γραμμή.
2: Και είναι η τρίτη που δείχνει ο Τζίλος στο παιχνίδι μέχρι στιγμής και οι τρεις είναι σε παίκτες του Βόλου.
1: Τζόκα, Μίγας και τώρα Κάργας. Σωστά.
2: Σωστά.
1: Ναι. Για τον Ολυμπιακό αυτή η εκτέλεση με τον Τσικίνιο από δεξιά με όλους τους παίκτες του Βόλου εντός περιοχής, σχεδόν όλους παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και 2-3 εκτός για να πάρουν μια απόκριση. Στο 50, ενώ είμαστε έτοιμοι να μπούμε, μπαίνουμε μάλλον στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλονικό, Βόλος Ολυμπιακός 0-1. Ο Τσικίνιο είναι έτοιμος να εκτελέσει. Ο Τζίρος κάνει συστάσεις, δείχνει και στο Τζόκα που πρέπει να πάει για να ένας παίξει σε αυτό το τείχος από πλάγια θέση ούτως ή άλλως. Ο Τσικίνιο έτοιμος να εκτελέσει. Τελευταίες παρατήρησης του Τζίλου στα μαρκαρίσματα, στους παίκτες για τα μαρκαρίσματα εντός της περιοχής. Ο Τσικίνιο τώρα εκτελεί, σηκώνει την μπάλα, απομακρύνει ο Φουρτάδο. Εκεί είναι ο Έσε που θα γυρίσει την μπάλα στον Ορτέγα που βγαίνει πολύ μακριά από την περιοχή του για να πάρει αυτή την απόκρουση.
0: Οπότε στο 51ο λεπτό Βόλος Ολυμπιακός 0-1. Στο φινάλε του πρώτου μηχρόνου Χάλασον Βίλα 0-0. Και εμείς πάμε στην Allwyn Arena. Πρώτη ενημέρωση για το μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη που ξεκινάει περίπου σε 45 λεπτά. Γιάννης Αντορνέος, Νίκος Καραγιάννης, καλησπέρα και στους δύο.
3: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Νέα Φιλαδέλφεια. Επειδή έχουμε και παιχνίδι σε εξέλιξη, να περάσουμε γρήγορα στις συνθέσεις των δύο ομάδων, αφού πρώτα ευχηθούμε περαστικά στον LKB. Μακάρι να μην είναι αυτό που φάνηκε, να είναι τα πράγματα καλύτερα από αυτό το μούδιασμα που νιώθουμε όλοι, γιατί μόνο οι αθλητές και οι οικογένειές τους ξέρουν τι περνούν όταν το διάστημα αποχής από τα γήπεδα είναι μεγαλύτερο. Λοιπόν, για το μεγάλο αυτό παιχνίδι στην αγωνιστική, σε ό,τι αφορά την σημερινή ημέρα του Σαββάτου, η ΑΕΚ υποδέχεται έναν Άρη που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, με τον Βέγιο για τη φιλοξενούμενη ομάδα να παραμένει κάτω από τα δοκάρια. Φαντικά και Ρίτσαρντς είναι στα δύο άκρα της άμυνας. Γένσεν και Σούταλο στο κέντρο. Λείπει ο Φαμπιάνο σήμερα για τον Άρη. Μπασίρου Ράτσιτ στη μεσαία γραμμή. Μανού Γκαρθία πιο μπροστά. Στην κορυφή πάει ο Καντεβέρε. Ο Γκαρέ δεξιά και ο Γιαννιώτας αριστερά είναι οι πρώτες επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου. Για την ΑΕΚ, η μικρή είδηση είναι ότι δεν ξεκινάει ο Κοϊτά που είχε κάπως μείνει πιο πίσω στα επίπεδα απόδοσης σε σχέση με τους υπόλοιπους ως προς τις επιλογές ενδεκάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ ξεκινά με 300 κάτω από τα δοκάρια. Ρώτα δεξιά, Πίγιος αριστερά, Ρέλβας Μουκουντή είναι στην άμυνα. Ο Βιτάλης δίδυμο με τον Μαρίν. Γκατσίνοβιτς στη θέση του Κοϊτά αριστερά. Μάγερ δεξιά και το δίδυμο μπροστά Γιώβιτς Βάργα μαζί με τον τεχνικό μας τον Παναγιώτη Στουπή. Και ο Νίκος Καραγιάννης θα μας πει πώς του φαίνεται αυτή η αντικατάσταση του Κοϊτά στην αρχική ενδεκάδα. Αυτή η μικρή έκπληξη του Νίκολιτς.
4: Καλησπέρα και από μένα. Ναι, ο Γκατσίνοβιτς πήρε τη θέση του Κοϊτά στο αριστερό φτερό της επίθεσης. Νομίζω είναι κάτι το οποίο περιμέναμε βάσει της εικόνας του Κοϊτά, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καλά. Στο παιχνίδι με την Κηφισιά πέρασε ως αλλαγή στο 21ο λεπτό χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Αυτό έγινε κυρίως για τον εκνευρισμό τον οποίο έβγαζε ο Μαυριτανός.
3: Επειδή και κίτρινη να μην ρισκάρει μια αποβολή.
4: Ναι, ήταν κάτι το οποίο δεν άρεσε στον Μάρκο Νίκολιτς. Νομίζω ότι και ο Πάγκος βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις όταν ξεκινάει έτσι ένας ποδοσφαιριστής.
0: Περισσότερα, Νίκο και Γιάννη, θα πούμε στην επόμενη επικοινωνία μας. Αυτό πάντως που εγώ συμπεραίνω είναι ότι οι φωτογραφίες που ανέβασε ο Σαντορνέος με φόντο τον Ντιέγκο Μαραντόνα έφεραν γούρι στην Νάπολη, η οποία σε δύο λεπτά, Γιάννη, φίλες και φίλοι, έχει σκοράρει δύο φορές στο Μιλανό με Πολιτάνο και Χόινλουντ και έχει κάνει το Ίντερ Νάπολη 0-2.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ, όπως έχεις καταλάβει.
0: Το καταλαβαίνουμε όλοι. Επιστρέφουμε στο Πανθεσσαλικό, Βόλος Ολυμπιακός. Βαγγέλη, Μπάμπη.
2: 55ο λεπτό της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Με ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του Βόλου, είναι στη γωνία της μεγάλης περιοχής και από την δεξιά πλευρά. Και αυτό το φάουλ έχει φέρει κόσμο προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Το 0-1 παραμένει, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το πέναλτι του Ζώτα Σίλβα. Με την ομάδα τώρα του Βόλου να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ από την δεξιά πλευρά. Έχει φέρει κόσμο, για να δούμε λοιπόν. Ο Γκονζάλες εκεί είναι και ο Κόμπα. Ο Κόμπα το εκτελεί, η μπάλα θα βρει πάνω στο σώμα εκεί του Ρόκα και θα περάσει πλάγιο. Το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Θα πάει τώρα να το εκτελέσει ο αρχηγός της ομάδας του Βόλου, ο Γιώργος Ομίγας. Αυτό το πλάγιο που είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ και από την δεξιά πλευρά, όπως απαιτείται η ομάδα του Βόλου. Ένα παιχνίδι βέβαια που έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα θα έλεγα ότι το μυαλό όλων είναι σε αυτό που συνέβη στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στον σοβαρό τραυματισμό του LKB. Θα το ξαναπούμε για μία ακόμη φορά, μακάρι να μην είναι τόσο σοβαρός και σοβαρό τραυματισμό του LKB. Θα το ξαναπούμε για μία ακόμη φορά, μακάρι να μην είναι τόσο σοβαρός.

0: το πλάγιο για τον Βόλο. Γκονζάλες με τον Κόμπα, πίσω ξανά για τον Μίγα. Ο Κάργας, αλλαγή παιχνιδιού για τον Μεντίλ, που με το κεφάλι θα βρει τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου, ο οποίος καθυστερεί λίγο, έχει βγει μπροστά ο Μεντίλ, κρατάει την μπάλα ανάμεσα από τρεις ποδοσφαιριστές, θέλει να ξεφύγει από αριστερά, θα πέσει κάτω, θα του πάρει όμως την μπάλα εκεί είναι ο Ρέτσος, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και εδώ υπάρχει τώρα, έχει σηκώσει το πόδι του και θα γίνει την κίτρινη κάρτα ο Κόμπα. Μία ακόμη κίτρινη για τον Βόλο, με τον Κόμπα λοιπόν να βλέπει στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι η τέταρτη για παίκτη του Βόλου στο σημερινό παιχνίδι, από τον Δίτσα μέσα στον κύριο Τζίλο. Και υπάρχει μικρή διακοπή μέχρι να σηκωθεί ο παίκτης του Ολυμπιακού, που ήταν πεσμένος από το φάουλ που του έγινε από τον Κόμπα την ώρα που έπαιρνε την μπάλα.
1: Δεν έβλεπε τον αντίπαλο, δεν το έχει κάνει και εμένα, γιατί κατά ψέματα τώρα σε ένα μάτσο έχει προκύψει ένα σοβαρό τραυματισμό και οι παίκτες επηρεάζονται. Δεν το έκανε επίτηδες ο Κόμπα.
0: Και εδώ βλέπω τώρα τον Μεντιλίμπαρ, έχει φωνάξει τον Έσε και τον Σάλιακα να τους λέει οδηγίες, ενώ εκτελέστηκε το φάουλ από την πλευρά του Ολυμπιακού και από τον Έσε. Η παλιά τώρα, εκεί που πάει η μπάλα όμως δεν υπάρχει κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Πολωνία, Ιταλία 21-17 στο τρίτο σετ, ευρωπαϊκό βόλεϊ γυναικών ημιτελικός, η Ιταλία προηγείται με 2-0 σετ. Τέλος πρώτη μηχρόνου Χαλ Άστον Βίλα 0-0, η Άστον Βίλα ήταν καλύτερη. Κορυφαίος των γηπεδούχων και σήμερα Μπάμπη, ο Τζολάκης.
2: Μπράβο του παιδιού που κάνει εντυπωσιακότατη, δηλαδή δεν ξέρω ποιος το περίμενα, δηλαδή τόσο εντυπωσιακός μάλλον σε αυτό το ξεκίνημα της Premier League ο Τζολάκης. Είναι μαθηματικά βέβαια και να συνεχίσει έτσι το παιδί, θα πάει και πιο ψηλά, έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Για να δούμε τώρα ένα παιχνίδι που παίζεται στη μεσαία γραμμή. Προσπαθούν οι παίκτες των δύο ομάδων. Εντάξει, υπάρχει ο επηρεασμός από το. Όπως και να το κάνουμε, είναι άνθρωποι. Είναι αθλητές, είναι ποδοσφαιριστές. Έχουν επηρεαστεί. Όλη η ατμόσφαιρα στον Βόλο έχει επηρεαστεί από αυτόν. Και άλλος τραυματισμός. Και ξέρετε, μετά από αυτό με τον Ελκαμπή, ήταν κατευθείαν να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι παίκτες του Βόλου. Παιδιά, δεν ξέρω αν, επειδή το έλεγα από πριν το παιχνίδι, ότι το γήπεδο δεν ξέρω σε πόσο καλή κατάσταση είναι. Δεν είναι μόνο αν βρει, είναι να μην βρίσκεται καλά στο έδαφος. Γιατί βλέπω 2-3 κομμάτια του γήπεδου που δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το έχει πει ο γιατρός του Ολυμπιακού, ο Χρήστος Θέος, ο οποίος νομίζω στην αρχή θα συνοδεύσει
0: τον χέρι. Φαίνεται ότι έχει χτυπήσει εδώ τώρα ο ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, ήταν άτσαλο το πέσιμο στον αγωνιστικό χώρο, στον νόμο.
2: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, κοιτάνε και πέρσι του Ολυμπιακού να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Γιατί πάνε όλα στραβά και ανάποδα. Δηλαδή, ειδικά με το θα μου πείτε.
1: Αυτό που είπε πριν, έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ όλοι.
2: Όλο ο κόσμο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, είμαστε στο 55 και αν είναι τώρα ο Τζίλο σφύριζε τη λήξη, όλοι θα ένιωθαν μια ανακούφιση.
2: Πάμε σπίτια μα. Πάμε να τελειώνουμε τελείω το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι να μην το θυμάται κανένα.
1: Ζητούν αλλαγή οι παίκτε του Ολυμπιακού.
2: Και άλλη αλλαγή.
1: Και βλέπω τον παίκτη που έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο να σφαδάζει.
2: Άρα και άλλος σοβαρός τραυματισμός.
1: Δεν είναι η τυχερή μέρα του Ολυμπιακού αυτή.
2: Ναι, και οι παίκτες του Βόλου κάνουν νόημα για αλλαγή. Έξω πραγματικά και είμαστε στο 60 λεπτό. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύσκολο να διαχειριστεί.
0: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα.
2: Να πούμε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ακόμη για τον Ελκάπη. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να γίνουν πρώτα οι εξετάσεις. Όσο μπορούμε να δούμε, δεδομένο ότι είναι σπάσιμο, έτσι είναι κατάγμα. Προφανώς χαμηλά κνήμη, προφανώς. Να ευχηθούμε να είναι, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά που φαίνεται ότι θα επιβεβαιωθούν, μην γελιόμαστε, να είναι μόνο μέχρι εκεί και το παιδί να γυρίσει 6-7 μήνες πόσο χρειαστεί, γιατί δηλαδή θα χρειαστεί και χειρουργείο, αλλά ας περιμένουμε πρώτα να έχουμε και την διάγνωση. Είναι ο Ρόκα, αν έχω δει καλά.
0: Ο
2: Ρόκα, ο οποίος κρατάει και τη φανέλα. Και αυτός, σαν δακρυσμένος, δεν ξέρω αν δείξει κάποιο κοντινό, θα μας πεις εσείς ήδη, γιατί είμαστε πολύ μακριά.
1: Το έχω πει ήδη ότι έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο και έχει χτυπήσει τον ώμο του, στον αριστερό ώμο.
0: Ναι, γιατί κρατάει το χέρι ακριβώς. Αυτή είναι αλλαγή. Και το χειροτικό ερώτημα είναι του κόσμου.
2: Και τον κρατάει ο Χρήστος Θεός, κρατάει τον ώμο του, τον κρατήσει δηλαδή στη θέση του. Τι να πει κανείς, πραγματικά είναι απίστευτο. Πάει και ο Μεντιλίμπαρ και ζητάει και τον αγκαλιάζει τον Ρόκα. Πηγαίνει στον πάγκο υποβασταζόμενος.

0: με τον Ολυμπιακό να κερδίσει ένα φάουλ είναι πραγματικά να έχει ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό του Ελκάμπη και τώρα να χτυπάει και άλλο παίξει τον νόμο και να βγαίνει. Δεν είναι αυτό που λέμε.
1: Είναι αυτό που είπαμε, δεν υπάρχει. Το κλίμα είναι βαρύ και δεν κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αυτό που είπες, ότι αν τώρα το σφύριζε το παιχνίδι,
0: δεν θα
1: έχει κανένα. Ναι, δεν προβλέπεται το κανονισμό.
0: Εκτελεί ο Τσικίνιο η μπάλα κοντράει στο δίχως περνάει κόρνερ. Αν προβλεπόταν το
2: κανονισμό. Λαουτάρο και γκολ για την Ίντερ. 1-2 Ίντερ Νάπολης στο 57.
0: Δεν ξέρω αν υπολογιζόταν τον κανονισμό, θα πήγαιναν προφανώς και το Βόλο και το λέγανε τους Ήλιους, λήξε το, γιατί ξέρω εγώ δεν είναι ημέρα, δεν είναι αυτό, που δεν τα πιστεύουμε αυτά με τα φυσικά και όλα αυτά, αλλά πραγματικά είναι, εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια στα γήπεδα, δύο τέτοιοι τραυματισμοί σε ένα παιχνίδι δεν έχω ξαναδεί, ας πούμε.
2: Θυμάμαι ένα μάτς της Λαμίας με τον Παναθηναϊκό που αποχώρησαν 5 παίκτες του Παναθηναϊκού τραυματισμένοι.
0: Σωστό,
2: αλλά δεν υπήρχε τόσο σοβαρός τραυματισμός.
0: Ναι, οι τραυματισμούς έχουμε δει να γίνονται, αλλά μιλάμε για έναν παίκτη που φαίνεται ότι έχει σπάσει το πόδι του και έναν άλλο παίκτη που έχει βγάλει τον νόμο του, δηλαδή έχει να σφαδάσει τον νόμο. Δεν είναι απλή ο τραυματισμό. Να πούμε και για το Ρόκα να ευχηθούμε να μην είναι σοβαρός ο δικός του τραυματισμός. Με το Λάμπρο τώρα ο Βόλος πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα κερδίσει ο Βόλος αυτό το φάουλ από αριστερά και θα πάει ο Ελ Σαουμπί. Γρήγορα αφήνει την μπάλα μάλλον για να ψάξει ο Κάργας μια βαθιά παλιά με τσόγο το Ρεγκίς. Δείχνει να ελέγχει ο Μπρούνο. Δεν βγήκε ο Ορτέγα, έτσι ο Μπρούνο προέρασε την πάντα πλάγια και είναι ο Σάλιακας μένει ψηλά ο Λάμπρου για να τον πιέσει. Και μετά τις αλλαγές βέβαια να πούμε ότι ο Λάμπρου παίζει πλάγια, έτσι.
1: Ναι,
0: έχει πάει ο Κουρτάδο στην κορυφή
1: στην
0: της επίθεσης, έτσι να το πούμε και αυτό. Ναι.
1: Και από τη δεξιά ο Ρεγκίς όπως ήταν. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ εδώ που είναι για τον Ολυμπιακό με τον Νέσε. Θα πάει μπάλα στο Τσικίνιο, μάλλον ο Τσικίνιο είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Τσικίνιο ο οποίος περιμένει τώρα να δει πού θα στείλει την μπάλα. Πάει αριστερά, εκεί που είναι ο Κάρμο. Έχει μπροστά του τον Γκονζάλες. Πίσω η μπάλα για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα ο οποίος ψάχνει να βρει εκεί που θα στείλει την μπάλα. Για τον Μάρτινς που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι στη θέση του Ρόκα που αποχώρησε το παιχνίδι τραυματισμένος. Το 57ο λεπτό. Εδώ υπάρχει μια μικρή διακοπή. Σηκώνεται τελικά, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό για τον παίκτη του Βόλου, τον Κόμπα. Ο Μίγας είναι ο παίκτης ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί που πάει η μπάλα κινείται ο Φουρτάδο, ο Κάρμο θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο, το πλάγιο είναι από την δεξιά πλευρά. Θα αφήσει ο Ρεγκής για τον Μίγα να το εκτελέσει, το εκτελεί για τον Κόμπα. Ο Κόμπα για τον Μίγα, παίζουν το 1-2. Βγάζει μια μπροστινή παλιά αλλά δεν είναι καλή. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο, το πλάγιο αυτή τη φορά είναι για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο. Θα το εκτελέσει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 64ο λεπτό στο παιχνίδι. Το 0-1 παραμένει, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου στις καθυστερήσεις με το σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή που κέρδισε το πέναλτι στη σύγκρουση
2: που
1: με τον
2: Σεβάν. Που έχει γίνει πρώτο θέμα παντού, ο τραυματισμός του Ελκαμπή. Βλέπω τώρα στο διαδίκτυο και μια φωτογραφία την αντίδραση του διαιτητού του αγώνα του Τζίλου όταν πλησιάζει τον παίκτη του Ολυμπιακού και καταλαβαίνει ότι έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Πιάνει το κεφάλι του ο διαιτητής του αγώνα. Η ενημέρωση που έχουμε, το αυτονόητο βέβαια είναι αυτό, είναι ότι ο Μαροκινός βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο.
0: Ναι, πήγε κατευθείαν.
2: Ναι, ναι, και περίπου σε μία ώρα θα έχουμε το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέντο.
0: Να ζούμε πρώτα τι θα δείξουν οι εξετάσεις, γιατί είναι αποκλονιστικός ο έλεγχος αυτές τις περιπτώσεις, αφού μιλάμε για κνήμη, εκεί τουλάχιστον φάνηκε να έχει το πρόβλημα, οπότε ο απεικονιστικός έλεγχος μπορεί να γίνει και να υπάρξει πλέον μια διάγνωση ή μάλλον να επιβεβαιωθούν ή όχι οι φόβοι που υπάρχουν, αν και επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω ότι όλοι είναι σχεδόν σίγουροι για το τι έχει συμβεί. Αλλά σας περιμένουμε, όπως είπε και ο Σύφης, τις ανακοινώσεις, τις γνωστοποιήσεις, τις επίσημες θέσεις.
2: Μικρή διακοπή στο μάτς και ευκαιρία να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε μέσω ανάρτησης στα social media τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, στον ΑΠΟΕΛ.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε μία αλλαγή. Θα βγει από το παιχνίδι ο Μπάρε και στη θέση του θα περάσει ο Γρόσδης. Είναι η τρίτη αλλαγή που γίνεται από την ομάδα του Βόλου έναντι τριών αλλαγών που έχει κάνει και ο Ολυμπιακός. Στο 66ο λεπτό και τώρα θα περάσω στο 67ο λεπτό οι δύο ομάδες. 0-1 το σκορ και συνέχεια από τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Βόλου, τον Κάργα, ο οποίος θα δώσει για τον Σαμπάνι. Αυτός θα περάσει μια παλιά, αλλά εκεί δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του.
0: Ήταν το pressing των παιχτών του Ολυμπιακού. Έτσι. Λίγο άργησε, μάλλον προσπαθούσε να βρει ποιος είναι ελεύθερος ο Σαμπάνης, και όταν είδε ότι υπάρχει ο κίνδυνος, πέταξε την μπάλα εκεί που ήταν ο Τσικίνιο, πέρασε την μπάλα πλάγιο out.
1: Το πλάγιο είναι με τον Σάλιακα, ο οποίος θα το εκτελέσει εκεί που στέλνει την μπάλα. Θα βγει πιο γρήγορα από τους παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά είναι νέο πλάγιο γιατί η μπάλα είχε βγει από τον Κάργα που προσπάθησε και κερδίζει μέτρα ο Ολυμπιακός πάλι με τον Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Βόλου, η κεφαλιά από τον Κάργα, Γκονζάλες προσπάθησε να απομακρύνει, Ρέτσος και Φουρτάδο προσπάθησε να διεκδικήσουν την μπάλα, αυτή στρώθηκε στο Γρόσδι, Μεντίλ δεν μπόρεσε εκεί ο Φουρτάδο, έρχεται ο Ρέτσος από πίσω, αλλά άνοιξε την μπάλα, αλλά κερδίζει όμως το πλάγιο γιατί πρέπει να βρει και τον παίκτη του Βόλου. Και έτσι λοιπόν το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό, ξανά με τον Σάλιακα που ετοιμάζεται να το εκτελέσει, περιμένει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Είναι και ο Γκαρθία αλλά και ο Σίλβα που παίρνει την κεφαλιά, μια κεφαλιά που πάει για τον Γκονζάλες, αλλά εκεί ελέγχει ο Κάργας που περνάει την μπάλα δεξιά για τον Ρεγκής που στέλνει όμως, γιατί η μπάλα προφανώς έχει βγει και υπάρχει φάουλ από ό,τι δείχνει. Έτσι λοιπόν η συνέχεια με την εκτέλεση αυτού του φάουλ που από τα πόδια του Σαμπάνι για τον Ρεγκής θα κόψουν παίκτες του Ολυμπιακού με τον Κάρμο, προσπαθεί ο Γκονζάλες και η μπάλα έχει βγει, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό.
0: Είμαστε στο 68, μπαίνουμε στο 69 λεπτό. Το σκορ παραμένει 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού με το πέναλτι του Ζόταρ Σίλβα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά σε μια φάση που κανείς δεν θα θυμάται μάλλον αυτό το γκολ, αλλά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγιούπελ Καμπί που κέρδισε αυτό το πέναλτι. Και ενώ περιμένουμε αργότερα να μάθουμε την οριστική διάγνωση, αλλά είναι βέβαιο ότι πρόκειται για μια μεγάλη ζημιά με αυτόν τον τραυματισμό του μαροκινού στράικερ του Ολυμπιακού. Λίγα δευτερόλεπτα πριν αποχώρησε και ο Ρόκα που χτύπησε τον ώμο, φάνηκε λίγο καλύτερα η αλήθεια είναι αποχωρώντας, και γνώρισε και την αποθέωση των φίλων του Ολυμπιακού που είναι ακριβώς πάνω από την φυσούνα. Τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού πιέζουν, ο Σιαμπάνης πάλι όπως αλλά βρίσκει τον Μεντίλ, η κεφαλιά του όμως πηγαίνει πάνω στο Σαλιάκα και τώρα Τσικίνιο κρατάει την μπάλα. Τσικίνιο ο οποίος παίζει στον άξονα με τον Μάρτης που έχει μπει στον άξονα, και τώρα ο Έσε κρατάει την μπάλα, δεν δίνει αριστερά, δεν κάνει και το σούτ, κρατάει και δίνει δεξιά στον Σάλιακα για να κάνει μια σέντρα. Και ο Σιαμπάνης θα μπλοκάρει χωρίς δυσκολία και πάει να παίξει γρήγορα με το Ρεγκής, είναι πάνω του Μπρούνο. Με δυσκολία κρατάει ο Ρεγκής όμως την μπάλα. Και τώρα υπό το πρέσινγκ των παιδιών του Ολυμπιακού παίζουμε το Μίγα, ένα τριγωνάκι. Η μπάλα πηγαίνει πάλι στο Ρεγκής. Το μαρκάρισμα των παιδιών του Ολυμπιακού και το τάκλινγκ του Έσε. Και εδώ υπάρχει τραυματισμός, δεν ξέρω αν θα διακόψει το παιχνίδι. Δεν φαίνεται να είναι σοβαρός, αλλά δείχνει την πλάτη του ο Ρεγκής. Και τώρα ο Μαρτίνης μπαίνει από αριστερά. Κλείνεται ο εξτρέμ του Ολυμπιακού και θα χάσει την μπάλα.
2: Είμαστε στο 70, Βόλος Ολυμπιακός 0-1. Θυμηθήκαμε και οι δύο νωρίτερα το μάτς Λαμία Παναθηναϊκός που είχε γίνει πριν από περίπου 4 χρόνια με τους πολλούς τραυματισμούς παικτών του Παναθηναϊκού. Απλώς μου επιτρέπεις να συμπληρώσω ότι και εκεί υπήρχε σοβαρός τραυματισμός. Ήταν ο Γάλλος μέσος, ο Αλέξης Τρουηγία, που είχε κάνει πρεμιέρα τότε με τον Παναθηναϊκό και υπέστη ολική ρήξη προς του χιαστού. Και έχασε όλη τη σεζόν.
0: Ναι, ναι. Είπαμε, είναι κάποια παιχνίδια που αισθάνεσαι ότι κάτι έχει γίνει στο σύμπαν, κάτι ας πούμε, και τους πάνε όλα στραβά. Ο Μάρτινς τώρα που δεν πάει αριστερά, πάει σε προς τον άξονα, τώρα παίξε αριστερά για τον Μπρούνο, με τη μία το γύρισμα πολύ δυνατό αλλά πολύ μακριά, και υπάρχει αυτή η δυσφορία από την εξέδρα για αυτή την επιλογή του αριστερού μπακ του Ολυμπιακού που είχε χώρο, πήγε να την βγάλει με τη μία, αλλά ήταν απογοητευτικό το γύρισμα.
1: Εδώ έχουμε
0: που έκανε
1: δύο αλλαγές.
0: Δύο, ναι.
1: Θα βγει ο Μίγας από το παιχνίδι και στη θέση του θα περάσει ο Χαραλαμπόγλου. Αυτή είναι η τέταρτη αλλαγή για την ομάδα του Βόλου. Και η επόμενη είναι ο Λικουρίνος που περιμένει. Θα βγει ο Μεντίλ. Αυτές είναι οι δύο και ολοκληρώνει τις αλλαγές η ομάδα του Βόλου στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Έκλεισαν λοιπόν και οι αλλαγές.
1: Έκλεισαν οι αλλαγές για τον Βόλο.
0: Αν μπορεί να αλλάξει κάτι στον αγωνιστικό χώρο, αν στην επίθεση δεν αλλάζει κάτι. Δεξιά κανονικά ο Ρεγκής, αριστερά ο Λάμπρου και κορυφή ο Φουρτάδο. Για να δούμε αν θα...
1: Και ο Χαραλαμπόγλου πιο πίσω από το Φουρτάδο.
0: Μπράβο. Και ο Λικουρίνος αριστερά, νομίζω κανονικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχουμε δηλαδή αλλαγή.
1: Θα βοηθάει περισσότερο.
0: Ναι. Ο Γρόσδης... Λίγο πιο πολύ, μπράβο, ακριβώς. Θα ανέβει πιο ψηλά ο Χαραλαμπόγλου στο σχηματισμό αυτό.
1: Η συνέχεια λοιπόν με τον Γκονζάλες, που ο οποίος κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να ξεφύγει από δύο ποδοσφαιριστές. Δεξιά για τον Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο, ο οποίος θέλει να φέρει την μπάλα, παίζει το 1-2 με τον Γκονζάλες. Εκεί όμως είναι ο Μάρτινς, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα για άλλο με τον Ολυμπιακό και βγάζει μια παλιά για τον Γκονζάλες. Κάργας είναι πιο μπροστά όμως, ελέγχει την μπάλα και θα δώσει για τον Ρεγκής. Η παλιά του Ρεγκής για τον Χαραλαμπόγλου θα πέσει πάνω στον Κάρμο που απομακρύνει, και από την άλλη πλευρά προσπάθησε και ο Σίλβα, και τώρα από την άλλη πλευρά ο Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες, ο οποίος κάνει την προσποίηση, γυρίζει για τον Γκαρθία, αυτός δεξιά για τον Τσικίνιο. Η παλιά του Τσικίνιο για τον Γκαρθία, έρχεται ο Σαμπουή και απομακρύνει την μπάλα πλάγια, την ώρα δηλαδή που η μπάλα κατευθυνόταν προς τον Γκαρθία. Τον πρόλαβε εκεί ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου. Στο 73ο λεπτό η φάση αυτή για τον Ολυμπιακό, με την μπάλα να είναι πλάγια και ένα ακόμη πλάγιο από την δεξιά πλευρά, με τον Σάλιακα να ετοιμάζεται να το εκτελέσει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Προσπαθεί ο Τσικίνιο, η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για τον Βόλο, δεν μπόρεσε εκεί ο Τσικίνιο υπό την πίεση του νεαρού του Λικουρίνου που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι στη θέση του Μεντίλ.
0: Ο Έσε παίρνει μια κεφαλιά, πάει να παίξει με τη μία ο Γκαρθία για τον Γκονζάλες, όμως δεν είναι καλή συνάντηση του, παρεμβάλλει τον Γρόσδης, η απομάκρυνση, ο Ρέτσος πάει να πάει την κεφαλιά και εκείνος πέφτει άτσαλα και δείχνει να έχει χτυπήσει στη μέση, αλλά τυχώς σηκώνεται, δεν έχει κάτι σοβαρό και βγαίνει ο συνεδρεπίτης ο Βόλος, οι κόντρες, για να δούμε πηγαίνει η μπάλα.
1: Καρλαμπόγλου είναι ο παίκτης, ναι, ο οποίος θα κάνει το σου, την μπάλα θα κοντράρει, ο Φουρτάδο ήταν νωρίτερα που έπεσε κάτω στην προσπάθεια που έκανε. Πίσω όμως η μπάλα, γιατί φαίνεται ότι τελευταία υπάρχει μια κινητικότητα μεγαλύτερη, θα λέγα έτσι, από τους παίκτες όσο πλησιάζει προς το τέλος, και παραμένει αυτό το 0-1 από το πρώτο ημίχρονο από τις καθυστερήσεις με το πέναλτι που κέρδισε ο Ελκαμπή, αλλά είχε όμως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
0: Εντάξει, όσο πάμε προς το τέλος, οι παίκτες του Βόλου θα το ζητήσουν περισσότερο. Αφού είναι στο 1-0, θα το ζητήσουν περισσότερο. Αυτό σημαίνει όμως και ανοιχτούς χώρους.
1: Και βλέπω εδώ τώρα να φωνάζει, να τα βάζει με τους παίκτες του εκεί.
0: Ο
1: Μπράτσος ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά.
0: Ευτυχώς ο Ρέτσος, να πούμε ότι σηκώθηκε όπως το λέγαμε, γιατί τώρα πια σε αυτό το παιχνίδι,
1: όταν
0: πέφτει παίχτης, κοιτάμε δύο και τρεις φορές περισσότερο από κάθε άλλον αγώνα. Μην έχει πάθει κάποια ζημιά. Υπενθυμίζουμε ο σοκαουστικός τραυματισμός του Ελκαμπή, ο τραυματισμός του Ρόκα. Φάνηκε να φεύγει καλύτερα από ό,τι φοβόμασταν, λέει, και για τον ώμο του. Θα δούμε και για αυτόν ποια είναι η διάγνωση, αλλά κυρίως περιμένουμε την διάγνωση για τον Ελκαμπή, που λέμε ότι με όσα έχουμε δει και τους φόβους που υπάρχουν, υπάρχει ο είναι ξεκάθαρος φόβος για κάταγμα κνήμης, οπότε θα το δούμε. Μακάρι να έχουν πέσει όλοι έξω, αυτό λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πόσο πιθανό αυτό, okay, αλλά μακάρι να βγάλουμε το λάθος. Παίρνει μπαλά ο Γκονζάλης και πάει από μακριά να πλασάρει. Ο Σκιαβάνης σε καλή θέση, εδώ θα πρέπει να παίξει με κάποιο συμπαίκτη του ο νεαρός στράικερ του Ολυμπιακού. Αξιολογικό όμως από ένα σημείο και μετά.
1: Ήταν στο ίδιο σημείο όμως ο συμπαίκτης του και ήταν προτίμησε ο ίδιος να κάνει το σούτ, αλλά δεν ήταν δυνατό όμως. Και
0: νέο παιδί από το Μεξικό στην Ευρώπη, γκολτζής. Τι ψάχνει σε αυτήν την περίπτωση τον κόλ. Ωραία, σα παρακάτω, λάθος ο Ορτέγκα. Προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Αλλά συνεχίζει ο Βόλος σε πλάγια η μπάλα. Ο Χαλαμπόγλου κάνει το γύρισμα, δοκάρει κόλ. 1-1 για τον Βόλο.
1: Ακριβώς από το λάθος. Ο Κόμπα είναι ο παίκτης ο οποίος πετυχαίνει τον κόλ και ισοφαρίζει σε 1-1 από το γύρισμα του Χαραλαμπόγλου. Ο Κόμπα ο οποίος θα σουτάρει, η μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι και στη συνέχεια θα καταλήξει στα δίχτυα και έρχεται λοιπόν και πανηγυρίζει αυτό το γκολ μαζί με τον Χαραλαμπόγλου, ο παίκτης ο οποίος έγινε το λάθος στο γύρισμα που έγινε εκεί Ορτέγκα την τελευταία στιγμή.
0: Από το Ρέτσο το γύρισμα ήταν πιο πλάγια για να καταλάβει ο κόσμος ο Ορτέγκα. Τη γύρισε εκεί που υπολόγιζε ότι θα είναι ο Ορτέγκα, δηλαδή στο κέντρο της Ασίας. Έτρεξε ο Γερμανός, την πρόλαβε τελευταία στιγμή και την απομάκρυνε αριστερά. Αλλά δεν είχε ακολουθήσει άλλο παίκτη του Ολυμπιακού. Ακολούθησε ο Χαραλαμπόγλου, έκανε το γύρισμα ο Κόμπα με τη μία το σουτ. Την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα του Ολυμπιακού. Ο Βόλος ισοφαρίζει και κάνει μεγάλη.
1: Και δύο αλλαγές βλέπω. Ο Σα είναι ο ένας ο παίκτης που πέρασε μέσα στη θέση
0: του Γκαρθία.
1: Του Γκαρθία. Και η δεύτερη που περνάει με το νούμερο 19 είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Φρόιλερ, που πέρασε στο παιχνίδι. Δύο παίκτες στη μεσαία γραμμή, έτσι δεν είναι, ο Φρόιλερ και ο Σα.
0: Ο Φρόιλερ δίπλα στον Έσε και ο Σα κοντά στον αντί του Σίλβα, έτσι, κοντά στον Γκονζάλες.
1: Στον Γκονζάλες.
2: Ο Ρέτσος επιστρέφει την μπάλα στον τερματοφύλακά του χωρίς να βλέπει τον τερματοφύλακά του και ο Κόμπα λειτουργεί ως κόμπρα, Βάγγελε Μητρούσια. Έκανε επιτάχυνση, κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και βρέθηκε στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή.
0: Ναι, αλλά ο Χαραλαμπόγλου έχει κάνει που ψηλιάστηκε και βγήκε πλάγια για να του γυρίσει την μπάλα.
2: Κάνει καλό γύρισμα ο Χαραλαμπόγλου, αλλά αν δεν είχε επιταχύνει ο Κόμπα, δεν θα έφτανε ποτέ.
0: Ναι, δεν θα είχε που να τη δώσει, σωστό. Για να δούμε τώρα ξαφνικά το παιχνίδι.
1: Τώρα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι έτσι όπως εξελίσσεται με το 1-1. Από την άλλη πλευρά ο Χαραλαμπόγλου που περνάει μια παλιά, η μπάλα θα χτυπήσει στα πόδια των παικτών, έρχεται όμως ο Γρόζδης και κερδίζει Γκονζάλες δεξιά.
0: Ο Βόλος έχει πλέον το momentum, έτσι.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, αλλά εδώ υπάρχει σημαία, έχει βγει η μπάλα. Ο Ρεγκής ήταν ο παίκτης εκεί που δεν μπόρεσε να την βρει και τώρα είναι η σειρά του Ολυμπιακού με τον Μάρτινς, ο οποίος από την αριστερή πλευρά κρατάει την μπάλα υπό την πίεση. Εκεί ο Ρεγκής θα πέσει στα πόδια του, θα πάρει την μπάλα, θα κλέψει, η μπάλα θα περάσει πλάγιο. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο. Θα το εκτελέσει γρήγορα ο Ολυμπιακός. Φρόιλερ. Ρέτσος δεξιά για τον Σάλιακα. Έχει μπροστά του τον Λάμπρου. Τσικίνιο. Σα, Τσικίνιο, Σα αλλάζουν την μπάλα, αλλά παρεμβαίνει ο νεαρός ο Λικουρίνος, κερδίζει την μπάλα. Ο Κόμπα έρχεται όμως εκεί. Ο Φρόιλερ, ο οποίος βγάζει μια παλιά για τον Γκονζάλες, αλλά απομακρύνει όμως εκεί ο Ελκαμπού και εδώ υπάρχει φάουλ. Το εκτελεί γρήγορα, αλλά ζητάει όμως ο κύριος Τζίλος η μπάλα.
0: Για χέρι, ότι χρησιμοποιεί το χέρι του και χτύπησε τον αντίπαλό του. Όχι για χέρι στην μπάλα, για το μαρκάρισμα στον αντίπαλό του. Γιατί είχε κερδίσει καθαρά την μπάλα ο Έσο, αλλά έδειξε ο διαιτητής ότι είχε ανοίξει και το χέρι του και βρήκε τον αντίπαλό του.
2: 80 λεπτό Ίντερ Νάπολη 1-2. Στο 50 Ράγιο Βαγεκάνο Σαντατέρ 3-2. Και στη Γερμανία Μπάμπη και Βαγγέλη Σάλκε αντέχει. Σάλκε Μπάγκερ Μονάχου 0-0.
1: Στο 55. 1-1 στο 80 λεπτό είναι και εδώ το παιχνίδι στο Πανσαλικό στάδιο με να σηκώνει την μπάλα το Ροέλ Καμπού, προσπαθεί εκεί ο Φουρτάδο, η παλιά από τον Λάμπρο από την αριστερή πλευρά, η σέντρα με μία θα περάσει από τον Χαραλαμπόγλου, δεν υπάρχει κάποιο συμπαίκτη εκεί, τρέχει ο Μπρούνο, είναι και ο Μάρτινς που έχει γυρίσει πίσω, ο Μπρούνο τώρα ο οποίος βγάζει μια παλιά για τον Σα που προσπάθησε να κοντρολάρει, αλλά υπάρχει φάουλ εκεί που γίνεται πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού και σφυρίζεται από τον διαιτητή της αναμέσης τον κύριο Τζίλο, είναι λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή και προς την αριστερή πλευρά από τον άξονα, το εκτελεί γρήγορα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, η παλιά δεξιά από τον Έσε, ο Σάλιακας για τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα στο δεύτερο, αλλά δεν υπάρχει παίκτης, υπάρχει ο Μπρούνο όμως από την άλλη πλευρά που θα προλάβει. Δεν έχει βγει η μπάλα. Ο Μπρούν, ο οποίος τη φέρνει στο δεξί, θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Τσικίνιο, η κεφαλιά για τον Σα που κατεβάζει την μπάλα. Ο Σα, ο οποίος θέλει να κάνει την σέντρα, θα κοντράρει πάνω στα πόδια του Λικουρίνου και είναι κόρνερ.
0: Για να δούμε. Ναι, το 7ο κόρνερ. Ναι, ο Βόλος δεν έχει κερδίσει.
1: Δεν έχει κερδίσει κανένα, όχι.
0: Λοιπόν, για να δούμε την εκτέλεση αυτή από τον Τσικίνιο από δεξιά. Είμαστε στο 81ο λεπτό. Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Ο Τσικίνιο εκτελεί μπαλά. Κεφαλιά πάνω στη γραμμή. Διώχνει παίκτη του Βόλου. Νέα προσπάθεια. Κόντρα, νέα κόντρα. Η μπάλα περνάει πλάγια. Πάλι σε Τσικίνιο. Ήταν η προσπάθεια του ΕΣΕ. Σηκώνει πάλι ο Τσικίνιο. Με τα εγροθιέ ο Σιαμπάνη. Πάει να μπει ο Μπρούνο και βγαίνει κόντρα για τον Βόλο. Ο Μάρτινς γυρίζει να πάρει την μπάλα και έρχεται και ο Μπρούνο. Ένα παιχνίδι πάνω κάτω. Και τώρα η μπάλα διεκδικεί σημεία. Αλλά καλύπτουν οι παίκτε του Ολυμπιακού και κερδίζει ο Μπρούνο. Τώρα έχει πάρει μια άγρια μορφιά το παιχνίδι, γιατί ήταν έτσι, δείχνει να έχει σβήσει τελείως. Με τους παίκτες να είναι πολύ επηρεασμένοι, αλλά λέγαμε ότι ο Βόλος αρχίζει να το ζητάει. Ακριβώς, άρχισε να το ζητάει το γκολ, γιατί ήταν έθρος το 1-0 και όντως το βρήκε το γκολ. Οπότε έχει πάρει μια άλλη ομορφιά το παιχνίδι με τον Μάρτινς. Να δίνει αριστερά, έχει βγει ο Σά με τη μία το γύρισμα, ο Τσικίνιο. Μπάλα πηγαίνει στον Νέσε πλάγια. Αφήνει την μπάλα έξω στο Σάλιακα. Ο Σάλιακα πάλι με τον Νέσε που παίζει, το έχει βγει σαν εξτρέμο ο Αργεντινός. Γυρίζει την μπάλα έξω στο Φρόιλερ. Πάλι ο Έσε κρατάει την μπάλα, παίζει με τον Σόλια Κατριγωνάκη με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ θα κάνει το γύρισμα, η μπάλα πάνω να βγει έξω. Ο Μάρτινς με τον Τσικίνιο που βγαίνει πλάγια, μπαίνει στην περιοχή και την πάλι για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ χαρμιλά το γύρισμα κόρνερ από τον Σαουμπή για τον Ολυμπιακό, 8ο κόρνερ. Από δεξιά μπαίνουμε στο 83ο λεπτό. Γρήγορα εκτελεσμένο η κόντρα από την απομάκρυνση. Το σουτ με τη μία out από τον Γκονζάλες. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό. Στο 83 από την απομάκρυνση των παικτών του Βόλου. Ο Μεξικανός πήγε με τη μία να κάνει το σουτ. Μπάλα πέρασε όμως out. Η αντίδραση του Ολυμπιακού μετά τον γκολ του Βόλου στο 76 από τον Κόμπα. Παίκτες του Ολυμπιακού που πιέζουν ψηλά. Ο SOB. Παίζει.
2: Πίεσε και Ίντερ και δικαιώθηκε μετά το 0-2. Ο Τουράμ 82 ισοφαρίζει 2-2 Ίντερ Νάπολα.
0: Και τώρα βγαίνει ο Βόλος με Ρεγκής από δεξιά. Ο Ρεγκής ψάχνει τη σέντρα. Ο Ρέτσος απομακρύνει πρώτου Φουρτάδο. Η μπάλα πηγαίνει στο Λάμπρου. Κάνει τον κοντρόλ. Έχουν γυρίσει δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Τον καλύπτουν. Κάνει και φάουλο. Το αφήνει ο Τζίλος. Και τώρα ο Σα παίζει χαμηλά για τον Γκονζάλες που βγαίνει πλάγια με τον SOB. Κρατάει ο Μεξανός, βγαίνει δυνατά ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου και παραχωρεί το πλάγιο. Τώρα βιάζονται εννοείται οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έσε αφήνει την μπάλα στο Σάλιακα. Βγαίνει ο Φρόιλερ να πάρει μπάλα και γρήγορα την ανεβάζει από αριστερά τον Μπρούνο. Κάνει κίνηση ο Μάρτινς. Ο Μπρούνο κατάει. Και ο Κάρμο με τον Φρόιλερ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μάρτινς βγαίνει και παίρνει μπάλα. Και παίζει ωραία παράλληλα για τον Ρέτσο για να ανέβει. Και παίζει πιο δεξιά για τον Νέσε. Ο Έσε με το Σάλιακα. Ο Σάλιακας χαμηλά για τον Τζικίνιο. Κάνει το shoot out. Σε καλό σημείο ο Πορτογάλος. Έκανε το shoot στο 84. Η μπάλα πέρασε όμως δίπλα από τα δοκάρια.
1: Τα 6 λεπτά που απομένουν για να συμπληρωθούν τα 90 συν τις καθυστερήσεις. Φαίνεται ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. 1-1 το σκορ. Υπενθυμίζουμε ότι με το πέναλτι του Σίλβα Ζώτα το 0-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο LKB, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και περιμένουμε να δούμε την διάγνωση από την πλευρά του ιατρικού επιτελείου στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου και από την άλλη πλευρά ο Βόλος, ο οποίος κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, να ισοφάρισε στο 76 με τον Κόμπα όταν η μπάλα από το σούδο από το γύρισμα του Χαραλαμπόγλου, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, είχε προηγηθεί το γύρισμα από τον Ρέτσο προς τον τερματοφύλακα Ορτέγκα που πρόλαβε την τελευταία στιγμή. Αυτή στρώθηκε στο Χαραλαμπόγλου που έβγαλε την πάσα για τον Κόμπα, ο οποίος με σούδο από κοντά την έστειλε στα δίχτυα. Αφού πρώτα χτύπησε στο ριζό το δοκάρι και στη συνέχεια.
2: Και παρότι, Βαγγέλη μου, έχουμε πει άπειρες φορές ότι θα περιμένουμε την επίσημη ιατρική γνωμάτευση, πλέον υπάρχουν και περισσότερες φωτογραφίες στο διαδίκτυο και τα περιθώρια να μην έχει, να μην επιβεβαιωθεί αυτό που λέγαμε εξ αρχής είναι πολύ μικρά πια.
0: Περισσότερο είμαστε για το τυπικό νοσοφυλάκι, ναι. Γελιόμαστε. Λέω από την πρώτη στιγμή, μακάρι λέμε, να μην επιβεβαιωθεί.
2: Μια φωτογραφία χίλιας λέξεις. Φαίνεται ότι έχει δυστυχώς υποστεί αυτό που όλοι φοβόμαστε, ο Ελκαμπή.
0: Για να δούμε αριστερά η μπάλα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος πιέζεται πλέον. Είμαστε στο 86 με τον Ρέτσο τώρα στη μεσαία γραμμή. Να περνάει, δεν περνάει, πες δεξιά για τον Σάλιακα, λάθος και εδώ από τον Ρέτσο. Δεν έκανε μια πολύ εύκολη πάσα δεξιά και η μπάλα βγήκε πλάγιο out για τον Βόλο, που πλέον δεν βιάζεται βέβαια οι παίκτες του. Βέβαια αρχίζει να μετράει
1: και
0: ο Τσίλος.
1: Και κάνει και ο Μπράτσος που λέει στους παίκτες του ότι να διαχειριστούν τα πράγματα.
0: Για να το τσικίνιο πάνω να βγάλει για τον Μάρτινς, που έχει λίγο ανοιχτό χώρο και παίζει με τον Γκονζάλες. Καλύπτει όμως ο Ριζόμπι, μπαίνει ο Γκονζάλες πάλι. Δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα παρά την προσπάθειά του.
1: Τον πρόλαβε ο
0: Σαουμπί, ναι, ναι, με δεύτερη προσπάθεια. Ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου και τώρα για αλλάξει λίγο το όχι λίγο, πολύ το μοτίβο, δηλαδή ο Βόλος θα αμυνθεί, θα κοιτάξει να κρατήσει ένα-ένα και θα βρει και εκείνος χώρους, αλλά δεν ξέρω πόσες δυνάμεις έχει για να το κάνει. Ο Ολυμπιακός θα πιέσει όπως τώρα με τον Μάρτινς και παίζει κάθε για τον Μπρούνο, περιμένει ο Σαν να το γυρίσει την μπάλα, ο Σαν δεν βρίσκει την μπάλα και δεν μπορεί να σκοράρει. Είχε γυρίσει ο Κόμπα νομίζω και
1: έτσι, έτσι,
0: και βγαίνει κότερα για τον Βόλο εδώ με τον
1: Γκονζάλες
0: από δεξιά, αλλά αργεί λίγο και γυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά παίζει με τον Χαραλαμπόγλου που είναι έξω την περιοχή του Ολυμπιακού και ο Λάμπρου από αριστερά, ο Λάμπρου με το Σάγια καψάνει το σούτ, θα το κάνει, ωραίο σούτ out, μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο στο 87, πολύ ωραίο με το εσωτερικό με το δεξίο Λάμπρου έκανε το σούτ, μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Βόλο να πετύχει και γκολ νίκης.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι τα τελευταία λεπτά είναι αυτά που έχουν αλλάξει όλη την ροή του αγώνα και έχει να κάνει με το
2: ενδιαφέρον. Το λάθος του Ρέτσου άλλαξε τη ροή του αγώνα.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι, για να το πούμε γι' αυτό ότι δεν υπάρχει καν φάση, δεν υπάρχει υποψία φάσης. Φαίνονταν μια εύκολη φάση για τον Ολυμπιακό, απλώς να παίξει να γυρίσει την μπάλα στον goalkeeper και δημιουργήθηκε.
1: Σε ένα όμως τέτοιο παιχνίδι, ο Βόλος και όλες οι ομάδες που είναι σε αυτή την κατηγορία ψάχνουν αυτή την ευκαιρία.
2: Εννοείται, Βαγγέλη.
0: Το λάθος του αντιπάλου.
1: Έτσι.
0: Το λάθος του αντιπάλου. Καλά λέει το λέει ο Σίδης, γιατί δεν υπήρχε φάση και γενικώς δεν πίεζε, δηλαδή δεν έβγαζε φάση ο Βόλος να πεις ότι ήταν κάπου αλλού άτυχος και του βγήκε αυτή η φάση. Είναι 100% δώρο του Ολυμπιακού τώρα, μην γελιόμαστε, αυτό το γκολ του Βόλου και παραμένει αυτό το 1-1.
1: Κακή συνεννόηση ήταν των δύο ποδοσφαιριστών.
0: Μα δεν κοίταξε που έχει βγει.
1: Κοίταξε,
0: ναι,
1: που
0: δεν
1: έχει
0: κοίταξε, αυτό είναι το λάθος του Ρέτσο, δεν κοίταξε που είναι ο goalkeeper του.
2: Ιταλία-Πολωνία 3-1, ολοκληρώθηκε ο ημιτελικός στο Ευρωβόλιο των γυναικών. Στον τελικό θα παίξουν η Τουρκία με την Ιταλία.
1: Εδώ προσπάθησε τώρα ο Λικουρίνος για να κερδίσει την μπάλα και θα καταφέρει να κερδίσει ένα πλάγιο που είναι από την αριστερή πλευρά. Το εκτελεί γρήγορα ο ίδιος ποδοσφαιριστής με το τοκουνάκι, προσπαθεί ο Λάμπρο, αλλά δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα θα καταλήξει out και η συνέχεια για τον Ολυμπιακό. 81 λεπτό της αναμέτρησης, 1-1 το σκορ στο Πανθεσσαλικό στάδιο, Βόλος Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός τώρα που κάνει την προσπάθειά του για να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ που θα του δώσει τη νίκη, με τον Βόλο να προσπαθεί να αμήνεται για να κρατήσει αυτό το 1-1 και εφόσον του δοθεί η ευκαιρία, όπως το έκανε λίγο νωρίτερα με το σουτ του Λάμπρου, να απειλήσει την εστία του Ολυμπιακού. Κάρμο αριστερά για τον Μπρούνο.
0: Ο Φρόιλερ στο χώρο της μεσαίας γραμμής αφήνει για τον Κάρμο. Παίκτες του Βόλου αμήνονται φυσικά στο μισό γήπεδο. Αυτό είναι δεδομένο και λογικό. Ο Ρέτσος έχει την μπάλα, παίρνει πάλι ο Κάρμο. Ο Κάρμο, ο οποίος ψάχνει αριστερά. Για να δούμε την επιλογή. Έχει βγει ο Φρόιλερ και παίζει με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς κλεισμένος, θα πάρει το φάουλ λίγα μέτρα έξω την περιοχή του Βόλου, αλλά λίγο αριστερά για απευθείας. Όχι ότι δεν γίνεται, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Να δούμε, βαστώσει η Τσικίνιο λογικά θα πάει. Να δούμε την επιλογή που θα γίνει. Πάει και ο Σάλιακας. Είναι και ο Φρόιλερ. Φεύγουν οι υπόλοιποι και ο Μάρτινς και ο Μπρούνο. Οπότε είναι Φρόιλερ, Σάλιακας, Τσικίνιο. Με εσωτερικό θα φύγει νομίζω και ο Σάλιακας, θα μείνει ο Τσικίνιο και ο Φρόιλερ που το συζητούν. Εκεί με το εσωτερικό μπορεί να σημαδέψεις, δύσκολο αλλά όχι
1: μπορεί πιθανό. Όμως έχουμε δει
0: ναι, να περνάει η μπάλα ή αν θα γίνει γέμισμα, γιατί ο Κάρμος ζητάει την μπάλα ψηλά. Αν το μείνει ο Φρόιλερ και ο Τσικίνιο.
1: Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι μπροστά και του Βόλου
0: έχει
1: πίσω.
0: Έχει φύγει και ο Φρόιλερ. Mm. Έχει φύγει τώρα και ο Φρόιλερ. Για να δούμε την εκτέλεση out. Είπαμε πήρε πάει απευθείας. Ναι. Ναι. Πήρε ύψος η μπάλα και πέρασε out αυτή η προσπάθεια που έγινε τελικά από τον Σάλιακα στο 90.
2: Και η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο πλευρό του Αγιούμπ Ελκαμπή. Περαστικά και καλή δύναμη. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός.
1: Έξι είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων,
0: που σημαίνει και επιβεβαίωση Σίφη, έτσι.
2: Το τυπικό απομένει, το είπες και εσύ νωρίτερα. Ναι. Έχουμε καταλάβει όλοι ότι ο τραυματισμός είναι πάρα πολύ σοβαρός. Απομένει το τυπικό με την ιατρική γνωμάτευση.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει τώρα μια διακοπή και δίνει τη δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές αλλά και στους προπονητές να δώσουν κάποιες οδηγίες όσο προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες στον τροματοφύλακα.
2: Μικρή διακοπή και ευκαιρία με ταχύτητα να δούμε τι γίνεται στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Η Χαλ παίζει με την Άστον Βίλα 0-0 στο 70, 0-0 η Σάλκε με την Μπάγερ Μονάχου στη Γερμανία στο 65. Στο ίδιο χρονικό σημείο Ράγιο Βαγεκάνο Σαντατέρ 3-2 και το καλύτερο το άφησα για το τέλος γιατί η Ίντερ ήταν στο 0-2 με την Νάπολη. Η Νάπολη έβαλε 2 γκολ στο 50 και στο 52 λεπτό με Πολιτάνο και Χόιλουντ. Μείωσε ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ στο 56, το 2-2 το έκανε ο Τουράμ στο 82 και πριν από λίγο ο Λαουτάρο έκανε το 3-2 στο 91 λεπτό. Η Ίντερ προηγείται με 3-2. Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα φάουλ και εδώ φαίνεται τώρα έχει χτυπήσει και ο παίκτης του Βόλου γιατί φωνάζει και αυτός και χτυπιέται και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι ο Λικουρίνος, ο παίκτης, όχι δεν είναι ο Λικουρίνος, είναι πεσμένος τώρα και δεν πρόλαβα να δω, πάει εκεί όμως να τον βοηθήσει και ο Μάρτινς ενώ είναι και ο Τζίλος και περιμένουν τώρα και ο γιατρός του Αγώνα αλλά και του Βόλου. Είναι ο Φουρτάδο ο παίκτης ο οποίος σηκώνεται τελικά, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Ένα φάουλ που είναι για το Βόλο από την αριστερή πλευρά. Είναι εκεί.
0: Είναι στο Ρέτσο η κάρτα, έτσι, γιατί πήρε και παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Η πρώτη στο...
0: Ναι. Και είμαστε στο 22ο λεπτό, έχουν συμπληρωθεί τα 2 λεπτά, αλλά με διακοπές εδώ μεταξύ. Ουσιαστικά τώρα παίζεται το 6 λεπτό, πάει στους 5 λεπτά τουλάχιστον ακόμη θα έχει το μάτς. Για να δούμε την εκτέλεση.
1: Ο Γκονζάλες εκτελεί, εκεί θα διώξει ο Σάλιακας, η μπάλα πάει από την άλλη πλευρά. Ο Μπρούνο όμως θα την διώξει μακριά, δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του, πάει ο Μάρτιτς, αλλά είναι
0: πολύ
1: δύο,
0: μακριά.
1: Πολύ
0: μπήκε
1: μακριά,
0: στην περιοχή του Σαμπάνη για να την τροκάρει.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς και είναι εκεί ο Σαμπάνης ο οποίος μαζεύει την μπάλα. Ο Σαμπάνης ο οποίος με το αριστερό τώρα θα την προωθήσει εκεί που είναι ο Φουρτάδο. Είναι ο Κάρμο όμως βγαίνει πιο μπροστά και με το κεφάλι την απομακρύνει και έρχεται ο Κάργας από την άλλη πλευρά για να παραχωρήσει το πλάγιο. Και όσο πλησιάζουμε τώρα θα υπάρχει και η αγωνία θα έλεγα θα κορυφώνεται γιατί και οι δύο ομάδες ψάχνουν το δεύτερο γκολ που θα τους δώσει τη νίκη στο σημερινό αγώνα. Είναι αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες είναι στο τρίτο λεπτό των καθυστήρισεων από τα έξι αλλά θα υπάρχει προφανώς και επιπλέον γιατί υπήρχε και καθυστέρηση. Ο Μάρτινς φεύγει πολύ ωραία.
0: Είναι η τρίπλα που κάνει στο Λικουρίνο καταπληκτική του Μάρτινς αλλά βγήκε γρήγορα ο Εσαουμπή και παραχώρησε το κόρνερ ένατο για τον Ολυμπιακό από δεξιά με τον Σάλιακα να ψάχνει να βρει μια μπάλα για να εκτελέσει γρήγορα και ενώ είμαστε στο 94 τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων είναι 6 συνολικά αλλά υπήρχαν και άλλες διακοπές οπότε πιθανόν θα υπάρχει ένα ακόμη αλλά να δούμε όλα την εκτέλεση του κόρνερ με τον Σάλιακα δυο Εσαουμπή θα απομακρύνει εκείνο Μάρτινς. Ο Μάρτινς κατεβάζει και πάει να παίξει με τον Σάλιακα. Κάνει την προβολή, αλλά διώχνει παίξει του Βόλου. Και χιόντα στην αντεπίθεση, αν γίνει γρήγορα ο Χαλαπού, που δεν το βλέπει. Υπάρχουν παίχτες, ήταν δύο μόνοι. Τώρα παίζει δεξιά, αλλά έχουν γυρίσει οι παίχτες του.
1: Ο Γκονζάλες έχει γυρίσει πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ υπάρχει φάουλ τώρα που γίνεται από τον Γκονζάλες πάνω στον Φουρτάδο. Και είναι από την άλλη πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, λίγα μέτρα από τη γωνία της μεγάλης περιοχής, γύρω στα 5 με 6 μέτρα, εκεί όπως θα στηθεί η μπάλα.
0: Και ευκαιρία για τον Βόλο εδώ.
1: Για τον Βόλο, γιατί από αυτό το σημείο, στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, ο Γκονζάλες πέτυχε τον γκολ. Με απευθείας είναι τώρα δύο παίκτες, ο Γκονζάλες και ο Ρεγκής. Για να δούμε ποιος θα τρέξει. Ο Γκονζάλες με το αριστερό, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Δύο παίκτες στο τείχος για τον Ολυμπιακό. Έχουν προωθηθεί όλοι οι παίκτες του Βόλου και του Ολυμπιακού έχουν γυρίσει πίσω. Γκονζάλες εκτελεί δυνατό, αλλά η μπάλα θα καταλήξει out. Η φάση αυτή περνάει ακίνδυνα για τον Ολυμπιακό και να
0: καταλήξει. Αλλά είμαστε στο 95 με αυτά και με αυτά.
1: Έτσι, σωστά.
0: και απομένουν πολύ λίγο, ένα λεπτό, δεν ξέρω αν υπάρχει καθυστέρηση.
1: Ένα λεπτό άλλη... κάποιες...
0: Ναι, ναι. Κάνει το λάθος ο Σάκε, βγαίνει ο Φουρτάδο για τον Βόλο και κατάει την μπάλα και καλά κάνει και βγαίνει πλάγια να κερδίσει και άλλο χρόνο. Και είναι και γρήγορος και βγαίνει πολύ πλάγια και πηγαίνει στο σημειάκι του κόρνερ και περνάει δύο παίκτες του Ολυμπιακού και μπαίνει στην περιοχή και κάνει το shoot out. Δεν out, είναι πλάγιο. Του πήγε ανάποδα τελείως στα φάλτσα. Εδώ έκανε όλα, τα έκανε όλα σωστά. Κάτσε μπάλα, βγήκε πλάγια. Ναι, περνάει και δύο παίκτες καταπληκτικά ανάμεσά τους του Ολυμπιακού, αλλά το shoot με το αριστερό πήγε να πάρει εσωτερικό, του βγήκε εξωτερικό και η μπάλα πέρασε. Όχι, δεν πήγε στην αιστεία του Ολυμπιακού, πήγε και πλάγιο out. Και με αυτά και με αυτά είμαστε στο 96, στο έκτο λεπτό και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Και επειδή είμαστε και οριακά στην έναρξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη, να υπενθυμίσουμε και τα βασικά στοιχεία του αγώνα, κλείνοντας.
0: Ναι, βεβαίως. Εννοείται, για να δούμε πρώτα την προσπάθεια των παιχτών του Ολυμπιακού, Σάλιακας με Μάρτινς. Από δεξιά ο Μάρτινς κρατάει την μπάλα τώρα για το Σάλιακα. Θα κάνει τη σέντρα, δεν είναι καλή, αλλά προς τα πίσω ο Σαουμπί την κεφαλιά, βγαίνει ο Σιαμπάνης με δυσκολία, θα μαζέψει την μπάλα. Υπάρχει και επιθετικό φάουλ από τους παίχτες του Ολυμπιακού που διεκδίκησαν αυτή τη φάση. Με τα 6 λεπτά να συμπληρώνεται τώρα, αλλά είναι στο δάπος παίχτες ο Σιαμπάνης, το ασκωθεί και ο παίχτης του Ολυμπιακού που πήγε στη διεκδίκηση. Είχε μείνει ο Κάρμο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι,
0: ο Κάρμο είναι.
1: Ο Κάρμο.
0: Που είχε μείνει στην επίδοση. Ο Σιαμπάνης έχει πέσει στο έδαφος. Καλεί ο Τζίλος για να μπει το ιατρικό team. Όλα αυτά. Και ενώ έχουμε συμπληρώσει τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, να θυμίσουμε. Το Ολυμπιακός...
2: Ίντερ Νάπολη 3-2 τελικό. Από 0-2.
0: Να πούμε λοιπόν, Βαγγέλη, ότι ο Ολυμπιακός οπότε μίχρονο είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Αρχικά με τον Σίλβα, την ποδοσφαιρική επέμβαση του Σιαμπάνη και συνέχεια με τον Ρόκα. Βρήκε τον γκολ με το πέναλτι του Ζώτα Σίλβα που κέρδισε ο Ελκαμπή, αλλά σε μια φάση που είναι, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Είναι σοκαριστικός. Και σημάδεψε το παιχνίδι για όλο, σχεδόν ένα μεγάλο μέρος του δεύτερου μηχρόνου. Φανταστείτε ότι μέχρι το 76 που βρίσκει τον γκολ ο Βόλος από το λάθος του Ρέτσου και τον γκολ τελικά του Κόμπα, που ισοφάρισε. Δεν έχουμε σημειώσει φάση
1: σωστά,
0: εγώ με τον. Με τον Βαγγέλη. Εκεί πλέον έγινε ροντέο το παιχνίδι. Δηλαδή
1: υπήρχε
0: πολύ ανοιχτό. Χάθηκαν ευκαιρίες. Έχει μείνει αυτό το 1-1. Αν δεν αλλάξει κάτι, επαναλαμβάνω, έχουν συμπληρωθεί τα 6 λεπτά. Δεν ξέρω αν κρατήσει λίγο παραπάνω ο Τζίλος. Είναι πολύ μεγάλη σοπαλία για τον Βόλο και είναι η πρώτη απώλεια του Ολυμπιακού στο ποτάμι. Ας περιμένουμε. Γιατί ζήτησε ο Σίφης να τα πούμε γρήγορα. Να κάνουμε
1: σωστά, σωστά.
0: Να τα στοιχεία πάμε στην Φιλαδέλφια δηλαδή. Δεν σφίζει ο Τζίλος γιατί σωστά το είχαμε δει ότι υπήρχε
1: επιπλέον χρόνο πέρα από τα 6 λεπτά γιατί υπήρχαν οι καθυστερήσεις και αυτές οι διακοπές που δικαιολογημένα δηλαδή υπάρχουν αυτά τα λεπτά των καθυστερήσεων. Εδώ η κεφαλιά από τον Ελ Σαμπούι. Διαμαρτύρεται
0: ο Πράτσος ότι βρήκε, βρήκε στον Κονζάλες.
1: Ναι, βρήκε στον Κονζάλες και ότι το πλάγιο ήταν για τον Βόλο.
0: Έσαι ένα γέμισμα, θα βγει ο Σιαμπάνης, θα μπλοκάρει την μπάλα κάπου εδώ νομίζω. Δεν υπάρχει άλλος όνος.
1: Παίζεται ο Τζίλος. Ο Τζίλος δεν σφυρίζει γιατί τρέχει προς τη φάση.
2: Κρατάει χρόνο παραπάνω μετά τον τραυματισμό του Σιαμπάνη στην φάση που είχαμε πριν.
0: Εδώ θα πάρει και κάρτα ο Φουρτάδο.
1: Ναι, ακριβώς είναι μία ακόμη κάρτα και θα πρέπει να πούμε ότι οι κάρτες που έχει δείξει μέχρι στιγμής είναι για την ομάδα του Βόλου Σιαμπάνης, Μίγας, Κάργας, Κόμπα, Τζόκα και Φουρτάδο. Αυτοί είναι οι παίκτες και ο Ρέτσος είναι για τον Ολυμπιακό.
0: Γέμισμα από τον Ορτέγκα. Κεφαλιά προς τα πίσω του παίκτες του Ολυμπιακού. Μπρούνο δεν κάνει γέμισμα, θα το κάνει ο Σάλιακας. Η μπάλα πηγαίνει εκεί, θα απομακρύνει ο Ρεγκής, ακόμη περισσότερο ο Γαδαμπόγλου και φινάλε στο παιχνίδι. Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Ζώτα Σίλβα, Καϊσέρης με πέναλτι, 76 Κόμπα. Το 1-1 ο σοκαριστικός τραυματισμός όμως του Ελκαμπή επισκιάζει τα πάντα εδώ στο Πανθυσσαλικό. Βαγγέλη, πάμε.
1: Τι να πούμε, να πούμε να μην ξανασυμβεί και να μην συμβαίνει αυτά στα γήπεδα. Περαστικά στον Ελκαμπή.
2: Περαστικά στον Ελκαμπή. Αν θέλετε, μείνετε στη γραμμή σας να ακούσουμε διαφημιστικά, να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Όλυν Αρίνα και επιστρέφουμε στο Πανθυσσαλικό. Ωραία, οπότε θα τα πούμε στη συνέχεια στο τρίτο ημίχρονο, Μπάμπη. Ευχαριστούμε τον Μπάμπη και τον Βαγγέλη και τον τεχνικό μας. Διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε σε ένα λεπτό.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black.
4: σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα.
5: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές.

0: σας σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έρα Σπορ, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με τον Άγγελο Στίμου. Από μένα καλό βράδυ σε όλους και όλες. Πάμε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη. Ακούμε Γιάννη Σαντορνέο και Νίκο Καραγιάννη.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από την Όλγουιν Αρένα έχει ξεκινήσει εδώ και 4 λεπτά το σπουδαίο αυτό παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Super League. ΑΕΚ Άρης 0-0, καλύτερη στιγμή μια κεφαλιά του Λούκα Γιώβιτς στο πρώτο λεπτό που κόντραρε και έφυγε η μπάλα κόρνερ. Να θυμίσουμε δεκάδες των δύο ομάδων για την φιλοξενούμενη ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Βέλο κάτω από τα δοκάρια, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά, Γένσεν, Σούταλο, Μπασίρου, Ράτσιτς, Γκαρσία, Γκάρε, Γιαννιώτας και Καντεβέρε για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στρακόσια, Μουγκουντή, Πίος, Ρότα, Ρέλβας, Γκατσίνοβιτς, Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλης, Γιώβιτς και Βάργα. Η ΑΕΚ η οποία είναι από το ξεκίνημα με την μπάλα στα πόδια. Πολύ ωραία τρίπλα του Πίου πάνω στον Γκάρε. Κλείστηκε όμως από δύο παίκτες και κερδίζει ένα φάουλ στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά προς την πλευρά που είναι το σημειάκι του κόρνερ. Ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια του Πίου. Βγήκε ο Φαντιγκά αφού ο Πίος είχε κερδίσει τη μάχη με τον Γκάρε και παίρνει ένα φάουλ, οπότε άλλη μια στατική φάση για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία σε αυτό το πεντάλεπτο έχει μπει με διάθεση να έχει την μπάλα στα πόδια της, να πιέσει την αμυντική γραμμή του Άρη. Ένας Άρης ο οποίος έχει κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα, είναι η μοναδική ομάδα που σε αυτό το ξεκίνημα κέρδισε τον Όφη, είχε κάνει ένα διπλό και με ανατροπή στην Καλαμάτα, ενώ η ΑΕΚ προέρχεται από μια σοκαριστική ισοπαλία στο 97 από την Κηφισιά και την νίκη απέναντι στον Ηρακλή. Μάγερ προς το δεύτερο δοκάρι, τρέχει ο Μουκουντή, κάνει μια κεφαλιά πάσα, άλλη μια κεφαλιά εκπέζει βόλη στην περιοχή του Άρη και ο Μαρίν χάνει πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά είναι offside. Ο Μαρίν, ο οποίος ήταν μέσα στην μικρή περιοχή, έκανε αυτό το γυριστό σουτ, αλλά κατάφερε εκεί βγαίνοντας ο Βέλιο να αποκρούσει την μπάλα και στη συνέχεια βεβαίως να χαθεί δυνατότητα και ο Βάργα μέσα στην φάση και μέσα στην διεκδίκηση που έκανε τελικά αυτό το ωραίο γυριστό σουτ. Και αυτό ρωτούσε και ο Βάργα προς τον διαιτητή Τσακαλίδη, αν ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε εκτεθειμένος σε αυτή την περίπτωση. Η ΑΕΚ πάντως συνεχίζει να πιέζει με τον Άρη να βγάζει εδώ τώρα άμυνα και ο Φαντιγκά να φεύγει με πολλές δυνάμεις από τα δεξιά. Γύρισε γρήγορα ο Πίος, γύρισαν γρήγορα οι κυτρινόμαυροι. Η ΑΕΚ παίζει με την κλασική κυτρινόμαυρη εμφάνιση, με μπλε εμφάνιση η ομάδα του Άρη. Γίνεται ένα λάθος ο Ράτσιτς που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, κερδίζει την μπάλα, αλλά ο Καντεβέρ έχει κάνει ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή, κάτω από τη μεσαία γραμμή μεταξύ κέντρου και περιοχής της ΑΕΚ, πάνω στον Πίο που παίρνει για αυτό το διάστημα αρκετές επιθέσεις από τα αριστερά. Σε αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Μαρίν να δίνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή κρατά την μπάλα ενώ ο Μανού Γκαρθία μαζί με τον Καντεβέρε πάνε να πιέσουν τον Μουκουντή. Μένει ψηλά και ο Γκάρε, η μπάλα θα γυρίσει πίσω για τον Στρακόσια. Στρακόσια για τον Ρέλβας, Ρέλβας για τον Πίο από τα αριστερά. Θέλει να βρει το Γιώβιτς, τσιμπά την μπάλα ο Γιώβιτς, ανοιχτό κοντρόλ του Γκατσίνοβιτς. Χρησιμοποίησε το χέρι στην προσπάθεια που έγινε να συνεργαστεί ο Μπασίρου με τον Φαντιγκά και έχουμε αυτό το φάουλ για την ομάδα του Άρη προς τη μεσαία γραμμή, πλάγια και δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ένα φάουλ που εκτελείται προς τα πίσω για τον νέο

0: καταγραφικό απόκτημα της φετινής χρονιάς. Τον Σούταλο, ένας Άρης που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και με αρκετές λύσεις μέσω επιθετικά, σκεφτείτε ότι ο Μωρόν είναι στον πάγκο. Ράφα Μύρ με σπουδαία καριέρα στο ισπανικό πρωτάθλημα, πέρα από την προσωπική περιπέτεια που τον κατατρώει το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά ένας σπουδαίος κυνηγός να είναι και αυτός στον πάγκο. Στο 8ο λεπτό είμαστε Άρης 0-0, με το Στρακόσια να κρατάει μπάλα. Τώρα βγαίνει από την περιοχή, έχει δεξιά τον Μουκουντή, αριστερά τον Ρέλβας. Η μπάλα θα πάει στον Ρέλβας. Ο Μανού Γκαρθία με τον Καντεβέρε πιέζουν. Ο Μουκουντή για τον Στρακόσια. Ο Στρακόσια θα πάει με βολέ τώρα. Σε ένα χώρο που ο Γιώβιτς το πάρει την μπάλα με το στήθος, προλαβαίνει με προβολή. Διεκδικήσιμο Μαρίν, άλλη μια προβολή. Ο Ρότα κλείνει εσωτερικά. Η ΑΕΚ παίρνει το χειροκρότημα και κερδίζει την μπάλα. Ο Βιτάλης ήταν εκείνος που πήρε την τελική καθοριστική πάσα. Και είναι ο Ρέλβας τώρα κάτω από το κέντρο. Ο Ρέλβας βρίσκει κάποια μέτρα. Προωθείται, κάνει κίνηση ο Βάργα. Περνάει στον άξονα, εκεί κινείται ο Μάγερ. Μάγερ για τον Μαρίν. Η ΑΕΚ με υπομονή θέλει να γυρίσει την μπάλα και να κλείσει τον Άρη στο δικό του αμυντικό μισό του γηπέδου. Η μπάλα θα πάει στον Μουκουντή. Μουκουντή περνάει για τον Βιτάλης. Βιτάλης έχει μερικά μέτρα μπροστά του. Κάνει κίνηση ο Πίος αριστερά. Δεν ανέβηκε παίκτης από τα δεξιά. Τώρα πάει στην πλάγια γραμμή ο Ρότα. Η μπάλα είναι στον Μαρίν. Μαρίν με τον Ράτσιτς. Δίνει για τον Ρότα. Ο Ρότα πιέζεται από τον Γιαννιώτα. Επιστρέφει την μπάλα για τον Μαρίν. Μαρίν κρατάει και δίνει πίσω για τον Μουκουντή. Μουκουντή και πάλι την μπάλα εκεί στα δεξιά. Η ΑΕΚ δεν δείχνει να βιάζεται, δείχνει συγκεντρωμένη όμως αυτό το ξεκίνημα και ο Άρης είναι συνεπής στον τρόπο με τον οποίο θέλει να έχει συνοχή μέσω αμυντικά. Βιτάλης τώρα για την ΑΕΚ σε αυτή την επίθεση, περνά ωραία για τον Γιώβιτς, Γιώβιτς θέλει αστρός για τον Μάγερ. Μάγερ τσιμπάει την μπάλα έξω από την περιοχή, περιμένει μια κίνηση, κίνηση έγινε όχι σωστά από τον Βιτάλης. Ο Γιαννιώτας έκοψε και θέλει να βγάλει τώρα τον Καντεβέρα, αλλά είναι ο Μουκουντή εκείνος που κόβει. Με τον Μαρίν από τα δεξιά να δίνει την μπάλα για τον Βιτάλης. Βιτάλης την αφήνει και πάλι για τον Μαρίν. Ο Μαρίν θα κάνει μια μεταβίβαση. Δεν καταφέρνει εκεί ο Βάργα να φτάσει την μπάλα. Ο Σούταλο είναι εκείνος που διώχνει και ο Ρίτσαρντς ακόμα πιο μακριά με τον Βιτάλης να δίνει την μπάλα πίσω. Σε αυτό το δεκάλεπτο αρχίζει Νίκο και στείνεται μια πολιορκία της ΑΕΚ προς την περιοχή του Άρη.
1: Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων η Ένωση. Έχει τις δύο μεγάλες στιγμές με τον Γιώβιτς στο 2 και με τον Βάργα στο 7. Όπου κάνει πάρα πολύ καλό διάβασμα ο τερματοφύλακας του Άρη, ο Βέλιο, ο οποίος έχει βγει πάρα πολύ γρήγορα και κλείνει ουσιαστικά όποια γωνία μπορεί να έχει εκεί ο Βάργα, ο οποίος βέβαια δεν τη βλέπει καλά τη φάση. Του έρχεται την μπάλα, κάνει το σουτ.
2: Άνω τελεία, κάνει... παρακαλώ, στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Μπάμπης Παπάζογλου ζητάει το λόγο. Έλα, Μπάμπη.
3: Δεν είναι ανακοινώσιμο, αλλά επιβεβαιώνεται και στην πράξη ότι πέστη κατάγμα κνήμης ο Ελκάμπη.
0: Γκολ, εκπληκτικό γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια, 1-0. Η ΑΕΚ τον Άρη, υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Ράτσιτς, αλλά εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ πραγματικά έκρυψαν την μπάλα και ο Βάργα πήγε με την μπάλα στα δίχτυα, καθώς με αυτή την κινηματογραφική αλλαγή παιχνιδιού ο Μάγερ μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε απέναντι από το Βέλιο, έκοψε την μπάλα πλάγια δεξιά και πάνω στην κίνηση ο Βάργα δεν είχε κανένα πρόβλημα να πετάξει την μπάλα στην άδεια εστία. Η ΑΕΚ γρήγορα στο 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάργα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. Μια πολύ γρήγορη φάση για την Ένωση, Νικό.
1: Ναι, άλλαξαν πάρα πολύ γρήγορα την μπάλα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Εκεί πέρα είναι ένα στοιχείο το οποίο θέλει να έχουν οι ποδοσφαιριστές του ο Μάρκο Νίκολιτς. Εδώ η πάσα η οποία γίνεται η πρώτη προς τον Γκατσίνοβιτς και αυτός βλέπει κατευθείαν τον Μάγερ και ο Μάγερ χωρίς να το σκεφτεί έχει την κίνηση του Βάργα, ο οποίος σε κενή εστία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 11ο λεπτό και βάζει έτσι από πολύ νωρίς την ΑΕΚ σε θέση οδηγού στην αναμέτρηση.
2: 1-0 λοιπόν το προβάδισμα για την ΑΕΚ με τον γκολ του Βάργα. Επιστρέφουμε στον Μπάμπη Παπάζογλου. Έλα, Μπάμπη.
3: Ναι, δεν είναι, επαναλαμβάνω, ανακοίνωση, δεν είναι ανακοινώσιμο, αλλά επιβεβαιώνεται στην πράξη ότι υπέστη κάταγμα κνήμης ο Ελκάμπη. Αυτό που λέγαμε δηλαδή που μας φαινόταν σε όλους, που σημαίνει τουλάχιστον 6 μήνες εκτός, που πάνω θα περάσει χειρουργείο. Για το Ρόκα του βγήκε όμως, έγινε μέσα ανάταξη και πάει και στο νοσοκομείο για εξετάσεις και αυτός τώρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος υπέστης είναι όλοι σοκαρισμένοι στα πολιτήρια. Πάμε ξανά στο παιχνίδι και αργότερα, αν έχουμε κάτι καινούργιο, θα.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε και θα τα πούμε στο ημίχρονο της αναμέτρησης στη Φιλαδέλφεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη, για την άμεση ενημέρωση. Ξανά στη Φιλαδέλφεια.
1: Στο 12ο λεπτό βρισκόμαστε. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 με το τέρμα το οποίο σημείωσε πριν από λίγο ο Μπάρναμπας Βάργα στο 11ο λεπτό. Ακόμα ένα παιχνίδι που βλέπουμε την ΑΕΚ να μπαίνει δυνατά στο γήπεδό της. Το έκανε και με τον Ηρακλή, το έκανε και με τη Λευσκή Σόφια. Το κάνει και σήμερα με τον Άρη. Καθώς να θυμίσω ότι πριν το τέρμα του Ούγκρου επιθετικού, η ΑΕΚ έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Γιώβιτς στο δεύτερο λεπτό να παίρνει την κεφαλιά. Αλλά ο Μπόσκο Σούταλο παρενέβη στην πορεία της μπάλας και έδωσε την έστειλε κόρνερ ουσιαστικά. Και στο 7ο λεπτό ο Βέλιο κάνει φανταστική επέμβαση με το δεξί χέρι σε γυριστό που κάνει ο Βάργα μέσα από την μικρή περιοχή. Τώρα ο Ράτσιτς κερδίζει στο κέντρο και ανοίγει δεξιά για τον Φαντιγκά, ο οποίος αποφεύγει αρχικά τον Πίλιο και βρίσκει τον Μανού Γκαρθία στο ημικύκλιο που ανοίγει ωραία για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας μέσα στην περιοχή από τα αριστερά υπό την επιτήρηση του Μάγερ και του Ρότα. Ξεφεύγει ο Γιαννιώτας, κάνει τη σέντρα. Ο Μουκουντή θα απομακρύνει με το κεφάλι σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο χρόνο ο Βιτάλης κερδίζει το φάουλ. Λύνεται έτσι αυτός ο μίνι συναγερμός ουσιαστικά στα καρέ του Θωμά Στρακός. Αυτό το οποίο λέγαμε είναι ότι η ΑΕΚ έχει μπει πάρα πολύ καλά στην αναμέτρηση. Δείχνει ότι έχει αφήσει πίσω της το παιχνίδι με την Κηφισιά και επίσης δείχνει αυτό το οποίο περίμενε να δει και ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι δεν είναι το μυαλό αυτή τη στιγμή στην αναμέτρηση της τρίτης του Champions League με την Λας Κλίνσκ. Τώρα ο Μαρίν έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση για την ΑΕΚ. Δεν τον πιέζουν οι παίχτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Παίζει στον Βιτάλης στον άξονα. Βιτάλης, το δίδυμο το οποίο έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και με τον Ηρακλή και με την Κηφισιά. Ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέγει αυτούς τους δύο. Να δούμε ποια θα είναι και η επιλογή του στο παιχνίδι της Τρίτης. Πίλιος πίσω στον Μαρίν και αυτό στον Ρέλβας. Τώρα ξεκινάνε να πιέζουν οι Τουάρι, αλλά ξεφεύγουν εύκολα οι παίχτες της Ένωσης και ο Μάγερ ανοίγει για τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος συγκλίνει και κάνει μια μεταβίβαση προς τον Βάργα, ο οποίος δεν θα βγει νικητής. Ο Ρίτσαρτς με κεφαλιά κόβει και ουσιαστικά ανακτά την μπάλα για την ομάδα του. Ρίτσαρτς μια βαθιά παλιά στον Καντεβέρε. Νομίζω ότι και το σκεπτικό ουσιαστικά της χρησιμοποίησης του Καντεβέρε και όχι του Ράφα Μύρη είναι αυτό, με τις μπαλιές οι οποίες μπορεί να βγουν στην πλάτη της άμυνας και να εκμεταλλευτεί έτσι ο Άρης την ταχύτητά του, γιατί είναι μια ομάδα η οποία μέσω επιθετικά έχει πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ταχύτητα. Και ο Καντεβέρε και ο Γιαννιώτας και ο Γκαρέ και φυσικά και ο Κουαμέ που είναι στον πάγκο είναι πολύ καλή στον ανοιχτό χώρο. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς έχει αρκετό χώρο στον άξονα, αφήνει για τον Μάγερ, ο οποίος κινείται σε ελεύθερο χώρο που ανοίγει στα αριστερά για τον Πίλιο, στα όρια της περιοχής από τα αριστερά ο Σταύρος Πίλιος, πίσω για τον Μαρίν, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι από τον Ρουμάνο, δεν θα μπορέσει να μπει στην πορεία της μπάλας ο Βάργα. Λύνεται έτσι η φάση για την ΑΕΚ. Στο 15ο λεπτό βρισκόμαστε, πάντα η Ένωση είναι μπροστά στο σκορ με το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Μπάρναμπας Βάργα στο 11ο λεπτό, μετά από την 5η ασίστ του Λόβρο Μάγερ. Πάρα πολύ νωρίς ο Λόβρο Μάγερ δείχνει αυτό το οποίο θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς, έναν οργανωτή, και στο γήπεδο τον βλέπουμε να πατάει σε αρκετά σημεία του γήπεδου, δεν περιορίζεται δηλαδή μόνο στο δεξί άκρο που ξεκινάει ουσιαστικά, αλλά συγκλίνει αρκετά, βρίσκεται στον άξονα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη φάση του γκολ έχει βρεθεί στα αριστερά και από εκεί ουσιαστικά κάνει την ασίστ.
0: Έχει μπει δυνατά ο Μάγερ και έχει προσαρμοστεί πλήρως αυτό το οποίο θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς και το δείχνει δηλαδή με τον τρόπο που κινείται από τα δεξιά. Είναι οι παίκτες με αυτά τα χαρακτηριστικά που αρέσουν στον προπονητή της ΑΕΚ. Προσπαθεί να φύγει ο Άρης στην επίθεση, αλλά αμέσως Βιτάλης και Μαρίν έκοψαν. Και τώρα είναι ο Μάγερ. Μία επαφή ο Βάργα και πάλι για τον Μάγερ από τα δεξιά. Τώρα πάει να ανέβει ο Ρότα για να δώσει στήριγμα. Ο Μάγερ γύρισε, άλλαξε κατεύθυνση και περνάει καταπληκτικά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος από τα αριστερά η σέντρα. Και έχουμε κόρνερ. Η ΑΕΚ πατάει καλύτερα από τον Άρη σε αυτό το πρώτο διάστημα. Πιέζει τον Άρη που δεν καταφέρει να κρατήσει μπάλα και να μπορέσει να φύγει σε μια επιθετική μετάβαση με αξιώσεις. Προηγείται ο δικέφαλος 1-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ συνεργασίας, με συνδυαστικό παιχνίδι που έφερε τον Μάγερ απέναντι από τον γκολκίπερ του Άρη και αμέσως αντί να εκτελέσει ο ίδιος έδωσε δίπλα δεξιά στον Βάργα που δεν είχε κανένα πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11ο λεπτό. Είμαστε στο 17ο και έχει αναλάβει την εκτέλεση από τα αριστερά ο Μαρίν. Η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του Μουκουντή. Ρότα μέσα στην περιοχή χαμηλά. Καραμπόλες. Ξανά Μαρίν από τα αριστερά, από τη γωνία της περιοχής. Κόβει καταπληκτικά για τον Μάγερ. Μάγερ από τα αριστερά. Μάγερ. Η μπάλα έφυγε με δύναμη παράλληλα από τα πόδια του. αλλά από τις καραμπόλες που προέκυψαν τελευταίος έκανε επαφή ο Κατσίνοβιτς και έστειλε την μπάλα εκτός εστίας του Βέγιο. Η ΑΕΚ γίνεται επικίνδυνη. Από τα Μάτριξ βλέπουμε και πάλι το υπέροχο γκολ το οποίο σημείωσε η ΑΕΚ, παίζοντας κάθετο παιχνίδι, συνδυαστικό παιχνίδι στα μεσοδιαστήματα, εξάρθρωσε την άμυνα του Άρη και κατάφερε να φέρει ουσιαστικά δύο παίκτες σε θέση βολής, με τον Μάγερ να περνάει δίπλα στο Βάρκα και ο Βάρκα να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΚ πάλι και άμυνα του Άρη και κατάφερε να φέρει ουσιαστικά δύο παίκτες σε θέση βολής, με τον Μάγερ να περνάει δίπλα στο Βάρκα και ο Βάρκα να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα.

0: συνεχώς δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή του Άρη. Είτε θα βγουν φάσεις αξιόλογες, είτε θα δημιουργηθούν ευκαιρίες, είτε θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση ο Άρης αδυνατεί να κρατήσει την μπάλα, είναι σε αυτά τα 18 λεπτά σε κατάσταση άμυνας. Ήδη η ΑΕΚ προηγείται με τον γκολ του Βάργα από το 11ο λεπτό με 1-0 και ο Ρέλβας δίνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Βιτάλης. Βιτάλης πατάει. Είναι ο Γιαννιώτας κοντά, θα δώσει για τον Μουκουντή. Μουκουντή περνάει για τον Μάγερ σε χαμηλά μέτρα. Ο Μάγερ τον ακολούθησε εδώ ο Ράτσιτς. Ρέλβας κάθετα για τον Κατσίνοβιτς. Φοβερά ο Κατσίνοβιτς, θέλει να ξεφύγει. Προλαβαίνει όμως και βγαίνει ο Σούταλο μπροστά από τον Γιώβιτς. Και τα δεξιά είναι ο Γκάρε. Γκάρε με τον Πίγιο βοηθά και ο Κατσίνοβιτς. Ο Γκάρε δεν βρήκε διέξοδο, γυρίζει πίσω εκεί που κινείται ο Φαντικά για τον Άρη. Φαντικά περνάει στον άξονα για τον Μπασίρου. Μπασίρου πίσω για τον Σούταλο. Ο Άρης θέλει κάπως να ρεμίσει το παιχνίδι, να περιορίσει αυτή την επιθετικότητα της ΑΕΚ. Ο Ράτσιτς πιέζεται από τον Βάργα και πάλι μπάλα προς τα πίσω από τον Μπασίρου. Ο Σούταλο με τον Βάργα θα περάσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Γένσεν. Γένσεν παίρνει τα μέτρα. Βλέπει ότι ανεβαίνει ο Ρίτσαρντς και είναι εκεί ο Μάγερ. Ρίτσαρντς κρατάει, περνάει για τον Μανού Γκαρθία. Πιέζει ο Βιτάλης, η μπάλα πίσω για την ομάδα του Άρη με τον Μπασίρου και τον Μανού. Για τον Ράτσιτς, ακριβώς στη βούλα του κέντρου ο Ράτσιτς. Περνάει την μπάλα δεξιά εκεί που ανεβαίνει ο Φαντικά. Φαντικά είναι με τον Πίγιο. Φαντικά θέλει να κάνει τον ελιγμό. Ο Πίγιος του κλείνει τον διάδρομο. Η μπάλα για τον Ράτσιτς. Ο Άρης κρατάει μπάλα, αλλά δεν μπορεί να πλησιάσει το επιθετικό τρίτο ακόμα. Μανού Γκαρθία σηκώνει την μπάλα. Εκεί όπου κατεβάζει ωραία ο Γκάρε. Γκάρε με τον Πίγιο και πιο πίσω ο Κατσίνοβιτς. Γκάρε πλησιάζει στην πλευρά της περιοχής της ΑΕΚ και κάνει φάουλ πάνω στον Κατσίνοβιτς. Είδαμε Νίκο εδώ πώς ακριβώς ο Άρης ναι μεν κράτησε μπάλα, αλλά οι τοποθετήσεις των παικτών της ΑΕΚ δεν του επέτρεψαν να πλησιάσει την περιοχή του 300.
1: Είναι πολύ
0: και
1: καλό
0: ο Γκάρε δηλαδή πήγε τώρα να περάσει ανάμεσα σε δύο και τελικά η φάση κατέληξε εις βάρος του με το επιθετικό φάουλ.
1: Είναι πολύ καλό το ντουμπλάρισμα το οποίο έχει κάνει και σε αυτή τη φάση ο Γκατσίνοβιτς. Είναι ένα χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Αυτό η βοήθειες οι οποίες δίνει στον εκάστοτε μπακ τον οποίο έχει στην πλευρά και θα χρειαστεί και ιδιαίτερα αυτό και στα παιχνίδια του Champions League, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι προσιλωμένος τακτικά. 21ο λεπτό βρισκόμαστε στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Μπάρναμπας Βάργα στο 11ο λεπτό. Τώρα ο Γένσεν είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα χαμηλά. Να πούμε ότι ο Γένσεν παίζει στόπερ από όντως του Φαμπιάνο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται κυρίως μεσοεπιθετικά. Είναι μια έκτακτη λύση αυτή και ο Μπόσκο Σούταλο, ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του με την φανέλα του Άρη, έχει επιστρατευτεί γι' αυτό τον λόγο, καθώς ο Φαμπιάνο είναι εκτός αποστολής και είχε ένα αιμάτωμα το οποίο αποκόμισε από το παιχνίδι απέναντι στον Όφη. Ο Άρης έτσι κι αλλιώς δεν έχει ζήτημα με την ευρωπαϊκή λίστα του σχετικά, μπορεί να κάνει, έχει πολλές κινήσεις μπορεί να κάνει ακόμα για να ενισχύσει την ομάδα του ο Μιχάλης Γρηγορίου. 22 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφεια, η μπάλα είναι χαμηλά για τον Άρη με τον Μπόσκο Σούταλο. Η Ένωση δεν πιέζει, έχει μια υψηλή απλά τοποθέτηση και τώρα βγαίνει μπροστά από τα δεξιά ο Άρης με τον Γκαρέ. Γκαρέ υπό την επιτήρηση του Μαρίν, μια πάσα για το Φαντικά, έχει βγει πάρα πολύ γρήγορα, έχει διαβάσει πάρα πολύ ωραία την φάση ο Φιλίπε Ρέλβας και απομακρύνει σε ένα χώρο που ο Γκατζίνοβιτς δίνει μάχη με τον Γκαρέ και τον Τελεμπασίρου. Εν τέλει κερδίζει ο Γκατζίνοβιτς και βγάζει για τον Γιώβιτς και τώρα η ΑΕΚ έχει χώρο για να φύγει στην αντεπίθεση με το Ρότα από τα δεξιά. Ρότα έχει και το Μάγερ δίπλα του, εξετάζει τις επιλογές του, θα δώσει για τον Μάγερ από τα δεξιά και θα αλλάξουν πολύ ωραία οι δύο. Αλλά ο Ράτσιτς έχει γυρίσει πάρα πολύ γρήγορα και με το κορμί του το διαθέτει αυτό. Άλλωστε ο υψηλόσημος χαφ της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου κάλυψε πάρα πολύ ωραία την μπάλα και κέρδισε το φάουλ, λύνοντας έτσι τον όποιο κίνδυνο θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην εστία του Βέλιο εν τη γενέση του ουσιαστικά με την πάρα πολύ γρήγορη επιστροφή του. Μπόσκο Σούταλο τώρα έχει την μπάλα για τον Άρη από τα χαμηλά. Εξετάζει τις επιλογές, θα κάνει μια πάσα προς τον Καντεβέρε. Βγαίνει ο Ρέλβας πάρα πολύ γρήγορα και κόβει ο Ρέλβας, ο οποίος έχει. Τώρα θα γίνει το λάθος όμως από τον Μουκουντή και θα μπει πάλι ο Ρέλβας για να σώσει την άμυνα της ΑΕΚ, να προλάβει τον Καντεβέρε πριν αυτός ανακτήσει την μπάλα και γίνει απειλητικός για την εστία του Στρακός. Ο Φιλίπε Ρέλβας αποτελεί, η αλήθεια είναι, από πέρυσι που έχει έρθει στην Ένωση μαζί με τον Άρολτ Μουκουντή, μια δικλίδα ασφαλείας για τα καρέ του Θωμά Στρακόσα. Οι δύο τους έχουν συνθέσει ένα πάρα πολύ καλό κεντρικό αμυντικό δίδυμο, το οποίο σπάνια βλέπουμε και ο Μάρκο Νίκολης να το αλλάζει. Έτσι. Μια πάσα τώρα για τον Βάργα. Ο Βάργα με τον Φαντιγκά θα κερδίσουν.

0: του Άρη, αλλά θα γίνει λάθος, καθώς ο Γκατσίνοβιτς πίεσε πάρα πολύ γρήγορα εδώ τον Σούταλο, ο οποίος έκανε λάθος πάσα και η Ένωση έτσι έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η πάσα του Μάγερ για τον Γκατσίνοβιτς. Δεν θα βρει το κοντρόλ εδώ ο Σέρβος και πλάγιο τώρα για τον Άρη στο 24ο λεπτό. Η Ένωση βρίσκεται μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Μπάρναβας Βάργα στο 11ο λεπτό. Νωρίτερα είχε απειλήσει στο 2 με κεφαλιά του Γιώβιτς και στο 7 με τον Ούγκρο επιθετικό. Εκεί ο Βέλιο του αρνήθηκε το τέρμα. Στο 11ο λεπτό όμως δεν μπορούσε να κάνει κάτι μετά την άψογη συνεργασία Γκατσίνοβιτς-Μάγερ. Ο Βάργα εμφάνισε την μπάλα στην εστία του Πορτογάλου τραματοφύλακα του Άρη. Στο 24 βρισκόμαστε. Ο Μουκουντή έχει την μπάλα στα χαμηλά και δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας σκέφτηκε μια παλιά προς τον Πίλιο που έχει κάνει κίνηση. Εν τέλει ο Γιώβιτς είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Ο Γιώβιτς, ο οποίος τον έχουμε δει αρκετές φορές φέτος να χαμηλώνει ουσιαστικά για να φτιάξει και το παιχνίδι της Ένωσης, είναι ένας σύνθετος ρόλος αυτός ο οποίος έχει ο Λούκα Γιώβιτς. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά του είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς όταν είχε πάρει τη μεταγραφή του στην Ένωση. Θέλει να γίνει ο ηγέτης της ΑΕΚ και νομίζω ότι και την πρώτη χρονιά αλλά και στο ξεκίνημα φινής φαίνεται να έχει αυτόν τον ρόλο απόλυτα ο Σέρβος επιθετικός. Αλλάζουν την μπάλα οι παίχτες της ΑΕΚ στην άμυνά τους. Οι του Άρη πιέζουν μια παλιά τώρα του Ρέλβας. Ο Ράτσιτς θα μπει στην πορεία της μπάλας αλλά δεν θα μπορέσει να την ανακτήσει. Ο Βιτάλης κερδίζει και δίνει για τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος ανεβάζει τον Μάγερ από τα δεξιά. Βιτάλης πάλι στον άξονα. Θα κάνει μια μπαλιά προς τον Πίλιο. Ο Πίλιος κατεβάζει από τα αριστερά. Μόνος του όμως με δύο παίχτες του Άρη. Θα δώσει τον Μαρίν στο χώρο του κέντρου και αυτός ανοίγει πάρα πολύ ωραία τον Μάγερ από τα δεξιά, όπου έχει και τον Ρότα πίσω του. Ρότα θα πάρει την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα σούτ. Ο Βέλιο χάνει την μπάλα. Ο Γκατσίνοβιτς πήγε στην πορεία της μπάλας, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Βέλιο. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Ένωση. Ο Γκατσίνοβιτς έχει μείνει και στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε αν είναι όλα νόμιμα στην φάση με τον Σέρβο μέσω επιθετικό.
1: Ναι, γιατί η ΑΕΚ συνεχώς πιέζει, συνεχώς βγάζει τον Μάγερ σε επίκαιρες θέσεις για να βλέπει αυτό που δεν βλέπουν οι υπόλοιποι και φέρνει σε δύσκολη θέση την αμυντική γραμμή. Έδειξε ο Τσακαλίδης ότι είχε εικόνα της φάσης. Ο κόσμος μπορεί να ζήτησε κάτι διαφορετικό, ίσως ένα πέναλτι πάνω στον Γκατσίνοβιτς. Δεν φάνηκε κάτι, δεν έχουμε δει και το replay, αλλά έδειξε ο Τσακαλίδης ότι είχε αντίληψη της φάσης και αμέσως έκανε νόημα ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε αντικανονικό. Ο Ρέλβας ανεβάζει την μπάλα για τον Βιτάλης. Άκαρισε 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11ο λεπτό. Ο Ρέλβας δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν είναι ακριβώς στην μεσαία γραμμή, ανεβαίνει κάθετα, κινείται, περιμένει ο Μάγερ. Πόσος χώρος μένει για τον Μάγερ? Η άμυνα του Άρη δεν έχει αντιληφθεί το παιχνίδι του Μάγερ και εκεί θα πάει η μπάλα. Τώρα πάει ο Ράτσιτς πάνω του. Ο Μάγερ εδώ, ο Βάργα πήγε να παίξει με τον Μαρίν. Ο Μάγερ πάντως ανακτά κατοχή από τον Ράτσιτς που ζητάει φάουλ προς τον Τσακαλίδη. Ρέλβας για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς πάει με τον Φαντιγκάγια στο 1-1. Ανεβαίνει και ο οποίος να του δώσει βοήθεια. Ο Γκατσίνοβιτς κρατάει την μπάλα. Πέδεψε κάπως εκεί και τον Γκάρε. Δεν βρήκε όμως διέξοδο. Η ΑΕΚ διατήρησε την κατοχή με τον Ρέλβας, Βιτάλης, Βάργα. Δεν βγήκε εδώ το 1-2 των δύο Ούγκρων. Ο Ρότα τώρα μάζεψε την μπάλα. Κινείται διαγώνια. Μάγερ περνάει την μπάλα πλάγια και δεξιά. Γίνεται η σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα βγάλει ο Σούταλο. Πάλι ο Μάγερ που είναι παντού. Ανοίγει το κοντρόλ. Κλέβει ο Ράτσιτς. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Ράτσιτς. Έτσι όπως άνοιξε το κοντρόλ ο Μάγερ, με δύναμη βρήκε τον Ράτσιτς και θα βγει η κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του διαιτητή Τσακαλίδη στο 27ο λεπτό πάνω στον Λόβρο Μάγερ. Είναι η πρώτη κάρτα την οποία βλέπει παίκτη των δύο ομάδων στο γήπεδο. Με τον Μάγερ να θέλει να κάνει το κοντρόλ, του έφυγε η μπάλα. Ο Ράτσιτς τον πρόλαβε, έκανε την προβολή, το τάκλιν. Νωρίτερα βεβαίως η φάση με Γκατσίνοβιτς και Φαντιγκά που έτρεξαν προς την πορεία της μπάλας μετά την επέμβαση του Βέγιο στο σούτ του Ρότα για τον Τσακαλίδη δεν υπήρχε κάποια παράβαση στη συγκεκριμένη φάση. Φαντικά φαίνεται να βρίσκει μπάλα. Η ΑΕΚ πάντως παραμένει ψηλά και πιέζει. Γένσεν τώρα έχει τον Βάργα από κοντά. Εκάρισε 1-0. Είμαστε στο 28ο λεπτό από το 11ο με τον γκολ του Βάργα σε μια επίθεση που αρέσει πάντα στους προπονητές που επενδύουν στο συνδυαστικό παιχνίδι. Τώρα ο Άρης ανεβαίνει πάρα πολύ ωραία. Ρίτσαρντς από τα αριστερά κάνει την προσπίση πάνω στο Βιτάλης. Από τη γωνία της περιοχής σέντρα, δεν άφησε ο Μουκουντή να φτάσει μπάλα στον Καντεβέρε που κινήθηκε στην πλάτη του, αλλά ο Άρης μάζεψε την απομάκρυνση και είναι ο Σούταλο. Σούταλο που περνάει την μπάλα για τον Φαντιγκάν. Ανεβαίνει ο Γκάρε πλάγια δεξιά, η μπάλα στον άξονα για τον Ράτσιτς. Εδώ τώρα υπάρχει ένα μαρκάρισμα, ο οποίος πιάνει το πρόσωπό του στην κίνηση την οποία έκανε για να κόψει εσωτερικά ο Φαντιγκά. Ο Γκατσίνοβιτς είναι, που δείχνει ότι υπήρχε αγωνιά, και ο Τσακαλίδης διέκοψε το παιχνίδι και έδωσε επιθετικό φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Ο Ράτσιτς διαμαρτύρεται και αυτός ως αρχηγός. Ναι, εδώ έκανε το πέρασμα ο Φαντιγκά. Οι αποδοκιμασίες που ακούτε είναι ότι η παράβαση αυτή, φάνηκαν και κάποιες διαμαρτυρίες από το πάγκο της ΑΕΚ, συνήθως στοιχειοθετεί την κίτρινη κάρτα, αλλά δεν έβγαλε κάρτα από το τσεπάκι του Τσακαλίδη. Συστάσεις έκανε. ΑΕΚ άρισε 1-0 στο 29. Ο Μαρίν αφήνει για τον Ρέλβας. Το γκολ του Βάργα δίνει αυτό το προβάδισμα, το μικρό προβάδισμα στην ομάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Άρη. Βάργα, Γιώβιτς θέλει να βγάλει για τον Μάγερ πιο δυνατά από ό,τι θα μπορούσε. Είχε κλείσει και ο Ρίτσαρντς και είχε καλύψει τον χώρο προς την περιοχή του Βέγιο. Βέγιο, ο οποίος δίνει για τον Σούταλο. Πιέζει ο Γιώβιτς τον Σούταλο. Έπαιξε με τη φωτιά ο Σούταλο, αλλά έκανε ωραίες κινήσεις και δίνει για τον Γκαρέ. Ανεβαίνουν Μανού Γκαρθία και Φαντιγκά από τα δεξιά. Ο Γκαρέ πατά την μπάλα, είναι φάουλ. Αυτό που έκανε ο Γκατσίνοβιτς. Καλός παίκτης ο Γκαρέ. Τον θυμόμαστε και από την περσινή παρουσία του με τον Άρη, και αυτόν και τον Ράτσιτς. Γκάρε κρατάει μπάλα, κινείται παράλληλα και δίνει τώρα για τον Γένσεν, ενώ πάει να ανέβει ο Ρίτσαρντς. Γένσεν περνά την μπάλα πλάγια για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας με κυτρινό μαύρο παρελθόν, έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του τίτλου του 2018. Ήταν από τις μεταγραφές με την ΑΕΚ τότε, όπως και τώρα, να μετέχει στο Champions League. Τότε βεβαίως ήταν όμιλος, τώρα είναι League Face. Φαντιγκά από τα δεξιά, ο Άρης κρατάει την μπάλα. Μανού Γκαρθία, πολύ ωραία. Μάζεψε, απέφυγε τον Βιτάλης. Μανού Γκαρθία με μέτρα. Μανού Γκαρθία θέλει να βγάλει για τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας κάνει την προβολή, προλαβαίνει ο Ρότα. Εδώ ήταν η καλύτερη στιγμή για τον Άρη με τη συμπλήρωση των 30 λεπτών παιχνιδιού. Μπορεί να μην έχει καταγραφεί ως τελική προσπάθεια, αλλά ήταν καταπληκτική παλιά του Μανού για να βρει πάνω στην κίνηση το σούτο Γιαννιώτας. Πρόλαβε ο Ρότα, έκαβαλε το πόδι του, παραχώρησε corner και θα το εκτελέσει ο Γιαννιώτας στο 31ο λεπτό. ΑΕΚ Άρης 1-0 από τον γκολ του Βάργας το 11, με την ασίστ του Μάγερ μπροστά από τον goalkeeper του Άρη, που έδωσε την μπάλα παράλληλα και στην άδεια αστεία ο Ούγκρος, σκόρερ της ΑΕΚ, ευστόχησε. Συστάσεις του Τσακαλίδη για τις μπλε φανέλες μπροστά από τον Στρακόσια. Το corner εκτελεί, το Μουκουντή βγάζει την μπάλα από την απέναντι πλευρά και έχουμε πάλι corner, ένα corner για τον Άρη από τα δεξιά τώρα, από την απέναντι πλευρά, με τον Γκάρε να πάει να εκτελέσει. Η ΑΕΚ, η οποία έχει την εστία προς την πλευρά του Άλσους, εκεί που είναι οι οργανωμένοι οπαδοί, ενώ η εστία του Άρη βλέπει προς την πλατεία του Αετού, προς την εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Ο Καντεβέρε είναι πάνω στη γραμμή τέρματος και ο Τσακαλίδης του κάνει συστάσεις, με τον Στρακόσια να προσπαθεί να ελέγξει τον εναέριο χώρο της περιοχής του. Ο Γκάρε είναι καλό το χτύπημα, βγήκε από την περιοχή, από τον Βάργα, και θέλει να φύγει ο Μάγερ για να πιέσει. Μαζεύει όμως ο Φαντικά, που θα δώσει πίσω στον Βέγιο, στον goalkeeper του Άρη, που κρατάει την μπάλα στο ημικύκλιο της περιοχής. Ο Μαρίν αφήνει για τον Πίλιο, Πίλιος για τον Γκατσίνοβιτς, Γκατσίνοβιτς για τον Μαρίν, Μαρίν για τον Πίλιο. Πίλιος πιέζεται από τον Γκάρε. Σπρόξιμο εδώ και είναι ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και περιοχής για την ομάδα της ΑΕΚ. Από τα αριστερά μια ακόμη στατική φάση για τον δικέφαλο στο 32. Είμαστε ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11ο λεπτό. Μαρίν μάλλον με πάσα θα πάει σε αυτή την εκτέλεση. Κάνει τις προσποιήσεις, είναι ο Γκατσίνοβιτς που θα πάρει την πάσα. Αφήνει και πάλι για τον Μαρίν. Μαρίν γυρίζει προς τα πίσω. Δεν βρίσκει διέξοδο. Σκάβει την μπάλα μπροστά από τον Καντεβέρη για να δώσει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τώρα σηκώνει την μπάλα για τον Κατσίνοβιτς, που διεκδικεί από τον μέσο του Άρη τον Μπασίρου. Η μπάλα θα φύγει πλάγια. ΑΕΚ Άρης 1-0 τον γκολ του Βάργα από το 11ο λεπτό.
0: 33 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό το οποίο βλέπουμε ουσιαστικά μετά το πρώτο 20 λεπτό είναι τον Άρη να παίρνει περισσότερο μπάλα στα πόδια του και νωρίτερα να γίνεται απειλητικός χωρίς να καταγραφεί τελική. Τώρα έχει κάνει ένα λάθος ο Σούταλο και ο Γκατσίνοβιτς παίρνει την μπάλα, αλλά αργεί εκεί να την δώσει για να φύγει η ένωση στην αντεπίθεση. Κόβουν οι του Άρη και γυρίζει πίσω στον Μουκουντή η μπάλα και ο Μουκουντή για τον Βιτάλης που ανοίγει τον Ρότα από τα δεξιά. Ρότα κατεβαίνει, κάνει δύο μέτρα, κάνει την πάσα κακή. Όμως ο Ρίτσαρτς είναι αυτός ο οποίος θα κλέψει και θα απομακρύνει προς τον Καντεβέδε. Κερδίζει όμως ένα φάουλ ο Μανού Γκαρθία εκεί από τους παίχτες της Ένωσης. 34 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό το οποίο λέγαμε ουσιαστικά είναι ότι ο Άρης έχει πάρει την μπάλα στα πόδια του μετά το πρώτο πολύ καλό 20 λεπτό το οποίο έκανε η ΑΕΚ. Είναι ένα εκ των χαρακτηριστικών της Ένωσης το πολύ καλό και εκρηκτικό ξεκίνημα στα εντός έδρας της παιχνίδια την φετινή σεζόν μέχρι στιγμής. Τώρα ο Φαντιγκά από τα δεξιά κάνει κάποια μέτρα, δίνει πίσω για τον Γκαρέ, αλλά και πάλι ο Γκατσίνοβιτς έχει γυρίσει, έχει ντουμπλάρει. Γκατσίνοβιτς, Μαρίν και Πίλιος εκεί είναι πλήρως συγκεντρωμένοι στα αμυντικά τους καθήκοντα και δεν αφήνουν την καλή πλευρά του Άρη, γιατί εκεί πέρα ο Γκαρέ θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους ποδοσφαιριστές των Θεσσαλονικιών να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την εστία του Στρακόσα. Φαντιγκά τώρα από τα δεξιά πάλι για τον Άρη, υπό την επιτήρηση του Μπίλι. Φαντιγκά για τον Μανού Γκαρθία, ένα τακουνάκι, δεν θα βρει τον Καντεβέρε. Κόβει ο Μαρίν και πίσω για τον Ρέλβας και μια μπαλιά προς τον Βάργα, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα πίσω για τον Γκατσίνοβιτς από τον Βάργα και αυτός βρίσκει τον Μάγερ από τα δεξιά, αλλά είναι μόνος του εκεί, δεν έχει επιλογές, αλλά γυρίζει πάρα πολύ ωραία και βρίσκει τον Γιώβιτς στον άξονα που ανεβάζει τον Βιτάλης από τα αριστερά. Βιτάλης με δύο παίχτες του Άρη, τον Φαντιγκά και τον Καρέ πάνω του, γυρίζει πίσω για τον Πίλιο. Κρατάει την μπάλα πάρα πολύ ωραία εδώ η Ένωση. Είναι ένα στοιχείο το οποίο έβαλε την φετινή χρονιά στην ομάδα της η ΑΕΚ με την απόκτηση ποδοσφαιριστών που έχουν πάρα πολύ καλό χειρισμό της μπάλας. Δηλαδή αυτή η φάση με τον Μάγερ που παρότι δεν είχε επιλογές ελευθερώνει πάρα πολύ ωραία για τον Γιώβιτς. Είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει μπει φέτος στο παιχνίδι της Ένωσης. Κυκλοφορούν κυτρινόμαυροι στον χώρο του κέντρου με τον Βιτάλης να αλλάζει για τον Μαρίν. Πάσα του Μαρίν, βγαίνει ο Σούταλο, ο οποίος έχει πολύ καλή εικόνα μέχρι στιγμής, η αλήθεια είναι, ο κεντρικός αμυντικός του Άρη. Και τώρα ο Άρης βγαίνει στην αντεπίθεση από τα αριστερά με τον Γιαννιώτα. Ο Ρότα όμως έχει γυρίσει και κόβει πάρα πολύ έξυπνα την προσπάθεια του αριστερού εξτρέμ του Άρη. Ο Ρότα γύρισε, είναι ένας παίχτης ο οποίος ανεβοκατεβαίνει την πλευρά χωρίς να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Γυρίζει και είναι και στην επιθετική του λειτουργία και στην αμυντική. Πάντα συνεπής ο Λάζαρος Ρότα. Πλάγιο τώρα από τα αριστερά για τον Άρη με τον Ράτσιτς να παίρνει από τον Ρίτσαρτς και να προσπαθεί να βρει τον Μανού Γκαρθία. Ο Ρίτσαρτς εκεί ζητάνε ένα χέρι, δεν θα πάρουν κάτι. Ο Ρότα κερδίζει την μπάλα και δίνει για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς ζητάει με την σειρά του ένα φάουλ, δεν θα κερδίσει όμως ούτε αυτός κάτι. Και στην επίθεση παραμένει ο Άρης με μια μπαλιά του Μανού Γκαρθία. Ο Ρέλβας θα κόψει. Και τώρα από τις κόντρες βγαίνει ο Βάργα, ο οποίος ανεβάζει από τα αριστερά τον Πίλιο. Πίλιος με τον Γκατσίνοβιτς δίπλα του. Θα δώσει τον Σέρβο. Γκατσίνοβιτς δεν έχει πάρα πολλές επιλογές. Κάνει μια σέντρα προς τα μέσα, πολύ ψηλά όμως, πολύ πάνω από τα κεφάλια και του Γιώβιτς και του Βάργα που ήταν στην περιοχή του Άρη. 37 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση πάντα μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Βάργα στο 11ο λεπτό μετά από υπέροχη συνεργασία Γκατσίνοβιτς και Μάγερ. Ο Κροάτης μέσω επιθετικός έδωσε στον Βάργα, ο οποίος σε κενή αιστεία δεν δυσκολεύτηκε να βάλει σε θέση οδηγού την Ένωση πολύ νωρίς στο σκορ. Πάλι κερδίζουν τώρα την μπάλα η ΑΕΚ με τον Ρότα. Ρότα στον άξονα. Θα πάρει ένα φάουλ εδώ από τον Ράτσιτς και είναι σε πολύ καλό σημείο για να γίνει μια σέντρα. Ουσιαστικά είναι στα 35 μέτρα από την περιοχή του Βέλιου. Του Βέλιο έχει δείξει η Ένωση ότι αυτές τις φάσεις μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη. Έτσι προήλθε και η πρώτη στιγμή στην αναμέτρηση με την κεφαλιά του Γιώβιτς. Κάπως έτσι προήλθε και το τέρμα του Γιώβιτς απέναντι στον Ηρακλή στο το 4-0 ουσιαστικά που είχε γίνει τότε με τον Σέρβο επιθετικό. Τώρα Μαρίν και Μάγερ πάνω από την μπάλα. Ένας παίχτης στο τείχος για τον Άριο Μανού Γκαρθία. Μαρίν τελικά είναι αυτός που θα κάνει την εκτέλεση. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά. Out. Την κεφαλιά παίρνει ο Γιώβιτς στην καρδιά της άμυνας, αλλά δεν μπόρεσε να βάλει δύναμη στην προσπάθειά του. Εδώ διαμαρτύρεται και ο Μπάρναμπας Βάργα για κόρνερ νομίζω. Και έχει και δίκιο, γιατί η μπάλα βγήκε από τον Σούταλο. Γι' αυτό και δεν είχε και την τροχιά προς την εστία η προσπάθεια που έγινε από την ΑΕΚ. Τώρα η Ένωση πάλι κερδίζει την μπάλα. Ουσιαστικά από το μισάωρο και έπειτα βλέπουμε την εικόνα την οποία βλέπαμε και στα πρώτα 10 λεπτά. Δηλαδή την ΑΕΚ να κερδίζει μόνιμα κατοχές επί του Άρη και να ψάχνει να βρει τους διαδρόμους προς την εστία του Βέλιο για να δημιουργήσει κάποια στιγμή. Να πούμε όμως ότι από το 11 και έπειτα, άμα εξαιρέσουμε την φάση με το σουτ του Ρότα και τον Γκατσίνοβιτς που δεν πρόλαβε να μπει στην μπάλα, δεν έχουμε κάποια μεγάλη στιγμή στην αναμέτρηση. Ρότα τώρα από τα δεξιά. Ανεβαίνει και ο Βιτάλης, θα προτιμήσει τον Μουκουντή πίσω. Μουκουντή παίζει για τον Μάγερ στα δεξιά, πάντα η Ένωση. Μια σέντρα του Μάγερ προς τον Βάργα. Κλείνει πάρα πολύ ωραία ο Φαντιγκά εκεί και δεν αφήνει τον Ούγκρο να μπει στην πορεία της μπάλας ελεύθερο, με τον Βέλιο να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
1: 39 λεπτά αγώνα, η ΑΕΚ δείχνει να ελέγχει το παιχνίδι. Προηγείται 1-0 με τον γκολ του Βάργα στον 10ο λεπτό σε αυτή την γρήγορη επίθεση από τον άξονα που έφερε ουσιαστικά δύο παίκτες απέναντι στον goalkeeper του Άρη, με τον Μάγερ στο τέτα-τέτ να δίνει την μπάλα δίπλα δεξιά που περίμενε ο Βάργα και έβαλε ένα εύκολο γκολ. Με αυτό το τέρμα η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Θα μπορούσε να είχε βάλει και άλλο γκολ, γιατί είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα σε σχέση με τον Άρη. Με τον Μάγερ οργανωτή το ψάχνει συνέχεια. Τώρα κάνει το κοντρόλο Γιώβιτς. Η μπάλα δεν έφτασε σε Γκατσίνοβιτς, αλλά προλαβαίνει ο Μαρίν. Ενώ τον ακολουθεί ο Ρίτσαρτς και κάνει τους ελιγμούς ο Μαρίν από πλάγια και δεξιά. Γύρισε τώρα προς την περιοχή. Πάλι πάει προς τα πίσω. Γίνεται το λάθος. Ο Γιαννιώτας τρέχει, τσιμπάει την μπαλά. Ο Ρότα βάζει το σώμα του. Με αντικανονικό τρόπο, λέει ο Τσακαλίδης, και δίνει φάουλ στον Ρότα που διαμαρτύρεται για την κάρτα που βλέπει. Ότι πήγε δηλαδή να κάνει επαγγελματικό φάουλ, σκόπιμο φάουλ εδώ ο Ρότα. Ο Τσακαλίδης έτσι αξιολόγησε την φάση. Κίτρινη κάρτα λοιπόν στον Ρότα στο 40 για την κούρσα με τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας τσιμπάει την μπάλα. Ναι, και ο Ρότα απλώνει το χέρι, θέλει να σταματήσει την κούρσα που κάνει
2: ο Γιαννιώτας.
1: Βέβαια, οπότε είναι σωστή η κίτρινη κάρτα προς τον Λάζαρο Ρότα στο 40. Δύο κίτρινες κάρτες βέβαια έχει η ΑΕΚ, στο 27 με τον Μάγερ και στο 40 με τον Λάζαρο Ρότα. ΑΕΚ Άρης 1-0, η ΑΕΚ τελικά πήρε και πάλι την μπάλα στην κατοχή. Ο Μάγερ κάνει ένα καταπληκτικό έτσι πρώτο ημίχρονο. Από εκείνον ξεκινούν τα πάντα, όπως και τώρα που αλλάζει παιχνίδι για το Πίγιο και ο Πίγιος ανεβαίνει από τα αριστερά. Πίγιος κρατά την μπάλα με το Φαντικά. Θέλει να βγάλει τη σέντρα. Η σέντρα δεν είναι κακή, προλαβαίνει όμως να κάνει το κοντρόλ εκεί ο Βάργα. Δεν κατάφερε να γυρίσει όμως σωστά την μπάλα προς την περιοχή. Ήταν και δύσκολη η προσπάθειά του. Ρίτσαρτς με τον Γκατσίνοβιτς κάνει τη βαθιά μεταβίβαση και υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Άρη άμα τρέξει. Με τον Ράτσιτς από πλάγια και αριστερά περνάει στον άξονα για τον Μανού Καρθία. Μανού Καρθία κρατά την μπάλα. Βγάζει την κάθετη ωραία επίθεση για τον Άρη με τον Κατεβέρη. Κατεβέρη με τον Ρέλβας. Θέλει να περάσει προς το σημείο του πέναλτι. Κόβει ο Ρότα, απομακρύνει ο Ρέλβας. Επιμένει ο Άρης, ο Μπασίρου κεφαλιά. Θέλει να βγει ο Πίγιος μπροστά από τον Φαντικά. Φαντικά γυρίζει με πλάτη. Δίνει για τον Μπασίρου. Μπασίρου κρατά την μπάλα και βγαίνει ο Γκάρε. Γκάρε με τον Μαρίν και τον Βιτάλης. Πολύ ωραία κίνηση του Μπασίρου που δίνει για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς ψάχνει το σουτ, σιρτό out όμως άστοχο. Στο 41 αυτή η ενέργεια για την ομάδα του Άρη. Μία απειλή από απόσταση. Επί της ουσίας όμως περισσότερο τελική θα καταγραφεί χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ουσιαστικός για την εστία του 300. Η καλύτερη στιγμή για τον Άρη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ήταν η φάση που σας είχαμε πει στο ημίωρο, που δεν έγινε τελική όταν δεν πρόλαβε ο Γιαννιώτας την πολύ έξυπνη πάσα του Γκαρθία μέσα στην περιοχή για να κάνει το σουτ στο βηματισμό και τον πρόλαβε ο Ρότα. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 με τον Βάργα, αλλά έχει χάσει και αρκετές ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ. Εδώ ένα φάουλ που κάνει ο Καντεβέρε πάνω στον Βιτάλης. Περιμένει ο Καντεβέρο, ο Βιτάλης θα δώσει για τον Μαρίν και ο Μαρίν δίνει για τον Ρέλβα. Στο 42ο λεπτό, ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργα από το 11ο λεπτό. Εκείνο ο Μάγερ που κρατάει μπάλα με τον Μπασίρου. Ο Μάγερ ξεχωρίζει για την ποιότητά του, τη διάθεσή του, σαν τη μήγαμε στο γάλα, στον αγωνιστικό χώρο της Allwin Arena. Ρέλβας δεν βιάζεται. Έχει φτάσει ως αριστερό μπακ τώρα ο Μάγερ που θα κάνει υποδοχή με τον Γκάρε. Αμέσως σηκώνει την μπάλα για να βγάλει τον Βάργα, αλλά είναι δυνατή η πάσα. Ο Γιένσεν θα κόψει τον Γκατσίνοβιτς. Τρέχει μπάλα να πηδάλα. Προλαβαίνει ο Γκατσίνοβιτς να κάνει επαφή, αλλά δεν προλαβαίνει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου υπό την πίεση του Φαντιγκά. Αυτό το πλάγιο άτυπο για την ομάδα του Άρη εκεί μπροστά από τον πάγκο του Γρηγορίου. Και είναι ο Φαντιγκά, περιμένει ο Γκάρε, είναι ο Μπασίρου. Μετράει τα δευτερόλεπτα ο διαιτητής Τσακαλίδης. Αργεί πάντως εδώ που τα λέμε ο Φαντιγκά. Βρήκε τον Μάνου Γκαρθία που κλώτησε αέρα. Η ΑΕΚ κερδίζει κατοχή. Μουκουντή, Βιτάλης, Μουκουντή. 43ο λεπτό, ΑΕΚ άρισε 1-0. Ο Μαρή γυρίζει και παίρνει την μπάλα και περνάει τη μεσά γραμμή από θέση μέσα αριστερά. Δίνει πλάγια για τον Πίγιο. Κινείται κεντρικά ο Βιτάλης, αλλά ο Πίγιος δίνει για τον Ρέλβας. Ανεβαίνει μετρά ο Ρέλβας, αλλά γυρίζει πίσω για τον Μουκουντή. Μουκουντή βλέπει τον Μάνου Γκαρθία να έρχεται κοντά και πάει να πιέσει και ο Καντεβέρη. Και ο Ρέλβας δίνει για τον Μαρίν. Κλέβει την μπάλα εδώ ο Γκάρε. Ο Ρέλβας κάνει ένα τάκλιν. Ο Φαντιγκά μια κεφαλιά τον Άρη. Ο Βιτάλης ανοιχτό κοντρόλ. Ο Μπασίρου παίρνει την κατοχή για τον Άρη. Βλέπετε διεκδικήσει και λάθη. Γιώβιτς δεν πήγε με δύναμη στον Ράτσιτς που πρόλαβε. Φαντιγκά δίνει πίσω για τον Σούταλο. Σούταλο για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Μπασίρου. Στο αμυντικό μισό του Άρη το παιχνίδι. Θέλει η ΑΕΚ να κλέψει, αλλά ο Ράτσιτς προστατεύει. Περνάει καταπληκτική παλιά τρύπα για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας με τον Ρώτα. Γιαννιώτας θέλει να πει, χάνει την ισορροπία του από τον τρόπο που τον έπαιξε άμυνα ο Ρώτα. Και μια φάση η οποία ήταν πολύ μεγάλη για τον Άρη ως προς το τι περιμέναμε με την πολύ ωραία τρύπα παλιά προς τον Γιαννιώτα που ξέρουμε ότι έχει την επιτάχυνση. Καθυστέρησε, άργησε, έδωσε τον χρόνο στο Ρώτα να βάλει σωστά το κορμί του και τελικά να χάσει την ισορροπία του και να χάσει και μια φάση που μπορούσε να εξελιχθεί σε μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Άρη για να βρει τον γκολ της ισοφάρισης. Στο 44ο λεπτό Ακάρης 1-0 με τον γκολ που έχει βάλει ο Βάργκα από το 11ο λεπτό στην ασίστ του Μάγερο. Βέγιο τώρα που δίνει την μπάλα και παίζει με τον Μπασίρου. Βέγιο αλλάζει για τον Γένσεν. Είναι εκεί ο Μάγερ. Δίνει την μπάλα πλάγια για τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς και πάλι για τον Γένσεν που κρατάει την μπάλα. Χωρίς να πιέζεται όμως τώρα και κάνει ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Φαντιγκά. Πάει εκεί να κλείσει ο Γκατσίνοβιτς. Φαντιγκά ζητάει κίνηση. Βγαίνει πλάγια ο Γκάρε. Αλλά η παλιά είναι πολύ ωραία για τον Μανού Γκαρθία. Μανού Γκαρθία τσιμπά την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Ρέλβας. Ο Μουκουντή προλαβαίνει αλλά κάνει λάθος. Ο Μανού πάλι θέλει να στρώσει αλλά βιάζεται και κόβει ο Ρώτα. Γκατσίνοβιτς εδώ είναι φάουλ. Αυτό που έγινε πάνω στον Γκατσίνοβιτς. Ο Νίκολης διαμαρτύρεται. Για ποιο λόγο αυτές οι φάσεις δεν είναι κίτρινη κάρτα. Γιατί προσπαθεί να βγει γρήγορα στην μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Ένα φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ στο 45ο λεπτό με τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ζητάει να έρθουν πιο κοντά συμπαίκτες του. Δίνει τελικά δίπλα για τον Βιτάλης. Βιτάλης τσιμπάει την μπάλα ενώ έκανε την απόπειρα για Γιαννιώτας για να κλέψει. Βιτάλης από τα δεξιά με τον Ρίτσαρτς. Δίνει για τον Βάργκα. Ο Βάργκα πιέζεται από τον Ράτσιτς. Μόλις ένα λεπτό πρόσθετος χρόνος. ΑΕΚ κάνει 1-0 με τον γκολ του Βάργκα στο 11ο λεπτό και ήδη μπήκαμε σε αυτόν τον πρόσθετο χρόνο με τον Μουκουντή να δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας περνάει για τον Πίγιο. Πίγιος κρατά την μπάλα με τον Γκάρε. Πίγιος δεν έκανε την προσθενή μεταβίβαση στην κίνηση του Γκατσίνοβιτς. Ρέλβας τώρα. Ρέλβας πρόθεται την μπάλα. Δίνει για τον Μάγερ. Μάγερ με τον Ράτσιτς. Δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν κινείται στην πλάτη του Ράτσιτς. Τσιμπάει την μπάλα για τον Γιώβιτς. Έχει χώρο πάλι ο Μάγερ. Ο Γιώβιτς βλέπει τον Μάγερ. Μάγερ με τον Ρίτσαρτς. Δίνει στον άξονα, Γιώβιτς με πλάτη, Γιώβιτς γυρίζει, ωραία επαφή. Το 1-2 εκεί με τον Γκατσίνοβιτς, αλλά η παλιά για τον Πίγιο δεν είναι καλή. Ο Πίγιος βέβαια τα ακούει από τον Γιώβιτς που περίμενε να κινηθεί διαγώνια και εντός της περιοχής. Είχε δώσει πλάτος εδώ ο Πίγιος, ήταν μια ωραία επίθεση για την ΑΕΚ, χωρίς όμως κάποια ουσιαστική απειλή για τον Βέγιο που στείνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βλέπουμε Νίκο ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο η ΑΕΚ το έχει ελέγξει, επί της ουσίας έχει κυριαρχήσει, δίκαια προηγείται 1-0 και σίγουρα ο Άρης θα πρέπει να βελτιώσει περισσότερα πράγματα στον τρόπο που θα επιχειρήσει να απειλήσει την αμυντική γραμμή της Ένωσης.
0: Κυρίως όποτε ανακτά την μπάλα μετά από λάθος το οποίο κάνουν οι παίκτες της Ένωσης. Ο Άρης έχει αργές αποφάσεις και έτσι προλαβαίνουν και κόβουν τη ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κυριαρχεί στο παιχνίδι, ελέγχει την αναμέτρηση, ευτύχησε να πάρει το προβάδισμα στο 11ο λεπτό με το τέρμα του Μπάρναμπας Βάργκα μετά από πάρα πολύ ωραία συνεργασία που έγινε από τον άξονα ανάμεσα σε Γκατσίνοβιτς, Μάγερ και τελευταίος ο Ούγκρος σε κοινή εστία. Συνέχισε το σερί να σκοράρει καθώς έχει πετύχει γκολ σε όλα τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος ο Ούγκρος. ξένος επιθετικός. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι ο Άρης πήρε για κάποια λεπτά την μπάλα στα πόδια του από το 20 λεπτό μέχρι το 32-33 περίπου εκεί πέρα. Μεγαλύτερη ευκαιρία την οποία δεν έχει καταγραφεί η παλιά η οποία έγινε από τον Μανού Γκαρθία προς τον Γιαννιώτα. Εκεί ο Ρώτα που είναι πάρα πολύ καλός σήμερα με στις επιστροφές του αλλά και στην προσήλωσή του στις μπαλιές οι οποίες γίνονται προς τον Γιαννιώτα, έκοψε την μπάλα να περνάει out. Μοναδική τελική που έχει καταγραφεί για τον Άρη είναι ένα σούτ του Ράτσιτς περίπου 35 μέτρα από την εστία του Στρακώσα, πέρασε out χωρίς να απειλήσει τον τερματοφύλακα της Ένωσης. Η Ένωση ελέγχει το παιχνίδι, έχει μπει σε θέση οδηγού, όμως πρέπει στο δεύτερο ημίχρονο να βρει ακόμα ένα τέρμα για να μπορέσει ουσιαστικά να πατάει καλύτερα στην επιστροφή στις νίκες. Ο Άρης, αυτό το οποίο έχουμε πει, είναι ότι πρέπει να βρίσκει ουσιαστικά να έχει καλύτερες αποφάσεις όταν κερδίζει την μπάλα στον άξονα. Ενώ να πούμε ότι ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, κ. Μάριος Ηλιόπουλος, στα πλαίσια της ιδιαίτερης σχέσης του οργανισμού της ΑΕΚ με τους αθλητές που έχουν δοξάσει τα ελληνικά χρώματα σε διεθνές επίπεδο, φιλοξενεί σήμερα στη σουίτα του την πρωταθλήτρια Ευρώπης και χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Βάδιν, σημεοφόρο της ελληνικής αποστολής στην Ολυμπιάδα του Παρισιού, την Αντιγόνη Τυρισμπιώτη. Είναι μια κίνηση την οποία την έχει ξεκινήσει ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος από το πρώτο κιόλας παιχνίδι της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια με την Κατερίνα Στεφανίδη, και την παγκόσμια πρωταθλήτρια καλλιτεχνικής κολύμβησης και επίσης σημεοφόρο της ελληνικής αποστολής στην Ολυμπιάδα του Παρισιού, Ευαγγελία Πλατανιώτη. Είναι μια κίνηση την οποία ο Μάριος Ηλιόπουλος θέλει να δείξει την έμπρακτη στήριξή του σε αυτές τις στους Έλληνες αθλητές που υπό αντίξωες συνθήκες πετυχαίνουν να φέρουν μεγάλες επιτυχίες και μετάλλια για την Ελλάδα. Τίποτα άλλο από εμάς. Άγγελε, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Να πούμε ότι από τα μάτρεξ του γηπέδου βλέπουμε τον Γιώργο Κούτουλα που υπέγραφε αυτόγραφα πρωταθλητής με την ομάδα του 1989 και παίρνει το χειροκρότημα αυτή την ώρα αναγνώρισης από τον κόσμο της ομάδας. Λοιπόν, γυρίζουμε το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή και σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί.
2: Έρα Σπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ακούτε Ερασπορ.
5: Λοιπόν, ημίχρονο αυτή την ώρα, εκάρισε 1-0 με τον γκολ του Βάργα. Νωρίτερα, Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Τελικό αποτέλεσμα. Οι Ερυθρόλευκοι που έχασαν και τον Ελκαμπή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς όπως ακούσατε από τον Μπάμπη Παπάζογλου λίγο νωρίτερα, υπέστη κάταγμα. Ο Μπάμπης είναι και πάλι κοντά μας για να μας δώσει πιο αναλυτικά τις λεπτομέρειες. Έλα, Μπάμπη.
6: Καλησπέρα και πάλι, Άγγελε, στους ακροατές μας. Να υπενθυμίσω ότι νωρίτερα είπαμε ότι Η πρώτη εκτίμηση είναι κάταγμα κνήμης. Φαίνεται ότι δεν έχει και μεγαλύτερη ζημιά. Τυπικά θα βγουν πλέον οι εξετάσεις. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός ο οργανισμός του ΕΛΚΑΜΠΗ και με την ελπίδα ότι δεν θα αποδειχθεί και πιο σοβαρός. Μιλάμε για μια απουσία, θα επικροθήσει η χειρουργία, και μιλάμε για μια απουσία τουλάχιστον 6 μηνών. Είναι όλοι σοκαρισμένοι. Δηλαδή, και ο Μεντιλίμπαρ, στις δηλώσεις που έκανε στη συνέντευξη τύπου, σαφώς στάθηκε. Δεν είχε λόγια, δηλαδή το μόνο που είπε είναι ότι να έχει δύναμη, να κάνει κουράγιο, τον αγαπάμε, είμαστε εδώ, να τον περιμένουμε. Και για το παιχνίδι, μόνο αυτό είπε, ότι ήταν ένα άλλο μάτς μέχρι να τραυματιστεί ο Ελκάμπη. Και ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι που θα βάλει τον γκολ εκεί ο Ολυμπιακός, το πέναλτι. Και ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι μετά, γιατί ήταν προφανές, δηλαδή, όποιος ήταν στο γήπεδο, καταλάβαινε μια παγωμάρα γενική. Λέγαμε μαζί με τον Βαγγέλη Μητρούχη ότι το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, βλέπαμε τους παίχτες και των δύο ομάδων στα πρώτα 5 λεπτά, και λέω ότι αν για κάποιο λόγο ο Τζίλος το έλεγε το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή, δεν του έλεγε κανένα τίποτα. Αυτό που άλλαξε το σκορ που ισοφάρισε ο Βόλος είναι από ένα λάθος του Ρέτσου. Δεν υπάρχει φάση.
5: Δεν υπάρχει φάση. Γυρίζει απρόσεκτα την μπάλα στο Νορτέγκα.
6: Δεν γινόταν τίποτα. Δηλαδή, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, θα ήταν 1-0 μέχρι το τέλος και θα φεύγαν όλοι να τελειώσει να φύγουμε από το γήπεδο με αυτό που έγινε. Και όχι εκείνη εκεί στάθηκε και είπε για τον Αγίουπ ότι ήταν σοκαριστικό για όλους μας αυτό που συνέβη. Εντάξει, μπορεί να το καταλάβει κανείς, είναι συμπαίκτης του. Εδώ έβαλε τα κλάματα ο Σκαμπάνης που ήταν στη φάση. Αφιλά του παιδί, δεν είχε πρόθεση, έβαλε τα κλάματα. Έβλεπε έναν αντίπαλο στο γήπεδο, θα είναι συνάδελφοι. Και καταλαβαίνω ότι έσπασε το πόδι του. Είναι σοκαριστικό και για τον αντίπαλο αυτό το πράγμα να το βλέπεις. Οπότε.
5: Αύριο μπαίνει χειρουργείο από ό,τι βλέπω.
6: Άμεσα. Θα πει χειρουργείο, θα πει γυρίσει Αθήνα. Το αύριο μεθαύριο δεν είναι και το θέμα. Αγγέλη, θα γίνει χειρουργείο. Δεν το συζητάμε αυτό εδώ πανόητερα. Αυτή είναι η εξέλιξη σε αυτές τις περιπτώσεις. Για το Ρόκα είπα ότι έβγαλε τον νόμο του και αμέσως ο Φίσος έκανε ανάταξη και αυτός πάει για εξετάσεις. Έφυγε με πανταϊσμένο. Αλλά ξέρεις, θα μιλάγαμε για τραυματισμό του Ρόκα τώρα, αλλά με αυτό που έγινε με τον Ελκαμπή και αυτό πήγε σε δεύτερη μοίρα. Είναι αυτό που λέμε όλα στραβά και ανάποδα. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί να ξεπεράσουν οι μήνες, αυτό είναι έτσι. Αυτό που λέμε συνεχίζεται η ζωή, το ποδόσφαιρο συνεχίζεται. Ο Ολυμπιακός έχασε 2 βαθμούς. Πραγματικά κανένα δεν ασχολείται με αυτό. Ούτε με το λάθος, δεν έγινε τίποτα. Αλλά τουλάχιστον θα έχει πάρει τους βαθμούς ο Ολυμπιακός. Συμμετείχαν στην πορεία. Αλλά επαναλαμβάνω, κανένα δεν ασχολείται με αυτό. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Και δεν μπορεί να κάνει, επαναλαμβάνω, κριτική για το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν εμφανές ότι ήταν όλοι σοκαρισμένοι. Και όταν πήγε τον γκολ του Βόλου, άρχισαν να παίζουν πλέον υπέρ του Ολυμπιακού. Άρεσε εντάξει, δεν το βρήκαν βέβαια τον γκολ του νικητήριο και το είδαμε αυτό. Τώρα, είχα πει από το ημίχρονο, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί υπάρχει και επόμενη μέρα για την ευρωπαϊκή λίστα. Δεν είναι αλλαγή μόνο goalkeeper. Μπορεί ο Ολυμπιακός να αλλάξει και παίχτη μέσα σε τέτοια περίπτωση. Όμως δεν μπορεί να είναι μεταγραφή. Δεν μπορεί να είναι μεταγραφή. Οι δύο επιλογές του Ολυμπιακού για να βάλει φόρ, γιατί φαντάζομαι δεν θα πάει μόνο με τον Γκονζάλης και με δεύτερο τον Σίλβα, στο αυτόματο.
5: Γιάρεμτσουκ η πρώτη.
6: Είναι να ενεργοποιηθεί ο Γιάρεμτσουκ.
5: Αυτό λέω.
6: Γιατί δεν είναι ενεργός. Ήταν μιλιο για μας. Έχει μείνει. Θα και φύγει ο Γιάρεμτσουκ για να μεταγραφή, δεν είναι και η ομάδα. Ή να βάλει τον Κλέιτον. Εννοείται ότι εκτίμηση είναι, δεν έχω πληροφορία. Εννοείται ότι προφανώς θα γίνει μια κουβέντα με τον Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή μπορεί να βγουν ωφελημένες και οι δύο πλευρές. Δεν ξέρω αν είναι αργά για να γίνει αυτό, αλλά υπάρχει σαν σκέψη. Μην γελιόμαστε. Δηλαδή, από τη μια πλευρά ο Ολυμπιακός θα ενεργοποιήσει ένα παίχτη που είναι κλάσης και θα μπει στην ομάδα. Και ο Γιάννης είναι μια ομάδα προφανώς καλύτερη από το Χάρκοβο που έχει πρόταση να πάει Κύπρο, που δεν ήθελε κι άλλο. Νομίζω ξέρει να πει από αυτές τις περιπτώσεις που μπορεί να αφαιρεθούν δύο ομάδες, αλλά κάτσε να το δούμε. Πάντως, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει αλλαγή, όχι όμως να πάρει παίχτη. Για να τον βάλει στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Εννοείται για πρωτάθλημα και κύπελο, όπως όλες οι ομάδες, που θα πάρει παίχτη μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Αλλά για να μπει στην Ευρωπαϊκή Λίστα, μόνο με δικό του παίχτη. Και σε μερικό αυτήν είναι ο μέχρι τώρα ανενεργός Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Εκτός αν αποφασίσει να μπει ο Κλέιτον για τον αλφαβητικό λόγο. Εννοείται ότι μπορεί να μπει κι άλλο παίχτη. Δηλαδή έχουν μείνει εκτός ο Σορόκα, ο Γκαρτία, ο Σιπίνα, δεν έχει νόημα. Αν θε να πάει σε επιθετικό, εκτός αν αποφασίσει ο Ολυμπιακό. Να πάει με Γκονζάλες και σε Βασίλβα, ξέρω εγώ, ένα λακκουβίδι που δεν το βλέπω. Οπότε τρέχει και σε αυτό το κομμάτι το ρεπορτάζ. Άγγελε, είπαμε και τις δηλώσεις που έγιναν, η αποστολή μόλις αναχώρησε, θα πρέπει να πει και ο Ελκαμπή. Απλά να πω ότι ο Ολυμπιακός δεν πάει ο δικός του. Είναι ήρθε και θα φύγει με τσάρτερ από την Νέα Κέλλα, όπως κάνει πάντα όταν παίζει με τον Βόλο.
5: Μάλιστα. Ολυμπιακός εκτός από το center forward, τον Ελκαμπή, περαστικά να το ευχηθούμε. Έτσι όπως και στον νεαρό εξτρέμ το Ρόκα, που περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, έχασε και τους βαθμούς.
6: Ναι, αυτό που είπα νωρίτερα, αν δεν υπήρχε το λάθος του Ρέτσου, το δεύτερο μήχρονο δεν υπάρχει. Πραγματικά το βλέπεις. Ήταν μέχρι να μπει, δεν είχαμε καν φάση μέχρι το 76 που δεν πήγε τον γκολ του. 76 που μπήκε τον γκολ του Βόλου. Δεν πήγε φάση. Και δεν πήγε φάση και τον Βόλο. Βέβαια είχε αρχίσει να πιέζει λίγο περισσότερο. Δηλαδή να ζητάει πράγματα. Για σου είμαστε τελευταίο τέταρτο. Μια φάση μπορεί να γίνει όπως και έγινε. Αλλά τι ίδιο μας επαναλαμβάνω. Δεν γινόταν το λάθος. Στην άμυνα του Ολυμπιακού δεν υπήρχε πιθανότητα άλλη φάση. Δεν, μάλλον δεν θα υπήρχε. Αλλά επαναλαμβάνω επειδή ήμουν στο γήπεδο, δεν υπήρχε παγωμάνα στις εξέδρες. Δεν ξέρεις, ήταν όλοι επηρεασμένοι. Ήταν τόσο σοκαριστικός ο τραυματισμός του Ελκάμπη. Και μην γελιόμαστε, είναι και ο Ελκάμπη. Έτσι. Με τον οποίο υπάρχει άλλη σχέση με τον κόσμο. Που πραγματικά δεν ήταν ένα μάτι διεκπαιρεωτικό. Φαντάζεται ένα διεκπαιρεωτικό παιχνίδι από το Ιώθη. Όμως η ζημιά έγινε. Αλλά μεγαλύτερα επαναλαμβάνω τώρα, θέλω αυτή τη στιγμή κανένας δεν μπορεί να ασχοληθεί το, ακόμη με το αν χάθηκαν δύο βαθμοί. Ο Ελκάμπη είναι το θέμα, είναι αρκεί τη σεζόν.
5: Σίγουρα είναι ο Ελκαμπή και γι' αυτό το είπα πρώτο και το για τον τραυματισμό του Ρόκα. Δεύτερον, ο Ρόκα φαίνεται θα επανέλθει σύντομα σε σχέση με τον Ελκαμπή, αλλά είναι και η απώλεια.
6: Όχι, δεν είναι τόσο απλό, έτσι.
5: Όχι, θα επανέλθει πιο γρήγορα από τον Ελκαμπή, λέω.
6: Καλά, εννοείται.
5: Απλά λέω ότι ο Ολυμπιακός σύνολα αυτά έχασε και τους δύο βαθμούς.
6: Ναι. Είναι αυτό που λέμε όλα στο και ανάποδα.
5: Ακριβώς.
6: Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να κάνει και κριτική για το παιχνίδι όταν μπορεί να τα λέμε εύκολα. Εδώ σου είχαν παγώσει οι φύλαξοι. Ήταν ανεπηρέαστο το παίκτη στο Ολυμπιακό. Σου ήταν ένα μάτς που δεν ξέρω αν το βλέπεις. Πήγαινε μια διεκπαιρέωση. Άντε να τελειώσει ένα παιχνίδι. Έχει κάποιοι παίκτες λίγο περισσότερο κίνητρο, πάντα συμβαίνει αυτό. Αλλά ήταν αυτή η εικόνα. Κοίταξε, είναι. Πώς το λένε, είναι χαμένοι. Ο Ολυμπιακός χάσει τους βαθμούς. Μην γελιόμαστε με το λάθος που έκανε. Χωρίς να υπότιμα που δεν κάνει στην αντίπαλη ομάδα, αλλά δεν υπήρχε καν φάση. Στη συγκεκριμένη φάση είναι μια αναγύρισμα που γίνεται από έναν παίκτη στον goalkeeper. Και έγινε λάθος γύρισμα. Πήγαν τόσο σε Ορτέγκα, τόσο σε αρχικά, αλλά δεν η φάση και γίνει πλέον η ζημιά. Και γύρισε ο Χαραμπούγλου και ο Κόμπα σκόραρε. Αυτό είναι.
5: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Μπάμπη. Είναι κάτι
6: καλό
5: άλλο
6: βράδυ,
5: που πρέπει να
6: γράψει. Αν έχουμε κάτι άλλο εδώ, νομίζω ότι από όμω θα τρέξουν περισσότερα τα πράγματα.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ημίχρονο, όπως είπαμε, αυτή την ώρα η ΑΕΚ προηγείται 1-0 με τον γκολ του Βάργα του Άρη. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Από τις 8.30 η Γυμνάσια La Plata Tigre 2-1. Γκολ έχουμε στον Δυναμό Βουκουρεστίου Στεάουα 1-0. Ημίχρονα Σεντετιέν Μομπελιέ 1-1. ΑΕΚ Άρης 1-0. Στάμπα Εκμός 2-2. Άγιαξ Αϊτχόφεν 1-2. Πάξι Ντεμπρετσένιτ 1-3. Ντανούμπιο Πενιαρόλ 0-1. Αλιτιχάντ Αλ Νάσρ 2-1. Γκολ έχουμε στο Ολύμπια Λουμπλιάνα Μπρίνιε 1-0. Δυναμό Δρέσδης Μπόχουμ 0-2. Γκολ έχουμε στο Νις Λεμάν 0-1. Χαβρι Μπρέστ 0-1. Άλλο γκολ δεν βλέπω αυτή την ώρα. Τα παιχνίδια που δεν έχω πει είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0. Πριν δώσω το λόγο στο Γιάννη Σαντορινέο και στον Νίκο Καραγιάννη, να πω ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γαβρίλη Ρεμούντος και στην επιμέλεια της εκπομπής η Βιβή Νικολοπούλου. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ακούμε τον Γιάννη και τον Νίκο.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην Άγια Σοφιά. ΑΕΚ Άρης 1-0 το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Βάρκα στον 10ο λεπτό. Η ΑΕΚ κυριάρχησε, είχε ευκαιρίες. Επί της ουσίας δεν κινδύνεψε από τον Άρη και γι' αυτό το λόγο ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει κάνει δύο αλλαγές. Με τον Κουαμέ και τον Παλάσιος να μπαίνουν στο παιχνίδι αντί του Γιαννιώτα και του Μανού Γκαρσία. Θέλει την ομάδα του πιο επιθετική, να κλείσουν πιο πολύ κοντά στον Καντεβέρε η ακραίοι του και θα έχει ενδιαφέρον με τον Κουαμέ να παίζει πιο πίσω, για την ακρίβεια πίσω από τον Καντεβέρε, αριστερά ο Παλάσιος, δεξιά ο Γκάρε. Και ο Άρης είναι στην επίθεση με το Φαντικά να δίνει για τον Γκάρε. Γκάρε με τον Πηγιό, Γκάρε από τα δεξιά. Γκάρε κρατά την μπάλα από την γωνία της περιοχής. Θέλει να περάσει μέσα, ο οποίος κόβει και τώρα είναι ο Γκατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ δεν έχει καμία αλλαγή. Γκατσίνοβιτς κρατά την μπάλα, δίνει για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς είναι κλεισμένος, αλλά περνάει για τον Πηγιό. Πηγιός κρατάει και δίνει για τον Βιτάλης. Ο Βιτάλης κάνει τη μακρινή μεταβίβαση για τον Βάρκα και περνάει καταπληκτικά η μπαλιά για τον Βάρκα, αλλά δεν πρόλαβε στο πρώτο κοντρόλ στην πρώτη επαφή. Ο Βάρκα γύρισε για τον Μάγερ. Μάγερ κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, την πατάει καθώς έκλεισε ο Ρίτσαρντς και δίνει για τον Ρότα. Ρότα πίσω για τον Μουκουντή. Η ΑΕΚ με σίγουρες μεταβιβάσεις, με κυριαρχία στο παιχνίδι, με ένα ωραίο γκολ που σημείωσε από συνδυαστικό ποδόσφαιρο στα μεσοδιαστήματα και από τον άξονα του γηπέδου που έβγαλε τον Μάγερ απέναντι τον Βέιο και εκεί ο Μάγερ έδωσε παράλληλα την μπάλα προς τα δεξιά στον Βάρκα που στην άδεια αστεία έβαλε τον γκολ. Αυτό το γκολ, αυτό το τέρμα έχει δώσει το προβάδισμα στην ΑΕΚ με 1-0 από το πρώτο ημίχρονο και επειδή ο Άρης δεν ήταν επικίνδυνος, δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού και δεν δημιουργούσε και καταστάσεις για τον Στρακόσκι, ο Γρηγορίου πήρε την πρωτοβουλία να κάνει αλλαγές. Τώρα ο Γιώβιτς δεν πιστεύει ότι σφυρίχθηκε αντικανονικό μαρκάρισμα και φάουλ πάνω στον Ρίτσαρντς. Το φάουλ είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή μεταξύ κέντρου και περιοχής για την ομάδα του Άρη και ενώ είμαστε στο 47ο λεπτό με τον Γένσεν να δίνει για τον Σούταλο, Σούταλο και πάλι για τον Γένσεν. Γένσεν έχει κοντά τον Βάρκα, περνάει κάθετα για τον Ράτσιτς, παρά την μπάλα για τον Παλάσιος, Παλάσιος με τον Ρότα, δίνει για τον Ράτσιτς. Ο αρχηγός του Άρη θέλει να περάσει για τον Κουαμέ, αλλά η μπάλα περνάει για τον Κατεβέρη, Κατεβέρη που πρόλαβε τον Πίγιο, τσίπησε την μπάλα. Και η μπάλα από τα δεξιά για τον Άρη με τον Γκάρε. Γκάρε πλησιάζει προς την περιοχή της ΑΕΚ. Γκάρε αποφεύγει τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς βάζει πολύ ωραία το σώμα. Παίρνει την μπάλα και φεύγει ο Κατσίνοβιτς από τα αριστερά. Και είναι Γιώβιτς και Βάρκα στην επίθεση. Γυρίζουν όμως οι παίκτες του Άρη. Κρατά την μπάλα Κατσίνοβιτς. Έχει μπροστά το Ράτσιτς. Κατσίνοβιτς από τα αριστερά. Κατσίνοβιτς πλησιάζει προς την περιοχή. Ένα σούτι κόντρα, εύκολη δουλειά. Είχε ο Βέγιο για να μπλοκάρει την μπάλα. Αφού ο Κατσίνοβιτς δεν είδε τους συμπαίκτες του. Πήρε την πρωτοβουλία, πήρε την προσπάθεια πάνω του, αλλά το σούτ δεν είχε δύναμη. Και αποδυναμώθηκε και η πορεία της μπάλας από την κόντρα που έγινε εύκολα. Μάζεψε την μπάλα ο Βέγιο. Με τον Άρη να κερδίζει ένα πλάγιο άτ με τον Παλάσιος απέναντι στον Ρότα. Ένα πλάγιο άτ το οποίο έχει ο Ρίτσαρντς. Ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη και αυτό ζητάει ενώ μετράει τώρα τον χρόνο ο Τσακαλίδης. Ράτσιτς κατεβάζει και κάνει λάθος και παρεμβαίνει ο Βιτάλης. Το τάκλινγκ του Ρίτσαρντς διορθώνει τα πράγματα για τον Άρη και ο Σούταλο πίσω για τον Βέιο. Ο Γιώβιτς πάει να πιέσει τον goalkeeper του Άρη που κάνει ένα βολέ, ο Γκάρε με τον Πίγιο. Ο Γκάρε βάζει το σώμα του, βγάζει τον Πίγιο από την πορεία και το φάουλ είναι για την ομάδα της ΑΕΚ. Στο πρώτο ημίχρονο αυτός που κυριάρχησε στο γήπεδο με την ποδοσφαιρική δεξιοτεχνία και την οξυδέρκεια και την ευφυΐα του ήταν ο Λόβρο Μάγερ. Αυτός έκανε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Και τώρα ο Κατσίνοβιτς δίνει για το Πίο. Πίος από το σημειάκι του κόρνερ από τα αριστερά. Πίος βγάζει τη σέντρα. Ο Βάργα δεν βρίσκει την κεφαλιά. Μαζεύει ο Κουαμέ, βάζει την κόντρα ο Βιτάλης. Μάγερ κατεβάζει. Βιτάλης παρεμβαίνει. Κατσίνοβιτς προλαβαίνει εκεί στην προσπάθεια που κάνει ο Μπασίρου και περνάει την μπάλα για τον Πίο. Πήγε ως πίσω για τον Μουκουντή. Μουκουντή χωρίς να πιέζεται τώρα, πάει πάνω το Κατεβέρε. Μουκουντή κουβαλάει την μπάλα, δίνει για τον Ρώτα. Ο Ρώτα όπιστο χωρί και περνάει την μπάλα στον goalkeeper του, τον Στρακόσια. Στρακόσια περνάει για τον Ρέλβας αριστερά. Ο Κατεβέρε πιέζει και ο Ρέλβας δίνει και πάλι για τον Στρακόσια χωρίς να βιάζεται η ΑΕΚ. Είπαμε, επενδύει σε αυτό το 1-0 η ομάδα του Νίκολιτς με τον γκολ του Βάργα από το 10ο λεπτό. Κρατάει μπάλα στην κατοχή. Μέχρι στιγμής της βγαίνει το παιχνίδι, αλλά με τις αλλαγές που έχει κάνει ο Γρηγορίου προφανώς περιμένει αντίδραση από την ομάδα του Άρη. Μουκουντή, Μουκουντή κρατάει και δίνει εδώ για τον Βιτάλης. Πρώτη τρίπλα παρακινδυνευμένη του Μαρίν που δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας κάνει την κάθετη, διεκδικήσιμο όμως και γίνεται το λάθος και φεύγει ο Φαντικά. Τον ακολουθεί ο Πίγιος. Φαντικά στην πλάγια γραμμή από τα δεξιά. Φαντικά κρατά την μπάλα, το τάκλινγκ του Πίγιου πετυχημένο. Ο Πίγιος θεωρεί το πλάγιο out είναι για την ΑΕΚ και διαμαρτύρεται προς τον δεύτερο βοηθό. Το πλάγιο out για τον Άρη. Μπάλα για τον Ράτσιτς. Μπαίνοντας στο 50 λεπτό του παιχνιδιού, ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργα νωρίς το μάτς στο 11ο λεπτό. Και ο Άρης είναι στην επίθεση με τον Ρίτσαρντς από τα αριστερά. Ρίτσαρντς με τον Μάγερ. Περνάει για τον Παλάσιο. Παλάσιο κάνει την επαφή με την μπάλα. Ο Ρώτα όμως τον κερδίζει. Με φάουλ καταλογίζει ο Τσακαλίδης την προσπάθεια που θέλει ο Ρώτα να περάσει μπροστά από τον Παλάσιο. Ένα φάουλ προς τα αριστερά μεταξύ κέντρου και περιοχής της ομάδας της ΑΕΚ. Ένα φάουλ με τον Ράτσιτς. Ράτσιτς δίπλα του για τον Ρίτσαρντς. Κάνει το κοντρόλ, έχει μπροστά του τον Μάγερ. Και πάλι Ράτσιτς βγαίνει αμέσως πάνω το Βιτάλης και γίνεται το λάθος και παρεμβαίνει ο Κατσίνοβιτς. Θέλει να φυγεί και ανοίγει το κοντρόλ ο Κατσίνοβιτς και έχει την ταχύτητα ο Κατσίνοβιτς από τα δεξιά. Τον κυνηγάει ο Γκένσεν, τον κλείνει και ο Ρίτσαρντς. Καταπληκτική τρίπλα του Κατσίνοβιτς. Ο Ρίτσαρντς βάζει το κορμί μπροστά και κόβει. Δεν πρόλαβε ο Κατσίνοβιτς εδώ που κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια να περάσει την μπάλα προς την περιοχή και είναι ο Κουαμέ από την άλλη πλευρά με τον Πίο να κερδίζει την μπάλα και πάει να βγει μπροστά στον Σούταλο ο Γκατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ μένει ψηλά και πιέζει και βγάζει την μπάλα ο Φαντιγκά και είναι ο Κουαμέ στην πλάγια γραμμή από τα δεξιά. Ο Σούταλο δύσκολα. Ο Βιτάλης δεν πάει στην μπάλα. Ο Κουαμέ κερδίζει. Πατά την μπάλα μπροστά από τον Βιτάλης και πάλι Κουαμέ που έχει μπει με όρεξη στο παιχνίδι που δίνει πίσω για τον Βέλιο. Βέλιο κάνει το βολέ. Ο Πίος παίρνει μια κεφαλιά πάσα. Δεν βγαίνει εκεί πάνω στην πορεία της μπάλας παίκτης της ΑΕΚ, ενώ ο Ρίτσαρντς έχει πάρει γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και ο Παλάσιος θα πάρει το φάουλ από τον Λάζαρο Ρώτα στο 52. Βλέπουμε, Νίκο, δηλαδή ότι ο Άρης θέλει να τρέξει το παιχνίδι, θέλει να παίξει πιο γρήγορα σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο και να μην είναι κομπάρσος στο παιχνίδι που έκανε η ΑΕΚ στο διάστημα με το οποίο προηγείται και 1-0.
3: Αυτό το στοιχείο δίνει και ο Κουαμέ στον άξονα που πέρασε τη θέση του Μανού Γκαρθία, ενώ ο Παλάσιος από την δεξιά πλευρά στη θέση του Γιαννιώτα. Είναι κάτι το οποίο επισημάναμε και στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή τις αργές ουσιαστικά επιλογές τις οποίες είχαν οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου όποτε κέρδιζαν την μπάλα στην επίθεση. Από την άλλη, η ΑΕΚ δείχνει και σε αυτά τα πρώτα λεπτά στο δεύτερο μέρος να ελέγχει το παιχνίδι. Ο Γκατσίνοβιτς είχε δύο ανεβάσματα. Τώρα ο Άρης μπαίνει μέσα στην περιοχή με τον Γκαρέ να πέφτει. Φάουλ δίνει ο κύριος Τσακαλέτης. Να δούμε αν είναι απ' έξω ή μέσα η πτώση του Γκαρέ στο μαρκάρισμα το οποίο έκανε ο Γκατσίνοβιτς το 53ο λεπτό από τα δεξιά. Ο Τσακαλίδης φάνηκε πολύ σίγουρος ότι η παράβαση έχει γίνει εκτός και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι έχει γίνει εκτός η παράβαση ακριβώς στα όρια της περιοχής από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Άρη. Πάρα πολύ καλή στιγμή τώρα για τον Άρη για μια σέντρα προς την περιοχή. Γκαρέ και Ράτσιτς έχουν πάρει την μπάλα και περιμένουν να εκτελέσουν. Ουσιαστικά, για να σας δώσουμε να καταλάβετε, είναι στην γωνία της περιοχής, ακριβώς πάνω στην γραμμή, με τον Γκαρέ να έχει μείνει για την εκτέλεση. Από εκεί μπορεί είτε να κάνει σέντρα είτε να πάει απευθείας στο σημείο στο οποίο βρίσκεται, γιατί αν η μπάλα περάσει από το τείχος, ο Στρακόσα έχει πάρα πολύ λίγο χρόνο για να δει την μπάλα. Για να δούμε την εκτέλεση του Αργεντινού Γκαρέ από τα δεξιά με το αριστερό πόδι. Γκαρέ προσπαθεί χαμηλά, δεν θα περάσει το τείχος. Η μπάλα ο Βάργα θα βρει την μπάλα σε πρώτο χρόνο και θα απομακρύνει σε ένα χώρο που βρίσκονται οι παίχτες του Άρη με τον Φαντιγκά που κερδίζει το φάουλ από τον επιθετικό της Ένωσης. 54 λεπτά. Εδώ είχε ευκαιρία ο Άρης, αν είχε εκτελέσει καλύτερα το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Γκαρέ. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα από κάτω από το τείχος ο έξτρεμ του Άρη. Ωστόσο της έδωσε ύψος και παρά το γεγονός ότι πήδηξαν στο τείχος οι παίχτες της ΑΕΚ, ο Βάργα έκοψε την προσπάθεια. 54 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ με το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Ούγκρος επιθετικός στο 11ο λεπτό μετά από πολύ ωραία συνεργασία από τον άξονα ανάμεσα σε Γκατσίνοβιτς και Μάγερ. Τώρα το φάουλ το εκτελεί με πάσα ο Γκαρέ από τα αριστερά για τον Παλάσιος. Παλάσιος με τον Γκαρέ αλλάζουν οι δυο τους. Σέντρα, ο Στρακώσα θα μπλοκάρει. Κάρει την μπάλα χωρίς να έχει πρόβλημα. Είχε μπει και στην πορεία. Ουσιαστικά παρενέβη στην σέντρα του Γκαρέ ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος σε ακόμα ένα παιχνίδι δείχνει άριστος τακτικά και αμυντικά στα αμυντικά του καθήκοντα. Τώρα ο Ρέλβας για τον Πίλιο. Μένουν ψηλά οι παίχτες του Άρη για να πιέσουν. Γκατσίνοβιτς τώρα από τα αριστερά. Είχε αρκετό χώρο, αλλά όχι πάρα πολλές επιλογές. Γι' αυτό και κατεβάζει την μπάλα, δίνοντας στον Μαρίν δίπλα του. Μαρίν, μια μπαλιά προς τον Βάργα. Ο Βάργα δεν θα προλάβει. Η μπάλα θα πάει πλάγιο από τα αριστερά για τον Άρη με τον Ρίτσαρτς να πηγαίνει στην εκτέλεση. Εδώ ο κύριος Τσακαλέτης δείχνει ότι πρέπει να πάει πιο πίσω ο αριστερός μπακ του Άρη στην δεύτερη θητεία του στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι είχε αγωνιστεί και με τα χρώματα του Ολυμπιακού ο Ομάρ Ρίτσαρτς. Εκτελέστηκε το πλάγιο και κερδίζει τον Μάγερ, αλλά ο Σούταλο βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα και κόβει ουσιαστικά την επίθεση της Ένωσης εν τη γενέση της εκεί με την άμεση παρέμβαση του αμυντικού του Άρη, ο οποίος για ντεμπούτο και πρώτο παιχνίδι και μετά από ένα διάστημα απουσίας, καθώς ο Άρης τον απέκτησε ως ελεύθερο από την Σταντάρ Λίεγγις, δείχνει να πατάει πάρα πολύ καλά. Εδώ τώρα ο Μουκουντή κατεβάζει την μπάλα από την άμυνα, πέρασε πάρα πολύ ωραία, η αλήθεια είναι, τους αντιπάλους του, θυμίζοντας μια κίνηση που δεν είναι κίνηση κεντρικού αμυντικού, αλλά μετέπειτα ήταν κεντρικός αμυντικός και η μπαλιά δεν μπόρεσε να έχει.
6: Τα κάνει αυτά ο Μουκουντή. Ο Μουκουντή έκανε το δύσκολο, αν και παρακινδυνευμένο, να περάσει 2-3 παίκτες εκεί που τον πίεσαν του Άρη, αλλά η μπαλιά του δεν ήταν καλή. Και έστειλε την μπάλα πλάγια, ένα πλάγιο που εκτελεί ο Άρης, που δείχνει πιο διεκδικητικό στο να πάρει την μπάλα στα πόδια του, στο να διεκδικήσει πράγματα στο παιχνίδι, να γίνει πιο επιθετικός και πιο aggressive. Παλάσιος με τον Ρότα, Παλάσιος από τα αριστερά κρατά την μπάλα. Συγκλίνει ο Παλάσιος, ψάχνει την κάθε την πάσα του Τακουνάκη. Ο Μάγερ το κατάλαβε, κόβει προτού η μπάλα φτάσει στον Ρίτσαρτς. Η μπαλιά βεβαίως δεν είναι καλή. Ο Σούταλο για τον Άρη ελέγχει. Ο Άρης είναι εκείνος που μένει ψηλά. Δεν άρεσε στον Νικόλης πως σπατάλησε η ΑΕΚ αυτή την κατοχή μπάλας. Φαντιγκά με τον Γκατσίνοβιτς. Κέρδισε την πρώτη μάχη. Κρατάει ο Άρης. Γκαρέ πλησιάζει προς την περιοχή της ΑΕΚ, αλλά είναι κλεισμένος. Τσιμπάει την μπάλα ο Βάργα, αλλά αυτή πάει στον Μπασίρου. Μπασίρου κρατάει την μπάλα και περνάει για τον Ράτσιτς. Και Παλάσιος. Παλάσιος με το Ρότα. Παλάσιος από τα αριστερά προς τη γωνία της περιοχής της ΑΕΚ. Θέλει να κάνει τη σέντρα. Ο Μουκουντή είναι εκείνος που βγάζει την μπάλα στο ημικύκλιο της περιοχής. Ο Μαρίν διεκδικεί εκεί με τον Μπασίρου. Ο Βάργα θέλει να γυρίσει με τον Ράτσιτς. Παραμένει ψηλά ο Άρης με τον Ρίτσαρτς. Είναι ένα διάστημα που για πρώτη φορά ο Άρης πιέζει την άμυνα της ΑΕΚ με τον Παλάσιος. Παλάσιος με το Ρότα. Παλάσιος πάει από τη γραμμή του Άτου. Παλάσιος ψάχνει τη σέντρα με το αριστερό. Ο Ρότα κερδίζει την κόντρα. Βγάζει τον Παλάσιο από τη φάση. Κερδίζει την μπάλα και θέλει να κάνει αλλαγή παιχνιδιού διαγώνια. Δύσκολη δουλειά για τον Γιώβιτς που χάνει την κατοχή από τον Σούταλο. Ράτσιτς μια κεφαλιά και θέλει να μπει εδώ ωραία ο Καντεβέρε και είναι ο Ρίτσαρτς και ο Κουαμέ κάνει καταπληκτική επιτόπια τρίπλα πάνω στον Βιτάλης που τον έκοψε όμως. Ο Μάγερ δεν σιγούρεψε την μπάλα και υπάρχει επιθετικό φάουλ του Κουαμέ πάνω στον Μάγερ που βάλε πολύ ωραία το κορμί του εκεί για να σταματήσει την επίθεση του παίκτη του Άρη. ΑΕΚ Άρης 1-0, είμαστε στο 58 λεπτό με τον γκολ του Βάργα από το 11ο. Σε μια φάση με τους παίκτες της ΑΕΚ να συνδυάζονται γρήγορα και με μια επαφή, ο Μάγερ κινήθηκε κάθετα μόνο στην περιοχή απέναντι από τον Βέλιο. Έκανε την παράλληλη πάσα προς τα δεξιά στην έξοδο του goalkeeper του Άρη και εκεί ο Βάργα είχε εύκολη δουλειά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το γκολ που μέχρι στιγμής χωρίζει τις δύο ομάδες εδώ στον αγωνιστικό χώρο της All Win Arena. ΑΕΚ Άρης 1-0 από τον γκολ του Βάργα στο 11ο λεπτό και είμαστε στο 58 λεπτό. Λείπει η μεγάλη φάση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο οι ευκαιρίες ανήκαν στην ΑΕΚ. Δεν μπόρεσε ο Άρης να δημιουργήσει μια καλή και αξιόπιστη τελική προσπάθεια και γι' αυτό και οι αλλαγές στο ημίχρονο από τον Γρηγορίου που περιμένει από Κουαμέ Παλάσιος περισσότερα Η ΑΕΚ τώρα παραμένει ψηλά. Ο Σούταλο πάρα πολύ καλό. Ο Βιτάλη κάνει ένα τακουνάκι, αποφεύγει το Ράτσι. Βιτάλη πατάει στην περιοχή. Τον κόβει ο Ράτσι. Βιτάλη διεκδικεί όμω. Κερδίζει ο Άρης. Κουαμέ. Τον ακολουθεί ο Γκατσίνοβιτ. Κουαμέ με δυσκολία αλλά τα κατάφερε και έδωσε για τον Βέγιο. Και πάει εκεί να πιέσει ο Βάργκα. Και μπάλα για τον Καρέγκα ρε με το πίο. Και δίνει για τον Σούταλο. Και ο Σούταλο ακολουθεί ο Γκατσίνοβιτ. Κουαμέ με δυσκολία αλλά τα κατάφερε και έδωσε για τον Βέγιο. Και πάει εκεί να πιέσει ο Βάργκα. Και μπάλα για τον Καρέγκα ρε με το πίο. Και δίνει για τον

0: Μπάλα ο Ρίτσαρτ και γενικά στο δεύτερο ημίχρονο έχουν αλλάξει τα ποσοστά κατοχής μπάλας των δύο ομάδων, με τον Άρη να κρατάει την μπάλα περισσότερη ώρα από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ράτσιτς πιέζεται, δίνει στον Σούταλο. Η ΑΕΚ φαίνεται να έχει δώσει σε αυτό το διάστημα και χώρο στον Άρη. Γκαρέ κρατά την μπάλα, τον ακολουθεί ο Γκατσινόβιτς από τα δεξιά. Ο Γκαρέ και περνά την μπάλα εκεί που κινεί το Φαντιγκά. Περνά ωραία για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς στην γωνία της περιοχής. Ράτσιτς παράλληλα. Ράτσιτς θέλει να βγάλει την κάθετη πάσα για τον Κουαμέ. Προλαβαίνει ο Μάγερ. Κόβει ο Μουκουντή, βγάζει την περιοχή. Ο Βιτάλης πιέζεται από τον Ράτσιτς και δίνει πλάγια αριστερά για τον Πίο. Πολύ ωραία προσποίηση του Πίο. Απέφυγε τον Ράτσιτς. Πίο κουβαλά την μπάλα στον άξονα. Πίο τώρα δίνει για τον Βάργα. Βάργα περνάει την μπάλα για τον Γκατσινόβιτς και περνάει καταπληκτική μπαλιά εκεί μπροστά, αλλά με ανάποδα φάλτσα. Έφυγε πλάγια το χειροκρότημα για την ιδέα της ΑΕΚ σε αυτή την επίθεση. Το πλάγιο out για την ομάδα του Άρη που στέλνει την μπάλα στον goalkeeper του Άρη, τον Βέγιο, και ο Βέγιο τώρα περνά την μπάλα για τον Γένσεν. Γένσεν ανεβαίνει ενώ περιμένει ο Γιώβιτς, που δεν έχει φάνει ως τώρα ο μεγάλος στάρ της ΑΕΚ στο match. Ρίτσαρτς αφήνει την μπάλα για τον Κουαμέ που είναι παντού και δίνει και αυτός για τον Γένσεν. Γένσεν κρατάει την μπάλα και περνάει για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς πίσω για τον Σούταλο. Αξιόπιστος ο Σούταλο, καινούργια μεταγραφή του Άρη στην άμυνα. Συμπληρωμένα τα 60 λεπτά παιχνιδιού, ΑΕΚ Άρης 1-0 και ανεβαίνει ο Γένσεν. Γένσεν βρήκε χώρο, έδωσε μέτρα στον εαυτό του, αλλά αμέσως η ΑΕΚ οργανώνεται στην άμυνά της. Κατεβέρε αρκετά μακριά, Κατεβέρε κινείται κάθετα. Κατεβέρε κάνει την προσποίηση, τσιμπά την μπάλα Μαρίν, κλέβει την μπάλα και κουβαλάει ο Βιτάλης και περιμένει τις επιλογές. Ανεβαίνει από δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Γιώβιτς και στην κορυφή ο Βάργα. Κρατάει ο Βιτάλης και δίνει για τον Μάγερ. Μάγερ πατάει στην περιοχή από τα δεξιά. Μάγερ πατάει την μπάλα. Γένσεν κατάφερε με εντυπωσιακό τρόπο, με δύο τάκλιν στην ίδια φάση, και με Βιτάλης και με Μάγερ, να διώξει την μπάλα πλάγια. ΑΕΚ Άρης 1-0 στο 61ο λεπτό, με την ΑΕΚ να κερδίζει αυτό το πλάγιο out από τα δεξιά με τον Λάζαρο Ρότα. Κάνει κίνηση ο Μάγερ προς την γραμμή του out. Έχουν μείνει αρκετά μακριά κυτρινόμαυροι. Μόνο ο Μάγερ είναι κοντά και θα πάει πάντως η μπάλα. Και ο Μάγερ κερδίζει και δίνει μέσα στην περιοχή για τον Μαρίν. Μαρίν γυρίζει σε ένα χώρο που υπάρχει ο Σούταλο και εκεί για να διώξει. Και ο Μαρίν μαζεύει και ο Μουκουντή μαζεύει και δίνει για τον Ρέλβας. Και ο Ρέλβας σηκώνει για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά, περνάει για το πίο, πίο για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάργα. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάργα Ακάρης. 2-0, ένα υπέροχο γκολ, ένας καταπληκτικός συνδυασμός. Ωραία η σέντρα από τα αριστερά με το δεξί του Γκατσίνοβιτς που δίνει την ασίστ. Και εκεί ο Βάργα φτάνει πρώτος στην μπάλα από τους αμυντικούς του Άρη. Δεύτερο προσωπικό γκολ σήμερα για τον Ούγγρο κίλερ της Ένωσης, με κεφαλιά στέλνει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίκτυα του Βέγιο. ΑΕΚ Άρης, το μάτς είναι 2-0 και ο Βάργα βεβαίως εδώ φτάνει τα 4 γκολ στο πρωτάθλημα, έχει και 2 γκολ στην Ευρώπη, φτάνει τα 6 όσα είχε σημειώσει πέρσι σε όλες τις διοργανώσεις από το Γενάρη και μετά. Αυτή την επίδοση προλαβαίνει ο Βάργα στο ξεκίνημα της σεζόν. ΑΕΚ Άρης 2-0, καταπληκτική η σέντρα του Γκατσίνοβιτς, πρώτος στην μπάλα με σκαστή κεφαλιά ο Βάργα στην αριστερή γωνία του Βέγιο και αποθεώνεται βεβαίως ο σκόρερ της ΑΕΚ. ΑΕΚ Άρης 2-0.
1: Πάρα πολύ ωραία η σέντρα του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς από εδώ στην πλάτη του Γένσεν, ο οποίος πληρώνει ουσιαστικά και ότι δεν είναι καθαρό έμος στόπερ, καθώς έχει χάσει τον Βάργα στην πλάτη του. Και το δεύτερο τέρμα της Ένωσης έχει φέρει και κινήσεις από τον πάγκο του Άρη, με τον Ράφα Μίρ να είναι έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο και τον Χόγκλα, ένας καθαρόιμος επιθετικός και ένας αμυντικός μέσος, είναι οι δύο παίχτες που θα περάσουν για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο ένας που φεύγει είναι ο Ντελαμπασίρου, οπότε θα έχουμε ουσιαστικά αλλαγές θέσεις και όχι διάταξης. Ο Ντελαμπασίρου αφήνει τη θέση του στον Χόγκλα, τον Καμερουνέζο αμυντικό μέσο, και ο Καντεβέρε, ο επιθετικός του Άρη, αφήνει τη θέση στον Ράφα Μίρ, στον επιθετικό τον Ισπανό και το μεγάλο όνομα του Άρη στην ομάδα. 64 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ πλέον έχει ισχυρό προβάδισμα για την επιστροφή στις νίκες, και μια νίκη η οποία θα έρθει και πριν από το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στην Λας Κλίνσκ, που μπορεί να δώσει και παραπάνω ψυχολογία στην ομάδα.
0: Υπάρχει
1: του
0: Μαρκο Μίκελιτς. Υπάρχει χρόνος αρκετός, έτσι είμαστε στο 64ο λεπτό.
1: Απλά έχει, φυσικά υπάρχει
0: χρόνος, έχει μεγάλο προβάδισμα,
1: αλλά έχει ισχυρό προβάδισμα. Αυτό το οποίο λέμε είναι το προβάδισμα ουσιαστικά, αυτό το οποίο έχει. Και σήμερα είναι και στην αποστολή και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της

0: Στο τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης, ο Ζωά Μάριο. Εδώ ο Μάγερ κερδίζει στο κέντρο με φάουλ πάνω στον Κουαμέ, σύμφωνα με όσα λέει ο κύριος Τσακαλίδης. Ο Άρης τώρα αναπτύσσεται από τα αριστερά με τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς θα δώσει την μπάλα για τον Παλάσιος και αυτός πίσω για τον Χόγκλα. Χόγκλα για τον Γένσεν. Και πάλι ο Καμερουνέζος στο κέντρο και από τα αριστερά ανεβάζει τον Παλάσιος και κάνει κίνηση μέσα στην περιοχή ο Ρίτσαρτς. Ο Ρότα όμως έχει καταλάβει πάρα πολύ γρήγορα ακόμα μια τακτική συνέπεια από τον δεξιό οπισθοφύλακα της Ένωσης, Λάζαρο Ρότα, ο οποίος κόβει πάλι την επίθεση των παικτών του Μιχάλη Γρηγορίου πριν αυτοί καταφέρουν να γίνουν επικίνδυνοι. Είναι πάρα πολύ ωραία η σέντρα που κάνει ο Γκατσίνοβιτς στο τέρμα του Βάργα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο βρίσκει την μπάλα ο Μπάρναμπας Βάργα με το κεφάλι είναι σπεσιαλιτέ του, άλλωστε οι κεφαλιές του Μπάρναμπας Βάργα. Στέλνει την μπάλα εκεί που ένας ικανότατος τερματοφύλακας όπως είναι ο Ρικάρντο Βέλιο του Άρη δεν μπορεί να αντιδράσει. Ο Άρης τώρα έχει την μπάλα με τον Γκαρέ από τα δεξιά να αφήνει για τον Ράτσιτς και συγκλίνει ο Αργεντινός δίνοντας την μπάλα πίσω στον Γένσεν. Και ο Γένσεν θα βρει τον Παλάσιος από τα αριστερά, σηκώνει την μπάλα για τον Κουαμέ, δεν θα βρει την μπάλα ο Κουαμέ, εν τέλει θα είναι ο Ράφα Μύρ, αυτός θα βρει και θα παίξει για τον Ράτσιτς. Η πάσα του Ράτσιτς για τον Φαντιγκά, μπαίνει ο Γκατσίνοβιτς στην πορεία της μπάλας και κόβει την προσπάθεια των επιθετικών του Άρη, οι οποίοι διατηρούν την μπάλα στα πόδια τους τώρα με τον Γκαρέ από τα δεξιά, Γκαρέ για τον Χόγκλα στο χώρο του κέντρου και πίσω για τον Γένσεν. Ανεβαίνει ο Φινλανδός, ετοιμάζει και δύο αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Ζίνι και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Μένει να δούμε ποιοι θα είναι οι παίχτες οι οποίοι θα αντικατασταθούν από τον Σέρβο τεχνικό. Τώρα λάθος από τον Κουαμέ, αλλά δεν θα κερδίσουν τις Ένωσες σε πρώτο χρόνο όμως, γιατί σε δεύτερο ο Μάγερ υποφελείται από το λάθος του Χόγκλα και τώρα είναι 3 με 2. Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν μέσα στην περιοχή ο Μαρίν, το πλασέ 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Ο Μάγερ είχε την ψυχραιμία να περιμένει για να πασάρει στον κατάλληλο χρόνο στον Μαρίν από τα δεξιά, ο οποίος δεν λάδεψε απέναντι από τον Βέλιο και με ψύχρεμο πλασέ έστειλε την μπάλα στη δεξιά πλευρά του Πρωτογάλου τερματοφύλακα του Άρη, κάνοντας έτσι το 3-0 για την ΑΕΚ. Και τώρα νομίζω αποκτά λίγο πιο ισχυρό προβάδισμα για την επιστροφή στις νίκες η Ένωση, μετά και το 3-0 από τον Ρουμάνο Μέσο, ο οποίος ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα στο... Έχει καταλάβει πριν ουσιαστικά πάρει την μπάλα ο Μάγερ, έχει καταλάβει ο Μαρίν και κάνει την κίνηση για να μπορέσει να έχει έξτρα επιλογή ο Κροάτης μεσοεπιθετικός στην αντεπίθεση της Ένωσης.
1: Πολύ ωραίο τον γκολ της Άκετ, έρχεται ως επιβεβαίωση της τακτικής φιλοσοφίας στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή έδωσε χώρο στον Άρη ακριβώς για αυτό το λόγο, να κάνει ανακτήσεις κατοχής, να μπορεί να μπαίνει στο ανοιχτό γήπεδο και με one man show του Μάγερ να μοιράζει την δεύτερη assist σήμερα στο παιχνίδι, να έχει πάει το σκορ στο 3-0 με τα δύο γκολ του Βάργα στο 11 και στο 62 και πάντως, του Μαρίν στο 67.
0: Πάντως Γιάννη, είδες πόσο ψύχρεμος ήταν ο Μάγερ στην αντεπίθεση, δεν βιάστηκε, περίμενε τον κατάλληλο χρόνο παρά το γεγονός ότι είχε αριθμητικό πλεονέκτημα η Ένωση με τον με τρεις παίχτες έναντι δύο τον Ουάρη, περίμενε την κατάλληλη στιγμή εκεί που ουσιαστικά θα δώσει την πάσα για να βγει τετ α τετ.
1: Έπαιξε με την υποψία ότι θα πάει μπάλα στον Γιώβιτς. Η άμυνα του Άρη άρχισε να κλείνει σταδιακά προς τον Γιώβιτς και όταν ελευθέρωσε τον Μαρίν που ήταν εντελώς μόνος στο τέτ α τέτ με τον Βέλιο. Ο Γιώβιτς και ο Γκατσίνοβιτς είναι οι δύο παίκτες της ΑΕΚ οι οποίοι αποχωρούν. Μπαίνουν μέσα ο Ζίνι και ο Κοϊτά. Με τον Κοϊτά να πηγαίνει αριστερά, δεν αλλάζει κάτι δηλαδή στον τρόπο που κινείται η ΑΕΚ με αυτό το 4-4-2, με Βάργα τώρα και Ζίνι στην επίθεση και Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά. ΑΕΚ Άρης λοιπόν 3-0. Βάργα στο 11ο λεπτό από την ασίστ του Μάγερ. Βάργα στο 62ο λεπτό από την ασίστ του Γκατσίνοβιτς. Μαρίν στο 68ο λεπτό από την ασίστ του Μάγερ. Με την ΑΕΚ βεβαίως να ανεβαίνει και πάλι με τον Ρότα από τα δεξιά. Να δίνει για τον Μάγερ. Μάγερ είναι παντού πάνω τον πιέσει ο Ράτσιτς. Κρατάει μπάλα ο Μάγερ, ο οποίος είναι εκείνος που στο τρίτο γκολ κινήθηκε πιο γρήγορα και κέρδισε την μπάλα στο χώρο του κέντρου και η επίθεση που εκδήλωσε η ΑΕΚ ήταν 3-2. Με τον Κοϊτά εδώ να κάνει μια ωραία τρίπλα πάνω στον Γκαρέ, να παίρνει το φάουλ, πάτησε ωραία την μπάλα, γύρισε το κορμί του, θέλησε να φύγει ο Κοϊτά προς την επίθεση. ΑΕΚ Άρης 3-0. με τον Μαρίν να κρατάει μπάλα. Μαρίν, ο οποίος γυρίζει προς τον Μουκουντή. Μουκουντή δίνει για τον Βιτάλης. Δύσκολα τα πράγματα για τον Άρη. Θέλησε ο Γρηγόριος στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης να γίνει πιο επιθετικός και πάλι όμως δεν κατάφερε να γίνει πιο επικίνδυνος. Στο χώρο του κέντρου ο Μαρίν κατεβάζει την μπάλα, πάει κοντά του Κουαμέ, δίνει πίσω για τον Ρέλβας και Ρέλβας περνάει για τον Ρώτα. Ο Ρώτα γυρίζει με πλάτη, κρατάει μπάλα ο Ρώτα, δίνει για τον Ρέλβας ενώ πάει και ο Κουαμέ, περνάει για τον Μαρίν. Κοιτάζει, ζυγίζει τις επιλογές με το Ρώτα να κινείται σαν χάφο. Μαρίν τώρα παίζει την μπάλα με τον Μουκουντή. Μουκουντή ο οποίος περνάει πλάγια αριστερά για τον Ρέλβας. Πάνω στην πλάγια γραμμή ο Πίος γυρίζει. Πολύ ωραία ενέργεια για τον Ζήρη που πατάει για το Πίο και φεύγει ο Πίος από τα αριστερά. Και ανεβαίνουν Ποϊτά και Βάρκα κεντρικά και περιμένει ο Μάγερ την πάσα και κουβαλάει ο Πίος. Και πλησιάζει από τα αριστερά ο Πίος. Κάνει τη σέντρα! Η μπάλα στα δίχτυα! Hat-trick του Βάρκα. 4-0 ΑΕΚ. Ασίστ και ο Πίος. Ίσως ο πιο παρεξηγημένος από την ενδεκάδα της ΑΕΚ αλλά και πρωταθλητής. Όμως τα νούμερα του τα καταγράφει. Το έκανε πέρσι, το κάνει και φέτος. Πανηγυρίζει ο Πίος για την ασίστ. Έχει ένα λόγο να πανηγυρίζει περισσότερο ο Βάρκα για τον γκολ που βάζει με αυτή την κεφαλιά. ΑΕΚ Άρης 4-0. Ήταν ωραία η επίθεση της ΑΕΚ. Πολύ ωραία η συνεργασία του Ζήνη που άφησε για τον Πίγιο. Ο Πίγιος έφυγε από τα αριστερά, κουβάλισε την μπάλα. Ο Μάγερ μάλιστα έκανε νοήματα καθώς κινήθηκε κεντρικά για να πάρει την πάσα. Ο Πίγιος όμως, ένα παιδί που έχει δουλέψει και έχει εξελιχθεί και το αναγνωρίζει αυτό ο Νικόλιτς, έκανε τη σέντρα. Ο Βάρκα έκανε την κεφαλιά. Η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα, έγινε το 4-0. Η φάση θα ελεγχθεί ως προς τη θέση του Βάρκα στη σέντρα του Πίγιου, γιατί και ο ίδιος ο Βάρκα κοιτούσε να δει από τον βοηθό αν είναι σε καλή θέση. Η φάση λοιπόν θα ελεγχθεί με το ημιαυτόματο offside. Ο Βάρκα έπιασε σκαστή κεφαλιά. Ο Βέλιο δεν κατάφερε να σταματήσει την μπάλα από την πορεία που είχε προς την εστία. ΑΕΚ Άρης είναι 4-0 με τον Άρη να είναι στην σέντρα. Περιμένουμε τον έλεγχο του γκολ, αν καλύπτεται ή όχι ο Βάρκα στη σέντρα του Πίγιου. Βλέπω το Τσακαλίδη να πηγαίνει προς τα πίσω, πάει προς την περιοχή. Πού πάει? Δεν έχει κάνει κάποιο νόημα. Άρα δείχνει offside λογικά. Ναι, δείχνει offside. Άρα το γκολ του Βάρκα ακυρώνεται. Είδαμε λίγο και από το replay ότι ήταν μια ωριακή φάση. Και ο Βάρκα κοίταξε τον βοηθό. Ναι, και ο Βάρκα κοίταξε τον βοηθό. Το γκολ λοιπόν του Βάρκα ακυρώνεται ως offside. Οπότε στο 70 ο Πίγιος χάνει την assist για την οποία πανηγύρισε. Ο Βάρκα χάνει τον γκολ με το οποίο θα έκανε το hat-trick. Η ΑΕΚ παραμένει όμως μπροστά στο σκορ. ΑΕΚ Άρης 3-0 με τον Άρη τώρα και τον Καρέο. Κοϊτά παρεμβαίνει, κερδίζει την μπάλα και φεύγει ο Μάγερ τώρα που κρατάει. Κάνει κίνηση ο Βάρκα. Ο Μάγερ δεν ελευθερώνει γρήγορα. Δίνει για τον Μαρίν και ο Μαρίν περνάει για τον Ρώτα. Ρώτα για τον Μαρίν. Μαρίν με το εξωτερικό. Κάνει λάθος Κουαμέ. Χάνει αυτό που δεν περιμένεις να χαθεί. Από το λάθος που έγινε στην άμυνα της ΑΕΚ, ο Κουαμέ βρήκε την μπάλα μπροστά του. Είχε χώρο και κοντρόλ να κάνει και να πλησιάσει πιο κοντά στο 300. Από θέση μέσα δεξιά, εντός περιοχής της ΑΕΚ, πάνω στην κίνηση. Πάνω στο βηματισμό το λάθος του Μαρίν που ήταν αλλού ο Μουκουντή. Έκανε γρήγορα το σουτ για να ευνηδιάσει και το 300 η μπάλα έφυγε με δύναμη. Πάνω από την εστία, αυτή είναι η μεγάλη φάση για τον Άρη. Μήπως και προλάβαινε να ξαναμπεί στο παιχνίδι με ένα γκολ. Αυτή η φάση σπαταλήθηκε στο 72 από τον Κουαμέ που θέλησε εκεί γρήγορα να επωφεληθεί από το λάθος γύρισμα του Μαρίν μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Έκανε αμέσως το σούτ, αλλά μπάλα έφυγε με δύναμη πάνω από την εστία του 300. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Η πρώτη, η μοναδική μένα αλλά και η καλύτερη. Ούτως ή άλλως από τις καλύτερες αν θέλετε μέσα στο παιχνίδι. Μια κλασική φάση για γκολ του Κουαμέ η οποία όμως χάθηκε. ΑΕΚ Άρης παραμένει 3-0. Ένα παιχνίδι γεμάτο και περνάει πολύ ωραίο ο Πίος για τον Ζήνη. 3-3 και κρατάει ο Ζήνη. Ζήνη εφορμά περιμένει την μπάλα πλάγια ο Μαρίν. Ο Ζήνη καθυστέρησε, δεν έδωσε την μπάλα. Ο Γένσεν είναι εκείνος που έκοψε πάνω κάτω η μπάλα. ΑΕΚ Άρης 3-0 και τώρα είναι ο Άρης με τον Καρέτ. Γυρίζει ο Πίος πίσω. Ο Καρέ κρατά την μπάλα από τα δεξιά. Περιμένει πάσα ο Κουαμέ. Μπάλα θα πάει στον Κουαμέ. Με τον Ράφα Μύρ να βγαίνει για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς έκανε πολύ ωραία ενέργεια για να αποφύγει τον Βάρκα. Δίνει για τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς με τον Ρώτα. Ρίτσαρτς η σέντρα. 300 δεν βγαίνει. Τσιμπάει την μπάλα ο Ρέλβας. Απομακρύνει ο Πίγιος. Αλλά η φάση σταματάει εδώ για offside. Στο 74 λεπτό είμαστε. ΑΕΚ Άρης 3-0. Ένα ωραίο παιχνίδι. Μπορεί βεβαίως το ενδιαφέρον όχι ακριβώς να έχει κάθει, αλλά να έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα η ΑΕΚ ως προς τον νικητή. Εμείς βλέπουμε από το ημία πτώμα το offside πόσο οριακά ήταν η κατάσταση με το ακυρωμένο γκολ του Βάργα. ΑΕΚ Άρης πάντως παραμένει το 3-0 με 2 γκολ του Βάργα και ένα του Μαρίν.
0: 75 λεπτά στην αναμέτρηση, δεν μέτρησε το τέταρτο τέρμα του Μπάρναμπας Βάργα και έτσι δεν καταγράφηκε και η δεύτερη στατιστικά assist του Σταύρου Πούλιου στο πρωτάθλημα. Την πρώτη την έκανε στο μάτς με τον Ηρακλή, τότε που ο Γιώβιτς έκανε αυτή τη φοβερή εναλλαγή, απαλλαγή ουσιαστικά της μπάλας με το δεξί και εκτέλεση με το αριστερό. Και τώρα αναπτύσσεται πάρα πολύ ωραία από τον άξονα η ΑΕΚ, με τον Βιτάλης να ανοίγει τον Κοϊτά από τα αριστερά. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σουτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σουτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο, πάει από την άλλη πλευρά ο Βέλιο, από την άλλη μπάλα και έτσι ένωση στο 75ο λεπτό κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό εξτρέμ. Ένα γκολ το οποίο η αλήθεια είναι το χρειάζονταν ο Αμπουμπακάρη Κοϊτά προκειμένου να πάρει περισσότερη τόνωση ουσιαστικά ψυχολογίας εν ώψη τη συνέχεια. Το είπαμε και στο ξεκίνημα ότι δεν είχε ξεκινήσει καλά στην Super League ο Μαυριτανός εξτρέμ. Τώρα βρίσκει το τέρμα στο παιχνίδι το οποίο πέρασε ως αλλαγή στο 75ο λεπτό. Κράτησε την μπάλα μέσα στην περιοχή, το σούτ βρίσκει και στον Σούταλο. Η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο βγάζει αυτή την ενέργεια την οποία έβγαλε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους. Ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο είναι και περισσότερο αποτελεσματική και αυτό μετουσιώνεται και στον φωτεινό πίνακα με την ΑΕΚ να προηγείται με 4-0 του Άρη στο παιχνίδι σε αναμέτρηση που γίνεται για στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Super League και η επιστροφή στις νίκες μετά την σοκαριστική γκέλα απέναντι στην Κηφισιά είναι πάρα πολύ κοντά. Ξανά δράση τώρα στο παιχνίδι με τον Άρη να έχει χαμηλά την μπάλα με και τον Βέλιο να διώχνει σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Κουαμέ με τον Ρέλβας, νικητής ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός της Ένωσης που παραχωρεί πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. Κρατάνε την μπάλα του Άρη στα δεξιά με τον Φαντιγκά να ανεβάζει μια πάσα προς τον Ραφαμίρ. Εδώ παρά το ύψος του τρέχει και μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Ραφαμίρ, κάνει το γύρισμα ο Στρακός, αποκρίνουν σε πρώτο χρόνο και ο Μουκουντή σε δεύτερο ασφαλίζει στέλνοντας την μπάλα στον Γκατσίνοβιτς. Δεύτερη τελική για τον Άρη μετά την ευκαιρία με τον Κουαμέ. Ωστόσο εδώ ο Ραφαμίρ, η αλήθεια είναι ότι δεν είχε πάρα πολύ καλή γωνία ουσιαστικά να σουτάρει, ήταν πάρα πολύ πλάγια από τα δεξιά. Είχαν το σουτ γύρισμα προς την περιοχή. Ο Στρακός πάντως παρενέβη και αποσόβησε τον όποιο κίνδυνο για την αιστεία του Μάγερ. Τώρα σε ακόμα μια στιγμή όπου έρχεται πραγματικά και χαμηλά και ανάμεσα στα στόπερ, δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα σε ποια θέση παίζει ο Μάγερ. Παίζει σε όλο το γήπεδο, είναι ο εναρχιστρωτής όπως είπες και εσύ στο παιχνίδι της Ένωσης. Όλες οι επιθέσεις περνούν από τα πόδια του. Ρότα αφήνει για τον Μαρίνα από τα δεξιά και αλλάζει πάλι για τον Ρότα. Άφησε ο Βάργα η πάσα, εδώ άφησε ο Ρότα αλλά δεν τον κατάλαβε την κίνησή του ο Μπάρναμπας Βάργα, με συνέπεια να χαθεί πολύτιμος χρόνος και έτσι να βγει ο Ρίτσαρντς μπροστά και να κόψει την όποια επίθεση θα μπορούσε να εκδηλώσουν οι της ΑΕΚ, με τον Μάνταλο τώρα να αναμένεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο και τον Μάγερ σε κανονική ροή αγώνα να έχει την μπάλα έξω από την περιοχή του Άρη. Μάγερ θα κάνει το σούτ στην αγκαλιά του Βέλιου στο 78ο λεπτό, ακόμα μια τελική καταγεγραμμένη για την Ένωση η οποία ήταν η απόλυτη κυρίαρχος της αναμέτρησης. Το μαρτυρά αυτό και ο φωτεινός πίνακας και η στατιστική επικόνηση του παιχνιδιού με την ΑΕΚ να είναι σε όλα, να κυριαρχεί σε όλα του Άρη. 78 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, η Ένωση πάντα μπροστά στο σκορ με 4-0, Βάργα στο 11, Βάργα στο 62, Μαρίν στο 67 και Αμπουμπακαρή Κοϊτά στο 75 έχουν συνθέσει αυτό το 4-0 της Ένωσης απέναντι στον Άρη και την διαφαινόμενη επιστροφή στα τρίποντα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ρώτα Ρότα από τον άξονα, θα δώσει για τον Ζήνη και αλλάζουν οι δυο τους και μπαίνει ο Ρότα μέσα στην περιοχή. Ρότα θα κάνει τον πλασέ υπό την πίεση του Γένσεν, θα απομακρύνει ο Βέλιο εδώ. Ο Γένσεν πίεσε τον Ρότα και δεν τον άφησε ουσιαστικά να τελειώσει την φάση όπως θα ήθελε. Πάντως παρόλα αυτά ήταν καλή η προσπάθειά του, ήταν δύσκολη η επέμβαση που έκανε ο Βέλιο. Ακόμα μία φάση για την ΑΕΚ, η οποία πλέον κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν αποθαρρυνθεί και πλήρως οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Και τώρα η ΑΕΚ είναι πάλι στην επίθεση με τον Κοϊτά να ψάχνει τον Βάργα. Γένσεν βγαίνει και κόβει και δίνει για τον Ράφα Μίρ και αυτός για τον Γκαρέ. Γκαρέ που βγαίνει από τα δεξιά. Γκαρέ υπό την επιτήρηση του Πίλου θα κόψει σε πρώτο χρόνο ο αριστερός Μπακτζένος και θα κερδίσει και το πλάγιο. Ακόμα μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια από τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος είχε και την assist στο νήμα που στερήθηκε μάλλον η assist στη σέντρα την οποία έκανε για τον Βάργα, ο οποίος θα περάσει και στο εκτός αγωνιστικού χώρου και θα δεχθεί και το χειροκρότημα από τους φίλους της Ένωσης. Σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Βάργα ηγείται στο σκοράρισμα της ΑΕΚ. Μάνταλος είναι ο ένας και ο Κέρβιν Αριάγκα είναι ο δεύτερος, το δεύτερο παιχνίδι του στην Νέα Φιλαδέλφια. Στη θέση του Ρασβάν Μαρίν θα περάσει ο μέσος από την Ονδούρα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πήρε το 90 λεπτό απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, έδειξε κάποια στοιχεία, έχει διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με τους ήδη υπάρχοντες αμυντικούς μέσους στο ρόστερ της Ένωσης.
1: Η ΑΕΚ περιμένει πάρα πολλά από τον Αριάγκα, έχει αυτή την ποιότητα, όπως και από τον Βιτάλης τώρα που κουβαλάει την μπάλα και δίνει για τον Ζήνη. Είναι μια ομάδα που δεν σταματάει να παίζει με ταχύτητα, δεν σταματάει να έχει το πόδι στον γκάζι, παρά το γεγονός ότι την Τρίτη το βράδυ εδώ θα κονηθεί στην Άγια Σοφιά το σεντόνι του Champions League με την πρεμιέρα της League Phase, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που διαθέτει ο πλανήτης, με την ΑΕΚ να υποδέχεται την πρωταθλήτρια Αυστρίας Λάσκ Λίντσερ του Ρόμπερτ Γιούμπισιτς. Άκαρης 4-0 με τα δύο γκολ του Βάργκα, ένα του Μαρίν και ένα του Κοϊτά, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σου Νίκο, το χρειαζόταν αυτό το γκολ. Φαινόταν ότι το έψαχνε, φαινόταν ότι κάποιες ευκαιρίες που είχε χάσει τον είχαν εκνευρίσει, δεν του έβγαιναν πράγματα στο γήπεδο. Ο Νίκολιτς δεν τον ξεκίνησε σήμερα, τον άφησε στον πάγκο να ηρεμήσει, μπήκε, αμέσως έβαλε τον γκολ. Τώρα η μπαλιά για τον Ζήνη. Ζήνη πατάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Ζήνη εφορμά. Περιμένει ο Μάνταλος αριστερά. Ζήνη παίρνει την προσπάθεια. Δίνει για τον Μάνταλο. Εδώ υπάρχει χέρι. Εδώ υπάρχει χέρι και υπάρχει πέναλτι για την ομάδα της ΑΕΚ. Εδώ στην συνεργασία Ζήνη Μάνταλου ήταν απλωμένο το χέρι του αμυντικού παίκτη του Άρη, του Γένσεν, ο οποίος θεωρεί ότι δεν είχε πρόθεση, αλλά δεν τιμωρείται μόνο η πρόθεση. Ο Ζήνη δίνει για τον Μάνταλο και εδώ βέβαια, όπως ο Μάνταλος θέλει να ξαναδώσει για τον Ζήνη, σαν τερματοφύλακας πέφτει ο Γένσεν με το αριστερό και σταματά την μπάλα. Το απλωμένο χέρι στο έδαφος δεν θεωρείται χέρι στήριξη. Υποθέτω ότι ο Γένσεν διαμαρτύρεται προς το Τσακαλίδη θεωρώντας ότι ήθελε να στηριχθεί, αλλά δεν έμεινε κάθετο, όπως λέει ο κανονισμός, το χέρι προς το έδαφος ως χέρι στήριξης. Αντιθέτως, σαν goalkeeper σταμάτησε την μπάλα. Ο Στρακόσκια κάτι με τα γάντια του έχει ένα πρόβλημα και έχει πάει στον γιατρό της ομάδας, τον Νίκο Τζουρούδη, και τον φρόντισε. Και τελικά έχουμε offside. Offside του Μάνταλου. Ήταν στην πάσα του Ζήνη, ο Μάνταλος τελικά και εδώ εκτεθειμένος. Μία οριακή φάση με τον Βάργκα, μία οριακή φάση με τον Μάνταλο. Στερεί στην πρώτη περίπτωση το χάτρι του Βάργκα εδώ την απειλή της ΑΕΚ από το σημείο του πέναλτι. Και έχουμε τις αλλαγές, θα μπει και ο Ζούμποφ για την ΑΕΚ. Μπαίνει ήδη στο παιχνίδι ο Τιάμ, ο Μπουσαΐτ για την ομάδα του Άρη. ΑΕΚ Άρης λοιπόν, είμαστε 4-0. Θα βγει ο Μάγερ μέσα σε χειροκρότημα για να περάσει μέσα ο Ζούμποφ. Επαναλαμβάνω για όσους που μπορεί να μην το προσέξατε, να μην το ακούσατε και να είχατε μείνει στο πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ για το χέρι. Το πέναλτι το πήρε πίσω ο διαιτητής, γιατί ο Μάνταλος στην πάσα του Ζήνη, όταν θέλησε μετά να γίνει κάτοχος της μπάλας και να γυρίσει πάλι προς τον Ζήνη που έγινε το χέρι, προηγήθηκε το offside του Πέτρου Μάνταλου και γι' αυτό ακυρώθηκε η απόφαση για το πέναλτι. Άρα παραμένει το ΑΕΚ Άρης 4-0 και είμαστε στο 83ο λεπτό. Ένα πλάγιο άτου το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ από τα αριστερά με τον Πίο, που παίρνει το χειροκρότημα αναγνώριση και για το πάθος και για την εικόνα του. Συνολικά δηλαδή την απόδοση που είχε μέσα στο παιχνίδι. Το πλάγιο άτου εκτελείται. Ο Ράτσιτς κόβει μπροστά από τον Ζήνη. Βάζει ωραία το κορμί του ο Μάνταλος. Κατεβάζει ο Κοϊτά στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Πιέζεται από τον Φαντικά που τον κρατάει. Ο Κοϊτά μένει όρθιος. συνεχίζει την προσπάθεια, θα πάρει τελικά το φάουλ από τη στιγμή που κόπηκε ένα φάουλ κάτω τη μεσαία γραμμή από τα αριστερά για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία με τα δύο γκολ του Βάργα, ένα του Μαρίν και ένα του Κοϊτά, προηγείται 4-0. 1-0 ήταν το ημίχρονο με τον γκολ του Βάργα. Ακολούθησαν τα τέρματα που σας προείπαμε, με τον Ούγκρο να βάζει δεύτερο προσωπικό γκολ στο 62, ο Μαρίν στο 67 και ο Κοϊτά στο 75. Ο Ρώτα, ο οποίος παλεύει εκεί, αλλά χάνει την μπάλα από τον Παλάσιος, που παίρνει και το φάουλ υπό την πίεση και του Ζούπκοφ στο χώρο του κέντρου. Η προσπάθεια για τον Μπουσαΐντ. Παλάσιος περνάει πολύ ωραία την μπάλα από τον Αριάγα. Παλάσιος πλησιάζει προς την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Αριάγα εδώ έβαλε το κορμί του πιο δυνατά από ό,τι επιτρέπει ο διαιτητής του παιχνιδιού. Και έχουμε ένα φάουλ στη ζώνη των 10 μέτρων έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Σχεδόν απέναντι από την εστία, ελαφρά προς τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Άρης, μπαίνοντας πια στο 25ο λεπτό. Και υπάρχουν τώρα οι διαβουλεύσεις με Κουαμέ, με Ράφα Μύρ, με Ράτσιτς, που μάλλον θα φύγει ο Ράτσιτς. Μάλλον ο Κουαμέ θα πάρει την προσπάθεια. Είναι και ο Χόντλα εκεί, αλλά ο Κουαμέ είναι εκείνος ο οποίος κράτησε την μπάλα στα χέρια του. Ο Χόντλα πάει κάπως πιο αριστερά, αρκετά μακριά, αλλά δείχνει ο Κουαμέ να το πιστεύει. Κουαμέ παίρνει την εκτέλεση, καλό ήταν, η μπάλα πέρασε ένα μέτρο, μισό μέτρο από το δεξί δοκάρι της εστίας του Στρακός, και αυτή η απειλή με στατική φάση για την ομάδα του Άρη, που σίγουρα είναι μια απότομη προσγείωση για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, γιατί είχε ξεκινήσει πολύ καλά, νίκησε τον Όφη στο Βικελίδης, νίκησε με ανατροπή την Καλαμάτα. Εδώ όμως το παιχνίδι δεν πήγε καλά για τον Άρη, η ΑΕΚ κυριάρχησε, προηγείται 4-0 και γενικά δημιουργεί αρκετούς κινδύνους. Ακόμη και τώρα που το παιχνίδι έχει κρυθεί και ο Αριάγκα ανεβαίνει και κρατά την μπάλα Κοϊτά από τα αριστερά. Κοϊτά έχει κοντά τον Χόρκλα, δίνει για τον Μάνταλο. Μάνταλος τσιμπάει την μπάλα για τον Αριάγκα που είναι από τα πλάγια. Αριάγκα γυρίζει προς τα πίσω, εκεί που είναι ο Πίος. Πίος δίνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κρατά την μπάλα και περνάει για τον Βιτάλης. Ζητάει ο Ρώτα. Ο Βιτάλης καθυστερεί και περνάει κάθετα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη για τον Κοϊτά την έκανε διεκδικήσιμη παρά την προσπάθεια του Κοϊτά. Ο Σούταλο είναι εκείνος που κλέβει και θέλει να βγάλει γρήγορα τον Άρη μπροστά. Και γίνεται ωραία κίνηση από τον Μπουσαΐντ. Μπουσαΐντ είναι κλεισμένος όμως και χάνει την μπάλα από Πίγιο και Αριάγκα. Και Βιτάλης τώρα για τον Μάνταλο. ΑΕΚ Άρης 4-0. Ο Μάνταλος κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Περιμένει ο Ζούπκοφ δεξιά. Ο Μάνταλος κάνει την προσποίηση. Υπάρχει φάουλ εδώ. Το σφύριξε τελικά ο Τσακαλίδης και ουσιαστικά απολογείται στο Μάνταλο ότι νόμιζε ότι εκεί στο τράβηγμα θα έχανε την κατοχή της μπάλας. Ο Αριάγκα δίνει και πάλι για τον Μάνταλο. Μάνταλο για τον Αριάγκα στο 27ο λεπτό. Ρέλβας, Αριάγκα. Η ΑΕΚ, η οποία ένα δύσκολο παιχνίδι το απλοποίησε, παρά το γεγονός ότι ακολουθεί ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό μάτς στην πρεμιέρα της League Face του Champions League με την πρωταθλήτρια Αυστρίας ΛΑΣΚ. Ένα must win παιχνίδι για την ΑΕΚ, θέλει να μπει δυνατά στο κυνήγι της πρόκρισης. Παρά το γεγονός λοιπόν αυτό, η ομάδα του Νίκολιτς είχε την σωστή νοοτροπία. Έμεινε συγκεντρωμένη, έμεινε σοβαρή, έμεινε υπεύθυνη. Πολύ διαφορετική εικόνα δηλαδή από όσα είχε κάνει στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Η αλλαγή παιχνιδιού του Ρέλβας για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ δίνει για τον Αριάγκα, Αριάγκα ανεβαίνει. Κάνει κίνηση ο Ζούπκοφ, κάνει κίνηση και ο Βιτάλης. Στον Ουκρανό πήγε η μπάλα, αλλά γύρισε πάλι για τον Αριάγκα, Αριάγκα. Θέλησε να βγάλει την μπάλα εκεί που κινήθηκαν Βιτάλης και Ζούπκοφ, αλλά κερδίζει ο Άρης. Παλάσιος, Ράφα Μύρ, που δείχνει αρκετά εντυπωσιακός, με τον Ρίτσαρτς και η μπαλιά του Γένσεν. Σε ένα χώρο που ο Παλάσιος είναι εκτεθειμένος, ο Μουκουτί θα κόψει, θα κατεβάσει ο Μάνταλος. Περιμένει την μπάλα ο Αριάγκα, ανεβαίνει ο Πίγιος. Πίγιος κρατά την μπάλα από τα αριστερά, χάνει το αρχικό κοντρόλ, αλλά γυρίζει πίσω, βοηθάει. Δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατά την μπάλα για τον Μουκουτί. Ζητάει ο Μάνταλος να περάσει μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και περνάει για τον Κοϊτά. Κοϊτά την κρατάει και αφήνει για τον Πίγιο. Πίγιος για τον Αριάγκα. ΑΕΚ Άρης 4-0, είμαστε στο 88 λεπτό. Ρέλβας για τον Μάνταλο, Μάνταλος και πάλι προλαβαίνει. Η ΑΕΚ λοιπόν, ο Νίκο, έκανε ένα δύσκολο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι δηλαδή που είναι από τα μάτς που το θυμόμαστε και πέρσι, με τον Άρη να της βάζει αντίσταση, αλλά να βρίσκει έναν τρόπο να το κερδίσει. Σαν περίπατο αυτή τη φορά, δηλαδή με ένα μεγάλο σκορ, με 4-0, με πολλές ευκαιρίες, με μια εικόνα πολύ πιστική.
0: Ναι, και με μια εικόνα η οποία δείχνει αυτό το οποίο είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, δηλαδή ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση με την Λας Κλίνσκ στο μυαλό των ποδοσφαιριστών του. Τώρα νομίζω από εδώ και πέρα έπειτα μπορούν όλοι να σκέφτονται το παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Αυστρίας Λας Κλίνσκ την Τρίτη στην Νέα Φιλαδέλφεια. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στις καθυστερήσεις αναμέτρησης. Να πούμε ότι και ο Μάγερ άκουσε για πρώτη φορά το όνομά του στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό ήταν ουσιαστικά και το επιστέγασμα και η επιβράβευση του κοινού για την πάρα πολύ καλή του εμφάνιση, την αρχοντική θα έλεγα εμφάνιση σήμερα απέναντι στον Άρη. Η ΑΕΚ τώρα βρίσκεται πάλι σε φάση μετάβασης με το Μαρίνα, βρίσκεται το Ζήνη μέσα στην περιοχή. Ζήνη το πλασέο Βέλιο θα αποκρούσει στην δεξιά του γωνία. Ο Ζήνη έκανε τον πλασέ, αλλά κερδίζουν πάλι τη ΣΑΕΚ με τον Βιτάλης. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά, Μάνταλος για τον Ζήνη, και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του από τον Βέλιο, γράφοντας έτσι το ΑΕΚ Άρης 5-0, μετατρέποντας την νίκη της Ένωσης επί του Άρης σε θρίαμβο. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν το ξεκίνημά του φαίνονταν αρκετά δύσκολο, κατάφεραν οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς με συγκεντρωμένο ολοκληρωτικό κάθετο και ήρεμο ποδόσφαιρο να το φέρουν σε κομμάτια θριάμβου, με την ΑΕΚ να φτάνει στο 5-0 και το Ζήνη να σκοράρει σε ακόμα ένα παιχνίδι όπως έκανε και με τον Ηρακλή, περνώντας ως αλλαγή. Έχει τη δυνατότητα αυτή η Ένωση να μπορεί να περνάει τον Ζήνη από τον πάγκο και να αλλάζει ουσιαστικά την μορφή της στην αναμέτρηση. Με τον ο Ζήνη στο 90 λεπτό κάνει το 5-0 και ο τέταρτος διαιτητής, ο Στάικος Βεργέτης, ο Χρήστος Βεργέτης, δείχνει τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων που μένουν για να τελειώσει η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη. Ο Άρης τώρα έχει την μπάλα με τον Φαντικά. Διαδικαστικά είναι και αυτά τα 3 λεπτά στις καθυστερήσεις. Θρίαμβος για την Ένωση που είχε πετύχει 4 τέρματα και απέναντι στον Ηρακλή και απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας. Σήμερα έφτασε στα 5 και θα μπορούσε, η αλήθεια είναι, να φτάσει και σε μεγαλύτερο ακόμα σκορ, όσο περίεργο και να ακούγεται όταν ένα παιχνίδι λήγει με 5-0.
1: Είναι βαριά ήττα για τον Άρη. Δηλαδή από ένα σημείο και ύστερα ο Άρης δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό της ΑΕΚ, και από το πρώτο ημίχρον φάνηκε αυτό, και έχει σημασία η διαχείριση από την πλευρά του Μιχάλη Γρηγορίου, γιατί ήταν ένα μάτς που στη Θεσσαλονίκη το εξέταζαν και ως crash test απέναντι στους πρωταθλητές.
0: Ο Κοϊτά τώρα ανεβάζει την ΑΕΚ στην αντεπίθεση, για να δούμε αν έχει κάτι ακόμα η Ένωση στο παιχνίδι. Ζήνει από τα αριστερά, θα κάνει μια πάσα για τον Αριάγα και αυτός θα ανοίξει στα δεξιά για τον Ζούμπκοφ, και πάλι ο μέσος από την Ονδούρα έξω από την περιοχή του Άρη. Μάνταλος θα κερδίσει, δεν φαίνεται να έχει διάθεση να βιαστεί η ΑΕΚ, αλλά ο Μάνταλος ανοίγει πάρα πολύ ωραία για τον Πίλιο από τα αριστερά. Πίλιος θα δώσει για τον Μάνταλο έξω από την περιοχή του Βέλιο, θα κάνει το σούτο, Μάνταλος θα περάσει ψηλά πάνω από την εστία του Πορτογάλου τερματοφύλακα. Και τώρα νομίζω ότι από εδώ και πέρα ο Μάρκο Νίκολιτς σκέφτεται το παιχνίδι με την Λας Κλίνσκ.
1: Όσο το παιχνίδι παίζεται, ο Νίκολιτς σκέφτεται αυτό το μάτς ακόμα.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Μέχρι να τελειώσει και τη συνέντευξη τύπου. Μετά αρχίζει Λας Κλίνσκ.
0: Εντάξει. Πάντως αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε, Γιάννη, νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ, είναι ότι η Ένωση έχει την δυνατότητα να περνάει στον αγωνιστικό χώρο παίχτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο δείχνει τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Για να δούμε τώρα την επίθεση με τον Άρη, με τον Παλάσιος να ανοίγει τον Μπουσαΐντ από τα αριστερά. Μπουσαΐντ θα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, Ρέλβας απομακρύνει σε δεύτερο χώρο σε ένα μέρος που βρίσκονταν ο Κουαμέ, αλλά το σουτ του επιθετικού του Άρη πέρασε ψηλά out. Αυτό το οποίο έλεγαν πριν την φάση του Άρη είναι ότι έχει τη δυνατότητα να περνάει στον αγωνιστικό χώρο ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, να αλλάζει καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού το τρόπο με τον οποίο επιτίθεται η Ένωση, και φυσικά αυτοί οι ποδοσφαιριστές να θέλουν να αποδείξουν στον Μάρκο Νίκολιτς πράγματα, γιατί όταν έρχονται σε ένα παιχνίδι το που ήδη ο Μπάρναμπας Βάργα παραδείγματος χάρη έχει σκοράρει 2 τέρματα, ο Ζήνη βλέπουμε να μπαίνει με διάθεση να φανεί και ο ίδιος για να βάζει δύσκολα στον προπονητή του. Τώρα ο Άρης από τα αριστερά με τον Μπουσαΐντι υπό την επιτήρηση του Ρότα και του Μουκουντή θα κάνει το γύρισμα σε ένα χώρο όμως που βρίσκεται μόνο ο Αριάγα, ο οποίος θα κάνει κακό κοντρόλ και θα χάσει από τον Ράτσιτς, και ο Παλάσιος στην μπάλα, πάντα από τα αριστερά οι παίκτες του Άρη με τον Παλάσιος και ο Ρότα. Θα δώσει για τον αρχηγό του το Ράτσιτς, Γάτσης εξετάζει τις επιλογές του και ανοίγει από τα δεξιά για τον Χόγκλα. Θα κάνει ένα πλασέ το οποίο θα καταλήξει αναπαυτικά στην αγκαλιά του Θωμά Στρακώσα. Και ο κύριος Τσακαλίδης φυρίζει τη λήξη της αναμέτρησης. ΑΕΚ Άρης 5-0. Ο Βάργας το 11, ο Βάργας το 62 και μετέπειτα Μαρίν στο 67. Ο Αμπουμπακαρίκο ετάπηρε.
1: Πολύ σωστά βγήκε ο Μάγερ MVP.
0: Σε ένα παιχνίδι όπου ο Βάργα σκοράει 2 τέρματα και ήταν και για τρίτο. Έτσι, αυτό δείχνει...
1: Γιατί ο Μάγερ έκανε τα πάντα να συμβούν. Μετρούσα πόσα γκολ έχουν βάλει τα κανόνια της ΑΕΚ στα 7 πρώτα μάτς της σεζόν. Δηλαδή ένα το Super Bet, Super Cup. 2 μάτς ήταν τα ευρωπαϊκά με τη Λεύσκη, σύνολο 3. 3 μάτς στο πρωτάθλημα και ένα μάτς με τον Έστω Χρυσούπολη σε 7. Γιώβιτς, Βάργα, Ζήνη έχουν βάλει 14 γκολ σε αυτά τα 7 μάτς. Έχει 6 ο Βάργα, 4 στο πρωτάθλημα, 2 στην Ευρώπη. 4 ο Γιώβιτς, 2 πρωτάθλημα, 1 Ευρώπη, 1 Super Cup. 4 ο Ζήνη, 2 πρωτάθλημα, 1 κύπελο, 1 Super Cup. Όταν ξεκινούν, εκεί θα καταλήξω, η φόρσου με τέτοια ρέντα και τέτοια διάθεση και βάζουν στα πρώτα 7 μάτς 14 γκολ, είναι πολύ λογικό η ΑΕΚ να αρχίζει να κάνει μεγάλα σκορ. 4-0 τη Λεύσκη σε ένα μάτς τελικό, 4-0 τον Ηρακλή, 5-0 τον Άρη. Είπαμε, η ΑΕΚ έχει περισσότερες επιλογές σε σχέση με την περσινή χρονιά και όταν βέβαια της βγαίνει και το παιχνίδι είναι ικανή να κερδίσει και με μεγάλα σκορ κάθε αντίπαλο. Ο Άρης άρχισε να έχει ευκαιρίες μόνο όταν πια το παιχνίδι είχε πάρει το δρόμο του και είχε κριθεί υπέρ της ΑΕΚ, με κορυφαία όλων από το λάθος του Μαρίν του Κουαμέ για να μειώσει σε 3-1. Αλλά δεν μπόρεσε να μπει στο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο απλά παρακολουθούσε την ΑΕΚ, που ήταν μικρό το σκορ, 1-0 με τον γκολ του Βάργα. Στο δεύτερο που ήθελε να κάνει ο Γρηγορίου πιο επιθετική την ομάδα του και έκανε και τις αλλαγές, εκεί η ΑΕΚ αρχικά του έδωσε χώρο, τον χτύπησε στη κόντρα, πήρε το σκορ και μετά έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο. Μπορούσε πραγματικά το σκορ να είναι και μεγαλύτερο. Και αυτό είναι ένα σοκαριστικό νέο για τον Άρη, γιατί φέτος έχει βλέψεις, θέλει να βγει στην Ευρώπη, έχει κάνει επενδύσεις, έχει πάρει για το ξεκίνημά του και δικαίως εγκομιαστικά σχόλια, αλλά σήμερα η ΑΕΚ κυριάρχησε πλήρως σε αυτό το 5-0. Άρα τελικό σκορ ΑΕΚ Άρης 5-0. Από το τεχνικό μας τον Παναγιώτη Στουπή, από μένα και από τον Νίκο Καραγιάννη, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.
2: Ερασπορ 101,8. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Ερασπορ

0: Era Sport 101,8.
1: Με δύο αγώνες άνοιξε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής πριν από λίγη ώρα, Εκάρης 5-0, νωρίτερα Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Η τρίτη αγωνιστική της Super League συνεχίζεται αύριο Κυριακή, 6 του μήνα, στις 7 ο Ατρόμητος φιλοξενεί την Καλαμάτα, μισή ώρα αργότερα Όφη υποδέχεται την Κηφισιά, στις 8 ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Πανετολικό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα 7 του μήνα στις 6 στην Τρίπολη, εκεί όπου Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα παιχνίδια από τις 9 και 4 εκεί όπου έχουμε γκολ. Λεύσκη Τσεσεκά 1-0, Μότορ Λούμπλιν Λέγκια 2-1, Ολύμπια Λουμπλιάνας Μπρίνιε 3-0, Δυναμό Δρέσδης Μπόχουμ 1-2, Γκρασχόπερ Σιρίχη 1-1, Λονγκφορτάουν Κέρι 0-1, Σιντρούιτεν Λαλουβιέρ 2-0, Νις Λεμάν 1-1, Χάβρι που παίζει με 10, Μπρέστ 0-2, Ρωμά Αταλάντα με τον γκολ του Έντερσον από το 47 0-1, Ριέκα Όσιγεκ 3-1 αποτέλεσμα ημιχρόνου, Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο Μπαΐα 2-2 ημίχρονο, Γκοϊάς Φορταλέζα. Εδώ είμαστε στο 0-1 ημίχρονο με τους γηπεδούχους να αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο. Νοβοριζοντίνο Αβαΐ 3-1. Βιγιαρεάλ Λακορούνια 1-1. Κλαμπελντένσε Μαγιόρκα 0-0. Αυτά ήταν ημίχρονα στην εξέλιξη. Βίλεμ Εξέλσιορ 0-2. Ημίχρονο Σεν Μίρεν Σέλτικ 1-0. Στο 35 Χυμνάσια Μεντόζα Μπόκα 1-1. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ και περιλαμβάνονται αυτή την ώρα στο κουπόνι του στοιχήματος.

0: Λοιπόν, η Sporting με το πέναλτι του Σουάρες προηγείται της Nacional Madeira 1-0. Δεν βλέπω κάποια άλλη εξέλιξη, κάποια διαφοροποίηση σε αυτά που είπαμε λίγο νωρίτερα. Ξεκινάμε αμέσως με τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε και τον Κώστα Ακρίδα. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Άγγελε. Είμαι πολύ στεναχωρημένος σήμερα, αλλά και από την περασμένη εβδομάδα το ελληνικό ποδόσφαιρο η ατυχία δεν έχει σταματημό.
0: Δυστυχώς ναι, ο Κωνσταντέλιας, ο LKB.
1: Μεγάλη καταστροφή και για τον LKB και απευθείας μετάδοση, δηλαδή ανατριχιαστικό, δηλαδή τι να πω, εγώ δεν μπορούσα να βλέπω, δεν ήθελα να κλείσω την τηλεόραση.
0: Είδες τις αντιδράσεις του διαιτητή, του Τζίλου, είδες τις αντιδράσεις των παικτών και των δύο ομάδων, τον τερματοφύλακα του Βόλου που ήρθε σε επαφή με τον LKB να κλαίει, εντάξει.
1: Ακριβώς, ήταν φοβερό.
0: Εντάξει, ένας τέτοιος τραυματισμός είναι σοκαριστικός. Εδώ νωρίτερα είδα δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ που είπε ότι οι παίχτες δεν θέλαν να βγουν στο δεύτερο ημίχρονο, δεν θέλαμε να βγουν.
1: Είναι φυσικό, μετά από τέτοιο σοκ που πάθανε οι άνθρωποι. Είναι φυσικό. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Περαστικά στον LKB, περαστικά και στο Ρόκα.
1: Και στο Ρόκα και στο.
0: Ο Ρόκα Κώστα που θα χάσει όλα τα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή. Και στον Κωνσταντέλια φυσικά. Τα έχουμε πει, να τα επαναλάβουμε.
1: Τέλος πάντων, να σε ελπίσουμε ότι αν σταματήσει εδώ η κακοδαιμονία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι αυτό, λοιπόν, από το Βόλος Ολυμπιακός.
0: Οκ, πάμε.
1: Ο διαιτητής μπορούσε να κάνει με δεύτερη κίτρινη κάρτα το Τζόκα να κάνει αποβολή. Αυτό, και εδώ είναι απορία άξιον, πόσο το ΒΑΡ που ήταν ο κύριος Σκοτιάς δεν το αντιλήφθηκε, γιατί αυτό φέτος που άλλαξε ο κανονισμός είναι στο πρωτόκολλο. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι η δεύτερη κίτρινη δεν είναι στο πρωτόκολλο. Είναι στο πρωτόκολλο και αφού μπορούσε κάλλιστα να φωνάξει το διαιτητή και να του πει αυτή η πάβαση είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα και να δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Τζόγκα. Γενικά όμως ο Τζίλος έκανε πάρα πολλά λάθη στον πειθαρχικό έλεγχο. Να τονίσουμε εδώ. Γιατί πολλοί λένε ότι γιατί δεν απέβαλε τον τερματοφύλακα. Δεν υπάρχει εδώ αποβολή. Είναι μια διεκδίκηση της μπάλας. Ήταν άτυχη στιγμή. Ο τερματοφύλακας βγήκε να πιάσει την μπάλα. Ο LKB έβαλε το πόδι του να διεκδικήσει την μπάλα. Είναι πέναλτι, καθαρό πέναλτι, γιατί υπάρχει επαφή. Όμως δεν υπάρχει αποβολή.
0: Ωραία, πολύ καλά κάνεις Κώστα και το διευκρινίζεις.
1: Και είπαμε και για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Βεβαίως. Που είναι από φέτος είναι στο
0: πρωτόκολλο.
1: Λοιπόν, είπαμε έκανε αρκετά λάθη, όμως δεν έχει ευθύνη για καμία κόκκινη κάρτα στον LKB.
0: Όχι στον LKB, λοιπόν. Στον τερματοφύλακα του Βόλου, στο Σιαμπάνι.
1: Στον τερματοφύλακα, ναι, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά.
1: Φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο παιχνίδι ΑΕΚ Άρης. Εδώ ήταν διαιτητής ο Τσακαλίδης, ήταν πάρα πολύ καλός. Στο 82 έδωσε πέναλτι για την ΑΕΚ, χέρι
0: απλωμένο κάτω.
1: Αλλά όμως το ΒΑΡ έκανε παρέμβαση, υπήρχε offside ο Μάνταλος νωρίτερα, οπότε η φάση ήταν σαν μη γενομένη και σταμάτησε.
0: Αν υποθέσουμε ότι δεν ήταν offside ο Μάνταλος, το πέναλτι σωστά δόθηκε, έτσι
1: ήταν. Σωστό και σωστά το έδωσε ο διαιτητής.
0: Στο υποθετικό σενάριο λέμε που δεν ήταν offside ο Μάνταλος, το διευκρινίζω.
1: Ακριβώς. Οπότε είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία και εδώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό το παιχνίδι, καλή διαιτησία. Εδώ στο Τζίλο είχαμε διάφορα προβλήματα στο πειθαρχικό έλεγχο.
0: Ωραία.
1: Αυτά είχαμε. Θα σας ελπίσουμε και πάλι για άλλη μια φορά να σταματήσει η κακοδαιμονία με τους τραυματισμούς και να συνεχίσουμε να πάνε όλα καλά.
0: Να σε καλά Κώστα, περισσότερα θα πούμε και αύριο που έχουμε δεσπόζει και τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς.
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, είδαμε τις αμφισβητούμενες φάσεις νωρίτερα. Σεν Μίρεν Σέλτικ το σκορ γίνεται 1-1, εσωφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι. Γκολ Red Bull Bragantino Bahia το σκορ γίνεται 2-3. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, στα υπόλοιπα δεν βλέπω κάποια διαφοροποίηση στα σκορ. Μάλλον βλέπω Μπόκα. Η Μπόκα έχει βάλει και δεύτερο γκολ στην έδρα της Γυμνάσια Μεντόζα. 1-2, είμαστε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Ο Ζενών είναι ο σκόρερ, ο Κέβιν Ζένων είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος της Μπόκα, που είχε προηγηθεί με το Βελάσκο στο 17ο λεπτό. Λοιπόν, αμέσως τη σκητάλη της ενημέρωσης παίρνει ο Γιάννης Ράνιος να μας ενημερώσει για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα στον Ολυμπιακό, το δικό του σχόλιο για το παιχνίδι, φυσικά το οποίο σημαδεύτηκε από τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς, έναν του Ελκαμπή που θα είναι και μακροχρόνια η απουσία του και δεύτερος τραυματισμός του Ρόκα, και φυσικά για όλα όσα γίνανε σήμερα στο χώρο του βολέι. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πραγματικά μια άσχημη μέρα σημερινή. Ένα παιχνίδι που περνά σε δεύτερη ίσως και σε τρίτη μοίρα. Με αυτή την δύσκολη κατάσταση που έχει κυρίως με τον Ελκαμπή. Βεβαίως είναι και ο τραυματισμός του Ρόκα, αλλά το Ελκαμπή είναι και πολύ πιο σοβαρός και αναγκάζει τον Ολυμπιακό σε αλυσιδωτές αντιδράσεις και κινήσεις που είναι απόλυτα λογικές να γίνουν. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πριν από λίγη ώρα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε τη δική της ανάρτηση με αφορμή τον τραυματισμό του Ελκαμπή, γράφοντας Αγιούμπ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού στέκεται δίπλα σου με όλη την καρδιά. Η δύναμη, το πάθος και το μαχητικό πνεύμα μας έχουν εμπνεύσει αμέτρητες φορές. Τώρα σου θέλουμε όλη αυτή τη δύναμη πίσω. Είναι δυνατόν, θα είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα μέχρι να τη συνέχιση εκεί όπου ανήκει περαστικά, Αγιούμπ. Αυτό το οποίο έχει βγει έτσι με μια πρώτη.
0: Γιάννη, λίγο επειδή η πιστότητα του ήχου δεν είναι καλή, αν μήπως μιλάς από ακουστικά να τα βγάζαμε καλύτερα.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι
0: καλύτερα. Τώρα είναι τέλεια. Τώρα είναι καταπληκτικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να επαναλάβω αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα.
0: Πες το άλλη μια φορά, εντάξει, γιατί είχε ένα βόμβο και μπορεί κάποια να μην ακουστήκανε.
1: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγη ώρα με αφορμή τον Ελκαμπή και αναφέρει Αγιούμπ, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού στέκεται δίπλα σου με όλη την καρδιά. Η δύναμη, το πάθος και το μαχητικό σου πνεύμα μας έχουν εμπνεύσει αμέτρητες φορές. Τώρα σου στέλνουμε όλη αυτή τη δύναμη πίσω. Μείνε δυνατός, θα είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα μέχρι να επιστρέψεις εκεί όπου ανήκεις, περαστικά Αγιούμπ. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα είναι ότι θα υπάρξει χειρουργική επέμβαση αύριο, κατά πάσα πιθανότητα. Και ταυτόχρονα όπως καταλαβαίνεις υπάρχει αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο στοιχείο το οποίο απασχολεί. Το ζήτημα είναι ότι ο Αφρικανός μετά το κάταγμα κνήμης που έχει υποστεί, όλα δείχνουν ότι μάλλον αύριο θα γίνει το χειρουργείο. Καταλαβαίνουμε ότι τουλάχιστον ένα εξάμηνο θα μείνει εκτός, τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Οπότε το θέμα είναι τώρα στο πρακτικό κομμάτι, τι γίνεται με την ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να τον αλλάξει είτε με τον Κλέιτον είτε με τον Γιάρεμτσουκ. Υπάρχει ένα άρθρο που υπάρχει σχετική πρόβλεψη από την UEFA και αυτό έχει να κάνει με έναν μακροχρόνιο τραυματισμό, δηλαδή άνω των 60 ημερών. Οπότε μπαίνει σε αυτή την ειδική συνθήκη ο Ολυμπιακός, έτσι ώστε να μπορέσει να βγει από τη λίστα ο τραυματισμένος ποδοσφαιριστής και να περάσει ή ο Γιάρεμτσουκ ή ο Κλέιτον. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει κάποια μεταγραφή, π.χ. αύριο, και να τον δηλώσει. Τι γίνεται τώρα από εκεί και πέρα. Φαίνεται ότι το προβάδισμα το έχει ο Γιάρεμτσουκ για την ευρωπαϊκή λίστα μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Περιμένουμε όμως να μάθουμε πολλά περισσότερα πράγματα για το τι ακριβώς θα γίνει, πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Με τον Ουκρανό, ο οποίος θυμίζω έχει κάνει την κίνηση να πάρει μεταγραφή στη Λιόν, δεν ευωδόθηκε. Είχαμε εξηγήσει και τότε τους λόγους που υπήρχαν με τη Λιόν και τις αγκυλώσεις που υπήρχαν στο οικονομικό της κομμάτι λόγω του περιορισμού των κινήσεων, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν και από άλλες χώρες, οπότε όλα δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Γιάρεμτσουκ έχει ισχυρό προβάδισμα αυτή τη στιγμή να μπορέσει να είναι ο αντικαταστάτης του. Βέβαια, σε αυτό να μην ξεχνάμε ότι είναι και η περίπτωση του Ρόκα, είναι και η περίπτωση του Κλέιτον. Σε περίπτωση δηλαδή που π.χ. αύριο μεθαύριο δουν ότι έρχεται μια μεταγραφή για έναν παίχτη που έχει μπει και ο Ρόκα, είναι και η περίπτωση του Κλέιτον. Σε περίπτωση δηλαδή που π.χ. αύριο μεθαύριο δουν ότι έρχεται μια μεταγραφή για έναν παίχτη

0: Ο Γιάρεμτσουκ είναι ο επικρατέστερος. Συμφωνώ κι εγώ.
1: Επίσης, το πρόβλημα στον νόμο, μιας και βγήκε, όμως του Ρόκα, σημαίνει ότι τουλάχιστον για 2 εβδομάδες θα είναι εκτός. Έγινε άμεσα ανάταξη στον Ισπανό Εξτρέμ. Οπότε για 1 δεκαήμερο τουλάχιστον θα είναι εκτός δράσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι χάνει το παιχνίδι με τον Βόλο που είναι την Τρίτη για το κύπελο. Χάνει τον αγώνα με τον Όφη που είναι το επόμενο Σάββατο. Και όπως όλα δείχνουν, και το παιχνίδι το ευρωπαϊκό, που θα του στερήσει τη δυνατότητα μέχρι να πάμε στην διακοπή.
0: Στη διακοπή.
1: Αυτά, επαναλαμβάνω, για τον Ρόκα που ήταν ο δεύτερος άτυχος της υπόθεσης. Αυτό που έχουμε να μεταφέρουμε ως ρεπορτάζ είναι, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή καμία κριτική, ειδικά στο δεύτερο μέρος του Ολυμπιακού, στο παιχνίδι ήταν πραγματικά κακός, αλλά με αιτία, είναι ότι όλα αυτά τα οποία έζησαν, άκουσαν, βλέποντας τον συμπαίκτη τους να κλαίει από τους πόνους, να ουρλιάζει και όλο αυτό το σκηνικό το οποίο είχε, έφεραν μια αναστάτωση συνολικά στα αποδυτήρια. Και του Ολυμπιακού, ακόμα και οι άνθρωποι του Βόλου μου έλεγαν ότι είχαν αγαχτεί και οι ίδιοι πάρα πολύ. Οπότε ήταν λογικό και αυτό το οποίο μετέφερε ο Μεντιλίμπαρ, ότι είπε, παιδιά, ποιος δεν είναι σε ψυχολογική κατάσταση καλή, να το πει τώρα να αντικατασταθεί. Προς τιμήν τους, εγώ θα έλεγα, δεν το ζήτησε κανένας. Αλλά από εκεί και πέρα, στην πράξη φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν αλλού. Οπότε ίσως είναι μια ισοπαλία που θα τη συζητούσαμε και θα την αναλύαμε κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα, εάν δεν είχε μεσολαβήσει, ή μάλλον εάν δεν είχε προηγηθεί αυτό το πρόβλημα με τον LKB.
0: Σωστό.
1: Οπότε να είναι δυνατός, να είναι όλοι δίπλα του, ακόμα και ο Σιαπάνης ήταν σοκαρισμένος. Και επειδή βλέπω, διαβάζω και παρατηρώ όλα αυτά τα εμετικά μηνύματα που αφήνουν στον προσωπικό του λογαριασμό ορισμένοι ανεγκέφαλοι, πραγματικά είναι ντροπή, δεν έχουν να πω τίποτα περισσότερο. Για ένα παιδί το οποίο έχει αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό, έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι πρόκειται για έναν καθαρό, όχι αυτό που λέμε βρώμικο παίχτη που έχει δόλο και σκοπιμότητα, και ειδικά στη φάση, αν το δεις πώς αντιδρά, το να μπαίνει κάποιος, να βρίζει, να καταργέται και όλα αυτά, πραγματικά με ξεπερνά, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι ένα αντιπαράδειγμα
1: για όλους, για όλο αυτό το οποίο ζούμε στην καθημερινότητά μας. Και δυστυχώς, θα το πω έτσι όσο σκληρό και να ακούγεται, πλέον τα social media και ειδικά με τα σχόλια έχει γίνει ένα δημόσιο ουρητήριο. Δεν σέβονται τίποτα και θα πρέπει να καταλάβουν ότι μιλάμε για επαγγελματίες παίχτες. Και στην προκειμένη περίπτωση, δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο, τον Σιαμπάνη, το διευκρινίζω, αλλά μιλώντας με κάποιους ανθρώπους που τον ζουν στην καθημερινότητά του, και επειδή μίλησα και με παιδιά από τον Βόλο, με ανθρώπους που είναι εκεί, μου έλεγαν πόσο σοκαρισμένος ήταν και ο ίδιος. Οπότε.
0: Μα το είδαμε τα κλάματα που έβαλε ο τερματοφύλακας του Βόλου.
1: Έτσι. Και επειδή έτυχε και ήμουνα και πρόσφατα αυτόπτης μάρτυρας σε όλο αυτό το οποίο ζήσαμε και στο βόλεϊ με μια κοπέλα η οποία έπαθε μια τέτοια ζημιά και πάγωσαν όλοι στο γήπεδο. Θυμάσαι με την εθνική πριν από λίγες μέρες, τον Αγγελοπούλου. Τι να πεις, την υγεία του να έχει ο αθλητής, να γυρίσει σιδερένιος, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Έτσι.
0: Γενικά πάντως η τελευταία εβδομάδα υπάρχει έτσι ένα κακό φεγγάρι για Έλληνες αθλητές. Ο Κωνσταντέλιας, η Αγγελοπούλου, η κοπέλα στο βόλεϊ της εθνικής μας ομάδας. Σήμερα ο Ρόκα,
1: η
0: Μπακοδήμου, σήμερα 2 τραυματισμοί. Δεν πάει καλά το πράγμα τις τελευταίες μέρες.
1: Από όλα αυτά τα οποία σου είπα, ειλικρινά αυτό που με έχει σοκάρει περισσότερο ακόμα και από τον τραυματισμό, που στην αρχή από την τηλεόραση δεν φαίνεται τόσο πολύ. Βέβαια, βλέπει να σφαδάζει, αλλά μέχρι να δει το πόδι τι ακριβώς έχει γίνει. Και επειδή έχει τύχει να παρακολουθήσω πριν πάρα πολλά χρόνια, και το έλεγα το χθες, μάλιστα, περιγράφοντας αυτή τη σκηνή που έζησα στο βόλεϊ, ότι ήταν η δεύτερη πιο ανατριχιαστική στιγμή σε παιχνίδι που μετέδιδα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έχω δει πριν από περίπου 25 χρόνια σε αγώνα μπάσκετ Περιστέρι ΠΑΟΚ με τον Στογιάκοβιτς. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, βέβαια. Πάτησε και έφυγε το πόδι, διαφορετικά δεν έχει σημασία. Και ακόμα θυμάμαι όλο αυτό το οποίο ακολούθησε. Και είναι ανατριχιαστικές στιγμές, δεν θέλεις να έρχεσαι και δεν το έρχεσαι ούτε στον εχθρό σου, που λέμε κάτι τέτοιο. Αλλά είναι μέρος του αθλητισμού δυστυχώς. Και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να δει πώς θα πορευτεί πλέον χωρίς τον Αλκαμπή και πώς θα μπορέσει και ο ίδιος να μείνει δυνατός, κυρίως ψυχολογικά, με τη στήριξη όλων. Θυμίζω μάλιστα και με τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Ζώτα, κατευθείαν πήγε και το αφιέρωσε έτσι, σχηματίζοντας το 9 με τα δάχτυλά του στον παίχτη. Αλλά, επαναλαμβάνω, ήταν όλοι σοκαρισμένοι στο ημίχρονο.

0: χρόνο, οπότε δεν θα σου πω ότι ήταν έκπληξη αυτό το οποίο έγινε στο δεύτερο μέρος. Που έβλεπα 11 σκιές ουσιαστικά στο γήπεδο, αλλά με λόγο και αιτία. Έτσι.
1: Πριν από λίγη ώρα και ο Σιαμπάνης στα προσωπικά του μίντια έκανε μια ανάρτηση που λέει: λυπάμαι πολύ για αυτό που συνέβη σήμερα, Αγιούμπ. Δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω. Το να σε βλέπω να πονάς τόσο ήταν σπαρακτικό. Οι σκέψεις μου ήταν μαζί σου. Είναι μαζί σου. Σου εύχομαι δύναμη, πλήρη ανάρρωση και επιστροφή στο γήπεδο μόλις είσαι έτοιμος.
0: Γι' αυτό είπα ότι με άνθρωπο
1: πριν
0: που, ζει, που ζει στο περιβάλλον και παρακολουθεί τα του Βόλου και ξέρει, μου έλεγε ότι ο ίδιος ήταν το ίδιο σοκαρισμένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία έζησε από πρώτο χέρι. Θα σου θυμίσω και ο διαιτητής της αναμέτρησης ποια ήταν η αντίδρασή του μόλις είδε το διαλυμένο πόδι.
1: Ναι.
0: Να πεις. Οπότε περιμένουμε να μάθουμε τα υπόλοιπα και τα απόνερα όλης αυτής της καταστροφής που υπάρχει για έναν Ολυμπιακό που του πήγαν όλα στραβά, αλλά νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι το αγωνιστικό κομμάτι περνά σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα. Και να δούμε από εκεί και πέρα πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός το υπόλοιπο τη σεζόν και όχι μόνο τις επόμενες εβδομάδες, πλέον με την αλλαγή που θα κάνει, στα πλάνα του και όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν κυρίως το επιθετικό του παιχνίδι.
1: Και κλείνοντας αυτό το θέμα, Γιάννη, για να πάμε και στο βόλεϊ, και ο Ουναΐ ευχήθηκε στον Ελκαμπή περαστικά. Φυσικά, έτσι, στην Εθνική Μαρόκου, στην Μαροκινή και οι δύο, φίλοι φαντάζομαι.
0: Κοίταξε, είναι, το έβλεπα, είναι κάτι συνολικό, κάτι πέρα από το αμυγός συλλογικό κομμάτι αυτό το οποίο γίνεται. Και γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς ορισμένοι ξεφεύγουν σε τέτοιο σημείο να καταργούνται, να κάνουν δηλαδή. Πραγματικά το θεωρώ αδιανόητο σε όλη αυτή την περίοδο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να επανορθώσει άμεσα. Θυμίζω την Τρίτη παίζει για τη League Face του Κυπέλου πάλι με τον Βόλο. Και πώς ήταν η αντίδραση του Ολυμπιακού, ο οποίος φέτος για πρώτη φορά δέχτηκε γκολ σε 4 επίσημα παιχνίδια. 1-0 θυμίζω με Ατρόμητο και Αστέρα στο πρωτάθλημα. Η άνετη επικράτηση με 4-0 απέναντι στην ΑΕΛ. Αλλά ένα γκολ απέναντι στον Βόλο, ο οποίος ήταν μαχητικός, το είχε δείξει και στα προηγούμενα παιχνίδια, το είχε δείξει και στα φιλικά. Οπότε εκμεταλλεύτηκε και αυτή την κατάσταση του Ολυμπιακού. Και πήρε έναν χρυσό βαθμό, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα, και ομάδες Μαγνησίας.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, παρνάμε και στο χώρο του βόλεϊ, Γιάννη, σήμερα. Είχαμε πράγματα, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είχαμε την Τουρκία, η οποία πήρε το εισιτήριο για τον Eurovolley, μιλάμε, για τον ημιτελικό. Νίκησε τη Σερβία με 3-0 σε 86 λεπτά, 25-20, 25-19, 25-20. Και ήταν το ζευγάρι που είχαμε δει τελευταία φορά σε Eurovolley σε τελικό.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα έχοντας σπάσει κάθε ρεκόρ πόντων τότε με 220 πόντους στο tie break. Τώρα τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Με οδηγό την Vargas, την αρχηγό την Erdem, την κεντρικό, η οποία έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Και θυμίζω ότι μαζί με την Ognjenovic, την Πασαδόρο της Σερβίας, έσπασαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχή σε Eurovolley, 10 σερί πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αλλά η Erdem έδειξε ότι ήταν άξια συμπαραστάτης της Μελίσσα Βάργκας και κατάφερε να φτάσει σε αυτό το 3-0 για μια Ιταλία η οποία λίγο το πάλεψε περισσότερο στο τρίτο σετ, αλλά μην φανταστεί κανείς κάτι φοβερό, γιατί η Βάργκας όταν χρειάστηκε μίλησε, ήταν και πρώτη σκόρε με τους 18 πόντους, 11 Erdem με 10 Γιουνές, απέναντι σε μια Μπόσκοβιτς η οποία είχε πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Ναι, δεν πέτυχε 14 πόντους, αλλά με 34% τελειωμένες προσπάθειες εκ των πραγμάτων ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και περίμενε, γιατί ήταν χρονικά το πρώτο παιχνίδι, την νικήτρια του Ιταλία-Πολωνία. Και εκεί επιβεβαιώθηκε το φαβορή, γιατί όπως και στο παιχνίδι της Τουρκίας, μιας και γίνεται στο Sinan Erdem της Κωνσταντινούπολης, η Τουρκία επιβεβαίωσε τον τίτλο, έτσι και η Ιταλία νίκησε 3-1 την Πολωνία. Και πλέον θα είναι στον αυριανό τελικό. Δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα. Έλεγξε το παιχνίδι με την Εγκόνου να είναι η κορυφαία όλων. Θυμίζω ότι ο Χούλιο Βελάσκο είναι ένας μυθικός προπονητής του παγκόσμιου βόλου και ειδικά μιλάμε για έναν Ιταλό που έχει γράψει την ιστορία του ποικίλο τρόπος. Είδε την ομάδα του ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις όταν μείωνε η Πολωνία να αντιδρά και τελικά έφτασε σε αυτή τη νίκη με 3-1, 25-19, 25-19, 21-25 και 25-16. Και πλέον αύριο στις 7 η ώρα θυμίζω είναι ο τελικός, όπως και ο μικρός τελικός, ο κόσμος μπορεί να το παρακολουθήσει όπως και τα σημερινά παιχνίδια μέσα από το Sports 1.
1: Πολύ ωραία, Γιάννη. Κάτι άλλο ενδιαφέρον αξίζει να προσθέσουμε, έχουμε?
0: Όχι, και είναι η αλήθεια ότι όπως καταλαβαίνεις και εσύ τώρα οι τελευταίες ώρες εστιάζονται περισσότερο στον απόϊχο του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Δηλαδή τι νεότερο μπορεί να προκύψει, τι νεότερο μπορούμε να μάθουμε και γι' αυτό κάθισε μια πολύ μικρή επιφύλαξη για το αν θα γίνει αύριο η χειρουργική επέμβαση στον Ελκαμπή. Και από εκεί και πέρα, ανά πάσα στιγμή, θα είμαστε εδώ παρέα και με τον Πάπη Παπάζου βεβαίως που ήταν στο παιχνίδι, να μάθουμε για όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν και με τον Ελκαμπή και βεβαίως και με τον τραυματισμό του Ρόκα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Σου εύχομαι καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Ράνιος με ενημέρωση για όλα όσα έγιναν σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, αλλά φυσικά και για τον τραυματισμό του LKB, το σοβαρό τραυματισμό του LKB, του Ρόκα. Μας έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από όσα συμβαίνουν για το κενό που αφήνει ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Επανερχόμαστε στο κουπόνι του στοιχήματος. Πάμε να δούμε τα τελικά από τις 9.30 και μετά. Δυναμό Δρέσδης Μπόχουμ 1-2 από ημίχρονο. Γκρασχόπερ Ζυρίχη 2-2-0-0 το ημίχρονο. Λόγκφορντ Τάουν Κέρι 0-1-0-0 το ημίχρονο. Δουνάης Κασρέντα Σλόβαν Μπρατισλάβας 2-0-0-0 ημίχρονο. Στην εξέλιξη, σε εξέλιξη είμαστε τα παιχνίδια από τις 10 παρατέταρτο. Συντρούιτεν Λαλουβιέρ 4-0. Σταντάρ Αντβέρπ 1-0. Νις Λεμάν 1-1. Χαύρι που παίζει με 10. Μπρέστ 1-2. Ρώμα Αταλάντα στο 88 παραμένει το 0-1, Ριέκα Όσιγεκ 4-1. Red Bull Bragantino Bahia 2-3, Γκοϊάς Φορταλέζα 0-1 με 10 ηγιπεδούχοι, Νοβοριζοντίνο Αβαΐ 3-1, Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια 1-1, Βίλεμ Εξέλσιορ 0-2, Σεν Μίρεν Σέλτικ 1-2, το γυρίζει το παιχνίδι Σέλτικ αυτή την ώρα, έχουμε το δεύτερο γκολ της φιλοξενούμενης ομάδας. Χυμνάσια Μεντόζα Μπόκα, ημίχρονο 1-2, Sporting Nacional Madeira και εδώ ημίχρονο 1-0.

Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Ερμόζο ισοφάρισε με πολύ ωραία κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι σε 1-1 για τη Ρώμα. Η Ρώμα που πιέζει αυτή την ώρα, προκειμένου να φτάσει και στο δεύτερο γκολ, η παίκτες της Αταλάντα που αμήνονται. Είχαμε το σούτ αυτή την ώρα, η μπάλα λίγο out, παραμένει το Ρώμα-Αταλάντα. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις στα επίπεδα του 1-1. Όμως ο Τραωρέ με ψιλοκρεμαστή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και η Βιγιαρέαλ παίρνει προβάδισμα απέναντι από τη Λακορούνια με 2-1. Ήταν μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά από το ύψος της περιοχής. Η μπάλα ο Τραωρέ πήγε να διώξει, όπως καταλαβαίνετε. Την μπάλα όμως κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του. 2-1 προβάδισμα για τη Βιγιαρέαλ κόντρα στη Λακορούνια. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Σιντρούιτεν Λαλουβιέρ. Είμαι εδώ, όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στις καθυστερήσεις. Ολοκληρώθηκε όμως το Σταντάρ Λιέγης Αντβέρπ 1-0 με 0-0 ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Σιντρούιτεν Λαλουβιέρ 4-0, Νις Λεμάν 1-1, Χαύρι Μπρέστ 1-2, Ρώμα Αταλάντα 1-1. Αυτά τα παιχνίδια θα ολοκληρωθούν σε πολύ λίγο. Ο Σούλε είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τα πανηγύρια των Ρωμαίων είναι έξαλλα. 2-1 προβάδισμα για τη Ρώμα. Ο Γκασπερίνι έχει γίνει ένα με τους παίκτες του. Οι παίκτες έχουν πάει στην κερκίδα, πανηγυρίζουν. Το δεύτερο γκολ που πέτυχε πριν από λίγο, αν πρόλαβα να δω καλά από τον πανηγυρισμό, είναι ο Σούλε.

Ο Ζακάρια είναι αυτός που μπαίνει από τα αριστερά και με αριστερό σουτ στην κλειστή γωνία ισοφαρίζει για τη Λακορούνια σε 2-2. Έτσι λοιπόν, μέσα σε λίγα λεπτά το Βιγιαρεάλ Λακορούνια γίνεται 2-2.

0: συγκλονιστικό το φινάλε στην αναμέτρηση της Ρώμα με την Αταλάντα. 2-1 το 0-1 έγινε 2-1. Συγκλονιστική η εξέλιξη. Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια. Ξαφνικά το παιχνίδι από το 1-1 μέσα σε 3 λεπτά το βρίσκουμε στο 2-2. Λοιπόν, με τα αποτελέσματα αυτά υποδέχομαι και τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα, Γιώργο, θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του κόσμου, έτσι. Καθώς αυτή την ώρα η Μπόκα προηγείται στη γυναίδρα της Γυμνάσια Μεντόζα με 2-1. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Για τον Κλαουζούρα της Αργεντινής, παρατηρώ την Ρώμα που με ανατροπή πηγαίνει πάρα πολύ κοντά στην νίκη. Αν το πετύχει αυτό, θα κάνει το 3-3, θα παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Και αυτό που έχω να σημειώσω, ότι στην Ιταλία είχαμε και άλλη ανατροπή σήμερα.
0: Τελείωσε η Ρώμα, μόλις ολοκληρώθηκε 2-1. Στο 89 ο Ερμόζο ισοφάρισε με κεφαλιά σε 1-1 και ο Σιούλε με την ατομική προσπάθεια από τα δεξιά μέσα στην περιοχή και αυτό στην κλειστή γωνία του γκολκίπερ έγραψε το 2-1.
1: Με ανατροπή λοιπόν αυτό το παιχνίδι, με ανατροπή και το Ίντερ Νάπολη 3-2.
0: Αυτό κι αν ήταν.
1: 2-0 προηγήθηκε η Νάπολη. Ναι, ναι. 3-2.
0: Τρομερό. Λαουτάρο. Ναι. Λαουτάρο.
1: Ποιο άλλο. Έτσι λοιπόν έχουμε σε δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια της Ιταλίας νίκες με ανατροπή. Αύριο έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι πάντα στην Ιταλία, Juventus Milan. Για να δούμε όποιος αντέξει σε αυτό το παιχνίδι στην Αγγλία. Η Manchester City έκανε το 3-3. Ο Τσολάκης έπαιξε στην χώρα.
0: Δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ ο Τσολάκης σε τρεις αγωνιστικές.
1: Δηλαδή εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου παράξενο.
0: Ούτε εμένα.
1: Μπορεί η ομάδα του να μην είναι από εκείνες τις ομάδες που έχουν γράψει ξεχωριστή ιστορία στην Αγγλία. Ωστόσο, ο Τσολάκης είναι ο Τσολάκης που ξέρουμε και θέλω να πιστεύω λίγο παραπάνω σε ανάστημα όσον αφορά τις δικές του εμφανίσεις πλέον και τις προπονήσεις, έχοντας ρόλο του βασικού τερματοφύλακα στη συγκεκριμένη ομάδα της Αγγλίας.
0: Εντάξει, Άρα, Γιώργο, τον βλέπει και όλοι οι φίλοι, ως έτσι, Premier League εκεί.
1: Συμφωνώ. Απλά εμείς, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μπορώ να αλλάξω την εικόνα μου για τον ίδιο. Mm-hmm. Είναι ένας πάρα πολύ σταθερός, πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας και τυχερή σίγουρα που τον έχει Χολ. Αύριο, Arsenal-Chelsea στο Emirates, Άγγελε.
0: Και αυτό είναι παιχνιδάρο.
1: Και οι δύο ομάδες του Λονδίνου έχουν το 2-2. Και είναι και τρίτες στη βαθμολογία. Για να δούμε τι θα δούμε αύριο αυτό το παιχνίδι στην Αγγλία. Με την Manchester City που έχει το 3-3 να προηγείται στην βαθμολογία. Η Hull είναι στη δεύτερη θέση με 7 βαθμούς και η Arsenal με 6 παρέα με την Chelsea και οι δύο ομάδες έχουν από 2 νίκες σε άθλημα παιχνίδια. Και όπως είπαμε, η Manchester City είναι στην κορυφή με 9 βαθμούς 3-3. Στην Ισπανία η Real έφαγε στραπάτσο χτες, ιτήθηκε από την Betis με 1-0. Ενώ σήμερα η άλλη ομάδα της Μαδρίτης, η Ατλέτικο, ιτήθηκε εκτός έδρας από την Bilbao καθαρά με 3-0. Στο παιχνίδι Real, μάλλον Betis Real, πολλά παράπονα έχουν οι ιτημένοι από την διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα, αφού πούμε ότι λίγο πριν το φινάλε του παιχνιδιού ο Εμπαπέ έχασε πέναλτι. Το απέκρουσε ο αντίπαλος γκολκίπερ.
0: Έγινε κουβέντα σήμερα στην Ισπανία, Γιώργο, γιατί δεν έδωσε επανάληψη στο πέναλτι. Γιατί ο παίκτης, ναι, μεν φαίνεται με το σώμα να έχει περάσει την γραμμή της μεγάλης περιοχής πριν εκτελέσει ο Εμπαπέ, αλλά όμως δεν πατάει η περιοχή.
1: Άγγελε, όπως το ερμηνεύει ο καθένας.
0: Εγώ σου λέω ότι τι ερμηνεύει ο Ισπανικός τύπος.
1: Ο δύο παίκτης Μπέτης είχε περάσει μέσα.
0: Τι να σου πω. Αυτή την ερμηνεία είδα, αυτή μεταφέρω κι εγώ, έτσι.
1: Ναι, το ότι έγινε χαμός, έγινε χαμός.
0: Ναι.
1: Ας το αφήσουμε αυτό. Η εκτέλεση του Εμπαπέ δεν ήταν κάτι το wow, σε αντίθεση με την απόκριση του Μαροφύλακα που στην πραγματικότητα ψάρεψε τον Γάλλο επιθετικό. Βαλένθια Μπαρσελόνα αύριο Κυριακή για το πρωτάθλημα της Ισπανίας που καταλαβαίνετε ότι αν κερδίσει η Βάρτσα θα πάρει κορυφή εκμεταλλευόμενη το στραπάτσο της Ρεάλ και συγκεκριμένα στην ήττα από την Ρεάλ Μπέτις, η οποία Ρεάλ Μπέτις, παρακαλώ, είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας σε 4 αγώνες. Δεν είναι καμιά ομάδα που βρίσκεται χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα του.
0: Όχι, βέβαια, η Μπέτη στα τελευταία χρόνια, Γιώργο, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Απόδειξε και το Champions League που θα συμμετέσχει.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και πέρυσι τη βλέπαμε και την παρακολουθούσαμε και χθες μου άρεσε η Μπέτης όπως την είδα και γενικά η Μπέτης έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Θεωρώ ότι γενικά το Ισπανικό Πρωτάθλημα έχει κάνει βήματα πρόοδου. Δεν υπάρχουν πολλές αδύναμες ομάδες. Θα έλεγα ότι υπάρχουν οι κορυφαίες που είναι 3-4, υπάρχουν όμως και οι μεγαλομεσαίες. Πώς το λέω. Όχι μεσομεγάλες, μεγαλομεσαίες.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Ομάδες που έχουν προοπτική, έχουν πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, έχουν στόχους υψηλούς και προχωράνε. Και όχι μόνο στην Ισπανία και στην Ευρώπη.
0: Φέτος βλέπω για πρώτη φορά τη Λα Κορούνια στην έδρα της Βιγιαρεάλ, η οποία με εντυπωσιάζει αυτή τη στιγμή με το παιχνίδι.
1: Λίγο πριν το τέλος, 2-2.
0: Ναι, ναι, 2-2 είναι. Η οποία Λα Κορούνια φέτος ανέβηκε κατηγορία, έτσι. Και είναι πολύ εντυπωσιακή. Και η Βιγιαρεάλ είναι μία από τις ομάδες που είναι πολύ υπολογίσιμες στην Ισπανία, έτσι δεν είναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πέρσι τουλάχιστον είχε και ιδιαίτερο πρωταγωνιστικό ρόλο με το τέλος.
0: Βέβαια.
1: Στην Γερμανία, Σάλκε Μπάγερ 0-0.
0: Αυτό κι αν ήταν έκπληξη.
1: Ναι, μου έκανε εντύπωση ιδιαίτερη. Και Χέφενχάιν Ντόρκμουντ 2-3. Με τον Καρέτσα να ξεκινάει ως βασικός και να βγαίνει σαν αλλαγή στο 62ο λεπτό. Εδώ αν ρίξει κανείς μια ματιά στην βαθμολογία, το 2 στα 2 έχουν κάνει η Φρέιμπουργκ, η Μπορούσια Ντόρμουντ και η Έλβετσμπεργκ. Αυτές οι τρεις ομάδες έχουν κάνει το 2 στα 2 στο ξεκίνημα του γερμανικού πρωταθλήματος της Bundesliga. Στη Γαλλία τέλος η Paris Saint-Germain πήγε για καφέ στο Παρίσι, ιτήθηκε από την Μονακό με ένα 2.
0: Δεν έχει κάνει νίκη η Πάρη, έτσι. Έχει κάνει.
1: Και εδώ με ανατροπή. Πρόσεξε, Άγγελε. Και μάλιστα έχω να σου πω ότι ξάφνιασε τους πάντες η διοίκηση της Paris Saint-Germain, γιατί ανανέωσε τα συμβόλαια του Λουίς Ενρίκη και του Φαβιάν του Ισπανού πριν την έναρξη του αγώνα. Ο Λουίς Ενρίκη ήρθε για να μείνει στο Παρίσι, λέει Paris Saint-Germain, και ανακοίνωσε με έκπληξη την επέκταση του συμβολέου του προπονητή, του Ισπανού προπονητή, για 3 σεζόν ακόμα, μέχρι το 2030, παρακαλώ. Και όπως είπα, προηγήθηκε η Paris Saint-Germain 1-0, αλλά ιτήθηκε στο τέλος 2-1 από την μεγάλη αντίπαλο, που σίγουρα είναι η Μονακό. Στην Βραζιλία, πριν πάμε και κάπου αλλού, μάλλον είπε νωρίτερα στην Αργεντινή, είμαστε στο 60, η Boca Juniors κερδίζει στην Μεντόσα την Γυμνάσια με 2-1, είναι παιχνίδι της κλαουσούρα στην Αργεντινή, στο δεύτερο βρισκόμαστε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, το πρώτο είναι το απερτούρα, στο δεύτερο εξάμηνο είναι το κλαουσούρα. Στις 2.30 τα ξημερώματα η Inter Miami θα παίξει με την Atlanta United για το MLS. Επίσης έχω να σου πω ότι στην Βραζιλία, όπου βρισκόμαστε στην 26η αγωνιστική μέρα του πρωταθλήματος, παίζει την ώρα Μπραγκατίνο Μπαΐα. Το σκορ είναι 2-3 στο 85ο λεπτό του αγώνα. Ενώ στο 10.30 έχουμε το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα σε Σάο Πάολο και την Ατλέντικο Μινέιρο. Στις 3 αγωνιστούν Φλουμινέσε, Μπάσκο, Ντεγκάμα, είναι τα τρία παιχνίδια που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Στη βαθμολογία, η Παλμέιρας είναι πρώτη σε 25 αγώνες, έχει 52 βαθμούς, όμως αισθάνεται την αναπνοή της Φλαμέγκο.
0: Ο Μπαμεγιάν, Γιώργο, 3-2 η Λα Κορούνια.
1: Ο χαμός.
0: 2-3.
1: Ναι. Η Φλαμέγκο λοιπόν είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 51 βαθμούς, έναν βαθμό λιγότερο από την Παλμέιρας. Και πάμε τώρα να σου πω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο σίγουρα έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Σοκαριστική λοιπόν ανακάλυψη στη Γαλλία. Εγκληματική συμμορία σχεδίαζε να απαγάγει τον Κιλιάν Εμπαπέ. Σύμφωνα λοιπόν με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εξάρθρωσε μια εγκληματική συμμορία που σχεδίαζε να απαγάγει τον επιθετικό της Ρεάλ μεταξύ άλλων τοπικών προσωπικότητων. Τα σχέδια της οργάνωσης αποκαλύφθηκαν μετά τη σύλληψη, πρόσεξε, του φερόμενου ως αρχηγού ενός 18χρονου, παρακαλώ, που αναγνωρίστηκε αλλά γνωστός στους εγκληματικούς κύκλους με άλλο όνομα. Άλλο το πραγματικό το όνομα, άλλο το όνομα ως εγκληματίας. Κατά τη σύλληψή του, η αστυνομία κατέστησε όπως αυτές τις περιπτώσεις διάφορες κινητές συσκευές που περίχαν μια λεπτομερή λίστα δεδομένων, ρουτινών και διευθύνσεων 26 παρακαλώ πιθανών θυμάτων εκεί όπου το όνομα ήταν και του Εμπαπέ. Οι άλλοι ύποπτοι ήταν εντόπιοι καλλιτέχνες, διάσημοι κοσμηματοπόλες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Επίσης έχω να σου πω, για να φύγουμε από την Γαλλία, πάμε γρήγορα στην Ουρουγουάη, όπου η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας δημοσίευσε την προκαταρκτική λίστα με 46 παίχτες, από τους οποίους θα επιλεγεί η αποστολή για τα επόμενα 3 φιλικά παιχνίδια που έχουμε μπροστά στο διεθνές καλεντάρι της FIFA. Και ο Λουίς Σουάρες της Ίντερ Μαϊάμι δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν την λίστα. Αυτό βάζει τέλος στις εικασίες γύρω από την πιθανή επιστροφή του βετεράνου επιθετικού της Ίντερ, που δεν πήγε στο Μουντιάλ με απόφαση του Μαρσέλο Μπιέλσα. Και μιλάμε πάντα για την εθνική ομάδα της Ουρουγουάη, την οποία πλέον προπονεί ο Ντιέγκο Φορλάν. Επίσης, κάτι τελευταίο που είναι λίγο αστείο, στο παιχνίδι Real Betis Real Madrid, στα πρώτα 9 λεπτά του αγώνα άλλαξαν 5 φορές την μπάλα, Άγγελε. Οι παίκτες ισχυρίστηκαν, με την επιβεβαίωση βέβαια του διαιτητή, έκαναν τις αλλαγές στις μπάλες, ότι ισχυρίστηκαν λοιπόν οι παίκτες ότι οι μπάλες ήταν όλες μαλακές. Αυτό υποδηλώνει μια γενική βλάβη με το μηχάνημα πίεσης και καταλαβαίνεις ότι σίγουρα αποτέλεσε ένα από τα αστεία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Άγγελε.
0: Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Λοιπόν, περιμένοντας να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, το συναρπαστικό που διεξάγεται αυτή την ώρα, με την Λα Κορούνια να έχει πάρει προβάδισμα, ενώ βρισκόταν πίσω με τον Τραωρέ, με το αυτογκολ του Τραωρέ 2-1, να έχει πάρει προβάδισμα με τον Ομπαμεγιάνγκ σε 3-2 και τη Βιγιαρεάλ να πιέζει για να φτάσει στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις του αγώνα. Έχουμε μπει, 5 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, διανύουμε ήδη το δεύτερο λεπτό.

Πάμε να θυμηθούμε τα τελικά από τις 10 παρατέταρτο. Συντρούιτεν Λαλουβιέρ 4-0, 1-0 το ημίχρονο. Σταντάρ Λιέγγις Αντβέρπ 1-0, 0-0 το ημίχρονο. Νις Λεμάν 1-1 από ημίχρονο. Χαύρι που τέλειωσε με 10, Μπρέστ 1-2, 0-1 το ημίχρονο. Ρώμα Αταλάντα 2-1 με 0-0 ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις, Ριέκα Όσιγεκ 4-1. Γκολ έχουμε στο Red Bull Bragantino Bahia 2-3. Γκοϊάς Φορταλέζα 0-1. Νοβοριζοντίνο Αβάη 3-1. Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια 2-3. Τελικό Βίλεμ Εξέλσιορ 0-3, 0-2 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις, Εν Μίρεν Σέλτικ 1-2. Στο 66, Γυμνάσια Μεντόζα Μπόκα 1-2. Σπόρτινγκ Λισαβόνας Νασιονάλ Μαδέιρα έμασε στο 61. Το σκορ έχει γίνει με τον γκολ του Φλάβιο Γκονσάλβες 2-0. Ο Λουίς Σουάρες με πέναλτι είχε δώσει το προβάδισμα. Ο Λουίς Σουάρες με ασίστ στον σκόρερ, στον Φλάβιο Γκονσάλβες, γίνεται το 2-0. Έτσι λοιπόν, ο Λουίς Σουάρες, ο επιθετικός της ομάδας της Λισαβόνας, είναι πρωταγωνιστής με γκολ και με ασίστ.

Λοιπόν, λίγο πριν η ώρα δείξει 12, το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ολοκληρώνεται κάπου εδώ. Από τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.

Εδώ λοιπόν στην ελληνική ραδιοφωνία και στην αγαπημένη σας Ερασπορ, η βραδινή μπαλαδόρη κάθε Πέμπτη προς Παρασκευή, Παρασκευή προς Σάββατο και Σάββατο προς Κυριακή, Κυριακή ξημέρωμα δηλαδή πλέον, λίγα λεπτά μετά τις 12, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ψυχαγωγίας σας. Γιατί η αλήθεια είναι, μπορεί να κυνηγάμε λίγο την επικαιρότητα, ό,τι συμβαίνει και ό,τι κινείται να το λέμε, αλλά κυρίως ο σκοπός μας είναι να το σχολιάζουμε παρέα με εσάς και να λέμε και τα δικά μας. Μπαλαδόρη σήμερα είναι δύο. Είναι ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα των ήχων, άρα είναι και το δεκάρι της ομάδας σήμερα, γιατί αυτός πασάρει τους ήχους στον αέρα. Αλλά δεν έχουμε σήμερα το σέντρεφορ μας, το DJ Jim. Εκτάκτως ο Δημήτρης έχει ένα πρόβλημα προσωπικό και ειδοποιήσει ότι δεν θα μπορέσει να έρθει. Δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχήσει. Ξέρω ότι κάποιοι, επειδή έχετε και μια ιδιαίτερη σχέση με τον Δημήτρη τόσα χρόνια στον αέρα εδώ της Ερασπορ, μπορεί να ανησυχήσετε. Δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχείτε, αλλά ήταν αδύνατο να παρευρεθεί σήμερα, οπότε από πολύ νωρίς μας ενημέρωσε ότι καλό είναι να μην έρθει σήμερα. Ένα μικρό προβληματάκι υγείας, αλλά δεν είναι αυτό το πολύ άσχημο, είναι ένα όμως που δεν ήταν εύκολο να είναι εδώ. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, επειδή σας έχουμε προαναγγείλει από χθες με τον Δημήτρη βεβαίως ότι θα κάνουμε και τσουμπόξ, να κάνουμε και το τσουμπόξ μας, δηλαδή να κάνετε και τις παραγγελίες σας, όσα μπορούμε και όσα βρίσκουμε τώρα. Αν ήταν ο Δημήτρης εδώ θα ήταν πιο εύκολο, αλλά και από την κονσόλα των ήχων ο Νικόλας ο Μαυριδόπουλος είναι διατεθειμένος να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια για να ακούσετε αυτά που επιθυμείτε. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό να πούμε κάποια πράγματα που έχουν γίνει σήμερα, γιατί η επικαιρότητα ήταν έτσι βαρβάτη που λένε, και αξίζει τον κόπο να πούμε κάποια πράγματα πολύ σημαντικά. Βεβαίως, παρά το εντυπωσιακό σκορ που πέτυχε η ΑΕΚ, αυτό το 5-0 επί του Άρη, χθες, θυμάστε που ένας φίλος με έκραζε και μου λέγε, έχεις δώσει χιδίο τον Άρη, λέει, με την ΑΕΚ, και του λέω, εγώ το έδωσα χιδίο, αλλά από 4 σε 4 πάνε όσοι παίζουν στη Φιλαδέλφια, ορίστε, πανηγυρικά δικαιώθηκα εντός εισαγωγικών, γιατί εγώ το έδωσα χιδίο και είπε 5-0, αλλά καταλαβαίνετε ότι η ΑΕΚ άμα την αφήσει και ανοιχτείς λιγάκι, το δεύτερο ημίχρονο έτσι έγινε, ο Άρης δεν μπόρεσε να ανατρέψει τα δεδομένα με την προσπάθεια που έκανε στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημίχρονου, και μοιραία μετά πλήρωσε όλα τα σπασμένα αυτής της πίεσης που επιχείρησε να ασκήσει στην ΑΕΚ. Ο άξονας γέμισε από ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, έγιναν πάρα πολύ ωραία πράγματα από τα χαφ της ΑΕΚ, ειδικά από τον Μάγερ, ο οποίος κατά την ταπεινή μου άποψη, εγώ θα το πω και στον αέρα και χωρίς δισταγμό, μου θυμίζει, μάλλον δεν μου θυμίζει, είναι ο Μόντριτς της ΑΕΚ, ο Κροάτης, μου αρέσει πάρα πολύ όλες οι κινήσεις του, πειθαρχημένος ποδοσφαιριστής, καταπληκτικός. 5-0 η ΑΕΚ, και νομίζω ότι με τη ΛΑΣΚ πάει με μια έτσι, ψυχολογία πάρα πολύ καλή. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός δηλαδή ότι αυτό το αποτέλεσμα ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να κλέψει και την παράσταση, 5-0 είναι, νομίζω ότι ο τραυματισμός του Ελκαμπή είναι κάτι το οποίο μας σόκαρε. Προσωπικά βλέποντας τον τηλεοπτικά έτσι όπως φώναζε, αυτή η κραυγή που έβγαλε, νομίζω ότι ραγίζουν και καρδιές. Πριν από λίγο, εκτός από τις πολλές ανακοινώσεις από τον Βόλο, από την ΚΑΕ, από την ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός, πριν από λίγο, αν είδα καλά, θα το ξανατσεκάρω, πρέπει να έχει βγάλει ανακοίνωση και ο Παναθηναϊκός με την ευχή για τον Ελκαμπή. Δεν το πρόλαβα, και για όσους δεν γνωρίζετε, ο Ελκαμπή πέστη κάταγμα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού, που σημαίνει αυτό ότι θα μείνει έξω για τουλάχιστον 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες, ό,τι και να είναι. Είναι πάρα πολύ σοκαριστικό. Ήταν μια άτυχη στιγμή, ήταν μια έξοδος του τερματοφύλακα, ήταν απέναντι που κέρδισε ο Ελκαμπή βεβαίως, αλλά
Η κακιά στιγμή είναι κακιά στιγμή. Γίνεται πολύ συχνά και πέναλτι τέτοια, αλλά και πολλές τέτοιες φάσεις με τοπικές του σεντρεφόρ και του τερματοφύλακα, των σεντρεφόρ και των τερματοφυλάκων. Έγινε το κακό και πραγματικά είναι σοκαριστικό. Όσοι έχετε δυνατότητα να το δείτε από μέσω βίντεο, τέλος πάντων, ή κάποια πράγματα, νομίζω ότι κάποιο τρόπο δηλαδή. Δεν λέω ότι αξίζει να το δείτε, όχι, δεν αξίζει να το δείτε γιατί θα σοκαριστείτε, αλλά γιατί η κραυγή αυτού του παλικαριού, και μιλάμε για παλικάρι, μιλάμε για μαροκινό, μιλάμε για παλίκαρο, έτσι, όχι αστεία. Παρ' όλα αυτά, ο LKB λύγησε και μαζί λυγήσαμε κι εμείς. Είναι πολύ λογικό. Ο μαροκινός, επαναλαμβάνω, πέστη κάταγμα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου άμεσα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, χάνει και το μεγαλύτερο διάστημα της φετινής σεζόν. Όμως είναι τέτοια κράση, τέτοια ποιότητά του ποδοσφαιρική, που παρά την ηλικία του, 33-34 πόσο είναι, νομίζω ότι θα επιστρέψει και θα είναι και πιο δυνατός. Αυτά όσον αφορά τη Super League, επαναλαμβάνω, Βόλος Ολυμπιακός 1-1, μάλλον δεν το επαναλαμβάνω, αυτό δεν πρόλαβα καν να το πω γιατί η ιστορία με τον Ερκαμπή μας πήρε λίγο από κάτω. Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0. Και θέλω, μάλλον δεν θέλω, το αντιλαμβάνομαι ότι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί έγινε συνεκνοή αυτή η φάση, το πέναλτι προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, αλλά οι σοκαριστικές εικόνες με τον Ερκαμπή επηρέασαν πάρα πολύ την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτή την αίσθηση είχα βλέποντας και το παιχνίδι. Εντάξει, ο Βάργα για λίγα εκατοστά δεν έκανε και hat-trick σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μια νέα παράσταση που έδωσε η ΑΕΚ. Μαρίν, Κοϊτά και Ζήνη τα άλλα γκολ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η ΑΕΚ έδειξε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια σκέψης, επιλογής αγώνων, και έχει μπει σε ένα ρυθμό. Εντάξει, είναι και ο προπονητής τέτοιος που δεν θα τους άφηνε σε καμία περίπτωση να χαλαρώσουν. Τους θέλει στη τζίτα. Ήταν το τρίτο παιχνίδι σε 6 μέρες. Έχουν και σε 2 ακόμη μέρες, Κυριακή, Δευτέρα, την Τρίτη δηλαδή, σε 3 μέρες να ακριβολογώ, το παιχνίδι με τη LASK, πρεμιέρα του Champions League. Και όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα σε ένα δεκαήμερο 4 παιχνίδια Champions League, Derby με τον Άρη, κύπελο, ταξίδι στη Χρυσούπολη και όλα αυτά, για το κύπελο, όλα αυτά σου δίνουν την εντύπωση ότι η ΑΕΚ έχει μπει με πατημένο τον γκάζι. Και μην συμμερίζεστε το παιχνίδι μόνο με το Κηφισιά, γιατί βάζει το παιχνίδι με την Κηφισιά πολύ σωστά, γιατί η Κηφισιά, μπορώ να πω, ότι ήταν και καλύτερη από την ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι, το 1-1 της περασμένης εβδομάδας. Όμως η ΑΕΚ έχει, όταν είναι να φορτσάρει, φορτσάρει. Την πάτησε με την Κηφισιά, συμφωνώ, αλλά αυτά θα υπάρχουν για όλες τις ομάδες, έτσι. Σήμερα ήταν Ολυμπιακός ενδεχομένως και για άλλους λόγους, αλλά και αγωνιστικά Ολυμπιακός δεν ικανοποίησε. Το μοντάρισμα είναι μια ομάδα, είναι πολλά για πολλές ομάδες. Λοιπόν, αύριο έχουμε το ντέρμπι, φυσικά, και αυτό κλέβει και την παράσταση, το βραδινό σε 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Νωρίτερα θα παίξουν Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, στις 7.30 Όφη Κηφισιάς, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, επαναλαμβάνω, 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η τρίτη αγωνιστική με το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή στις 6 ώρα το απόγευμα. Μια και είπα Αστέρα Τρίπολης, πήρε και τη θέση και του Λεβαδιακού στο κύπελο, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό, που σημαίνει ότι μέσα στην εβδομάδα, θα το τσεκάρω κιόλας για να μην σας δώσω λάθος πληροφόρηση, ναι, 8-10 Σεπτεμβρίου είναι το παιχνίδι, Αστέρας Άρης και όχι Λεβαδιακός Άρης. Κέρδισε την έφεση ο Αστέρας και πήρε τη θέση του Λεβαδιακού. Μέσα στην εβδομάδα λοιπόν, 8-10 Σεπτεμβρίου, Τρίτη μέχρι Πέμπτη, Αστέρας Άρης, Ολυμπιακός Βόλος και Όφη Νέστος Χρυσούπολης, είναι αυτά τα σαν εμβόλυμη αγωνιστική είναι αυτή.

Ναι, φιλαράκο μου, θα ανοίξουμε και το Τσουμπόξ. Στείλτε τις παραγγελίες σας με όποιο τρόπο θέλετε μέσω SMS στο 54160. Μέσω Viber στο, με Era Sport, λατινικού χαρακτήρα στην αναζήτηση, εντοπίζεται το κονίδιο. Ένα tap, έτσι το λένε, όχι κλικ που έλεγα τόσα χρόνια, τόσο καιρό μάλλον, συγγνώμη. Είναι ένα tap, γιατί πλέον είναι κινητά, δεν είναι κομπιούτερ. Λοιπόν, μπορεί και μέσω κομπιούτερ, γιατί γίνονται και μέσω κομπιούτερ. Εν πάση περιπτώσει, εντοπίζετε το εικονίδιο, κάνετε ένα tap λοιπόν και κατευθείαν εκεί ρίχνετε και το μήνυμά σας. Υπάρχει και το email όμως ανοιχτό, όποιος το έχει μπροστά, δουλεύει, ξέρω εγώ, κάνει άλλες δουλειές, οπότε και έχει το email του, μπορεί να στείλει στο erasport, χωρίς τι στο τέλος, erasport@r.gr. Σήμερα έχουμε και το Messenger ανοιχτό για σας, Τάσος Επιτρόπου με λιγούς χαρακτήρες. Υπάρχει η ομάδα μας στο Facebook και στο TikTok, Βραδινή Μπαλαδόρη. Τι άλλο θέλετε να κάνουμε για σας? Μαχαίρια να καταπιούμε, λέω, σπάθια να καταπιούμε, δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Βάλε τη Μαρινέλα. Αν και νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια που με βάλει εκεί είναι όλα Eurovision. Είναι λίγο αλήθεια. Αλλά η Μαρινέλα είναι Μαρινέλα. Έτσι, για να κεφάρουμε λιγάκι, Μαρινέλα είναι, γιατί όχι. Και περιμένουμε και τις παραγγελιές σας.

0: κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά. Και το μπουζούκι τη νύχτα, το κλάμα του δεν σταματά.
1: Νομίζω στο κλίμα της ημέρας είναι πολύ σωστά και ο Πλούταρχος, και καλά κάνει και μας το τονίζει, γιατί έτσι πρέπει να είναι οι παρέες, να είμαστε προσεκτικοί για αρκετά πράγματα. Αφού μας καλησπερίζει, μας τονίζει ότι σήμερα τονίζει, γιατί έτσι πρέπει να είναι οι παρέες, να είμαστε προσεκτικοί για αρκετά πράγματα. Αφού μας καλησπερίζει.

Προσπαθώ να καθαρίσω τα μηνύματα που έχω σταλεί από προηγούμενες εκπομπές για να έχω εικόνα ξεκάθαρη το τι γίνεται σε εμάς. Βεβαίως θα μου πείτε με την ώρα είναι μεγάλη, ναι, αλλά άμα φαίνονται εδώ ότι έχει 500 μηνύματα και εσείς έχετε στείλει 5, μου προκαλείτε και ένα πανικό, να τα λέω και αυτά. Λοιπόν, να πάμε και σε κάποια μηνύματα. Όπα, γύρισε ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη, από τη Λίμνο, από Κάσπακα Λίμνο. Μετά από καιρό, σωστό, σωστό. Μας έλειψες Γιαννάκη. Φαντάζομαι ότι ακόμη και εσύ άφησες τη Λίμνο και πήγες κάπου αλλού. Ή είπες, αποφάσισες να κλείσεις το ραδιόφωνο για να καθαρίσεις και το μυαλό σου, έτσι. Καλώς ήρθες Γιάννη. Να αρχίσαμε τώρα τις παραγγελίες. Καλό είναι. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά και ευτυχώς θα το γράψουμε. Είναι καλά Δημήτρη. Εντάξει, δεν ήμουν υπερβολικός νομίζω στην τοποθέτηση, αλλά έπρεπε να αιτιολογήσω και το, από το λόγο που απουσιάζει. Γι' αυτό και το ανέφερα, καλή μου φίλη. Τι να μας κάνει νύχτα, Χριστιανά θέλει η καλή μας φίλη. Εντάξει, okay, θα δούμε, θα το προχωρήσουμε όσο πιο σεμνά μπορείτε με σεβασμό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Θα απορροφηθούν παρέα μέχρι τις 2. Στο μικρόφωνο είναι ο Τάσος Μητρόπου. Παρατήρηση που μου έκανε κάποιο γιατί δεν ανέφερα το δικό μου όνομα. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Ο σκοπός είναι να περνάτε καλά. Είναι Σάββατο βράδυ. Όπως και να έχει, η διάθεση σας είναι λίγο καλύτερη από τις άλλες μέρες. Όμως η αλήθεια είναι ότι και τα γεγονότα, κάποια γεγονότα είναι δυσάρεστα. Εξαγγελίες είχαμε. Εντάξει, μακάρι. Ξέρεις, σε εξαγγελίες των πολιτικών, είστε εγώ τουλάχιστον να λέω μακάρι, μακάρι, μακάρι και τα μισά να κάνουν από αυτά που λένε προς όφελος του λαού θα είναι και του κόσμου. Μακάρι.

Δεν ξέρω αν θα προλάβω να καθαρίσω όλα αυτά τα μηνύματα, αλλά ήδη έχετε αρχίσει και εσείς και ρίχνετε αρκετά, στέλνετε αρκετά, οπότε δεν είναι εύκολο και για μένα να ανταποκριθώ. Παρ' όλα αυτά, αφού η Δέσποινα ζήτησε τη Χριστιάνα τι να μας κάνει νύχτα, ας τη βάλουμε τι να μας κάνει νύχτα. Κρατηθείτε και λιγάκι, λίγο ψυχραιμία παιδιά. Είναι και λίγο περίεργη ημέρα σήμερα, οπότε όσο μπορείτε. Αεκάρα λέει ο Σπύρος. Απολύμνο και ο Σπύρος. Όπα Γιάννη, θα συγκρουστείς με τον Γιάννη, το φίλο μας. Αεκάρα, ήταν αεκάρα. Ειδικά στο τελευταίο μισάωρο ήταν καταπληκτική. Τι να μας κάνει νύχτα λοιπόν.

0: εσύ.
1: Καλό βράδυ και σε εσένα, Αλέξανδρε. Ο Τζορτζ Όρουελ, πού κολλάει, 1984. Εξήγησε μας λίγο περισσότερα. Ερωτευμένοι ήμασταν, ήμασταν, ήμασταν. Η Λίμνο, ο Γιάννης δεν την άφησε, αλλά είχε δουλειά και θάλασσα με το γιο του, οπότε... Και τελείωσε και από τον Τρίγο, ωραία, μεγάλη μας, ωραίος, ωραία. Καλή ξεκούραση τότε. Που λέει ο λόγος με σένα, γιατί τις δουλειές που έχεις εσύ, ποτέ δεν θα ξεκουραστείς, αλλά εν πάση περιπτώσει.

Καλημέρα Σπύρος Αεκάρα Λίμνος που είπα και προηγουμένως και υπογράφει ως Σπύρος Σπύρος, ΑΕΚ λοιπόν, Σπύρο, για την ΑΕΚ που ρίξε μια ξεκινησμένη πεντάρα στον Άρη που μόλις αποφάσισε ότι μπορεί να πάρει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά, κάποιες κινήσεις πολύ σωστά τις έκανε, αλλά στον άξονα προβλήματα.

Ευτύχη μου από τη μαγικομάγικη Κρήτη, όπως πολύ σωστά λες. Μαργαρίτη θα βρούμε να βάλουμε, αλλά ναι, οι δρόμοι του πουθενά, ένα κλασικό τραγούδι, θα το βάλουμε του Μαργαρίτη, αλλά ο τίτλος που μας έχει ζητήσει δεν έχω καταλάβει, δεν υπάρχει, κάπως αλλιώς θα είναι. Μήπως εντοπίσεις καλύτερα τον τίτλο και μας, να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε, Ευτύχη μου.

Μποντζόρνο, να είστε καλά. Λέει, θα ήθελα να αφιερώσω σε εσάς για τα όμορφα και ήσυχα ευχάριστα βράδια που μας κάνετε παρέα ένα από τα τρία μουσικά θέματα, Dear Hunter Theme, το σέρπικο θέλει, okay. Και το Godfather, ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Εντάξει, okay. Γιατί όχι, Ειρήνη μου, θα παίξουμε και ξένα. Έχουμε προβλήματα? Δεν έχουμε πρόβλημα, λέει ο Νίκολας, ό,τι θέλεις, εντάξει.

Όλη αυτή η διακοπή την προκάλεσε ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ο οποίος πέρασε από εδώ πέρα, αύριο θα κάνει τη μετάδοση, θα πάρει τα μηχανήματα. Όταν είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου, η συζήτηση γίνεται στο, εκτός αέρα και με πολλά ωραία πράγματα. Η Χρύσα εύχεται περαστικά στο Δημήτρη, μια χαρά είναι.

Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Ταχύ ανάρρωση στον Ελκαμπή του. Εύχομαι να γυρίσει δυνατός και τα θερμά μου συλληπιτήρια στους ανθρώπους που χάσαμε. Αν μπορείς να μου βάλεις ένα τραγούδι, τα ξέχασα, του Δημήτρη Κόκοτα, το Ανεμόνα. Νικόλα, θα το βάλουμε την Ανεμόνα και πρόσφατα ο Χακατανού. Είναι και ωραίο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Του Δημήτρη Κόκοτα, επαναλαμβάνουμε έτσι. Βάλε και το Σερυπικό για το κορίτσι μας που το ζήτησε. Γιατί όχι. Νομίζω η Ειρήνη το ζήτησε. Θα βάλουμε και το Δημήτρη Κόκοτα, έτσι, την Ανεμόνα. Εννοείται ότι όλοι σήμερα δικαιούστε να επιλέξετε τραγούδι. Να ξέρετε ότι η μουσική δεν είναι ποτέ ξένη, Ειρήνη μου. Η μουσική είναι παντού ίδια. Είναι η πιο διαδεδομένη, όχι πιο, είναι η παγκόσμια γλώσσα, είναι η μουσική. Οι στίχοι είναι που αλλάζουν τα δεδομένα. Όχι, δεν έχουμε κανένα θέμα. Θα ακούσουμε και σέρπικο και όχι μόνο. Α, ορίστε.

Όμως δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, έτσι, έχουμε και άλλα πράγματα. Είχαμε πρώτα απ' όλα Super League 2 πρεμιέρα. Αύριο θα μεταδώσει και αγώνα και η ΕΡΤ 2. Πρεμιέρα χθες με το παθραγικό Σπας Πύργος 0-0. Όσο μπόρεσα και είδα, σε χρόνο δηλαδή, που είχα, δεν μ' άρεσε η εικόνα, ποδοσφαιρικά δεν μου έδωσε τίποτα, αλλά είναι ακόμα το ξημέρωμα. Μπορεί να χάσε και τα καλύτερα μέρη χρονικά, δηλαδή, του αγώνα, αλλά δεν είδα και κάτι ιδιαίτερο.

Έλεγα λοιπόν για τη Super League 2 ότι πρώτα απ' όλα να θυμίσω, επαναλαμβάνω, ότι το πρωτάθλημα της δεύτερης την τάξη παραδοσφαιρικής κατηγορίας θα καλυφθεί εφέτος τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, ενώ η ΕΡΑΣΠΟΡ όπως πάντα θα είναι παρούσα σε όλα τα παιχνίδια της Super League 2. Εντάξει, με βοτζάκι τώρα μην περιμένετε να ακούτε μόνο κάποια παιχνίδια. Μιλάμε για παντού. Μικρόφωνο στα γήπεδα, παντού γάμα αθλητικές θα ακούτε, ραστεχνικά, και αν γίνει και τίποτα στραβή σε κανένα τοπικό θα το ακούσετε για την ΕΡΑΣΠΟΡ και αυτό. Οπότε να είστε έτοιμοι για όλα τα παιχνίδια. Σήμερα όμως 4 Πανιώνιος Αστέρας Β, στις 4 καλά το είπα, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας από την ΕΡΤ 2, Θεσσαλικός Κάμπος και Ντέρμπι, Νέστος Ζάκυνθος. Και τη Δευτέρα, 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2, Μαρκό Πανσεραϊκός, 5 η ώρα Άνθες Καλυθέα Νίκη Βόλου, στις 5.30 Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, και την Τετάρτη θα ολοκληρωθεί η πρεμιέρα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β από την ΕΡΤ 2.

0: Την ανεμόνα που ζήτησε ο καλός μου φίλος ο Νικόλας, αν θυμάμαι καλά, Δημήτρης Κόκοτας. Μετά θα σας πω και για το format που ρωτάει ένας φίλος, πώς ακριβώς δηλαδή θα, πώς πέφτουν, πώς ανεβαίνουν, θα σας τα πω όλα για τη Super League 2.
1: Κάποιοι με είπανε ακόμα αυτό, πως έχω στην καρδιά

Ο Γιάννης ο Δρούγκας μας κατηγορεί ότι δεν τρεπόμαστε εκεί στην ΕΡΤ. Αν έχουμε τσίπα, ρωτάει για τα τραγούδια που δεν θες να βάλουμε τρίτο πρόγραμμα, να συνδεθούμε. Τι θες, φίλε μου, Γιάννη? Έχουμε πει αρκετή στεναχωριά έχουμε. Μην ακούμε και τις παραξενιές σας. Υπάρχει σε ένα λογικό επίπεδο. Βαδίζουμε και μουσικά. Σε παρακαλώ πολύ, λίγο σεβασμό.

0: τέλος.
1: Παναγιώτη μου, έλαβα το μήνυμά σου, θα το οργανώσουμε αυτό που λες. Και γι' αυτό ευχαριστούμε και για τα συλληπιτήρια για τα παιδιά που έφυγαν.

Κάποιοι έχετε βεβαίως και εσείς τα κέφια σας και είναι λογικό αυτό. Και είναι λογικό γιατί είναι Σάββατο βράδυ. Μπορεί να είσαστε κάπου και να περνάτε όμορφα τέλος πάντων και θέλετε να ακούσετε και. Αλλά είναι κάποια τραγούδια που ζητάτε, παιδιά, τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα αποκριθώ, ειδικά σήμερα που είναι μια ιδιαίτερα έτσι, πιο βαριά μέρα και δύσκολη μέρα με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και δεν μιλάω για τα αθλητικά, καταλαβαίνετε, για τα παιδιά που έφυγαν από τη ζωή, γιατί στο αθλητισμό και οι τραυματισμοί ακόμη είναι στο πρόγραμμα. Τα άλλα δεν είναι στο πρόγραμμα, δυστυχώς. Το Σεπτέμβρη. Γιάννη, θα προσπαθήσω να εκτελέσω αυτό το τραγούδι που επέλεξες, να το βάλω, να το εκτελέσω, κατάλαβες τι εννοώ, για να ακουστεί, γιατί όχι.

Αυτό με το πάρει, αυτό με, το, με τον Ντόρσε που είπε δεν, έχουμε, δεν είμαστε κοντά στη συμφωνία, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν απόσταση, μην το υιοθετήσει, πιάνουν ξέρεις μια τάκα από όλα αυτά που έχει πει. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος με τον Ντόρσε και τον Ολυμπιακό, αλλά γι' αυτό το λέω. Πάντως, να μεταφέρω και από τον Μπάρι τα θερμά συγχαρητήρια για τα παιδιά της αεροπορίας μας. Ένα τραγούδι πραγματικά έτσι, συγκλονιστικό τραγούδι, έτσι θα το χαρακτήρισα, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Αυτές τις μέρες έχουμε παίξει αρκετό Παπακοσταντίνου, θα παίξουμε και την παρασμένη εβδομάδα, θα παίξουμε και σήμερα, αφού το ζητάτε και αξίζει τον κόπο. Σ' ακολουθώ.

Καλά προαίρετα φαντάζομαι το λες, καλέ μου φίλε, εσύ τώρα, αλλά δεν ξέρω αν το λες καλά προαίρετα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σε κράξω στον αέρα, ούτε θα με το όνομά σου, αλλά δεν γίνεται. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου μάλλον. Λέει Νίκο Μαυριδόπουλο εδώ, ένας φίλος, λέει, αντί να μας φτιάχνετε το κέφι, λέει, με πιο χαρούμενα τραγούδια, μας μελαγχολείτε. Ναι, αλλά εξής το να... εντάξει, φαντάζομαι δεν λες να παίζουμε τη ριντάχτα, κάτι πιο εύθυμο θέλεις. Αλλά είναι και να έχεις και μια ψυχολογία και μια διάθεση. Και να τα παίξεις και να τα ακούσεις. Εσύ μπορεί να θέλεις να τα ακούσεις, εγώ όμως δεν θέλω να τα ακούσω, συγγνώμη. Δεν είμαι αυταρχικός ούτε ο άρχοντας του κόσμου που έχω το μικρόφωνο και κάνω ό,τι θέλω, αλλά είναι λιγάκι περίεργη μέρα. Εντάξει, τώρα άμα φύγει κανένα έτσι ξόφαλτσο, δεν γίνεται σκεμμένα. Συγγνώμη καλέ μου φίλε, ελπίζω να με κατάλαβες. Στο βαθύ φίλη σου. Φίλε Φρανκ, νόμιζα ότι το είχα πει με το ξεκίνημα και πάντα είσαι πρώτος. Εγώ το λέω, το σημειώνω. Μόνο μια φορά σε έχει νικήσει άλλος. Καλησπέρα, καλησπέρα Φρανκ. Από τη Βόνιτσα.

0: Επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, μπράβο σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, μου κάνετε και το. Με φτιάχνει και τη διάθεση. Όμως νομίζω ότι δεν παρεξηγέστε αν χάνω και ποιος έχει στείλει το μήνυμα δηλαδή και την παραγγελιά μου. Δεν είναι και πολύ σωστό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει το μπαρ το ναυάγιο όμως το ζήτησαν από την Αρλέτα και θα τα ακούσουμε.
1: Στο μπαρ το ναυάγιο βρέθηκα να ταπείνω με έναν άγιο.
0: Χρύσα, δεν βρήκα το τραγούδι που ζητάς, αλλά θα βάλω Fitzgerald σε λίγο.

Το βιβλίο 1984 που έστειλε ο Αλέξανδρος και μου το εξηγεί πολύ ωραία, είναι κολλάκι στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, τα αγαθά πρέπει να παράγονται, αλλά να μην διανέμονται. Λέει το βιβλίο, κολλάει παντού, λέει, και αξίζει τον κόπο ενδεχομένως να το διαβάσουμε. Και ο μόνος τρόπος επίτευξης του στόχου αυτού στην πράξη είναι ένα εδάφιο από ένα απόσπασμα, το οποίο εγώ δεν θέλω να το ειδοποιήσω, γιατί θα ακούσει και τι Αλέξανδρε, και λίγο επιθετικό, δηλαδή δεν το εκφράζω στον αέρα, αυτό εννοώ. Οπότε συνεννοηθήκαμε, Αλέξανδρε, κατά τα άλλα.

0: Είμαι ανεπαρκής για τη θέση που έχεις. Όχι, φίλε. Όταν λες δεν τρέπεστε εκεί στην ΕΡΤ, Γιάννης Δρούγκας που έστειλε το μήνυμα, πρέπει να το πεις και πόνιμα. Γι' αυτό και το αναφέρω. Προφανώς θα ήθελες να το πεις. Γι' αυτό και το χρησιμοποίησα. Κατά τα άλλα, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Είμαι ανεπαρκής και καλό είναι να με αποσύρουν. Θα ξεκουραστώ και λιγάκι έτσι. Γιατί δεν έχω και τσίπα. Δεν έχω και κανένα τσίπα εδώ στην ΕΡΤ, όπως λες. Άσε μας, Γιάννη, τώρα. Έχεις όρεξη.
1: Και κοιμωνούσε με ουίσκι και νερό. Καθόταν έξω δίπλα.
0: Κάποιοι προσπαθείτε να μπείτε σε μια παρέα, αλλά με τους δικούς σας όρους. Η παρέα έχει όρους. Ή προσαρμοζόμαστε, ή δεν υπάρχει λόγος, ακούστε μόνο, ή μην ακούτε και καθόλου. Τι να σας πω. Δεν γίνεται να προσαρμοζόμαστε στα δικά σας μόνο, στο δικό σας τρόπο που αντιλαμβάνεστε τα πράγματα. Γιατί και εσύ, Γιάννη, και κάθε Γιάννης, να, η Φρίτζελαν που ζήτησε και η καλή μας φίλη, πώς άλλη θα παίξει λιγάκι, όπως αντιλαμβάνεστε τώρα, είναι πολύ τα καμπαρέ και τα αυτά, δεν είναι και πολύ έτσι.

Έλεγα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, για σκεφτείτε τώρα με τέτοια ψυχοσύνθεση που υπάρχει αυτή τη μέρα και νομίζω ότι και αύριο έτσι θα είναι, να έρχεσαι να κάνεις εκπομπή, εντάξει, είναι και περίπτωση του Ελκαμπή, για να κάθεσαι να λες αθλητικά, επί παράδειγμα. Δεν είναι εύκολο. Οπότε πρέπει να συμμερίζεστε και λίγο τα πράγματα, πώς είναι μέσα στην καθημερινότητα και πώς το αντιλαμβάνεστε. Τώρα, όταν κάνετε μια καταγγελία όμως, να έχετε και την ευθύνη του ονόματός σας. Έτσι. Από τη στιγμή που το στέλνετε επώνυμα. Γι' αυτό και επιμένω ότι ακόμη και όταν ανοίγουμε τις γραμμές για σας, πρέπει επώνυμα να βγαίνετε. Όχι ο Μπάμπης από κάπου, ούτε ο Τάσος από εδώ και από εκεί. Επώνυμα να βγαίνετε, να λέτε τη γνώμη σας, την άποψή σας, όσο σοβαρή και αν είναι και με κάθε σεβασμό προς τους υπόλοιπους ακροατές. Έτσι λειτουργεί ένα σωστό ραδιόφωνο. Κατά τα άλλα, εντάξει, για κάποιον είμαστε ανεπαρκείς, αλλά δεν μπορούμε να τους καλύπτουμε κιόλας. Γιάννη, δεν μας άμεσα.

Ήταν μια καλή ευκαιρία, Αλέξανδρε, αλλά δυστυχώς δεν το έχω. Πόσα ατυχήματα, δυστυχώς δεν είναι ατυχήματα, είναι και δυστυχήματα, υπάρχουν παγκοσμίως και έχουν συμβεί παγκοσμίως από αεροπορικές επιδείξεις. Κατά τα άλλα, εντάξει, γίνονται αυτά. Έτσι είναι. Αυτά υπάρχει το ρίσκο. Είναι πολύ μεγάλο, άστο τώρα, έχει αλλάξει η διάθεσή μας από τις μπαλίτσες που θέλουμε να δούμε μέχρι οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, γίνονται αυτά. Ο Γιώργος έστειλε ένα μήνυμα, κάτσε να το τσεκάρω, βασικά έχετε στείλει πολλά μηνύματα και προσπαθώ να τα προλάβω όλα. Ευχαριστούμε για την εκπομπή, ξεκινάω, να τώρα, ξεκινάς από Γιάννη. Για μεσολόγια, εννοείς μάλλον Γιάννηνα, έτσι φαντάζομαι, για τον αγώνα αδιάπλου των 8 χιλιόμετρων κολύμπη της Λιμνοθάνασσας. Θέλω μια χάρη, θα ήθελα από το τραγούδι «Ξενοδοχείο», το λέει η Καραπατάκη. Ή αν δεν βρεις, παίξε το «Μάλαμα», οι πρώτες λέξεις «Μάλαμας». Γιώργο, καλό αγώνα και θα προσπαθήσουμε να σε καλύψουμε και εσένα. Έχει κάνει τρομερή δουλειά ο Νικόλας ο Μαυριδόπουλος, ο οποίος και αυτός λαμβάνει μηνύματα από φίλους του και τους εντάσσουμε και αυτούς στο παιχνίδι. Γιατί όχι, όλοι μέσα είσαστε. Χρήσα, αν έχεις παράπονο, το άκουσες όλο έτσι.

ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, το οποίο το αφιερώνει ο Νικόλας ο Μαυριδόπουλος στον εαυτό του, αλλά κυρίως, όπως που είπε, για όλους αυτούς τους πάρα πολλούς ακροατές που στέλνουν και τα μηνύματά τους, αλλά και κυρίως ακούνε. Οπότε, από τον ηχολήπτη μας, αφιέρωση. Πολύ καλύτερο ακόμα και αυτό. Υπό την Eric Clapton. Κι αν δεν το είπα, το λέω τώρα, έτσι.

μίλησα δεν υπερθεματίζω, το κάνω για να ακούνε κι άλλοι. Με αντιλαμβάνεσαι. Αγαπητέ Γιάννη. Και θρυλάρα, έτσι. Έλειψες και βλέπεις ότι ο θρύλος δεν πήγαινε καλά. Τώρα θα επιστρέψεις, θα πάει καλύτερα και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ Σπυρό. Όχι μόνο, εντάξει. Πλάκα κακαρούμε, Σωτήρη, δίνεις στα χωριά. Καλησπέρα φίλε Τάζο, Σωτήρης Παοκτσής από Ράχη Βερειάς. Γεια σου Σωτήρη μου. Ο Πάοκ πήρε Τούρκο σέντρεφορ, το όνομά του Μεσούτ Ταβάζ. Έχεις και χιούμορ, καλό. Μεσούτ Ταβάζ, το άρεσε και του Νικόλα αυτό.

12:50 μου ήρθε ένα μήνυμα του Παναγιώτη που λέει: ξεκίνησες με την πεντάρα της ΑΕΚ, είπες δεύτερη είδηση τον Ελκαμπή και ξέχασες εντελώς τους αεροπόρους και τώρα μας το πες και θλιμμένη χείρα. Δηλαδή πραγματικά είσαστε καταπληκτικοί. Εντάξει, τους ξέχασα, αδιαφορώ, δεν με νοιάζει. Ρε Παναγιώτη, δηλαδή έτσι ξυπνάτε το πρωί και έτσι κοιμάστε το βράδυ. Λέγεται και φύγετε, παιδιά, μην προσπαθείτε να βγάλετε τους άλλους κακούς ενώ είσαστε εσείς οι καλοί. Χαλαρώστε λιγάκι. Καλησπέρα και σε ένα, Κρίς. Πιο φιλικό, μωρέ. Τη ΣΑΕΚ με τον Άρη, τα φιλικό. Χαλάρωσε.

αυτό θα πάμε και για διαφημίσεις και για ώρα και αμέσως μετά εδώ για το δεύτερο ημίχρονο. Γιάννη, για τα γράμματά μου και ό,τι γράφεις εκεί πέρα, ορθογραφίες και όλα αυτά που λες, δεν ξέρω τα υπόλοιπα που γράφεις, τα έχω διαβάσει. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που πρώτα απ' όλα δεν προσπαθούν να γράψουν γκρίγκλις, για να μην, όπως και να γράψεις, αρκεί να το προσπαθείς. Η ελληνική γλώσσα μας δίνει το δικαίωμα να προσπαθούμε για το καλύτερο. Έτσι.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

Παιδιά, κάποια τραγούδια δεν πρέπει να γίνεται να ακουστούν, όπως αντιλαμβάνεστε, που ζητάτε. Είναι λίγο δύσκολο. Επιλέγω όμως, επειδή είναι πάρα πολλές οι επιλογές σήμερα στο Jukebox, με κάποιο έτσι πιο χαμηλό τόνο, να το πω έτσι, τραγούδι. Ακούσουμε και την Ηλία Καραπατάκη στο ξενοδοχείο. Έχω χάσει, εν αλήθεια, ποιος το ζητάει τι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.

Μπορεί Παρσέλινος να έφυγε, αλλά πάντα μας δίνει μια αισιοδοξία, οπότε και χάρη σε Αλεξίου μας φτιάχνει λιγάκι και τον ψυχισμό.

0: δύναμη.
1: Ψαρά μου, το είδα το μήνυμά σου. Τώρα έχω πει και στα SMS εδώ και αρκετή ώρα και τα παρακολουθώ, οπότε θα εκτελεστεί και η επιθυμία σου. Όπως και για σένα, Άχιλε, από τη Βόρεια Εύβοια.

0: Ναι, ο Μάγερ είναι καταπληκτικός παίχτης. Καταπληκτικός, πειθαρχημένος και πιο σημαντικό, ξέρει ποδόσφαιρο. Και μ' αρέσει και όταν αμήνεται και όταν επιτίθεται. Οπότε είναι ιδιαίτερος παίχτης. Και κάποια αθλητικά μηνύματα, χαιρόμαστε και γι' αυτά. Ο Ηρακλής έφαγε 4, ο Άρης 5, άρα πόσα θα φάει ο ΠΑΟΚ, αναρωτιέται ο Θοδωρής από Κόρυθο. Λες μόνο ο ΑΕΚ, αλλά γιατί ο ΠΑΟΚ δηλαδή να φάει 4, μου λες, ή πόσα, αναρωτιέσαι. Με τον ΠΑΟΚ τα έχεις. Εκεί φυσικά πόσα έφαγε, αστείο.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.
0: Ο φίλος μας μου ζήτησε Σοκράτη Μάλαμα, οι πρώτες λέξεις.
1: Να τις πιάσεις.
0: Εξαιρετική ποιήση.
1: Αγάπησα, μα φτάνει ως εδώ. Πάντα με κέρδιζες, μα τώρα πια θα χάσει.
0: Καλησπέρα και σε σένα, Αχιλέα, τη Βόρεια Εύβοια.
1: Σου αφήσω ένα
0: μπάμπι από εκεί που πολύ το κοιτάζει τώρα ο Νικόλας.
1: Και θα αρχίσω να σε σπρώχνω.

0: κενό. Μη με διαλέξεις, φύγε δίχως να κοιτάξεις.
1: Δεν σας παραμελώ, αλλά βομβαρδίζεται από μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, αλλά και από την άλλη, επειδή είμαι και μόνος μου σήμερα, δεν είναι και εύκολο.
0: Θα μείνεις μόνη, μα συνέβη σε πολλούς όσοι αγάπησαν.
1: Αν παραλείψει και κανένα, δεν έγινε και εμένα.
0: Δεν είναι τόσο αθώοι.
1: Τα περισσότερα είναι όμορφα μηνύματα και ιδιαίτερα συγκινητικά. Και δείχνει και πόσο ευαίσθητοι είσαστε. Ο φίλος που με ρώτησε για τη Super League 2 και εγώ το έχω παραλείψει, η αλήθεια είναι ότι έχουν επιστρέψει 16 ομάδες, ένας όμιλος δηλαδή, ένας ενιαίος όμιλος είναι πρώτα απ' όλα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα υπάρχουν play-offs και play-outs πλέον που εφαρμοζόταν τις προηγούμενες χρονιές. Θα γίνουν 30 αγωνιστικές, οι δύο πρώτες ομάδες θα πάρουν την άνοδο, άλλες τέσσερις, τελευταίες δηλαδή, τέσσερις θα υποβαστούν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Οι β' ομάδες που θα προβαστούν, έτσι, μάλλον οι δεύτερες ομάδες, δηλαδή του Αστέρα, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, και να βγουν πρωταθλήτρες, δεν θα, ή τέλος πάντων πάρουν θέση μια από τις δύο πρώτες θέσεις, δεν θα προβιβαστούν, δεν έχουν δικαίωμα. Θα υποβιβαστούν όμως εάν βρίσκονται μέσα στις τέσσερις τελευταίες. Έτσι.
0: Μα συνέβη σε πολλούς όσοι αγάπησαν.
1: Εντάξει, και επειδή ζητάει και ένας φίλος να κάνω προγνωστικά, δεν κάνω προγνωστικά ακριβώς, αλλά την αίσθησή μου, οι ομάδες που πέφτουν και που το παλεύουν κιόλας, τις βλέπω, είναι η ΑΕΛ και ο Παρσεραϊκός, δηλαδή που πέφτουν, που έπεσαν, είναι υποψήφιες για την άνοδο, κατά τη γνώμη μου, και ενδεχομένως και από τα πρώτα φαβόρη. Όπως μαζί, κοντά βρίσκεται ο Πανιόνιος, είναι και η Βόλου που μου αρέσει αρκετά. Η Καλυθέα, Σοβαρότης, βεβαίως. Αναγέννηση Καρδίτσας, Μαρκό, τους έχω και θα είναι και πολύ ανταγωνιστικές, θεωρώ. Παθρακικός, Ελασσίρου, Απόλλων Καλαμαριάς. Καλό πρωτάθλημα θα γίνει. Ανταγωνιστικό. Όπως έλεγε και ο Γιώργος Παχάκης, χάρηκα που με ακούσατε, έτσι, Αποστόλη από Φάρσαλα. Καλησπέρα και σε σένα.
0: Στείλε μου τότε μόνο ένα ευχαριστώ, που δε σε σκότωσα και σ' άφησα να ζήσει.
1: Νικόλα, διάβασα το SMS σου, τώρα έπιασε και τα Viber. Λες εδώ, εύχομαι ίδια κέφια και την Τρίτη με τη ΛΑΣΚ, για την ΑΕΚ, αναφέρεσαι, Νικόλα. Ο ήλιος θεός είναι του Βασίλη Σκουλά, για το φίλο που το ζήτησε, αν θυμηθώ και ποιος μου το είπε. Ο φίλος μας από τη Βόρεια Εύβοια, βεβαίως, ο Αχιλλέας. Έχει γραφτεί για κάποιους ψηλά.
0: Φεύγω, πετάω, έχω φίλο τον ήλιο θεό, με του αγέρα τον έκταρ μεθάω.
1: Εδώ ήμουν να δώσουμε χαρά στους ακροατές, αλλά πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο κέφι τώρα. Είναι δύσκολη μέρα.

0: Στα ψηλά.
1: Χαβάη 5-0, καλό. Τα φιλιά μας στην Κερκυρά, δω τη Σοφία. Στη Σοφία, όχι από τη Σοφία. Εμείς στέλνουμε τα φιλιά μας στη Σοφία. Η Σοφία δεν μας έστειλε κανένα φίλο, μην την εξηγήσετε, την κοπέλα.

0: Ελευθερία στους ανέμους ζητάω. Έχω πάψει να
1: είμαι. Εντάξει, το να είσαι Παναθηναϊκός, Γιάννη, δεν παίζει ρόλο το να έφιασαι στον Ελκαμπή. Και το λέω αυτό γιατί σημαίνει άμεση Παναθηναϊκός. Δεν συμφωνώ. Πάντως, σωστά θυμάσαι ότι κάποιοι έσπασαν το πόδι του Ζάιτς, κάποιοι του Μοράλες. Εδώ όμως δεν υπήρχε καμία πρόθεση. Είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι, να το λέμε και αυτό. Μην κατηγορήσουμε κάποιον αντίπαλο ποδοσφαιριστή του Ελκαμπή. Και είναι σημαντικό όμως οι ευχές από κάθε άνθρωπο, χωρίς να υπάρχουν χρώματα, να τα στέλνουν και να τα αισθανόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη μου. Και καλά κάνεις και στέλνεις και τις ευχές.

0: κι αυτής της μοναξιάς το θαμπός, σαν το ξεχασμένο στέχι.
1: Ο φίλος μας ο Ψαράς έχει ζητήσει αυτό το τραγούδι. Είναι αυτό που λένε και τιμένη στο τέλος, έτσι.

Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή. Τα συλληπιτήρια μου για τα παλικάρια. Επίσης εύχομαι ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στον Ελκαμπή. Ένα τραγούδι θα ήθελα. Θα το ψάξουμε. Ο τρελός του Σταμάτη Κόκκοτα είναι ένα όμορφο τραγούδι. Μπορεί να τα ακούσουμε, καλό μου φίλε. Μάριε.

Άλλη μέρα ευτύχε το αγαπημένο μου Μαργαρίτη. Άλλη μέρα. Πάρει λες για κάποιο τραγούδι τώρα τραγωδάρα ή την ώρα που το στείλες. Δεν ξέρω που ήμασταν ή θα ήμασταν σε άλλη διάσταση εμείς. Οπότε δεν ξέρω η ώρα αυτή είναι... Έχει περάσει τώρα. Πάντως γενικά τα τραγούδια και οι επιλογές των περισσότερων τουλάχιστον είναι εξαιρετικές και αντιλαμβάνεστε και το κλίμα έτσι. Όχι, δεν ήταν κόκκινη κάρτα. Είμαι στην περιοχή, τερματοφύλακας. Επιχείρησε να πάρει την μπάλα. Δεν πέρασε, άστοχη έξοδο. Και πέρασε. Όχι, δεν είναι κόκκινες κάρτες αυτές, Θανάση. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Μιλήσαμε προσφάτως με τον Παντελή φίλε Νικόλα. Τον Αμπατζή. Τον περίμενα να με πάρει τηλέφωνο, δεν με πήρε. Έχει πολλές υποχρεώσεις. Είχε πάρα πολλά φεστιβάλ ο Παντελής Αμπατζής. Νομίζω ότι ο Αμπατζής θα εμφανιστεί σύντομα και εδώ και στην Ερασπόρτα. Τον έχουμε εδώ. Μπαλάρα βλέπει, οπότε είναι και ιδανικός. Και τραγουδάρες έχει, γιατί όχι. Τον έχουμε εδώ. Μπαλάρα βλέπει, οπότε είναι και ιδανικός. Και τραγουδάρες έχει, γιατί όχι.

0: Ο φίλος που δεν έστειλε το όνομά του, κανονικά θα σας τιμωρώ όταν δεν έστειλε το όνομά σας, το μικρό σας όνομα, δεν με ενδιαφέρουν τα επώνυμα, που είχε ζητήσει το κεϊφά από το Δημήτρη Μητροπάνο. Αφιερωμένο λοιπόν από τον ανώνυμο σε εσάς.
1: Και αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο.

Ο Μανώλης στέλνει ένα ωραίο μήνυμα. Νικόλα, για σένα είναι. Βασικά για όλους μας είναι, αλλά είναι σημαντικό. Το τραγούδι που ακούσαμε από τον Eric Clapton είναι γραμμένο για το μικρό του γιο που έπεσε. Το ξέρεις, Νικόλα μου, έτσι. Και σκοτώθηκε πολύ μικρός. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των αεροπόρων μας. Και γι' αυτό το διάλεξε, καλέ μου φίλε Μανώλη, και ο Νικόλας αυτό το τραγούδι. Συλληπιτήρια στέλνει όμως ο Μανώλης στις οικογένειες των αεροπόρων μας. Και εύχομαι να βρουν οι συνάδελφοί τους το θάρρος να σταματήσουν οι πτήσεις των Phantom. Των υπτάμενων αυτών κακών αεροπλάνων, τέλος πάντων. Καταλαβαίνω τι λες, Μανώλη. Καλό βράδυ σε όλους και σε εσένα, Μανώλη μου.

Σταμάτης Κόκοτας, ο τρελός. Το έχει ζητήσει ο Μάριος. Μάρια, δικό σου. Παναγιώτη, το βρήκαμε και τον ευχαριστώ περίοδο που ζήτησες. Δεν το άκουσες.

0: Χρήσα, δεν έχουμε το συγκεκριμένο τραγούδι που ζητάς, οπότε αν θες κάποιο άλλο.
1: Τα σκαλοπάτια σου φίλω, εσύ φωνάζεις.
0: Η δικιά σου φαμίλια να είναι καλά, καλέ μου φίλε ψαρά. Άκουσες κάποιο τραγούδι σου. Το βρήκαμε το τραγούδι τελικά. Γιατί είναι Νίκολας Μαυριδόπουλος, γι' αυτό. Αν περίμενες από μένα, Χρύσα, δεν θα άκουγες ούτε τα μισά τόσα χρόνια εδώ πέρα.
1: Έξω του τρέλου τη ρετσίνια. Μα πώς να αντέξω.
0: Ναι, έχουμε και μπάσκετ. Έγιναν και φιλικά. Η ΑΕΚ έχει δώσει φιλικά. Όσοι την είδα, βαριά ήταν σήμερα από την Ανατολού. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με τον Αστέρα.

ήθελα να ακούσω, λέει, το Κόκκινο Ποτάμι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το τραγουδούσα στον πατέρα μου που έφυγε σαν σήμερα. Ευχαριστώ λίγο. Κατευθείαν το βάλαμε εγώ. Όπως λέει και ο Νίκος, είναι και πολύ σπουδαίο, πολύ μεγάλο τραγούδι. Οπότε απολαύστε το ολόκληρο.

Ο Παναγιώτης έχει ζητήσει Ορφέα Βερίδη, για που το έβαλες καρδιά μου. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής αναμέτρησης των βραδινών μπαλαδόρων. Νικόλας Μπαβιδόπουλος, θα σας επιτρόπω εδώ, σας κάνω συντροφιά. Και φυσικά εσείς αρκετοί μας κάνετε με το δικό σας τρόπο παρέα. Όπως αυτό το τελευταίο ημίωρο θα μου επιτρέψετε, θα κόβουμε και λίγο τα τραγούδια, να προλάβουμε να διαβάσουμε και όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί. Και φυσικά και τις παραγγελίες που έχετε κάνει.

όσο μπορούμε περισσότερο στην προσέγγιση της ψυχοσύνθεσης, είπαμε, Θοδωρή. Καταλαβαίνεις, θα χαίρομαι που τουλάχιστον, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε, ο ένας κατανοεί τον άλλον. Αυτό είναι το σημαντικό. Να η παρέα που λέγαμε. Από τα άλλα τα που λένε κάποιοι, ξέρω, καταλαβαίνω.

Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα. Πατρίδα, εντάξει, ακόμα και εδώ στο Viber δεν είναι social media. Εδώ ανταλλάσσουμε απόψεις. Πρέπει να είναι με σεβασμό. Γι' αυτό και το καμιά φορά έτσι είμαι λίγο πιο επιθετικός. Εντάξει, τώρα μου πεις με την επιθετικότητα θα κερδίσω σεβασμό. Όχι, δεν προσπαθώ να κερδίσω σεβασμό. Απλά να περάσουμε κάποια μηνύματα, όπως λες και εσύ, για τις επόμενες γενιές. Καλή μου φίλη. Η καλύτερη δύναμη του λόγου είναι η ευγένεια, να το θυμάστε αυτό. Μπορείς να πεις τα πάντα, αν τα πεις ευγενικά μπορεί και να περάσει.

Εντάξει, δεν ξέρω γιατί μου έρχονται κρυφά τα μηνύματά σου και το διαβάζω με πολύ καθυστέρηση. Όχι ότι τα άλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έτσι όμως τα πράγματα. Όταν είναι και πολλά τα μηνύματα, παιδιά, δεν είναι και εύκολα να διαχειριστούν. Να τα διαχειριστείς, αυτό εννοώ. Βλέπω ο Νικόλας τώρα με ένα κομπιούτερ, με το κινητό, με τα SMS, με τα Viber, με τα email και ταυτόχρονα έχω και τα Messenger. Οπότε καταλαβαίνετε ότι καμιά φορά χανόμαστε. Γεια σου και σε σένα, Βαγγέλη μου, που επιχείρησες και έστειλες έστω ένα τόσο μικρό αλλά γλυκό μήνυμα.

Εντάξει, όπως αντιλαμβάνεσαι, η προσέγγιση. Εντάξει, κρατάω αυτό το πρώτο που είπες. Μάλλον έχεις πει πάρα πολλά. Σου ζητώ συγγνώμη, η Αποστόλη, τώρα τα βλέπω. Τον Ιούλιο, σε κάποια εκπομπή για αστείο, είχε τεθεί το ερώτημα: ποιος προπονητής δεν θα προλάβει την παρέλαση. Εγώ είχα πει: ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν θα προλάβει 15 Αύγουστο. Και όταν ρωτήθηκα πού κολλάει αυτό, είπα ότι ο Ολυμπιακός θα έχει αποκλειστεί από το Champions League. Ήταν να φύγει τελικά, δεν ξέρω τους λόγους που έμεινε. Έχασα. Καλά, δεν παίζαμε και τέτοια παιχνίδι. Κερδίζεις, χάνεις. Εχθές στην εκπομπή βρήκα τη γέλα της αγωνίσεως που ήταν στο Βόλο, λέει ο Αποστόλης. Σωστά. Και νομίζω ότι το βρήκε ο Καϊμάς, έτσι. Δεν τα έχω τώρα μπροστά μου. Άλλη, ακόμη μια κοτσάνα που έκανα. Μισό λεπτό. Τα έχω, Αποστολή, τα έχω τελικά, γιατί είμαι οργανωτικός. Βέβαια, έβλεπε γκέλα, αλλά το βλέπε και με βαριά γκέλα. Ο Δημήτρης, εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο Ολυμπιακός θα κελάρει, και βέβαια όλα αυτά που έχουν γίνει είναι και περίεργα. Βλέπαμε και δύο ατοχή, αλλά τη ΑΕΚ, η ΑΕΚ έβαλε 5. Φυσικά ο Δημήτρης είχε βάλει διπλή, ο Νάσο, οπωσδήποτε, και καλά έκανε. Να θυμίσω, Ατρόμητος Καλαμάτα σήμερα, Όφη και Πισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και τη Δευτέρα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των αεροπόρων, στενική ο Αποστόλης. Για μένα φταίει ο τερματοφύλακας του Βόλου για τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Συγγνώμη, να το διατυπώσω σωστά, γιατί παρήλυψα ένα δεν. Για μένα δεν φταίει ο τερματοφύλακας του Βόλου για τον τραυματισμό του Ελκαμπή, και φαίνεται μάλιστα ότι στεναχωριέται. Μετά, εντάξει, τώρα στο 96 που κάνει καθυστερήσεις και αυτά, αυτό είναι θέμα παιχνιδιού τώρα και την ώρα. Οπότε, άστο τώρα, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Και σαν άνθρωπος και ως οπαδός του Ολυμπιακού, λέει ο Γεράσιμος, ράγησε η καρδιά μου βλέποντας το τέλος αυτού του τεράστιου βόρ. Καλά, το τέλος του Ελκαμπή δεν έφτασε, παιδιά, μην τρελαθούμε κιόλας. Είναι αθληταράδες, δεν είναι. Εντάξει, το βλέμμα και η κραυγή είναι κάτι συγκλονιστικό που όσοι. Πρώτα απ' όλα, σοκαρίστηκαν οι παίκτες που τον είδαν. Συμπαίκτες του και αντίπαλοι. Όσο άλλωστε κι εμείς, από ψηλά, πιο μακριά δηλαδή. Ναι, μπορεί να έχουμε επαναφορά για ρέμψη. Σίγουρα θα υπάρχει αλλαγή, νομίζω, στη λίστα. Θα υπάρχει αλλαγή στη λίστα, την ευρωπαϊκή, σίγουρα. Και ψάχνει και ένα φορτίμιο. Μπορεί τώρα να βγει στην αγορά, δεν ξέρω. Να σε καλά, Γεράσιμο. Θα πάω στο Γιώργο, θα τρέξω λίγο τα μηνύματα ό,τι προλάβουμε, να μην τα χάσουμε.

0: Ο Γιάννης πρέπει να το ζήτησε αυτό. Το αφιερώνει και στη μητέρα του. Νύχτα Στάσου. Το έχει ζητήσει από τον
1: Ρίγκη.
0: Στο βάζω με το Μανώλη Λιδάκη, έτσι να είναι λίγο πιο. Μανώλης Λιδάκης είναι και αγαπημένος μου. Εκμεταλλεύομαι και εγώ την κατάσταση, έτσι, Γιάννη.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια.
1: Ταξιδεύει ο Γιώργος, μας ακούει και μας ευχαριστεί για την συντροφιά. Εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο.

0: κι όσα μου λέγες λόγια θα τα πάρει αυγή.
1: Συμφωνούμε, Τεό, συμφωνούμε.

0: Ο Αλέξανδρος θέλει ένα μήνυμα εδώ πέρα για τις φωτογραφίες των παλικαριών. Να πω και τα ονόματα. Ιωάννης Βλέσιας και Δημήτρης Πέτρου είναι τα παλικάρια που έφυγαν. Θέρμασε λέει την πιτήρια στις οικογένειές τους. Πόσο κρίμα, σε καιρό ειρήνης, να φροντίσει η πολιτεία να μην ξεχαστούν. Και περαστικά λέει στον Ελκαμπή από ένα Παναθηναϊκό, γιατί εντάξει μόνο Σπύρο. Σπύρο δεν είναι Αλέξανδρος, είναι ο Σπύρος, είναι ο μπαμπάς. Δεν έχει σημασία τι ομάδα είσαι. Δεν υπάρχει λόγος να λέτε ότι είμαι Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, και έχουμε στο... Δεν έχει νόημα αυτό. Εντάξει, έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί να... Όχι, σωστός είμαι. Έχω άποψη του θέματος. Νικόλα, ζήτησες Παπακοσταντίνου, οι ψυχές και οι αγάπες. Θα βάλουμε και Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και μάλιστα live. Η καλύτερη εκπομπή, η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Τι ωραία πράγματα. Μπορείτε να μου βάλετε το τραγούδι του Γιάννη Πάριου, το «Σε θέλω». Ευχαριστώ πολύ. Καλή εκπομπή, λέει ο Δημήτρης από Σιάτιστα Κοζάνης. Το έχουμε ξανακούσει αυτό το τραγούδι προσφάτως, αλλά εντάξει, αφού το ζήτησε ο φίλος μας, γιατί όχι.
1: Εντάξει, παγωμένους εφιάλτες, κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζεις, σαν ίδρους αέρας τους αντάρτες, στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό που πείζει, βρίσκει την αφίδα μου απομένει και μαζί της τη

0: θυμίζει άνθρωπο θυσία στους θεούς των υπεσπίων, σαν αναπαραγωγής όμως κι αλλιώς.
1: Το διάβασα αλλά δεν το μετέφερα ακριβώς έτσι, καλέ μου φίλε Αχιλλέα. Σε κατάλαβα, το κατάλαβα, εντάξει, άλλη μόνο.
0: Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτω. Βάλες από χιόνι, μην είναι ζωντανή ακόμη. Κρίνεμαι σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενω τον δρόμο. Και έχω ανα...

Ο Τσιτσιπάς παίζει με τον Σέλτον τα ξημερώματα της Δευτέρας. 2 η ώρα έχει προγραμματιστεί ο αγώνας, οπότε κάντε τους υπολογισμούς σας. Πολύ με τρομερές εμφανίσεις από τον Τσιτσιπά. Και φοβερό τένις. Έχω δει αρκετά από τα παιχνίδια του σε αυτό το τουρνουά, το US Open. Είναι καταπληκτικός όσο μεγαλώνει και σε στυλ και στην επιθετικότητα, κρατάει και τακτικά, είναι πολύ καλύτερος πλέον. Φαίνεται ο αθλητής ότι οριμάζει πάρα πολύ. 28 είναι πλέον ο Τσιτσιπάς, έτσι δεν είναι κανένας πιτσιρίκος. Ο Γιώργος ζήτησε τον παλιό στρατιώτη του, με τον Γιώργο Κονταλάρα.

0: τα στέλνει. Τις ευχές μας στη Βασιλική που είχε και γενέθλια.
1: Αυτό που πρώτη αγάπη μας μας έβαλε στο χέρι.
0: Καλώς ήρθε και η Αργυρό στην παρέα μας.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Όπως και στο Σοφό.

Τώρα δεν έχω το μυαλό για να το σκεφτώ αυτό, μάλλον να το ψάξω κυρίως για να το σκεφτώ. Αποστόλη, αλλά ναι, ο τερματοφύλακας αν τραυματιστεί και έχουν γίνει αλλαγές, νομίζω όχι, δεν έχει το δικαίωμα. Αν απορεί ο Αποστόλης, για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι τι λέμε, ότι αν ένας τερματοφύλακας τραυματιστεί και έχουν γίνει αλλαγές, φαντάζομαι αυτό εννοείς Αποστόλη, δικαιούται να γίνει αλλαγή. Νομίζω ότι δεν δικαιούται να γίνει αλλαγή. Νομίζω. Όχι νομίζω. Μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά είμαι σαν σίγουρος αισθάνομαι. Αποστόλη, sorry τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.

Νικόλας, ευχαριστεί και τον άλλο Νικόλα εδώ από την κονσόλα για τη βοήθεια που έχει δώσει σήμερα και ακούμε αυτές τις επιτυχίες. Ο φίλος μας που ζήτησε τα σιάτιστα, ζήτησε Γιάννη Πάριο, δεν βρήκα αυτό, δεν κατάλαβα, δεν υπάρχει ο τίτλος, αλλιώς ήταν ο τίτλος, αλλά νομίζω όλη η ζωή μου είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιάννη Πάριου.

0: δεν έχω αγκαλιά.
1: Αλέξανδρε, και, και καλά κάνεις. Όποιος δεν έχει και social και τέτοια, μια χαρά είναι. Γλιτώνει και την τοξικότητα.

Τι εννοείς, Αποστόλη, να αλλάξει ο τερματοφύλακας? Α, μόνο σε περίπτωση τραυματισμού. Α, λες ότι δεν δικαιούται να αλλάξει σέντρεφορ, δηλαδή ποδοσφαιριστή, αλλά μόνο τερματοφύλακα. Και αυτό μπορεί να έχει, και εδώ μπορεί να έχεις περισσότερο δίκιο. Αλλά νομίζω ότι σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού δικαιούται να αλλάξει, δεν έχει ξεκινήσει. Μπορεί να υπάρχει παράθυρο. Τώρα κάπου πήγα να το διαβάσω, αλλά ξέρεις, η επικαιρότητα μας έπνιξε σήμερα.

0: στην ιδέα.
1: Και όπως διαβάζω και στα ρεπορτάζ Αποστόλη, έτσι έχουν τα πράγματα. Θα αλλάξει ο Σεντρεφόρου κανονικά, ο Ελκαμπή. Ενδεχομένως θα μπει ο Γιάρεμτσουκ. Εκτός αν γίνει κάποια κίνηση τώρα και μπει ο καινούριος. Αλλά έχει ποδοσφαιριστές ο Ολυμπιακός, θα βάλει και το Γιάρεμτσουκ και τον Κλέιτον.

0: Και ο φίλος μου ο Λευτέρης εδώ επισημαίνει ότι δεν μπορεί να βγει εκτός γηπέδου σε περίπτωση τραυματισμού, άλλο θέμα. Τώρα, αυτό έτσι όπως το κατάλαβα το Αποστόλη, αλλά μας το ερμηνεύει και ο Λευτέρης, λέει δεν μπορεί να βγει εκτός γηπέδου. Θα κάνει αλλαγή θέσης και θα πρέπει να είναι εντός γηπέδου. Εντάξει, μπορεί να αποχωρήσει μόνο. Μπορεί να αποχωρήσει, αλλά και να μπει άλλο στη θέση του. Εντάξει, αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή, Λευτέρη.
1: Κάνω τη φωτιά μου χάδι και σου κρύβω την πληγή.
0: Γιάννης Χαρούλης, ένα γύρο το φεγγάρι.
2: Από τότε που θυμάμαι.

0: τριογύρου στο φεγγάρι το κορμί μου σε ζητά.
1: Χαρούλη, το ζήτησε ο Τάσος.
0: Απ' τα δάχτυλα μου βγαίνουνε μαχαίρια κοφτερά.
1: Σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή.
0: Δεν ζητάω δική
1: της σκληρής ομής πραγματικότητας και επικαιρότητας. Και είναι και δύσκολο μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα να πούμε και περισσότερα αθλητικά που είχαμε πάρα πολλά. Αύριο τα σπουδαία βεβαίως. 8:30 πρέπει να είναι το φιλικό του Ολυμπιακού, αν θυμάμαι καλά, με τον Έρθρο Αστέρα στο τελικό του τουρνουά στην Κρήτη. 101-72 γνωρίζει την ΙΤΑ ΙΑΕΚ από τον Ανατολού ΕΦΕΣ. Ο ΠΑΟΚ πήγε πολύ καλά, αλλά δεν είναι τη ώρα τώρα να πω περισσότερα, έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά που θα λέγει ο Δημήτρης, φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη, όπως κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ξημέρωμα. Σας κρατούν συντροφιά εδώ λίγα λεπτά μετά τις 12. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Eraspor.
0: Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματά.
1: Ήταν ο Νικόλας Μαυριδόπουλος.
0: Όταν έρχεσαι τα βράδια.
1: Ήταν ο Τάσος Επιτρόπου. Έλα στο όνειρό μου, ζήτησε ένας φίλος, Χάρης Κατσιμίχας και Πάνος, ή αλλιώς Κατσιμιχαίη.

Καλή ευλογημένη Κυριακή να έχετε. Και να θυμάστε ότι υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από τα ποδόσφαιρα, τα μπάσκετ και όλα αυτά.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. 30 παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της κοινωνίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ με ορίζοντα το τέλος του 27. Το κόστος των μέτρων ανέρχεται στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 27, ενώ θα φτάσει τα 3,5 δις έως το 30. Στο φορολογικό πεδίο ανακοίνωσε μειώσεις στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες με κατάργηση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία. Για τους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων τα τεκμήρια μειώνονται στο μισό. Παράλληλα από το 27 μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 55% σε 50%. Το τέλος επιδιδεύματος καταργείται σταδιακά. Για τους αγρότες προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ, ενώ η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους για τους κτηνοτρόφους. Επεκτείνεται η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Στο δημόσιο θεσπίζεται από το 27 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για 720.000 υπαλλήλους. Στο μέτωπο του δημογραφικού δημιουργείται λογαριασμός αποταμίευσης για παιδιά. Το κράτος θα καταθέτει ποσό ίσο με εκείνο του γονέα έως 1.200 ευρώ. Παράλληλα μηδενίζεται ο φόρος για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ ανά παιδί το ειδικό επίδομα των πολυτεκνών. Ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, είπε ο Πρωθυπουργός. Για την ενέργεια, στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση των τιμών του ρεύματος κατά 30% μέσα σε 3 χρόνια. Παράλληλα, τα αναπηρικά επιδόματα θα τιμαριθμοποιηθούν μόνιμα, ενώ η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ επεκτείνεται από το 2027, απαλλάσσοντας συνολικά 650.000 ιδιοκτήτες. Στο στεγαστικό ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυξάνεται κατά 3% παράλληλα, από 3% σε 15% ο φόρος μεταβίβασης για αγοραστές από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε 7 στόχους για το 2030, ανεργία κάτω από 6%, ανάπτυξη άνω του 2%, μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ, ενίσχυση των επενδύσεων, περαιτέρω μείωση του χρέους και κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Α. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών ως ελπίδα ή περιπέτεια, απορρίπτοντας την ακυβερνησία και τα κομματικά παζάρια. Προειδοποίησε όσους επιλέξουν την ψήφο διαμαρτυρίας ότι τη Δευτέρα ίσως να μην υπάρχει κάποιος να παραλάβει. Άσκησε επίσης κριτική στην αντιπολίτευση για ανεύθυνες και ακοστολογητές υποσχέσεις. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε το Πασόκ. Με ρίση του Φωκυλίδη, ο άνθρωπος άλλαγε στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η Νέα Αριστερά μίλησε για ψευδεπίγραφη παράλληλη πραγματικότητα. Εν είδη λογιστή, μοίρασε τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότη που έχει στήσει αγκαλιά με τα καρτέλ, σχολίασε η Ελληνική και αριστερή συμπαράταξη. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για το θάνατο των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες. Οι δύο χειριστές, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου 37 ετών, δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζεται οπτικό υλικό και συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Βαθύτατη θλίψη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η σκέψη όλων βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που η πολιτεία θα στηρίξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το Βελίδιο. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν και οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία είχαν χθες εξαιρετικά ειλικρινή συνομιλία, σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, συζητήθηκαν ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε χρήσιμες. σκληρότερα αντίπεινα εναντίον των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, υποσχέθηκε ο Ιρανικός στρατός, εάν η Ουάσιγκτον συνεχίσει τα πλήγματα κατά Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε σφοδρή επίθεση με πυροβολικό κοντά στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκόλαν. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο στην θαλάσσια περιοχή των Ισθμίων, στον κόλπο Κεχρέων, καθώς ένας από τους επιβαίνοντες στη λέμβο έχασε τη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα, θα κυμανθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: και τον κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Earth News Radio 105,8.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εκτεταμένο πακέτο 30 παρεμβάσεων για την οικονομία και την κοινωνία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονικής, θέτοντας ως βασικό ορίζοντα εφαρμογής το τέλος του 2027. Το κόστος των μέτρων ανέρχεται στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, ενώ θα φτάσει τα 3,5 δισεκατομμύρια έως το 2030. Στο φορολογικό, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσεις στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες με κατάργηση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και την μισθοδοσία. Μειώνονται στο μισό τα τεκμήρια για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς. Από το 2027 μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 55% σε 50%, ενώ το τέλος επιδιδεύματος καταργείται σταδιακά. Για τους αγρότες προβλέπεται μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ, ενώ η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους για τους κτηνοτρόφους. Επεκτείνεται η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και αυξάνεται στα 400 ευρώ. Από το 2027 θεσπίζεται επίδομα 500 ευρώ για 720.000 υπαλλήλους στο δημόσιο. Για το δημογραφικό δημιουργείται λογαριασμός αποταμίευσης για παιδιά. Το κράτος θα καταθέτει ποσό ίσο με εκείνο του γονέα έως 1.200 ευρώ. Παράλληλα μηδενίζεται ο φόρος για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ ανά παιδί το ειδικό επίδομα πολυτέκνων. Ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ.